Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Και πριν ξεκινήσω να σας πω οτιδήποτε, να σας πω για το έκτακτο γεγονός που συνέβη στην Εθνική Οδό πρωί-πρωί, γύρω στις 7 η ώρα λένε οι πληροφορίες, όπως με πληροφόρησε εδώ και ο Δημήτρης Σιφάκης ερχόμενος στο στούντιο. Υπάρχει ένα ατύχημα, ευτυχώς χωρίς θύματα, ευτυχώς, στο ρεύμα από Γιώφυρο προς Νέα Λικαρνασσό, στο ύψος της γέφυρας Παπαναστασίου, περίπου. Εκεί έχει ανατραπεί ένα αυτοκίνητο μετά από σύγκρουση τριών αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Το ρεύμα λοιπόν αυτό, επαναλαμβάνω, από το Γιώφυρο προς Νέα Αλικαρνασσό έχει σε αυτό το σημείο έχει φρακάρει, όπως λέμε, έχει δημιουργηθεί δηλαδή μποτιλιάρισμα, οπότε με προσοχή να κινείστε προς αυτή την κατεύθυνση. Υποθέτω ότι θα αδειάσει η Εθνική Οδός, ο ΒΟΑΚ όπως τον λέμε τώρα, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, σε αυτό το σημείο μόλις πάρουν από εκεί το αυτοκίνητο αυτό το οποίο έχει ανατραπεί και τα άλλα βέβαια αυτοκίνητα που έχουν εμπλακεί στο ατύχημα. Οδηγείτε με προσοχή, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και θα το λέμε μέχρι να το εμπεδώσουμε βαθιά μέσα μας. Μόνο η αμυντική οδήγηση είναι αυτή η οποία μας σώζει από τα ατυχήματα. Οδηγείτε αργά και συνετά. Δεν χρειάζεται να τρέχετε. Το λέω αυτό διότι υποθέτω πως για να ανατραπεί το αυτοκίνητο αυτό, προφανώς είχαν αυξηθεί μεγάλες ταχύτητες. Έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα όπως και τα άλλα αυτοκίνητα τα οποία συγκρούστηκαν με αυτό. Δεν μπορεί να ανατραπεί ένα αυτοκίνητο από τη μια στιγμή στην άλλη χωρίς να έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Είναι Τρίτη, 5 Μαΐου του 2026 και ο καιρός σήμερα είναι απολύτως ανοιξιάτικος. Πέρασε η κακοκαιρία. Έρχεται βέβαια μια άλλη κακοκαιρία άλλης μορφής. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους έρχονται πάλι οι γνωστοί νοτιάδες με τη σκόνη. Αλλά Μάιος είναι, εάν δεν έρθουν οι νοτιάδες στην Κρήτη, πότε θα έρθουν? Από Μάρτι μέχρι να πιάσει ο Ιούνιος, σίγουρα γκαραντεί οι νοτιάδες, εγγυημένα. Γενικά έθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 και ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Να σας πω ότι αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο του Πολίτικα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου το θερμόμετρο δείχνει 14 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινάμε λοιπόν και σήμερα σε αυτήν την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Πάντα με αισιοδοξία, εξού και ο τίτλος της εκπομπής «Όμορφη μέρα», στεκόμαστε στα βασικά θέματα της επικαιρότητας, ενώ παράλληλα παρακολουθούμε και όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας διαρκώς ενήμερους. Σε αυτή μας την προσπάθεια συμπορευόμαστε με όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη, Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Κρήτης, για τη στρατηγική της περιφέρειας Κρήτης στην κτηνοτροφία, αλλά και τη δημόσια διαβούλευση που έχει ανοίξει για την κοινή αγροτική πολιτική. Την κυρία Κλαούντια Προήμου, ξενοδόχου στα Χανιά και εκ των πρώτων γυναικών που συμμετέχουν στην τοπική ομάδα Χανίων του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης για τη δημιουργία της τοπικής ομάδας Χανίων του Συλλόγου, αλλά και τα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει ο ξενοδοχειακός κλάδος σε αυτές τις πρώτες μέρες της φετινής τουριστικής σεζόν. Με τον κύριο Αριστίδη Παπαδάκη από την Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για το επίκαιρο θέμα της καύσης των απορριμμάτων. Ήταν μια συζήτηση που θα την κάναμε χθες, αλλά ο κύριος Παπαδάκης δεν μπορούσε, του είχε τύχει ένα έκτακτο γεγονός και δεν μπορούσε να συνομιλήσουμε, θα το κάνουμε σήμερα. Και με το φίλο μας, τον Μανώλη του Ζευγαδάκη, για τα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κτηρίου της Αρχιεπισκοπής Κρήτης που είναι αύριο. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Σε αυτόν τον αριθμό μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, όπως σας είπα, μέσω Viber. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 19η εβδομάδα του 2026 και στην 125η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:23 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8:09 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 18 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη της Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος, του Αγίου Ειρηναίου και του Αγίου Εφραίμ του Μεγαλομάρτυρος. Τα ονόματα που γιορτάζουν βέβαια σήμερα είναι η Ειρήνη, ο Ειρηναίος, ο Εφραίμ και η Εφραιμία. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι Αφρικανική μέρα παγκόσμιας κληρονομιάς, αλλά όχι μόνο αυτό. Είναι και Διεθνής ημέρα μεών. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης, Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος, ημέρα της Ευρώπης, ημέρα του πορτογαλόφωνου πολιτισμού, Παγκόσμια ημέρα άσθματος, Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών και Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης.

Σε τρεις από αυτές τις ημέρες θα ήθελα να σταθώ και να σας πω αναλυτικότερα στοιχεία όπως τα βλέπω στην ιστοσελίδα σανσήμερα.gr. Η Διεθνής ημέρα Μεών καθιερώθηκε το 1991 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μεών. Στόχος του εορτασμού είναι η ανάδειξη του σπουδαίου ρόλου που παίζει η ΜΕΑ, η μαμή για τους παλιότερους, στη διαδικασία γέννησης ενός παιδιού. Και φυσικά παίζει μεγάλο ρόλο. Κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου τιμάται η ημέρα της Ευρώπης από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ενός διεθνούς οργανισμού που περιλαμβάνει στους κόλπους του όλες τις δημοκρατικές χώρες της Ευρώπης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου 1949 με τη Συνθήκη του Λονδίνου. Είναι ο παλαιότερος οργανισμός ο οποίος έχει ως σκοπό την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Δεν πρέπει όμως να συγχαίεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατική ανάπτυξη και την πολιτισμική συνεργασία των χωρών της Ευρώπης.

πάμε τώρα στην Παγκόσμια ημέρα μιας συνήθειας που αν δεν την είχαμε την αποκτήσαμε και αν την έχουμε πρέπει να εξακολουθούμε να την έχουμε και μιλάμε για την υγιεινή των χεριών. Η 5η Μαΐου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Το κύριο σύνθημα της εκστρατείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που απευθύνεται κυρίως στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων αλλά και των άλλων χωρών παροχής, υπηρεσιών υγείας είναι «Σώσε ζωές, πλύνε τα χέρια σου». Η υγιεινή των χεριών αναφέρεται στην παροχή ιατρονοσηλευτικής φροντίδας με καθαρά χέρια ώστε να αποφευθεί η μεταφορά μικροβίων από το νοσοκομειακό περιβάλλον στους ασθενείς. Γι' αυτόν τον λόγο η υγιεινή των χεριών σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια των ασθενών αλλά και των επαγγελματιών υγείας. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ένας στους 10 ασθενείς μπορεί να εμφανίσει λίμωξη που συνδέεται με την νοσηλεία του, ενώ πιο ειδικά για τις λοιμώξεις χειρουργικού πεδίου προκαλούνται από ανθεκτικά μικρόβια. Η πρόληψη των λοιμώξεων σώζει καθημερινά εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Η υγιεινή των χεριών είναι το πιο απλό, οικονομικό και ταυτόχρονα το πιο αποτελεσματικό μέτρο για την πρόληψη των λοιμώξεων. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 70% των επαγγελματιών υγείας δεν εφαρμόζει συστηματικά την καθημερινή τους πρακτική στην υγιεινή των χεριών. Νόμιζα ότι ήμασταν μόνο εμείς οι πολίτες, οι απλοί. Δεν ήξερα ότι τόσο μεγάλο ποσοστό και ανθρώπων που ασχολούνται με την υγεία έχουν τέτοιο θέμα. Το 70% βέβαια είναι παγκόσμια τα δεδομένα και δεν ξέρουμε από... Φαντάζομαι, όταν λέω ότι είναι παγκόσμια τα δεδομένα, από όλες ή σχεδόν όλες τις χώρες θα είναι τα δεδομένα αυτά. Οπότε κάποιες θα εμφανίζουν πολύ περισσότερο ποσοστό, άλλες λιγότερο. Δεν μπορώ δηλαδή, δεν μου είναι εύκολο να φανταστώ ότι υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, ας πούμε, στα ελληνικά νοσοκομεία, 70%. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι παγκόσμια τα δεδομένα. Το πλήσιμο των χεριών, που με το COVID-19, όπως σας είπα και στην αρχή, εάν δεν την είχαμε αυτή τη συνήθεια, την αποκτήσαμε και καλά κάναμε βέβαια. Και όσοι την είχαμε, εξακολουθούμε να την έχουμε και πρέπει να την διατηρούμε σε όλη μας τη ζωή.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή καλά κρατεί, επηρεάζει τα πάντα. Με αυτή τη σκέψη ξυπνάνε όσοι κυβερνούν αυτόν τον κόσμο και με αυτή την σκέψη κοιμούνται, όσοι κοιμούνται. Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, διαβάζω στην ιστοσελίδα earthnews.gr, σκηνικό ναυμαχίας στα στενά του Ορμούς. Και λέει αναλυτικότερα, κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούς να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Την ίδια ώρα, το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούς. Νέα ένταση καταγράφηκε μετά από πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στην Φουτζέιρα, το οποίο σύμφωνα με εκτιμήσεις έφερε Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα όρια μιας ευρύτερης στρατιωτικής σύραξης. Το ιρανικό καθεστώς ισχυρίστηκε ότι η επίθεση έγινε για να αποτρέψει την παράκαμψη των πλοίων από τα στενά του Ορμούς μέσω της Φουτζέιρα και δεν είχε στόχο τα Εμιράτα. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, σε νέα ανάρτησή του αναφέρθηκε στην Αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση Ελευθερία, χαρακτηρίζοντάς την επιχείρηση αδιέξοδο. Την ίδια ώρα, το πολεμικό σκηνικό στην περιοχή επιβαρύνεται περαιτέρω, καθώς οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στο νότιο Λίβανο. Οι σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής, αναφέρει η σχετική δημοσίευση από το earthnews.gr, είναι ο Γιαντολάχ Τσαβάνι, αξιωματούχος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική προσπάθεια παρέμβαση στα στενά του Ορμούς θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική και συντριπτική απάντηση. Ανώτατος αξιωματούχος της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 6 ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν πυράβλους και ντρόνους που κατευθύνονται προς πολεμικά και εμπορικά πλοία. Η Τεχεράνη απέρριψε τους ισχυρισμούς χαρακτηρίζοντάς τους ψευδείς. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων χαρακτήρισε τις επιθέσεις, αυτές τις επιθέσεις που είπαμε προηγουμένως, επικίνδυνη κλιμάκωση και απαράδεκτη παραβίαση, σημειώνοντας ότι διατηρεί δικαίωμα απάντησης. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χαρακτηρίζοντάς τις ως αδικαιολόγητες και απαράδεκτες. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σαουδική Αραβία κάλεσαν σε αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά από αναφορές για επιθέσεις κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν απότομη άνοδο λόγω της αναζωπήρωσης της σύγκρουσης με το Brent να ενισχύεται άνω του 5% στις αρχικές συναλλαγές.

Όμως, όπως σας έχω πει και στις προηγούμενες εκπομπές μας όλο αυτόν τον καιρό, δεν υπάρχει μόνο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, υπάρχει και ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου εάν παραβιαστεί η κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για την 8η και 9η Μαΐου. Και διαβάζω αναλυτικότερα επίσης από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης στην earthnews.gr ότι η Ρωσία έκανε γνωστό χθες ότι θα εφαρμόσει μονομερώς κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, απειλώντας πως σε περίπτωση που παραβιαστεί από τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα εξαπολύσει μαζική πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου. Η Ουκρανική πλευρά αντέδρασε κηρύσσοντας δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα σήμερα έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει πως δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός. Η ανταλλαγή ανακοινώσεων καταγράφεται καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διατηρούν την προσοχή τους επικεντρωμένη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και προσπάθειές τους να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος ξέσπασε με τη ρωσική εισβολή το Φεβρουάριο του 2022, έχουν πρακτικά ανασταλεί. Όπως ορίζει η απόφαση του Ανώτου Διοικητή των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, κηρύσσεται κατάπαυση του πυρός την 8η και την 9η Μαΐου 2026, ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα, μέσω της MAX, πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων, υποστηριζόμενης από τον κρατικό μηχανισμό. Η Ρωσία τιμά κάθε χρόνο την ημέρα της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας το 1945, διεξάγοντας μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα. Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε χθες ότι δεν είναι σοβαρό να ανακοινώνεται κατάπαυση του πυρός για να επιτραπεί στη Ρωσία να γιορτάσει την επέτειο, ενώ έκρινε πως η Μόσχα φοβάται πως θα δει ουκρανικά ντρόουνς πάνω από την Κόκκινη Πλατεία. Ο Ουκρανός πρόεδρος κατόπιν μετέβει στο Μπαχρέιν για συνομιλίες με το Εμιράτο του Κόλπου με αντικείμενο τη διμερή συνεργασία ως προς την ασφάλεια, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο πηγή του στην Ουκρανική Αντιπροσωπεία. Να πούμε επίσης ότι χθες ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σκότωσε 7 αμάχους στην πόλη Μαρέφα κοντά στο Χάρκοβο στη βορειοανατολική Ουκρανία, ενώ επιδρομή ντρόουν εφόρμηση σκότωσε ζευγάρι σε κοινότητα στο Νότο, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές. Δύο πόλεμοι, δύο φλεγόμενα σημεία του πλανήτη. Και σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης. Μακάρι το όνομά της να εκπέμψει μια αύρα ειρήνης σε αυτόν τον κόσμο επιτέλους. Πάμε να κάνουμε την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Ο Μάης έχει μυστικά και ένα κλαδί ξεμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει και ένα μοντρελό που κουβαλάει τη γύρι και πυροβάτει τις καρδιές στο μέγα πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική από παλιά τραγούδι. Δηλαδή ραδακινιάς και απολεύκας του μήνου. Δεν έχει λαμδότερο στη γλώσσα να βουλιάζει. Να πω αλφα καθαρό και το

0: Σας λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή, μόλις ξεκινήσαμε την εκπομπή, ότι υπάρχει αυτό το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό, στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, όπως τον λέμε τώρα, μετά και την έναρξη των σχετικών έργων και της υπογραφής της σύμβασης κτλ. Στο ρεύμα από Γιώφυρο προς Νέλη Καρνασό, αλλά νεότερα που μας ήρθαν λένε ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα και στο αντίθετο ρεύμα, δηλαδή από Νέλη Καρνασό προς Γιώφυρο. Μάλιστα μία ακροάτριά μας έστειλε ένα ηχητικό, το οποίο μας ήρθε πριν από 12 λεπτά περίπου, μάλλον 12 λεπτά έχει καταγραφεί. Να ακούσουμε λοιπόν τι μας λέει.
1: Πρωτοφανές μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του ΒΟΑΚ. Είμαστε σημειωτών για χιλιόμετρα και τα δύω ρεύματα, και αυτό που κατεβαίνω εγώ τώρα Ηράκλειο και αυτό που πηγαίνει προς Ανατολή. Χαμός!
0: Μάλιστα, αχαμός λοιπόν, προσέξτε πάρα πολύ πως οδηγείτε ερχόμενοι προς Ηράκλειο και από τις δύο πλευρές, και από την Ανατολή και από τη Δύση. Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, θα είναι εκεί, θα είναι αυτή η κατάσταση έτσι μέχρι να απομακρυνθούν τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω πόση ώρα θα πάρει αυτό για την απομάκρυνση των αυτοκινήτων και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, επαναλαμβάνω. Από Αλικαρνασό μέχρι Γιώφυρο και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού υπάρχει θέμα. Οπότε προσεκτικά να οδηγείτε και εάν ξέρετε τους δρόμους, μπορείτε να κάνετε παρακάμψεις είτε μέσα από την πόλη είτε νοτιότερα της πόλης για να βρεθείτε στον προορισμό σας. Υπάρχουν βέβαια και τα GPS που μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για όσους εν πάση περιπτώσει δεν είναι εξοικειωμένοι με την πόλη του Ηρακλείου και δεν γνωρίζουν τις διαδρομές. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα και όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, αύριο είναι τα εγγένεια του υπερσύγχρονου νέου κτηρίου της Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Οδό Αγίου Μινά. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το θέμα και θα μιλήσουμε βεβαίως και σήμερα γι' αυτό, αφού αύριο είναι τα εγγένεια, θα μπορούσαμε να το αφήσουμε αυτό, έτσι. Οπότε στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο καλός μας φίλος, ο Μανώλης ο Ζευγαδάκης, ο οποίος θα μας δώσει τα νέα σχετικά με τα εγγένεια. Μανώλη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Νίκο.
0: Μανώλη, για πες μας για τα εγγένεια, αύριο έφτασε η ώρα λοιπόν, έτσι.
2: Ναι, είναι να το πούμε εγγένεια, να το πούμε πρεμιέρα.
0: Α, για πες.
2: Ανοίγουν πύλες, γιατί δεν ακούσαμε, ξέρεις, τα εγγένεια καμιά φορά, γιατί κάποια τελετουργικά.
0: Ναι.
2: Αλλά εν ώψη της 60ης επετείου της επανακομιδής της Θημαίας Κάρας του Αγίου Τίτου,
0: ναι,
2: οργανώνται εκδηλώσεις τώρα,
0: ναι,
2: μέχρι βέβαια τη 17η Μαΐου, την Κυριακή, που είναι και ο εορτασμός της επαναφοράς της Θημαίας Κάρας στον Άγιο Τίτο.
0: Ναι.
2: Ξεκινάνε από αύριο οι εκδηλώσεις.
0: Α, μάλιστα.
2: Για την
0: οπότε
2: αυτή.
0: Μπορεί να μην είναι εγγένεια επίσημα, αλλά
2: είναι
0: το άνοιγμα των θυρών είναι του νέου.
2: Βεβαίως.
0: Για να γίνει εκδήλωση, δηλαδή αυτή η οποία είναι με αφορμή την επέτειο της ανακομιδής.
2: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
2: Το θέμα της Εσπερίδας, γιατί για Εσπερίδα μιλάμε.
0: Ναι.
2: Είναι φιλολογικές και θεολογικές προσεγγίσεις στη γραμματεία του Αγίου Τίτου.
0: Μάλιστα.
2: Αύριο λοιπόν στις 6 το απόγευμα, τελείται και υπό την αιγίδα της περιφέρειας Κρήτης, θα έχουμε 5 ομιλητές.
0: Για να τους ακούσουμε ποιοι είναι και, ναι, τι θέματα θα θίξουν.
2: Στις 6 ώρα το απόγευμα, χαιρετισμός και ομιλία βέβαια του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου, θα χαιρετήσει, ίσως θα μας πει και κάτι νεότερο γύρω και από το κτίριο, από τις εκδηλώσεις και όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
2: Στις
0: και ενδεχομένως να πει και κάτι για τον Άγιο Μινά, γιατί είναι υπό...
2: Ναι, όλο και κάτι θα...
0: βέβαια, είναι υπό ανακαίνιση ο Άγιος Μινάς,
2: Μάλιστα, εχθές είχαμε και μια σύσκεψη, εχθές το πρωί, το Αρχιεπισκόπου με τους εμπλεκόμενους για αυτές τις εκδηλώσεις, δηλαδή. Λοιπόν, από τις 6 ώρα λοιπόν, ο χαιρετισμός του Αρχιεπισκόπου, στις 6 και 20 η κυρία Ελένη Βολονάκη, πρόεδρος Εταιρείας Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής, θα μιλήσει με τίτλο «Άγιος Τίτος ως μέλος της οικογένειάς μου». μια προσωπική μαρτυρία της Ηλίας Βορονάκη στις 6.40.
0: Είναι η χείρα του πατρός Ηλία.
2: Νομίζω, ναι.
0: Ναι, ναι. Γεια σας, ναι, είσαι.
2: Ναι, ναι, αυτή είναι ακριβώς. Ναι.
0: Είναι η χείρα του πατρός Ηλία, του πρωτοπρεσβύτερου του Αγίου, ναι, του επί χρόνια. Τον πατέρα Ηλία τον είχα και καθηγητή στο Λύκειο. Ένας άνθρωπος, ένας εξαιρετικός ιερωμένος ήταν ο πατέρας Ηλίας. Και να πούμε ότι ο πατέρας Ηλίας είναι ο εμπνευστής και δημιουργός του Κέντρου Νεότητας Αγίου Τίτου.
2: Ναι.
0: Διότι δημιουργήθηκε εκείνη την εποχή, το 1981, εάν θυμάμαι καλά, που ήταν καθηγητής στο Καπετανάκιο, στο πρώτο Λύκειο Ηρακλείου.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση, συνέχισε Μανώλη.
2: Ναι, στις 6.40 ο κύριος Χρήστος Καρακόλης, καθηγητής θεολογίας, θα μιλήσει με τίτλο «Ο Τίτος, ο αδερφός και γνήσιο τέκνο του Αποστόλου Παύλου». Χαρακτηριολογική προσέγγιση με βάση τις Παύλιες επιστολές. Στις 7 η ώρα η κυρία Μαρίνα Δετοράκη, καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα μιλήσει με θέμα «Η γραμματεία του Αγίου Τίτου στη Βυζαντινή Παράδοση». Στις 7.20 ο κ. Παναγιώτης Ιφαντής, καθηγητής θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Η αγιολογική φυσιογνωμία του Αγίου Τίτου στην Ανατολή και στη Δύση». Και θα επακολουθήσει η συζήτηση. Τέλος, η εκδήλωση θα κλείσει με βυζαντινούς ύμνους για τον Άγιο Τίτο από το γυναικείο Βυζαντινό χορό του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Τίτου του Ηρακλείου υπό τη διεύθυνση της κυρίας Χαρούλας Γρήλου Λενακάκη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτές είναι αυριανές εκδηλώσεις.
0: Μάλιστα. Μία εσπερίδα λοιπόν με πλούσιες ομιλίες για τον Άγιο Τίτο. Μια πραγματεία πραγματικά για τον Άγιο Τίτο είναι όλη αυτή η εσπερίδα. Όλη τη ζωή και το έργο του Αγίου Τίτου θα φανεί μέσα από αυτήν την εσπερίδα.
2: Ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης.
0: Βέβαια. Και είναι αυτή η εσπερίδα, επαναλαμβάνω, είναι μια συμπυκνωμένη μορφή και της ζωής και του έργου του Αγίου Τίτου. Και αυτά βέβαια σε μια υπερσύγχρονη αίθουσα από ό,τι μας έχει πει, Μανώλη, γιατί την είσαι επισκεφτεί εσύ,
2: Ναι, σωστά. Θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να δει και την αίθουσα, μια μεγάλη αίθουσα, εντελώς ανανεωμένη, και όλο το κτίριο έχει ανανεωθεί. Βέβαια είναι τριόρφο κτίριο, αλλά θα μπορεί ο κόσμος να ανεβαίνει και με ασανσέρ της καρέκλας που λένε.
0: Ναι, ναι. Α, μάλιστα. Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή για τα άτομα που έχουν κινητικά προβλήματα.
2: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
2: Και βέβαια θα λειτουργήσουν αργότερα για τα γραφεία της Αρχιεπισκοπής. Όλο αυτό το...
0: Λοιπόν, να ξαναπείς, Μανώλη, σε παρακαλώ πολύ, πού είναι αυτά το καινούριο κτίριο της Αρχιεπισκοπής.
2: Είναι βόρεια του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά. Ήταν παλιά η Αγροτική Τράπεζα, αν θυμάσαι. Ένα κτίριο το οποίο ήταν παλιό.
0: Αυτό βέβαια, το ίδιο κτίριο που ήταν η τράπεζα είναι τώρα το καινούριο κτίριο της Αρχιεπισκοπής.
2: Ναι, έχει ανακαινιστεί.
0: Ναι. Ωραία, περίφημα.
2: Και με
0: λοιπόν
2: τη βοήθεια πάντα βέβαια της περιφέρειας Κρήτης. Μην και το ξεχνάμε αυτό. Ο Σταύρος Αρναουτάκης έχει συνεισφέρει πάρα πολύ και στο θέμα του κτιρίου, αλλά και στο θέμα του Αγίου Μινά, της αναστήλωσης κατά κάποιο τρόπο του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά.
0: Αυτό εξάλλου το έχει επισημάνει και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος με ευχαριστίες του προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης. Τον Περιφερειάρχη Κρήτης τον είχαμε εδώ φιλοξενούμενο χθες στην εκπομπή του Κώστα Σιλιγάρδου και μας είπε πολλά και διάφορα για την Κρήτη. Το λέω αυτό με την ευκαιρία της αναφοράς του ονόματός του. Μανώλη, όμως κάτι μου έλεγε σχετικά και με τα έργα στην Αγία Τριάδα. Για πες μου, τι ακριβώς συμβαίνει εκεί με αυτά τα έργα.
2: Είπαμε, ήταν μια ωραία εικόνα, ξεκινώντας από την αρχή της καλοκαιρινού μέχρι την πολυκλινική. Είχαμε μπει οι κυβόληθοι κανονικά, με κλίση των οχημάτων προς τα αριστερά της πολυκλινικής για να έχουν έξοδο προς το Ποδοσάκιο, αλλά η Δελημάρκου ακόμα πάσχει.
0: Δηλαδή, με ποια έννοια πάσχει.
2: Ρεπορτάζ προχθές.
0: Ναι.
2: Ναι. Ενώ ζήτησε παράταση, νομίζω τρίτη παράταση του εργολάβου.
0: Ναι, ο εργολάβος,
2: μέχρι τον Ιούλιο. Δεν βλέπω να γίνεται τίποτα στην οδό Μυριώνου που διασχίζει οριζοντίως τη Δελημάρκου.
0: Μάλιστα.
2: Και εκεί υπάρχει πρόβλημα. έχει τσεμεντωθεί, έχουν κατασκευαστεί τεχνικά ας πούμε φρεάτια για να μπουν, ποιος ξέρει, αποχέτευση σε οτιδήποτε άλλο, τα νερά που θα τρέχουν, αλλά υπάρχει κενό. Οι κάτοικοι καταγγέλνουν ότι είχαμε δύο περιπτώσεις μικροτραυματισμών από οδηγούς μηχανής. Mm-hmm. Έχει εγκαταληφθεί, δηλαδή αυτό το κομμάτι δεν είναι πολύ μεγάλο, δεν δουλεύει. Οι βόλοι φεύγουν, κάπου ξεκολλάνε, κάπου σπάνε τα μάρμα, δηλαδή πριν να ολοκληρωθεί το έργο υπάρχουν ζημιές, αλλά το σημείο αυτό της οδού Μυριώνου είναι άκρως επικίνδυνο. Αν δεν το φτιάξουν θα υπάρξει πρόβλημα, ειδικά τη νύχτα.
0: Καλά λοιπόν το επισημαίνεις, ελπίζω να μας ακούει κάποιος ο οποίος μπορεί να παρέμβει εκεί για να διορθώσει αυτή την επικίνδυνη κατάσταση όπως την περιγράφεις. Μανώλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά για τα όσα νέα μας είπες.
2: Καλή σου μέρα, Νίκο.
0: Καλή σου μέρα και εσένα. Ήταν ο φίλος ο Μανώλης Ζευγαδάκης που μας μετέφερε αυτή τη φορά την εσπερίδα που θα γίνει αύριο στο νέο υπερσύγχρονο κτίριο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην οδό Αγίου Μινά, ακριβώς απέναντι από τον Άγιο Μινά. Εκεί όπου βρισκόταν παλιά τα γραφεία, το κατάστημα μάλλον της Αγροτικής Τράπεζας, για όσους Ηρακλειώτες θυμούνται, αλλά δεν είναι δύσκολο να το βρει κανείς. 6 ώρα λοιπόν αύριο το απόγευμα ξεκινάει αυτή η εσπερίδα για τη ζωή και το έργο του Αγίου Τίτου, θα το έλεγα εγώ, σε ένα τίτλο δικό μου, για να αποτυπώσουμε γενικά την όλη αυτή, όλο αυτό το περιεχόμενο της εσπερίδας που θα γίνει αύριο. Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Και μια και βρισκόμαστε στο θρησκευτικό πεδίο, να σας πούμε για την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα. Και διαβάζω εδώ από την ιστοσελίδα earthnews.gr ότι τη Βουλή θα επισκεφθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετά από 27 χρόνια. Και αναλυτικά η δημοσίευση αναφέρει πως στην Αθήνα βρίσκεται από χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που βρίσκεται όπου βρίσκεται και ήδη έχει επισκεφθεί την Αρχιεπισκοπή. Είχε συνάντηση με τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, και στη συνέχεια ακολούθησε μια τιμητική εκδήλωση προς τιμή του Πατριάρχη από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων, που του απένιμε και τιμητική διάκριση για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων του, λέει η δημοσίευση, στον Οικουμενικό Θρόνο, ανέλαβε αρκετές δράσεις και πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Διοργάνωσε αρκετά συνέδρια, συμπόσια, μάλιστα είχε υπογράψει και ειδική διακήρυξη μαζί με τον Πάπα Φραγκίσκο για θέματα που αφορούν την καταστροφή του περιβάλλοντος. Σήμερα, η δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα, θα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, λέει η δημοσίευση, καθώς μετά από 27 χρόνια θα απευθυνθεί και πάλι στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρία της Ολομέλειας, την τελευταία φορά που είχε πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ήταν το 1999. Στη μία μετά το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η ειδική συνεδρία της Ολομέλειας, η οποία γίνεται κατόπιν πρόσκλησης που απίφθινε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Χακλαμάνης προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Πρόκειται για μια ιστορική σημασία συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, η σημερινή ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα. Ο Πρόεδρος της Βουλής, αμέσως μετά την προσφώνησή του, θα απονείμει στον κύριο Βαρθολομαίο το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ μετά το πέρας της ειδικής συνεδρίας της Ολομέλειας θα ακολουθήσει επίσημο γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη. Τέλος, φέτος συμπληρώνονται 35 χρόνια πατριαρχικής διακονίας του κυρίου Βαρθολομαίου και συνολικά 65 έτη ιερατικής αποστολής.

Υπάρχει και η είδηση στο earthnews.gr ότι νέο έκτακτο πακέτο στήριξη ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση, προτεραιότητα η ελάφρυνση του κόστους των καυσίμων. Και αναλυτικά λέει η δημοσίευση, νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των οικογενειών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στις τσέπες τους, ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Και είναι αυτό που σας έλεγα και στις προηγούμενες εκπομπές, ότι όσο διαρκεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τόσο και πιο πολύ θα τρέχουν οι κυβερνήσεις των κρατών που υφίστανται τις επιπτώσεις του πολέμου να ψάχνουν να βρουν μέτρα για να στηρίξουν τους πολίτες τους. Διότι η άνοδος των τιμών, λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου, είναι σε ορισμένες περιπτώσεις ανεξέλεγκτη. Πρέπει κάποιος λοιπόν να παρέμβει, να συγκρατήσει αυτές τις τιμές για να εξισορροπήσει η αγορά. Η ραγδαία αύξηση λοιπόν των τιμών του πετρελαίου, λέει και η δημοσίευση από το earthnews.gr, το φυσικό αέριο και άλλα ενεργειακά καύσιμα αφήνουν έντονο το αποτύπωμά τους στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητα των πολιτών. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Σε εκκρεμότητα παραμένει, παρά τις πιέσεις που ασκούνται από την αγορά, η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να ανακοπεί η άνοδος των τιμών πριν καταρρεύσουν τα νοικοκυριά. Για το συγκεκριμένο μέτρο διατυπώνονται ωστόσο επιφυλάξεις από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει από το Ταμείο Ρήπων. Πάντως, οι υψηλές πτήσεις στο πετρέλαιο Brent συνεχίζονται, παραμένοντας σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ανήλθαν έως τα 114 δολάρια, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα άγγιξαν ακόμη και τα 126 δολάρια το βαρέλι. Και όλο αυτό όταν οι αναθεωρημένες προς τα κάτω εκτιμήσεις για την πορεία της ανάπτυξης και του πληθωρισμού, όπως αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση προόδου του μεσοπρόθεσμου διαρθρωτικού σχεδίου, βασίζονται στην παραδοχή ότι η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent θα διαμορφωθεί στα 89 δολάρια το βαρέλι φέτος, μια υπόθεση που μετά τα σημερινά δεδομένα δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Ανάλογα με την πορεία των εξελίξεων στη διεθνή αγορά πετρελαίου, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεχίσει τη στήριξη των οικογενειών, λέει η δημοσίευση, αξιοποιώντας στο έπακρο το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, πέρα από το μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο επιτρέπει άμεσες παρεμβάσεις ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών ενέργειας. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το κόστος για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για το μήνα Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μια δίμηνη παράταση του Fuel Pass για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Και καταλήγει η δημοσίευση, οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του Eurogroup. Κοινοτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις της Κρήτης θα είναι παρατεταμένες ακόμα και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών στον κόλπο, επηρεάζοντας για μεγάλο διάστημα την παγκόσμια ισορροπία προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Ήδη καταγράφονται ισχυρές πιέσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον, με επιτάχυνση του πληθωρισμού, επιδείνωση των αναπτυξιακών προοπτικών και αυξημένη αβεβαιότητα για την πορεία της οικονομίας στην Ευρωζώνη, ενώ ενισχύονται οι φόβοι ακόμη και για ύφεση, εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει συνολικά τις ευρωπαϊκές οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής.

Στην επικαιρότητα είναι και ο Χανταϊός, τον μάθαμε και αυτόν τον ιό, να μην τον μην τυχόν και τον αφήσουμε παραπονεμένο. Αστειεύουμε βέβαια μια σοβαρή περίπτωση. Είναι εγκλωβισμένοι αυτοί οι άνθρωποι στο κρουαζιερόπλιο που έχουν προσβληθεί από Χανταϊό. Και μάλιστα έχουμε και τρεις νεκρούς, όπως το λέγαμε και χθες. Τα νεότερα λοιπόν τα διαβάζω εδώ από την ιστοσελίδα της εφημερίδας Τα Νέα, την ιστοσελίδα τανέα.gr, που αναφέρει ότι συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλιο MV Hondius, που παραμένει ακινητοποιημένο στον Ατλαντικό ωκεανό μετά το θάνατο τριών ανθρώπων από ύποπτη επιδημία του ιού Χανταϊού. Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακροτήριο και βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών του Πράσινου Ακροτηρίου για περισσότερες από 24 ώρες. Ο χειριστής του αναφέρει ότι δεν έχει δοθεί άδεια για την αποβίβαση των ασθενών, ενώ στο σκάφος παραμένουν εγκλωβισμένοι 170 επιβάτες, 57 μέλη πληρώματος, 13 ξεναγοί και ένας γιατρός. Το βλέπω και φωτογραφία εδώ το πλοίο αυτό. Είναι μικρό κρουαζιερόπλοιο και αναρωτιέμαι πράγματι, είναι μεγάλη απόσταση από την Αργεντινή στο Πράσινο Ακροτήριο. Πώς ένα τόσο μικρό πλοίο μπορεί να, κρουαζιερόπλοιο μάλιστα, μπορεί να διαπλέει τον Ατλαντικό. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, σίγουρα είναι μια άλλη ιστορία. Απλώς κάνω μια παρατήρηση βλέποντας την φωτογραφία. Και συνεχίζει η δημοσίευση. Ένας 69χρονος Βρετανός νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Johannesburg της Νότιας Αφρικής, αποτελώντας το μοναδικό επιβεβαιωμένο κρούσμα μέχρι στιγμής. Η εταιρεία Ocean Wide Expeditions ανακοίνωσε ότι δύο ακόμη μέλη του πληρώματος έχουν παρουσιάσει συμπτώματα και χρειάζονται επίγουσα ιατρική φροντίδα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαιώνει ότι τουλάχιστον ένα κρούσμα Χανταϊού έχει διαγνωστεί εργαστηριακά. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης επιδημιολογική έρευνα, εργαστηριακή έλεγχη και γενετική ανάλυση του ιού, ενώ 5 ακόμη ύποπτα περιστατικά διερευνώνται σύμφωνα με δηλώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο BBC. Το Εθνικό Ινστιτούτο Μεταδοτικών Νοσημάτων της Νότιας Αφρικής πραγματοποιεί ιχνηλάτιση επαφών στην περιοχή του Johannesburg με στόχο τον εντοπισμό πιθανών δευτερογενών κρουσμάτων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Είναι τώρα ο Χανταϊός, τα λέγαμε και χθες, αλλά μια και είναι στην επικαιρότητα να επαναλάβουμε ότι ανήκει σε ομάδα ιών που μεταδίδονται αποτροκτικά και προσβάλλουν τον άνθρωπο κυρίως μέσω εισπνοής αερομεταφερόμενων σωματιδίων από αποξηραμένα περιτώματα. Οι λοιμώξεις προκαλούνται όταν ο ιός μεταδίδεται από τα ούρα, τα περιτώματα ή το σάλιο των τροκτικών, σύμφωνα με τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αν και σπάνιος, ο ιός μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω δαγκωμάτων ή γρατζουνιών. Μπορεί να προκαλέσει δύο σοβαρές ασθένειες, το πνευμονικό σύνδρομο Χανταϊού και το αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο. Το τελευταίο σύνδρομο ξεκινάει, μάλλον το πνευμονικό σύνδρομο ξεκινάει με κόπωση, πυρετό και μυϊκούς πόνους, ενώ στη συνέχεια εμφανίζονται πονοκέφαλο, ζάλι και χιλιακά προβλήματα. Όταν εκδηλωθούν αναπνευστικά συμπτώματα, το ποσοστό θνησιμότητα φτάνει το 38%, ενώ η άλλη περίπτωση με τον νεφρικό σύνδρομο επηρεάζει κυρίως τα νεφρά και μπορεί να προκαλέσει χαμηλή αρτηριακή πίεση, εσωτερική αιμορραγία και οξία νεφρική ανεπάρκεια. Αυτά σχετικά λοιπόν με τον Χανταϊό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν χαντακωθεί πράγματι με αυτή την ιστορία, για να κάνω και μια παράφραση του ιού, διασκεδάζοντας τις εντυπώσεις ενδεχομένως από αυτή την μάλλον ζωφερή ιστορία. Έχουν αποκλειστεί λοιπόν μέσα σε ένα πλοίο, το οποίο μάλλον θα πρέπει να πέσει τώρα στην αρμοδιότητα, στη φροντίδα μάλλον του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για να δούμε πώς θα απεγκλωβιστούν αυτοί οι άνθρωποι από αυτό το πλοίο. Εκείνοι που ξέρουν το πόσο κρατάει η ζωή ενός ιού και πόσοι πρέπει να πεθάνουν, θυμάστε όλα αυτά από το COVID-19, για να επανέλθουμε στην προτέρα φυσιολογική κατάσταση,
αυτοί που τα γνωρίζουν, επαναλαμβάνω όλα αυτά, είναι και εκείνοι μάλλον που θα δώσουν τη λύση με αυτό το κρουαζιερόπλιο που βρίσκεται στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου. Να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Σήμερα η επικοινωνία με τους έξω, δηλαδή με τους ανθρώπους που έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε, γίνεται με τεμποδίων. Και με τον κύριο Αριστίδη Παπαδάκη δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε, που την είχαμε προγραμματίσει στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής, το μέλος της οικολογικής παρέμβασης Ηρακλείου, με τον οποίο θα συνομιλούσαμε για την καύση των απορριμμάτων, ένα άκρος επίκαιρο θέμα. Και εχθές είχε ένα θέμα με βάση περιπτώσει που δεν μπορούσε να μιλήσει, μας είχε στείλει μήνυμα. Σήμερα δεν μας έστειλε μήνυμα, απλώς δεν απαντάει. Επίσης δεν απαντάει και ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα, ο κύριος Τζεδάκης, με τον οποίο είχαμε κλείσει τηλεφωνικό ραντεβού. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ο κύριος Τζεδάκης δεν απαντάει. Πάντως δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Να σας υπενθυμίσω ότι είναι η εκπομπή «Όμορφη Μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Και να σας πω μια καλή είδηση, ότι το χρηματικό ποσό των 92 περίπου εκατομμυρίων ευρώ έχει αρχίσει να κατατίθεται σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς 107.000 περίπου δικαιούχων από χθες και θα συνεχιστεί έως και την Παρασκευή 8 του μήνα στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με ανακοίνωσή του, από τον ΙΕΦΚΑ στις 7 Μαΐου θα καταβληθούν περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 31.000 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα. Από τις 4 Μαΐου έως τις 8 Μαΐου θα καταβληθούν 22 εκατομμύρια ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων ΕΦΑΠΑΞ από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Και από αυτήν θα γίνουν επίσης οι εξής καταβολές: 24 εκατομμύρια ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ενεργείας και λοιπόν επιδομάτων, 13 εκατομμύρια ευρώ σε 18.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, 18 εκατομμύρια ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Διαβάζω εδώ και στην ιστοσελίδα μας ότι ρεκόρ ετήσεων σημειώθηκε με πάνω από 800.000 ενδιαφερόμενους για τον κοινωνικό τουρισμό και γράφει αναλυτικά δημοσίευση. Ρεκόρ ετήσεων καταγράφηκε φέτος στην πλατφόρμα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, επιβεβαιώντας το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών και την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη και πρόσβαση σε ποιοτικές διακοπές. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 800.000 από το σύνολο των φετινών αιτήσεων. Θα χορηγηθούν 300.000 επιταγές με στόχο την ενίσχυση ως των δυνατών περισσότερων δικαιούχων, καθώς και τη στήριξη της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι κατά το προηγούμενο έτος οι αιτήσεις ανήλθαν στις 536.000 περίπου, εκ των οποίων μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 133.000 χρήσεις, δεδομένου το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού συνταξιούχων ΟΑΕ, η οποία, σας είχαμε πει αναλυτικά στοιχεία χθες, θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 13 Μαΐου, προσφέροντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας.

0: Μπορέσαμε τελικά να επικοινωνήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε τα θέματα που σας είπα στην αρχή της εκπομπής, δηλαδή την στρατηγική της περιφέρειας για την κτηνοτροφία, αλλά και τον δημόσιο διάλογο που έχει ανοίξει για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Κύριε Τζεδάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Αγγελάκη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλό μήνα, εύχομαι.
0: Επίσης, να είστε καλά. Κύριε Τζεδάκη, πρόσφατα με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων πραγματοποιήσατε στην περιφέρεια μια σύσκεψη για τη στρατηγική της περιφέρειας για το κτηνοτροφικό τομέα. Να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα. Να μας πείτε λοιπόν ποια είναι τα στοιχεία αυτής της στρατηγικής και πώς το δέχτηκαν, εν πάση περιπτώσει, οι κτηνοτρόφοι.
1: Κύριε Αγγελάκη, συγκροτήσαμε μια ομάδα εργασίας όπως και για κάθε προϊόν και καλλιέργεια, την ομάδα εργασίας στο κτηνοτροφικό τομέα. Mm-hmm. Όπου συμμετέχουν οι παραγωγοί μας, συμμετέχουν συνεταιρισμοί, συμμετέχουν τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά μας ιδρύματα, το ΓΕΟΤΕ, ο ΕΛΓΑ και των υπηρεσιών μας. Στόχος αυτής της ομάδας εργασίας είναι να κατατίθονται προτάσεις για το μέλλον του κτηνοτροφικού τομέα. Να δούμε τη βιωσιμότητα του κτηνοτροφικού τομέα και τις ιδιαιτερότητες της παραγωγής στο νησί μας και ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές, που το κόστος παραγωγής είναι επαυξημένο λόγω της μεταφοράς, τη χαμηλή τιμή πώλησης του γάλατος που βλέπουμε ότι δεν ισχύει το ίδιο με την υπηρετική Ελλάδα. Να δούμε την ενίσχυση αλυσίδας αξίας των προϊόντων, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο, με τυποποιημένα, πιστοποιημένα προϊόντα, θα μπορέσει να κερδίσει μια υπεραξία το προϊόν προς όφελος και του μεταποιητή αλλά και του παραγωγού, και γι' αυτό είπαμε ότι θα επανεκκινήσουμε τη διαδικασία για να πιστοποιήσουμε το αρνί ΠΟΠ της Κρήτης, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα του δώσει μια προστιθέμενη αξία. Είπαμε ότι είναι σημαντικό να διεκδικήσουμε και εν ώψη της νέας ΚΑΠ το θέμα της αύξησης της συνδεδεμένης γάλακτος, δηλαδή την παραγωγή στο γάλα, να δώσουμε μια επιπλέον στήριξη στις νησιωτικές περιοχές, γιατί όπως είπαμε το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο, και βέβαια να ολοκληρωθούν γρήγορα από το Υπουργείο τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, προκειμένου να αποτυπωθούν οι βοσκήσιμες ζιές, ποιες είναι βοσκήσιμες, ποιες είναι δασικές, γιατί γνωρίζετε το πρόβλημα που υπάρχει στην Κρήτη και σε πολλά νησιά, όπου το 60-70% των βοσκήσιμων ζεών έχουν χαρακτηριστεί δασικές. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσει και στις βοσκήσιμες ζιές, προκειμένου να μην υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα με τις τεχνικές λύσεις όλα αυτά.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Οι κτηνοτρόφοι λοιπόν σε όλα αυτά που μας λέτε, πώς συμφωνήσατε σε αυτά τα οποία κατατέθηκαν?
1: Οι κτηνοτρόφοι παλεύουν και αυτοί από τη μεριά τους, προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν, προκειμένου να συνεχίσουν να μένουν στην Ήπεθρο. Mm-hmm. Διότι το κόστος παραγωγής, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όλη η αλυσίδα είναι πιεσμένη και τα τυροκομεία είναι πιεσμένα. Δηλαδή και ο κτηνοτρόφος είναι πιεσμένος και τα τυροκομεία, τα κέρδη τους είναι ελάχιστα. Και εδώ τι συμβαίνει? Έχουμε ένα παραγωγό και ένα καταναλωτή ο οποίος πληρώνει το μάρμαρο, και έχουμε κάποιους μεσάζοντες οι οποίοι εκμεταλλεύονται τα προϊόντα και σφροκερδούν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό αυτές τις τρευλώσεις που υπάρχουν στην αγορά να μπορέσουν να διορθωθούν, να υπάρχουν δυνατοί ελεκτικοί μηχανισμοί προκειμένου να μην υπάρχουν ελληνοποιήσεις και να έρχονται, να έρθει το γάλα από τις ξένες χώρες και να απαξιώνει το δικό μας γάλα, γιατί δεν μπορεί να κάνει τόσο κόπο παρά ο μεταποιητής να φτιάξει ένα ποιοτικό προϊόν πιστοποιημένο και από την άλλη να απαξιώνεται με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν είναι η αρχή του διαλόγου, είναι η αρχή και εν ώψη της νέας ΚΑΠ, της νέας προγραμματικής περίοδου. Γι' αυτό εκκινούμε και το διάλογο, όπως είπαμε. Mm-hmm. Την Πέμπτη είναι η πρώτη εκδήλωση που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης. Η εναρκτήρια είναι να θέσουμε τους άξονες, οι ομιλητές θα θέσουν τους άξονες, θα βάλουν τον μπούσουλα και θα πάρουν δουλειά μετά οι ομάδες εργασίας της περιφέρειας, που είναι συγκροτημένες και για την ελοκομεία και για την αμπελοκομεία και για την μελισσοκομεία και για τα κυπευτικά και για τη κτηνοτροφία, τα βασικά μας προϊόντα.
0: Ναι.
1: Θα καταθέσουν όλες οι ομάδες τις προτάσεις τους για εν ώψη της νέας ΚΑΠ και από εκεί θα αξιολογηθούν να έχουμε μια συνολική πρόταση σαν Περιφέρεια Κρήτης.
0: Την Πέμπτη είπατε είναι αυτή η εκδήλωση, η εναρκτήρια.
1: την Πέμπτη, 5.30 ώρα το απόγευμα, είναι στο Ατλαντής, είναι 5.30 ώρα το απόγευμα και καλούμε όλους τους φορείς, έχουμε στείλει και πρόσκληση ήδη, καλούμε όλους τους φορείς να συμμετέχουν.
2: Και αυτή είναι η ενακτήρια, είπατε, η ενακτήρια εκδήλωση μάλλον για τη διαβούλευση. Θα υπάρχει μετά, πώς θα γίνεται, θα υπάρχει στην πλατφόρμα της περιφέρειας κάποιο πεδίο που θα μπορούν οι πολίτες ή μόνο οι φορείς θα μπορούν να εκφέρουν άποψη?
1: Θα το δούμε και αυτό που λέτε, θεωρώ ότι θα μπορέσει να γίνει. Όμως σε κάθε περίπτωση οι φορείς που εκπροσωπούν τους παραγωγούς μας στην Κρήτη και οι άνθρωποι της αγοράς και της τυποποίησης και της παραγωγής θα συμμετέχουν σε αυτό το διάλογο, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά μας ιδρύματα, γιατί σε κάθε ομάδα εργασίας, όπως σας είπα πριν, συμμετέχουν όλες οι πλευρές, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που ασχολούνται με την παραγωγή και την έρευνα. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Είμαστε, κύριε Αγγελάκη, σε ένα σημείο καμπής για τον πρωτογενή τομέα, που νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια σωστή κατανομή και των άμεσων ενισχύσεων, αλλά να δούμε και τα αναπτυξιακά θέματα τα οποία πρέπει να μπουν μπροστά, προκειμένου να είναι πιο βιώσιμος ο παραγωγός. Δηλαδή, για παράδειγμα, αγροτική οδοποιία, νερό και ενέργεια πρέπει να είναι τα πρώτα τα οποία πρέπει να είσαι ένας παραγωγός. Λέω ένα παράδειγμα. Πρέπει να δούμε την ισιωτικότητα, την ορεινότητα. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο να αντιμετωπίζεις τις ισιωτικές και ορεινές περιοχές με τις υπηρετικές τον κάμπο τα παιδινά. Ή δεν μπορείς, κύριε Αγγελάκη, να εξισώνεις την ελαιοκαλλιέργεια από τη μια πλευρά που είναι η μεγάλη ρηγμένη των άμεσων ενισχύσεων με τα αρωτρές μονοετής καλλιέργειες να παίρνουν τα ίδια χρήματα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει άλλο εισόδημα είναι το ελαιόλαδο, το οποίο μια καλή χρονιά στην Κρήτη, για παράδειγμα, που θα βγάλει 100.000 τόνους βλάδι, σημαίνει 500 εκατομμύρια για την οικονομία μας. Και άλλο είναι το καλαμπόκι μονοετής καλλιέργεια, χωρίς να έχω κάτι με τα προϊόντα αυτά, έτσι, προς Θεού. Αλλά άλλο το εισόδημα το ένα και άλλο το περιβαλλοντική δράση. Δηλαδή, φανταστείτε το 25% που καλύπτει όλη η Κρήτη με ελαιώνες, αυτό το δάσος των ελαιώνων, όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, τι προσφέρει αυτό το πράγμα? Άρα πρέπει να δώσουμε έμφαση και στην ελαιοκομεία και στην μεσοκομεία. Φεύγουν εκατοντάδες δαλίτες κάθε μέρα τσιπευτικών για τις εξαγωγές. Αυτά πρέπει να τα δούμε.
2: Κύριε Τζεδάκη, αυτές οι προτάσεις που κατατεθούν θα είναι προτάσεις οι οποίες έτσι θα κατατεθούν ή θα τις πάρετε και θα τις καταθέσετε εσείς κάπου, θα έχουν δηλαδή ουσιαστικό αποτέλεσμα?
1: Βέβαια, εμείς θα μαζέψει μια επιτροπή όλες αυτές τις προτάσεις, θα τις αξιολογήσει, να είναι συμβατές με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και οτιδήποτε χρειάζεται και μετά θα γίνει συνολική πρόταση στην περιφέρεια προς το Υπουργείο.
2: Μάλιστα.
1: Επίσημα και θεσμικά.
2: Μάλιστα. Είπατε προηγουμένως κάτι για τις επιδοτήσεις. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση παύλα παρατήρηση, κύριε Τζεδάκη. Νομίζω ότι αυτή η ιστορία με το σκάνδαλο του ΠΚΠ πρέπει να γίνει ευκαιρία. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε. Δηλαδή να αλλάξει και το καθεστώς των επιδοτήσεων, αλλά και να αλλάξει και η νοοτροπία. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε σαν αντιπεριφερειάρχης.
1: Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Αγγελάκη. Πρέπει να αποκτήσουμε μια κουλτούρα παραγωγής. Οι επιδοτήσεις είναι θετικές, αλλά να συμπληρώνουν και να αντισταθμίζουν το μεγάλο κόστος παραγωγής δεν πρέπει να θεωρείται το κύριο εισόδημα. Το κύριο εισόδημα πρέπει να είναι η παραγωγή, να παράξουμε, παράγουμε σαν Κρήτη. Κύριε Αγγελάκη, πρέπει να πετάξουμε και το μουτζούρι της στοχοποίησης Κρήτης, διότι η Κρήτη αυτή τη στιγμή παίρνει περίπου 200 εκατομμύρια, έχει φτάσει να παίρνει το χρόνο άμεσες ενισχύσεις από όλα τα προϊόντα, όταν μόνο από το λάδι που σας είπα πριν που παράγει μια καλή χρονιά 100.000 τόνους είναι 500 εκατομμύρια μόνο από ένα προϊόν.
2: Να, μάλιστα.
1: Θα σας πω το άλλο. Δεν γίνεται η Κρήτη να παίρνει 200 εκατομμύρια το χρόνο άμεσες ενισχύσεις και μόνο η ειδική βάμβακος παίρνει 200 εκατομμύρια το χρόνο. Μόνο η ειδική βάμβακος.
2: Ένα
1: δις την πενταετία. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η Κρήτη παράγει, οποιασδήποτε στρεβλώσεις όπως είπατε και εσείς πρέπει να διορθωθούν, να αποκτήσουν όλη η κουλτούρα παραγωγής, να δώσουμε κίνητρα στην παραγωγή, να πουλούνται τα προϊόντα μας σε ψηλές τιμές. Ο παραγωγός άμα έχει καλή τιμή στο προϊόν του δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ επιδότηση. αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, της κάθε περιφέρειας, η νησιωτικότητα, η ορεινότητα, την αξία του κάθε προϊόντος στην εθνική οικονομία, τι προσφέρει το κάθε προϊόν και κάθε καλλιέργεια. Πρέπει να τα δούμε και αυτά, να τα συνυπολογίσουμε όλα, να τα συνυπολογίσει όλα η πολιτεία και το Υπουργείο, προκειμένου να βάλει τις προτεραιότητες.
2: Μάλιστα, έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα, όπως τα λέτε κύριε Τζεδάκη. Μακάρι όντως να εφαρμοστούν, μακάρι οι προσπάθειες της περιφέρειας που κάνετε να ευωδώσουν εν πάση περιπτώσει για να αλλάξει η εικόνα αλλά και η ουσία, έτσι, της αγροτικής παραγωγής.
1: Βεβαίως, έτσι είναι.
2: Μάλιστα.
1: Και ήθελα να αναφερθώ και λίγο για στο Παγκρίτιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου, αν έχετε ένα λεπτό.
2: Βεβαίως.
1: Έχουμε τον Παγκρίτιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου σαν περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη και τους φορείς του ελαιολάδου του νησιού μας. Είναι θεσμός πλέον για την περιφέρεια Κρήτης. Είναι ο 12ος Παγκρίτιος Διαγωνισμός. Διαγωνίζονται δύο κομμάτια. Το ένα είναι το θέμα της ποιότητας του ελαιολάδου, που συμμετέχουν επιχειρήσεις που τυποποιούν ελαιόλαδο. Μιλάμε μόνο για τυποποιημένο, και αυτός είναι ο στόχος, να τυποποιείται το προϊόν. Στόχος του κάθε παραγωγού είναι η διάκριση, ένα βραβείο που θα τον βοηθήσει να προωθήσει καλύτερα το προϊόν. Κάθε χρόνο βλέπουμε και έχουμε όλο και ποιοτικότερα ελαιόλαδο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο κομμάτι που διαγωνίζεται είναι η καινοτομία τριών κατηγοριών. Είναι στη συσκευασία, είναι αυτοί που κάνουν δράση ελαιοτουρισμού και στην εστίαση. Με συγχωρείτε.
2: Παρακαλώ.
1: Άρα λοιπόν καλούμε τις επιχειρήσεις αυτές να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, ο οποίος είναι 15 με 17 Μαρτίου.
2: Μάλιστα.
1: Όπως γίνεται κάθε χρόνο. Μαΐου.
2: Μαΐου, ναι, το διόρθωνα, ναι. Κύριε Τζεδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Καλή σας μέρα. Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Κρήτης, ο κύριος Σταύρος Τζεδάκης. Ακούσατε, να δώσουμε βάρος στην παραγωγικότητα, στην παραγωγή, παρά να περιμένουμε από τις επιδοτήσεις. Περισσότερα χρήματα θα βγάλουμε αγωνιζόμενοι για την παραγωγή, από ότι να περιμένουμε να μας έρθουν οι επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως είπα και εγώ, ας κάνουμε αυτή την κρίση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ας την κάνουμε ευκαιρία για το διηνεκές. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Δεν περνάει μια μέρα που να μην έχουμε κάποιο τροχαίο. Τώρα έξω ακριβώς από το στούντιο, στην οδό Καζαντζίδη, λίγο πριν τα φανάρια της Καλλιθέας, βλέπουμε ένα ατύχημα με υλικές ζημιές, γιατί από ό,τι βλέπουμε από τις κινήσεις έχουν έρθει πυρογνώμενες της ασφαλιστικής εταιρείας και τραβάνε φωτογραφίες. Ένα επιβατικό αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο μεταφοράς τσιμέντου, γνωστής τσιμεντοβιομηχανίας. Ευτυχώς δεν βλέπω να είναι σοβαρά τα πράγματα. Παραλαμβάνω, έχουν έρθει εμπειρογνώμονες της ασφαλιστικής εταιρείας, των ασφαλιστικών εταιρείων, για τον φιλικό, όπως λέτε, διακανονισμό. Είναι βέβαια περιττό να σας πω το πόσο σπουδαίο είναι να κάνετε ασφάλεια στο αυτοκίνητό σας. Αυτό το καταλαβαίνετε όταν σας τύχει ένα ατύχημα. Λοιπόν, εχθές μιλήσαμε με την πρόεδρο του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, την κυρία Μαρία Πιτσικάκη, και μας είπε ότι δημιουργήθηκε στα Χανιά τοπική ομάδα, είναι η πρώτη τοπική ομάδα του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, και θα το... Το σχέδιο είναι να γίνουν τοπικές ομάδες σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Όπως μας είπε η κυρία Πιτσικάκη, μετά θα πάνε στη Σιτία, ύστερα στο Ρέθυμνο, και έτσι θα καλυφθεί όλη η Κρήτη από τις τοπικές ομάδες. Για αυτήν λοιπόν την πρώτη τοπική ομάδα Χανίων θα συνομιλήσουμε σήμερα με μία γυναίκα επιχειρηματία από τις πρώτες της τοπικής ομάδας, η οποία δραστηριοποιείται και στον τουριστικό τομέα, είναι ιδιοκτήτρια ξενοδοχείου στην περιοχή του Πλατανιά, στα Χανιά, και θα πούμε και για το θέμα, το πώς βλέπει την νέα τουριστική σεζόν σε αυτές τις πρώτες μέρες της. Είναι λοιπόν η κυρία Κλαούντια Ντάσιου Προήμου, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Προήμου, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ναι, είστε καλά. Λοιπόν, τι ήταν αυτό, κυρία Προήμου, που σας όθησε να κάνετε αυτή την πρώτη τοπική ομάδα στα Χανιά και ποιες συγκεκριμένες ανάγκες των γυναικών επιχειρηματιών φιλοδοξεί να καλύψει?
1: Αυτό που μας οδήγησε στην δημιουργία της πρώτης τοπικής ομάδας στα Χανιά ήταν μια πολύ ξεκάθαρη ανάγκη. Υπάρχουν πολλές ικανές και δραστήριες γυναίκες επιχειρηματίες, αλλά συχνά δεν συναντιόμαστε, δεν συνδυόμαστε και τελικά δεν αξιοποιούμε την δύναμη που θα μπορούσαμε να έχουμε συλλογικά. Mm-hmm. Προσωπικά, μέχρι την πρώτη μας συνάντηση στα Χανιά, στο Μουσείο του Μοναστήρι του Καρόλου, που ήρθε η κυρία Μαρία Πιτσικάκη από το Ηράκλειο, mm-hmm. δεν γνώριζα καν την ύπαρξη του συλλόγου. Mm-hmm. Αυτό δείχνει πόση μεγάλη είναι η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση και εξωστρέφεια. Όμως μέσα από εκείνη την συνάντηση έγινε σαφές ότι λείπει ένας σταθερός χώρος ουσιαστικής επικοινωνίας για να μοιραζόμαστε εμπειρίες, να συζητάμε προσκλήσεις και να βρίσκουμε πρακτικές λύσεις. Οπότε η ομάδα φιλοδοξεί να καλύπτει αυτό το κενό, δημιουργώντας συνεργίες αλλά και δίνοντας φωνή σε ζητήματα που μας αφορούν τοπικά. Για παράδειγμα, μια νέα επιχειρηματία να μπορεί να βρει καθοδήγηση. Μια πιο έμπειρη να βρει συνεργάτες για ένα νέο project.
0: Πολύ σωστά. Άρα θα είναι μια κατάσταση έρευνας και δραστηριότητας συγχρόνως. Με αυτό την έννοια βεβαίως, θα λειτουργεί στην πράξη, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Πόσες γυναίκες μέχρι στιγμής έχετε ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα?
1: Στην πρώτη συνάντηση που ήταν έτσι... αυτόρμητα, ναι. Ήμασταν τουλάχιστον 20 άτομα μέσα στην αίθουσα.
0: Ναι, περίφημα. Ξέρετε ότι με 20 άτομα φτιάχνει σύλλογο, έτσι. Άρα τοπική ομάδα μπορείς να φτιάξεις για τον αναπτυξιακό σύλλογο, και μπράβο σας. Συγχαρητήρια.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο. Οπότε τώρα είσαστε στα πρώτα σας βήματα. Σιγά σιγά φαντάζομαι ότι θα συγκροτηθείτε κιόλας. Θα συγκροτηθεί ένα σώμα, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ήδη έχουμε κάνει μια μικρή ομάδα από 5 άτομα που θα είναι μέσα, πιο δραστήρια, να το πω έτσι. Και μετά από εκεί συνεχίζουμε με τους υπόλοιπους. Ναι,
0: λοιπόν, εσείς, κυρία Προήμου, δραστηριοποιείστε στον ξενοδοχειακό κλάδο. Και θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στα Χανιά. Είναι το κόστος, το ανθρώπινο δυναμικό, ο ανταγωνισμός? Τι είναι αυτό που σας απασχολεί περισσότερο?
1: Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό, η σημαντικότερη πρόσθεση είναι το ανθρώπινο δυναμικό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν είναι μόνο η έλλειψη προσωπικού, είναι η ανάγκη να επενδύσουμε στους ανθρώπους μας, να τους εκπαιδεύσουμε, να τους δώσουμε προοπτική και κυρίως να τους κρατήσουμε στο κλάδο.
0: Mm-hmm.
1: Και θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Βέβαια, την ίδια στιγμή το αυξημένο λειτουργικό κόστος, την ενέργεια, προμήθεια, την ισοδοσία κτλ. Σε συνδυασμό με τον έντονο ανταγωνισμό, ειδικά στον προορισμό που αναπτύσσεται δυναμικά όπως τα Χανιά,
0: mm-hmm.
1: δημιουργούν ένα περιβάλλον με υψηλές απαιτήσεις και συνεχή πίεση.
0: Mm-hmm.
1: Όμως σε έναν κόσμο όπου όλα τα ξενοδοχεία μοιάζουν όλο και περισσότερο μεταξύ τους, η πραγματική διαφοροποίηση δεν βρίσκεται στις εγκαταστάσεις, αλλά στους ανθρώπους και ιδιαίτερα στις γυναίκες που συχνά στηρίζουν αθόρυβα, αλλά ουσιαστικά την ποιότητα της φιλοξενίας και της φροντίδας.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να επενδύσει σε design, σε υποδομές και υπηρεσίες, αλλά χωρίς την κατάλληλη ομάδα δεν μπορείς να δημιουργήσεις πραγματική εμπειρία.
0: Mm-hmm.
1: Και τελικά αυτό που μένει στον επισκέπτη είναι η ανθρώπινη επαφή, η αυθεντική φιλοξενία και το πώς τον κάνεις να νιώσει. Εκεί βρίσκεται η πραγματική μας δύναμη.
0: Mm-hmm. Πιστεύετε δηλαδή ότι οι γυναίκες στον τουρισμό και ειδικά στο ξενοδοχειακό κλάδο των Χανίων έχουν να προσφέρουν, εν πάση περιπτώσει, και σε αυτό μπορούν να προσφέρουν ακόμα και όσοι είναι γραμμένοι και μέσα στην τοπική ομάδα που λέγαμε προηγουμένως?
1: Σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Ο ρόλος των γυναικών στον τουρισμό και στη φιλοξενία είναι καθοριστικός. Συχνά στηρίζουν την καθημερινή λειτουργία, τη λεπτομέρεια και κυρίως την ποιότητα της εμπειρίας που κάνει την διαφορά.
0: Mm-hmm.
1: Και ως επαγγελματίας στο ξενοδοχειακό κλάδο και ως η μόνη γυναίκα τα τελευταία 5 χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Χανίων, βιώνω από κοντά την έλλειψη γυναικείας παρουσίας σε θέσεις ευθύνης. Αυτό δείχνει ότι παρότι έχουν γίνει βήματα προόδου, υπάρχει ακόμα ανάγκη για πιο ισορροπή εκπροσώπηση και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στην λήψη αποφάσεων.
0: Mm-hmm. Και μια και είπατε ότι είστε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ξενοδόχων του Νομού Χανίων, πώς βλέπετε τη φετινή χρονιά, ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας σε αυτά τα πρώτα βήματα της?
1: Είναι μια δύσκολη χρονιά. Δύσκολη χρονιά, το επιβιώνουμε. Τα τελευταίες μήνες, εφόσον ξεκίνησε και ο πόλεμος, έχουμε αρκετές ακυρώσεις, αλλά και όχι και τόσες πολλές κρατήσεις που θα περιμέναμε.
0: Mm-hmm.
1: Ο κόσμος περιμένει, ακόμα υπάρχει μια αστάθεια και πολιτική και οικονομική γενικά.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θα έχουμε μια δύσκολη σεζόν, εάν δεν σταματάει όσο δυνατόν το πόλεμο.
0: Mm-hmm. Όσο πιο γρήγορα σταματήσει ο πόλεμος, τόσο καλύτερα.
1: Ναι, σίγουρα. Αυτά που βλέπω τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο φέτος, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχει ένα πολύ last minute κρατήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, ναι, βλέπουμε ότι αυτό το φαινόμενο μάλλον θα υπάρχει και φέτος, εφόσον θα υπάρχουν και θέσεις, αεροπλάνα, θα είναι σε κανονικές τιμές και όχι πάρα πολύ ψηλές.
0: Mm-hmm.
1: Και συνήθως ο κόσμος περιμένει τελευταία στιγμή ώστε να γίνουν και κάποιες προσφορές, που συνήθως γίνεται και από τους ξενοδόχους.
0: Ακριβώς. Και από τους ξενοδόχους και από τις αεροπορικές εταιρείες. Τώρα...
1: Και από τις αεροπορικές εταιρείες.
0: Ναι, ακριβώς. Και θέλω να το συνδυάσω. Γι' αυτό είναι και το last minute πολύ δημοφιλές, να το πούμε έτσι.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι. Και θέλουν να δουν και να εκτιμήσουν τις καταστάσεις. Δηλαδή να δουν εκεί όταν σκοπεύουν να πάνε διακοπές, ποιες θα είναι και οι καταστάσεις παγκοσμίως. Όπως αυτό με τον πόλεμο, παραδείγματος χάρη.
1: Έτσι. Σωστά.
0: Ακριβώς. Κυρία Πρωίμου, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω εγώ. Εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Εγώ ήθελα να προσθέσω,
0: ναι,
1: ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα απίστευτο αυθεντικό προορισμό στα Χανιά.
0: Mm-hmm.
1: Αν σαν ξενοδόχοι ενισχύσουμε τις συνεργασίες γυναικών, να το πω έτσι,
0: ναι,
1: συνεργασίες,
0: ναι,
1: Για παράδειγμα, να ανοίξουμε τους χώρους των ξενοδοχείων σε γυναικείες καλλιτέχνηδες. Αν φιλοξενούμε διάφορες εκθέσεις, μικρά εργαστήρια, βιωματικές εμπειρίες για τους επισκέπτες. Να συνεργαστούμε με τοπικούς δημιουργικούς περιεχομένου, αυτό που λέμε το influencers.
0: Αλλά
1: να είναι τόπιοι στο social media, ώστε να υπάρχει η προβολή, το προορισμό να είναι πιο αυθεντική, πιο ανθρώπινη, πιο κοντά στην πραγματική εμπειρία. Να οργανώσουμε μικρές ποιοτικές εκδηλώσεις με γυναικεία υπογραφή, όπως βραδιές γαστρονομίας, συναντήσεις ευεξίας, πολιτιστικά δρομένα, που δίνουν προτιμένη αξία τόσο στον επισκέπτη όσο και στην τοπική κοινότητα. Τι άλλο θα μπορούσαμε να φέρουμε τοπικές γυναίκες παραγωγούς μέσα στην εμπειρία του επισκέπτη, εντάσσοντας τα προϊόντα τους στο πρωινό, στο μενού στο εστιατόριο, από ελαιόλαντα, μέλι και διάφορα, μέχρι χειροποίητα γλυκά και βότανα, για παράδειγμα.
0: Ή το κρασί που λέγαμε την Κυριακή.
1: Ή το κρασί, βεβαίως, ναι. Το κρασί.
0: Το εφιαλωμένο κρασί.
1: Το κρασί. Και σε όλα αυτά η τοπική ομάδα μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο, να λειτουργήσει ως ένα ζωντανό μηχανισμό σύνδεση, να φέρει τους σωστούς ανθρώπους σε επαφή, να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση μέσα από την συλλογικότητα και να δημιουργήσει πρακτικές ευκαιρίες εξέλιξης. Γιατί τελικά όταν υπάρχει συνεργασία και κοινό όραμα, το αποτέλεσμα είναι πάντα πολύ πιο δυνατό από την ατομική προσπάθεια.
0: Σίγουρα. Κυρία Πρωίμου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα όλα αυτά τα σημαντικά, θεωρώ εγώ, ότι μας είπατε. Καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας για την τοπική ομάδα του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης στα Χανιά και θα τα πούμε εν καιρό. Να είστε
1: σας
0: καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Ήταν η κυρία Κλαούντια Ντάσιου Πρωίμου, μέλος, από ό,τι ακούσατε, της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Χανίων, μέλος της διοίκησης δηλαδή, της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Χανίων, και εκ των προτεργατών της δημιουργίας της τοπικής ομάδας Χανίων, του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Ελπίζω τις επόμενες ημέρες να έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και με την θα έλεγα την πρωτεργάτρια της δημιουργίας αυτού της τοπικής ομάδας, η οποία δραστηριοποιείται σε ένα εντελώς διαφορετικό κλάδο. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Είναι σίγουρα ενδιαφέρουσα η είδηση που, δημοσίευση μάλλον, που διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα τανέα.gr, ότι μόνιμο χαρακτήρα αποκτά η ρύθμιση για την επιστροφή ενοικίων σε εργαζομένους που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, με εφαρμογή από το 2025 και στόχο την οικονομική τους ενίσχυση. Και αναφέρει επίσης ότι σε φάση κατάθεσης στη Βουλή εισέρχεται η νέα νομοθετική ρύθμιση, η οποία προβλέπει την επιστροφή δύο ενοικίων ετησίως χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για περίπου 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Το μέτρο καθιερώνεται ως μόνιμο και θα ισχύει αναδρομικά από το 2025, ενισχύοντας οικονομικά όσους αναγκάζονται να μισθώσουν κατοικία μακριά από την έδρα τους. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οι εργαζόμενοι που υπηρετούν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, όπως σας είχαμε πει και παλαιότερα, όταν για πρώτη φορά είχε δει το φως της δημοσιότητας αυτή η είδηση. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, εντός του 2026 οι δικαιούχοι θα λάβουν συνολικά ποσό που αντιστοιχεί σε τρία ενίκια. Η πρώτη πληρωμή αναμένεται στις αρχές του καλοκαιριού και αφορά αναδρομικά το δεύτερο ενίκιο του 2024. Ακολούθως, το Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή δύο επιπλέον ποσών, τα οποία αντιστοιχούν στα ενίκια του 2025 μαζί με την καθιερωμένη ετήσια επιστροφή ενός μισθώματος. Η ενίσχυση χορηγείται οριζόντια, χωρίς εισοδηματικούς περιορισμούς, με στόχο να λειτουργήσει ως κίνητρο για την κάλυψη κενών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα στελέχωσης και στέγασης. Προϋπόθεση είναι η μισθωμένη κατοικία να βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα με τον τόπο υπηρεσίας. Το ανώτατο ποσό επιστροφής διαμορφώνεται στα 800 ευρώ για κύρια κατοικία, με προσάυξη 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Παράλληλα, τίθεται όριο ώστε η επιστροφή να μην υπερβαίνει το 1 δωδέκατο της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, κάτι που σημαίνει ότι το μέγιστο ποσό αφορά περιπτώσεις με υψηλότερα εισοδήματα και πλήρη διάρκεια μίσθωσης μέσα στο έτος. Η επιστροφή για το 2024 θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση, με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων. Για την διπλή καταβολή του Νοεμβρίου 2026, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλεκτρονική καταχώρηση του μισθωτηρίου στην ΑΑΔΕ και η αναγραφή του σχετικού αριθμού στη φορολογική δήλωση του 2025.

τα νεότερα για τον καιρό με την αφρικανική σκόνη που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής. Έντονα ανοιξιάτικο σκηνικό. Διαβάζω επίσης από την ιστοσελίδα τανέα.gr. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες σε όλη τη χώρα με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες αλλά και μεταφορά αφρικανική σκόνη σύμφωνα με τον μετρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Οι συγκεντρώσεις θα είναι αυξημένες κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή και θα επηρεαστούν τα κεντρικά, δυτικά και νότια τμήματα. Σήμερα θα συνεχιστεί ο καλός καιρός σε ολόκληρη τη χώρα με εξαίρεση τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας όπου θα δούμε μερικές συννεφιές. Μια μικρή πιθανότητα για μπόρες αργά το απόγευμα υπάρχει για τα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας. Να σας πω και πάλι τον καιρό, όπως σας τον είπα και στην αρχή για την Κρήτη. Γενικά έθριος λοιπόν ο καιρός με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 και ανατολικά έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Κάπου εδώ θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα στην όμορφη μέρα είδαμε την αυριανή ημερίδα, εσπερίδα μάλλον, που θα γίνει στο νέο υπερσύγχρονο κτίριο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, που έχει δημιουργηθεί στην Οδό Αγίου Μινά, απέναντι ακριβώς από τα γραφεία της Αρχιεπισκοπής, απέναντι από τον Άγιο Μινά. Μια εσπερίδα που έχει να κάνει με τη ζωή και το έργο του Αγίου Τίτου, του πρώτου επισκόπου Κρήτης. Επίσης, γι' αυτό βέβαια μας ενημέρωσε ο φίλος ο Μανώλης ο Ζευγαδάκης. Επίσης, συνομιλήσαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη, και μιλήσαμε για το διάλογο που έχει ανοίξει η Περιφέρεια για την κοινή αγροτική πολιτική, τις προτάσεις οι οποίες θα πάρει και τις οποίες θα καταθέσει στο Υπουργείο για να διαμορφωθεί τελικά η κοινή αγροτική πολιτική. Και μάλιστα την Πέμπτη σε σχετική εκδήλωση θα γίνει η εναρκτήρια εκδήλωση για αυτήν την εναρκτήρια εκδήλωση αυτού του δημόσιου διαλόγου για την κοινή αγροτική πολιτική. Είδαμε και το θέμα της κτηνοτροφίας με αφορμή την πρόσφατη σύσκεψη με τους κτηνοτρόφους που έγινε στην περιφέρεια, τη στρατηγική λέει της περιφέρειας στον τομέα της κτηνοτροφίας.

τα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει ο τουριστικός και ιδιαίτερα ο ξενοδοχειακός κλάδος και στα Χανιά. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Θα κλείσουμε με τρόπο επιτυακό, όπως συνηθίζουμε σε κάποιες εκπομπές μας. Σαν σήμερα το 1988 γεννήθηκε η διάσημη Αγγλίδα και καλήφωνος οπωσδήποτε τραγουδίστρια Αντέλ. Θα κλείσουμε λοιπόν με το κομμάτι της Αντέλ, το τραγούδι της Αντέλ, Send My Love. Να σας ευχηθούμε να περάσετε μια όμορφη ημέρα και επίσης όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 5 Μαΐου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας. Είναι από τις στιγμές, ρε παιδί μου, που μπορείς να αναφωνήσεις έτσι με περίσσια χαρά, αλληλούλια. Είναι γεγονός και ξεκινάμε την ευχάριστη είδηση της ημέρας. Την εξαιρετικά ευχάριστη είδηση. Ότι μετά τα όσα είπαμε, για αυτό το κατόπιν ενεργειών μου, ξέρετε τώρα, μόλις θες, τα όσα επαναλάβαμε μόλις θες, γιατί τα έχουμε πει τις τελευταίες 20 μέρες ούκο λίγες φορές, διερχόμενη πριν από 30 λεπτά από τον κόμβο Κατσαμπά, έγινε το απίστευτο. Έχουμε ξανά φανάρια. Είναι, επειδή μου, τις στιγμές που σβήνεις εκεί τη μηχανή, το αυτοκίνητο, και κάτσε και απολαμβάνεσαι, παιδί μου. Το σταμάτη, το γρηγόρι. Ξέρετε, το φωτεινό σηματοδότη. Το πράσινο. Το κόκκινο. Το πορτοκαλί. Έτσι. Μπήκε ξανά λίγο χρώμα στη ζωή μας. Το πρωί πέρασα και ήταν Μπαγκλαντές η κατάσταση. Ο ένας πάνω στον άλλον. Αποτύχει. Καθαρά θέμα τύχης. Καθαρά θέμα τύχης και λίγο συνεννόησης. Λίγο συνεννόησης. Δεν είχαμε 25 μέρες τώρα. Οπότε και δεν υπήρχαν φωτεινοί σηματοδότες στον κόμβο Κατσαμπά. Δεν είχαμε κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Μικροατυχήματα είχαμε αρκετά. Και εξαιτίας ακριβώς της αρρυθμίας από τη μη ρύθμιση της κυκλοφορίας λόγω των φωτεινών σηματοδοτών, σήμερα το πρωί, 8 και 20, η ουρά, και υπάρχει και στο politica.gr αναλυτικό ρεπορτάζ, εικόνες, βίντεο, η ουρά των οχημάτων ξεκινούσε από τον Κατσαμπά, πιάνοντας περίπου πόρο στις παρυφές του πόρου, με το που ανεβαίνεις λίγο λεωφόρο ή κάρου. Μην αρχίσουμε και λέμε καταστήματα τώρα για να κάνουμε και διαφήμιση να σας προσανατολίσουμε, αλλά καταλάβατε τώρα, λίγο πριν βασιλετώσει, ξεκινήσει τις παρυφές του πόρου και έφτανε η ουρά στο αεροδρόμιο. Το Μπαγκλαντές ξεκινούσε ουσιαστικά, οι εικόνες Μπαγκλαντές, από τον κόμβο Κατσαμπά, με κορύφωση περίπου μέχρι και το ύψος Αλικαρνασσού, μετά τον κεντρικό κόμβο της Αλικαρνασσού, η Ροδότου δηλαδή και η Κάρου. Ο κακός χαμός. Προσέξτε τώρα να δείτε το σκηνικό, η σύνθεση λέει του σκηνικού σήμερα το πρωί. Από τη μία τα φανάρια που δεν λειτουργούσαν. Με αποτέλεσμα δεν είναι μόνο να μην λειτουργούν και δεν καλύπτονται οι βασικοί όροι ασφαλείας της κυκλοφορίας, είναι το γεγονός ότι δεν ρυθμίζεται και η ροή της κυκλοφορίας. Αυτό έχει ως συνέπεια να μαζεύονται άναρχα, να συγκεντρώνονται άναρχα οχήματα στη λεωφόρο Ικάρου από την Καζαντζίδη και από όλες τις κάθετες, τέλος πάντων, της Ικάρου, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται άναρχα ο μεγάλος όγκος οχημάτων. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που επιδεινώνει την κατάσταση, είτε έχουμε φανάρια είτε δεν έχουμε, είναι η πλήρης αναρχία που υπάρχει σε αυτό το κεντρικό κομβικό σημείο της πόλης, στην Ικάρου, στην Αλικαρνασσό, καθώς σε ένα μεγάλο μήκος του δρόμου, άνω των 300-400 μέτρων, λειτουργούν δεκάδες επιχειρήσεις εξυπηρέτησης πελατών, κυρίως υγειονομικού ενδιαφέροντος, δηλαδή καφέ, εστίαση, ζαχαροπλαστεία, κρεοπολία, μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ, περίπτερα και πάει λέγοντας. Ο καθένας σταματάει, ως γνωστόν, για τα 2-5 λεπτά, διλεπτάκιδες έως πενταλεπτάκιδες, ο διλεπτάκης είναι ο πιο γρήγορος, πενταλεπτάκης είναι ο πιο, ναι, κτλ. Ανάλογα πώς θα μας πάρει και τι ουρά έχει στο καφέ, ξέρετε, ναι. Όπου έχουμε παρκάρει εμείς όπως. Με τον κόλο, χωρίς τον κόλο, διαγώνια, κάθετα, οριζόντια, όπως θέλει ο καθένας παρκάρει, το αντιλαμβάνεστε, να κάνει τη δουλειά μας, διπλοπαρκάρισμα, τριπλοπαρκάρισμα, ό,τι βρίσκει ο καθένας.
Και έχουμε την κεντρική οδική αρτηρία, την οποία διασχίζουν την ίδια ώρα οι νταλίκες που φεύγουν από το λιμάνι που έχουν πάρει οι τράκτορες να πάρουν τα κοντέινερ, οι τράκτορες να πάρουν τέλος πάντων τις ατράκτους για να τις μεταφέρουν εμπορεύματα. Έχουν πάει άδειες, είναι φορτωμένα από τον Πειραιά, πάνε, κουμπώνουν το ρημουλκό και φεύγουν. Από πού θα φύγουν? Αν δεν φύγουν από την Καζαντζίδη μέσω Εθνικής, θα περάσουν από την παλαιά Εθνική Οδό μέσω της Ικάρου, δηλαδή μέσω της Αλικανασού. Βάλτε τώρα σε αυτό λεωφορεία του αστικού κτέλ, λεωφορεία του υπεραστικού κτέλ. Βάλτε επίσης όλα τα επαγγελματικά οχήματα μεγάλου όγκου. Τι άλλο μας μένει? Φυσικά τα επιβατικά οχήματα. Όλα αυτά μαζί να στηβάζονται σε μια ακτίνα, σε ένα μήκος 300-400 μέτρων, όλοι αυτοί άναρχα. Δεν έχει υπάρξει ποτέ, μα ποτέ, ποτέ, και πιστέψτε με, διασχίζω καθημερινά από 2-6 φορές το συγκεκριμένο σημείο, ποτέ μα ποτέ δεν έχω δει έναν αστυνομικό, έναν, να πήρε μια κάστα, σταμάτησε μια στιγμή, να βάλω μια φωνή, όχι, όχι, να κόψω κλίση, να δουν εδώ ότι κάτι υπάρχει, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει κάτι. Να μαζέψω τα γάλατα, πώς να το πω, ρε παιδάκι μου. Ποτέ, μα ποτέ, παρότι όλα τα περιπολικά της τροχέας, της ελληνικής αστυνομίας, των ΕΚΑΜ, τρομοκρατικής, πείτε ό,τι θέλετε, ρε παιδί μου, όλη η ελληνική αστυνομία περνάει από το συγκεκριμένο σημείο, γιατί από αυτό κατευθύνεται στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου. Όλοι περνάνε από εκεί. Όλοι περνάνε. Όταν θα σταματήσουν, θα είναι μόνο για ένα λόγο. Όχι για το λόγο που φαντάζεστε. Για να πάρουν καφέ. Α, και να κάνω καμιά ανάληψη. Η αστυνομική, ξέρω, αν εδώ πάω στη δουλειά, α, μου λείπει ένα πεντάρικο, μισό λεπτάκι, σταματήσω. Άλλωστε δεν παίρνουν και πολλά οι άνθρωποι. Κάνα πεντάρικο θα έχω στο λογαριασμό τους. Λοιπόν, να σταματήσω στα ATM που είναι κατά μήκος της Ικάρου, στα τραπεζικά καταστήματα εκεί, να βγάλω κάθε φράγκο. Για δύο λόγους τους βλέπουμε να σταματάνε. Για παγωτό καφέ και ανάληψη από ATM. Για οποιαδήποτε άλλη δουλειά, ενώ υπηρεσίας, δεν σταματάει άνθρωπος. Γιατί άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται.

πήγατε, ξεκινήσαμε την ευχάριστη είδηση, το πήγαμε, το πήγαμε στην Κρίνια μετά. Η ευχάριστη είδηση, να την επαλάβουμε, είναι ότι εδώ και λίγη ώρα έχουμε φωτεινού σηματοδότη στο Κατσαμπά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Χρειάστηκαν μόλις 25 μέρες για να αποκτήσει ο Κατσαμπάς ξανά φανάρια. Είναι ένα. Πώς το βλέπεις, Γιάννη Διδασκαλάκη, 25 μέρες. Καλό είναι. Καλό είναι. Θα μπορούσα να είναι χειρότερα. Ποιος. Εννοείται, θα μπορούσα να ήταν χειρότερα. Να πούμε τη δεύτερη ευχάριστη είδηση. Αυτή είναι βέβαια κολοβή. Αλλά δεν πάει, ρε παιδί, να αναγνωρίζουμε ότι έχει το πρώτο βήμα. Στην αιωνιότητα μπορεί. Δεν ξέρουμε. 25 μέρες του Κατσαμπά. Δεν ξέρω. Στη διασταύρωση παραλιακής και εθνικής αντιστάσεως στον κόβο, δηλαδή εισόδου του λιμένα Ηρακλείου, πόσο θα χρειαστεί για να ενεργοποιηθούν ξανά τα φανάρια. Διότι σήμερα, οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό, είχαμε το πρώτο, ελπίζουμε όχι μετέωρο, βήμα, δηλαδή αποκαταστάθηκε ο φωτεινός σηματοδότης που χθες κατέρευσε και παραλίγο να έχουμε και ατύχημα, επίτα σαπισμένος. Ο φωτεινός σηματοδότης σήμερα αποκαταστάθηκε, έχει μπει στη θέση του, βέβαια δεν λειτουργεί. Και φυσικά δεν λειτουργεί κανένας φωτεινός σηματοδότης στη συγκεκριμένη διασταύρωση. Στο Κατσαμπά μας πήρε 25 ημέρες. Το γιατί και το πώς μας πήρε 25 ημέρες, ευελπιστούμε να το ξεκαθαρίσουμε στην πορεία της εκπομπής. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε μια συζήτηση για το θέμα. Για να δούμε πώς λειτουργούν λίγο τα πράγματα. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Και πέρυσι πάλι, με όλους αυτούς τους απίθανους τύπους που εόρτασαν την Ανάσταση με αυτόν τον τρόπο, βάζοντας φωτιά στον κόβο του Κατσαμπά και έκαψαν το φωτεινό σηματοδότη, αυτό έγινε δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Και πέρυσι λοιπόν, δεν ξέρω αν ήταν 25 μέρες, ήταν λίγο λιγότερες, λίγο περισσότερες, πάντα ήταν αρκετές ημέρες που είχε μείνει ξανά χωρίς ρύθμιση κυκλοφορίας, χωρίς δηλαδή τους φωτεινούς σηματοδότες ο συγκεκριμένος κόμβος. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πόσο θα χρειαστεί για να λειτουργήσουν τα φανάρια στο λιμάνι. Έχουμε το 25 ημέρο που πέρασε για το Κατσαμπά, να δούμε πόσο θα κρατήσει το σκοτάδι των φαναριών στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Αυτά με το χάος στους δρόμους του Ηρακλείου. Εννοείται το χρυσό μετάλλιο εξακολουθεί πρώτη θέση στο βάθρο του Μπαγκλαντές, του Ηρακλείου. Εξακολουθεί να το κατέχει, νομίζω, εκτός συναγωνισμού. Δεν επιδέχεται συναγωνισμό η πλατεία 18 Άγγλων. Εντάξει, το ζητάμε. Δεύτερη θέση, ασημένιο μετάλλιο στον βάθρο του Μπαγκλαντές, του Ηρακλείου, έχει φυσικά ο κόμβος της Αλικανασού και η Λεωφόρος Ικάρου. Νομίζω χάλκινο μετάλλιο, τρίτη θέση στο κόμβο του Ηρακλείου. Προλαφά, όχι του Μπαγκλαντές, ναι. Λοιπόν, νομίζω υπάξια την τρίτη θέση μπορεί να την καταλάβει ο κόμβος του Γιοφύρου. Νομίζω, Γιάννη, συμφωνείς? Ναι, νομίζω ότι έχουμε την τριάδα των πρωταθλητών του Ηρακλείου. Πλατεία 18 Άγγλων, Λεωφόρος Ικάρου στο Αλικανασό και κόμβος του Γιοφύρου. Εκεί κανείς δεν συγκινείται για κανέναν. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για τίποτα. Κάντε Ηρακλειώτες ό,τι σας φωτίσει ο Θεός. Αυτή είναι η λύση. Αυτό είναι το έργο τους. Και όποιος αντέξει, ρε παιδάκι μου.

Γιατί υπάρχει ταλαιπωρία πλέον και στο βόρειο δικό άξονα, σε αρκετά σημεία, κυρίως από Ηράκλειο προς Χανιά, δηλαδή στα δυτικά. Όσοι κινούνται προς Ρέθυμνο, προς Χανιά ή επιστρέφοντας από Χανιά ή από Ρέθυμνο, μας στέλνετε εδώ υλικό απίστευτο. Ναι, πιστευτώ απόλυτα. Όλοι το περίμεναν ότι αυτό θα γινότανε με τα κολονάκια που έχουν μπει, με τη μείωση ταχύτητας από τη μία, από την άλλη τις εργασίες που εκτιλήσονται για να επεκταθούν τα μέτρα ασφαλείας, οδικής ασφάλειας, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να έχουμε το νέο βόρειο οδικό άξονα με το διαχωριστικό, το μόνιμο διαχωριστικό. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι δίκαιος. Προτιμώ να φτάσω, παρότι είναι κουραστικό, δεν το αφισβητεί κανείς, παρότι είναι εκνευριστικό, επίσης δεν το αφισβητεί κανείς, προτιμώ να φτάσω 10 λεπτά, ναι είναι 10 λεπτά, είναι πολύ, δηλαδή αν μπορεί να φτάσει 60 λεπτά και φτάνει στα 70, είναι πολύ τα 10 λεπτά, προτιμώ να φτάσω 10 λεπτά αργότερα από το να με φάει κανείς σε προσπέραση από τα τόσα επικίνδυνα σημεία του βόρειου οδικού άξονα. Αντιλαμβάνομαι, πολλοί μου ακούτε τώρα και δεν σας έχει τύχει και σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να σας τύχει ποτέ κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα, δεν σας το κάνει δυστύχημα, λέτε τώρα τι είναι αυτά που λέει, ξέρω εγώ ταλαιπωρούμαστε έτσι αλλιώς αλλιώτικα, αλλά ναι, δυστυχώς πρέπει να ταλαιπωρηθούμε δια της καθυστερήσεως για να τραβήξουμε λίγο το πόδι από τον γκάζι, ρε παιδάκι μου. Να συνετίσουμε λίγο το πόδι μας, βασικά τα εγκεφαλικά μας κύτταρα, που κατ' επέκταση ας πούμε θα έχουν και μια επίδραση στα πόδια μας, στο πεντάλι δηλαδή της ταχύτητας. Επομένως λίγο ρίξτε τους τόνους, ας δούμε το θετικό, γιατί ναι, σε αυτήν την ταλαιπωρία υπάρχει κάτι εξαιρετικά θετικό που έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουν, ειδικά στα σημεία που έχουν αναπτυχθεί αυτά τα περιβόητα κολονάκια, δεν έχουμε δει τροχαίο. Έχουν μειωθεί δηλαδή τα τροχαία ατυχήματα και όσο θα επεκτείνεται η εγκατάστασή τους, προφανώς θα αυξάνεται ο χρόνος, αλλά ταυτόχρονα θα μειώνονται τα τροχαία δυστυχήματα. Και έναντι του χρόνου προτιμώ τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.

Λοιπόν, για να μην αλλάξουμε θέμα, να παραμείνουμε στο θέμα αυτό, στα οδικά έργα, στην κυκλοφορία, στη ρύθμισή της, στο μπλέξιμο των αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμου, Δήμων, Περιφέρειας, τι ανήκει σε ποιον. Για παράδειγμα, ο κόβος του Κατσαμπά ανήκει στην Περιφέρεια. Για τις κεκτημένες τα ακούει ο Δήμος. Για όλα τα άλλα, τσόντα και αυτό το αντιλαμβάνεστε. Ο κόσμος, ο πολίτης, το τελευταίο που τον ενδιαφέρει είναι ποιανού είναι η αρμοδιότητα. Αυτό που βλέπει είναι το αποτέλεσμα. Θα τα ξεκαθαρίσουμε όλα στην πορεία της εκπομπής. Γι' αυτό πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με συζήτηση για το θέμα.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και παραμένουμε στο θέμα που ανοίξαμε στην εισαγωγή της εκπομπής σε σχέση με τα οδικά έργα. Το κυκλοφοριακό κονφούζιο που διαπιστώνεται σε αρκετά κεντρικά σημεία της πόλης του Ηρακλείου, που εδώ υπάρχει και συναρμοδιότητα σε κάποια από τα σημεία της πόλης του Ηρακλείου, όπως για παράδειγμα τους κόμβους στην λεωφόρο Ικάρου, όπως τον κόμβο του Κατσαμπά σε σχέση και με τους φωτεινούς σηματοδότες. Φυσικά βέβαια όμως και για έργα που αναπτύσσονται και υλοποιούνται από την περιφέρεια Κρήτης, γύρω από την πόλη του Ηρακλείου, και αναμένεται να αποτελέσουν έτσι μοχλό ανάπτυξης για αρκετές περιοχές. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων, τον κύριο Νικό Σκουλά. Καλησπέρα σας, κύριε Σκουλά.
1: Χαίρετε στους οικονατές σας. Πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσω από τα λιγότερο ευχάριστα για να πάμε στα πιο ευχάριστα, σε σχέση με αυτό που βιώσαμε τις τελευταίες 25 ημέρες στον κόμβο του Κατσαμπά. Και λέω βιώσαμε γιατί εδώ και λίγη ώρα είναι ευτυχές ότι πλέον μετά από 25 ημέρες έχουμε επαναλειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών μέχρι και το πρωί.
1: Δεν βιώσαμε, κύριε Κώστα, ναι. Γλιτώσαμε πάλι. Δηλαδή, ναι. Κάει και το φανάρι, κάει και από μέσα η πλακέτα.
0: Ναι.
1: Γεγονός που έπρεπε να παραγγείλουμε νέα στοιχείο software για το φανάρι από την Αθήνα.
0: Α, έτσι εξηγείται το 25ήμερο. Βέβαια. Αυτό λέει. Αμάλιστα.
1: Βέβαια. Αν ήταν μια μικρή βλάβη στην καλωδίωση κτλ. Εμείς πήγαμε αμέσως.
0: Mm-hmm.
1: Όμως είχε καεί η πλακέτα, το software από μέσα. Αυτό το φανάρι, κύριε Κόνστα, η παραδοξότητα εκεί κάθε μεγάλο Σάββατο, mm-hmm. ας πω ότι φέτος 11.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό μας.
0: Όχι μόνο φέτος, και πέρυσι είχε συμβεί το ίδιο.
1: Ναι, και πέρυσι και μηνύσεις κάθε χρόνο κτλ. Φέτος όμως είχαμε και 25 μέρες, στις οποίες θα μπορούσε πολύ εύκολα να προκληθεί ένα τροχαίο ατύχημα εκεί, με την ανασφάλεια η οποία υπήρχε με την έλλειψη των φαναριών σε ένα τόσο κομβικό σημείο, και πάλι γλιτώσαμε.
0: Και πάλι γλιτώσαμε.
1: Το λέω με ένταση. Το λέω με ένταση αυτό.
0: Κύριε Σκουλά, 11.000 ευρώ το κόστος αποκατάστασης.
1: Βέβαια.
0: Για να κάνουν κάποιοι ανάσταση με αυτόν τον τρόπο.
1: Δεν γίνεται ανάσταση έτσι. Δεν γίνεται να κάνουμε Ιούδα το φανάρι κάθε χρόνο.
0: Η περιφέρεια πώς σκέφτεται να το διαχειριστεί αυτό, γιατί δεν είναι ότι...
1: Προφανώς με αναφορά στην αστυνομική διεύθυνση. Mm-hmm. Προφανέστατα. Όμως είναι θέμα ευθύνης των πολιτών, κύριε Κόνστα. Δεν μπορεί και η αστυνομία να είναι παντού και η νομιμότητα να είναι παντού και τα λοιπά κάθε μέρα, επειδή ο καθένας σκέφτεται αποδομητικά, υδρά αποδομητικά.
0: Θα μπορούσατε να δείτε να παίζει ένα ρόλο και η Εκκλησία, είτε μέσω των ενοριών είτε μέσω ακόμη και της Αρχιεπισκοπής? Το λέω αυτό γιατί κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι όλο αυτό που γίνεται, όχι μόνο στο κόμβο του Κατσαμπά, δηλαδή στον Άγιο Δημήτριο δηλαδή απ' έξω, αλλά και σε αρκετά σημεία της πόλης του Ηρακλείου. Ανοίγω τώρα γενικότερα τη συζήτηση, αλλά νομίζω έχει ενδιαφέρον, διότι καλούμαστε συχνά πυκνά να πληρώνουμε από την τσέπη μας, ως φορολογούμενοι εννοώ, τις φθορές που σημειώνονται. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει λοιπόν ότι όλα τα υλικά προσκάφηση που συγκεντρώνονται ώρες νωρίτερα από την Ανάσταση, από την βραδιά της Ανάστασης, δεν είναι υπό την ανοχή, ας το θέσω έτσι, των ενοριών. Δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς αυτό. Θέλω να πω λοιπόν ότι μήπως θα έπρεπε...
1: Οι ιερωμένοι, κύριε Κόνστα, ασχολούνται με τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Δεν οργανώνουν τελετουργίες κάψης.
0: Δεν είπα αυτό. Αλλά καταλαβαίνετε, κύριε Σκουλά, για μην χαϊδεύουμε τώρα εδώ. Αυτιά, για μην πέσουμε τώρα και πίσω από τις λέξεις. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι αν ο εφημέριος μιας ενορίας έβγαινε στο Κατσαμπά και έλεγε: παιδιά, stop! Το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου. Σε κάθε απόγευμα Μεγάλου Σαββάτου, σε κάθε περιοχή. Το λέω για να μην επικεντρωθούμε μόνο στον Άγιο Δημήτριο. Μην παρεξηγηθούμε. Έβγαινε ο εφημέριος, πει: παιδιά, stop! Δεν μπορεί να κάνουμε ανάσταση έτσι. Ότι δεν θα συγκινούσε. Ότι δεν θα. Τουλάχιστον τους περισσότερους δεν θα κατάφερνε να τους πείσει. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αν θεωρείτε εσείς ως αυτοδιοίκηση ότι θα πρέπει να ρίξει ένας διάλογος γύρω από αυτό για το πώς σεβόμαστε, αν θέλετε, τους δημόσιους χώρους, τους κοινόχρηστους χώρους, τις δημόσιες υποδομές.
1: Ναι. Ας μην μετατοπίζουμε τη συζήτηση. Προφανώς. Και ο καθένας αρμόδιος φορέας μπορεί να έχει το ρόλο του σε αυτά τα θέματα. τον συνενετικό, παρενετικό και αποκαταστατικό του λόγου, έτσι. Το θέμα όμως είναι και οι ίδιοι πολίτες να έχουν...
0: Προφανώς.
1: ...διακυβεύματος για την επικίνδυνότητα του σημείου δηλαδή, έτσι.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Εγώ το είπα επικουρικά πώς θα μπορούσαν ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Όπως για παράδειγμα συζητάμε για την οδική ασφάλεια, μιας και σας αφορά λόγω της αρμοδιότητας η οδική ασφάλεια σε ένα μέρος του οδικού δικτύου της Κρήτης, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Όπως παρενετικά κι εσείς καλείτε τους πολίτες να είναι πολύ πιο προσεκτικοί, να εφαρμόζουν τον κώδικα οδικής λεωφορείας, να σέβονται τα μέτρα, τα έκτακτα ενδεχομένως που λαμβάνονται, ώστε να μειωθούν τα όρια, να μειωθεί η ταχύτητα μάλλον και να γίνουν σεβαστά τα όρια ταχύτητας. Με την ίδια λογική το λέω αυτό και το ανέφερα αυτό. Αν θα μπορούσε να μπει στο παιχνίδι εντός εισαγωγικών ο όρος και η ίδια η Εκκλησία, προκειμένου τουλάχιστον στις περισσότερες των περιπτώσεων να αποφεύγονται τέτοιου είδους καταστάσεις. Γι' αυτό το ανέφερα. Θέλω να το κλείσουμε αυτό, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν θέλω να πείτε περισσότερα. Θέλω να πάμε στα πιο ευχάριστα.
1: Δεν έχουμε να κάνουμε και περισσότερα αφού κύριε Κόνστα το αποκαταστήσαμε. Απλά δηλώνω εμφατικά το κόστος, δηλώνω εμφατικά την επικινδυνότητα, δηλώνω εμφατικά την επίληψη της αστυνομίας, ενδεχομένως και της Εκκλησίας αν χρειάζεται από την επόμενη χρονιά. Για αυτό το σημείο, διότι δεν δικαιολογείται.
0: Μάλιστα. Θέλω, πριν πάμε στα ευχάριστα, μιας και ανοίγουμε το θέμα και επειδή πολλές φορές γίνεται και από τους πολίτες, αλλά θα τολμήσω να πω και από τους δημοσιογράφους, από τα μέσα ενημέρωσης, ενδεχομένως λάθος στην προσέγγιση, κυρίως στην αναζήτηση ευθυνών σε μια σειρά ζητημάτων. Θα ήθελα κυρίως για το οδικό δίκτυο που διασχίζει την πόλη του Ηρακλείου να μας πείτε σε ποια σημεία είναι αρμόδια η περιφέρεια Κρήτης.
1: Η περιφέρεια Κρήτης έχει μετά την σύμβαση του ΒΟΑΚ, κύριε Κόνστα, για να το πάρουμε συνολικά, μετά την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του ΒΟΑΚ, έχει παραχωρήσει την αρμοδιότητα στην εργολήπτρια εταιρεία. Οπότε παραμένει στην αρμοδιότητά της η Παλαιά Εθνική Οδός.
0: Ναι.
1: Ο άξονας Ηράκλειο Ευγιάνος, ο άξονας Ηράκλειο Αγία Γαλήνη και το Χερσόνησος Καστέλιο, όχι αυτό που κατασκευάζεται, το υφιστάμενο δίκτυο και το Ηράκλειο Ανόγια, τα κομμάτια που μελετώνται και κατασκευάζονται. Αυτή είναι η αρμοδιότητα της περιφέρειας και της διεύθυνσης τεχνικών έργων μάλλον, στην οποία προήλθανε πολιτικά και επηρεάζει την πόλη του Ηρακλείου. Από τον κόμβο του Τελωνίου μέχρι πάνω τη βιομηχανική. Αυτό είναι το κυρίο σημείο. Και όσα κομμάτια της παλιάς εθνικής οδού δεν είναι εντός οικισμού.
0: Από τον κόμβο του Τελωνίου, από την παραλιακή εννοείται. Δηλαδή ουσιαστικά η αρμοδιότητά σας είναι ένα τμήμα της παραλιακής. Μετά είναι η Καζαντζίδη.
1: Όχι από τον κόμβο, από τον κόμβο του Τελωνίου.
0: Από τον κόμβο του Τελωνίου, λοιπόν. Είναι ένα τμήμα της παραλιακής. Δηλαδή μέχρι να φτάσει στην Καζαντζίδη, όλο αυτό είναι δικό σας, σωστό.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Η Καζαντζίδη λοιπόν και αυτή είναι δική σας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία.
1: Δεν κάναμε το έργο το αντιπλημμυρικό στην Καζαντζίδη.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και
1: χρόνια,
0: μετά στον κόμβο Κατσαμπά, εκεί τελειώνει ή συνεχίζεται μέχρι την Εθνική.
1: Βέβαια συνεχίζεται μέχρι την Εθνική.
0: Μέχρι την Εθνική. Σε ό,τι αφορά την Λεωφόρο Ικάρου.
1: Λεωφόρο Ικάρου είναι εντός οικισμού. Είναι εντός οικισμού Παλαιά Εθνική Οδός.
0: Ναι.
1: Και δεν έχουμε αρμοδιότητα.
0: Είναι ο Δήμος δηλαδή στη Λεωφόρο Ικάρου.
1: Ναι. Έχουμε επίσης αρμοδιότητα, κύριε Κόνστα, από τον κόμβο της Γιοφύρου μέχρι κάτω Σταυρωμένο Μοίρες.
0: Από τον κόμβο του Γιοφύρου. Σε ποιο σημείο, επί τις 62 μαρτύρων ή
1: ναι,
0: μόνο
1: επί τις 62 μαρτύρων, επί τις 62 μαρτύρων, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Στο κομμάτι αυτό για τη διαχείριση της κυκλοφορίας είναι υπεύθυνος ο Δήμος ή η Περιφέρεια, για παράδειγμα στον κόμβο του Γιοφύρου.
1: Στον κόμβο της Γιοφύρου είναι η Περιφέρεια.
0: Μάλιστα. Γιατί σας ρωτάω, γιατί είναι ένα εξίσου προβληματικό σημείο ο κόμβος του Γιοφύρου και θέλω να ρωτήσω αν... Η περιφέρεια
1: είναι κύριε Κόνστα, κοιτάξτε όμως να δείτε, επειδή με την παραχώρηση του ΒΟΑΚ όλες οι σημειακές παρεμβάσεις και στον κόμβο Γιοφύρου και σε όλους τους υπόλοιπους ενδοαστικούς κόμβους θα γίνουν από την εργολήπτρια εταιρεία. Για αυτό το λόγο έχουμε επισημάνει όλα τα θέματα στα πλαίσια της θεσμικής μας συνεργασίας και αναμένουμε τις μελέτες παρέμβασης, τις οποίες φυσικά έχουμε την τεχνογνωσία, τη θεσμική εμπειρία και τον πολιτικό λόγο. για να βοηθήσουμε στο μέτρο που μας ζητείτε από την κεντρική διακυβέρνηση, την εργολήπτρια εταιρεία. Προφανώ. Δηλαδή, αναμένουμε παρέμβαση στον κόμβο γεωφύρου, αναμένουμε παρέμβαση στον κόμβο της βιομηχανικής. Μέχρι τώρα κάνουμε στη ΘΕΑ, κάνουμε ασφαλτοστρώσεις, κάνουμε διαγραμμίσεις, κάνουμε αντιπλημμυρικά. Όμως από τη στιγμή που ο ΒΟΑΚ ξεκινάει και έχει συνολική παρέμβαση με μια προτεραιότητα στις περιεστικές περιοχές, όλα αυτά θα περιέλθουν και θα αποκατασταθούν από τη σύμπραξη της ευρυκής διακυβέρνησης με την εργολήπτρια εταιρεία.
0: Το αντιλαμβάνω αυτό που περιγράφεται, αλλά αναρωτιέμαι, δεν σηκώνει κάποια προσωρινή παρέμβαση ρύθμισης της κατάστασης εκεί που στον κόμβο του γεωφυρού είναι χαοτική? Δηλαδή, πραγματικά αυτό το πράγμα θυμίζει Μπαγκλαντές. Θέλω να πω ότι είναι τόσο άναρχο όλο από τις θέσεις στάθμευσης, από τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις εκεί υγειονομικού ενδιαφέροντος, από τη πιάτσα των ταξί, από τη στάση των κτέλ, από τους ίδιους τους οδηγούς που σταματάει ο καθένας όπου θέλει.
1: Χρειάζεται, κύριε Κόνστα, εκεί χρειάζεται μια συνολική παρέμβαση η οποία θα ρυθμίζει την κυκλοφορία προς την οδό Μεσαρά, την οδό Ευαρέστου, προς την οδό η οποία πηγαίνει στο ΤΕΗ, μια συνολική δηλαδή παρέμβαση από τον κόμβο της Γιοφύρου μέχρι το Σταυρωμένο. Και αυτό προφανώς θα πέσει στο εγγύς μέλλον την διαμόρφωση του ΒΟΑΚ σε σχέση με την πόλη του Ηρακλείου.
0: Άρα αυτό το αναλαμβάνει ουσιαστικά η εταιρεία, ο ανάδοχος δηλαδή?
1: Ναι, βέβαια. Είναι μάταιο να κάνουμε μικρές ημιτελείς παρεμβάσεις τη στιγμή που αναμένεται συνολική παρέμβαση σε αυτό το σημείο, κύριε Κόνστα.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό. Πάμε σε πιο ευχάριστα. Πάμε σε ένα έργο που πραγματικά θα δώσει έτσι μια τεράστια ανάσα ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή του ορεινού Μαλεβιζίου μέχρι και στο Μηλοπόταμο. Και μιλώ φυσικά για τον οδικό άξονα που ουσιαστικά ξεκινάει από τις παρυφές του Δήμου Μαλεβιζίου με ορίζοντα τα Ανόγια, αλλά ακόμη και μετά τα Ανόγια, το Μηλοπόταμο. Να το δούμε λίγο τμήμα-τμήμα το έργο αυτό, μιας και τμηματικά υλοποιείται.
1: Αναγκαστικά, κύριε Κόνστα, το βλέπουμε, το μελετούμε και το εκτελούμε τμήμα-τμήμα. Γιατί, για να χρησιμοποιήσω μια έτσι αρεστή σε μένα έκφραση, να πιάσουμε τον ταύρο από τα κέρατα. Η περιφέρεια Κρήτης, δυστυχώς, όπως οι υπόλοιπες περιφέρειες, δεν έχει αυτοτελείς πόρους για να παρεμβαίνει στα σημεία τα οποία προτεραιοποιεί και γνωρίζει ως χρήζοντα, ως αναγκαία παρέμβαση στην εδαφική της αρμοδιότητα. Η περιφέρεια Κρήτης, ενώ γνωρίζει και έχει διαχειριστεί με επάρκεια όλα όσα της ανατίθενται, δεν έχει προϋπολογισμό όπως οι υπόλοιπες περιφέρειες, παρά εξαρτάται από την κρατική χρηματοδότηση, διότι δεν της παραχωρούνται αυτοτελείς πόροι. Έχουμε ένα απαρχαιωμένο οπισθοδρομικό συγκεντρωτικό κράτος, το οποίο δεν εμπιστεύεται τους αποκεντρωμένους φορείς. Τι έχει σαν συνέπεια αυτό? Να δίνονται χρήματα μόνο για σημειακές παρεμβάσεις και με φιδό, με σταγονόμετρο. Παράδειγμα, σας φέρνω τις γέφυρες. Έχουμε μελέτες από το 2021, μας έδωσαν μόλις πέρυσι χρήματα και τις επισκευάζουμε. Το ίδιο λοιπόν ακριβώς αφορά και τα επιμέρους έργα τα οποία ανήκουν στην εδαφική αρμοδιότητα της περιφέρειας. Ενώ δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει μια ενιαία μελέτη, Ηράκλειο, Ανόγια, Πάνορμο, για όλο το ορεινό Μαλεβίζι και το Μηλοπόταμο, έχουμε τμηματικές μελέτες και τμηματικές κατασκευές, γιατί ακριβώς λείπει αυτή η αποκεντρωμένη διάρθρωση πόρων και αρμοδιοτήτων που δεν αποφασίζει να την κάνει το ελληνικό δημόσιο. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε, κύριε Κόνστα, αναγκαστικά με την τμηματική αυτή παρέμβαση έχουμε σε αυτό τον άξονα παραδώσει από το 2022 το τμήμα Αστυράκη Στρούμπουλας, 8 χιλιόμετρα περίπου, που έχει δείξει τα ενιαία τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής της διαδρομής που μελετάται και κατασκευάζεται. Και τους τελευταίους μήνες κάναμε και παρεμβάσεις στο εσωτερικό εντός οικισμού του Αστυρακίου, αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα, διαγράμμιση και τοποθέτηση φαναριού σε αυτό το σημείο, το οποίο δυσχεραίνει την κυκλοφορία, και ταυτόχρονα περίφραξη όλου του δρόμου για την προστασία της οδικής ασφάλειας από την τοπική κτηνοτροφία από το Στρούμπουλα μέχρι το Αστυράκι. Το κομμάτι αυτό έχει δώσει μια μεγάλη ανάσα στην μετάβαση προς το Ρινό Μαλεβίζη και το Μυλοπόταμο. Έχει εγκαταληφθεί από την πλειοψηφία των οδηγών η παλιά διαδρομή μέσω τη Λύσου και από το Φαράγγι στις γωνίες, πριν τις γωνίες, που ήταν εξόχως επικίνδυνο λόγω κατολιστήσεων βράχων και στενότητας οδοστρώματος, και δείχνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα ακολουθήσουν και στα υπόλοιπα κομμάτια του έργου, που θα ακολουθήσουν και στα υπόλοιπα κομμάτια του έργου,

0: Σε αυτό το τμήμα έχει ενδιαφέρον, κύριε Σκουλά, συγγνώμη, σας διακόπτω. Αυτά τα μόλις 2 χιλιόμετρα εξοικονομούν, ναι, ναι, 2,5 χιλιόμετρα, εξοικονομούν χρόνο περίπου 10-15 λεπτά. Δηλαδή, Σύσταρχα σήμερα, Ανόγια, θέλεις περίπου 10-15 λεπτά. Καλά το λέω.
1: 5-10 λεπτά τα θέλεις.
0: Ένα δεκάλεπτο. Τώρα, αν είσαι. Ναι. Εσείς τώρα που είστε τη διαδρομή, γιατί είναι τα μέρη σας αυτά. Το κάνετε πιο γρήγορα. Εγώ τώρα που επισκέπτομαι όχι πολύ συχνά τα Ανόγια, θέλω περισσότερο χρόνο. Με τα 2,5 χιλιόμετρα του καινούργιου δρόμου, η απόσταση χρονικά μειώνεται στα 2 λεπτά, σωστά?
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια, βέβαια, κύριε Κόνστα, αυτό προδοκάτε. Έχουμε επίσης ετοιμότητα μελετών και έχουμε εντάξει στο ΕΣΠΑ την παράκαμψη Αξού, μήκους 2,5 χιλιόμετρων, όπου όμως θα προηγηθεί η αρχαιολογική σκαπάνη για τον ενδιαφέροντα μινωικό οικισμό της Αξού, ο οποίος ενδεχομένως να εκτείνεται και σε εκείνη την περιοχή από όπου θα περάσει ο δρόμος. Έχουμε μελετητική οριμότητα για το κομμάτι από Ανόγια μέχρι Γαράζο, το οποίο προβλέπει 5 κόμβους, ένας εκ των οποίων θα πηγαίνει στα Ζωνιανά γέφυρες και μειώνει και την απόσταση από 17 περίπου χιλιόμετρα σε 12. Και αναμένουμε χρηματοδότηση σε αυτή την ολοκληρωμένη μελέτη για την προκήρυξη του διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου, μόλις βρεθούν χρήματα από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους. Και μετά έχουμε από Γαράζο μέχρι Άνορμο προκήρυξη διαγωνισμού για μελέτη περίπου 17 χιλιόμετρων, με ένα μια προεκτιμόμενη αμοιβή περίπου 2.300.000 ευρώ, που αναμένει το επόμενο διάστημα για να προκηρυχθεί για να γίνει η μελέτη και αυτού του τελευταίου τμήματος, μήκους περίπου 17,5 χιλιόμετρα, θα παρακάμπτει επικίνδυνα τμήματα παλιάς εθνικής οδού και των επαρχιακών οδών σε εκείνο το τμήμα από το Γαράζο κόμβο, δηλαδή Μουρτζανών, μέχρι το Πάνορμο. Έχουμε άλλη μία μελέτη εξελισσόμενη για την παράκαμψη από βορρά του οικισμού των Ανογείων. Όλα αυτά τα κομμάτια, παράκαμψη Ανογείων, κόμβο, παράκαμψη Αξού, Ανόγια, Γαράζο, Γαράζο, Πάνορμο, θα έχουν ένα μήκος οδοστρώματος 11 μέτρα, τα οποία είναι το ίδιο με αυτό το κομμάτι που έχει παραδοθεί στο κομμάτι Στρούβουλα Αστυράκι. Και τέλος έχουμε δύο μελέτες από τους Κουμπέδες πριν τον Αρόλιθο μέχρι το οροπέδιο του Στρούμπουλα, το οποίο θα ακολουθήσει την χάραξη η οποία είχε ξεκινήσει και πριν από 15 περίπου χρόνια δυτικά του Βιοπάτη Λύσου, ενώ από το ιστορικό κτίριο των Κουμπέδων μέχρι τον Αρόλιθο θα είναι μια ευθεία η οποία θα καταλήξει σε ένα κυκλικό κόμβο στη συμβολή της παλιάς εθνικής οδού προς το Δαμάστα και το Μάραθος. Επιλέγεται μετά να περάσει ο δρόμος νότια του Βιοπάτη Λύσου, άλλος ένας κυκλικός κόμβος νότια της επιχείρησης Βατινά, και εντάσσεται στη μελέτη και ένα κομμάτι μέχρι το γυμνάσιο Τη Λύσου μερικών εκατοντάδων μέτρων, για να έχει και η Τη Λύσος τη σύνδεση με τον νέο δρόμο με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά όπως και το υπόλοιπο οδικό δίκτυο της περιοχής.
0: Κύριε Σκουλά, το εξηγήσατε και στην εισαγωγή σας ότι είναι δυστυχώς σαλαμοποιημένο το έργο, αλλά εγώ θα
1: δυστυχώς,
0: το...
1: Δυστυχώς. Έχει να κάνει με τη διάθεση πόρων, κύριε Κόνστα.
0: Ωραία, άρα εγώ θα τολμήσω να το ρωτήσω. Με την εικόνα που έχετε πλέον, έχετε αποκομίσει όσο καιρό διαχειρίζετε το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.
1: Θέλω να αναφερθώ πριν μπούμε στη γενικότερη κουβέντα, ότι έχουμε άλλο ένα κομμάτι, το κομμάτι Σύσαρχα, που ήταν παλιότερα Αστυράκι Ιστός και επεκτείναμε τη μελέτη μέχρι τα Σύσαρχα, το οποίο και αυτό είναι σε φάση έχει ολοκληρωθεί η φάση δημόσιας διαβούλευσης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και είναι η πιο κέρια ορεινή παρέμβαση αυτό, διότι από το συνολικό μήκος που έχει τώρα το Αστυράκι Σύσαρχα 9 χιλιόμετρα έφτει στα 6,4 χιλιόμετρα και φυσικά ανεβαίνει και το επιτρεπτό όριο ταχύτητας, το οποίο από 30-40 σήμερα ανεβαίνει τουλάχιστον στα 70 χιλιόμετρα την ώρα και συντομεύει τη διαδρομή.
0: Να ρωτήσω λοιπόν.
1: Αυτό είναι λοιπόν το παζλ όλων των κομματιών από το Γάζι μέχρι το Πάνορμο μέσω Ανογείων, και λόγω τμηματικότητας φυσικά μελετών και

0: χρηματοδοτήσεων του έργου, αυτό γίνεται τμηματικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Αντιλαμβάνομαι, όπως το περιγράφετε, στα δικά μας αυτιά και στη δική μας οπτική που είμαστε έξω από το χώρο, το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη για μας, νοητικά. Από το Ηράκλειο έως τα Ανόγια και από τα Ανόγια έως το Πάναρμο. Επαναλαμβάνομαι με τις διακριτές που κάνατε και σημειώσατε εσείς. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω, με την εικόνα που πλέον έχετε, αν μπορείτε να αποτολμήσετε σε πολύ θεωρητικό επίπεδο, πότε θα δουν οι Ηρακλειώτες και οι Ρεθυμιώτες, λέω για Ηράκλειο Ρέθυμνο, επειδή είναι οι πρώτοι χρήστες του συγκεκριμένου οδικού δικτύου, ολοκληρωμένο το πρώτο σκέλος, δηλαδή από το Ηράκλειο έως τα Ανόγια. Υπάρχει μια εκτίμηση.
0: Αυτό που μπορώ να αποτολμήσω είναι να πω ότι χρειαζόμαστε ένα χρόνο περίπου για τις μελέτες οι οποίες αφορούν το κομμάτι Αστυράκη, Σύσαρχα και Στρούμπουλας Κουμπέδες. Αυτό μπορώ να πω. Μετά είναι θέμα διάθεσης χρηματοδότησης. Mm-hmm.
1: Γιατί συνολικά...
0: Μακάρι δηλαδή κύριε Κόνστα, θα βρισκόταν χρηματοδότηση από το Υπουργείο για να γίνει η ενιαία προκήρυξη των δύο αυτών κομματιών συνολικού μήκους 12 χιλιόμετρων περίπου. Δεν είναι κάτι τρομερό.
1: Γιατί κόστος συζητάμε, κύριε Σκουλά, για αυτά τα δύο τμήματα?
0: Μία γενική εικόνα, χωρίς τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε τμήματος, λέει ότι το κόστος ορεινής χάραξης είναι περίπου 1,2 εκατομμύριο ένα χιλιόμετρο.
1: Άρα μιλάμε για περίπου 15 εκατομμύρια.
0: Περίπου.
1: Με αυτά τα 15
0: εκατομμύρια. Οφείλουμε επίσης να πούμε ότι αρκετοί από τους κατοίκους εκεί της περιοχής, και Σύσαρχα και Ανόγια και Αστυράκη, έδωσαν τις περιουσίες τους χωρίς ανταμοιβή για να γίνει αυτός ο δρόμος.
1: Έβαλαν πλάτη δηλαδή.
0: Είναι μια εντελώς ιδιαίτερη πρωτιά. Μια εντελώς ιδιαίτερη πρωτιά που δείχνει την ανάγκη των ανθρώπων, την φιλοτιμία των ανθρώπων και την πρωτοβουλία των θεσμικών φορέων οι οποίοι το διεξήγαγαν.
1: Με το χρόνο που απαιτείται για τις μελέτες που μας είπατε, ένας χρόνος, και τα 15 εκατομμύρια, θεωρητικό είναι αυτό που περιγράφω, μην παρεξηγηθώ, ότι βρίσκονται.
0: Θεωρητικό βέβαια.
1: Ναι, ναι. Θεωρείτε ότι μπορούμε να έχουμε τον δρόμο Ηράκλειο Ανόγια?
0: Όχι, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη βεβαιότητα της απάντησης,
1: ναι,
0: διότι η τετραετής εμπειρία μου στα τεχνικά έργα δείχνει ότι ακόμα και για μικρότερου μήκους και ενεργές εργολαβίες αποφεύγουμε να τοποθετούμαστε χρονικά, διότι οι απρόβλεπτοι παράγοντες μπορούν να μας καταστήσουν εύκολα ανακριβείς.
1: Μάστε. Κύριε Σκουλά, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή σου ομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο και τις απαντήσεις που μας δώσατε για επιμέρους ζητήματα. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κόνστα. Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Νίκος Σκουλάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης. Μας έδωσε και την απάντηση. Περί αρμοδιοτήτων, έτσι. Ρώτησε τον κύριο Σκουλά, για κανένα λόγο. Για να αποδίδονται σε αυτούς που πρέπει να αποδίδονται οι ευθύνες. Στο μέτρο που τους αναλογεί. Ακούσατε για παράδειγμα, ο κόμβος του Γιοφύρου ανήκει στην περιφέρεια. Σε όλα τα επίπεδα. Μας λέει η περιφέρεια ότι περιμένω την Τέρνα τώρα που θα κάνει τον κόμβο. Άρα, οπλιστείτε για κάνα δυο, τρία, δεν ξέρω πόσα τέρμινα ακόμη. Υπομονή και ο καθένας και πάνω του. Στον κόμβο του Γιοφύρου, Μπαγκλαντές όπως ξέρετε, σφυράει όλας από πάνω. Αυτό παίρνα εσύ, αυτό από πάνω. Αυτό και η δεξιά από αριστερά, σφήνες, πέρα δόθε. Σταμάτα εσύ για τρία λεπτά για τον καφέ σου, εσύ για την τυρόπιτα, εσύ για να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ, ο άλλος για να αγοράσει κάτι φυτά εκεί που είναι τα λοιπά, ο πιο εκεί να πάρει καμιά σουβλακόπιτα, ο παρακάτω ένα γλυκάκι, το κτέλ για να πάρει φυσικά τους επιβάτες, ο ταξιτζής για να πάρει επίσης τον πελάτη του. Δουλειά να γίνεται, ρε παιδί μου, δουλειά να γίνεται και όλοι μαζί να ταλαιπωρούμαστε. Και θα έρθει η Τέρνα να μας λύσει την ταλαιπωρία. Επίσης για το κομμάτι από το Τελωνείο, παραλιακή δηλαδή, μέχρι να βγούμε και εθνική, είναι η περιφέρεια. Μέχρι να βγούμε εθνική, Καζατζίδη και πάει λέγοντας, είναι η περιφέρεια. Ό,τι βρίσκεται λοιπόν εκεί, λακκούβες, τεχνικές αστοχίες και τα λοιπά, από αυτό το σημείο δηλαδή, στην περιφέρεια. Να ξέρουμε τι λέμε. Στο Δήμο πάμε από το Τελωνείο και μετά. Δηλαδή προς τα δυτικά. Το Τελωνείο και προς τα δυτικά. Στην περιφέρεια, το ξεκαθαρίσουμε έτσι, στην περιφέρεια πάμε και χτυπάμε πόρτα από το Τελωνείο και ανατολικά. Μουσική διακοπή και έστρεφα.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και μετά τα φανάρια, το δικό δίκτυο, το κυκλοφοριακό χάος σε αρκετά σημεία της πόλης του Ηρακλείου, πάμε σε ένα πιο ευχάριστο προς την προοπτική του θέμα. Και το λέω πιο ευχάριστο γιατί μπορεί να φαίνεται καταρχήν αθλητικό ζήτημα. Όμως έτσι όπως διαμορφώνεται η συζήτηση, η προοπτική ανάπτυξης μιας τέτοιας δραστηριότητας υπερβαίνει τον αθλητισμό. Είναι ένα κοινωνικό, οικονομικό ζήτημα, βαθιά αναπτυξιακό, που μπορεί να αποτελέσει μια χρυσή ευκαιρία, όχι μόνο για τον μεγαλύτερο αθλητικό σύλλογο της Κρήτης, τον Όφη δηλαδή, αλλά για ολόκληρη την πόλη. Και η σύζυγη αυτή περιστρέφεται φυσικά γύρω από το νέο γήπεδο ή τη φιλοδοξία να δημιουργηθεί ένα νέο γήπεδο για τον Όφη. Όπως καταλαβαίνετε, η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος έχει λειτουργήσει ως επιταχυντής. Έχει σπόξει και την ίδια τη διοίκηση του Όφη να τρέξει με άλλο βηματισμό γύρω από τη συζήτηση που δεν είναι καινούρια, η συζήτηση για το γήπεδο του Όφη ως ανάγκη, ένα νέο γήπεδο μάλλον, αφού έχει φάει τα ψωμιά του, όπως όλοι παραδέχονται. Η ιστορική έδρα του Όφη, το Γεντικουλέ, το Παγκρίτιο Στάδιο είναι μια προσωρινή λύση. Ούτε ο ίδιος Όφη δεν θα ήθελε το Παγκρίτιο Στάδιο, αν δεν ήταν η ανάγκη να έχει μια λειτουργική έδρα που να μπορεί να καλύπτει στοιχειωδώς τις ανάγκες και τη Super League και πολύ περισσότερο τώρα των ευρωπαϊκών απαιτήσεων με την συμμετοχή του Όφη καταρχάς στο Europa League. Η αναζήτηση λοιπόν έκτασης έχει οδηγήσει και τους επιτελείς του Όφη στο να χτενίσουν όλη την πόλη. Όλα τα πιθανά και απίθανα σημεία και φαίνεται ότι υπάρχει ένα καταρχήν ενδιαφέρον σε μια έκταση από αυτές που δεν είχαν συζητηθεί το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον δεν είχαν δει το φως δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα. Έκταση που μένει να ξεκαθαριστεί το ιδιοκτησιακό της, το οποίο ιδιοκτησιακό εν πωλής αφορά τον Δήμο Ηρακλείου. Ωστόσο υπάρχει ένα ζήτημα εδώ ότι ακόμη διερευνάται το ιδιοκτησιακό και επειδή πολλά ακούγονται, λέγονται τις τελευταίες 2-3 ημέρες για αυτή την έκταση, εμείς θα αναζητήσουμε πληροφορίες και στοιχεία για τα όσα μέχρι σήμερα είναι γνωστά, προκειμένου να μην δημιουργούνται πολύ μεγαλύτερες εντυπώσεις από αυτές που πραγματικά αναλογούν για την συζήτηση, για την καταρχήν συζήτηση. Απαντήσεις και πληροφορίες λοιπόν από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον αντιδήμαρχο πελεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη. Καλησπέρα, κύριε Γιαλιτάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Οι αλήθεια...
1: φιλάθλους και εμείς.
0: Σωστά, δεν είναι μόνο αθλητικό το θέμα.
1: Γιατί πολύ σωστά το βάλατε στην εισαγωγή σας, συνοπτικά αλλά πολύ εύστοχα σε όλα τα επίπεδα. Ότι δηλαδή καταρχάς η μεγάλη επιτυχία της, του Όφη, που μας έκανε πραγματικά όλους ιδιαίτερα χαρούμενους, λειτουργεί όντως ως επιταχυντή για κάποιες συζητήσεις, οι οποίες από την πρώτη στιγμή που θα έλεγα ότι ο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Όφη είχε θέσει όταν είχε έρθει στο Ηράκλειο και ανέλαβε τα ενία της ομάδας, αλλά σίγουρα και οι αγωνιστικές πλέον επιτυχίες επιβάλλουν μια διαφορετική αντιμετώπιση, αν θέλετε, μια επιτάχυνση εξελίξεων που έχουν να κάνουν φυσικά με το πεδίο στο οποίο ασκεί το αθλητισμός, που είναι φυσικά ένα γήπεδο και σίγουρα σύγχρονες εγκαταστάσεις που απαιτούνται, όταν δε ακόμα και αγωνιστικές υποχρεώσεις ορίζουν και επιβάλλουν καλύτερες προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις αυτής της ομάδας. Άρα λοιπόν, πράγματι, μόλις έτσι καταλαγιάσανε λίγο, θα έλεγα, οι πανηγυρισμοί για τη μεγάλη επιτυχία, πολύ γρήγορα, εξάλλου αυτό ήταν κάτι το οποίο η διαστόματος του ίδιου του Δημάρχου από την πρώτη στιγμή ουσιαστικά υπόθηκε, ότι αυτή η επιτυχία πρέπει να ανοίξει και μια, συνολικά μια νέα εποχή για την ομάδα, για την επόμενη τις επόμενες δεκαετίες, που σίγουρα φυσικά αυτές οι δεκαετίες και αυτή η νέα σελίδα για την ιστορία της ομάδας διαπερνά, όπως είπαμε, και στους αθλητικούς χώρους, στους οποίους θα δραστηριοποιείται, όταν δε ήδη εδώ και ένα χρόνο, όπως ξέρετε, το ιστορικό γήπεδο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, ή το Γεντικουλέ, όπως πολλοί το λένε, έχει ουσιαστικά περάσει την ιστορία, δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες λόγω διαφόρων ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την αδειοδότησή του. Άρα λοιπόν, προφανώς θα πρέπει να συζητάμε πλέον την επόμενη μέρα του συλλόγου και για τον νέο αθλητικό χώρο, ο οποίος θα δημιουργηθεί και θα μπορεί να γράψει και σε αυτό πλέον λαμπρές σελίδες στην ιστορία του.
0: Να πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, για να το πάμε το θέμα μέχρι εκεί που πρέπει να πάει με την έννοια, όχι ότι δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα, για να πούμε αυτά που μέχρι τώρα είναι αποσαφηνισμένα, γιατί να συζητάμε για μια θεωρία που αργότερα μπορεί να τη βρούμε και μπροστά μας, με την έννοια ότι να μην ισχύει κάτι το οποίο θα αναφέρουμε δεν έχει καμία σημασία και μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. Να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Η περιοχή του Κορώνη Μαγαρά, πώς προέκυψε? Προέκυψε από τον ίδιο το Δήμο ως μια πρόταση, ή από την πλευρά της ΠΑΕΟΦΗ εντόπισαν την έκταση, είχαν ενδεχομένως μια πληροφόρηση ότι μέρος της ή μεγάλο μέρος της ανήκει στο Δήμο και έτσι χτύπησαν την πόρτα του Δήμου? Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό.
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς, όπως είπατε κι εσείς, δεν είναι ότι δεν θέλουμε να πούμε κάποια πράγματα, αλλά καταλαβαίνει κανείς εύκολο, κάθε ακροατής, ότι σε ένα τέτοιο μεγάλο project το οποίο ξεκινάμε να συζητάμε, προφανώς πρέπει να γίνουν μεθοδικά βήματα τα οποία, ακόμα και αν φαίνονται έτσι για κάποιον αργά, σίγουρα όμως πρέπει να είναι στέρεα, για να συζητάμε πραγματικά μέχρι το σημείο το οποίο πρέπει, για να μην καλλιεργούνται οποιασδήποτε ελπίδες οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν φρούδες. Η συγκεκριμένη έκταση που μιλάμε για ένα χώρο ο οποίος είναι περίπου στα 73 στρέμματα στην ευρύτερη περιοχή, στην προδομική ενότητα δηλαδή της Θέρισσος, Δειλινά, Κορώνη, Μαγαρά όπως λέγεται, είναι ένα ΚΑΦΗ το νούμερο 2240, το οποίο βρίσκεται παράλληλα ουσιαστικά στην Εθνική Οδό και περιβάλλεται από τους οδούς Λυκείου, Μνησικλή και Παύλου Ζωγραφιστού, που είναι η παράλληλη της Εθνικής Οδού, το οποίο είναι ένα σημείο το οποίο αυτή τη στιγμή καταρχάς δεν έχει αναπτυχθεί όσον αφορά οικιστικά. Είναι δηλαδή ένα κενό σημείο μέσα στον αστικό ιστό. Και αυτό το λέω διότι ξέρετε πολύ καλά ότι και στο παρελθόν είχαν πέσει, ας πούμε, στο τραπέζι, έστω και σαν ιδέες, διάφορες εκτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν το νέο σπίτι του Όφη, αλλά για διάφορους λόγους είχαν καταληφθεί γρήγορα, είτε γιατί δεν ήθελαν να πάει κάπου εκεί ο Όφη, ή τέλος πάντων δεν ανήκαν στα όρια του Δήμου Ηρακλείου. Γιατί πρέπει να κάνω σαφές ότι προφανώς η επιθυμία του Δήμου Ηρακλείου είναι ο Όφη να παραμείνει στη φυσική του έδρα, δηλαδή στην αστική ενότητα, στην πολεοδομική ενότητα του Δήμου Ηρακλείου, στο Ηράκλειο. Έτσι ώστε να μην χάσει τα χαρακτηριστικά του αφενός ως ομάδα της πόλης μας, αλλά φυσικά είναι και κάτι το οποίο επιθυμούμε να φιλοξενήσουμε, εννοείται, μέσα στην πόλη μας. Εκεί λοιπόν ένας χώρος 73, όπως σας είπα και πριν, στερμάτων, ο οποίος θα έλεγα δεν είναι και από τους λίγους χώρους που έχουν μείνει ελεύθεροι, ενώ δεν έχουν κατοικηθεί, δεν έχουν ανεγερθεί κατασκευές, κτηριακά δηλαδή από θέματα, μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Άρα λοιπόν ένας χώρος ο οποίος θα μπορούσε πραγματικά εμπρότης να φιλοξενήσει τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. Επίσης πρέπει να πω ότι το ΚΑΦΗ 2240 είναι χαρακτηρισμένος, μπορεί να υποδεχτεί τέτοιου είδους δραστηριότητες, δηλαδή είναι από το σχέδιο πόλης ως αθλητικός χώρος χαρακτηρισμένο, και πρέπει να σου πω ότι σε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της ίδιας αυτού του οικοδομικού μεγάλου τετραγώνου, ουσιαστικά ο Δήμος έχει ξεκινήσει ήδη από πριν διαδικασίες απαλωτριώσεων, οι οποίες μάλιστα σε ένα μεγάλο βαθμό ολοκληρώνονται. Άρα λοιπόν ένα πεδίο το οποίο καταρχάς σε σχέση με το σχέδιο πόλης είναι κάτι το οποίο χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερες τροποποιήσεις μπορεί να υποδεχτεί τέτοιους δραστηριότητες, και είναι και επίσης ένα τμήμα μεγάλο αυτό της ευρύτερης έκτασης, το οποίο όπως σας είπα και πριν ήδη έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες απολυτρίωσης και μάλιστα θα ολοκληρωθούν.
0: Θα έρθω σε αυτό. Δεν μου απαντήσατε στο αρχικό ερώτημα. Πώς προέκυψε το ενδιαφέρον?
1: Το ενδιαφέρον, σας είπα, όταν ξεκίνησε να γίνονται συζητήσεις, λέω ακόμα και μετά την κατάκτηση του κυπέλου μεταξύ της ΠΑΕ, ΟΦΗ, του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και της περιφέρειας Κρήτης, έτσι ήταν παρόν και ο Περιφερειάρχης, και τέθηκαν κάποια ζητήματα, ήταν μια πρόταση την οποία την κάναμε εμείς σαν Δήμος Ηρακλείου, ότι εδώ έχουμε ένα πεδίο στο οποίο μπορεί να δραστηριοποιηθούν, μπορεί να υπάρξουν αθλητικές δραστηριότητες. Στο πρώτο άκουσμα υπήρξε, θα έλεγα, μια θετική άποψη από την πλευρά της ΠΑΕ. Άρα λοιπόν, από ό,τι έμαθα και εγώ και από ό,τι είδα και στα social media, δεν σας το κρύβω, είδα, γιατί ξέρετε, δεν μένει και τίποτα ακριβώς στο Ηράκλειο. Όταν γίνεται.
0: Λοιπόν, πάνω από δύο η συζήτηση δεν υπάρχει. Έχει γίνει φίλο και φτερό.
1: Όχι, θέλω να πω ότι οι άνθρωποι της ΠΑΕ επισκέφτηκαν, εξ όσο έμαθα, το χώρο για να κάνουν μια πρώτη αυτοψία, να δουν ουσιαστικά πού βρίσκεται.
0: Και εμείς από τους γείτονες εκεί στο Κορώνη Μαγαρά το μάθαμε, όχι για άλλο.
1: Βλέπετε, ναι. Λοιπόν, άρα μπορεί να είναι στα λόγια μου. Εξάλλου δεν ήταν κάτι που θα μείνει κρυφό. Αυτές τις συζητήσεις πραγματικά, επειδή αφορούν όλη την περιοχή και την πόλη μας εν γέννη, έτσι κι αλλιώς δεν θα μείνουν κρυφές. Δεν θέλαμε να μείνουν κρυφές. Λοιπόν, αυτό το οποίο όμως, όπως σας είπα και πριν, για να επανέλθω, εμείς έχουμε ως χρέος αυτή τη στιγμή να κάνουμε, και πρέπει να σου πω ότι αναλάβαμε ήδη αυτή την πρωτοβουλία και στην διεύθυνση την οποία πολιτικά προέστατε αυτή τη στιγμή, είναι να κάνουμε ένα ενδελεχή έλεγχο και μια έρευνα ακριβώς το ποιο είναι το υπηρεσιακό καθεστώς σε όλη αυτή την περιοχή, τη μεγάλη των 73 στρεμμάτων, έτσι ώστε η συζήτηση η οποία μόλις ξεκίνησε.
0: 73 στρέμματα είναι? 73?
1: Ναι, συνολικά ο χώρος αυτός, το ΚΑΠΑ 2240, είναι περίπου 73 στρέμματα. Πρέπει να πω βέβαια και κάτι άλλο. Γειτνιάζει ένας χώρος ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος ως κοινόχρηστος χώρος. Mm-hmm. Το άλλο, το 2241. Στο οποίο βέβαια, γιατί είναι και μια συγκυρία θετική, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην επώνυση του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και κάποιες τροποποιήσεις, προσθήκες ή αφαιρέσεις θα χρειαστεί να γίνουν, είναι μια καλή χρονική συγκυρία στο να γίνουν τώρα στο πλαίσιο του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου. Όλα αυτά όμως, όπως καταλαβαίνετε, και πρέπει να πω επίσης ότι σε αυτό το κομμάτι υπάρχει και ένα παρεμβάλλεται, μάλλον ένα οριοθετημένο ρέμα στην οδό Λυκείου. Έχουμε την Εθνική Οδό, έχουμε προσβορά ένα οριοθετημένο ρέμα. Όπως σας είπα, υπάρχει όμορος κοινόχρηστος χώρος. Άρα λοιπόν όλα αυτά, τα οποία μπορεί εγώ να τα έπασε 5 προτάσεις, αλλά είναι, πιστέψτε με, πολύ σύνθετες πολεοδομικές διαδικασίες. Αυτό το οποίο είπαμε λοιπόν είναι και χρέος μας είναι να πάρουμε τη σκυτάλη, να δούμε ακριβώς όλη αυτή η έκταση εκεί, σε τι καθεστώς βρίσκεται πολεοδομικά, αλλά φυσικά και ιδιοκτησιακά, και να επανέλθουμε φυσικά στη συζήτηση, γιατί σας ξεκίνησα να λέω ότι αυτό είναι μια πρώτη συζήτηση που έγινε σε επίπεδο ιδέας. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τώρα πού βρισκόμαστε, να δούμε που αυτό στο πού βρισκόμαστε θα δείξει, αν θέλετε, και το χρονοδιάγραμμα για όλο αυτό το εγχείρημα, για να επανέλθουμε και να δούμε πραγματικά το τι απαιτείται χρονικά, οικονομικά, από πλευράς πόρων δηλαδή, για να μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ερώτηση. Είπατε στην αρχή ότι ήσασταν ήδη στη διαδικασία, ας αφήσουμε έξω τον Όφη και το ενδιαφέρον του, ήδη στη διαδικασία να προχωρήσετε σε χαρακτηρισμό υπό απαλωτρίωση εκτάσεων. Ανοίγουν δηλαδή σε ιδιώτες, σωστά? Κάποιες εκτάσεις.
1: Σωστά. Ωραία. Πολύ σωστά, ναι.
0: Είναι εκτάσεις υπό απαλωτρίωση μέσα στα 73 στρέμματα ή συμπληρωματικά? Ναι. Μέσα στα 73.
1: Βεβαίως, όχι. Είναι μέσα στα 73 στρέμματα. Μπορώ να σου πω, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη έχει αποφασιστεί και ήδη εκτελείται με αποφάσεις ενώτων συλλογικών μας οργάνων, ότι μέσα στις μέχρι τις αρχές του 2027 ουσιαστικά θα έχουμε απαλωτριώσει, αλλά θα αποκτήσει πλήρως μια έκταση περίπου 111 στρεμμάτων. Τα οποία υπάρχει σε ιδιώτες και δίδονται. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα μπουν, αν θέλετε, στην εξίσωση. Mm-hmm. Θα δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά.
0: Άρα σήμερα που μιλάμε, κύριε Γιαλιάκη, συγγνώμη, για να το κατανοήσουμε λίγο. Σήμερα που μιλάμε, 60-62 στρέμματα ανήκουν στο Δήμο και 11 είναι σε ιδιώτες?
1: Όχι. Και αυτό σας είπα δεν είναι αυτή τη στιγμή έτοιμος να σας το απαντήσω. Mm-hmm. Η συνολική αυτή έκταση είναι ένα παζλ με διάφορα καθεστώτα. Mm-hmm. Είτε που μας ανήκουν ήδη, είτε που είναι υπό απαλωτρίωση και ολοκληρώνονται το αμέσως επόμενο διάστημα, τους αμέσως επόμενους μήνες, είτε κάποια τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει απαλωτρίωση και πρέπει να ξεκινήσουν γρήγορα.
0: Άρα ουσιαστικά
1: για
0: να το λήξουμε, στα 73 αυτά στρέμματα υπάρχουν τρία καθεστώτα, ας το πω έτσι. Μία έκταση που ανήκει de facto, οριστικά, στο Δήμο, δεν αμφισβητεί κανείς, είναι του Δήμου. Υπάρχουν εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται στον δρόμο υπό απαλωτρίωση, υπό μάλλον χαρακτηρισμό για απαλωτρίωση, όχι υπό απαλωτρίωση.
1: Ναι, και για απόκτηση πλέον οριστικά και με τη βούλα, αφού θα απαλωτριωθεί. Και κάποιες άλλες οποίες πρέπει να ξεκινήσουν.
0: Πρέπει να ξεκινήσει, μάλιστα. Για να το αποσαφηνίσουμε.
1: Και σε αυτή την κατεύθυνση θέλω να πω ότι προφανώς να επαναλάβω κάτι το οποίο πολύ ορθά υπόθηκε από όλες τις πλευρές από την πρώτη στιγμή. Ενώ τόσο
0: την κάνω, συγγνώμη που συνομίζω σε διακόπτω, την κάνω τη συζήτηση και ζητάω αυτές τις διευκρινήσεις για να κατανοήσουμε ότι δεν είναι αγοράζω γουρούνι στο σακί, θέλω να πω εδώ είναι 70 στρέμματα, πάμε, προχωράμε. Λίγο να κατανοήσουμε όλοι ότι υπάρχει μια διαδικασία που ενδεχομένως μπορεί να βρεθούν και ζητήματα στην πορεία, δεν ξέρω. Απλά πρέπει να τα πούμε όλα.
1: Πολύ σωστά το βάζετε σε αυτή τη διάσταση, γιατί καταλαβαίνω ότι στον ενθουσιασμό των ημερών πολλές φορές ακούγονται πράγματα τα οποία όχι ότι με σκοπιμότητα προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποιες εντυπώσεις, όμως εγώ έρχομαι να κάνω, αν θέλετε, τον άχαρο ρόλο, το ότι δηλαδή προφανώς υπάρχει βούληση, προφανώς υπάρχει διάθεση, όμως επειδή διοικούμε την πόλη και άρα με ό,τι ευθύνες απορρέχει και από αυτόν τον ρόλο, θα πρέπει να τα βάζουμε τα πράγματα σε μια σωστή διάσταση και να δούμε πραγματικά το χρονοδιάγραμμα. Γι' αυτό με ακούτε και εμένα φυτολό και σας λέω ότι η συζήτηση αυτή δεν έγινε άπαξ. Ξεκίνησε η συζήτηση και θα είναι μια διαρκή συζήτηση με όλες τις πλευρές για να δούμε πραγματικά τα χρονοδιαγράμματα και τις απαιτήσεις. Γι' αυτό ξεκίνησα, σας λέω, κύριε Κώστα, ότι σε αυτή την κατεύθυνση και σε αυτή την υπόθεση, που είναι ένα πραγματικά τεράστιο project, πολύ σωστά υπόθηκε από την πρώτη στιγμή και από όλες τις πλευρές. Ενώ τόσο από τον Δήμο, όσο από την Περιφέρεια, όσο φυσικά και από την διοίκηση της ΠΑΕ, από τον ιδιοκτήτη τον ίδιο. Ότι σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα, το οποίο έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που επίσης πολύ σωστά είπατε εξ αρχής, αναπτυξιακά, οικονομικά, αθλητικά και άλλα, θα πρέπει πραγματικά όλοι να συνεργαστούμε. Και θα πρέπει φυσικά όλες οι πλευρές, η κεντρική πολιτεία, η Περιφέρεια και ο Δήμος, αλλά φυσικά και η ΠΑΕ, να κάτσουν από κοινού σε ένα τραπέζι για να βρούμε και τους πόρους που πιθανόν θα πετυχούν, όχι πιθανόν, που σίγουρα θα πετυχούν για να γίνει πράξη όλο αυτό το μεγάλο όνειρο, γιατί είναι πραγματικά ένα μεγάλο όνειρο. Αλλά φυσικά.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω και πάλι. Πόροι σε δύο επίπεδα. Δηλαδή θέλω να πω πρέπει να βρεθούν και οι πόροι για τις απαλωτριώσεις. Έτσι δεν είναι? Τις αποζημιώσεις θα δοθούν. Αυτό αφορά το Δήμο. Καθαρά. Και προφανώς το δεύτερο, το σημαντικότερο ίσως, οι πόροι για την υλοποίηση του ίδιου του έργου. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι να προσπερνάμε και τους πόρους που πρέπει να βρεθούν για τις απαλωτριώσεις.
1: Συνολικά είναι ένα μεγάλο εγχείρημα το οποίο προφανώς χρειάζονται πάρα πολλά εκατομμύρια για να υλοποιηθεί από την απόκτηση της γης μέχρι το να γίνει γήπεδο, αλλά και οι συνοδεύσεις εγκαταστάσεις φυσικά. Είμαστε στο πρώτο στάδιο, εδώ θα είμαστε βήμα-βήμα να τα συζητάμε και να ενημερώνουμε τον κόσμο φυσικά από το επιθυμεί. Κρατάμε σε αυτή τη φάση ότι το έχουμε πάρει ζεστά, έχουμε πει ως Δήμος αλλά και ως ΠΑΕ ότι πραγματικά πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα με ζεστά όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει βέβαια να υπενθυμίσω ότι δεν βρισκόμαστε στην θέση που ήμασταν πέρυσι. Να θυμίσω ότι πέρυσι τέτοιο καιρό ο Όφη δεν ήξερε καν πού θα παίζει. Γιατί όπως σας είπα, είχαμε
0: το Παγκρίτιο έχει δώσει το περιθώριο του χρόνου να μπορούμε να το τουχιουντήσουμε, να το αποσαφηνίσουμε, να βρεθούν τα χρήματα ενδεχομένως για την ανάπτυξη αυτής μεγάλης υποδομής.
1: Πρέπει να πούμε ότι με αυτή την παραχώρηση που έγινε από τον Δήμο Ηρακλείου προς τον Όφη όσον αφορά το Παγκρίτιο, έχει διασφαλιστεί με κάποιες μικρές προσθήκες που έχουν να κάνουν με το φωτισμό και κάποια άλλα πράγματα. Έχει όμως διασφαλιστεί ότι ουσιαστικά είναι μια εγκατάσταση και μια υποδομή η οποία μπορεί να φιλοξενήσει άμεσα και σήμερα που μιλάμε, άρα λοιπόν και σε μερικούς μήνες, τα ευρωπαϊκά μάτς, τα ιδιαίτερα απαιτητικά από την UEFA ευρωπαϊκά μάτς που θα παίξει ο Όφη, αλλά φυσικά και το πρωτάθλημα τη Super League. Άρα και αυτό θα το έχουμε, αυτή η παραχώρηση ισχύει για τα επόμενα 10 χρόνια, 9 χρόνια που ουσιαστικά ολοκληρώνεται ο πρώτος αγωνιστικός χρόνος. Άρα λοιπόν έχουμε πραγματικά, έχει φύγει αυτός ο πονοκέφαλος και από την ομάδα αλλά και από τον Δήμο. Ο Όφη πλέον έχει έδρα που για όλα τα απαιτητικά μάτια τα οποία έρχονται και ταυτόχρονα όπως σας είπα όμως θα δούμε από κοινού. Και ήδη το κάνουμε, να είστε σίγουρος, ήδη έχουμε συγκαλέσει τις πρώτες σκέψεις σε υπηρεσιακό επίπεδο για να αποσαφηνίσουμε όλα αυτά τα οποία είπα πριν. Να δούμε λοιπόν την επόμενη μέρα για την εγκατάσταση του Όφη. Όπως σας είπα, όλοι επιθυμούμε να συνοδευτούμε ανάλογες και μεγαλύτερες επιτυχίες. Δεν το συζητάω αυτό.
0: Ένα-δύο ακόμη διευκρινιστικά ερωτήματα. Για το ΚΑΦ 2241, δηλαδή την έκταση που είναι ακριβώς δίπλα από το επίμαχο. Από την επίμαχη έκταση των 73 στρεμάτων που είπατε ότι είναι για τους κοινόχρηστους χώρους. Αυτό πώς το σκέφτεστε, τι ακριβώς σκέφτεστε για αυτή την έκταση?
1: Ότι θέλω να πω το εξής, ότι και δίπλα ακριβώς υπάρχει ένας χώρος ελεύθερος, ο οποίος ήταν χαρακτηρισμένος από το σχέδιο που είσαι ως κοινόχρηστος χώρος. Άρα λοιπόν δυνητικά είναι ένας χώρος ο οποίος θα μπορούσε να τροποποιηθεί για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ενός γενικότερου, μιας γενικότερης τακτοποίησης της περιοχής, αλλά και του εγχειρήματος αυτού.
0: Υπάρχει σας έχει δοθεί από την ΠΑΕ ένα στίγμα, προφανώς αυτό θα αποκύψει μετά από μία μελέτη, αλλά ένα στίγμα για τα πόσα στρέμματα είναι αναγκαία για την ανάπτυξη αυτής της υποδομής, που θα αφορά φυσικά την καθεαυτή γηπεϊδική υποδομή, αλλά φυσικά και τους υποστηρικτικούς χώρους, όπως για παράδειγμα τους χώρους στάθμευσης.
1: Ναι, απαντήσατε ήδη. Αυτά θα τα δείξει μία μελέτη, όπως καταλαβαίνετε. Προφανώς έναν χώρο και μια υποδομή μπορεί να την αναπτύξει όσο θέλεις. Αυτό να κάνεις το κεντρικό γήπεδο, να κάνεις βοηθητικά γήπεδα, να κάνεις.
0: Ωραία, να το πω διαφορετικά. Να το ρωτήσω διαφορετικά. Το μήνυμα για μια τέτοια αθλητική εγκατάσταση. Ας το θέσω λοιπόν διαφορετικά.
1: Δεν είμαι ειδικός να σας το πω και είναι και πολύ πρόημο, γιατί δεν έχουμε δει καν, ας πούμε, κάποια προμελέτη κτλ. Μην βιαστούμε. Μπορώ να σου πω όμως με βεβαιότητα ότι αυτή η έκταση για την οποία συζητάμε αρκεί και περισσεύει, για να φιλοξενήσει μια τέτοια κατάσταση. Σίγουρα θα υπάρχουν ελεύθεροι χώροι, σίγουρα θα υπάρχουν χώροι θέσμης στάθμισης, σίγουρα δεν θα επιβαρυνθεί η υπόλοιπη περιοχή ως δραστηριότητα το να υποδεχτεί κάτι τέτοιο, γιατί υπάρχει εύρος στην περιοχή. Άρα λοιπόν, να είστε σίγουροι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα προβληματίσει όταν θα έρθει η ώρα να συζητάμε πλέον επί της μελέτης εφαρμογής, να το πούμε έτσι.
0: Τελευταίο ερώτημα. Ο Δήμος θα παραγωγεί. Ας υποθέσουμε ότι όλα βαίνουν καλώς. Ότι ξεκαθαρίζει το ιδιοκτησιακό, καταλήγουμε ξέρω στα 70, 75, 65, 85 στρέμματα, ό,τι προκύψει, εν πάση περιπτώσει. Γίνουν οι τροποποιήσεις στο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Τέλος πάντων, όλα κυλήσουν ομαλά. Η παραχώρηση από την πλευρά του Δήμου θα γίνει με αντάλλαγμα το Θεόδωρος Βαρδινογιάννης για την αξιοποίηση ανάπλαση της περιοχής. Αυτό είναι το κόνσεπτ, αυτό είναι το σχέδιο.
1: Κοιτάξτε, κάνουμε πολλές υποθετικές ερωτήσεις, οπότε υποθετικά θα απαντήσω και εγώ.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω το εξής. Μάλλον σε ένα γενικό κανόνα. Βλέπετε πολύ καλά, όπως και στην Αθήνα έγινε, για παράδειγμα, με το γήπεδο του Βοτανικού, όπως για παράδειγμα συζητήσετε στη Θεσσαλονίκη για το γήπεδο του Άρη, όπως σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές πόλεις γίνεται, προφανώς η ενδεδειγμένη λύση σε τέτοιου είδους περιπτώσεις είναι μια διπλή ανάπλαση. Έχουμε μια παραδοχή. Έχουμε μια πολεοδομική ενότητα στα Καμίνια, η οποία η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή στενάζει. Στενάζει από ελεύθερους χώρους, από χώρους πρασίνου, από χώρους διαφυγής. Άρα λοιπόν αυτό που πραγματικά έτσι ήταν μια πρώτη ανάγνωση ήταν ένα ιδεατό σενάριο. Διότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορείς πραγματικά να έχεις μια σύγχρονη υποδομή, αλλά και ταυτόχρονα να ανακουφίσεις μια περιοχή η οποία έχει ανάγκες όσον αφορά τα σταθερότυπά της σε πάρα πολλούς ελεύθερους χώρους. Όμως αυτό που λέμε ανταλλαγή δεν είναι και κάτι τόσο απλό με την έννοια ότι προφανώς εκτιμάται, αποτιμάται αν θέλετε το ένα και το άλλο. Άρα λοιπόν αυτά όλα θα καθοδηγηθούν από την ίδια την εξέλιξη της υπόθεσης. Όμως κρατάμε αυτό το ζητούμενο προφανώς, ότι σίγουρα και στην πολεοδομική ενότητα των Καμινίων, το βλέπω τώρα εγώ υπό την ευρία έννοια της πολεοδόμησης της περιοχής, προφανώς έχει ανάγκη από ελεύθερους χώρους, από χώρους πρασίνου, από χώρους διαφυγής όπως είπα και πριν. Αλλά αυτά είναι όμως πράγματα τα οποία είναι πολύ νωρίς να τα συζητάμε. Επανέρχομαι στην αρχική συζήτηση ότι βήμα-βήμα, σταθερά βήματα, θα διαγνώσουμε την περιοχή όσον αφορά και αυτή του Κορώνη Μαγαρά. Εδώ θα είμαστε με την ΠΑΕ, τίποτα δεν γίνεται κρυπτό. Εννοείται αυτό ότι όλες οι πλευρές θα συναποφασίζουμε τα επόμενα βήματα και θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε.
0: Κύριε Γελτέχη, σας ευχαριστώ θερμά για τις απαντήσεις που μας δώσατε και κυρίως το πώς αποκαταστήσατε λίγο έτσι, την εικόνα που υπάρχει και για τη συζήτηση που έχει, θα τολμήσω να πω, έχει ξεφύγει λίγο στα μέσα κοινωνικής κυρίως διακτήσεις.
1: Σας είπα και πριν.
0: Ναι, ο ενθουσιασμός, εντάξει, αντιθάσευτος.
1: Αλλά μια πόλη, όπως καταλαβαίνετε, που έχει τόσα προβλήματα όσον αφορά την οργάνωσή της, λόγω και καθυστερήσεων διαχρονικών που υπάρχουν στα σχέδια πόλης και τις επεκτάσεις, καταλαβαίνετε ότι τουλάχιστον τα βήματα τα οποία πρέπει να κάνει στον παρόντα χρόνο, πρέπει να είναι προσεκτικά για να μην επιδεινώσουμε κι άλλο την κατάσταση.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γιαλιτάκη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ.
0: Ήταν ο αντίδημαρχος πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου, ο κ. Νίκος Γιαλιτάκης. Νομίζω μας έδωσε όλο το στίγμα με απόλυτη σαφήνεια. Σαφήνεια σαφής δεν ήταν με την έννοια το ότι να πει ναι, θα γίνει εκεί το γήπεδο ή όχι, δεν θα γίνει εκεί το γήπεδο, αλλά με τα δεδομένα που έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια του. Γιατί η συζήτηση άναψε πολύ γρήγορα. Είπαμε ούτως ή άλλως ότι το τρόπαιο αποτελέσει τον επιταχύντη των εξελίξεων. Πρωτίστως για την ίδια τη διοίκηση της ΠΑΕΟΦΗ. Προφανώς αν τα πράγματα δεν έβαιναν προς την θετική εξέλιξη της κατάκτησης του τίτλου, ενδεχομένως να συζητούσαμε διαφορετικά. Ο τίτλος όμως, και εδώ μιλάμε για γεγονότα και αυτό να διαφυσβήτητο, είναι που αποτέλεσε τον καταλήτη αυτής της επιτάχυνσης. Επομένως, υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν έχει ανάψει αυτή η συζήτηση. Αλλά από το ανάβω τη συζήτηση μέχρι το παίρνουμε φωτιά, κατά το ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει, αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί για το πώς επικοινωνούμε κι εμείς ως δημοσιογράφοι, τα μέσα ενημέρωσης, ζητήματα τα οποία απασχολούν καταρχάς τον κόσμο του Όφη, εννοείται, αλλά θα τολμήσω να πω, πέρα και πάνω από τον Όφη, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κάποιος να αντιληφθεί, μόνο οπτυμένος στην περιοχή, η συζήτηση που έχει ανοίξει στη γειτονιά του Κορώνη Μαγαρά. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε λίγο. Αλλάζει πίστα η περιοχή. Από το ενδεχόμενο και μόνο. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Από το ενδεχόμενο και μόνο ανάπτυξης μιας τέτοιας αθλητικής υποδομής. Και όταν λέω αλλάζει πίστα η περιοχή, δεν αναφέρομαι μόνο στο γεγονός ότι ξέρω εγώ θα γίνουν 5 καταστήματα παραπάνω. Παράδειγμα. Θα γίνουν 10 σπίτια ή 10 ακίνητα για εμπορική εκμετάλλευση παραπάνω. Αλλάζει το κόστος γης. Σαν το αντιλαμβάνεστε. Το οποίο ήταν ήδη υψηλό, γιατί είναι από τις λίγες περιοχές κοντά στην πόλη του Ηρακλείου που δεν είχαν οικιστική ανάπτυξη. Άρα ήταν ήδη υψηλό το κόστος γης. Αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια υποδομή που θα αλλάξει το αναπτυξιακό ρου της ιστορίας στην περιοχή, αντιλαμβάνεστε ότι θα δημιουργήσει άλλες καταστάσεις. Επομένως, γι' αυτό είπα και εισαγωγικά ότι η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο τον ΟΦ. Προφανώς αφορά τον ΟΦ, με την ότι αυτός είναι ο κύριος του έργου, εκείνος θα βάλει τα χρήματα, είπα σε τόσο μεγάλο μέρος των χρημάτων για την ανάπτυξη αυτής της υποδομής, αλλά οι επιπτώσεις, με τη θετική έννοια, της ανάπτυξης αυτής της υποδομής αφορούν όλη την πόλη. Και αυτό είπαμε. Και το θέμα αυτό απερβαίνει τον αθλητισμό και κοινωνικά και οικονομικά και πολιτικά, αν θέλετε, μιας και είναι και πολιτικό το ζήτημα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι συζητάμε εδώ πέρα για ένα νέο Παγκρίτιο. Γελιόμαστε. Τώρα αν θα έχει, έχει 25.000 θέσεις το Παγκρίτιο και αυτό θα έχει 15, λέω τυχαίο ένα νούμερο, μικρή διαφορά έχει. Για κάτι τέτοιο συζητάμε. Για ένα νέο Παγκρίτιο σε μία απόσταση από το σημερινό Παγκρίτιο, σε μία νοητή γραμμή, 2 χιλιόμετρων, τριών. Σε μία πόλη που γεωγραφικά, όχι πληθυσμιακά, είναι ένα χωριό. Θα πω, είναι πολύ μικρή γεωγραφικά η πόλη του Ηρακλείου. Άρα είναι δύο πολύ μεγάλες υποδομές, όπως ακριβώς αναπτύχθηκε η περιοχή στα δυτικά της πόλης του Ηρακλείου, έτσι ακριβώς θα αναπτυχθεί και, για ποιος θυμάται πώς ήταν οικιστικά η περιοχή του Παγκριτίου Σταδίου πριν αποπερατωθεί, όποιος το θυμάται, δηλαδή εμείς το θυμόμαστε, μπορείτε να το αντιληφθεί, και ποια είναι η σημερινή κατάσταση της περιοχής, εννοούμε οικιστικά πάντα. Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, αυτό είναι ένας μεγάλος πόνος. Ελπίζουμε, ευχόμαστε να δοθεί δυνατότητα με σοβαρά και στέρεα βήματα να αξιοποιηθεί αυτή η ευκαιρία, να γίνουν οι σωστοί χειρισμοί από όλες τις πλευρές, και δεν αφορά αυτό μόνο τον Όφη, ώστε να κερδίσουν όλοι από αυτή την υπόθεση της ανάπτυξης μιας νέας αθλητικής υποδομής. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή για την πολιτική επικαιρότητα. Δεν τα είπαμε σήμερα, δεν μας έφτασε ο χρόνος. Αύριο όμως θα μαζέψουμε τα σημερινά, θα κοτσάρουμε και τα αυριανά που είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν και σας έχουμε πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες αναλύσεις. Αναλύσεις χιλιοστό προς χιλιοστό. Σου άρεσε Γιάννη Σκαλάγια? Είδες και εσύ χθες το πρώτο επεισόδιο του ντοκιμοντέρ στο Sky στο χιλιοστό? Εμείς όχι απλά τα ακούσαμε, το είδαμε κιόλας. Τι ωραίες στιγμές, τι νταούλια, τι ντέφια, τι έτσι, τι αλλιώς. Όλα αυτά για ένα εξάμηνο. Μετά, ξέρεις, γυρίσαμε τον ντέφι ανάποδα. Πώς ρε παιδί μου, παίζω τον ντέφι, και μετά το γυρνάνε ανάποδα ότι προερίστε. Εμείς ακριβώς στο εξάμηνο πάνω γυρίσαμε ανάποδα τον ντέφι και μαζεύαμε κανένα δίφραγκο. Δίφραγκο, παλιά, 2 ευρώ. Και η αρκούδα, με συγχωρείτε, η Μέρκελ χόρευε από πάνω μας. Και όταν λέμε Μέρκελ, επειδή έχουμε σταυρώσει τώρα την πρώην Γερμανίδα καγκελάριο, όλοι μαζί. Όταν λέμε Μέρκελ, το λέμε όλοι μαζί. Ή έξω από εδώ. Όχι η Βεζεβούλ. Που λειτουργήσαν πολλές φορές σαν Βεζεβούλ εναντίον της χώρας, αλλά πας ερτός, ή έξω από εδώ. Άλλωστε, εντάξει, χθες το πρώτο επεισόδιο έχει άλλα 5-6 συνολικά τα επεισόδια του ντοκιμοντέρ του Sky, βασισμένο στο βιβλίο της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού. Η τελευταία, Μπλόφα, ξεκίνησε χθες να προβάλλεται. Μία απουσία είχε, μία απουσία που μιλά περισσότερο από πολλές παρουσίες. Γιατί ο Αλέξης αρνήθηκε να συμμετάσχει δηλώνοντας ότι δεν μπορώ να νομοποιήσω, λέει, μία απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα εναντίον μου. Αλλά θα πούμε περισσότερα. Γι' αυτό και όχι μόνο. Αύριο λίγο μετά τις 2. Στο μικρόφωνο λοιπόν για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 98. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

Γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα με μια ακόμα πηξίδα στο ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8, όπως άλλωστε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, σε τρεις μεταδόσεις, στη ζωντανή 12 με 1, στην επανάληψη την νυχτερινή 8 με 9 και βεβαίως στην πρωινή επανάληψη της επόμενης μέρας 7 με 8 το πρωί.

Άλλαξε ο καιρός όπως αναμενόταν. Έχουμε σαφώς καλύτερες καιρικές συνθήκες. Γνήσια, ανοιξιάτικες θα εξελιχθούν έως και σε καλοκαιρινές. Και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε σήμερα, πέραν του καλεσμένου που θα είναι μαζί μας εδώ γύρω στις και μισή, δηλαδή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μέχρι τότε όμως έχουμε να κουβεντιάσουμε, να κάνουμε μονόλογο, να μοιραστούμε μαζί σας σκέψεις και προβληματισμούς. Πριν πω οτιδήποτε, να πω ότι ήρθε μια σημαντική είδηση νωρίς το πρωί σήμερα από τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος μετά την δυνατή, θα έλεγα, δυναμική δημοσιογραφική παρέμβαση και τη δική μας, διότι υπήρξε μια μερίδα δημοσιογράφων και μέσων στην χώρα που έπαιξε πολύ δυνατά την υπόθεση Πατίνια. Έτσι. Νιώθω πολύ χαρούμενος, αφού έχω πληροφορηθεί ότι με νομοθετική ρύθμιση οι ανήλικοι θα απαγορεύεται να κινούνται με πατίνια στους δρόμους. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Είναι, κυρίες και κύριοι, το αυτονόητο. Και είναι αυτό που πρέπει να συμβαίνει. Η πολιτεία πρέπει να αφουγκράζεται την κοινωνία, τον πολίτη, τον δημοσιογράφο που αποτελεί τη φωνή της κοινωνίας. Όπως τη φωνή της κοινωνίας προσπαθήσαμε να την εκφράσουμε το 2015 και βεβαίως αντιμετωπίσαμε τα χειρότερα από τη σπήρα των απατεώνων. Και είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα, γιατί χθες ξεκίνησε να προβάλλεται αυτό το ντοκιμαντέρ από τον Sky, που για μένα, κυρίες και κύριοι, αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ίσως αν εγώ έκανα αυτό το ντοκιμαντέρ, δεν θα το έφτιαχνα τόσο καλά όπως τουλάχιστον φαίνεται να έχει φτιαχτεί αυτή η σειρά, την οποία θα δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πολλοί με ρωτούν γιατί έχω αυτό το μένος κατά του Τσίπρα ακόμα και σήμερα. Διότι πέραν της εξόντωσής μου, που επιχειρήθηκε από ανθρώπους του, μιας και ήμουν ο μόνος τόσο απέναντι δημοσιογραφικά και τόσο κόντρα σε τοπικό επίπεδο, θέλω να πω ότι οι απαντήσεις βρίσκονται και στο ντοκιμαντέρ που ξεκίνησε να προβάλλεται χθες από τον Sky και που πρέπει όλοι να δούμε, γιατί νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε το τι συνέβη τότε, την πραγματική ιστορία. Αποτελεί, φίλες και φίλε, μια προσωπική μου δικαίωση για όσα έλεγα και έγραφα κατά της κυβέρνησης Τσίπρα εκείνη την περίοδο. Προσωπικά, καμία έκπληξη για τις αποκαλύψεις. Το πουλόβερ άρχισε να ξυλώνεται πριν καν φορεθεί, γιατί ο Τσίπρας πολύ απλά ίσον με κινέζικο πουλόβερ κακής ποιότητας που αυτοπροβάλλεται και αυτοδιαφημίζεται ως κάτι σπουδαίο. Φούσκες και τρίχες. Εδώ θέλω να αφήσετε τους ξένους, τι λένε οι ξένοι, αφήστε τους. Αυτοί μπορεί να έχουν σκοπιμότητα, έτσι. Από εγώ και τη δεύτερη σκέψη μπορεί να κάνεις, ότι θέλουν να στηρίξουν μια άλλη πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και βγαίνουν σήμερα. Εντάξει, τα αφηγήματα αυτά μπορούμε να τα ακούσουμε. Αφήστε τους ξένους. Οι ίδιοι οι συνεργάτες του και οι υπουργοί του τα ομολογούν. Ο απατεώνας αυτός μας δούλευε κανονικά και έπαιζε την Ελλάδα στα ζάρια με μόνη επιδίωξη να καταλάβει την εξουσία, μαζί με μία δράκα από καραφλοδαίμονες και αποτυχημένους βολημικούς της εξουσίας, νοσταλγούς κομμουνιστικών καθεστώτων. Κρίμα που δεν έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, το λέω αυτό για εσχάτη προδοσία, θα έπρεπε ο Τσίπρας να δικάζεται σήμερα ή θα έπρεπε να έχει δικαστεί ήδη. Θέλω να πω ότι πραγματικά από τύχη γλιτώσαμε την επιστροφή μας στην εποχή του λίθου. Διότι με αυτούς τους τύπους εκεί πηγαίναμε. Αυτό ως πρωτοσέλιδο της σημερινής πηξίδας, ως μια δικαίωση, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, που έρχεται ακόμα μια φορά, επί της ουσίας 11 χρόνια μετά, από αυτά τα δραματικά γεγονότα που έζησε η Ελλάδα το 2015, όταν η πρώτη φορά αριστερά πήρε την εξουσία. Από ένα λαό που παραπλανήθηκε, αποπλανήθηκε, ξεγελάστηκε, εξαπατήθηκε και στήριξε τις ελπίδες του σε αυτούς τους πολιτικούς τσαρλατάνους. Σε μια δράκα ανθρώπων που πραγματικά, εκτός από ότι δεν ήξεραν τι τους γινότανε, δεν ήταν εκτός πραγματικότητας, ήταν σαν να βάλεις τώρα εμένα και το Γιάννη σε ένα διαστημόπλιο και να μου πούν ή να μας πούν
οδηγήστε το. Δεν ξέρουμε ούτε καν από πού παίρνει μπροστά. Να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Αυτό ήταν η πρώτη φορά αριστερά. Ήταν ένα τσούρμο από ιδεολειπτικούς ανθρώπους, οι οποίοι είχαν φάει πολύ σφαλιάρα στη ζωή τους, περιθωριοποιημένοι, κοινωνικά απομονωμένοι, κομπλεξικοί, όπως ακριβώς σας το λέω. Και που πραγματικά το μοναδικό πράγμα που ζητούσαν ήταν η ρεβάνς και η εκδίκηση. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Τα έχουν πει οι ίδιοι και τα έχουν ομολογήσει στα συνέδρια της διάλυσής τους. Όταν διέλυαν το κόμμα τους στο ΣΥΡΙΖΑ, έβγαιναν από του βήματος του συνεδρίου και έλεγαν αυτά τα πράγματα. Μας μισούν, το θυμάσαι? Διότι ήρθαμε να πάρουμε τη ρεβάνς. Έτσι το βλέπουν οι άνθρωποι αυτοί. Είναι μια κανονικότητα για αυτούς αυτή η εκδικητικότητα απέναντι στην κοινωνία, το κοινωνικό μίσος. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Δεν λέω κάτι δικό μου. Περιγράφω αυτό που οι ίδιοι έχουν ομολογήσει. Ήδη το έχουν ομολογήσει. Και τώρα φαίνεται και με τον ντοκιμαντέρ αυτό, το οποίο θα δούμε και πρέπει να το δούνε όλοι οι Έλληνες αυτό, ακόμα και αυτοί που έκαναν το λάθος και εξαπατήθηκαν, γιατί συμβαίνει στη ζωή, δεν έχεις εξαπατηθεί. Και εγώ έχω εξαπατηθεί και εσύ έχεις εξαπατηθεί. Λοιπόν, και δεν εννοώ μόνο πολιτικά. Εννοώ και κοινωνικά και ανθρώπινα κλπ. Κλπ. Λοιπόν, πρέπει να το δουν όλοι αυτό το ντοκιμαντέρ για να καταλάβουν ποιοι τους εξαπάτησαν και να τους σβήσουν από τον πολιτικό χάρτη. Πολλοί λένε, μα τι τα βάζεις σήμερα με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ και είναι κρυμμένος. Είναι κρυμμένος και προσπαθεί να βρει το ζάλο του. Προσπαθεί να βρει την ισορροπία του. Προσπαθεί να επιστρέψει. Γιατί? Για να εκδικηθεί ξανά, όπως το έκανε το 2015. Και αυτό οι Έλληνες πολίτες δεν πρέπει να το επιτρέψουν δεύτερη φορά. Ο Τσίπρας είναι, ξαναλέω, ένας πραγματικά επικίνδυνος άνθρωπος, με όλη τη σημασία της λέξεως, που κακώς δεν έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Κακώς δεν έχει οδηγηθεί στην δικαιοσύνη. Γιατί δεν έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, δεν ξέρω. Αλλά κακώς που δεν έχει οδηγηθεί. Και αυτός και όλοι εκείνοι οι οποίοι τα ομολογούν σήμερα, που τον περιστήχιζαν και συνέχιζαν να μας δουλεύουν ψιλόγαζοι μαζί με αυτόν, και η Κωνσταντοπούλου και ο Λαφαζάνης και ο Βαρουφάκης, όλη αυτή η παρέα, και ο Σταθάκης, ο οποίος γελούσε εχθές, έτσι, τα είδες φαντάζομαι, λέει, του λέγαμε, λέει, γιατί τα λες αυτά, λέει, μα αυτό, λέει, αρέσει, αφού, λέει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα που λες. Του το έλεγαν οι ίδιοι, λέει, ναι, αλλά αρέσει στον κόσμο, δηλαδή αρέσει να τον εξαπατάς. Γιατί εσείς έχετε βάλει τις νόρμες και τις σταθερές να θέλετε και να ζητάτε αυτούς που σας εξαπατούν, αυτούς που σας λένε ψέματα, διότι κακά τα ψέματα. Υπάρχουν ευχάριστα ψέματα και δυσάρεστες αλήθειες σε αυτή τη ζωή. Και εσείς συνήθως, οι περισσότεροι τουλάχιστον, επιλέγετε τα ευχάριστα ψέματα. Τα ευχάριστα ψέματα φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα. Θέλω να σας πω ότι θα αφιερώσω αρκετό χρόνο και τις επόμενες μέρες εδώ για την αναβίωση αυτής της ιστορίας, για να το χωνέψουν πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν rebranding, ότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έκαναν αυτά τα πράγματα και που επιθυμούν να παίξουν ξανά ρόλο σήμερα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, μαζί μου και σήμερα η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Ισαριδάκη, ο Μανώλης Σουσαρής, μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Είναι μαζί μου ο Γιάννης, ο Δασκαλάκης στον ήχο και στην τεχνική υποστήριξη. Είναι μαζί μας επίσης η Ζέδα Κουλουβού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Κυρίες και κύριοι, στα ψηλά της ειδησιογραφίας αυτή την ώρα, η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι και η ελληνική άνοιξη με τους Άραβες του κόλπου να είναι πιο κοντά στην Ελλάδα από ποτέ. Η αεράμινα με τους ελληνικούς Patriot αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα αποτελεσματική κατά τη διάρκεια των επιθέσεων του Ιράν στη Σαουδική Αραβία. Η επίσκεψη του Εμμύρη του Κατάρ τις προηγούμενες μέρες ενίσχυσε τις σχέσεις Αθήνας με τον αραβικό κόσμο. Ενώ σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Αμπουντάμπι νομίζω ότι ανοίγει ακόμα ένα κεφάλαιο σημαντικών διπλωματικών, οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων.

στην Ιρλανδία τους αντίστοιχους τους δίκασαν. Είπαμε θα έπρεπε να έχουν πάει ήδη στη δικαιοσύνη. Ο Γιώργος μου σχολιάζει, ο Λαφαζάνης τα είπε όλα, ευχαριστημένα αυτιά, η ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Και ο Γιώργος λέει, είμαι ακροατή σου πολύ παλιότερα από το 15. Μασόκαρες όταν τα έλεγες και τα έγραφες αυτά, από του βήματος του ραδιοφώνου του Ραδιοκρήτη, τότε, ωστόσο, η ιστορία σε δικαιώνει. Μπράβο αγόρι μου. Δεν θέλω μπράβο, δεν αναζητώ κανένα μπράβο, αγαπητέ Γιώργο και φίλες και φίλοι. Ζητώ όμως να κατανοήσετε πράγματα που ακόμα και σήμερα παραμένουν ζωντανά. Ξέρετε, το κεφάλι του φιδιού, εάν δεν το πολτοποιήσεις και απλά το τραυματίσεις, το φίδι εξακολουθεί και σέρνεται και είναι επικίνδυνο να σε δαγκώσει. Καλωσορίζω και τον Μανώλη που είναι εδώ μαζί μας. Τι μου θυμίζεις, λέει, από εκείνη την εποχή. Πραγματικά, λέει, πόσα χρόνια μπροστά βρέθηκες. Μανώλη, απλά είμαι οπαδός του ρεαλισμού και έχω μια δυνατότητα να μπορώ να αντιλαμβάνομαι την πραγματικότητα.

Λοιπόν, πολλά μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι για την επικοινωνία σας. Μιας και λέμε για αλήθειες, πρέπει να πάμε σε μια άλλη μεγάλη αλήθεια, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Μιας και χθες δεν καταφέραμε λόγω χρόνου, φιλοξενώντας εδώ τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, θέλω να σας πω για δύο άλλες αλήθειες σήμερα που ίσως έχουν περάσει στα ψηλά για κάποιους, ειδικά για εκείνους που δεν είναι αναγνώστες της σελίδας μου στα social media. Η μία είναι μία υπόθεση που αφορά τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς, της εργατικής Πρωτομαγιάς, και μιας και αυτό έπεσε Παρασκευή και ακολούθησε Σαββατοκύριακο που δεν ήμασταν μαζί, είναι καλό να το δούμε σήμερα. Γιατί στα ψηλά γράμματα της ιστορίας έχει περάσει ο εορτασμός της εργατικής Πρωτομαγιάς το 1941 στη Μόσχα, όπου σταλινικοί και χιτλερικοί γιορτάζουν μαζί στην πρωτεύουσα της Σοβιετικής Ένωσης λίγο μετά τον διαμελισμό της Πολωνίας, όπου ο στρατάρχης Τιμοσένκο μαζί με τους Ναζί του Χίτλερ είχαν καθαρίσει στη συγκεκριμένη αποστολή. Ιδεολογικοπολιτικά συγγενείς, και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η παραμύθα πρέπει κάπου να έχει και ένα όριο, διαβάζοντας τα ψηλά γράμματα της ιστορίας. Όσοι θέλουν να δουν σχετικό βίντεο απόσπασμα με τους Ναζί μαζί χέρι-χέρι αγκαλιά με τους σταλινικούς στη Μόσχα να γιορτάζουν την εργατική Μοτρομαγιά σε μια στρατιωτική παρέλαση, μπορούν να μου απευθυνθούν στο Messenger και να τους στείλω το σχετικό link να το δουν με τα ματάκια τους. Έτσι, γιατί οι σταλινοφασίστες, έτσι, και οι Ναζί του Χίτλερ ήταν μαζί, έτσι. Τα υπόλοιπα αφήστε τα.

0: Πάμε στην άλλη σημαντική υπόθεση που επίσης λόγω χρόνου αφήσαμε χθες και θέλω να μου επιτρέψετε να μοιραστώ μαζί σας, μιας και είδαμε αυτά τα οποία συνέβησαν τις προηγούμενες μέρες με το Στολίσκο, ο οποίος σε διεθνή ύδατα ακινητοποιήθηκε επί της ουσίας και του απετράπη η προσέγγιση στα χωρικά ύδατα του Ισραήλ με τελικό προορισμό την Γάζα. Αν και δεν έχουμε λάβει ακόμα απάντηση από μια δημόσια επιστολή που απίφθηνα στον Ιάσονα Αποστολόπουλο για το ποιος ή ποιοι χρηματοδοτούν τους συμμετέχοντες στους στολίσκους και για ποιο λόγο, διότι βεβαίως δεν συμφέρει να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, έτσι, το οποίο έχει πάρα πολλά υποερωτήματα, αγαπητέ μου Γιάννη. Δηλαδή, αυτά που είπαμε τότε και τα οποία δεν έχω πρόβλημα να τα ξαναπώ, είναι πού βρίσκεται ο χρόνος και τα λεφτά όλοι αυτοί να κάνουν τέτοια πράγματα, τέτοιες αποστολές, τέτοια ανδραγαθήματα, αν θέλετε να το πούμε και έτσι, με τις φλωτίλες και τους στολίσκους, οι οποίοι παραμένει άγνωστο ποιοι τους χρηματοδοτούν. Αλλιώς να μας πούν τι δουλειά κάνουν όλοι εσείς που μετέχετε σε αυτές τις ιστορίες και πού βρίσκεται τα λεφτά και τα περισσευούμενα σκάφη, γιατί ξέρεις, τα σκάφη κατάσχονται. Ένα σκάφος κοστίζει μια περιουσία. Μπορεί να δουλεύεις ολόκληρη στη ζωή και να μην καταφέρεις να πάρεις ποτέ να αποκτήσεις ένα σκάφος. Εδώ θέλω να σου πω ότι τόσα σκάφη για πέταμα, τόσα σκάφη για πέταμα αυτοί οι ανθρωπιστές, τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό? Πρέπει να το εξηγήσουν κάποια στιγμή. Λοιπόν, και ενώ λοιπόν αυτά τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι ούτε τρόφιμα κουβαλούν, όπως προκύπτει, ούτε βεβαίως φάρμακα για τους Παλαιστίνιους, όπως και πάλι αποδείχτηκε. Τα συγκεκριμένα φορτία ήταν ναρκωτικά και προφυλακτικά. Είναι απορίας άξιο μάλιστα, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, ότι η κόρη του Γιάσερ Αραφάτ δεν έχει κουνήσει δακτυλάκι για τους πατριώτες της και ζει σε ευημερία κάπου μακριά από την πατρίδα της. Στην ιστορία μας λοιπόν, όπως αυτή έχει λάβει χώρα, πρέπει να πούμε ότι ισχύουν κάποια πράγματα και κάποιοι νόμοι. Τι ισχύει όταν ένα κράτος λοιπόν δέχεται εισβολή, διότι αυτό είναι, από ένα στολίσκο, ο οποίος δεν έχει καμία άδεια να πλεύσει στα χωρικά του ύδατα, ούτε να προσεγγίσει λιμάνια κατόπιν αποκλεισμού που έχει επιβάλει μετά από τρομοκρατικό χτύπημα που το ίδιο το κράτος έχει δεχτεί. Συνήθως αναχαιτίζει τα πλοία και διαπιστώνει ότι αυτά κουβαλούν ναρκωτικές ουσίες. Εδώ υπάρχει ακόμα ένα ερώτημα. Οι ναρκέμποροι, διότι αυτός που κουβαλάει ναρκωτικά, Γιάννη, και οι διακινητές, γιατί ως τέτοιοι πρέπει να αντιμετωπιστούν, αφέτησαν ελεύθεροι. Γιατί? Εάν εσένα σε σταματήσει εδώ η αστυνομία, σου κάνει ένα έλεγχο και βρει μισό κιλό χασίς, θα σε πάνε στο αυτόφορο και με βραχιολάκια μέσα. Αυτοί που τους έπιασαν με ναρκωτικά στα σκάφη, γιατί είναι ελεύθεροι? Δηλαδή ξεκινάμε από εκεί. Αυτό είναι περίεργο, γιατί είναι ελεύθεροι. Ο Στολίσκος δεν είχε καμία άδεια να φτάσει στη Γάζα. Το Ισραήλ τον αντιμετώπισε ως παραβίασης αποκλεισμού και τον σταμάτησε πολύ πριν πλησιάσει καν τον προορισμό του σε διεθνή ύδατα, πράγμα που, προσέξτε, με βάση την διεθνή νομοθεσία και τους κανονισμούς, είναι επιτρεπτό. Γιατί δεν ζήτησε άδεια, αν πραγματικά αυτός ήταν ο σκοπός? Η λογική δεν θα έλεγε ότι, αφού θες να πας να συνδράμεις στους ανθρώπους αυτούς, ποιο είναι δικαίωμά σου? Αναφέρετο. Εγώ θέλω να πάω να συνδράμω. Γούστο μου και καπέλο μου. Πρέπει να ακολουθήσεις κάποιες διαδικασίες. Να ζητήσεις άδεια. Να πεις ότι ξεκινάω από εκεί, είμαστε αυτοί, θα έρθουμε εκεί, θα φέρουμε, να ξεφορτώσουμε και θα φύγουμε 10 τόνους πράγματα. Ένα τόνο τρόφιμα. Γιατί δεν το κάνανε? Γιατί πολύ απλά ο σκοπός τους δεν είναι καμία ανθρωπιστική βοήθεια. Ο σκοπός τους είναι η σπέκουλα και η φασαρία. Γιατί απλά, ενώ γνώριζαν την κατάληξη, ουσιαστικά Αυτό επέλεξαν. Αφήστε δε, το επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά, που δεν κουβαλούσαν καμία απολύτως βοήθεια. Ήθελαν όμως να αναχαιτιστούν και να ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα. Όλοι όσοι μετήχαν γνώριζαν από την αρχή την κατάληξη της ιστορίας. Όπως άλλωστε έχει επαναληφθεί, έχει συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν. Ο ναυτικός αποκλεισμός, κυρίες και κύριοι, θεωρείται επιτρεπτό σε ένοπλη σύγκρουση με βάση τους κανόνες όπως το San Remo Manual, αλλά και νόμιμος αφού έχει δηλωθεί επίσημα και δεν στοχεύει αμάχους, ενώ επιτρέπει ανθρωπιστική βοήθεια υπό όρους. Δηλαδή, βλέπεις εδώ. Θέλεις υπό όρους, μπορείς να δώσεις ανθρωπιστική βοήθεια. Ένα κράτος μπορεί να σταματήσει πλοία ακόμα και σε διεθνή ύδατα, εφόσον αυτά κατευθύνονται προς την αποκλεισμένη περιοχή. Το κράτος του Ισραήλ υποστηρίζει ότι αφού βρίσκεται σε ένοπλη σύγκρουση με τη Χαμάς, ο αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας είναι νόμιμος για λόγους ασφαλείας. Άρα έχει δικαίωμα να σταματά πλοία πριν φτάσουν ή να τα ανακατευθύνει ή να τα κατασχέτει αν αυτά αρνηθούν. Κάποιοι οργανισμοί διαφωνούν. Υποστηρίζουν ότι ο αποκλεισμός είναι παράνομος, γιατί προκαλεί συλλογική τιμωρία στον πληθυσμό της Γάζας, περιορίζει υπερβολικά την ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ επικαλούνται και το δίκαιο της θάλασσας. Μετά το γνωστό περιστατικό του Μάβη Μαρμαρά, μία έρευνα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θεώρησε τον αποκλεισμό νόμιμα. Άλλες υποεπιτροπές του ΟΗΕ έκριναν τον αποκλεισμό παράνομο. Δηλαδή, ούτε καν ο ΟΗΕ έχει μία ενιαία θέση. Παρότι ξέρετε ότι η αποφάση του ΟΗΕ είναι για τον κλείδωνα. Έτσι, να το πούμε έτσι απλά. Επειδή έγινε κοντά στην Ελλάδα και όχι σε ελληνικά χωρικά ύδατα, η Ελλάδα δεν έχει πλήρη δικαιοδοσία, αλλά έχει πολιτικό και διπλωματικό ρόλο. Συνεπώς, έχουμε πολιτικό θέμα και όχι νομικό. Συνήθως η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να φτάνει στη Γάζα, αλλά μέσω συντονισμένων και ασφαλών καναλιών και όχι μονομερών αποστολών. Ενώ καλεί όλες τις πλευρές σε αυτοσυγκράτηση. Για να δούμε δηλαδή τι ισχύει. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι υπέρ του να μπορείς να παράσχεις βοήθεια, δεν ενθαρρύνει τους στολίσκους, ενώ καθοδηγεί για ανθρωπιστική βοήθεια με νόμιμες διαδικασίες και όχι με παράνομες όπως η περίπτωση αυτή, εξού και η αναχέτηση σε διεθνή χωρικά ύδατα. Η κάθε τύπου εισβολή έχει συνέπειες. Φαντάζεστε εσείς να μαλώνετε το παιδί σας γιατί έκανε κάτι και να του έχετε επιβάλει μία τιμωρία αποκλεισμού, όπως για παράδειγμα να μην ανοίξει τα παιχνίδια στο κινητό του ή την τηλεόραση, και μια παρέα που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των τιμωρημένων παιδιών να μπουκάρει στο σπίτι σας παραβιάζοντας ό,τι υπάρχει για να δώσει βοήθεια στο παιδί σας. Φαντάζομαι θα καλέσετε την αστυνομία και θα αντισταθείτε. Και βεβαίως θα προχωρήσετε νομικά. Θα δεχτείτε την εισβολή όμορφα, ωραία και απλά? Απλά ερωτήματα. Διότι καλές οι φωτογραφίες και οι διαμαρτυρίες του πληκτρολογίου, αλλά μεγάλη η σπέκουλα από τους ευαίσθητους κάτω από την παραποίηση της αλήθειας που βολεύει συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτό έτσι για τα πεπραγμένα και για το αρχείο της πηξίδας που μοιράζεται μαζί σας και σήμερα σκέψεις και απόψεις. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους. Θα πάμε σε πολύ μικρή ανάπαυλα και σε λίγο θα είναι μαζί μας ο καλεσμένος μας με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε πράγματα που αφορούν όλους. Και όταν λέω όλους, στο πιο ευαίσθητο σημείο, στο πορτοφόλι μας. Μείνετε μαζί μας.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Δημήτρης Χριστοφοράκης είναι ένας παλιός φίλος και θα έλεγα παλιός συνομιλητής και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Είναι ο πρόεδρος σήμερα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών και είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θα μιλήσουμε έως το τέλος της σημερινής εκπομπής, γιατί άλλο, για το πορτοφόλι μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Χριστοφοράκη. Σας υποδέχομαι έτσι με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί εκτός από ότι έχουμε να συζητήσουμε ενδιαφέροντα πράγματα, έχουμε και καιρό να συναντηθούμε τώρα, οπότε για μένα είναι διπλή χαρά.
1: Καλώς σας βρήκα λοιπόν. Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές σας. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα για όλους τους φοροτεχνικούς, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, είναι πιεσμένος τόσο πολύ ο χρόνος, πόσο δε μάλλον για τον πρόεδρο μιας ομοσπονδίας εχμής, που και ο ελάχιστος ελεύθερος χρόνος που απομένει από τη δουλειά του πρέπει, οφείλει να αφιερωθεί στα συνδικαλιστικά του καθήκοντα. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι έχουμε χαθεί, και όχι μόνο με εσάς, γενικότερα με πολύ κόσμο, παρά την προσπάθεια και τη θέληση του να βρισκόμαστε συχνότερα και να εμφανιζόμαστε συχνότερα και στα μέσα, προκειμένου να ενημερώσουμε τον κόσμο και για το τι συμβαίνει και για τα μελούμενα, που σε πολλά πλέον έχουμε πιο καθαρή εικόνα, εκμεταλλευόμενη και τη θέση του Πρόεδρου της Ομοσπονδίας. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Αυτή η περίοδος που βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή μπήκαμε στο Μάη, επειδή έχω αρκετούς φίλους, συναδέλφους σας και εσάς βεβαίως, οφείλω να το πω, είναι πάντα μια δύσκολη περίοδος για τα λογιστικά γραφεία. Έτσι δεν είναι? Εισερχόμεθα δηλαδή σε μια περίοδο που έχει υυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις. Διότι θα πέσουν τώρα όλα μαζί και μαζί με το όλα μαζί, κορονίδα οι φορολογικές δηλώσεις.
1: Κορονίδα ήταν μέχρι πέρυσι φορολογικές δηλώσεις. Με συνηθίζαν φοροτεχνικοί με το άνοιγμα των φορολογικών δηλώσεων να λέμε καλή σεζόν. Γιατί εκεί είναι το απάβγασμα, το απόσταγμα της δουλειάς που έχουμε κάνει όλη την προηγούμενη χρονιά στους πελάτες μας, το οποίο θα πρέπει να αποτυπωθεί στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος, να αποτυπωθεί σωστά, ούτως ώστε οι πελάτες που εμπιστεύονται καθένα από εμάς και εμπιστεύονται την επιστημονικότητα, τη γνώση του, προκειμένου να υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος πλέον, δεν αφορά μόνο η δήλωση φορολογίας εισοδήματος το εκαθαριστικό που θα λάβουμε, δηλαδή τι φόρο θα πληρώσουμε. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι συνδεδεμένη με πλήθος παροχών, είτε αυτές είναι παροχές έτος, τα διάφορα βάουτσερ, τα διάφορα επιδόματα, είτε είναι κοινωνικές παροχές όπως είναι η ένταξη μικρών παιδιών σε παιδικούς σταθμούς. Δηλαδή πλέον δεν παρέχουμε υπηρεσίες που αφορούν μόνο το Υπουργείο Οικονομικών αυστηρά. Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα λογιστικά γραφεία και συνδέονται απλά και μόνο με τη φορολογική δήλωση, δεν μπαίνω στα υπόλοιπα, έχουν ένα ορίζοντα με υπουργεία αναφοράς από το Υπουργείο Ανάπτυξης μέχρι το Υπουργείο Οικογένειας, μέχρι το Υπουργείο Παιδείας.
0: Ένα μεγάλο φάσμα επί της ουσίας.
1: Ακριβώς, η περίμετρος επηρεάζει πάρα πολύ. Φέτος λοιπόν ξεκίνησαν οι δηλώσεις στις 17 Μαρτίου, είπαμε καλή σεζόν. Αυτό που αναμένεται μέσα στις δηλώσεις να ανοίξει, και μιλάμε για ένα τεράστιο project που ετοιμάζει η ΑΔΕ, είναι η πλατφόρμα του ΜΙΔΑ, το Μητρώο Ιδιόκτητων Ακινήτων. Αναμένεται να ανοίξει και αυτό παράλληλα με τις δηλώσεις. Αφορά το σύνολο των πολιτών που έχουν πράγματα, δικαιώματα, ακίνητα δηλαδή, στη χώρα μέσα, και έρχεται σε μια περίοδο που είναι ούτως ή άλλως ιδιαίτερα φορτωμένη, όπως σωστά είπατε.
0: Πείτε μου κάτι. Ενώ υπάρχει μια γενικότερη, να το πω έτσι, πολιτική διάθεση να απλουστευτούν κάποια πράγματα για κάποιες διαδικασίες, συνεχώς μέσα σε αυτή την εξελικτική διαδικασία βλέπουμε να ανοίγουν νέες πλατφόρμες, θα το πω εγώ πολύ απλά, χαρακτηριστικά αυτό που είπατε τώρα. Πρόσφατα τρέχει και δόθηκε και μια παράταση για την ανάρτηση στις πλατφόρμες των ακινήτων που εκμεταλλεύονται κάποιοι για τουριστικό σκοπό. Airbnb κλπ. Βλέπουμε όμως δύο πράγματα. Ότι η διαδικασία πολλές φορές είναι δύσκολη και δεύτερον βγαίνει και μια εικόνα ότι δουλειά δεν έχουμε και βρίσκουμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι ωραία η ψηφιοποίηση, δεν λέω, αλλά το να ψηφιοποιείς τη γραφειοκρατία σε ένα βαθμό με ένα τρόπο αντίστοιχο με αυτόν που κουβεντιάζουμε σήμερα, κύριε Χριστοφοράκη, νομίζω ότι πρέπει επί της ουσίας να το δούμε ξανά και ξανά, διότι υπάρχει γκρίνια και υπάρχει και δυσφορία από τον κόσμο.
1: Δεν είναι αδικαιολόγητη η γκρίνια, ούτε η δυσφορία του κόσμου. Η ψηφιοποίηση πρέπει να έχει ένα και μόνο στόχο, την απλοποίηση των διαδικασιών και την προσβασιμότητα από όλους τους πολίτες, κυρίως και από τις επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή τη ζούμε. Ζούμε πραγματικά μια ψηφιακή γραφειοκρατία και αυτό οφείλεται κυρίαρχα σε ένα παράγοντα και μόνο. Δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα στις διάφορες πλατφόρμες που δημιουργούνται. Τα συστήματα των διαφόρων φορέων, υπουργείων δεν επικοινωνούν μεταξύ τους.
0: Δεν συνεννοούνται.
1: Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα.
0: Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό και χαίρομαι που το αναδεικνύουμε, γιατί δεν φτάνει να ανεβάσει το κάθε υπουργείο και οι υπηρεσίες του από κάτω κάποια στοιχεία. Αυτό που ζητάει ο πολίτης είναι με το πάτημα ενός κουμπιού να μπορεί να υπάρχει αυτή η συνεννόηση επί της ουσίας και να δίνει λύσεις στις ερωτήσεις του και απαντήσεις στα προβλήματά του.
1: Αυτό που φωνάζουμε αρκετό καιρό, φωνάζουμε, ξέρετε, συνδικαλιστική έκφραση, αλλά αυτό που προσπαθούμε να αναδείξουμε αρκετό καιρό, ήδη από τα προηγούμενα χρόνια διαβλέποντας τι έρχεται, είναι ότι το κυρίαρχο στοίχημα που έχει να κερδίσει, έχουν να κερδίσουν όλα τα υπουργεία που εμπλέκονται με ψηφιακές πλατφόρμες, είναι η επικοινωνία μεταξύ των πλατφορμών, τόσο ώστε να κερδίσουμε τι, ένα έγγραφο, μία βεβαίωση, μία πιστοποίηση, μία οτιδήποτε θα ανεβαίνει σε μία πλατφόρμα, θα αναζητείτε από τις λοιπές πλατφόρμες επικοινωνώντας μεταξύ τους. Θα πω κάτι που θα σας ξενήσει, που συνέβη και όμως και είναι πραγματικό γεγονός. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έχω λάβει γνώση μίας περίπτωσης. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν και άλλες ή θα ακολουθήσουν και άλλες. Με ένα νόμο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος του 2018, το 4578 του 2018, έπρεπε όλα τα νομικά πρόσωπα της χώρας να δηλώσουν, να κάνουν μια δήλωση στο Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων σχετικά με το ποιοι έχουν μετοχές, μερίδια, ποιοι συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια. Αυτή η δήλωση έπρεπε να γίνει σε μια πλατφόρμα που λέγεται Μητρό Πραγματικών Δικαιούχων. Mm-hmm. Παράλληλα, το ΓΕΜΗ έχει όλα τα στοιχεία αυτά. Έχουν αναδειχθεί στο ΓΕΜΗ τα στοιχεία αυτά. Επειδή μέσα στις επιχειρήσεις και στην κουλτούρα των ελληνικών επιχειρήσεων η οικογενειακή επιχείρηση είναι αυτή που επικρατεί κυρίως, ενώ δηλώθηκαν αρχικά ως υποχρέωση είτε από τους φοροτεχνικούς είτε από τους νομικούς στην πλατφόρμα τα στοιχεία, μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στην πορεία, σε κάποιες περιπτώσεις από αμέλεια, πάντως όχι από κακή βούληση σε μια οικογενειακή επιχείρηση, αν φύγει ο ένας γιος ή αν αλλάξει το ποσοστό πατέρα και παιδιών, δεν κρύβει ξέπλυμα μαύρου χρήματος και η μη ανάρτησή του στην πλατφόρμα των πραγματικών δικαιούχων δεν είναι ποινικά κολάσιμο από τη στιγμή που έχει αναρτηθεί ήδη στο ΓΕΜΗ. Κι όμως σε τέτοιες περιπτώσεις σε μια ετερόρυθμη εταιρεία που έγινε έλεγχος από τη νέα υπηρεσία το ΔΕΟΣ μπήκε πρόστιμο. Ποιο είναι το πρόστιμο, είναι το ζήτημα. 10.000 ευρώ ανά εγγραφή, δηλαδή 20.000 ευρώ σε μια επιχείρηση που ο τζίρος της είναι κάτω από 200.000 ευρώ επειδή άλλαξε το ποσοστό μεταξύ πατέρα και γιου. Αυτό είναι πραγματικό γεγονός, έχει έρθει στις γνώσεις της Ομοσπονδίας. Ξέρετε πόσο εύκολα θα είχε, δεν θα υπήρχε ανάγκη ύπαρξης καν αυτής της πλατφόρμας εάν το σύστημα διαλειτουργικά αντλούσε στοιχεία από το ΓΕΜΗ που είναι η πλατφόρμα που δηλώνεται αναγκαστικά όλες τις μεταφορές.
0: Θα ρωτήσω κάτι.
1: Συγγνώμη λίγο, είπα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Πείτε μου κάτι. επειδή σήμερα και με την ιδιότητά σας έχετε δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στην πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου. Φαντάζομαι αυτά τα θέματα τους τα έχετε θέσει. Και επειδή θεωρώ ότι αυτοί που βρίσκονται σήμερα σε αυτές τις θέσεις είναι άνθρωποι κανονικοί, δηλαδή μπορούν να καταλαβαίνουν και να έχουν μια αντίληψη του τι ακριβώς συμβαίνει και πώς λειτουργεί. Αυτό γιατί δεν το κατανοούν να το αλλάξουν? Διότι εδώ μας είπατε ένα περιστατικό το οποίο καταρχήν είναι άδικο για τον πολίτη φορολογούμενο.
1: Προφανώς. Τουλάχιστον άδικο.
0: Γιατί δεν το αλλάζουν?
1: Τι συμβαίνει με τους υπουργούς, και θα μιλήσω, λες και δεν μιλάω στο ραδιόφωνο, εντελώς φιλικά, για να καταλάβει και ο πιο απλός πολίτης. Ένας υπουργός για να φτάσει και να κατανοήσει τη δυσλειτουργία ή τα προβλήματα που προκύπτουν από διάφορες αποφάσεις, κυρίως από την διαλειτουργικότητα, πρέπει να ξεκινήσουμε να το εξηγούμε από την αρχή πώς λειτουργεί όλο το κύκλωμα της οικονομίας που επηρεάζεται από αυτήν την πλατφόρμα. Πρόσφατο παράδειγμα ήταν η αυτόματη αντιστοίχηση των ΚΑΔ που έγινε από την ΑΔΕ. Ήταν μια ευρωπαϊκή οδηγία που έπρεπε να γίνει, αντί να τη στείλουν στους πολίτες, στις επιχειρήσεις δηλαδή, να την κάνουν με το λογιστή τους, επέλεξαν να γίνει αυτοματοποιημένα και να μπουν μετά οι επιχειρήσεις να κάνουν τυχόν διορθώσεις σε λάθη που υπήρξαν. Μέχρι εδώ ακούγεται πάρα πολύ καλό. Δεν προέβλεψαν να μιλήσουν από πριν, να μην πάμε σε θεραπεία δηλαδή, να πάμε σε αγωγή να προλάβουμε με τους ανθρώπους που έχουν αντίληψη του τι σημαίνει CAD σε αυτό που συνηθίζω να λέω οικοσύστημα της ελληνικής οικονομίας, με αποτέλεσμα να γίνει αυτή η μετάπτωση που λέγαμε τον CAD, να μπουν οι νέοι CAD. Όπου υπήρχαν λανθασμένες αντιστοιχίσεις, και υπήρχαν πολλές, επιχειρήσεις να είναι στο εργάνι, ενώ έπρεπε να έχουν ψηφιακή κάρτα, να τους βγάζει εκτός. Επιχειρήσεις που είχαν αναπτυξιακά προγράμματα, οι κάδοι νέοι να μην συνάγουν με τους παλιούς και να έχουν πρόβλημα σε εκταμιεύσεις προγραμμάτων. Στη ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, προγράμματα που έτρεχαν, επιχειρήσεις να απεντάσσονται, γιατί ο ΚΑΔ που έχουν πλέον δεν είναι ο ΚΑΔ με βάση τον οποίο εντάχθηκαν, και χιλιάδες άλλα προβλήματα. Χρειάστηκε λοιπόν, για να εξηγήσουμε αυτό, καταρχήν στην ΑΔΕ, στη διοίκηση της ΑΔΕ, ότι πλέον η ΚΑΔ δεν αφορούν μόνο εσάς, είναι συντατεμένο όλο το οικοσύστημα της οικονομίας. Μία εβδομάδα διαρκώς να εξηγήσουμε το αυτονόητο που θεωρούμε όλοι ότι το γνώριζαν και έπρεπε να το προλάβουν. Ερχόμαστε τώρα που συζητάμε για το ΜΙΔΑ, ο οποίος ΜΙΔΑς θα είχε αναφορά στο ΚΑΕΚ και στο ΑΤΑΚ του κάθε ακινήτου. Διαλειτουργικότητα μεταξύ κτηματολογίου και της νέας πλατφόρμας του ΜΙΔΑ υπάρχει? Δεν είμαι βεβαίως. Και δεν υπάρχει διαβεβαίωση. Θα το δούμε. Δεν γίνεται έτσι όμως. Δεν μπορεί να γίνεται έτσι.
0: Βλέπετε παράθυρο στο εγγύς μέλλον, δηλαδή βλέπετε να αλλάζει αυτό και να βελτιώνεται?
1: Κοιτάξτε, οι αλήθειες να λέγονται. Κάθε project μετά από ένα χρονικό διάστημα βελτιώνεται.
0: Εξελίσσεται.
1: Βρίσκουμε τις αριθμίες του και τις λύνουμε. Γιατί να μπει η αγορά όμως σε μια τέτοια διαδικασία κάθε φορά
0: είναι που κάνει? Είναι λογικό. Επιτρέψτε μου, κύριε Χριστοφοράκη, να πάμε και σε ένα άλλο μεγάλο θέμα της δικής σας επικαιρότητας, που επίσης ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο. Στη Βουλή πλέον ο νέος χάρτης των χορολογικών προστήμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις, και εδώ πρέπει να δούμε και τις περιπτώσεις που κουρεύονται έως και 80% ή ποιες παραλήψεις συνιστούν παραβάσει. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, διότι αφορά πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου, νομίζω.
1: Εδώ αυτό η τροπολογία που κατέβηκε στη Βουλή, επιτρέψτε μου να πω ότι έχει σφραγίδα και υπογραφή από ΦΕΕ. Το παλεύουμε.
0: Δική σας δηλαδή σφραγίδα.
1: 100%. Το παλεύουμε αρκετά χρόνια. Είναι η λογική του αυτονόητου που δεν υπήρχε και επιτέλους έρχεται να θεραπεύσει αγκυλώσεις του παρελθόντος και να εξορθολογήσει μια κατάσταση. τι συνέβαινε μέχρι τι, μάλλον τι συμβαίνει σήμερα και μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος. Για δηλώσεις μηδενικές μηδενικού φόρου, χωρίς δηλαδή φορολογικό αντικείμενο, που μάλιστα την πληροφορία η ΑΔΕ την είχε από το MyData, αν ξεχνούσες να υποβάλεις μια δήλωση παρακρατούμενου φόρου, το πρόστιμο ήταν 250 ευρώ αν είχες απλογραφικά βιβλία και 500 αν είχες διπλογραφικά βιβλία. Μία περίπτωση. Δεύτερη περίπτωση. Υποβάλαμε τέλη ανθεκτικότητας το παλιό τέλος διαμονής στα ξενοδοχεία. Έστω ότι το υποβάλαμε εμπρόθεσμα. Ερχόμαστε μετά να διορθώσουμε, γιατί βρήκα μια διαφορά που η επιχείρηση έπρεπε να πληρώσει ή να μειώσει το ποσό που πλήρωσε κατά 1 ευρώ ή 10 ευρώ αν θέλετε, που είναι το ελάχιστο.
0: Δηλαδή μιλάμε για αστεία ποσά.
1: Το πρόστιμο ήταν 250 και 500 ευρώ. Περιβαλλοντικά τέλη. Για ποσά φορολογικής οφειλής από 50 λεπτά μέχρι όσο πήγαινε, το πρόστιμο ήταν ίδιο, 250 μέχρι 50 λεπτά. Μέχρι όσο πήγαινε, το πρόστιμο ήταν ίδιο, 250 μέχρι 500.
0: Για

0: της συμμόρφωσης. Τα πρόστιμα, το πρόστιμο, το συγκεκριμένο τουλάχιστον, δεν πρέπει να εξοντώνει επιχειρήσεις. Θα μου πεις εξόντωση 500 ευρώ. Ναι, αν κάποια επιχείρηση είχε μηδενικές δηλώσεις 12 μήνες, μηδενικές δηλώσεις παρακρατούμενου και πήγαινε σε πρόστιμα 6.000 ευρώ, ο άνθρωπος θα έκλεινε την επιχείρηση. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο έρχεται να βελτιώσει και πλέον τι θα ισχύει για όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, παρακρατούμενων φόρων και τελών. Εφόσον το ποσό του κύριου φόρου που θα προκύπτει δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ, δεν θα υπάρχει πρόστιμο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ακόμα αν θέλετε, για επιχειρήσεις και για τον κλάδο μου, για τον συνάδελφο που 30 του μήνα έφυγε από το γραφείο του εξουθενωμένος και ξέχασε να υποβάλει μια δήλωση με μηδενικό φορολογικό αντικείμενο, τουλάχιστον δεν θα πληρώσει για 500 ή 250 ή 500 ευρώ φόρο. Πολύ σημαντική διάταξη. Βέβαια, αυτή η διάταξη θέλω να πιστεύω ότι είναι μόνο η αρχή, μιας και ο κώδικας φορολογικής διαδικασίας, τα πρόστιμα, οι κυρώσεις που προβλέπει σε κάθε περίπτωση παράβασης δεν έχουν καμία σχέση με την αναλογικότητα και την ανάγκη της χρηστής διοίκησης.
1: Θέλω με το χέρι στην καρδιά, πόσα χρόνια είστε στον χώρο, στον κλάδο, ως επαγγελματίας καταρχήν?
0: Ως επαγγελματίας με 30 χρόνια.
1: Είστε 30 χρόνια. Γνωρίζω ότι σήμερα έχετε ένα από τα μεγαλύτερα γραφεία που εξυπηρετεί από ιδιώτες μέχρι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Και μάλιστα με ένα πολύ σημαντικό αριθμό προσωπικού, που σημαίνει ότι ο όγκος της εργασίας σας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και συγχαρητήρια γι' αυτό. Θέλω να ρωτήσω κάτι ως άνθρωπος της πιάτσας, που έχετε ζήσει όλο αυτό που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Σήμερα είμαστε καλύτερα εν έτη 2026 στα φορολογικά ζητήματα γενικώς? Είναι ένα γενικό ερώτημα, στο οποίο περιλαμβάνονται μέσα και αυτά τα οποία βάλαμε λίγο νωρίτερα. Σήμερα είμαστε καλύτερα από ό,τι ήμασταν παλιότερα? Δηλαδή, έχουν εκείνες οι αλλαγές, έχει υπάρξει πρόοδος που καθιστά τον πολίτη πιο οχυρωμένο και λιγότερο ευάλωτο σε τέτοιου είδους ανομαλίες, όπως τις περιγράψαμε μέσα από μια-δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις πριν?
0: Από το 2014 και μετά ψηφίστηκε ο νέος κώδικας φορολογικής διαδικασίας. Τα πρόστιμα ήταν κάτι που, και εξακολουθεί να είναι, κάτι που πίεζε πάρα πολύ το επιχειρήν κυρίως, δεν αφορούσε ιδιαίτερους πολίτες. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια εξομάλυνσης και με αυτήν την διάταξη. Παράλληλα, η ψηφιοποίηση με τα συν τα πλήν της που έχει δώσει δυνατότητα στους πολίτες να μην στέκονται σε ουρές και να μην χρειάζονται γνωριμίες προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Σίγουρα λοιπόν, ως προς την εξυπηρέτηση των πολιτών, το gov.gr και η γενικότερη ψηφιακή αναβάθμιση είναι θετική. Όμως, εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, κινδυνεύουμε να επιστρέψουμε στο μοντέλο της γραφειοκρατίας και μάλιστα ψηφιακά. Είναι κρίσιμη η καμπή και η χρονική περίοδος και θα πρέπει να ληφθούν
1: συγκεκριμένες
0: πρωτοβουλίες προκειμένου και να διαλειτουργούν τα συστήματα και να ακυρωθούν εντελώς κυρώσεις για στοιχεία που τόσο η φορολογική διοίκηση όσο και η διοίκηση του Υπουργείου Εργασίας, γιατί υπάρχει και αυτό, έχουν στη διάθεσή τους σε real time. Δεν μπορεί να πληρώνει πρόστιμο κάποιος για κάτι στο οποίο η διοίκηση έχει σε real time την πληροφορία.
1: Μάλιστα. Έτσι είναι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε για αρκετό χρόνο ακόμα, γιατί υπάρχουν έτσι αρκετά ζητήματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον να συζητηθούν. Θέλω να ρωτήσω, κλείνοντας, αν υπάρχει μια γενική οδηγία προς ναυτιλωμένους, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, που πρέπει να ξέρουμε αυτή την περίοδο, ειδικά μην απευθυνθείτε τόσο σε επιχειρηματίες που έχουν οργανωμένα λογιστήρια ή που έχουν

0: με μεγάλα γραφεία όπως τα δικά σας και υποστηρίζουν τη λειτουργία τους, ας απευθυνθούμε σε εκείνους που πάνε στο λογιστή μια-δυο φορές το χρόνο, έτσι, στους ανθρώπους όπως είναι οι συνταξιούχοι, όπως είναι οι μισθωτοί, κάποιοι μισθωτοί, έτσι. Τι πρέπει να έχουν στο μυαλό τους σήμερα?
1: Να εμπιστευτούν το λογιστή τους σε κάθε περίπτωση και όχι αυτόματες λύσεις προτείνονται, και να ακούσουν τις συμβουλές τους, τις συμβουλές του λογιστή τους, που τους ξέρει χρόνια, που ξέρει την ιστορικότητά τους, που ξέρει επιστημονικά να τους καλύψει κάθε ανάγκη που έχουν, και όχι συμβουλές και φωνές, συνήθως ανώνυμες, που έρχονται από το διαδίκτυο ή καφενειακού τύπου συζητήσεις.
0: Αυτό το διαδίκτυο έχει κάνει πολύ μεγάλο
1: έχει
0: κακό.
1: Έχει κάνει τεράστια ζημιά.
0: Και σε αυτό το ζήτημα το δικό σας.
1: Και ιδιαίτερη προσοχή σε όλους, σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές απάτες, είναι σε έξαρση πάλι. Δεν θα κουραστώ να λέω, κανείς λογιστής δεν θα πάρει τηλέφωνο πελάτη του προκειμένου να του ζητήσει
0: λεφτά,
1: στοιχεία,
0: ναι, μπάν, δώσε μου λεφτά κάρτες. Για έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστοφοράκη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή αντάμωση. Να τα ξαναπούμε πάλι σύντομα. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Βλέπω τώρα ότι η Βουλή είναι σε αναμονή για την αύξηση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, που πραγματοποιεί από νωρίς σήμερα επίσκεψη στην Αθήνα. Προσγειώθηκε λίγο νωρίτερα με την πτήση της Turkish Airlines από την Κωνσταντινούπολη στην πρωτεύουσα. Έχει δει ήδη τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον κύριο Δούκα, έχει κάνει διάφορες συναντήσεις με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, και έπεται συνέχεια. Μας έλεγε και λίγο νωρίτερα χθες ο Περιφερειάρχης ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης ότι το απόγευμα θα είναι μαζί στο τραπέζι των Αρχόντων, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και αύριο περισσότερα πάνω σε αυτό από το ρεπορτάζ που υπάρχει. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Είναι Τετάρτη 6 Μαΐου του 2026, ο καιρός και σήμερα είναι ανοιξιάτικος και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 14 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 4, πρόσκαιρα τις πρώτες ώρες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της επικαιρότητας, ενώ παράλληλα παρακολουθούμε και όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας διαρκώς ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια συμπορευόμαστε με όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον νέο πρόεδρο του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Προγάκη, για να δούμε τα θέματα της κρητικής κτηνοτροφίας και τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Επίσης, θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας της Νέας Αλικαρνασσού, τον κύριο Αλέξανδρο Τσουλφά, για να πούμε για το νεοθεσμοθετημένο βραβείο Γιάννη Βαρδαξή. Θα συνομιλήσουμε επίσης με την κυρία Έλλη Λιραράκη, που είναι επικεφαλής της Ομάδας Γυναικών Επιχειρηματιών Χανίων, για τη δραστηριοποίηση της ομάδας και τον κλάδο της βιώσιμης μόδας, στον οποίο η ίδια δραστηριοποιείται. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-30-34-79. Με τον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στη 19η εβδομάδα του 2026 και στην 126η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 23 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 9 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 19 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Οσίου Σεραφείμ ασκήσαντος εν το όρι Δομβούς και του προφήτη Ιώβ. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι ο Σεραφείμ, η Σεραφημία, η Σεραφίνα, ο Ιώβ, η Ιωβία και η Ιώβη. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Ε, ωραία μέρα, έτσι, για τους περισσότερους ενδεχομένως. Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Μαΐου. Πρόκειται για ένα βρετανικής εμπνεύσεως εορτασμό, όπως διαβάζω από το sansimera.gr, που καθιερώθηκε το 1992 από μια πρώην ανορεξική, τη Mary Evans Young, επικεφαλής της αντιδιαιτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέως του best seller «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα». Μας καλεί να αποδεχθούμε το σώμα μας έτσι όπως είναι και να το διατηρούμε μόνο στην υγεία που πρέπει να βρίσκεται. Να κηρύξουμε μορατόριο μιας μέρας στη δίαιτα και στην αιμονή μας για απώλεια βάρους. Να πληροφορηθούμε τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχει μια δίαιτα αδυνατίσματος, να συμβάλλουμε στον τερματισμό των διακρίσεων κατά των υπέρβαρων συνανθρώπων μας. Είδατε, πάντα υπάρχει αντίθετη άποψη από εκείνη που έχουμε συνηθίσει. Εμείς έχουμε πάντα το δικαίωμα της επιλογής. Φτάνει αυτή η επιλογή μας να μην βλάπτει τον εαυτό μας και τους άλλους. Όπως δυστυχώς έχει συμβεί με τα περισσότερα ανομήματα και παρανομίες σε αυτόν τον κόσμο. Και τα λέω αυτά εξαιτίας του νέου θλιβερού γεγονότος που έχει σημειωθεί στον τόπο μας, αυτό του εγκλήματος στο Γάζι. Και όπως έχουμε πει, η ηρεμία σε αυτόν τον κόσμο, η εγκληματικότητα και οι πόλεμοι θα πάψουν όταν μέσα του ο άνθρωπος βρει την ηρεμία. Θεωρητικές καταστάσεις θα μου πείτε. Ναι, συμφωνώ, είναι θεωρητικές καταστάσεις. Όμως ας κάνουμε κι εμείς μια προσπάθεια. Κάτι το οποίο δεν φαίνεται. Ειδικά μετά τον κορονοϊό, μετά την COVID-19, την πανδημία, τα πράγματα έχουν αγριέψει περισσότερο. Λες και ο άνθρωπος θέλει να πάρει εκδίκηση από τον ίδιο του τον εαυτό.

Τελευταία εξέλιξη σχετικά με το έγκλημα που σημειώθηκε χθες στο Γάζι. Συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου δράστη για συνέργεια και η ιστοσελίδα τανέα.gr έχει το χρονικό της εκτέλεσης με θύμα τον 21 ετών άνδρα. Υπάρχει βέβαια και η εκτέλεξη της ιστορίας και στην ιστοσελίδα μας politica.gr από τον Νίκο τον Τζιλιπουνιδάκη, τον συνάδελφο, ο οποίος αναφέρει, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο δράστης και η σύζυγός του βρίσκονταν μαζί μέσα στο αυτοκίνητο τη στιγμή της φωνικής επίθεσης, με τις αρχές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ότι από κοινού στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον 20χρονο στην Αμουδάρα. Το φωνικό, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, εκτελήχθηκε στις 7 παρα 20 περίπου, 18:42, αναφέρει το ρεπορτάζ, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 62. Ο φερόμενος ως δράστης σε όχημα ιδιοκτησίας της συζύγου του και έχοντας ως συνοδηγό την ίδια, φέρεται να προσέγγισε το όχημα του 20χρονου Νικήτα, είναι το όνομα του θύματος, ο οποίος επέβαινε μόνος του στο αυτοκίνητο της μητέρας του. Σύμφωνα με την επίσημη αστυνομική περιγραφή, ο δράστης εμβόλησε το όχημα του θύματος, ακινητοποιώντας το στο σημείο. Αμέσως μετά, και αφού τα δύο οχήματα σταμάτησαν, οι επιβαίνοντες εξήλθαν. Τότε ο κατηγορούμενος φέρεται να προσέγγισε τον νεαρό και να τον πυροβόλησε 6 φορές με 38 περίστροφο, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του. Αμέσως μετά το έγκλημα, ο δράστης επιβιβάστηκε εκ νέου στο όχημα μαζί με τη σύζυγό του και αποχώρησαν από το σημείο. Στη συνέχεια μετέβησαν στην οικία τους, όπου ο ίδιος στάθμευσε το αυτοκίνητο, ενώ η σύζυγός του παρέμεινε εκεί. Ο ίδιος επιβιβάστηκε σε μοτοσικλέτα και κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου δήλωσε ότι προέβη στην πράξη για προσωπικές διαφορές με τον 20χρονο και παρέδωσε το όπλο, το οποίο έφερε 6 πυροδοτημένους κάλικες. Η υπόθεση, ωστόσο, φαίνεται να έχει βαθύτερο υπόβαθρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος είχε δεχθεί στο παρελθόν επανειλημμένες απειλές και επιθέσεις, ακόμη και με όπλο, ενώ υπάρχουν καταγγελίες ότι είχε στοχοποιηθεί σε περισσότερες από μία περιπτώσεις.

Εν περιλήψη, στο σελίδα το βήμα.gr γράφει τα εξής για την ίδια υπόθεση. Φωνική ενέδρα σε 20χρονο που θεωρούσε υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιού του έστησε πατέρα στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο της Κρήτης έξω από μίνι μάρκετ. Ο νεαρός έπεσε νεκρός μετά τα πυρά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης του έκλεισε τον δρόμο με το αυτοκίνητο και τον πυροβόλησε πισόπλατα. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της βεντέτας, καθώς όπως αναφέρουν πηγές, η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται με ένα τροχαίο δυστύχημα του παρελθόντος και συγκεκριμένα του 2023. Ο 20χρονος οδηγός βρισκόταν τότε σε αυτοκίνητο μαζί με τον γιο του 54χρονου δράστη, όταν ανεπλάγησαν σε τροχαίο με το 17χρονο στη θέση του οδηγού και το γιο του δράστη στη θέση του συνοδηγού. Το τροχαίο εξελίχθηκε σε τραγωδία, καθώς ο συνοδηγός έχασε τη ζωή του με τον πατέρα του να θεωρεί υπεύθυνο τον νεαρό οδηγό για το θάνατο του παιδιού του. Μετά το συμβάν, ο πατέρας φέρεται να διέφυγε με ένα μαύρο γιοταχή με κατεύθυνση το Ηράκλειο. Ο ίδιος, αφού έφτασε στο αστυνομικό τμήμα και παραδόθηκε, παρέδωσε στις αρχές και το όπλο του εγκλήματος.

Είναι ένα έγκλημα που έχει σημαδέψει δύο οικογένειες. Είναι ένα έγκλημα το οποίο θα συζητιέται για μέρες. Είναι ένα έγκλημα που κάποια στιγμή θα το θυμόμαστε σαν ένα ιστορικό γεγονός, ιστορικό γεγονός στην κοινωνία του Ηρακλείου και της Κρήτης, και θα κάνουμε την ευχή από τώρα ξεκινώντας κάποτε να σταματήσουν αυτά. Και όταν λέω αυτά, λέω οι αυτοδικίες, οι βεντέτες αν θέλετε, και η οπλοφορία και η οπλοχρησία σε αυτό το νησί.

Και αυτός ο πόλεμος μέσα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου οδηγεί και στον πόλεμο έξω από το ίδιο σώμα του. Και μιλάω βέβαια για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που κάθε μέρα δίνει την εικόνα ενός σκοτσέζικου ντους. Από το θερμό στο κρύο και από το κρύο στο θερμό, και οι επιπτώσεις βέβαια στους ανθρώπους που δεν ανακατεύονται με αυτά. Είναι γνωστή παροιμία: στο βάλτο όπου τσακώνονται τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια. Η τελευταία εξέλιξη λοιπόν σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή είναι ότι διακόπτεται η επιχείρηση Ελευθερία εν μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Σας λέγαμε χθες ότι ο Τραμπ είχε αποφασίσει αυτή την λεγόμενη επιχείρηση Ελευθερία για να απεγκλωβίσει πλοία από τα στενά του Ορμούζ. Τώρα αναστέλει αυτή την απόφασή του και η σχετική είδηση, όπως αναφέρεται στο earthnews.gr, λέει: την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ που είχε στόχο τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μόλις μία ημέρα μετά την αρξή της, στο πλαίσιο προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το σχέδιο Project Freedom είχε ξεκινήσει τη Δευτέρα και στόχευε στη διευκόλυνση της διέλευσης εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, όπου σύμφωνα με αναφορές το Ιράν έχει ενισχύσει τον έλεγχό του ως απάντηση στις επιθέσεις που έχει δεχθεί. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση για προσωρινή παύση ελήφθη έπειτα από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη.

Ωστόσο, το Ιράν, λέει μία άλλη είδηση, σχετικά βέβαια, εξέλιξη μάλλον, όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το Ιράν πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αποδεχτεί τους όρους, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ συνεχίζουν να εργάζονται σκληρά για μια διπλωματική λύση. Και οι σημαντικότερες άλλες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο είναι ότι στο Πεκίνο έφτασε τα ξημερώματα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, σύμφωνα με τα ιρανικά πρακτορία ειδήσεων Τασνίμ και Φάρς, εν όψη προγραμματισμένων συνομιλιών με τον Κινέζο ομόλογό του Ουάνγ Γι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στο πλαίσιο της πίεσης προς Τεχεράν για επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ολοκληρώσει την επιθετική φάση των επιχειρήσεών τους κατά του Ιράν στο πλαίσιο της επιχείρησης Epic Fury. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιτύχει τους βασικούς στόχους της σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι η Ιρανική οικονομία δέχεται σοβαρό και καταστροφικό πλήγμα. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν με επίθεση σε όποιο εχθρικό πλοίο προσπαθήσει να περάσει από τα στενά. Η εκεχηρία με το Ιράν δεν έχει λήξει παρά τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξεθ. Ο Πιτ Χέξεθ, ο οποίος θα έρθει τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά και τα όσα είπε η κυρία Γκυλφόιλ, η Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, και μαζί του κατά πάσα πιθανότητα θα έρθει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Ή αν θέλετε αντιστρόφως, θα έρθει ο Ντόναλντ Τραμπ και μαζί του ο Πιτ Χέξεθ. Θα κάνω μια προφητεία, τις διαδηλώσεις θα γίνει τότε μου φαίνεται.

Στη Μέση Ανατολή βρίσκεται ο Πρωθυπουργός και στο Αμάν σήμερα μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, θα βρεθούν. Έγινε και μία επίσκεψη ήδη στο Αμπουντάμπι και διαβάζω σχετικά από τα νέα.gr. Το Αμάν επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, εν ώψη της πέμπτης τριμερού συνόδου κορυφής μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας, που διεξάγεται με φόντο τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνόδου κορυφής, οι τρεις ηγέτες θα πραγματοποιήσουν επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται η συνεργασία των χωρών τους έως και σήμερα, ενώ βέβαια θα πρέπει να θεωρείται πως θα αναζητήσουν και νέα πεδία συνεργασίας στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης του περιφερειακού συντονισμού που θα θελήσουν να επιτύχουν. Ψηλά στην ατζέντα Αθήνας, Λευκοσίας και Αμάν θα βρεθούν οι κοινές προκλήσεις και η προώθηση της αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή με έμφαση στην αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας μέσω της επιστροφής στην διπλωματική οδό συνεννόησης. Η σημερινή πέμπτη τριμερή σύνοδος κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας έρχεται στον απόϊχο της πρόσφατης άτυπης συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξήχθη στη Λευκοσία, όπου έλαβαν μέρος και εκπρόσωποι κρατών από κράτη της ευρύτερης περιοχής, μεταξύ των οποίων και η Ιορδανία. Όπως και χθες στο Αμπουντάμπι, έτσι και σήμερα από το Αμάν, η Αθήνα αναμένεται να εκπέμψει μήνυμα αλληλεγγύης στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, αποδεικνύοντας στην πράξη πως αποτελεί αξιόπιστο εταίρο και συνομιλητή όλων των μερών, κινούμενη αταλάντευτα με πηξίδα το διεθνές δίκαιο και την ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μουδιασμένη είναι η Κρήτη από τη δολοφονία 20χρονου, τον οποίο πυροβόλησε εν ψυχρό 54χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Η σύζυγός του συνελήφθη για συνέργεια επειδή βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο. Ο καθομολογίαν δράστης που οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα θεωρούσε υπεύθυνο τον 20χρονο, καθώς οδηγούσε το αυτοκίνητο με το οποίο σκοτώθηκε ο γιος του σε τροχαίο το 2023. Απολογούνται σήμερα οι εμπλεκόμενοι για το αιματηρό περιστατικό έξω από μπαρ στο Ηράκλειο με θύμα πορτιέρι. Νέος σεισμός 4 Ρίχτερ λίγο μετά τα μεσάνυχτα, 25 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου. Σήμερα στην Ιορδανία ο Πρωθυπουργός, η Αθήνα επιδιώκει να διατηρήσει ρόλο σταθεροποιητικού συνομιλητή στη Μεσόγειο και τον Περσικό κόλπο. Ο εισερχόμενος τουρισμός εξερουμένης της κρουαζιέρας κατέγραψε το 2025 αξιόλογες επιδόσεις, συνολικά 38 εκατομμύρια φίξεις και εισπράξεις 22 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ που είχε στόχο τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις. Απαιτούνται σοβαρά βήματα για το νέο γήπεδο του Όφη ώστε να μην καλλιεργούνται φρούδες ελπίδες. Τρία είναι τα καθεστώτα ιδιοκτησίας στα 73 στρέμματα, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Νίκο Γιαλιτάκη που μίλησε στον Πολίτικα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yetikoule.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

Επιστρέφουμε στην επικαιρότητα και έχουμε ένα ναυάγιο βόρεια της Άνδρου. Βυθίστηκε ένα φορτηγό πλοίο, αλλά σώθηκαν και οι 9 ναυτικοί. Διαβάζω σχετικά από την ιστοσελίδα τανέα.gr. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες τον φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου. Βυθίστηκε έπειτα από πρόσκρουση σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Μετά την πρόσκρουση στα βράχια υπέστη σοβαρές ζημιές που οδήγησαν στην βύθισή του. Στο φορτηγό επέβαιναν 9 μέλη πληρώματος, 8 Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερβαϊτζάν. Και οι 9 ναυτικοί διασώθηκαν επιτυχώς χάρη σε συντονισμένη επιχείρηση του λιμενικού σώματος. 2 από τους ναυτικούς περισυνελέησαν από τη θαλάσσια περιοχή με πλωτό σκάφος του λιμενικού, ενώ οι υπόλοιποι 7 εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από δύσβατο βραχώδε σημείο της Άνδρου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους. Στην περιοχή επιχειρούν 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού, ενώ ακόμη 2 κατευθύνονται προς το σημείο του ναυαγίου. Συνδρομή παρήχαν το επιβατικό πλοίο Σάμος, 3 παραπλέοντα πλοία και ελικόπτερα της πολεμικής αεροπορίας. Οι καιρικές συνθήκες χαρακτηρίζονται καλές, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή διάσωση του πληρώματος. Τα αίτια της προσάραξης και της βύθισης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Δούμε τώρα τι έχει γίνει, ποιες είναι εξελίξεις σχετικά με το θέμα του κρουαζιεροπλοίου που παρουσιάστηκε ο Χανταϊός. Και διαβάζω στην ιστοσελίδα earthnews.gr ότι στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού. Το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε το βράδυ της Τρίτης ότι θα υποδεχθεί το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα Χανταϊού στα Κανάρια νησιά, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τις Ανθρωπιστικές Αρχές, όπως αναφέρεται. Μόλις φτάσουν στα Κανάρια, οι ιατρικές ομάδες θα εξετάσουν και θα περιθάλψουν όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα και θα τους μεταφέρουν στις χώρες τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξήγησε ότι το πράσινο ακροτήριο δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει αυτή την επιχείρηση, ανέφερε το Υπουργείο Υγείας. Τα Κανάρια νησιά είναι η πλησιέστερη τοποθεσία με τις απαραίτητες υποδομές. Η Ισπανία έχει ηθική και νομική υποχρέωση να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και αρκετοί Ισπανοί πολίτες, κατέληξε. Αυτά αναφέρει το earthnews.gr που έχει ως πηγή το πρακτορείο Reuters. Ωστόσο, υπάρχει μια πτυχή σχετική με το κρουαζιερόπλοιο αυτό. Μια είδηση που έρχεται από τη Νότια Αφρική και τη βλέπω στην ιστοσελίδα τανέα.gr, που λέει ότι αναζητούνται 82 επιβάτες αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε μια γυναίκα που πέθανε από χανταϊό. Και λέει σχετικά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες ενός αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε και μια Ολλανδή η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε στο Johannesburg όπου είχε μεταφερθεί. Η γυναίκα αυτή, ηλικίας 69 ετών, αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius στο νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου, καθώς εμφάνιζε γαστρεντερικά συμπτώματα. Την επόμενη μέρα το αεροπλάνο για την Νότια Αφρική εισήχθη σε νοσοκομείο του Johannesburg και πέθανε εκεί στις 26 Απριλίου. Ο σύζυγός της, ηλικίας 70 ετών, πέθανε επίσης πάνω στο πλοίο. Τη Δευτέρα επιβεβαιώθηκε ότι η γυναίκα είχε μολυνθεί από χανταϊό. Ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό των επιβατών του αεροπλάνου της νοτιοαφρικανικής εταιρείας Air Link, το οποίο απογειώθηκε στις 25 Απριλίου από την Αγία Ελένη, μεταφέροντας 82 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα, όπως είπε η διευθύντρια marketing της εταιρείας Karin Murray. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποψιάζεται ότι η μετάδοση του ιού έγινε από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μόνο μία πτήση την εβδομάδα εκτελείται από το Johannesburg προς το απομονωμένο νησί της Αγίας Ελένης στη μέση του Ατλαντικού. Η πτήση διαρκεί περίπου 4 ώρες. Οι νοτιοαφρικανικές αρχές ζήτησαν από την εταιρεία να ενημερώσει τους εν λόγω επιβάτες ώστε να επικοινωνήσουν με το Υπουργείο Υγείας. Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius θα αποπλέψει εντός των επόμενων ωρών από το πράσινο ακροτήριο με προορισμό είτε τα Κανάρια νησιά είτε την Ολλανδία, σύμφωνα με μία εκπρόσωπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων ότι είχαμε νέα σεισμική δραστηριότητα. Τα μεσάνυχτα δηλαδή έγινε μια σεισμική δόνηση στο Γούδουρα, στο Γούδουρα Λασιθίου. Συνέχεια της σεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται στην περιοχή τελευταία. Ήταν μια σεισμική δόνηση εντάσεως 4 ρίχτερ σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες και τα υπάρχοντα δημοσιεύματα. Είναι καλό που συμβαίνει αυτό, το λένε και όλοι οι σεισμολόγοι. Αυτοί οι μικροσεισμοί εκτονώνουν τα ρήγματα και έτσι αποφεύγεται μια μεγαλύτερη σεισμική δόνηση. Ελπίζω να επαληθευτούν. Όπως ελπίζω να επαληθευτούν και τα όσα λένε οι μετεωρολόγοι, ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε ανοιξιάτικο καιρό, εκτός πάλι από λίγη σκόνη που θα έχουμε αυτές τις ημέρες. Από σήμερα το απόγευμα, αύριο περιμένουμε την καινούρια δόση σκόνης από την Αφρική να φτάσει στο νησί μας σύμφωνα με τις προβλέψεις. Αλλά από εδώ και πέρα θα έχουμε καλοκαίρι. Να απολαύσουμε αυτό το καλοκαίρι με σύνεση όσον αφορά τη χρήση του νερού. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μας έβρεξε ο Μάρτης, ο Απρίλης και τώρα αυτές οι κρύες μέρες που έκανε ο Μάης στην αρχή του. Μας έδωσαν το δώρο του νερού. Ας φροντίσουμε τώρα από εδώ και πέρα να μην το σπαταλήσουμε, με σύνεση να το χρησιμοποιούμε, αλλά και οι φορείς και οι αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση του νερού ας προχωρήσουν να υλοποιούν τα σχέδιά τους σχετικά με την διαχείρισή του, τόσο τα βραχυπρόθεσμα μέτρα όσο και τα μεσοπρόθεσμα και ενδεχομένως και τα μακροπρόθεσμα, για να σταματήσει πια αυτή η ανάγκη κατά καιρούς που έχει το νησί, και το μόνο που απομένει είναι η κουβέντα που κάνουμε κάθε φορά για τη λειψιδρία και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Έχει αρχίσει και η αντίστροφη μέτρηση για την υποχρέωση καθαρισμού οικοπαίδων για πρόληψη πυρκαγιών. Πρέπει να φροντίσουμε όσοι έχουμε οικόπαιδα τα οποία είναι γεμάτα χόρτα και τώρα με τις βροχές έχουν θεργέψει κιόλας, έχουν ανέβει σε πολύ μεγάλο ύψος, να τα καθαρίσουμε, διότι είναι αυστηρή η νομοθεσία. Υπό το φόβο λοιπόν της νομοθεσίας, γιατί το έχουμε και αυτό το κουσούρι εμείς οι Έλληνες, πρέπει να φοβηθούμε από τον νόμο για να κάνουμε κάτι, αλλιώς δεν το κάνουμε. Σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται η διαδικασία του ετήσιου καθαρισμού οικοπαίδων λόγω της αντιπυρικής περίοδου, με την προθεσμία να βρίσκεται σε αντίστροφη μέτρηση, καθώς ξεκίνησε την 1η Απριλίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουνίου. Οι υπόχρεοι έως και τη 15η Ιουνίου οφείλουν όχι μόνο να καθαρίσουν τα οικόπεδα, αλλά και να δηλώσουν αυτόν τον καθαρισμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα acatharista.apps.gov.gr. Είναι η πλατφόρμα, αλλά άμα γκουγκλάρετε, αν μάθαμε και τη λέξη γκουγκλάρω, το κάναμε ρήμα, εάν ερευνήσετε εν πάση περιπτώσει στο διαδίκτυο τις λέξεις καθαρισμός οικοπαίδων, δηλώσεις, θα σας βγάλει την πλατφόρμα. Εφόσον η προθεσμία παρέλθει χωρίς την υποβολή δήλωσης, τεκμέρεται, λέει η σχετική δημοσίευση από το earthnews.gr, ότι ο υπόχρεος συνενεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό του ακινήτου του από τον οικείο δήμο. Το διοικητικό πρόστιμο για τη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού αυξάνεται σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, από μισό ευρώ που ίσχυε έως σήμερα. Ελάχιστο πρόστιμο 200 ευρώ, ανώτατο πρόστιμο 2.000 ευρώ. Επιπλέον, ο υπόχρεος θα επιβαρύνεται και με το πλήρες κόστος του αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον οικείο δήμο. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω ήδη πει από προχθές σε μια πολύ ωραία εκδήλωση που έκανε ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης την Κυριακή στο εινοπείο της οικογένειας Τιτάκη στους Κουνάβους, παρουσιάστηκε το πρώτο τμήμα, η πρώτη τοπική ομάδα του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης που δημιουργήθηκε στα Χανιά. Εχθές μιλήσαμε με μια κυρία, την κυρία Προήμου, σχετικά με την ίδρυση αυτή και τον ξενοδοχειακό κλάδο των Χανίων και πώς μπορούν να συνδεθούν αυτά τα δύο πράγματα. Σήμερα θα μιλήσουμε με την κυρία η οποία ξεκίνησε αυτή την ιστορία, είναι και επικεφαλής της ομάδας πλέον, είναι η κυρία Έλλη Γκυραράκη, η οποία εκείνη δραστηριοποιείται στον τομέα, στον κλάδο της βιώσιμης μόδας. Θα μιλήσουμε λοιπόν τόσο για το νέο τμήμα αυτό του Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών, όσο και για το τι είναι βιώσιμη μόδα, τι ακριβώς κάνει η κυρία Λιραράκη. Κυρία Λιραράκη, καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη δημιουργία της τοπικής ομάδας πρώτα κυρία Λιραράκη, και θα ήθελα να μας πείτε τι είναι αυτό που σας ώθησε να προχωρήσετε στη δημιουργία της και ποιες συγκεκριμένες ανάγκες των γυναικών επιχειρηματιών φιλοδοξεί να καλύψει.
1: Καταρχήν να πω ότι είναι τιμή μου που ανέλαβα ως επικεφαλής του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών εδώ στα Χανιά. Mm-hmm. Πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία η οποία δεν δίνεται μόνο σε μένα αλλά σε όλες τις κυρίες να στηρίξουμε η μία την άλλη, να στηρίξουμε τις γυναίκες εδώ στο νομό μας που δημιουργούν, επιχειρούν, παλεύουν να εξελιχθούν. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια που η μητέρα μου και η μητέρα της επιχειρούσαν. Μάλιστα. Ξέρω λοιπόν τι σημαίνει να εργάζεσαι, έτσι, να δουλεύεις σκληρά, να δημιουργείς, να προσπαθείς να σταθείς επαγγελματικά, να εξελιχθείς μέσα σε μια απαιτητική καθημερινότητα, να έχεις οικογένεια να τη στηρίξεις, και πιστεύω ότι εμείς οι γυναίκες, όταν αποφασίσουμε να στηρίξουμε μία την άλλη, μπορούμε πραγματικά να είμαστε δυνατές. Πέρα από μένα, στην αρχική ομάδα, στο Δέλτα Σίγμα, ναι, είναι, όπως είπατε, κυρία Κλαούντια Πρόημου, ναι, η κυρία Εύη Ντουράκη, η εινοποιός, ναι, η κυρία Κατερίνα Αρχοντάκη, επιχειρηματίας, και η κυρία Εύη Πούλη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πώς θα λειτουργεί στην πράξη αυτή η τοπική ομάδα? Θα έχει περισσότερο χαρακτήρα δικτύωσης, στήριξης, παρέμβαση σε τοπικά επιχειρηματικά ζητήματα, πώς?
1: Ναι, όλα αυτά.
0: Όλα αυτά,
1: θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο στήριξης, γνώσης και συνεργασίας.
0: Παρέμβαση σε τοπικά επιχειρηματικά ζητήματα, πώς?
1: Ναι, όλα αυτά.
0: Όλα αυτά.
1: Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο στήριξης, γνώσης και συνεργασίας.

0: Ναι, οπωσδήποτε ο σύλλογος, από ό,τι ξέρετε, έχει γεννηθεί το 2003. Έχει ένα παρελθόν, ήδη έχει καταφέρει πολλά πράγματα και πιστεύουμε πάνω σε αυτό το πλαίσιο να πατήσουμε κι εμείς και να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα σε αυτό που κάνετε εσείς. Είδα ότι είστε Εβραίος γνωστή, τιτελώ το είδα αυτό διότι έκανα μία έρευνα σχετικά με την επιχείρησή σας, διότι μου έκανε, εγώ δεν το είχα ξανασυναντήσει, ίσως να είμαι και λίγο πίσω φαίνεται σε αυτά, τον όρο sustainable fashion, δηλαδή βιώσιμη μόδα, μπορούμε να το μεταφράσουμε στα ελληνικά. Τι ακριβώς λοιπόν κάνετε, τι είναι αυτός ο όρος βιώσιμη μόδα, τι σημαίνει και τι κάνετε εσείς οι ίδια για να υλοποιείτε αυτό?
0: Εγώ είμαι σχεδιάστρια αξεσουάρ, υποδημάτων,
1: γυναικείων,
0: οικαστικός. Ναι, γυναικείων. Λοιπόν, διαπίστωσα στην πορεία ότι είναι πολύ σημαντικό να σέβεσαι τα υλικά, το χρόνο, τον άνθρωπο που κατασκευάζει, αλλά και τον άνθρωπο που φοράει αυτό που φτιάχνεις. Και να φτιάχνεις κομμάτια που να έχουν διάρκεια, ταυτότητα και να μην είναι μίας χρήσης. Για μένα αυτό δεν είναι μία τάση, γιατί είναι μία τάση διεθνώς, αλλά είναι και μία στάση ζωής. Φτιάχνουμε, έχουμε μία χειροποίητη παραγωγή, μικρές ποσότητες, επιλέγω ποιοτικά υλικά και αξιοποιώ τα υλικά. Δηλαδή, δεν πετάμε τίποτα. Ανακυκλώνω, χρησιμοποιώ υπολείμματα δερμάτων, χρησιμοποιώ υλικά τα οποία είναι vintage, παλαιότερα υλικά, και τους δίνω ξανά ζωή. Έχω δηλαδή μια φιλοσοφία non-waste, έτσι λέγεται διεθνώς. Και να πω και ότι πρόσφατα έκανα μια συνεργασία με μια σχεδιάστρια εξαιρετική, την κυρία Δραμουντάνη, η οποία είναι και από τα Νόγια, στην Αθήνα είναι το ατελιέ της. Χρησιμοποίησα όλα τα υπολείμματα των δερμάτων, των υλικών, των υφασμάτων που σχεδιάζει και της έφτιαξα μία πολυτελή σειρά κοσμημάτων από αυτά τα υπολείμματα. Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ασφαλώς. Δίνεται ζωή σε κάτι που νομίζουμε ότι είναι πεθαμένο. Και όμως το ξαναφέρετε στη ζωή και λάμπει. Από ό,τι είδα και κάποιες φωτογραφίες με τα προϊόντα σας. Εντάξει, είναι λαμπερά προϊόντα, δεν είναι προϊόντα εν πάση περιπτώσει τα οποία τα βλέπεις και τα προσπερνάς. Μένεις να τα δεις λίγο, να δεις.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας έχει μάλλον επηρεάσει, το έχετε έμφυτο εν πάση περιπτώσει, το εικαστικό που λέτε, έτσι. Φαντάζομαι ότι δουλεύει πολύ πάνω σε αυτό το... αποτυπώνεται πολύ στο έργο σας αυτό.
0: Ναι. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Προσπαθώ να εμπνέομαι και από τον πολιτισμό μας εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Να εμπνέομαι από τον πολιτισμό τον μινωικό. Σχεδόν σε ό,τι κάνω.
1: Μάλιστα.
0: Είναι έμπνευση τεράστια.
1: Υπάρχουν άλλες γυναίκες ή και άντρες, γιατί μπορεί και να ασχοληθεί κάποιος με, και ένας άντρας πάνω σε αυτό, που να κάνουν τέτοια προϊόντα τα οποία τα είναι sustainable, είναι βιώσιμα και εν πάση περιπτώσει non-waste, όπως είπατε εσείς, κανένα δηλαδή για πέταμα, εκτός από την κυρία Δραμουντάνη που αναφέρατε προηγουμένως. Δηλαδή είναι κάπως διαδεδομένο αυτό, είτε στο νησί μας είτε στη χώρα μας?
0: Δεν ξέρω αν είναι διαδεδομένο στο κομμάτι το δικό μου, αλλά σίγουρα στην κουλτούρα μας, εδώ στην Κρήτη, υπάρχει βιωσιμότητα. Γιατί η δουλειά που κάνουμε, η χειροποίητη δουλειά, πέρα από τη δική μου και άλλοι καλλιτέχνες, έτσι στηρίζεται πάνω στη δεξιοτεχνία, στην αυθεντικότητα. Η βιωσιμότητα δεν είναι κάτι ξένο για μας εδώ τους Κρητικούς. Νομίζω ότι είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε φυσικά, σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στη μόδα, έτσι, και αυτό πιστεύω ότι είναι και ένα πλεονέκτημα εδώ στον τόπο, στην κουλτούρα μας.
1: Ποια είναι η ανατροφοδότηση που έχετε από το κοινό? Φαντάζομαι ότι για να συνεχίζετε πάει να πει ότι το κοινό το αποδέχεται, έτσι, αυτό το έργο.
0: Ναι, και θα συνεχίσω να το κάνω αυτό και με άλλους σχεδιαστές. Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτή, όπως σας είπα, η συνεργασία με την κυρία Δραμουντάνη θα έχει πολύ μέλλον. Δηλαδή σκοπεύουμε να το στηρίξουμε πάρα πολύ αυτό και πιστεύω και άλλοι να ακολουθήσουν.
1: Ναι. Η αγορά και της Κρήτης και της Ελλάδας σας δέχεται θετικά, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν έχετε επεκταθεί και έξω.
0: Βέβαια, έχω ένα δίκτυο χονδρικής και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνεργάζομαι με πολλά καταστήματα. Και εδώ και έξω. Και συμμετέχω και σε εκθέσεις προωθώντας την δουλειά.

0: μου στο εξωτερικό. Ναι, ναι. Προσπαθώ να το κάνω αυτό πάρα πολύ. Είναι και ο στόχος μου αυτός.
1: Είναι...
0: Στο εξωτερικό. Οι αγορές στο εξωτερικό.
1: Οι αγορές στο εξωτερικό. Και με αυτόν τον τρόπο διαδίδεται και ο μινωικός πολιτισμός που μας είπατε. Γιατί βασίζεστε, είπατε, πολύ σε αυτό.
0: Βεβαίως, ναι. Εγώ έχω κάνει μια μεγάλη έκθεση στο Παρίσι, παρουσιάζοντας τα μινωικά βήματα, μια σειρά υποδημάτων, στα οποία επάνω μπορώ να πω ότι κατέγραψα την ιστορία του μινωικού κόσμου και αυτό είχε τεράστια επιτυχία όταν το έκανα και ήταν η βάση για να μπορέσω μετά να δουλέψω στο εξωτερικό.
1: Μπορείτε να μας το περιγράψετε λίγο λεπτομερέστερα αυτό, πώς το κάνατε, πώς τα βήματα αυτά.
0: Τα βήματα αυτά. Έκανα μια σειρά παπουτσιών,
1: ναι,
0: τα οποία το κάθε ένα διηγείται μια ιστορία από το μινωικό κόσμο. Το λαβύρινθο, τα ταυροκαθάψια, τις γαλάζιες κυρίες, τον φυσικό κόσμο, τον μινωικό. Και αυτό έκανε τεράστια εντύπωση όταν το έκανα, γιατί δεν είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο διεθνώς στη μόδα. Στο Παρίσι το παρουσίασα αυτό, στο κέντρο της μόδας.
1: Μάλιστα. Και η ανταπόκριση του κόσμου πώς το είδαν, τι σας έγραψαν, τι σας είπαν, τι σας έγραψαν.
0: Πάρα πολύ μεγάλη. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερή, γιατί όλα τα έντυπα της μόδας και όχι μόνο έγραψαν για αυτή τη συλλογή, για αυτή την έμπνευση, για την Κρήτη, για το μινωικό πολιτισμό. Ήταν το σπουδαιότερο πράγμα που έχω κάνει και μου άνοιξε τις πόρτες στο εξωτερικό.
1: Πότε έγινε αυτό, κυρία Αγγελαράκη?
0: Αυτό έγινε ακριβώς όταν ξεκίνησε ο COVID. Πριν τον COVID.
1: Μάλιστα, πριν τον COVID. Δεν σας επηρέασε όμως από ό,τι φαίνεται τελικά?
0: Με επηρέασε πολύ, γιατί τα επόμενα 3 χρόνια...
1: Ναι.
0: Όταν ξεκίνησε ο COVID, οπωσδήποτε όλη αυτή η προσπάθεια που είχα κάνει αισθάνθηκα ότι πήγε χαμένη, γιατί ο κόσμος είχε άλλα ενδιαφέροντα.
1: Ναι, βέβαια, σίγουρα. Να επιβιώσει. Είχε το πρώτο.
0: Να επιβιώσει, ναι. Δεν ήταν το θέμα ο πολιτισμός και η μόδα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά αυτό ήταν μια αρχή η οποία δεν ξεχάστηκε ποτέ. Δηλαδή θεωρείται ότι αυτό που έκανα έχει τεράστια αξία και ότι είναι συλλεκτικό. Είναι κάτι που θα μείνει για πάντα.
1: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο θέμα και να κλείσουμε αυτή την ερώτησή μου. Το θέμα της επιχειρηματικότητας, της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τις γυναίκες επιχειρηματίες, αφού λέτε ότι από τη γιαγιά σας μέχρι και εσάς σήμερα είσαστε σε ένα κόσμο γυναικείας επιχειρηματικότητας?
0: Νομίζω ότι έχω μεγαλώσει σε ένα κατάστημα. Έτσι νομίζω. Ναι. Έτσι αισθάνομαι. Είναι ο φυσικός χώρος στον οποίο θέλω να βρίσκομαι. Θέλω κλείνοντας να καλέσω όλες τις κυρίες που επιχειρούν ή σκέφτονται να ξεκινήσουν κάτι δικό τους, να έρθουν κοντά μας. Θεωρώ ότι δεν είναι ένας απλός σύλλογος, είναι μια κοινότητα η οποία θέλει να ενώσει, να στηρίξει και να μας ανοίξει δρόμους. Και το ξαναλέω ότι όταν οι γυναίκες συνεργάζονται μπορούν να αλλάξουν όχι μόνο εδώ την αγορά αλλά και την κοινωνία και το μέλλον μας.
1: Κυρία Αγγελαράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα, πιστεύω, αυτή η συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ήταν η κυρία Έλλη Λιραράκη, επιχειρηματίας, δραστηριοποιείται στον κλάδο της βιώσιμης μόδας, παίρνει υλικά, δηλαδή φυσικά υλικά, τα μετατρέπει κυρίως σε παπούτσια και αξεσουάρ, γυναικεία αξεσουάρ, προκειμένου να μην χαθεί τίποτα από αυτό το φυσικό που υπάρχει. Εξού και όρος βιώσιμη μόδα. Είναι επικεφαλής λοιπόν της τοπικής ομάδας Χανίων του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Είναι η πρώτη τοπική ομάδα που δημιουργεί ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης στα Χανιά. Και όπως μας είπε τη Δευτέρα η πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συλλόγου, η κυρία Μαρία Πιτσικάκη, πρόκειται στη συνέχεια να δημιουργηθεί και μια τοπική ομάδα στο Λασίδι και συγκεκριμένα στη Σιτία και μετά και στο Ρέθυμνο. Και έτσι θα δείχνουν πραγματικά οι γυναίκες επιχειρηματίες τις δυνατότητες που έχουν, που από ό,τι έχουμε διαπιστώσει με αυτές τις επιλεκτικές και επιλεγμένες παρουσιάσεις που έχουμε κάνει, φαίνεται ότι σιγά σιγά αρχίζει να αναπτύσσεται αυτή η δυναμικότητα και μάλιστα σε πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους και διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους. Και θα αποτελούν βέβαια σίγουρα αυτές οι γυναίκες ένα παράδειγμα και για τις άλλες γυναίκες, αλλά και γενικότερα για την τοπική αγορά και κοινωνία. Να πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
6: www.γιαρτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιαρτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιαρτικουλέ.gr.

0: Όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, της εκπομπής Όμορφη Μέρα, που ακούτε από τις 8 έως τις 10 κάθε πρωί από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8 και στην οποία στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης, στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης. Σας είπα λοιπόν, και αν θέλετε βέβαια να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932907898. Σας έλεγα λοιπόν ότι χθες συνομιλήσαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς στον τομέα, τον κύριο Σταύρο Τζεδάκη, και μας είπε για τη στρατηγική της περιφέρειας στον κτηνοτροφικό τομέα, στον κτηνοτροφικό κλάδο. Και σήμερα θέλησα να μιλήσουμε με τους ανθρώπους που χειρίζονται βεβαίως αυτό τον κλάδο, ξέρουν τα πράγματα καλύτερα, να μας πούνε ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Είναι γνωστές βέβαια, αλλά δεν είναι κακό να τους επαναλαμβάνουμε, διότι γίνονται περισσότερο γνωστές και έτσι φτάνουμε πιο κοντά στην ενδεχόμενη λύση τους. Επικοινώνησα λοιπόν με τον νέο πρόεδρο του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Προγάκη, και ο κύριος Προγάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Προγάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, σε εσάς και τις ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Κύριε Προγάκη, λοιπόν, για πείτε, μας είχατε πρόσφατα και μία διάσκεψη, μία συνάντηση στην περιφέρεια, εσείς οι κτηνοτρόφοι, και εκεί παρουσιάσατε τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζετε. Να μας πείτε λοιπόν στην καθημερινότητά σας, την επαγγελματική, τι είναι αυτά τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζετε, ποιες είναι οι προτάσεις σας για να λυθούν αυτά τα θέματα.
1: Τα θέματα είναι πάρα πολλά, τα λέμε και τα ξαναλέμε, τα ίδια και τα ίδια λύσεις δεν βρίσκονται.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει η κυβέρνηση μάλλον να βρεθούν λύσεις. Είναι το κόστος παραγωγής, είναι οι αρρώστιες με τα ζώα πάνω στη Μητυλίνη, διαλύσανε τους κτηνοτρόφους, τους αδέρφους μας. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην γίνει και σε εμάς εδώ να μην έρθει αυτή η αρρώστια. Και τώρα είμαστε και στο ξεκίνημα της νέας ΚΑΠ. Μας έχει καλέσει ο κ. Τζεδάκης την Πέμπτη. Στο
0: Ατλαντής που θα γίνει αυτή η συνάντηση, ναι.
1: Ναι. Πρέπει, ο σύλλογό μας κουβεντιάζει με άλλους συλλόγους να γίνει μια επιτροπή από όλη την Κρήτη. Δεν γίνεται να αποφασίζουν αυτοί για μας χωρίς εμάς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να πάει μια επιτροπή, να κουβεντιάσουμε τα προβλήματα, να δούμε, γιατί κάθε ποτέ λίγο έχουμε και συνούρια. Μια φορά ξέραμε ότι τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο παίρναμε αυτά τα χρήματα, κάναμε τη δουλειά μας, τις υποχρεώσεις μας. Τώρα είναι τα πάντα ξεκρέμαστα, τα πάντα. Δεν ξέρουμε τι θα μας εξημερώνει.
0: Θέλω να μας πείτε συγκεκριμένα πράγματα, κύριε Προγάκη. Δηλαδή εσείς, από τη στιγμή που θα πάρετε ένα πρόβατο και θα αρχίσετε να το εκτρέφετε, ποια είναι τα έξοδά σας, ποια είναι τα έσοδά σας, ποια είναι η διαδικασία, να την περιγράψουμε στον κόσμο.
1: Για μας είναι το κόστος παραγωγής πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Πού οφείλεται αυτό, δηλαδή τι ανεβάζει το κόστος?
1: Είναι, η Κρήτη είναι νησί. Το μεταφορικό σωδύναμο δεν μας το δίνουν. Δηλαδή οι τροφές, τα τριφύλια είναι πανάκριβα. Άμα είναι διαφορετικά. Είναι στην Πάνω Ελλάδα, είναι τα πόδια τους όλα. Εμείς για να έρθει θέλει ένα σωρό έξοδα. Τώρα και με τον πόλεμο, με τα πετρέλαια έχουν πάρει όλα πάνω. Όλα έχουν ανέβει πάνω. Εμείς είμαστε απογοητευμένοι. Δεν μπορούμε δηλαδή. Έχει φτάσει στα προχώρητα η δουλειά. Τα ξέρουν όλα οι κυβέρνηση, τα ξέρουν όλα οι υπουργοί. Κάθε λίγο αλλάζουν και ένα άλλο υπουργό. Μέχρι να συνονοηθούμε με τον πρώτο, να κουβεντιάζουμε, να του πούμε τα προβλήματα, φεύγει και έρχεται άλλος. Άντε πάλι από την αρχή, δηλαδή δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση.
0: Αυτό που περιγράφεται βέβαια, ναι, σε αδρές γραμμές ισχύει. Αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Προγάκη, μόνο με την επανάληψη μπορεί να ασκηθεί η πίεση. Μόνο με το λέγε, κάτι θα βγει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν,
1: εμείς κύριε Αγγελάκη, σαν σύλλογος, έχουμε και με άλλους συλλόγους κουβεντιάζομαι και κοιτάζομαι να πάμε για τις λειτουργήσεις πάλι. Δηλαδή θα μας αναγκάσουν, είναι ο μονόδρομος. Δεν έχουμε άλλη επιλογή.
0: Ναι.
1: Θα μας φέρνουν στα άκρα.
0: Αυτή τη στιγμή εσείς φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, είναι σίγουρο, εκτρέφετε τα ζώα σας είτε για το γάλα, είτε για το κρέας του, είτε για το μαλλί του. Έτσι δεν είναι? Καλά τα λέω?
1: Καλά τα λέτε, ναι.
0: Ναι, λοιπόν, οι τιμές αυτή τη στιγμή αυτών των προϊόντων στην αγορά ποιες είναι?
1: Το μαλλί δεν το φαίνε καθόλου. Μια φορά τα παίρνανε τα μαλλιά, τα αγοράζανε. Αλλά όποιος μπορεί και όπως μπορεί, δηλαδή δεν έχει μια τιμή να πεις ένα ευρώ, ένα 20, ένα 1,5 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Άλλος το δίνει 80 λεπτά, άλλος το δίνει ένα ευρώ, άλλος ένα 10. Δεν υπάρχει δηλαδή. Εγώ θα πω και το άλλο. Τόσα ναι. ζώα έχουν σφαγεί στην πάνω Ελλάδα. Πώς γίνεται να είναι το γάλα περισσότερο? Αντί να γυγαίνει, είναι τα καρτέλ. Δηλαδή είναι, φέρνουν απ' έξω γάλα, τα φέρνουν σκόνες, φέρνουν. Είναι ξέφραγο μπέλι η χώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πληρώνουμε εμείς.
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, κύριε Προγάκη. Ενώ θανατώνονται ζώα, το γάλα, το γάλα δεν λιγοστεύει, άρα σημαίνει ότι υποκαθίσταται από κάποιο άλλο γάλα που έρχεται απ' έξω ή από σκόνες που λέτε κι εσείς.
1: Εμείς αγαπάμε τη χώρα μας, αγαπούμε τον τόπο μας, τα χωριά μας, τα πάντα, τα κοπέλια μας ανοίγουν να κάνουν το πάντζερμα το δικό μας, δηλαδή, αλλά δεν υπάρχει μέλλον. Εάν η κυβέρνηση δεν κάτσει να δει τα προβλήματα, να βρεθεί μια λύση, είναι σαν να μας λένε φύγετε από τη χώρα, φύγετε, όσο μας κάνουν ξενοδοχείους, δηλαδή δεν είναι δυνατόν.
0: Περιγράψατε ήδη προηγουμένως, κύριε Προγάκη, το θέμα με το μεταφορικό ισοδύναμο. Ενώ η Κρήτη είναι νησί, δεν παίρνει την επιδότηση που παίρνουν τα άλλα νησιά για να ενισχύεται αυτή η μεταφορά των προϊόντων στο νησί μας. Όντως είναι ένα δίκαιο αίτημα που έπρεπε να είχε ικανοποιηθεί από την κυβέρνηση. Τι άλλο θα θέλατε εκ μέρους της κυβέρνησης να κάνει για να ενισχυθεί ο κτηνοτροφικός τομέας?
1: Πρέπει να έχουμε και τιμή στο γάλα, δηλαδή να ξέρουμε ότι αυτή η τιμή είναι στο γάλα. Mm-hmm. Οι επιδοτήσεις είναι το άλλο κομμάτι. Τώρα έρχονται, μας παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο, σου λέει το 23 μου είχε βάλει τεχνική λύση στο κράτος, είχα πάρει στην πάνω Ελλάδα ένα χιλιάρικο, δύο χιλιάρικο επιδότηση, τώρα το έχουν κάνει μη επιλέξιμο τα στρέμματα και μου ζητάνε πίσω τα λεφτά.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα που μας επήγανε και στα ΔΕ. Δηλαδή αν είναι δυνατόν.
0: Άρα
1: ήταν όλα φτιαχτά για να μας επάνε στη φορεία. Για ποιος δεν χρωστάει η ΕΦΚΑ, ποιος δεν χρωστάει. Όλοι οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι χρωστούν. Δεν είχαν άλλη λύση, σου λέει τώρα θα σε πιάσω, με θέτε δεν θέτε.
0: Εσείς πιστεύετε δηλαδή πράγματα ότι ήταν σκόπιμη όλη αυτή η ιστορία για να μεταφερθεί ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ? Μάλιστα.
1: Ναι, εγώ το πιστεύω. Εγώ προσωπικά το πιστεύω.
0: Μάλιστα. Και τώρα υπάρχουν συνάδελφοί σας οι οποίοι τους ζητούν τα χρήματα πίσω από τις επιδοτήσεις. Αυτό λέτε?
1: Ναι. Ενώ τα είχαν πάρει, τους είχαν πει θα τα πάρετε κανονικά και τώρα σου λέει υπάρχει πρόβλημα και σου στέλνουν από την ΑΕΔ το χαρτάκι, σου λένε θα δώσεις αυτά τα χρήματα μέχρι την τάδε ημερομηνία, αλλιώς θα τα ψηφίσουμε όταν είναι να πάρεις την επιδότηση, θα τα κρατήσουμε εμείς. Όλα είναι φτιαχτά, όλα είναι μελετημένα, κύριε Ζηλάτση.
0: Χθες, κύριε Προγάκη, μιλώντας με τον κύριο Τζεντάκη, μας είπε ότι η παραγωγή, οποιοσδήποτε παραγωγός, όχι μόνο στις κτηνοτρόφοι και η γεωργή, θα πρέπει να δώσει το βάρος στην παραγωγή, γιατί περισσότερα χρήματα βγάζεις από την παραγωγή από ό,τι από τις επιδοτήσεις. Εσείς συμμερίζεστε αυτή την άποψη?
1: Ναι, τη συμμερίζομαι. Το θέμα είναι όμως να έχει τιμή όμως αυτό που παράγουμε.
0: Mm.
1: Και όχι να τα τρώνε οι μεσάζοντες. Και το γάλα και τα αρνιά και τα τσιπευτικά και όλα. Και τα καρτέλ. Υπάρχουν καρτέλ. Δηλαδή εσύ πρέπει η κυβέρνηση να στα προβλήματα να τα λύσει αυτά τα προβλήματα. Δεν μπορεί εγώ ένα παράδειγμα να σφάζω 8 ευρώ τα αρνί και να το παίρνεις εσύ να το τρως 16 ευρώ και 18 ευρώ. Δηλαδή είναι πολλά τα προβλήματα. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Αλλά λύσεις δεν πιστεύω να βρεθούν. Δεν θέλουν να βρουν λύσεις.
0: Πιστεύετε δηλαδή ότι αν εκλείψουν οι μεσάζοντες θα διορθωθεί το πράγμα? Και ποιος θα μπορέσει, δηλαδή εσείς θα δίνετε κατευθείαν ας πούμε στη Λιανική?
1: Εγώ πιστεύω ότι αν θέλει πραγματικά η κυβέρνηση μπορεί να λύσει ορισμένα προβλήματα που είχε ο κλάδος ο κτηνοτροφικός και ο αγροτικός, εάν θέλει η κυβέρνηση, αλλά δεν θέλει. Για τον ΑΒ λόγο.
0: Ναι, για ποιο λόγο, αυτό θα ρωτούσα. Ποιο λόγο?
1: Η Ευρώπη ξέρει ο καθένας, εγώ δεν μπορώ να σας πω για ποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αν είναι δυνατόν.
0: Εσύ το...
1: μπορεί να μπει στα φημή να δει ποιος παράγει γάλα, ποιος παίρνει τις ζωοτροφές, να του πει εσύ θα πάρεις αυτά τα χρήματα έξτρα να βοηθήσεις το γνήσιο και το τρόφο. Δεν μπορεί. Mm. Πώς μπαίνει στα φημή όμως και βλέπει ότι χρωστάς εδώ, θα σου το κρατήσω με. Mm. Το ίδιο πράγμα είναι. Εάν δεν μπορεί πολλά πράγματα να αλλάξει.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θέλουν να το κάνουν.
0: Εσείς τα προϊόντα σας και το γάλα και το κρέας τα δίνετε, έρχονται, να το θέσω διαφορετικά, έρχονται εταιρείες μεγάλες γάλακτος ας πούμε να σας ζητάνε το γάλα ή τα δίνετε σε κατατόπους εμπόρους, το ίδιο και το κρέας, πώς γίνεται η διάθεση?
1: Άλλοι δίνουν σε μεγάλες εταιρείες, άλλοι δίνουν στις εντόπιους εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι ότι αυτοί συνολογούνται, δηλαδή αυτοί τα βρίχνουν και κανονίζουν την τιμή.
0: Nice.
1: Εμείς όλο το χρόνο, 365 μέρες το χρόνο είμαστε τα πρόβατα. Δεν έχουμε ούτε καθημερινές, ούτε αργίες, ούτε τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Όπως και με τις συντάξεις, λέει, να το πάμε λίγο πια πέρα.
0: Ναι.
1: Αν φτάξει κάποιος να πάρει σύνταξη περί 3 εκατοστάρικα, 3,5.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα προβλήματα.
0: Είναι, δεν το συζητάμε. Σίγουροι, γι' αυτό το συζητάμε κιόλας. Μήπως βρεθεί, μήπως συμβάλλουμε στο να βρεθεί μια λύση. Για πείτε μου κάτι, έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, με αυτό το μεγάλο κόστος που αντιμετωπίζετε, ποιες τιμές θα έπρεπε, οι τιμές παραγωγού, δηλαδή ποιες πρέπει να είναι για τα προϊόντα σας, για το κρέας και για το γάλα, ποιες πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να είναι?
1: Εγώ πιστεύω ότι κάτω από 1,5 ευρώ δεν έπρεπε να είναι το γάλα. Ένα, τέλος πάντων. Ένα,
0: από 1,5 και πάνω. 1,40 και πάνω δηλαδή.
1: Ναι. 1,40 και το κρέας κάτω από 8 ευρώ να μην κατέβει.
0: Να μην κατέβει.
1: 8,5.
0: Ναι.
1: Ναι. Και μετά δεν θέμε εμείς επιδοτήσεις. Δεν θέμε να τις πάρουμε. Έτσι αλλιώς αυτοί τις τρώνε. Έτσι αλλιώς βλέπουμε κατά από το λίγο τα σκάνδαλα που βγαίνουν.
0: Άπρος
1: να έχουμε τα πράγματα μας.
0: Γελάω για να μην κλαίω, κύριε Προγάκη. Ναι. Ναι.
1: Μα είναι λογικά πράγματα. Τέλος πάντων, είμαι και στον δρόμο και δεν έχω και καλό σήμα.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, εντάξει, ναι, βεβαίως. Εγώ δεν έχω, κύριε Προγάκη, άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς, αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Δεν θέλω τίποτα άλλο, εντάξει. Αν είναι και κάτι άλλο, θα τα ξαναπούμε.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά, κύριε Προγάκη. Καλή σας μέρα.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Κώστας Προγάκης, ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Νομού Ηρακλείου. Ακούσατε, το μεγάλο κόστος είναι αυτό που συνεχώς επαναλαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν μέτρα, και αυτό ζητούν από την κυβέρνηση, να ληφθούν μέτρα για να εξουδετερωθεί ή τουλάχιστον να αυλυνθεί η οξύτητα αυτού του μεγάλου κόστους που αντιμετωπίζουν, και προτείνουν και τις τιμές. Όχι κάτω από 1,40 το κιλό το γάλα, η τιμή παραγωγού, και όχι κάτω από 8 ευρώ η τιμή παραγωγού στο κρέας. Το μαλλί, λέει, δυστυχώς το πετούν, δεν το παίρνουν πια.

Η κτηνοτροφία είναι μια πανάρχια τέχνη στην Κρήτη και όχι βέβαια στην Κρήτη, αλλά εδώ το πράγμα φαίνεται περισσότερο επειδή είμαστε νησί, η οποία στον 21ο αιώνα και το έτος 2026 αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και προσπαθεί να επιβιώσει και εκείνη. Ακούσατε, δεν απέκτησε το ενδεχόμενο ο κύριος Προγάκης να, εάν δεν εισακουστούν από την κυβέρνηση, να προχωρήσουν και σε νέες κινητοποιήσεις. Έχουν να καταθέσουν και τις προτάσεις τους. Φαντάζομαι ότι δεν θα απέχουν πολλοί από αυτές που μας είπε ο κύριος Προγάκης. Αύριο, σε αυτή την εκδήλωση που πραγματοποιεί η Περιφέρεια, την οποία μας προανήγγειλε χθες και ο κύριος Τζεδάκης, που με αυτή την εκδήλωση ανοίγει ουσιαστικά η δημόσια διαβούλευση για την ΚΑΠ, για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028-2036. Όσες προτάσεις κατατεθούν σε αυτήν την εκδήλωση που θα γίνει, θα τις μαζέψει η Περιφέρεια και θα τις καταθέσει, θα τις μαζέψει για τις καταθέσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν απέκτησε επίσης το ενδεχόμενο ο κύριος Τζεδάκης να ανοίξει και μία πλατφόρμα, μάλλον μια ενότητα στην πλατφόρμα της Περιφέρειας, όπου θα μπορούν και οι πολίτες να μπουν και επαγγελματίες βεβαίως, να μπουν και να διατυπώσουν την άποψή τους για την κοινή αγροτική πολιτική. Τη νέα κοινή αγροτική πολιτική που φημολογείται ότι θα είναι αυστηρότερη της προηγούμενης. Μετά από αυτά τα σκάνδαλα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ στην Ελλάδα, υπάρχουν και παρόμοιες περιπτώσεις και στο εξωτερικό. Αν θυμάμαι, πριν από περίπου 2 χρόνια, 1,5 πόσο είναι που έχει ξέσπασει αυτή η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκίνησε από την Ιταλία. Το Πολίτικο, εάν θυμάμαι καλά, ήταν το πρώτο μέσο ενημέρωσης το οποίο μίλησε για αυτό το σκάνδαλο και τις διώξεις, και αναφερόταν όχι μόνο στην περίπτωση της Ελλάδας αλλά και σε περιπτώσεις στην Ιταλία, ενώ έχουν ακουστεί βεβαίως και περιπτώσεις και στην Ισπανία με τις επιδοτήσεις.

περιμένουμε όσον αφορά και την ιστορία αυτή με τον ΠΚΠ και νέα δικογραφία από ότι έχουν δει δημοσιεύματα το φως της δημοσιότητας. Περιμένουμε λοιπόν και νέα δικογραφία να δούμε, βέβαια δεν ξέρουμε πότε θα έρθει αυτή, να δούμε, θα έχουμε καινούργιες ιστορίες σε αυτή την πολύκροτη υπόθεση. Πάντως με έκανε εντύπωση και το πως ο κύριος Προγάκης αντιλαμβάνεται την ιστορία αυτή, που είπε ότι ήταν σκόπιμη όλη αυτή η ιστορία να ξεσπάσει αυτό το σκάνδαλο για να μεταφέρουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Είναι ώρα να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μουδιασμένη είναι η Κρήτη από τη δολοφονία 20χρονου, τον οποίο πυροβόλησε εν ψυχρό 54χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Η σύζυγός του συνελήφθη για συνέργεια επειδή βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο. Ο καθομολογίαν δράστης που οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα θεωρούσε υπεύθυνο τον 20χρονο, καθώς οδηγούσε το αυτοκίνητο με το οποίο σκοτώθηκε ο γιος του σε τροχαίο το 2023. Απολογούνται σήμερα οι εμπλεκόμενοι για το αιματηρό περιστατικό έξω από μπαρ στο Ηράκλειο με θύμα πορτιέρι. Νέος σεισμός 4 Ρίχτερ λίγο μετά τα μεσάνυχτα, 25 χιλιόμετρα νότια-νότιο-ανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου. Σήμερα στην Ιορδανία ο Πρωθυπουργός, η Αθήνα επιδιώκει να διατηρήσει ρόλο σταθεροποιητικού συνομιλητή στη Μεσόγειο και τον Περσικό κόλπο. Ο εισερχόμενος τουρισμός εξερουμένης της κρουαζιέρας κατέγραψε το 2025 αξιόλογες επιδόσεις, συνολικά 38 εκατομμύρια φίξεις και εισπράξεις 22 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης στον ΗΠΑ που είχε στόχο τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις. Απαιτούνται σοβαρά βήματα για το νέο γήπεδο του Όφη ώστε να μην καλλιεργούνται φρούδες ελπίδες. Τρία είναι τα καθεστώτα ιδιοκτησίας στα 73 στρέμματα, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Νίκο Γιαλιτάκη που μίλησε στον Πολίτικα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoulet.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το Politica.gr.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Delta 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Θα κάνω, αγαπητοί ακροατές, ένα λογοπαίγνιο. Θα πω ότι σε μια θεσπέσια θέσπιση βραβείων προχώρησε η Δημοτική Ενότητα Νέας Ελικαρνασσού. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας αποφάσισε να θεσπίσει βραβεία Ιωάννη Βαρδαξή. Δεν θα πω τίποτε άλλο για τη θέσπιση αυτή καθεαυτή, αλλά και για το ποιος ήταν ο Ιωάννης Βαρδαξής, θα ήθελα να συνομιλήσουμε, γι' αυτό τον προσκάλεσα κιόλας να το κάνουμε, με τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ελικαρνασσού, του Συμβουλίου δηλαδή, τον κύριο Αλέξανδρο Τσουλφά, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τσουλφά, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Αληθώς Ανέστη, κύριε Αγγελάκη.
0: Αληθώς Ανέστη. Επίσης, να είστε καλά.
1: Χρόνια σας πολλά, γιατί σήμερα είναι και μια ξεχωριστή μέρα. Παίζει η εικόνα της Παναγίας Καμαριανής στην Νέα Ελικαρνασσό.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ευχαριστούμε που μας το υπενθυμίζετε. Σας ευχαριστούμε που μας το υπενθυμίζετε, κύριε Τσουλφά.
1: Ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Για την Παναγία την Καμαριανή, μια και μου το υπενθυμίσετε, θα συνομιλήσω με ανθρώπους που γνωρίζουν την ιστορία της για να μας την πούν, γιατί είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα για αυτή τη θέσπιση του βραβείου Ιωάννη Βαρδαξή, που από ό,τι διάβασα έχει ένα πολύ καλό στόχο. Λοιπόν, πείτε μας εσείς.
1: Ναι, ήταν μια σκέψη που υπήρχε εδώ και καιρό στο Συμβούλιο μας. Θέλαμε να θεσπιστεί ένα βραβείο. Εντάξει, η λέξη θέσπιση είναι λίγο περίεργη, γιατί σαν τοπικό συμβούλιο δεν μπορούμε να έχουμε μια πάγια κατάσταση.
0: Κάθε ναι, εντάξει, πρέπει να βρούμε όμως την κατάλληλη λέξη. Εντάξει, νομίζω ότι η πιο κατάλληλη είναι αυτή. Φέτος, ότι θεσπίζεται
1: λοιπόν
0: ένα βραβείο.
1: Φέτος λοιπόν ξεκινάμε πιλωτικά. θέλοντας να επιβραβεύσουμε παιδιά εδώ από την Νέα Ελικαρνασσού. Ο στόχος βέβαια δεν είναι τόσο η επιβράβευση, όσο μια γενικότερη προσπάθεια να ξανασυνδεθεί όλη η νεολαία, ο νέος κόσμος, με την τοπική κοινωνία και τα κοινά, με την ανιδιοτελή συμμετοχή. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι νέοι έχουν αυτή τη διάθεση της συμμετοχής στα κοινά και των συλλογικών δράσεων. Έτσι υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον και η θετική διάθεση. Θέλουν όμως και το παρακίνημά τους, να τους παρακινήσουμε. Mm-hmm. Στα πλαίσια λοιπόν των αρμοδιοτήτων μας αποφασίσαμε να θεσπιστεί σαν πρώτη φάση ένα βραβείο που θα έχει να κάνει με τους μαθητές φέτος, και αυτό όχι γιατί μόνο οι μαθητές αξίζουν μια επιβράβευση, αλλά ουσιαστικά το κριτήριο αξιολόγησης θα πρέπει να το κάνει μια επιτροπή, που είναι λίγο δύσκολο και δεν έχουμε και τα χρονικά περιθώρια να συσταθεί. Άρα προτιμήσαμε φέτος τα βραβεία να αφορούν τους μαθητές. Οι διευθυντές των σχολείων θα μας προτείνουν τους μαθητές με βάση 3-4 χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά θα είναι ο βαθμός, θα είναι η γενικότερη παρουσία στη σχολική κοινότητα. Θα βραβευτούν 3 μαθητές από το γυμνάσιο, από το τεχνικό λύκειο του ΕΠΑΛ και από το γενικό λύκειο της Νέας Ελικαρνασσού. Αυτό σε πρώτη φάση, και ο σκοπός μας είναι αυτό να επεκταθεί και σε άλλους τομείς, όπως είναι ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, τα καλλιτεχνικά δρόμενα και όλα αυτά. Δίνουμε λοιπόν την όθηση στους νέους μέσω αυτής της πρωτοβουλίας. Το βραβείο ονομάστηκε Ιωάννης Βαρδαξής, mm-hmm. αφού δεν μπορούσε να πει κάποιο άλλο όνομα από τη στιγμή που μιλάμε για την προσφορά των νέων στην κοινωνία, για την ανιδιοτελή προσφορά. Ποιο άλλο πρόσωπο θα μπορούσε να εκφράσει καλύτερα αυτό το θεσμό, πέρα του ονόματος του Ιωάννη Βαρδαξή, ο οποίος υπήρξε πρόεδρος της κοινότητας της Νέας Ελικαρνασσού για πολλά χρόνια και διακρίθηκε για το ήθος του, για την πολιτική προσφορά του στα κοινά, για την ανιδιοτελή παρουσία του στην τοπική κοινωνία. Ήταν ο άνθρωπός μας. Ο άνθρωπος τον έζησαν οι παλαιότεροι, τον ζήσαμε λίγο εμείς της γενιάς μου και πρέπει να το μάθουν και οι νέοι της Νέας Ελικαρνασσού.
0: Της γενιάς μας, λέτε κύριε Τσουλφά, τον θυμάμαι μικρό παιδί, τον Ιωάννη Βαρδαξή, με την περίφημη μοτοσικλέτα του, να γυρίζει σπίτι-σπίτι και να ενδιαφέρεται για το εάν είναι τα πράγματα εντάξει. Θυμάμαι, ερχόταν στις γιαγιάς μου το σπίτι για να δει εάν έχει νερό ή βρύση.
1: Ακριβώς έτσι. Πριν λίγο μιλούσα με τον εγγονό του, ο οποίος είναι συνονόματος Ιωάννης Βαρδαξής, ο οποίος μας έστειλε μας έστειλε μια φωτογραφία με την περίφημη μοτοσυκλέτα.
0: Βέβαια.
1: Θα σας στείλω κάποια στιγμή.
0: Βεβαίως, να μας στείλετε. Πραγματικά, γιατί η συζήτησή μας θα γίνει και άρθρο στο politica.gr, δημοσίευση, είναι το σωστότερο να λέμε.
1: Ωραία,
0: δημοσίευση
1: ωραία.
0: Στο politica.gr και πολύ θα θέλαμε να είχαμε.
1: Η φωτογραφία σύμβολο είναι και αυτή που δημοσιεύσαμε
0: ναι,
1: που είναι μπροστά από τον Άγιο Νικόλαο.
0: Ναι, στα social media που έχει τη δημοσίευση.
1: Με εθελοντική προσφορά των ανεόλικων ασωτών.
0: Ναι. Πραγματικά ο Ιωάννης Βαρδαξής είναι μια ιστορική φυσιογνωμία για την Νέα Λυκανασού. Πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα γενικά για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ήταν ένας άνθρωπος βέβαια που ζήσε κάποια χρόνια που δεν υπήρχαν βέβαια όλα αυτά τα social media και η προβολή και το image making και όλα αυτά. Ήταν ένας άνθρωπος που νοιαζόταν για κάθε ένα δημότη του ξεχωριστά. Εξαιρετική φυσιογνωμία ο Ιωάννης Βαρδαξής. Θα είναι πάντα θα είναι ζωντανός πάντα στη μνήμη μας. Ξέρετε κάτι για να σχολιάσω αυτά από τη θέσπιση του βραβείου, κύριε Τσουλφά? Ξέρετε ότι κάνετε κάτι, βάζετε ένα λιθαράκι σε κοινωνικά θέματα που αντιμετωπίζουμε, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Όπως είναι η αποξένωση των νέων. Η αποξένωση των νέων μεταξύ τους και από τα κοινά. Η παιδική εγκληματικότητα που είναι δυστυχώς σε έξαρση τις ημέρες μας. Το βραβείο δηλαδή αυτό λειτουργεί εναντίον όλων αυτών και αυτό θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας και η πιλωτική εφαρμογή κατά την άποψή μου πρέπει να γίνει, να επεκταθεί και να γίνει ακόμα περισσότερο, γιατί όχι να το υιοθετήσει αν θέλετε όλος ο Δήμος Ηρακλείου. Γιατί πλέον αφού η Αλικαρνασσός ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου, να το πάρει όλος ο Δήμος και να το υιοθετήσει.
1: Κύριε Γελάκη, εμείς στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας και σε αυτό που μας αναλογεί, κάνουμε ακριβώς αυτό που μας αναλογεί. Δεν είναι μόνο το βραβείο αυτό που έχουμε θεσπίσει. Εμείς πρέπει να έρθουμε κοντά στους νέους. Οι νέοι αποτελούν ένα μέρος της κοινωνίας μας και πρέπει να το βλέπουν αυτό. Να συμμετάσχουν στα κοινά. Η όρεξη υπάρχει. Θέλουν το έναυσμα. Το βραβείο λοιπόν είναι ένα πρώτο βήμα. Είναι ένα πρώτο βήμα. Κάνουμε και άλλα πράγματα. Υπήρχε ιδέα, μια πρωτόφερική συζήτηση.
0: Βεβαίως.
1: Υπήρχε πρώτον μια ιδέα δημιουργίας συμβουλίου νέων στην τοπική κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού. Το αγκάλιασε ο κόσμος, έχουμε κάνει συναντήσεις γι' αυτό. Βρίσκουμε νομικά θέματα, έτσι, νομικά θέματα τα οποία είναι λίγο δύσκολο να ξεπεραστούν. Πιστεύω θα τα ξεπεράσουμε. Το δεύτερο είναι ότι στην προσπάθειά μας να έρθουμε κοντά στους νέους, όπως σας είπα, διοργανώνουμε για πρώτη φορά ένα διήμερο φεστιβάλ 25 και 26 Ιουνίου, Πέμπτη και Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος, ένα διήμερο φεστιβάλ hip-hop μουσικής στο παραλιακό μέτωπο της Νέας Αλικαρνασσού. Όταν λέω hip-hop μουσικής, θα έχουμε και δραστηριότητες graffiti. Το hip-hop και το graffiti λοιπόν είναι πράγματα που αφορούν πλέον τους νέους.
0: Βέβαια.
1: Όσο παρεξηγημένοι και αν φαίνονται αυτά, δεν πρέπει να τα βλέπουμε φοβικά. Είναι μορφή τέχνης, είναι μια κουλτούρα έκφρασης.
0: Σωστά.
1: Είναι ένας τρόπος να μιλήσουν οι νέοι. Αυτούς λοιπόν τους νέους πρέπει να τους ακούσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί να βλέπουμε, ας πούμε, χθες μιλούσαμε κάποια παιδιά από την Αλικαρνασσό.
0: Mm-hmm.
1: Και συμφωνούσαν με μένα. Γιατί να βλέπουμε αυτά τα έσχη γραμμένα στο παραλιακό μέτωπο. Μπορούν όλα αυτά να αντικατασταθούν με γκράφιτι. Και δεν λέω γκράφιτι να φτιάχνουμε λουλουδάκια και καρδούλες. Γκράφιτι που εκπροσωπούν τους νέους.
0: Mm-hmm.
1: Τους είπα να μας δώσουν ιδέες γιατί θα έρθουν 5-6 γραφιτάδες γνωστοί στην κοινωνία της Νέας Αλικαρνασσού, του Ηρακλείου γενικότερα.
0: Mm-hmm.
1: Και οι καλλιτέχνες, μέχρι στιγμής έχουμε περίπου 10 συμμετοχές, θα έρθει και κάποιος από την Αθήνα καλεσμένος. Είναι διήμερο το φεστιβάλ, θα κρατάει περίπου 5 ώρες κάθε βράδυ.
0: Mm-hmm.
1: Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και σχολές χορού. Ευκαιρία είναι να το ακούσει κάποιος και θέλει να συμμετάσχει να επικοινωνήσει μαζί μας. Το γκράφιτι λοιπόν, το hip hop είναι κουλτούρα των νέων. Πρέπει να τους ακούσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να τους ακούσουμε. Και η Νέα Λυκανασσός ευελπιστούμε να γίνει ένας τόπος που οι νέοι δεν θα αισθάνονται θεατές. Θα είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας και της δημόσιας ζωής. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Το συμβούλιο είμαστε. Δεν είμαστε εδώ και ο πρόεδρος της Αμερικής για να λύνει τα τεράστια θέματα της ανθρωπότητας.
0: Σαφώς, μα δεν νομίζω ότι έχει κάποιος.
1: Να συσπυρώσουμε την κοινωνία μας. Κάναμε μια προσπάθεια συσπύρωσης ακόμα και τις εκδηλώσεις. Κάναμε την καθαρά Δευτέρα, διοργανώσαμε τα κούλμα.
0: Mm-hmm.
1: Εθελοντική χορηγία των ανθρώπων ήταν. Της κοινωνίας Νέας Αλικαρνασσού. Μαζέψαμε με άσχημο καιρό, με άσχημες καιρικές συνθήκες, μαζέφτηκαν 600 άτομα περίπου.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά τα πράγματα θέλουμε να κάνουμε. Να δώσουμε το χώρο λοιπόν τώρα στους νέους να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ακουστούν. Πολλές φορές, δίνοντας αυτή τη δυνατότητα και ακούγοντας τους νέους, τα αποτελέσματα θα μας εκπλήξουν. Οφείλω να ομολογήσω ότι η ιδέα ξεκίνησε πριν 4 μήνες και ο ίδιος ο Δήμαρχος, όταν το πρωτοείπα, την αγκάλιασε πολύ θερμά. Και η ίδια η Αντιδημαρχία, γιατί όλο αυτό το φεστιβάλ θα είναι υπό την αιγίδα του Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών.
0: Βεβαίως.
1: Μας δίνει λοιπόν ο Δήμος τεχνικές υποδομές, αλλά άλλη μια φορά η κοινωνία της Συνέδρας Αλικαρνασσού συμμετέχει και καλύβει όλα τα υπόλοιπα έξοδα. Με χορηγίες καλύβει τα έξοδα και του καλλιτέχνη που θα έρθει από την Αθήνα και υποδομές που θα χρειαστούμε εκεί και διαφήμιση. Το αγκάλιασε ο Δήμος, αλλά και η κοινωνία συμμετέχει στο κομμάτι που της αναλογεί. Αυτό είναι, να δώσουμε στους νέους τη δυνατότητα να εκφραστούν.
0: Ακριβώς.
1: Παιδιά έχουμε και εμείς και εγώ και εσείς, είναι νέα παιδιά.
0: Κύριε Τσουρφά, χαίρομαι πάρα πολύ που το έχετε πάρει πολύ ζεστά το θέμα αυτό. Αυτά που κάνετε, που έχετε κάνει μέχρι τώρα και αυτά που θα κάνετε, νομίζω ότι βαδίζουν σε μια πάρα πολύ σωστή κατεύθυνση, τόσο για τις ανάγκες της Νέας Αλικαρνασσού όσο και τις ανάγκες του Ηρακλείου γενικότερα, αλλά και να αποτελέσουν και παράδειγμα για άλλους ενδεχομένως δήμους. Οι νέοι πρέπει πραγματικά να επιστρέψουν στα κοινά, σε όλες τις εκφάσεις των κοινών, όχι μόνο στην πολιτική, και στον αθλητισμό και στην καλλιτεχνία και στις τέχνες, παντού να επιστρέψουν για να φύγουν από αυτή την κατάσταση την οποία περιγράψαμε στην αρχή, τη ζωφερή κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί ιδιαίτερα μετά τον κορονοϊό, έτσι, στην κοινωνία μας μέσα, και γι' αυτό είναι αξιέπαινη η προσπάθεια η οποία κάνετε.
1: Ναι, φταίμε εμείς και ας πάρουμε πρότυπο τον Ιωάννη Βαρδαξή.
0: Ακριβώς.
1: Την προσφορά του στην κοινωνία, να προσπαθήσουμε κι εμείς ένα λιθαράκι να το βάλουμε. Ό,τι μας αναλογεί. Ό,τι αναλογεί στο τοπικό συμβούλιο, προσπαθούμε να το κάνουμε. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ελπίζω στο τέλος της θητείας μας τα αποτελέσματα να επιβραβεύσουν την προσπάθεια αυτή.
0: Και εγώ δεν το ελπίζω, το πιστεύω. Εάν συνεχίσετε με αυτόν τον τρόπο και με αυτές τις ενέργειες, το πιστεύω, κύριε Τσουρφά. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε. Εντάξει, καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Τσουρφάς, πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού. Συνομιλήσαμε με αφορμή τη θέσπιση του βραβείου Άνης Βαρδαξής, γενικότερα για το πώς οι νέοι μας θα αρχίσουν και πάλι να μπουν μέσα στην καλή μορφή της κοινωνίας, μέσα από την τέχνη, την ευγενή άμυλα, τον αθλητισμό, τις τέχνες, γιατί επαναλαμβάνω, υπάρχει θέμα και αυτές οι ενέργειες που κάνει η Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού, επαναλαμβάνω, βρίσκονται προς την σωστή κατεύθυνση. Εδώ ο φίλος ο Μανώλης ο Ζευγαδάκης μου έστειλε ένα μήνυμα, το οποίο λέει πως ο Ιωάννης Βαρδαξής ήταν παλιός πυροσβέστης και κυκλοφορούσε με ένα γαλλικό μέτρο στην τσέπη στους δρόμους για τις ανάγκες των κατοίκων. Πραγματικά, δηλαδή, όντως έχω την εικόνα του ακόμη στο μυαλό μου, του Ιωάννη Βαρδαξή. Ένας συμπαθέστατος άνθρωπος. Δεν ήξερα ότι ήταν παλιός πυροσβέστης. Ευχαριστούμε τον Μανώλη για αυτή την πληροφορία. Άρα είχε έμφυτη την αίσθηση του αλτρουισμού, έτσι. Την έννοια, την αξία του αλτρουισμού ως πυροσβέστης που ήταν. Γι' αυτό και ήταν πολύ κοντά στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους. Τώρα, μακάρι αυτό το βραβείο να πιάσει τόπο και να αγκαλιαστεί και από το Δήμο Ηρακλείου, όχι μόνο από την Νέα, από το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας, αλλά να αποτελέσει βραβείο για όλο το Δήμο Ηρακλείου, για όλους τους νέους του Δήμου Ηρακλείου. Να λέγεται Ιωάννης Βαρδαξής. Το όνομα αυτού του περίφημου ανθρώπου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρώην Προέδρου της κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού, τότε που η Νέα Αλικαρνασσός ήταν κοινότητα.

άλλα θέματα της επικαιρότητας, διαβάζω εδώ από την ιστοσελίδα τανέα.gr ότι την επίσημη πρώτη του έχει σήμερα το μεσημέρι το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο συνεδριάζει με τη νέα σύνθεση που προέκυψε μετά το συνέδριο του κόμματος. Το restart, όπως λέει η ιστοσελίδα, στις πασοκικές συνεδριάσεις είναι συνολικό, καθώς η διάθεση που επικρατεί στη Χαρλάου Τρικούπη είναι τα επιτελικά στελέχη του κόμματος να συνεδριάζουν τακτικά μία φορά το 15ήμερο. Παρότι είναι γνωστό πως η εσωκομματική αντιπολίτευση, η οποία εκπροσωπείται από στο σύνολό της στο ανώτερο κομματικό όργανο, δεν θέλει να σηκώσει σκόνη, εκτιμώντας πως βρίσκονται πια στα τελευταία μέτρα της διαδρομής μέχρι την Εθνική Κάλπη, μένει να φανεί αν θα υπάρξει κάποιος που θα θελήσει να συζητήσει τη διεύρυνση και την αποχώρηση του Χάρη Καστανίδη. Ήδη υπάρχει μια δικαιολογημένη απουσία, καθώς ο Παύλος Γερουλάνος την ώρα της συνεδρίασης θα βρίσκεται στην Ιθάκη για να συμμετάσχει σε ένα φόρουμ για το δημογραφικό. Οι αντιπαραθέσεις του επίσημου ΠΑΣΟΚ με τον πρώην Υπουργό, στις οποίες αναμίχθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκάλεσαν και την αντίδραση του Δημήτρη Ρέπα, ο οποίος επί της ουσίας έκανε λόγο για εκπαραθύρωση, ζητώντας από το Πολιτικό Συμβούλιο να αποφασίσει τη συμμετοχή του Καστανίδη κατ' εξαίρεση στα ψηφοδέλτια, πράγμα που ωστόσο θεωρείται απίθανο με το κλίμα που επικρατεί αυτές τις μέρες για τον πρώην Υπουργό στον έκτο όροφο της Χαριλάου Τρικούπη. Από τη δική του πλευρά, ο Ανδρουλάκης προσέρχεται στην πρώτη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, θέλοντας να καταστήσει σαφές πως το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται ήδη σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας και πρέπει το επόμενο διάστημα να ενισχύσει σημεία της κοινωνικής ατζέντας του και του προγράμματος που επεξεργάζεται, προβάλλοντας εμβληματικές δεσμεύσεις που θα γίνονται. Η φράση εμβληματικές δεσμεύσεις μέσα σε εισαγωγικά που θα γίνονται θέμα συζήτησης, όπως συνέβη με την τετραήμερη εργασία στη Χαριλάου Τρικούπη, και θέλουν να δουν να συμβαίνει με τις προτάσεις που έχουν για την ακρίβεια, για το ιδιωτικό χρέος και τη στεγαστική πολιτική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ανδρουλάκης αναμένεται να επιθυμήσει πως το μέτωπο που έχει το ΠΑΣΟΚ είναι μόνο απέναντι στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Μια έμεση απάντηση και για τη διαχείριση που θέλει να κάνει όσον αφορά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό, στον οποίο φαίνεται πως θα δίνονται απαντήσεις μόνο όταν το ΠΑΣΟΚ προκαλείται. Στη Χαρλάου Τρικούπη, άλλωστε, θέλουν να σταματήσει η συζήτηση που αφορά τη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης, ξεκαθαρίζοντας πως στόχος τους είναι η πρωτιά στην επόμενη κάλπη. Από πλευράς Ανδρουλάκη, αναφορά στη διεύρυνση θα γίνει χωρίς ωστόσο ονόματα ή προσδιορισμό στον χρόνο επιστροφής προσώπων, όπως η Νίνα Κασιμάτη και ο Θάνος Μωραΐτης, τον οποίο η μεταγραφή εκτός απρόπτου θεωρείται θέμα χρόνου. Αυτά, επαναλαμβάνω, γράφουν τα νέα, η ιστοσελίδα τανέα.gr, για την επίσημη πρώτη που έχει σήμερα το μεσημέρι το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ.

Τα νέα επίσης έχουν άλλη μια δημοσίευση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν την έχουν μόνο τα νέα, εγώ τη διαβάζω από τα νέα. Brain Regain, φοροπροσκλητήριο σε επιστήμες. Έχουν άλλη μια δημοσίευση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν την έχουν μόνο τα νέα, εγώ τη διαβάζω από τα νέα. Brain Regain, φοροπροσκλητήριο.

δε σε γιατρούς, ερευνητές, μηχανικούς, καθηγητές και άλλους επιστήμονες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Με απόφαση που υπογράφουν οι Γιώργος Κότσιρας και Γιώργος Πιτσιλής, το κίνητρο μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα επεκτείνεται και αφορά πλέον και φυσικά πρόσωπα που θα απασχοληθούν ως μισθωτοί στο ελληνικό δημόσιο. Η νέα ρύθμιση, η οποία έχει αναδρομική ισχύ, αφορά όλους όσοι αποφασίσουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να εργαστούν στο δημόσιο. Όπως αναφέρουν στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου, στοχεύει κυρίως στην προσέλκυση νέων επιστημόνων που μετανάστευσαν στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης, αναζητώντας καλύτερες προοπτικές εργασίας. Πλέον το ελληνικό δημόσιο εισέρχεται στο πεδίο προσέλκυσης στελεχών από το εξωτερικό, προσφέροντας το ίδιο ευνοϊκό πλαίσιο που μέχρι σήμερα ίσχυε μόνο για τον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, το νέο πλαίσιο που διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εφαρμόζεται για νέες αιτήσεις που υποβάλλονται από τη δημοσίευση της απόφασης και μετά, αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τις 28 Ιουλίου 2025 και εκκρεμείς αιτήσεις ενώπιον της φορολογικής διοίκησης κατά την 28 Ιουλίου 2025. Όσοι επιλέξουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να απασχοληθούν ως μισθωτοί στο δημόσιο κερδίζουν για 7 χρόνια. Μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος για το εισόδημα που αποκτούν από μισθωτή εργασία στην Ελλάδα και απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης για την κύρια κατοικία και τα αυτοκίνητα. Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση υπαγωγής τους μέσω της πύλης myAAD, τη γνωστή myAAD.gov.gr.

Και μια και αναφερόμαστε στα φορολογικά, έχουμε αλλαγές στις συναλλαγές με μετρητά, τα πρόστιμα για τους παραβάτες, τι φέρνει το νέο πολυνομοσχέδιο. Το πολυνομοσχέδιο λοιπόν του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή την Πέμπτη, περιλαμβάνει μια σειρά φορολογικών παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Μεταξύ των βασικών ρυθμίσεων προβλέπεται μείωση των προστήμων για εκπρόθεσμες μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις φόρου προσθέμενης αξίας, αυστηρότερο πλαίσιο για τις συναλλαγές με μετρητά, καθώς και ενισχυμένος έλεγχος στις συναλλαγές που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του ορίου, πλέον λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία της συναλλαγής και όχι τα επιμέρους παραστατικά. Για συναλλαγές από 500 ευρώ και άνω απαιτείται ηλεκτρονική πληρωμή. Σε περίπτωση παράβασης το πρόστιμο ισούται με το διπλάσιο του ποσού που καταβλήθηκε σε μετρητά. Συναλλαγές λοιπόν μετρητά μέχρι 500 ευρώ. Από 500 ευρώ και πάνω μόνο με ηλεκτρονική συναλλαγή. Και με αυτά τα οικονομικής φύσεως θέματα θα σας αφήσουμε. Θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα στην εκπομπή μιλήσαμε και πάλι για γυναικεία επιχειρηματικότητα. Μιλήσαμε με την κυρία Έλλη Λιραράκη, η οποία είναι η επικεφαλής της τοπικής ομάδας Κανιών του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, νεοσύστατη ομάδα. Μιλήσαμε για το πώς θα δραστηριοποιηθεί η ομάδα, πώς αντιλαμβάνεται η ίδια, και μας έστειλε και το μήνυμά της σχετικά με τη γυναική επιχειρηματικότητα, καθώς τόσο η γιαγιά της, η μητέρα της και η ίδια κινούνται στον επιχειρηματικό κόσμο. Και επίσης μας μίλησε για αυτό που κάνει, που είναι η βιώσιμη μόδα. Κατασκευάζει παπούτσια, γυναικεία παπούτσια και γυναικεία αξεσουάρ από υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί προκειμένου να μην πεταχτούν, από αυτά που μένουν δηλαδή από τις κατασκευές άλλων προϊόντων, για να μην πεταχτούν, και δημιουργεί εξαιρετικά πράγματα, μια σειρά πραγμάτων εν πάση περιπτώσει βασισμένη μάλιστα και στον μινωικό πολιτισμό, και μας περιέγραψε τι είναι αυτό το οποίο, τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο κάνει. Μιλήσαμε και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Κτηνοτρόφων του Νομού Ηρακλείου.

τον νέο πρόεδρο, που είναι ο κύριος Κώστας Προγάκης, και μας είπε τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι με το κόστος παραγωγής το υψηλό που έχουν, και δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο για νέες κινητοποιήσεις αν η κυβέρνηση δεν λάβει, εν πάση περιπτώσει, τα μέτρα που θέλουν εκείνοι, ούτως ώστε να αυλυνθεί η κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουν. Και μιλήσαμε και με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας της Νέας Αλικαρνασσού, τον κύριο Αλέξανδρο Τσουρφά, με αφορμή την απόφαση του Συμβουλίου να θεσπίσει το βραβείο Ιωάννη Βαρδαξή. Ένα βραβείο που αποσκοπεί στο να επαναφέρει τους νέους ανθρώπους στα κοινά, να ασχολούνται με τα κοινά. Είναι ένα βραβείο που τώρα θα δίνεται σε μαθητές των τριών σχολείων που εδρεύουν στη Νέα Αλικαρνασσό, δηλαδή του Γυμνασίου, του Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου, αλλά θα επεκταθεί και σε ανθρώπους που δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς της ζωής, στον αθλητισμό, στις τέχνες, στις τέχνες, είτε αυτές είναι χειρονακτικές είτε αυτές είναι καλλιτεχνικές. Και με αυτούς τους τρεις καλεσμένους και τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας καλύψαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να είστε πάντα καλά, να περάσετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
4: Ο σταθμός
3: των επιτυχιών.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε. Γεια σας και χαρά σας. Καλώς ήλθατε εδώ στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη για τις επόμενες 2 ώρες. Στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Καλώς μας ήλθατε λοιπόν και σήμερα. Ελπίζω και εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά. Εμείς καλά είμαστε, όσο μπορούμε βεβαίως με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, γιατί αντιλαμβάνεστε πως το αντικείμενο της εργασίας μας είναι τέτοιο που ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με καταστάσεις, με περιστατικά τα οποία διόλου ευχάριστα δεν είναι. Τα βιώνουμε στο πετσί μας και βεβαίως και εμείς άνθρωποι είμαστε και προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε, έτσι. Θα πούμε περισσότερα στην συνέχεια της εκπομπής μας, μιας που και σήμερα θα ασχοληθούμε με όλη την επικαιρότητα, τοπική και όχι μόνο. Θα δούμε ειδήσεις, θα έχουμε καλεσμένους, έτσι. Είναι πλούσια και η σημερινή μας εκπομπή, οπότε μείνετε εδώ στην παρέα μας, στην συντροφιά μας, για να ενημερωθείτε για όλα εκείνα που θα θέλατε. Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 21 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 21 λεπτά. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Ιώβ, εντάξει πολύ ιδιαίτερο όνομα, θα στείλω ευχές όπως και να έχει, θα στείλω ευχές όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 6η Μαΐου είναι λέει η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 του Μάη. Πρόκειται για έναν βρετανικής εμπνεύσεως εορτασμό που καθιερώθηκε το 1992 από μία πρώην ανορεξική, την Mary Evans Young, επικεφαλής της αντιδιαιτητικής καμπάνιας στην Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέως του bestseller «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα». Μας καλεί να αποδεχτούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ, να γιορτάσουμε την ομορφιά και την αποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρώπινου σώματος, να κηρύξουμε μορατόριο μιας ημέρας στη δίαιτα και στην αιμονή μας για απώλεια βάρους, να πληροφορηθούμε τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχει μια δίαιτα αδυνατίσματος, να συμβάλλουμε στον τερματισμό των διακρίσεων κατά των υπέρβαρων συνανθρώπων μας. Αυτός λοιπόν είναι και ο ρόλος ύπαρξης της σημερινής ημέρας που όπως είπα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Περνάμε στην στήλη του Σαν σήμερα και μαθαίνουμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1968 όπου σαν σήμερα έχουμε την πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη με επίκεντρο το Καρτιέ Λατάν. Έχει ονομαστεί Ματωμένη Δευτέρα. Συγκρούσεις σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 οι συλληφθέντες. Το συνδικαλιστικό κίνημα στο πλευρό των φοιτητών. Το 1974 και σαν σήμερα παραιτείται ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, την οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γκιγιόμ. 2007 και σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας στον τελικό την Τσέσεκα Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΆΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και ο Φρανκίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελο πρωταθλητριών με τον ΠΑΟ και φτάνει τους 19 τίτλους μαζί με τα 8 πρωταθλήματα Ελλάδος, 6 κύπελα και ένα διηπειρωτικό. Το 2010 και σαν σήμερα με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Τώρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία.
2012 και σαν σήμερα πανολεθρία του δικοματισμού, μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδος της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στην Βουλή είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών που σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το τέλος της μεταπολίτευσης για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Τα αποτελέσματα: Νέα Δημοκρατία 18,85%, 108 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 16,78, 52 έδρες, ΠΑΣΟΚ 13,18, 41 έδρες, Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,60, 33 έδρες, ΚΚΕ 8,48, 26 έδρες, Χρυσή Αυγή 6,97%, 21 έδρες και Δημάρ 6,11%, 19 έδρες. Σαν σήμερα το 1856 είχε γεννηθεί ο Σίγμουντ Φρόιντ, γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε και ο Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και θεατρικός συγγραφέας Λάκης Λαζόπουλος. Σαν σήμερα το 1980 γεννήθηκε και ο παλέμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Διαμαντίδης. Σαν σήμερα το 1952 έφυγε από την ζωή η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. 1992 και σαν σήμερα έφυγε από την ζωή η Μάρλεν Ντίντριχ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Μαρίας Μαγδαληνής Φον Λος. Μιλάμε βεβαίως για την πολύ γνωστή Γερμανίδα ηθοποιό. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 2012 έφυγε από την ζωή ο Έλληνας ηθοποιός αλλά και πολιτικός Κώστας Καράς. Και πάμε να ρίξουμε την ματιά μας όπως κάνουμε καθημερινά στον καιρό. Έθριος ο καιρός λέει σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Μεταβλητή 3 με 4 από φόρη άνεμη στα ηπειρωτικά. Ενώ στα πελάγια θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια νότιο-βυτική, βόρειο-βυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σήμερα στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βόρειο-βυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας αλλά και της Θράκης. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα βυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα πελάγια θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια βυτική, βορειοβυτική με την ίδια ένταση. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Από το απόγευμα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η άνεμη μεταβλητή 3 και από το απόγευμα νότια-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 10 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Για Μακεδονία και Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 8 έως 25 και κατά τόπους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, στα βόρεια προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, στα νότια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα νότια Βυτική, βόρειο-βυτική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 10 έως 23 και τοπικά στα ηπειρωτικά 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους αυξημένες και πιθανόν στα ορεινά της Θεσσαλίας να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά σε σποράδες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 9 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, στην Κρήτη η άνεμη δυτική 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα τις πρώτες ώρες έως 5 μποφόρ. Στις Κυκλάδες αρχικά μεταβλητή 3 με 4 και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 12 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη στα βόρεια μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα νότια βόρειο-βυτική 4, πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 23 και τοπικά στα νότια 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Και ελάτε τώρα να περάσουμε στο site μας, στο politica.gr, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Politica.gr, το επιλέγετε και πολύ καλά κάνετε. 24 ώρες το 24ωρο για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Και εσείς τις άλλες μας ακούτε και ζωντανά. Ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Ξεκινώ με κάποιους από τους τίτλους αρχικά. Νεκρός άνδρας στις Βούτες, παγιδευμένος ανάμεσα σε δίκυκλο, συγγνώμη, σε τρίκυκλο και τείχο. Έγκλημα στην Αμουδάρα, στον εισαγγελέα σήμερα, ο 54χρονος και η σύζυγός του. Νέο σεισμός 4 Ρίχτερ στον Γούδουρα Λασιθίου. Ηράκλειο, απολογούνται τα δύο αδέρφια για τους πυροβολισμούς σε μπαρ με θύμα πορτιέρι. Δύο οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα. Σαλαμίνα, περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο. Χειρουργείο στο πόδι για την ανήλικη. Στεγαστικά δάνεια, πιο αυστηροί όροι για νοικοκυριά και νέες χρεώσεις το 2026. Ποια είναι τα τρία μέτρα του Υπουργείου Υγείας που βάζουν φρένο στις ελλείψεις φαρμάκων. Καιρός, εισβολή αφρικανική σκόνη στην Κρήτη. Πότε κορυφώνεται το φαινόμενο? Έρχεται Fuel Pass για Ιούνιο και Ιούλιο? Σταματά προσωρινά η επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με τον Τραμπ. Πέντε μήνες φυλακή με αναστολή, ο Πολάκης. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Εμείς στο επόμενο μέρος εκπομπής μας, όπως πάντα άλλωστε, θα δούμε έτσι πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που μόλις τώρα ακούσατε σε τίτλους. Μαζί μας και σήμερα το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store λοιπόν θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, κορεάτικα καλλυντικά, αραβικά αρώματα, έτσι όλα αυτά σε έναν πραγματικά υπέροχο χώρο που σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. Το νέο σημείο αναφοράς στην κοψότητα και την περιποίηση είναι το VNY Concept Store. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811 81 45 15. 2811 81 45 15.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

Και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην πρώτη μας διακοπή για σήμερα. Οπότε φεύγουμε για λίγο, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε εδώ μαζί μας, συντονισμένοι στον Πολίτικα.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μουδιασμένη είναι η κοινωνία της Κρήτης από τη δολοφονία νεαρού άνδρα 20 ετών, τον οποίο πυροβόλησε εν ψυχρό άνδρας 54 ετών στην Αμμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου. Η σύζυγός του συνελήφθη για συνέργεια επειδή βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο με το οποίο ο 54χρονος πήγε στον τόπο του εγκλήματος. Ο καθομολογεί ανδράστης που οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα θεωρούσε υπεύθυνο τον 20χρονο καθώς οδηγούσε το αυτοκίνητο με το οποίο σκοτώθηκε ο γιος του σε τροχαίο το 2023. Απολογούνται σήμερα οι εμπλεκόμενοι για το αιματηρό περιστατικό έξω από μπαρ στο Ηράκλειο με θύμα τον υπάλληλο ασφαλείας του καταστήματος. Νέος σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα 25 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου. Στο Αμάν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Αθήνα επιδιώκει να διατηρήσει ρόλο σταθεροποιητικού συνομιλητή στη Μεσόγειο και τον Περσικό Κόλπο στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Επίγουσα προειδοποίηση εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός για εκένωση 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λίβανο, αναφέροντας ότι η Χεσμπολάχ παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ που είχε στόχο τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο ξέσπασε χανταϊός, με αποτέλεσμα να πεθάνουν 3 από τους περίπου 150 επιβάτες. Εκεί οι επιβάτες του θα εξεταστούν από ιατρικές ομάδες. Στην αθλητική επικαιρότητα απαιτούνται σοβαρά βήματα για το νέο γήπεδο του Όφη, ώστε να μην καλλιεργούνται φρούδες ελπίδες. 3 είναι τα καθεστώτα ιδιοκτησίας στα 73 στρέμματα, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Νίκο Γιαλιτάκη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 17 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Πάμε λοιπόν για το δεύτερο μέρος εκπομπής μας. Να σας θυμίσω, όπως ακούτε πάντα, την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Εδώ πάντα στον Πολίτικα 89,8. Μπαίνουμε λοιπόν στο politika.gr, στο site μας, για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που, όπως σας είπα, ακούσατε λίγο πριν, μονάχα σε τίτλους. Νεκρός άνδρας λοιπόν στις Βούτες, παγιδευμένος ανάμεσα σε τρίκυκλο και τείχο. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στην περιοχή των Βουτών. 78χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, παγιδευμένος ανάμεσα σε ένα τρίκυκλο, συγγνώμη, και έναν τοίχο. Το περιστατικό ερευνάει η αστυνομία. Είχαμε όμως και νέο σεισμό. Νέο σεισμός 4 Ρίχτερ στον Γούδουρα Λασιθίου. Αυτό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, 25 χιλιόμετρα νότια, νότιο-ανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5,6 χιλιόμετρα. Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 24 Απριλίου στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Απολογούνται σήμερα τα δύο αδέλφια για τους πυροβολισμούς έξω από μπαρ στο Ηράκλειο και τον τραυματισμό πορτιέρι. Υπενθυμίζεται ότι ενώπιον εισαγγελέα είχαν οδηγηθεί ο ανήλικος και ο 18χρονος, οι οποίοι παραδόθηκαν την Κυριακή, καθώς φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς. Ο ανήλικος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ τα δύο αδέλφια, ο 18χρονος και ο 23χρονος, που επίσης έχουν συλληφθεί, θα απολογηθούν σήμερα Τετάρτη.

Αρμοδιασμένη όμως είναι η Κρήτη για μία ακόμη φορά από μία νέα δολοφονία, από την δολοφονία 20χρονου, τον οποίο πυροβόλησε χθες εν ψυχρό 54χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Η σύζυγός του 54χρονου συνελήφθη για συνέργεια επειδή βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο και οι δύο οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα. Όπως έγραψε το politica.gr, ο δράστης εμβόλησε το όχημα του θύματος, εκκινητοποιώντας το στο σημείο, αμέσως μετά και αφού και τα δύο οχήματα σταμάτησαν, οι επιβαίνοντες εξήλθαν. Τότε ο κατηγορούμενος φέρεται να προσέγγισε τον νεαρό και να τον πυροβόλησε, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στο σημείο επικράτησε πανδαιμόνιο, όπως μαρτυρούν και εικόνες οι οποίες υπάρχουν και στο politica.gr, καθώς πρόκειται βεβαίως για μια πολυσύχναστη περιοχή. Αμέσως μετά το έγκλημα, ο δράστης επιβιβάστηκε εκ νέου στο όχημα μαζί με τη σύζυγό του και αποχώρησαν από το σημείο. Στην συνέχεια μετέβησαν στην οικία τους, όπου ο ίδιος στάθμευσε το αυτοκίνητό του, ενώ η σύζυγός του παρέμεινε εκεί. Ο ίδιος επιβιβάστηκε σε μοτοσυκλέτα και κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου δήλωσε ότι προέβη στην πράξη για προσωπικές διαφορές με τον 20χρονο και μάλιστα παρέδωσε και το όπλο του. Ο καθομολογεί ανδράστης που οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα θεωρούσε υπεύθυνο τον 20χρονο, καθώς οδηγούσε το αυτοκίνητο με το οποίο σκοτώθηκε ο γιος του σε τροχαίο το 2023.

Στα δικαστήρια Ηρακλείου λοιπόν αναμένεται να οδηγηθεί ο 54χρονος που όπως σας είπα θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του τον 20χρονο τον οποίο και σκότωσε. Ο δράστης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι έκανε αυτό που έπρεπε ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε στήσει ενέδρα στον 20χρονο και το συνάντησε τυχαία ενώ ήταν με το αυτοκίνητό του. Ο ίδιος περιγράφει μια ζωή που όπως λέει πάγωσε από τη στιγμή της απώλειας κάνοντας λόγο για καθημερινότητα βυθισμένη στο πένθος και την απομόνωση. Η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Δεκάτου 2023, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της ασφάλειας, αποτυπώνοντας κατά τους ισχυρισμούς του την διαρκή ψυχική του επιβάρυνση και την αίσθηση αδιεξόδου που βίωνε. Παράλληλα υποστηρίζει ότι η απουσία ουσιαστικής εξέλιξης στην δικαστική διερεύνηση του τροχαίου ενίσχυε την οργή και την απογοήτευσή του. Ο ίδιος μάλιστα μίλησε και για εντάσεις με το θύμα, κάνοντας λόγο για ειρωνικές συμπεριφορές και προκλήσεις που κατά τον ίδιο όξυναν περαιτέρω την ήδη εύθραυστη ψυχολογική του κατάσταση. Καθοριστικό ρόλο στα γεγονότα αποδίδει στη συγκεκριμένη ημέρα κατά την οποία επιστρέφοντας από μνημόσυνο φέρεται να βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση. Η συνάντηση με τον 20χρονο όπως περιγράφει λειτουργήσε ως πυροδότης. «Δεν ήμουν ο εαυτός μου», είπε, υποστηρίζοντας ότι εκείνη τη στιγμή έχασε τον έλεγχο υπό το βάρος έντονων συναισθημάτων. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της συζύγου του, που φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα, την ώρα που ο σύζυγός της επιτέθηκε με το όπλο στο νεαρό. Μάλιστα, η γυναίκα φέρεται ότι είπε στους αστυνομικούς ότι δεν πρόλαβε να συγκρατήσει τον σύζυγό της και να τον αποτρέψει και ότι αμέσως ο 54χρονος μόλις είδε τον νεαρό άνδρα, τον εμβόλησε και στην συνέχεια κατέβηκε και τον πυροβόλησε, ενώ εκείνη φώναζε «Μη Κώστα». Η φωνική επίθεση σε βάρος του νεαρού σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου κινούνταν με το όχημά του 20χρονος. Ο 54χρονος δράστης, που επίσης κινούνταν στο ίδιο σημείο, φέρεται να έκλεισε το δρόμο στο νεαρό και αμέσως μετά άρχισε να τον πυροβολεί. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος επιχείρησε να απομακρυνθεί βγαίνοντας από το όχημά του και τρέχοντας, ωστόσο οι σφαίρες τον τραυμάτισαν θανάσιμα. Ο δράστης που έφυγε από το σημείο παραδόθηκε λίγη ώρα αργότερα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Ο 54χρονος πάντως φέρεται και στο παρελθόν να είχε προκαλέσει επεισόδιο ένταση σε βάρος του 20χρονου, τον οποίο είχε απειλήσει. Οι μεταξύ τους διαφορές συνδέονται με το τροχαίο δυστύχημα, όπως είπαμε, το 2023, όπου τραγικό θάνατο είχε βρει ο 17χρονος γιος του δράστη της δολοφονικής επίθεσης. Ο άνδρας θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του, τον 20χρονο, ο οποίος τότε οδηγούσε το μοιραίο όχημα που είχε καρφωθεί σε στήλο ηλεκτροδότησης επί της παραλιακής λεωφόρου Ηρακλείου.

να περνούσε την διάβαση πεζών τη στιγμή της παράσυρσης. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με την 12χρονη να μεταφέρεται αρχικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, ενώ στην συνέχεια κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί φέρει λάμες στο πόδι μετά το χειρουργείο, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Την προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα τροχέας Σαλαμίνας.

Αλλάζουμε θέμα. Ο Παύλος Πολάκης καταδικάστηκε τελεσίδικα σε 5 μήνες φυλάκιση με αναστολή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Σταμάτη Πουλή, πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Δυτική Αττική. Το εφετείο, εξετάζοντας την υπόθεση, επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης 5 μηνών με αναστολή, όπως προβλέπεται από την σχετική δικαστική κρίση.

στα διεθνή τώρα. Σταματά προσωρινά η επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Τραμπ. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει την προσωρινή παύση της επιχείρησης ελευθερία, λίγα μόλις 24 ώρα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ, επικαλούμενος μεταξύ άλλων πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Αν και νωρίτερα σημειώθηκε επίθεση σε εμπορικό πλοίο στην περιοχή, ο Τραμπ γνωστοποίησε μέσω νέας ανάρτησης στο Truth Social ότι το σχέδιο ελευθερία θα διακοπεί προσωρινά. Όπως τόνισε ο ίδιος, η απόφαση ελήφθη για να δούμε αν μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να οριστικοποιηθεί. Σημείωσε δε ότι υπήρξε σχετικό αίτημα από το Πακιστάν αλλά και από άλλες χώρες. Με βάση το αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, τη σημαντική στρατιωτική επιτυχία που είχαμε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας εναντίον του Ιράν και την πρόοδο προς μια πλήρη και τελική συμφωνία με εκπροσώπους του Ιράν, συμφωνήσαμε αμοιβαία ότι ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, το Project Freedom θα πάυσει για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διατυπωθεί εάν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί, έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στην ανάρτησή του. Είχε προηγηθεί πάντως η δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι ότι η επιχείρηση οργής έχει τελειώσει. Απαντάμε μόνο όταν δεχθούμε επίθεση. Υπενθυμίζεται ότι εχθές το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο αμερικανική έκθεση, αποκάλυψε ότι παρά τους φοδρούς βομβαρδισμούς, οι ζημιές στα πυρηνικά του Ιράν είναι περιορισμένες και ότι η Τεχεράνη μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσα σε ένα μόλις χρόνο. Την ίδια ώρα, ιρανικά ΜΜΕ, σχολιάζοντας την προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία, κάνουν λόγο για υπαναχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο Τραμπ υποχωρεί, γράφουν.

Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ, λίγο πριν να κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, έρχομαι να σας θυμίσω τα Reels του Politika. Μας βρίσκεται ως politika.gr σε Facebook, Instagram, TikTok αλλά και YouTube. Politika.gr και ανακαλύπτετε τα σύντομα βιντεάκια, τα Reels τα οποία δημιουργούμε με σκοπό την γρήγορη προβολή περιεχομένου, την γρήγορη και εύκολη ενημέρωσή σας μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο από όπου και αν βρίσκεστε. Αυτή άλλωστε

Αυτή είναι η νέα τάση ενημέρωσης. Έτσι, μέσα από το κινητό μας τηλέφωνο, χωρίς να χρειαστεί να στηθούμε μπροστά από την τηλεόραση. Η ομάδα μας λοιπόν αποτυπώνει καθημερινά την τάση της επικαιρότητας με 8 δημοσιογράφους, μια πολύ δυναμική ομάδα. Έτσι, εμείς προετοιμαζόμαστε, φτιάχνουμε τα reels, δημιουργούμε τα reels με την βοήθεια του σκηνοθέτη μας, του Αλέξανδρου του Χατζηπαναγιώτη, και σας τα μεταφέρουμε, όπως σας είπα, μέσα από τα social media, μέσα από Facebook, Instagram, TikTok, αλλά και YouTube, politika.gr. Να ευχαριστήσω το κατάστημα Nick Alex, το οποίο βρίσκεται στην Αργυράκη 13, για την επιμέλεια των ρούχων μου, τον χώρο μορφιάς Ρούσλαντ, που βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 172. Εκεί μπορείτε να έχετε υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ, ηχοπλαστικής, μακιγιάζ, αποτρίχωσης προσώπου κλπ. Ένα τηλέφωνο θα σας δώσω για ραντεβού, που είναι το 2813 017 987, 2813 017 987. Ρούσλαντ λοιπόν, χώρος ομορφιάς, εκεί θα σας περιποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και θα κλείσω μιλώντας για το κομμωτήριο, το οποίο επιμελείται τα μαλάκια μου. Άμπρακατάμπρα είναι το όνομα του κομμωτηρίου, βρίσκεται στον Μασταμπά, στην Πετρακογιώργη 3. Το ωράριο λειτουργίας του από Τρίτη ως Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο 9 το πρωί με 6 το απόγευμα. Μπορείτε να κάνετε τα πάντα, έτσι, κούρεμα ανδρικό, γυναικείο, παιδικό, στο Αμπρακατάμπρα, αντάβιες, μπαλαγιάς, όλες εκείνες τεχνικές εργασίες που θα βοηθήσουν στο να ανανεώσετε την εμφάνισή σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αμπρακατάμπρα λοιπόν, η μαγεία επικεφαλής. Βάζουμε μια ανατελεία όμως κάπου εδώ, περνάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή και επιστρέφουμε για το τρίτο μέρος και την καλεσμένη μας για σήμερα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7 ευρώ και 45 λεπτά και Ben & Jerry's 4 ευρώ και 52 λεπτά. Όλη η χυμή ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Ελληνικός χοιρινός λαιμό 5 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό και ελληνικές φράουλες 2 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτο σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site. Test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
4: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές με λαχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
5: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
6: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
7: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

0: τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Και έχω την χαρά σε αυτό εδώ το μέρος εκπομπής μας να φιλοξενώ την κυρία Καλλιόπη Αποστολογιουργάκη, την αντιδήμαρχο πολιτισμού του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας, για να μιλήσουμε για μια εξαιρετική εκδήλωση, η οποία θα είναι αφιερωμένη στη μάνα, σε εκείνο το ιερό πρόσωπο που όλοι αγαπάμε, που όλοι λατρεύουμε. Θυμηθείτε πως έρχεται ως ο Νούπο η γιορτή της μητέρας, οπότε αυτός είναι και ο λόγος που την Κυριακή που μας έρχεται στις 10 του Μάη θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση που από ό,τι μπορώ να καταλάβω και φέτος έχουν επιμεληθεί έτσι με αγάπη όλοι εκεί οι άνθρωποι του Πολιτιστικού Συλλόγου Δεματίου, προκειμένου να βρεθούμε εκεί έτσι και να απολαύσουμε μία εκδήλωση που, όπως είπα, θα είναι αφιερωμένη στο πρόσωπο της μάνας. Περισσότερα θα μας πει η κυρία Αποστολογιουργάκη, την οποία καλωσορίζω αμέσως τώρα. Καλώς μου ήλθατε.
1: Καλή σας μέρα, καλό μήνα, καλό Μάιο, καλή Άνοιξη.
0: Καλό μήνα, με υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ είναι... για τη φιλοξενία για μια ακόμα
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ξεκλέβετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για να μας ενημερώσετε σχετικά με την εκδήλωση αυτή, που αν δεν κάνω λάθος είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται, κυρία Αποστολογιουργάκη.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Διοργανώσαμε και φέτος την γιορτή της μητέρας, η δεύτερη γιορτή της μητέρας, που διοργανώνουμε και την κάνουμε θεσμό από πέρσι. Ξεκινήσαμε την υλοποίηση της εκδήλωσης, αυτής της πολύ σημαντικής εκδήλωσης για τη μάνα, το ιερότερο πρόσωπο, το αγαπημένο όλων μας, που αξίζει την τιμή και, και τον ύμνο. Mm-hmm. Αξίζει να τον τιμούμε, θεωρώ, πέρα από οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό και εμείς καθιερώσαμε τη γιορτή της μητέρας, ξεκινήσαμε από πέρυσι και κάνουμε φέτος τη δεύτερη στο Δεμάτι. Γιατί στο Δεμάτι? Γιατί στο Δεμάτι υπάρχει το μνημείο της μάνας, σε ένα πολύ όμορφο πάρκο πάνω από το χωριό του Δεματίου. Είναι το μνημείο της μητέρας.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν θα αποτίσουμε το φόρο τιμής που της αξίζει την Κυριακή 10 του Μάη. Όπως γνωρίζουμε όλοι, κάθε δεύτερη Κυριακή του Μάη είναι καθιερωμένο και θεσμοθετημένο να γιορτάζεται η γιορτή της μητέρας. Οπότε και εμείς το υλοποιούμε και το καθιερώσαμε για εκείνη την ημέρα να κάνουμε μια όμορφη εκδήλωση, λυτή, όπως αρμόζει στο πρόσωπο της μάνας, να την τιμάμε και να την υπενθυμίζουμε σε όλους την σημαντικότητα και την ιερότητα της ύπαρξης της μάνας.
0: Έτσι είναι και πολύ καλά κάνετε. Άλλωστε η μάνα γνωρίζουμε ότι έχει πολλαπλούς ρόλους, έτσι. Δεν είναι μόνο μάνα, είναι φροντίστρια, είναι παρηγορήτρα, είναι γιατρός,
1: όλα, όλα.
0: Είναι και
1: η
0: τι δεν είναι, έτσι.
1: Η μάνα είναι τα πάντα, είναι η ζωή,
0: τα πάντα,
1: το ξέρουμε,
0: πραγματικά.
1: Το ξέρουμε όλοι μας που είμαστε μητέρες. Mm-hmm. Και για τις δικές μας τις μητέρες, και γνωρίζουμε πόσο η μάνα με τους πολλαπλούς ρόλους που καλείται να ανταποκριθεί, είναι το σημαντικότερο πρόσωπο.
0: Έτσι,
1: δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο σημαντικό,
0: σωστά,
1: πιο ιερό στη ζωή μας.
0: Και σε μια τόσο απαιτητική καθημερινότητα που ζούμε, έτσι
1: βέβαια,
0: δεν είναι?
1: Βέβαια, βέβαια. Αν υπολογίσεις και αυτό, τις απαιτήσεις της σημερινής ζωής και τα πόσα πράγματα κάνει μια μητέρα κατά τη διάρκεια της ημέρας της, είναι εργαζόμενη, είναι σύζυγος, είναι φίλη, είναι αδερφή, είναι κόρη. Όλα μαζί και καλείται να ανταποκριθεί και να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις καταστάσεις, είναι το μέγεθος της σημασίας ακόμα μεγαλύτερο.
0: Έτσι. Πείτε μας δύο λόγια για την εκδήλωση. Καταρχήν, τι ώρα θα ξεκινήσει και για το πρόγραμμα
1: αυτή,
0: δώστε μας κάποιες έτσι πληροφορίες, βεβαίως, που θα μας φανούν χρήσιμες.
1: Βεβαίως. Η εκδήλωση αυτή υλοποιείται στη συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δεματίου αλλά και τη Δημοτική Κοινότητα του Δεματίου. Είναι σε συνδιοργάνωση δηλαδή με το Δήμο Μηνώα Παιδιάδας. Θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου και ώρα 10 θα ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Εκεί στο πάρκο που είναι το μνημείο της μητέρας. Όλο θα γίνει, όλη η δράση θα πραγματοποιηθεί στο σημείο αυτό. Θα ξεκινήσουμε από τις 10 η ώρα, αμέσως μετά την εκκλησία. Θα έχουμε μια όμορφη δράση με λουλούδια. Τα λουλούδια δεν μπορούν να λείπουν από αυτή την ημέρα, γιατί συνήθως αυτό είναι δίνουμε στις μάνες την ημέρα της γιορτής τους. Προσφέρουμε όμορφα λουλούδια.
0: Ένα μπουκέτο λουλούδια, ναι.
1: Ένα μπουκέτο λουλούδια που αυτό της είναι αρκετό και νομίζω αυτό το συμβολισμό έχει. Οπότε όλοι μαζί θα στολίσουμε το μνημείο με τα μαγιάτικα λουλούδια. Mm-hmm. Έτσι θα ξεκινήσει η εκδήλωσή μας, η δράση. Θα ακολουθήσει μια επιμνημόσυνη δέηση, γιατί δεν ξεχνάμε για τις μανάδες που έφυγαν και που μας λείπουν, και θα αφήσουμε άσπρα μπαλόνια στον ουρανό σε συμβολισμό
0: συμβολικά
1: για τις μητέρες που mm-hmm. έχουν φύγει από τη ζωή συμβολικά. Θα ακολουθήσουν πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες και από το Πολιτιστικό Σύλλογο Δεματίου, αλλά και μια όμορφη ομιλία από την κυρία Αργυρό Λιδαράκη, την εκπαιδευτικό μας, που θα έχει τον τίτλο «Η μάνα εν κρύο νερό» από το πολύ όμορφο ποντιακό τραγούδι, και θα παρουσιάσει το ρόλο της μάνας έτσι, μέσα από το λυρισμό και την ποιήση. Θα έχουμε βέβαια μουσική παράσταση από την παιδική χοροδία του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Τα παιδάκια θα μας τραγουδήσουν τραγούδια λοιπόν για τη μάνα και θα υμνήσουν το πρόσωπό της. Η χοροδία, η παιδική λοιπόν χοροδία του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου σε δασκαλία του Νίκου Ψυρμακέση θα μας ταξιδέψει μουσικά στο θέμα το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Τα τραγούδια θα αφορούν τις μανούλες.
0: Πολύ
1: αλλά
0: ωραία.
1: Θα έχουμε και παραδοσιακή απόδοση. Θα έχουμε τον Κώστα τον Οδαράκη με τη λύρα του και ένα ριζίτικο που θα μας πει η Γεωργία η Αποστολογεωργάκη, το «Μάνα πολλά μαλώνεις». Ο Κώστας θα παίξει με τη λύρα κομμάτια πάλι για τη μάνα, όλο περικλείεται γύρω από την έννοια της μητέρας. Και βέβαια δεν θα λείψει και το κέρασμα για όλο τον κόσμο που θα έχει ετοιμάσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος μαζί με την Δημοτική Κοινότητα του Δεματίου και που θα προσφέρουν επίσης ένα αναμνηστικό δωράκι, πάρα πολύ όμορφο, θα το δείτε όσοι θα έχετε την ευκαιρία να παρευρεθείτε, σε όλες τις μανούλες, όλες τις γυναίκες που θα είναι στην εκδήλωση, θα προσφερθεί ένα δωράκι αναμνηστικό από τον Πολιτιστικό Σύλλογο.
0: Πάρα πολύ ωραία μου ακούγονται όλα αυτά, κυρία Αποστολογεωργάκη.
1: Είναι υπέροχη από ότι...
0: Ναι, θα έχουμε καλό καιρό.
1: Θα έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό.
0: Είναι μια ευκαιρία και για μια εξόρμηση, αν θέλετε, στην εξοχή, έξω στη φύση, που ούτως ή άλλως είναι αναζωογονητική από μόνη της. Πόσο μάλλον, εάν έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε και ένα τόσο όμορφο θέαμα, έτσι, και να ζήσουμε ευχάριστες στιγμές.
1: Οι αστιάτικες ημέρες του Μαΐου,
0: ναι,
1: που ο καιρός έφτιαξε, μας έκανε τα νάζια του, αλλά νομίζω ότι από τώρα και μετά θα είναι ιδανικός, να έρθει ο κόσμος, να βγει στην εξοχή, να βγει στη φύση, στην ύπαιθρο, να περάσει, να απολαύσει αυτή την όμορφη εκδήλωση που ετοιμάζουμε για όλο τον κόσμο.
0: Άρα λοιπόν δίνουμε ραντεβού την Κυριακή. Τη μάνα μου την αγαπώ.
1: Τη μάνα μου την αγαπώ, δεύτερη γιορτή της μητέρας.
0: Στις 10 μας λέτε το πρωί ξεκινά, στο δεμάτι του Μηνώα Παιδιάδας, έτσι.
1: Στο δεμάτι του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας. Τη οργανώνει ο Δήμος μας, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας, μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο και τη Δημοτική Κοινότητα του Δεματίου. Σας περιμένουμε όλους.
0: Στο πάρκο μνημείου της μάνας.
1: Στο πάρκο του μνημείου της μάνας. Θα είναι τιμή και χαρά μας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όλοι μαζί να αποκτήσουμε το φόρο τιμής που της αρμόζει.
0: Να είσαστε καλά.
1: Και να μην ξεχνούμε τις μαμάδες όλες. Εκείνη την ημέρα αξίζει, τις θυμόμαστε κάθε μέρα. Τις τιμούμε και τις αγαπούμε κάθε μέρα, αλλά είναι η μέρα τους.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Καλή επιτυχία, κυρία Αποστολογεωργάκη, και θεωρώ πως ο κόσμος θα αγκαλιάσει και φέτος αυτή σας την προσπάθεια που γίνεται με πολύ αγάπη και μεράκι. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά.
1: Αυτό είναι σίγουρο, οπωσδήποτε.
0: Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Και νομίζω ότι ο κόσμος θα το αγκαλιάσει και θα έρθει να το ζήσει μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα, Νάκη.

Και πάμε στον χρόνο που έχουμε μπροστά μας να δούμε έτσι κάποια πιο πρακτικά θεματάκια. Πάμε να μιλήσουμε για το επίδομα παιδιού Α21, να δούμε πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις και τι πρέπει να γνωρίζετε για την δεύτερη δόση. Πλησιάζει λοιπόν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21. Να σας υπενθυμίσω ότι η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή. Έτσι, έως την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα. Να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε μέσω της πλατφόρμας της ΙΔΙΚΑ είτε μέσω του ΟΠΕΚΑ χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Η δεύτερη δόση του επιδόματος αναμένεται να καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη μέρα του Μαΐου, δηλαδή την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Η πληρωμή αφορά τόσο όσους υποβάλλουν αίτηση εντός της τρέχουσας περίοδου, όσο και όσους έχουν ήδη λάβει την πρώτη δόση, η οποία καταβλήθηκε το Μάρτιο. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι και τα εξαρτώμενα τέκνα βρίσκονται στη χώρα. Στην κατηγορία των δικαιούχων περιλαμβάνονται Έλληνες πολίτες, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ, πρόσφυγες και άτομα με διεθνή προστασία και αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια. Το ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες. Κατηγορία Α, 70 ευρώ το μήνα για το πρώτο και δεύτερο παιδί, 140 ευρώ το μήνα από το τρίτο παιδί και άνω. Κατηγορία Β, 42 ευρώ το μήνα για τα δύο πρώτα παιδιά, 84 ευρώ το μήνα για το τρίτο και τα επόμενα. Και κατηγορία Γ, 28 ευρώ το μήνα για τα δύο πρώτα παιδιά, 56 ευρώ το μήνα για το τρίτο παιδί και άνω. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η αίτησή τους έχει υποβληθεί οριστικά και έχει εγκριθεί, καθώς οι προσωρινά αποθηκευμένες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Με την προθεσμία να πλησιάζει, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία, ώστε να μην χάσουν την καταβολή της επόμενης δόσης.

Στεγαστικά δάνεια, πιο αυστηροί όροι για νοικοκυριά και νέες χρεώσεις το 2026. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν ουσιαστικά μετάβλητη την στάση τους απέναντι στη χορήγηση δανείων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς τα νοικοκυριά, σε μια περίοδο που η αγορά χρηματοδότησης συνεχίζει να κινείται με προσεκτικούς αριθμούς, παρά τις πιέσεις του ανταγωνισμού και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στην οικονομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας τραπεζικής έρευνας, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις που είχαν διατυπωθεί από τις τράπεζες στην προηγούμενη έρευνα. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι η ίδια εικόνα σταθερότητας θα συνεχιστεί και κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, χωρίς σημαντικές μεταβολές στους όρους ή στις προϋποθέσεις χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις επιχειρήσεις παρέμειναν επίσης σχεδόν αμετάβλητοι, ακόμη και αν οι τράπεζες δέχτηκαν πιέσεις από τον ανταγωνισμό για περιορισμό των περιθωρίων κέρδους τους και χαμηλότερα τραπεζικά περιθώρια. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η συνολική ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια δεν παρουσίασε ουσιαστικές μεταβολές. Ωστόσο, για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, τα τραπεζικά ιδρύματα εκτιμούν ότι θα υπάρξει ενίσχυση της ζήτησης, κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν πρόσβαση σε νέα χρηματοδότηση. Η τάση αυτή αποδίδεται στην ανάγκη των επιχειρήσεων για κεφάλαια κίνησης, επενδύσεις και κάλυψη λειτουργικών αναγκών σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος χρηματοδότησης εξακολουθεί να επηρεάζει σημαντικά την επιχειρησιακή δραστηριότητα. Την ίδια στιγμή το ποσοστό των απορριφθισσών αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, στοιχείο που δείχνει ότι οι τράπεζες δεν προχώρησαν σε ουσιαστική αλλαγή της πιστοδοτικής τους πολιτικής. Αμετάβλητα παρέμειναν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 και τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων προς τα νοικοκυριά σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι και κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 δεν αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στην συγκεκριμένη κατηγορία χρηματοδοτήσεων. Ωστόσο, οι συνολικοί όροι χορήγησης στεγαστικών δανείων έγιναν σε έναν βαθμό πιο αυστηροί κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, κυρίως λόγω αύξησης των επιβαρύνσεων εκτός τόκων που συνδέονται με τα δάνεια αυτά. Αντίθετα, οι όροι χορήγησης καταναλωτικών και λοιπόν δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητοι κατά την ίδια περίοδο. Στο μέτωπο της ζήτησης, τόσο στα στεγαστικά όσο και στα καταναλωτικά δάνεια, από ό,τι φαίνεται κινήθηκαν χωρίς αξιοσημείωτες μεταβολές κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ αντίστοιχη εικόνα σταθερότητας αναμένεται και για το δεύτερο τρίμηνο. Παράλληλα, η αναλογία των απορρίψεων στις αιτήσεις στεγαστικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, ενώ στα καταναλωτικά δάνεια δεν καταγράφηκε καμία ουσιαστική μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και του τρίτου ημιώρου. Ένα ημιωράκι έχουμε ακόμα στο τσεπάκι μας, οπότε περνάμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Μουδιασμένη είναι η Κρήτη από την φρικτή δολοφονία 20χρονου στην Αμουδάρα. Στο αστυνομικό μέγαρο θα μεταβούν οι δικαστικές αρχές για ποινικές διώξεις για λόγους ασφαλείας. Ο 54χρονος κατηγορείται ότι πυροβόλησε χθες σε εμψυχρό τον 20χρονο, ενώ για συνέργεια κατηγορείται η σύζυγός του. Ο καθομολογιάν δράστης θεωρούσε υπεύθυνο τον 20χρονο καθώς οδηγούσε το αυτοκίνητο με το οποίο σκοτώθηκε ο γιος του σε τροχαίο το 2023. Νεκρός εντοπίστηκε άντρας στις Βούτες, παγιδευμένος ανάμεσα σε τρίκυκλο και τοίχο. Απολογούνται οι εμπλεκόμενοι για το αιματηρό περιστατικό έξω από μπαρ στο Ηράκλειο με θύμα πορτιέρι. Νέο σεισμός 4 Ρίχτερ λίγο μετά τα μεσάνυχτα ανοιχτά του Γούδουρα Λασιθίου. Σήμερα στην Ιορδανία ο Πρωθυπουργός, η Αθήνα επιδιώκει να διατηρήσει ρόλο σταθεροποιητικού συνομιλητή στη Μεσόγειο και τον Περσικό κόλπο. Νέο πακέτο έκτακτων παρεμβάσεων ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ και πιθανόν νέο fuel pass επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής βρίσκεται το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο ξέσπασε χανταϊός με αποτέλεσμα να πεθάνουν 3 από τους περίπου 150 επιβάτες. 3 επιβάτες θα απομακρυνθούν ενώ το πλοίο θα καταπλέψει τις επόμενες ημέρες στα Κανάρια νησιά. Απαιτούνται σοβαρά βήματα για το νέο γήπεδο του Όφη ώστε να μην καλλιεργούνται φρούδες ελπίδες. 3 είναι τα καθεστώτα ιδιοκτησίας στα 73 στρέμματα, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Νίκο Γιαλιτάκη που μίλησε στον Πολίτικα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε και τα περίπου επόμενα 20 λεπτάκια. Λοιπόν, έρχεται Fuel Pass άραγε για Ιούνιο και Ιούλιο. Για να δούμε. Νέο πακέτο έκτακτων παρεμβάσεων ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για την στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται από μία ακόμη παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εν μέσω του πολέμου στο Ιράν και της γενικευμένης σύραξης στη Μέση Ανατολή. Επεξεργάζεται από ό,τι φαίνεται το οικονομικό επιτελείο. Την στιγμή που οι τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο έχουν εκτοξευτεί βάζοντας φωτιά στην βενζίνη, η κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται προσανατολίζεται στην επέκταση των μέτρων στην συνεχιζόμενη ακρίβεια. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η επιδότηση του Fuel Pass αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ και για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου, ενώ εξετάζεται και η επέκταση της οριζόντιας επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, στο ντίζελ δηλαδή, για τον Ιούνιο. Από τα 200 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι τα 130 θα απορροφηθούν στην παράταση του Fuel Pass, ενώ σχεδόν 40 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να κοστίσει η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ. Την ίδια ώρα στο τραπέζι παραμένει, αλλά δίχως να έχει κλειδώσει, το σενάριο της ενεργοποίησης επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, το Power Pass. Να σας υπενθυμίσω πως ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Κυριάκος Πυρακάκης, τόνισε ότι οι αρχικές προσδοκίες για ταχεία ομαλοποίηση της κρίσης δεν επιβεβαιώθηκαν, τονίζοντας πως πρέπει να ληφθούν συντονισμένα μέτρα από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Τα μέτρα αυτά πρέπει, λέει, να είναι στοχευμένα, προσωρινά, συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που έχουμε συμφωνήσει και επίσης συνεπεί με τους στόχους της πράσινης μετάβασης. Σε ένα περιβάλλον διαδοχικών κρίσεων, η διατήρηση αυτής της ισορροπίας δεν είναι εύκολη, αλλά είναι απολύτως αναγκαία. Στο μεταξύ, σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου στις χρηματιστηριακές συναλλαγές, με το βλέμμα στην επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent κυμαίνονται γύρω στα 114 δολάρια ανά βαρέλι. Πάντως, η τελευταία έξαρση στα στενά του Ορμούς δείχνει ότι η διαδρομή είναι πιθανό να παραμείνει κλειστή μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, αφήνοντας στις αγορές επιφυλακτικές σχετικά με την πιθανότητα περαιτέρω αύξησης των τιμών της ενέργειας. Το δούνου του κρούει τον κώδωνα για νέο κύκλο κρίσης. Το δυσμενές σενάριο είναι ήδη σε ισχύ. Σημειώνεται πως καμπανάκι για ένα νέο κύκλο κρίσης στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την στιγμή που η κεχηρία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν καταραίει, μετά από σχεδόν ένα μήνα, έτσι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε πως τα πράγματα είναι ζόρικα, όπως τόνισε και η επικεφαλής του Δούνου του, η κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα. Ο πληθωρισμός έχει ήδη αυξηθεί και η παγκόσμια οικονομία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα πολύ χειρότερο σενάριο εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί και το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου φτάσουν στα 125 δολάρια ανά βαρέλι. Μάλιστα, η ίδια σημείωσε ότι το βασικό σενάριο που κάνει λόγο για μια βραχυχρόνια σύγκρουση, η οποία προέβλεπε μια μικρή επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 3,1% και μια μικρή αύξηση των τιμών στο 4,4%, δεν είναι πλέον εφικτό. Αυτό το σενάριο κάθε μέρα που περνάει μένει όλο και πιο πίσω, δήλωσε η ίδια. Η συνέχιση του πολέμου, οι προβλέψεις για τις τιμές του πετρελαίου και οι αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις σημαίνουν ότι το δυσμενές σενάριο του Δούνου του είναι ήδη σε ισχύ. Αυτό είπε σε συνέδριο που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μίλκεν.

Αλλάζουμε τώρα θέμα, νέο καθεστώς συγγνώμη στις εξώσεις, έτσι αλλάζουν τα πράγματα. Από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει έτσι μια νέα διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωμής, έτσι. Μια διαδικασία η οποία μάλιστα έχει τεθεί ήδη σε ισχύ από την 1η του Μάη. Ταχύτερη λύση για ιδιοκτήτες που έχουν μπλέξει με απλήρωτα ενοίκια φέρνει η νέα διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίου, καθώς μειώνει δραστικά τις καθυστερήσεις και ανοίγει το δρόμο για πιο γρήγορες κινήσεις απέναντι σε κακοπληρωτές. Από τη μία πλευρά διασφαλίζεται ότι ο ιδιοκτήτης δεν θα μένει εγκλωβισμένος επί μακρόν, χωρίς να μπορεί να αξιοποιήσει το ακίνητό του, ενώ από την άλλη ο ενοικιαστής αποκτά ένα εγγυημένο χρονικό περιθώριο για να μετακομίσει με τάξη και χωρίς ευνηδιασμούς. Με το νέο καθεστώς που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2026, οι σχετικές διαταγές δεν εκδίδονται πλέον από δικαστές, αλλά από πιστοποιημένους δικηγόρους βάσει της απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, επιταχύνοντας σημαντικά την ανάκτηση τόσο των οφειλόμενων ενοικίων όσο και των ακινήτων. Παράλληλα προβλέπεται για τους ενοικιαστές εξάμηνη αυτόματη και αδάπανη προθεσμία μεταστέγασης με δυνατότητα δικαστικής παράτασης εφόσον συντρέχουν αποχρόντες λόγοι. Μέχρι σήμερα η διαδικασία μπορούσε να εξελιχθεί σε πραγματικό μαραθώνιο με δικάσιμους που ορίζονταν μετά από μήνες, αλλεπάλληλες αναβολές και σημαντικές καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων. Με το νέο σύστημα λοιπόν η διαδικασία αυτή αποκτά σαφή δομή και συγκεκριμένα χρονικά όρια. Σε κάθε πρωτοδικείο της χώρας καταρτίζονται ειδικοί κατάλογοι πιστοποιημένων δικηγόρων, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίου και επιλέγονται με συγκεκριμένα κριτήρια ώστε να διασφαλίζεται η εμπειρία και η αξιοπιστία τους. Το βασικό πλεονέκτημα της νέας διαδικασίας είναι η ταχύτητα. Ο δικηγόρος που αναλαμβάνει μια υπόθεση υποχρεούται να εκδώσει την σχετική διαταγή μέσα σε 20 ημέρες από την ανάθεση, θέτοντας ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα που αλλάζει τα δεδομένα σε σχέση με τις μέχρι σήμερα καθυστερήσεις. Η διαδικασία καλύπτει τόσο τη διαταγή πληρωμής για τα οφειλόμενα ενοίκια, όσο και τη διαταγή απόδοσης μισθίου, δηλαδή την απομάκρυνση του ενοικιαστή όταν δεν πληρώνει ή όταν έχει λήξει η μίσθωση και δεν αποχωρεί. Παράλληλα, καθορίζεται και το κόστος. Η αποζημίωση του δικηγόρου ορίζεται σε 400 ευρώ για την διαταγή πληρωμής και σε 300 ευρώ για τη διαταγή απόδοσης μισθίου. Ποσά που καταβάλλονται προκαταβολικά μέσω του δικηγορικού συλλόγου με ηλεκτρονική διαδικασία και αποδίδονται μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης. Σημαντικό είναι ότι η κλασική αγωγή στο πρωτοδικείο παραμένει σε πλήρη ισχύ. Πρόκειται για πιο χρονοβόρα διαδικασία με ορισμό δικασίμου μετά από μήνες, πιθανές αναβολές και καθυστερημένη έκδοση απόφασης, η οποία όμως εξακολουθεί να είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων, έλλειψης μισθωτηρίου ή διεκδίκησης πρόσθετων αξιώσεων, όπως για παράδειγμα αποζημιώσεις. Υπάρχει λοιπόν μια νέα διαδικασία η οποία πρέπει να τηρηθεί. Ο ιδιοκτήτης απευθύνεται στο δικηγόρο του για την υπόθεση. Δεν επιλέγει τον πιστοποιημένο δικηγόρο που εκδίδει τη διαταγή, καθώς αυτός ορίζεται αυτόματα από το πρωτοδικείο. Σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ενεργοποιείται η νέα διαδικασία διαταγής απόδοσης μισθίου, η οποία λειτουργεί παράλληλα με την παλιά, αλλά είναι ταχύτερη. Για μη πληρωμή ενοικίων παραμένουν οι ίδιες προθεσμίες, 15ήμερη εξώδικη προειδοποίηση και στη συνέχεια διαδικασία που ολοκληρώνει περίπου σε 3 μήνες. Για λήξη μίσθωσης προβλέπεται τρίμηνη εξώδικη προθεσμία και δίμηνη προθεσμία εκτέλεσης, δηλαδή τουλάχιστον 6 μήνες συνολικά για την αποχώρηση. Ο δικηγόρος συντάσσει εξώδικο, ετοιμάζει το φάκελο και καταθέτει αίτηση στο πρωτοδικείο μαζί με παράβολο 300 ευρώ. Η γραμματεία του πρωτοδικείου ορίζει με σειρά έναν πιστοποιημένο δικηγόρο χωρίς δυνατότητα παρέμβασης από τα εμπλεκόμενα μέρη. Ο πιστοποιημένος δικηγόρος ελέγχει το φάκελο εντός 20 ημερών και εφόσον είναι πλήρης υπογράφει τη διαταγή δίνοντας και το δικαίωμα ανακοπής στον ενοικιαστή. Εκδίδεται το εκτελεστό απόγραφο και επιδίδεται στον ενοικιαστή με προθεσμία αποχώρησης 20 ημερών ή 2 μηνών ανάλογα με την περίπτωση. Ο ενοικιαστής μπορεί
να προσφύγει δικαστικά με ανακοπή και ασφαλιστικά μέτρα, ζητώντας επιπλέον χρόνο εάν υπάρχει λόγος. Και στη λήξη μίσθωσης, ο ενοικιαστής έχει εγγυημένο από τον νόμο τουλάχιστον 6 μήνες για να μετακομίσει χωρίς κόστος, ενώ ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με τα έξοδα της διαδικασίας.

0: από την εκπομπή «Όμορφη μέρα». Τον καλωσορίζουμε.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα.
0: Καλώς μας ήρθες, Νίκο, και σήμερα. Και σήμερα που η μέρα είναι Τετάρτη, στα μέσα της εβδομάδας. Mm-hmm. Και χαμπάρι δεν πήρα, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω για σένα.
1: Ο χρόνος τρέχει γρήγορα.
0: Ναι, πότε μπαίνει η εβδομάδα, πότε φεύγει, πραγματικά. Yeah. Πολύ, πολύ γρήγορα κυλούν οι μέρες. Τρία λοιπόν θεματάκια μας φέρνει. Το ένα αφορά στην γυναική επιχειρηματικότητα, έτσι. Το άλλο αφορά σε ένα βραβείο το οποίο θα δοθεί. Το βραβείο Γιάννης Βαρδαξής, έτσι. Και το τελευταίο μας θέμα έχει να κάνει με την κτηνοτροφία, μιας που είχες καλεσμένο σου σήμερα τον κύριο Φρογάκη Κώστα, τον πρόεδρο του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ηρακλείου.
1: Ακριβώς, είναι και μάλιστα και νέος πρόεδρος, φρεσκοκομμένος.
0: Ναι, ναι. Σιδεροκέφαλος να είναι, ανθεκτικός να είναι, για να μπορεί να αντέχει, έτσι, τα όσα συμβαίνουν.
1: Ναι, είχαμε λοιπόν σήμερα συνομιλία με την κυρία Γκυραράκη, σε συνέχεια αυτή του, θα λέγαμε, της αναφοράς που κάνουμε στη γυναική επιχειρηματικότητα με αφορμή τη δημιουργία της τοπικής ομάδας Χανίων του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Η κυρία Γκυραράκη είναι, θα λέγαμε, η επικεφαλής, μπορούμε να πούμε και πρόεδρος, διότι έχει συγκροτηθεί σε σώμα ένα διοικητικό συμβούλιο στην τοπική ομάδα.
0: Είναι δραστήρια είναι η ομάδα των Χανίων.
1: Ναι, είναι στα πρώτα της βήματα, αλλά αν κρίνω από τις δύο συνεντεύξεις που κάνει, ήδη είναι έτοιμες να
0: ορμήσουν. Ναι, κανονικά.
1: Εχθές δηλαδή που μιλήσαμε με την κυρία Προήμου και σήμερα με την κυρία Λιραράκη, αυτό φαίνεται. Η κυρία Λιραράκη μάλιστα είπε για αυτή τη δραστηριότητα που λες, αγάπη, ότι θα, πάνω στα χνάρια που έχει πατήσει ο Αναπτυξιακός Σύλλογος εδώ στο Ηράκλειο από το 2003 που έχει δημιουργηθεί και κάνει εκδηλώσεις, κάνει ημερίδες, κάνει εκθέσεις στα ίδια χνάρια, θα ακολουθήσουν και εκεί στα Χανιά οι γυναίκες επιχειρηματίες. Έχουν, όπως παρατήρησες και εσύ, πολύ όρεξη ξεκινήσει και πιστεύω ότι θα είναι καλά τα δείγματα που θα δείξουν. Θα συνδέσουν τις δραστηριότητές τους με τις δραστηριότητες της τοπικής ομάδας και πιστεύω ότι θα παρουσιάσουν μια πολύ καλή εικόνα, ουσιαστική, όχι mm-hmm. μόνο για το θεατήνε, αλλά ναι, και ουσιαστική.
0: Ξέρεις, Νίκο, κακά τα ψέματα, νομίζω αυτό το άρωμα γυναίκας, όπου και αν μπει, έτσι, όπου και αν εισαχθεί, φέρνει αποτελέσματα διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Με έναν άλλον τρόπο.
1: Δίνει ένα άλλο αέρα, ναι, θετικό, ναι, ναι, ναι. Παροτρυντικό, δηλαδή μπορεί να παροτρύνει γυναίκες να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα και όχι μόνο αυτό, να προσφέρουν και ουσιαστική βοήθεια, με την έννοια ότι ο σύνδεσμος μπορεί να παράσχει και οδηγίες σε γυναίκες που θέλουν να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα.
0: Και που διστάζουν ίσως.
1: Και που διστάζουν ακριβώς, και να τους δώσει δηλαδή και ηθική ενδυνάμωση.
0: Και κίνητρα,
1: και κίνητρα, έτσι, και οδηγίες για το πώς θα ξεκινήσουν και πώς θα πορευθούν. Mm-hmm. Γιατί παραδείγματος χάρη η κυρία Γκυραράκη μας έλεγε ότι και η γιαγιά της ήταν επιχειρηματίας και η μαμά της ήταν επιχειρηματίας, σε ένα κατάστημα λέει μεγάλωσε και η ίδια τώρα είναι επιχειρηματίας. Και μάλιστα η συγκεκριμένη κυρία Έλλη Γκυραράκη δραστηριοποιείται στον τομέα, όπως λέγαμε και χθες, της βιώσιμης μόδας. Δηλαδή τι κάνει? Φτιάχνει παπούτσια γυναικεία, αξεσουάρ γυναικεία από υλικά που απομένουν από την κατασκευή των άλλων.
0: Δηλαδή δέρμα, οπότε δεν πετάει πέτρες, τίποτα,
1: ναι,
0: ουσιαστικά.
1: Αυτό είναι το βιώσιμη μόδα. Δηλαδή ο σκοπός είναι να μην μένει τίποτα, ναι, αδιάθετο.
0: Ναι,
1: παίρνει,
0: ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι,
1: αυτή τα κομμάτια και δημιουργεί εξαιρετικές. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει στο σχετικό site που έχει και στο προφίλ στο Facebook να δει τις δημιουργίες. Δημιουργίες οι οποίες έχουν φτάσει πια σε διεθνές επίπεδο. Δημιουργίες οι οποίες βασίζονται στο μινωικό πολιτισμό. Αυτή είναι η έμπνευση.
0: Α, είναι εμπνευσμένη από το μινωικό πολιτισμό.
1: Ακριβώς. Πριν το COVID είχε κάνει μια επίδειξη στο σπίτι της μόδας στο Παρίσι και όπως μας είπε, αυτή η επίδειξη ήταν και εκείνη η οποία της άνοιξε τις πόρτες για διεθνή πλέον καριέρα, να το πούμε, των προϊόντων της.
0: Μάλιστα
1: σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, πετάει για Λονδίνο για τον ίδιο λόγο, δηλαδή για τη δική της δραστηριοποίηση.
0: Πολύ
1: είναι
0: ωραία,
1: ένα παράδειγμα γυναικείας, ναι, επιχειρηματικότητας, διεθνούς εμβέλειας κυριολεκτικά. Κάτι το οποίο μπορεί να κάνει οποιαδήποτε γυναίκα θέλει να ασχοληθεί με την επιχειρηματικότητα. Και ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης νομίζω ότι είναι ένα κατάλληλο σπίτι για να πάρει όλα τα εφόδια που χρειάζεται για να κάνει κάτι τέτοιο.
0: Έτσι, έτσι. Είχες όμως καλεσμένο και τον κύριο Αλέξανδρο Τσουλφά, τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού, και μιλήσατε για το βραβείο Γιάννης Βαρδαξής. Ναι. Τι είναι αυτό το βραβείο, Νίκο?
1: Είναι ένα υπέροχο βραβείο. Είναι μια υπέροχη ιδέα, θα έλεγα εγώ, που εμπνεύστηκαν στη Νέα Αλικαρνασσού.

0: Καρνασό, το Συμβούλιο της Νέας Ελικαρνασού, είναι ένα βραβείο που θα αποτελέσει κίνητρο να ασχοληθούν οι νέοι άνθρωποι με τα κοινά.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, υπάρχει πρόβλημα γενικά στους νέους ανθρώπους. Έχουν αποξενωθεί, ειδικά μετά την πανδημία. Έχουν αποξενωθεί και μεταξύ τους, έχουν αποξενωθεί και από τον κόσμο γενικότερα. Ασχολούνται στην αποξένωση αυτή έχουν συμβάλει και οι οθόνες. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και θα τα λέμε βέβαια μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση. Είχε λοιπόν το Συμβούλιο την έμπνευση αυτή να βραβεύσει παιδιά τα οποία. Καταρχάς θα ξεκινήσει από τους μαθητές των τριών σχολείων που εδρεύουν στη Νέα Ελικαρνασό, δηλαδή το γυμνάσιο, το λύκειο και το επαγγελματικό λύκειο που υπάρχει στη Νέα Ελικαρνασό, και θα βραβεύσει τα παιδιά τα οποία δραστηριοποιούνται ύστερα από προτάσεις των σχολείων. Θα δημιουργηθεί όμως και μια επιτροπή του βραβείου αργότερα, τώρα ξεκινήσει πιλωτικά η εφαρμογή του βραβείου, θα δημιουργηθεί επιτροπή η οποία θα αποφασίζει σε ποια παιδιά θα δίνονται κάθε χρόνο, θα δίνεται αυτό το βραβείο Ιωάννης Βαρδαξής. Ποιος ήταν τώρα ο Ιωάννης Βαρδαξής που δεν ξέρουν πολλοί? Εγώ τον πρόλαβα, σαν παιδί τον πρόλαβα. Ήταν πρόεδρος στην κοινότητα τότε της Νέας Ελικαρνασσού. Πρέπει να πούμε ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ερχόταν πραγματικά στην κυριολεξία αγάπη σε επαφή, άμεση επαφή με τους δημότες, διότι είχε μια μοτοσυκλέτα και γύρναγε σπίτι-σπίτι να ρωτήσει τα θέματα που έχουν μέσα στο σπίτι, αν έχουν κάποιο πρόβλημα. Εγώ, παραδείγματος χάρη, τον θυμάμαι που ερχόταν στο σπίτι της γιαγιάς μου, που έμενε στη Νέα Ελικαρνασσό, και έβλεπε αν έτρεχε η βρύση στην αυλή, εάν είχε νερό το σπίτι. Ναι, πραγματικά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που σου λέω είναι πραγματικότητα. Το θυμούνται όλοι στη Νέα Ελικαρνασσό, τον πρόλαβαν, το θυμούνται όλοι. Ήταν έτσι μια χαρακτηριστική φιγούρα, θα λέγαμε, με τη μοτοσυκλέτα του. Είχε μια μεγάλου κυβισμού μοτοσυκλέτα και γυρνούσε όλη τη Νέα Ελικαρνασσό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για να δει που είναι τα προβλήματα και να προσπαθήσει να τα λύσει.
1: Μάλιστα. Οπότε προς τιμήν του λοιπόν θα δοθεί αυτό το όνομα, βραβείο.
0: Ναι, το οποίο βραβείο βέβαια θα επεκταθεί αργότερα και σε πολίτες οι οποίοι, παιδιά, νέους δηλαδή, οι οποίοι ασχολούνται είτε με τον αθλητισμό, είτε με τις τέχνες, είτε με το χορό, με τις καλές τέχνες άλλες. Δηλαδή θα επεκταθεί και σε άλλες εκφάνσεις της ζωής.
1: Μάλιστα. Δύο κουβέντες για το τι συζητήσατε με τον κύριο Φρογάκη Κώστα, ναι, τον νέο πρόεδρο του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ηρακλείου. Νίκο, για να κλείσουμε.
0: Το μεγάλο κόστος που έχουν οι κτηνοτρόφοι στην παραγωγή τους. Μιλήσαμε συγκεκριμένα με τον κύριο Φρογάκη. Μας είπε ότι με την κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα, με το μεγάλο κόστος παραγωγής στους κτηνοτρόφους, πιστεύει ότι μια τιμή κάτω από 1,40 ευρώ το κιλό το γάλα στον παραγωγό και κάτω από 8 ευρώ το κιλό το κρέας, τα μνοερίφια δηλαδή, δεν μπορεί να δοθεί για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες που έχουν τώρα και οι ανάγκες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από το μεγάλο κόστος παραγωγής, το οποίο βέβαια κόστος αυξάνεται συνεχώς λόγω και της διεθνούς κατάστασης, βλέπε πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αύξηση πετρελαίου κτλ. Δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο να προβούν και σε άλλες κινητοποιήσεις. Θα καταθέσουν τις προτάσεις τους αύριο, που είναι η ημερίδα που λέγαμε χθες, την οποία μας είπε ο κύριος Τζεδάκης, ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα, που θα γίνει για να ανοίξει ο διάλογος, η δημόσια διαβούλευση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, τη νέα ΚΑΠ. Οι προτάσεις αυτές θα κατεθούν από τους εκπροσώπους όλων των κλάδων του πρωτογενούς τομέα και με τη σειρά την περιφέρεια θα το καταθέσει στο Υπουργείο Γεωργίας, ούτως ώστε αγροτικής ανάπτυξης, όπως λέτε τώρα, ούτως ώστε να φτάσουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώσει το νέο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής 2028-2036.
1: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, αγάπη. Να είσαι
1: για
0: καλά.
1: Για την παρουσία σου και για την έτσι λεπτομερέστατη συζήτηση που είχαμε σε σχέση με τρία θέματα τα οποία φιλοξένησες σήμερα στην εκπομπή σου. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά και εσύ επίσης.
1: Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη εδώ στο Πολίτικα. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Δημήτρης Ιφάκης. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε και πάλι αύριο. Πρώτο Θεός, μη φύγει κανείς. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Δέρτη, 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Ακούτε Πολίτικα, έφτασε στα ραδιοφωνά σας, στους δέκτες σας, στους υπολογιστές σας, στα τηλέφωνά σας υπηξηρά. Όπως άλλωστε καθημερινά, από Δευτέρα ως Παρασκευή, με τρεις μεταδόσεις, 12 με 1 στη ζωντανή μετάδοση, 8 με 9 στην επανάληψη, την πρώτη επανάληψη και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Μια εκπομπή που πρέπει να λέει χαίρετε, καλησπέρα, καλημέρα, καλό σας βρίσκω, γενικώς πρέπει να χαιρετά. Χωρίς να είμαστε καλοχαιρέτας. Βεβαίως, βεβαίως.

Λοιπόν, είναι μια δύσκολη μέρα με πολύ έτσι δυσάρεστα γεγονότα. Έχουμε έγκλημα, έχουμε ατύχημα, έχουμε σε πολλά μέτωπα ανοιχτούς λογαριασμούς, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Και σε αυτή την ώρα που ακολουθεί θα προσπαθήσουμε να τα πούμε και να τα κάνουμε όλα. Είναι μαζί μου και σήμερα η Μαρία Μαυρομάτη, η Φιλία Ισαριδάκη και βεβαίως ο Μανώλης Οσαρίς, τη δημοσιογραφική υποστήριξη της Πηξίδας. Είναι μαζί μας ο Γιάννης Δασκαλάκης απέναντι στον ήχο και στην τεχνική υποστήριξη. Είναι μαζί μας η Ζέτα Οικολοβού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στον συντονισμό και στην παρουσίαση. Είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

ψηλά στην ειδησιογραφία είναι βεβαίως το έγκλημα. Το έγκλημα που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία. Έκανα αυτό που έπρεπε, είπε ο 54χρονος που σκότωσε τον 29χρονο στο Ηράκλειο. Προσπάθησα να τον αποτρέψω, ισχυρίζεται η σύζυγός του. Ο δράστης υποστήριξε ότι δεν είχε στήσει ενέδρα και ότι τον συνάντησε τυχαία. Η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Οκτώβρη του 23, είπε στους αστυνομικούς. Τι να πεις, πώς να το πεις, από πού να το ξεκινήσεις και πού να το τελειώσεις. Πραγματικά το λέω αυτό. Σε λίγο θα πάμε στα δικαστήρια. Εκεί βρίσκεται ο Νίκος Τζιλιμπουνιδάκης και θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Μέχρι τη σύνδεσή μας, ωστόσο, θέλω να σας πω ότι ψηλά στην επικαιρότητα παίζουν και άλλα θέματα, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, όπως, για παράδειγμα, η σπήρα που εξαρθρώθηκε και που βεβαίως νομίζω είναι σπουδαίο να πούμε ότι είχε βγάλει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ παριστάνοντας υπαλλήλους της ΔΔΕ. Και βέβαια θα μου επιτρέψετε να πω ότι πάλι για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνεται το ρητό που λέει ότι για να υπάρξει κάποιος επιτυχής απατεώνας πρέπει να υπάρχει κάποιο πρόθυμο θύμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πολλά πρόθυμα θύματα. Περιμένουμε εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου. Εσωτερικά στην Τεχεράνη πανηγυρίζουν για τα στενά. Άγνωστο πως θα αποκατασταθεί όμως η ναυσιπλοεία. Υπάρχουν ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο θα απεγκλωβιστούν περισσότερα από 1500 πλοία που βρίσκονται μέσα στον Περσικό κόλπο. Και βεβαίως ξανά για μια ακόμα φορά η εκεχηρία είναι εύθραυστη, θα πω εγώ, παρά το γεγονός ότι σήμερα οι αγορές πανηγυρίζουν και σε λίγο θα πάμε και στο dealing room χρηματιστηριακής για να δούμε επί της ουσίας πώς υποδέχονται τις προοπτικές και πώς προεξοφλούν οι αγορές αυτά τα νέα. Ήδη η Αθήνα καταγράφει σημαντική άνοδο, όπως πάντα με μικρή τάση υπερβολής και στην πτώση και στην άνοδο, είναι πάνω από τις ευρωπαϊκές αγορές, με συν 2,78% αυτή την ώρα και πολλές μετοχές να καλπάζουν.

0: Ψηλά θα βάλω και το στερνό αντίο που θα πει ο δημοσιογραφικός κόσμος στον γνωστό και αγαπητό αθλητικογράφο Σταύρο Τσόχο, που έφυγε σε ηλικία 89 ετών πλήρης ημερών. Συζήτηση και για τον Χανταϊό, άνδρας που είχε αποβιβαστεί από το πλοίο, νόσησε με Χανταϊό και νοσηλεύεται τώρα σε νοσοκομείο στη Ζυρίχη. Και πολύ κουσκούς για τον Πέτρο Κωνσταντίνου της Ανταρσία, που έδωσε δικό του όρκο στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Δεν φταίει αυτός, φταίνε αυτοί που το επέτρεψαν. Να το πω έτσι πολύ απλά, δηλαδή ο Δούκας και η παρέα του. Νέα ήθη και έθιμα, λες και είμαστε σε Δήμο Χαμάς. Κάπως έτσι θα το έλεγα. Και βεβαίως κλείνω λέγοντας ότι έχουμε πολύ μεγάλη συζήτηση στα τοπικά κομματικά στέκια για τα πόνερα από την αποχώρηση του Χάρη του Καστανίδη με εχμές κατά του Προέδρου Ανδρουλάκη και βεβαίως το πώς παίζει το θερμόμετρο, να το πω έτσι, το πολιτικό, το κομματικό, τοπικά, με κάποιους να υποστηρίζουν τον Χάρη τον Καστανίδη και τις δηλώσεις ΡΕΠΑ και κάποιους άλλους να λένε ότι ο Ανδρουλάκης ορθά έπραξε και τα λεγόμενα του Προέδρου είναι αυτά που πρέπει να υποθούν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κλείνω με το θέμα του Χρήστου Κόνστα. 11.000 ευρώ μας κόστησε η Ανάσταση στον κόσμο Κατσαμπά και 25 μέρες οδικής ανασφάλειας πλήρωνε κορόιδο τις ανοησίες των ηλιθίων. Πληρώνεται. Πληρώνουμε και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Νίκος Τσιλιπουνιδάκης, Δικαστήρια Ηρακλείου. Γεια σου Νίκο, καλημέρα, καλησπέρα, χαίρετε, καλώς σε βρίσκω.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα.
0: Τι έχουμε, για δώσε μας λίγο την εικόνα από εκεί.
1: Όπως φαίνεται δεν θα γίνει μεταγωγή των δύο κατηγορουμένων του Κώστα και της σύζυγου του εδώ στα δικαστήρια, καθώς οι αρχές ασφαλείας εδώ του Ηρακλείου θεωρούν ότι είναι προτιμότερο να μεταφερθεί στο αστυνομικό μέγαρο ο εισαγγελέας προκειμένου να λάβει τις καταθέσεις και να δώσει, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, μια προθεσμία ώστε να απολογηθούν. Από εκεί και πέρα, να σου πω Κώστα, ότι το πιο σημαντικό από όλα αυτή τη στιγμή είναι ότι ο δράστης του φωνικού εχθές εκεί στην Αμουδάρα είπε ότι έκανε αυτό που έπρεπε. Ήταν η πρώτη κουβέντα που είπε στους αστυνομικούς και τους άφησε εξής, όπως καταλαβαίνεις, άναυγος. Η γυναίκα του, η οποία κατηγορείται και για συνέργεια από ό,τι φαίνεται, θα κατηγορηθεί για συνέργεια, καθώς ήταν, κάποιες φορές λένε ότι αυτή οδηγούσε το αυτοκίνητο, άλλοι λένε ότι δεν το οδηγούσε αυτή, αλλά το οδηγούσε αυτός, και εκείνη την ώρα προσπαθούσε να τον αποτρέψει από το να τον πυροβολήσει, γιατί είχε βγάλει ήδη το όπλο μέσα στο αμάξι. Και μάλιστα αυτό φαίνεται να ισχυρίστηκε και στην αστυνομία η σύζυγός του, λέγοντας ότι προσπάθησε να τον αποτρέψει, λέγοντας του μη κόστα, μη κόστα. Από εκεί και πέρα, στο ίδιο εργοθέατες είμαστε πάλι. Δεν μπορεί η αστυνομία να βάλει αστυνομικούς έξω από το σπίτι κάθε οικογένειας που έχει κόντρο με μια άλλη. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Γιατί κάποιοι επιρρύπτουν ευθύνες στην αστυνομία τώρα, ότι δεν πήρε μέτρα μετά από τόσες μιλήσεις που είχαν γίνει μεταξύ τους, από αντιδικίες που είχαν εδώ και 3 χρόνια. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε και αργότερα. Απλά τώρα βλέπουμε ότι 2 οικογένειες αυτή τη στιγμή θρύνουν. Και αυτό είναι το πιο βαρύ για μένα. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι η αστυνομία έκανε έλεγχο μετά την παράδοση του, μετά την παράδοση του δράστη στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, μεταφέρθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου και τότε οι αστυνομικοί της ασφάλειας αποφάσισαν να πάνε να κάνουν μια επιτόπια έρευνα στο σπίτι, όπου βρέθηκαν και κάποια ευρήματα, είχαν και κάποια όπλα και κάποια δυσίγεια. Συνελήφθη εκεί η σύζυγος και οδηγήθηκε και αυτή σε αστυνομικό μέγαρο. Κώστα, θα πεις και εσύ πολλά.
0: Πες μου κάτι. Είναι κόσμος εκεί συγκεντρωμένος έξω από τα δικαστήρια?
1: Κόσμος που να θέλει να συναντήσει τους δράστες, όχι.
0: Όχι.
1: Είναι ο κόσμος που περνάει καθημερινά, που πάει
0: στην αγορά. Ο κόσμος των δικαστηρίων, να το πω έτσι πολύ απλά, έτσι.
1: Ο κόσμος των δικαστηρίων και ο κόσμος της αγοράς που είναι έξω. Γιατί έχει, από πολύ νωρίς γράψαμε και εμείς στο πολιτικά.gr ότι δεν θα μεταφερθούν εδώ, οπότε δεν υπήρχε πρόβλημα. Δεν υπήρχε θέμα για κάποιους να έρθουν εδώ. Πέρα από αυτό όμως, θα σου πω και το εξής.
0: Ξέρουμε που θα τους πάνε.
1: Ναι, στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου.
0: Κατευθείαν εκεί.
1: Εκεί είναι ήδη στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. και εκεί θα μεταφερθεί ο εισαγγελέας προκειμένου να τους πάρει καταθέσεις.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό όμως που έχει σημασία να πούμε, Κώστα, είναι ότι η ασφάλεια του Ηρακλείου από χθες.
2: Να σου πω ότι σε παρακολουθώ στο δέκτη της ΕΡΤ αυτή την ώρα. Σε βλέπω στο δέκτη της ΕΡΤ, πίσω από τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο τον Παπαδάκη, είσαι ακριβώς στην πόρτα. Έτσι είναι μια πολύ ωραία. Μια πολύ ωραία εικόνα, να σε έχω στα αυτιά μου, στα ακουστικά και να σε ακούν οι φίλοι και οι φίλες, οι ακροατές του Πολίτικα, και παράλληλα να σε βλέπω και στην κάμερα της ΕΡΤ πίσω από τον ανταποκριτή, τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Γιώργο τον Παπαδάκη.
1: Φαντάζομαι ότι τώρα κάθομαι δίπλα την κάμερα του Μέγκα, όπου θα βγει σε λίγο στο δελτίο στο κεντρικό, γιατί έχουν έρθει και δημοσιογράφοι από την Αθήνα.
2: Ναι, είναι λογικό.
1: Έχουν έρθει γιατί φοβούνται αυτό που όλοι γράφουμε. Εμείς δεν το έχουμε γράψει πολύ και καλά κάνουμε, Κώστα, υπό τις οδηγίες σου, υπό τους φόβους βεντέτας και αντιδικιών και τέτοια. Δεν υπάρχουν αυτά, γιατί αυτό πήγα να σου πω πριν. Η ασφάλεια του Ηρακλείου έχει κάνει πολύ μεγάλη προεργασία από χθες, προκειμένου να τηρηθεί ο νόμος και η τάξη. Να τηρηθεί η ασφάλεια, να μην υπάρχουν εντάσεις, να μην υπάρχουν όλα αυτά που βλέπαμε στα βορίζια τις πρώτες ημέρες, όπου και αυτά μετά λύθηκαν, χάρη στην παρέμβαση των αστυνομικών που ήταν συνέχεια εκεί πέρα και επιτηρούσαν, να το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών. Αυτούς που θα θέλανε τους θερμόημους, αν υπήρχαν κάποιοι θερμόημοι. Σε αυτή την περίπτωση σήμερα, λοιπόν, εδώ πέρα, σε αυτό το χρονικό που έχει ταράξει όλη τη χώρα, γιατί καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για αυτοδική αυτή τη στιγμή. Ο πατέρας δεν άντεξε άλλο, δεν άντεξε τον πόνο που βιώνει αυτά τα τρία τελευταία χρόνια μετά το τροχαίο του γιού του και πήρε αυτή την απόφαση. Να πούμε ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει ξαναγίνει απόπειρα. Ή υπάρχουν και πληροφορίες ότι έχουν ανταλλάξει και μηνύσεις μεταξύ τους. Υπάρχουν όλα αυτά. Οπότε, λοιπόν, η αστυνομία έκρινε ότι πρώτον πρέπει να μεταφερθεί ο εισαγγελέας στο αστυνομικό μέγαρο για να πάρει τις καταθέσεις και δεύτερον να ενεργοποιηθούν κάποιοι ερευνητές αστυνομικοί της ασφάλειας προκειμένου να κρατήσουν τις δύο οικογένειες σε καταστολή, να το πω έτσι απλά. Γιατί δεν αντέχει η πόλη του Ηρακλείου άλλες φασαρίες, άλλες έρηδες και άλλες τέτοιες τσαμπουκάδες. Η δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που πρέπει, η αστυνομία έκανε αυτό που πρέπει ή τώρα περιμένει τη δικαιοσύνη να κάνει αυτό που πρέπει. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζονται όλα τα υπόλοιπα.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα και περιμένουμε τις εξελίξεις τις επόμενες ώρες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια για οτιδήποτε νεότερο. Έχουμε και το δελτίο μπροστά. Έχουμε και άλλους διάβλους επικοινωνίας να δώσουμε τις πληροφορίες πρώτοι, όπως κάναμε χθες από το politica.gr, που ήμασταν οι πρώτοι που μεταδώσαμε αυτή τη θλιβερή πραγματικά είδηση. Σε ευχαριστώ, Νίκο.

Αχ, ρε Μανώλη, έφυγες νωρίς. Κάθε φορά τον φέρνω στο μυαλό μου έτσι ζωντανά, γιατί με τον Μανώλη έτσι είχαμε ζήσει πολύ ωραία πράγματα μαζί πολλά χρόνια. Με τίμησε πραγματικά με την φιλία του και δεν περίμενα ποτέ ότι θα ήμασταν οι πρώτοι εδώ τότε που θα μεταδίδαμε, που θα γράφαμε πρώτοι πανελλαδικά το θάνατό του. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ εκείνη την ημέρα. Δεν θα ήθελα ποτέ να το ζήσω αυτό, να είμαι ο πρώτος που θα μεταδώσω το θάνατο αγαπημένου ανθρώπου, και μάλιστα ενός ανθρώπου που είχε αγκαλιάσει, που είχε αγαπήσει το Πανελλήνιο, την φωνή αυτή, την φοβερή, την τρομερή, την εξαιρετική, τη μοναδική, το Μανώλη το Λιδάκι, τον καλλιτέχνη, τον άνθρωπο που ζήσαμε, απολαύσαμε και που δυστυχώς έφυγε τόσο προώρα. Πάντα τον θυμάμαι, γιατί ξαναλέω, με τίμησε με τη φιλία του. Και δυστυχώς ήρθα στην πιο δύσκολη θέση, Γιάννη, να είμαι ο πρώτος που θα γράψω πανελλαδικά την πληροφορία του θανάτου του.

Θα σας πάω σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ένα θέμα το οποίο το συζητάμε όλοι στις παρέες μας με την πρώτη ευκαιρία. Και θα αναφερθώ σε ένα πόρισμα επί της ουσίας που δίνει η Citigroup, η οποία εξετάζει την εξελισσόμενη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας έως το 2030. Για τα επόμενα δηλαδή 27, 28, 29, 30, 4,5 χρόνια. Η ταχεία σταδιακή κατάργηση του λιγνίτη και η συνεχιζόμενη απόσυρση της παραγωγικής ικανότητας με καύση πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν αναδιαμορφώσει το μείγμα παραγωγής, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να αντιπροσωπεύουν πλέον πάνω από το 50% της ενεργειακής προσφοράς και να συνεχίζουν να επεκτείνονται όπως επισημαίνει. Ενώ η αύξηση της ζήτησης είναι μέτρια, η πρόωρη απόσυρση της κατανεμημένης δυναμικότητας πριν από την επαρκή αντικατάσταση των περιουσιακών στοιχείων περιορίζει τα περιθώρια των εφεδριών. Παρά την αυξανόμενη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το φυσικό αέριο συνεχίζει να καθορίζει τιμές χονδρικής σε ένα μεγάλο ποσοστό που φτάνει έως και το 70%, καθώς η περιορισμένη ευελιξία του συστήματος και οι περιορισμένες εξαγωγές εμποδίζουν τη διαρκή συμπίεση των τιμών, οδηγώντας αντίθετα σε υψηλότερη ενδοημερήσια μεταβλητότητα. Ως αποτέλεσμα, όπως τονίζει η Citi, οι τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα θα παραμείνουν δομικά ψηλές και πιο ασταθείς σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη, τουλάχιστον ως το 2030. Αυτό λοιπόν είναι το πόρισμα. Για να μην σας λέω πολλά, θέλω όμως πάνω σε αυτό το πόρισμα να πατήσουμε και να πούμε δύο κουβέντες. Δύο κουβέντες που έχουμε υποστηρίξει με σθένος δημοσιογραφικά όλα αυτά τα χρόνια. Και έχουμε πει δηλαδή, Γιάννη, ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει πολύ φτηνό ρεύμα αν δεν υπήρχαν οι ηλίθιοι. Συγγνώμη για τις εκφράσεις και τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνω μια πραγματικότητα, όμως είναι αυτό ακριβώς το οποίο λέω. Και θα γίνω και πάλι αναλυτικός. Να εξηγήσω δηλαδή τι ακριβώς υπονοώ και γιατί χαρακτηρίζω τους ανθρώπους αυτούς ως ηλίθιους. Η Ελλάδα είναι μια προνομιακή χώρα σε κάποια ζητήματα και μια άτυχη χώρα σε κάποια άλλα ζητήματα. Είμαστε άτυχοι, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί συνορεύουμε με την Τουρκία. Αυτό ως γνωστόν μας υποχρεώνει να κάνουμε εξοπλισμούς. Διότι αν συνορεύαμε με την Αυστρία και την Ελβετία, κανένας δεν θα νοιάζονταν για τους γείτονες. Όμως με ένα πολεμοχαρή γείτονα, ο οποίος επιβουλεύεται τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα, είμαστε υποχρεωμένοι να ξυλωνόμαστε. Είμαστε τυχεροί την ίδια ώρα που ζούμε σε ένα από τα πιο ευλογημένα μέρη του πλανήτη, με αυτές τις απίστευτες ομορφιές, που παρά το γεγονός εμείς του ότι δεν συμμορφωνόμαστε και δεν προσέχουμε το περιβάλλον μας όπως θα έπρεπε να το προσέξουμε, και βιάζουμε, θα έλεγα, την πολεοδομική και αστική ανάπτυξη εδώ και χρόνια σε πάρα πολλές περιοχές, στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδος και ειδικά εδώ στην Κρήτη, ο καλός Θεός φρόντισε να έχουμε 300 μέρες το χρόνο άνεμο και ήλιο. Τι σημαίνει άνεμος και ήλιος? Σημαίνει ενέργεια. Αυτή σημαίνει τζάμπα ενέργεια, πράσινη ενέργεια, ενέργεια που θα δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να δίνει φτηνό ρεύμα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, στους πολίτες, στα νοικοκυριά δηλαδή, αλλά και στις επιχειρήσεις. Όμως, εδώ ξεκινάει ο μεγάλος παραλογισμός και βεβαίως μπαίνουν μέσα σε αυτό και τα συμφέροντα, για να τα λέμε όλα. Πώς λειτουργούν τα συμφέροντα? Τα συμφέροντα είναι οι πετρελαιάδες, αυτοί οι οποίοι πουλούν πετρέλαιο. Οι οποίοι τι θέλουν? Θέλουν να υπάρχει μεγάλη εξάρτηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το προϊόν το οποίο πουλάνε. Οι πετρελαιάδες βρίσκουν αυτούς τους πρόθυμους ηλίθιους, οι οποίοι με την μάσκα και το προφίλ του ανθρώπου που αγαπά το περιβάλλον και σέβεται το περιβάλλον, λέει όχι με διάφορους τρόπους κάθε φορά στην δημιουργία πηγών και σταθμών που θα μπορεί να μετατρέπει την κυματική ενέργεια, τον άνεμο, ανεμογεννήτριας δηλαδή, και το φωτοβολταϊκό, τον ήλιο δηλαδή, σε ενέργεια ικανή που θα μπορούσε να δώσει έως και δωρεάν ενέργεια στους πολίτες, στους κατοίκους πολλών περιοχών και βεβαίως
σε επιχειρήσεις. Εάν λοιπόν δεν είχαμε αυτή την σύμπραξη των ηλιθίων με τα συμφέροντα, πολύ απλά θα είχαμε πολλά περισσότερα φωτοβολταϊκά πάρκα, πολλούς περισσότερους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, πολλές περισσότερες ανεμογεννήτριες στα όρη και στα βουνά που, κακά τα ψέματα, αφήστε τώρα ότι επηρεάζουν το περιβάλλον, δεν επηρεάζουν τίποτα. Και σας το λέω διότι έχω επισκεφτεί χώρες της Βόρειας Ευρώπης που έχουν πολύ περισσότερο από μας αποδείξει ότι σέβονται το περιβάλλον, όπως η Ολλανδία, η Νορβηγία, οι σκανδιναβικές χώρες κατ' επέκταση, όπου τεράστιες, αχανείς εκτάσεις είναι καλυμμένες από ανεμογεννήτριες. Έλεγα χαρακτηριστικά ότι βγαίνοντας από το κανάλι του Άμστερνταμ στη Βόρεια Θάλασσα, βλέπεις ένα απίστευτο αιωλικό πάρκο σε έκταση, το οποίο δεν μπορείς να καταλάβεις με γυμνό μάτι από πού αρχίζει και πού τελειώνει. Το προσδιόρισα περίπου σε μια έκταση που ξεκινάει από το Ρέθυμνο, να σας το πω έτσι πάρα πολύ απλά, σε πλάτους και φτάνει μέχρι περίπου τη Μήλα το Ιτωσίσι. Και εκτείνεται βόρεια τουλάχιστον 10-15 μίλια. Καταλαβαίνετε λοιπόν για τι έκταση μιλάμε. Με αμέτρητες ανεμογεννήτριες. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι Ολλανδοί είναι λιγότερο οικολόγοι από ότι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Αντί λοιπόν να έχουμε απαιτήσει από την πολιτεία να δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες και τους όρους, προκειμένου να πάμε σε παραγωγή φτηνής ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα πράσινης ενέργειας, εδώ κάθε φορά που είναι να γίνει, να μπει κάπου μια ανεμογεννήτρια, να στηθεί ένας φωτοβολταϊκός σταθμός, ξεσηκώνονται οι πάντες. Αλλά οι ίδιοι ξεσηκώνονται και για τις εξορίξεις, οι ίδιοι θα ξεσηκωθούν αύριο και για την πυρηνική ενέργεια, που ενδεχομένως θα μπορούσε μέσω μακροπρόθεσμα η Ελλάδα να ενταχθεί με σοβαρότητα σε κάποιο μικρό πρόγραμμα παραγωγής. Λυπάμαι, διότι αυτή την ανεκεφαλιά την πληρώνει στο τέλος η κοινωνία, όπως συνηθίζεται να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, το λογαριασμό των ηλιθίων τον πληρώνουν πάντα οι πολλοί. Αυτοί που έχουν δυστυχώς στο τέλος την ευθύνη να πληρώσουν τον λογαριασμό. Και πληρώνουν τον λογαριασμό, ξαναλέω, χωρίς να φταίνε τη στιγμή που θα μπορούσαν να έχουν τη λύση. Κρατήστε λοιπόν, για να το κλείσουμε το θέμα, την έκθεση της Citigroup, ότι μέχρι το 2030, αυτό που είπαμε δηλαδή λίγο νωρίτερα, θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε ακριβότερα από ό,τι στην Ευρώπη το ρεύμα. Για συγκεκριμένους λόγους και εξαιτίας συγκεκριμένων αντιδράσεων. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Μουδιασμένη είναι η κοινωνία της Κρήτης από τη δολοφονία νεαρού άνδρα 20 ετών, τον οποίο πυροβόλησε εν ψυχρό άνδρας 54 ετών στην Αμμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου. Η σύζυγός του συνελήφθη για συνέργεια επειδή βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο με το οποίο ο 54χρονος πήγε στον τόπο του εγκλήματος. Ο καθομολογίαν δράστης, ο οποίος οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα, θεωρούσε υπεύθυνο τον 20χρονο καθώς οδηγούσε το αυτοκίνητο με το οποίο σκοτώθηκε ο γιος του σε τροχαίο το 2023. Απολογούνται σήμερα οι εμπλεκόμενοι για το αιματηρό περιστατικό έξω από μπαρ στο Ηράκλειο με θύμα τον υπάλληλο ασφαλείας του καταστήματος. Νέο σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα 25 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Γούδουρα Λασιδίου. Στο Αμάν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Αθήνα επιδιώκει να διατηρήσει ρόλο σταθεροποιητικού συνομιλητή στη Μεσόγειο και τον Περσικό Κόλπο στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Επίγουσα προειδοποίηση εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός για εκένωση 12 πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο, αναφέροντας ότι η Χεσμπολάχ παραβίασε τη Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός. Την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που είχε στόχο τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις για ειρήνη στην περιοχή. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζερόπλοιο στο οποίο ξέσπασε χανταϊός με αποτέλεσμα να πεθάνουν 3 από τους περίπου 150 επιβάτες. Εκεί οι επιβάτες του θα εξεταστούν από ιατρικές ομάδες των υπηρεσιών υγείας της Ισπανίας. Στην αθλητική επικαιρότητα απαιτούνται σοβαρά βήματα για το νέο γήπεδο του Όφη ώστε να μην καλλιεργούνται φρούδες ελπίδες. 3 είναι τα καθεστώτα ιδιοκτησίας στα 73 στρέμματα, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Ηρακλείου Νίκο Γιαλιτάκη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το getikoulet.gr. Έθριος ο καιρός και σήμερα στην Κρήτη με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στη μία η ώρα στο αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Politika 898 στα FM.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleon.gr.
5: Γεια σας! Είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου και αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
6: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα. Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά. Δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

0: Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της σημερινής πηξίδας που ακούτε από τον Πολίτικα στους 89 και 8 αλλά και διαδικτυακά από το site του Πολίτικα, politika.gr, και έχετε και τις λοιπές επιλογές για το υπόλοιπο 24ωρο για όλους τους φίλους με ακόμα τρία ραδιόφωνα, το Sport FM 104,2, τον Σφαίρα 98,7 και τον Dirty 107,7, όπου ανάλογα με τη διάθεση, την όρεξη, τι θέλετε να ακούσετε. Θέλετε να ακούσετε λαϊκό, Dirty. Θες να ακούσεις αθλητικά, Sport FM. Θες να ακούσεις κάτι πιο ελαφρύ, ωραίο, διασκεδαστικό και ευχάριστο, γιατί εδώ στον Πολίτικα η αλήθεια είναι ότι δεν λέμε πολλά ευχάριστα. Βάζεις όμως Σφαίρα 98,7 και ακούς αυτή την υπέροχη ομάδα που επίσης έχουμε υποστήριξη. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα media και βεβαίως μαζί με τα αδελφά, τα site τους δηλαδή, που κατέχουν μια ιδιαίτερη θέση στην επιλογή των αναγνωστών όσον αφορά τα site και των ακροατών όσον αφορά το κομμάτι των ραδιοφωνικών συχνοτήτων. Και βέβαια μέσα σε αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε τα κανάλια μας που είναι πολύ δυνατά και που βεβαίως νομίζω ότι έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη σας και την εκτίμησή σας μέσα από τα reels του politika.gr και που βλέπετε και στο site στο politika.gr, αν σκρολάρετε και πάτε προς τα κάτω και πριν από το City Life, την ενότητα της πόλης, και βέβαια, να το πω και για μια ακόμα φορά, μέσα από τα κανάλια μας στο TikTok, στο Instagram και στο Facebook, στα λοιπά δηλαδή social media. Θα επιστρέψω σε ένα από τα θέματα που βάλαμε λίγο νωρίτερα, στο ξεκίνημα δηλαδή, αναφορικά με τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο. Και θα το συνδυάσω επί της ουσίας για τους φίλους και τις φίλες που ίσως δεν μας άκουσαν ότι είπα και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία μια σελίδα για το τέλος του πολέμου. Ενός πολέμου που στήξε πάρα πολλά λεφτά και που βεβαίως είναι άγνωστο ποια θα είναι η επόμενη μέρα που θα δημιουργήσει. Λίγο νωρίτερα λέγαμε ότι στην Τεχεράνη το εμφανίζουν ως επιτυχία του Ιράν, ότι ο Τραμπ υποχώρησε. Αυτό που έχει σημασία είναι να αποκατασταθεί η ειρήνη, κυρίες και κύριοι, και αυτό που έχει σημασία είναι να σταματήσουμε να πληρώνουμε αυτό τον πολύ ψηλό λογαριασμό. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη διπλωματικός πυρετός ανάμεσα σε ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία για την επόμενη μέρα και για τη διαχείριση αυτής της κατάστασης όπως τώρα επί της ουσίας διαμορφώνεται, με τον Τραμπ να έχει ανακοινώσει λίγο νωρίτερα την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά εν ώψη της συμφωνίας. Οι αγορές αποτύπωσαν θετικά αυτά τα δεδομένα. Και πάμε τώρα στο υποκατάστημα της Eurobank Equities. Εκεί ο επικεφαλής της ομάδας, ο συμμαθητής μου Δημήτρης Μαραζάκης, είναι στην αλλιάκριση της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας τα πει καλύτερα. Δημήτρη, κύριε Μαραζάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Κώστα. Σήμερα τα κυματαγορές γενικώς είχαμε μια υποψία από χθες, το απόγευμα που είδαμε το γερμανικό δίχτυ να σκαρπαλώνει στο 1,70. Είχα μια μικρή υποψία, ταυτόχρονα βέβαια με την πτώση του πετρελαίου κατά 5% τη χθεσινή συνεδρία, είχα μια υποψία ότι ίσως αυτή τη φορά οι εξελίξεις ήταν προς το καλύτερο και προς την μεσαία μια συμφωνία για τη λήξη του πολέμου, όπως είπες. Σήμερα οι αγορές έρχονται ακόμη πιο δυναμικά να επιβεβαιώσουν αυτά τα δημοσιεύματα τα οποία κυκλοφορούν από το πρωί, που δείχνουν, που μάλλον αναφέρουν για πιθανή λήξη και πιθανή συμφωνία, πιθανή λήξη του πολέμου και πιθανή συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Βλέπουμε λοιπόν σήμερα, αυτή την ώρα, το πετρέλαιο φυσικής παράδοσης, το Brent, να βρίσκεται στο 102,3, στο μείον 7%. Βλέπουμε το γερμανικό δίχτυ να βρίσκεται στο 2,55 στις 25.000 μονάδες, λίγο πάνω από το 100 από την 25.000 μονάδων. Βλέπουμε το παρατεταμένο ράλι που συμβαίνει στους αμερικάνικους δείκτες τελευταία εβδομάδα, με τον S&P 500 να έχει φτάσει πλέον σε ιστορικά υψηλά σε 7.260 μονάδες σε χθεσινό κλείσιμο. Το Dow Jones μια πιθαμή χαμηλότερα από το κατόφλι των 50.000 μονάδων. Βλέπουμε να ανακτάται λίγο η εμπιστοσύνη στο χρυσό, που μετά την πτώση των τελευταίων 2-3 εβδομάδων σήμερα είναι στο συν 3%, κοντά στις 4.700 στα δολάρια η δουλειά. Επίσης βλέπουμε το ασίμι, το οποίο και αυτό έχει πιεστεί πάρα πολύ, που έχει φτάσει στα 100 δολάρια, σήμερα είναι στα 77 στο συν 5. Γενικά αυτό που βλέπουμε δείχνει ότι μάλλον είμαστε αυτή τη φορά λίγο πιο κοντά σε μια πιθανή συμφωνία. Βέβαια, επειδή τα έχουμε ξαναδεί σε αυτά το τελευταίο δίμηνο, κρατάμε πάντα μια πισινή, και εγώ θα είμαι έτσι λίγο πιο σίγουρος εάν δω το πετρέλαιο για πρώτη φορά μετά από καιρό να χαμηλώνει κάτω από τα 90 δολάρια. Εκεί θα είμαι λίγο πιο σίγουρος ότι όντως υπάρχει πραγματικότητα. Τώρα, στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο γενικός δείκτης ακολουθεί ακριβώς το μονοπάτι των ξένων αγορών. Αυτή τη στιγμή είναι στις 2.295 μονάδες. Είναι περίπου στο συν 3%, με πρωταγωνιστές για άλλη μια φορά τις ελληνικές τράπεζες, τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα, με τον τραπεζικό δείκτη να υπερσελίζει λίγο την άνοδο του γενικού δείκτη που είναι 3%, να βρίσκεται στο συν 4,5%, 2.620 μονάδες. Έχουμε ένα τζίρο περίπου στα 130-132 εκατομμύρια, και η πλειοψηφία των μετοχών σήμερα βρίσκεται σε θετικό έδαφος ή σε πολύ θετικό έδαφος. Οι μόνες που υποχωρούν από ό,τι φαίνεται και στο χρηματιστήριο σήμερα στο ελληνικό αλλά και στα ευρωπαϊκά είναι οι πετρελαϊκές εταιρείες, λόγω του γεγονότος ότι τους προηγούμενες δύο μήνες έχει συντελεστεί μια άνοδος αυτή περίπου σε αυτές περίπου στο 30-35%.
0: Είναι σημαντικά αυτά που μας λέτε. Βέβαια, έχω να σημειώσω και ενώ βλέπω τον γενικό δείκτη να ενισχύεται περαιτέρω σε σχέση με αυτά που βλέπαμε νωρίτερα, είναι κοντά στο 3% τώρα, όπως πολύ σωστά επισημάνατε κι εσείς. Θέλω να πω ότι όσο έχει κρατήσει αυτός ο πόλεμος, αυτές τις εβδομάδες δηλαδή, έχουμε δει μια έντονη διακύμανση, καθώς εξακολουθούμε και βρισκόμαστε σε περίοδο και σε περιοχή έντονων αναταράξεων. Δηλαδή αυτό το πάνω κάτω, κάθε φορά που πάει να γίνει κάτι καλό, εκτοξεύει τις αγορές. Μόλις διαψευθούν έτσι οι εκτιμήσεις και οι προσδοκίες, γυρίζει προς τα κάτω. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτή τη μεταβλητότητα για τους επενδυτές. Εγώ ήθελα να δώσουμε δύο διαστάσεις σήμερα μιλώντας μαζί. Το ένα είναι σαφώς το γεγονός ότι συνήθως οι αγορές προεξοφλούν τα γεγονότα, άρα να δώσουμε και να πιστοποιήσουμε στο επί της ουσίας ότι είμαστε μάλλον από ό,τι φαίνεται πιο κοντά από ποτέ στο τέλος του πολέμου. Θα το δούμε όμως αυτό, διότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να χαλάσει ακόμα και την τελευταία στιγμή. Άρα κρατάμε υπό αυτή την προϋπόθεση και τον όρο μικρό καλάθι. Και αφετέρου να μας δώσετε λίγο για εκείνους τους φίλους που είναι επενδυτές, μικροεπενδυτές στο χρηματιστήριο, έτσι το συμπέρασμα από αυτή την ιστορία. Το ερώτημα λοιπόν για να προχωρήσουμε σε αυτή την συζήτηση είναι ότι αυτοί που αγόρασαν και πούλησαν μέσα στον πόλεμο τελικά έχουν κερδίσει, πιστεύετε κύριε Μαραζάκη, ή αυτοί που έμειναν αμετακίνητοι, σταθεροί, χωρίς να κάνουν κινήσεις αγοροπολισιών, κυρίως για πωλήσεις βεβαίως αναφέρομαι, να γράψουν ζημιές, είναι αυτοί που έχουν αυτή τη στιγμή, να το πω έτσι πολύ απλά, μεγαλύτερο όφελος από αυτή την ιστορία? Διότι αν τρομοκρατήθηκες και πούλησες χαμηλά, χάνοντας κέρδη και γράφοντας ζημιά, και μετά πήγες να ξαναγοράσεις βλέποντας ότι αλλάζει το κλίμα ψηλότερα από εκεί που πούλησες, υπάρχει σαφώς ένα μπέρδεμα.
1: Σωστά. Αυτός είναι ένας γενικός κανόνας, ο οποίος το έχουμε λύσει αυτό το ερώτημα πολλές φορές στο παρελθόν. Πάντα ο μακροπρόθεσμος επενδυτής είναι αυτός που κερδίζει, θα κερδίσει περισσότερα σε σχέση με έναν βραχυπρόθεσμο ή σε σχέση με έναν κερδοσκόπο. Αυτό το είδαμε το 2000 με τον COVID, το είδαμε το 2022 με τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία, το είδαμε και τώρα. Γιατί το κομμάτι του πολέμου που εξελίσσεται τώρα, μάλλον ο πόλεμος που εξελίσσεται τώρα, χωρίστηκε σε δύο κομμάτια. Χωρίστηκε στο αρχικό σοκ, στο οποίο είδαμε την τιμή του πετρελαίου να ανεβαίνει μέχρι τα 120 δολάρια το βαρέλι. Είδαμε για να καταλάβει ο κόσμος, θα το πούμε στο ελληνικό χρηματιστήριο, είδαμε την πτώση στο γενικό δείκτη περίπου μέχρι το 1980 οριακά κάτω από τις 2.000 μονάδες. Τη δεύτερη φορά λοιπόν, αυτό κατά τη διάρκεια του μήνα Μάρτ. Τη δεύτερη φορά λοιπόν, κατά τη διάρκεια του Απριλίου, που το πετρέλαιο θα να είδε, είχε μια πτώση αρχικά από τα 120 στα 90, μετά ξανάδε τα 120, το ελληνικό χρηματιστήριο δεν θα να είδε ποτέ τις 2.000 μονάδες. Έμεινε μέχρι πάνω από τα 200, κοντά στο 250, και τώρα είναι στο 300. Δηλαδή, αυτοί που πούλησαν στο πρώτο κομμάτι της πτώσης, σίγουρα είναι χαμένοι. Και αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά τον χρυσό νόμο των μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Οι επενδύσεις που γίνονται στα χρηματιστήρια και γενικά σε άθλη που αφορούν εταιρείες, χρηματαγορές, με διαπραγματεύσιμα αμοιβαία και πάλι όλες αυτές τις επενδύσεις, οι μεγάλοι κερδισμένοι και σε μεγάλο ποσοστό κερδισμένοι είναι πάντα οι μακροχρόνιοι επενδυτές. Τώρα, μπορεί κάποιος να τύχει να αγοράσει, αν κάποιος αγόραζε το καλοκαίρι του 2000 μετά από 40% πτώση που μπορεί να κάνει τα χρηματιστήρια, εντάξει, θα ήταν πολύ κερδισμένος σε σχέση με κάποιον που αγόραζε αρχές του 2000, αρχές του 2020, αναφέρομαι στον COVID. Αλλά αυτό είναι και θέμα τύχης, θέμα συγκυρίας, θέμα φόβου, γιατί στο φόβο μέσα στον πανικό δεν αγοράζει κανείς, μόνο οι επενδυτές πλέον, αυτοί που έχουν διανύσει 15-20 χρόνια στα χρηματιστήρια, μόνο αυτοί αγοράζουν μέσα σε πανικό. Η απάντηση όμως στην ερώτηση αν ο μακροχρόνιος κερδίζει περισσότερο από τον βραχυπρόθεσμο και τον λιγερό σκόπο, αυτό είναι δεδομένο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Βλέπω εντείνονται οι ανωδικές πιέσεις αυτή την ώρα. Ξεπεράσαμε το 3% όση ώρα μιλούσαμε. Η τελευταία μου αναφορά ήταν στο 2,98. Τώρα βλέπω το δείκτη στο 3,14. Με το τζίρο να είναι στα 137,43 εκατομμύρια ευρώ. Γενικώς, πριν κλείσουμε, επειδή έχουμε συμπληρώσει το πρώτο πεντάμινο της νέας χρονιάς, η πορεία σε αυτούς τους πέντε μήνες για το ελληνικό χρηματιστήριο ποια είναι, κύριε Μαραζάκη?
1: 31 Δεκάτου ο γενικός δείκτης ήταν στις 2.120 μονάδες. Σήμερα είναι στο 2.300, ενισχυμένος κατά 8,5% σε σχέση με από 1η-1η του 2000.
0: Άρα παρά τον πόλεμο, την αστάθεια, τα προβλήματα, τα ζητήματα του πληθωρισμού, τις προκλήσεις στην οικονομία, το ακριβό πετρέλαιο, την ακριβή ενέργεια και όλα εκείνα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έχει καταγράψει σημαντικά και το 8% μέσα στο πρώτο πεντάμινο. Είναι ένα πολύ δυνατό, να το πω έτσι πολύ απλά, νούμερο ακριβώς.
1: Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι σήμερα, με το πρόσημο σήμερα, ο γερμανικός δείκτης είναι στο 2% από τις αρχές του έτους, ο γαλλικός δείκτης είναι στο 1,37 και ο S&P 500 είναι στο 6%. Δηλαδή βλέπουμε την ελληνική αγορά να υπεραποδίδει έναντι των υπόλοιπων μεγάλων δείκτων.
0: Ναι, είναι γεγονός. Είναι γεγονός και πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Στο Δελτίο Ειδήσεων βεβαίως θα έχουμε και αναλυτική έτσι, εικόνα για την κατάσταση που θα επικρατεί εκείνη την ώρα. Πηγαίνουμε προς το τέλος. Ο Λοταχός μας παίρνει ακόμα για μια έτσι, μουσική επιλογή, οπότε εκεί θα πάμε τώρα.

ζήσαμε, ρε φίλε, εκείνες τις εποχές, έτσι τα προλάβαμε. Δεν ξέρω, εσύ πόσο χρόνο ήσουν τότε, του πότε είσαι εσύ. Εσύ το 83 δεν τα προλάβες πολύ. Είσαι 9 χρόνια πίσω από μένα που είμαι το 74. Τι ζήσαμε, τι ζήσαμε, τι ζήσαμε με Πασκάλη και όχι μόνο. Εκείνη την πραγματικά εξαιρετική εποχή της ελληνικής μουσικής σκηνής που έβγαζε απίστευτα πράγματα σε όλες τις κατηγορίες. Δηλαδή, οι κλασικοί του ελληνικού πανταγράμμου βγάζαν τραγουδάρες. Οι μοντέρνοι βγάζαν τραγουδάρες. Όλοι βγάζαν τραγουδάρες. Έτσι. Τώρα θυμήθηκα ένα άλλο που επίσης θέλω να το βάλεις για το τέλος. Σήμερα θα κάνω λίγο κατάχρηση της μουσικής. Άλλες φορές δεν παίζουμε κανένα κομμάτι. Θέλω να μου ετοιμάσεις επίσης κάποιο που μου ήρθε τώρα. Όπως ακριβώς μιλάω και σκέφτομαι αυτά τα πράγματα, θέλω να μου ετοιμάσεις για να κλείσουμε σε λίγο το χαμένο νησί του Ανδρέα του Μικρούτσικου, που επίσης έκανε έτσι πολύ μεγάλο πάταγο εκείνη την περίοδο και που θυμάμαι πόσες φορές είχα παίξει αυτό το δίσκο στο ραδιόφωνο όταν βγήκε, τον είχα μελιώσει αυτό το δίσκο, αυτό το τραγούδι. Δηλαδή έβαζε στο ΜΚ2 τη Βελώνα έτσι, και έκανε κράτς κράτς στο τέλος, διότι είχαμε και αυτά τα ζητήματα εμείς οι παλιοί εκείνης της εποχής. Έβαλα και μια φωτογραφία προχθές με τον Νίκο το Σφουγγαρά, τον Δημήτρη το Γιαβρίδη και την αγαπημένη μου την Σόνια τη Μαρκατάτου. Εγώ ήμουν ο πιο πτσιρικάς από όλους τότε. Εμείς οι λίγοι, οι άσχετοι, οι άπειροι, οι ρομαντικοί ξεκινήσαμε την ελεύθερη ραδιοφωνία, να ξέρεις. Έτσι, εγώ ήμουν ο Βενιαμίν όλων, ο μικρότερος όλων. Λοιπόν, δεν θέλω να σου πω τώρα, εντάξει τώρα, συγκλονιστικές στιγμές. Πρόσφατα, μιας και τα θυμάμαι τώρα, σε μια καλή παρέα, ένας πολύ γνωστός δικηγόρος του Ηρακλείου, ο οποίος είναι πιο μικρός από μένα, μου θύμισε ότι ήταν ακροατής της εκπομπής μου στο 961 και μου έστελνε μηνύματα για να μου κάνει ως μαθητής να μου ζητήσει τραγούδια να του βάλω. Άστο, άστο. Τι θυμάμαι και τι σκέφτομαι. Κυρίες και κύριοι, πριν κλείσω, θέλω να σταθούμε σε ένα θέμα που αναδείξαμε από εδώ από το ραδιόφωνο του Πολίτικα, ο Χρήστος ο Κόνστας, τον ακούγα χθες και πολύ σωστά και πολύ ορθά, για να καταλαβαίνουμε ότι αυτό που είπα λίγο νωρίτερα, τη βλακεία των λίγων την πληρώνουν οι πολλοί. Ήταν νομίζω γνωστό σε όλους ότι τη βραδιά της Αναστάσεως φέτος το πράγμα ξέφυγε σε πολλές περιοχές και σε πολλά σημεία. Σε ένα από αυτά που δημιουργήθηκε σοβαρό πρόβλημα ήταν στην διασταύρωση της Καζαντζίδη, πολύ σωστά το λέω, με την Ικάρου. Όπου εκεί είχαμε ένα περιστατικό που δεν ήταν βεβαίως μεμονωμένο και όπου η καύση του Ιούδα, το έθιμο αυτό, που καλά γίνεται και κρατεί, αλλά πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο και με μέτρο, κόστισε καταρχήν σε 25 μέρες ταλαιπωρίας για τους οδηγούς και πολύ μεγάλου ρίσκου, διότι εκεί περνούσες και έπρεπε να συνεννοηθείς, να δεις, να παίξεις ζαργές, δηλαδή για να περάσεις, και κόστισε επίσης 11.000 ευρώ με τη βλάβη να μην περιορίζεται σε καλωδιώσεις, αλλά να αφορά την καύση της πλακέτας και του λογισμικού του φωτεινού σηματοδότη. Μέσα σε αυτές τις 25 μέρες, επί της ουσίας γλιτώσαμε τα χειρότερα. Η απουσία σηματοδότησης σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο, προσέξτε, είναι επί της ουσίας μία από τις τρεις εισόδους της πόλης. Διότι από όπου και αν έρχεσαι είναι είσοδος. Δηλαδή, έρχεσαι από το αεροδρόμιο, έχεις μπει από τη Σενετάκη, έχεις φτάσει στο αεροδρόμιο και έχεις πάρει αυτοκίνητο, είναι είσοδος αν κινείσαι επί της Ικάρου. Έχεις μπει από την Εθνική, κινούμενος είτε από δυτικά προς

0: ανατολικά, είτε από ανατολικά προς δυτικά, είναι είσοδος. Άρα καταλαβαίνετε για πόσο κομβικό σημείο μιλάμε. Η συζήτηση βεβαίως αυτή θα πρέπει να μείνει και θα πρέπει να μείνει για ένα λόγο, για να πάρθουν μέτρα όπως πάρθηκαν μέτρα πολύ σωστά τις τελευταίες μέρες μετά και από την έντονη διαμαρτυρία των δημοσιογράφων στα ΜΜΕ που αναδείξαμε το πρόβλημα το συγκεκριμένο για τα ηλεκτρικά πατίνια. Έτσι, είδα τον Χρυσοχοΐδης εχθές, το ανακοινώσαμε, είπε ότι θα κάνω νόμο, θα απαγορευτούν τα πατίνια από ανηλίκους σε κεντρικούς δρόμους των πόλεων. Δηλαδή θα μπορείς να το έχεις στην αυλή του σπιτιού σου, άντε απ' έξω από αυτό. Και εφόσον δεν είσαι σε κεντρικό δρόμο. Τη στιγμή που σήμερα αποκαλύπτεται, και κλείνω με αυτό, ότι συνέλαβαν νεαρό, ο οποίος εκινείτο επί της λεωφόρου Συγκρού με ένα πατίνι, η ταχύτητα του οποίου φτάνει τα 72 χιλιόμετρα. Μπορείτε να το καταλάβετε γιατί βλακεία μιλάμε. Πραγματικά έχουμε ανάγκη να θεωρηθούμε ως χαμένο νησί, διότι όσο μας εντοπίζουν τα ραντάρ, και να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, βλέπουν αυτά τα οποία συμβαίνουν, νομίζω ότι πραγματικά οδηγούμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Διπλά εκείνους που επικοινώνησαν μαζί μας. Γεια σας, αύριο πάλι μαζί.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρο Σανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλα τα οικογενειακά παγωτά Εύγα 7,45 ευρώ και Ben & Jerry's 4,52 ευρώ. Όλοι οι χυμοί ψυγείου Όλυμπος 250 ml και 1 λίτρου με έκπτωση 30%. Φέτα Δοδόνη 10,90 ευρώ το κιλό. Μύθος 6+2 δώρο 5,95 ευρώ. Ελληνικός χοιρινός λαιμός 5,90 ευρώ το κιλό. Και ελληνικές φράουλες 2,95 ευρώ το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
10: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 6 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Μουδιασμένη η Κρήτη από το έγκλημα στην Αμουδάρα. 54χρονο σκότωσε 20χρονο που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του. Απολογούνται οι εμπλεκόμενοι για τους πυροβολισμούς σε μπαρ του Ηρακλείου. Παραδόθηκε ο δράστης των πυροβολισμών στον Σκηνιά. Αύριο η ώρα της κοινοβουλευτικής ομάδας για τη Νέα Δημοκρατία. Συνεδριάζει σήμερα το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Συνέντευξη του Δημήτρη Χριστοφοράκη στον Πολίτικα για μεταρρυθμίσεις, φορολογικές δηλώσεις και τις αλλαγές στον χάρτη των προστήμων. Τρία είναι τα καθεστώτα ιδιοκτησίας για τα 73 στρέμματα και την έκταση που εξετάζεται για το νέο γήπεδο του Όφη. Την εικόνα σκιαγράφησε ο αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης μιλώντας στο σταθμό μας.

0: Αναλυτικά ειδήσεις. Σμουδιασμένη είναι η Κρήτη από τη δολοφονία 20χρονου, τον οποίο πυροβόλησε χθες εν ψυχρό, 54χρονο, στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Η σύζυγός του συνελήφθη για συνέργεια επειδή βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο. Ο καθομολογίαν δράστης θεωρούσε υπεύθυνο τον 20χρονο, καθώς οδηγούσε το αυτοκίνητο με το οποίο σκοτώθηκε ο γιος του σε τροχαίο το 2023. Για το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης θα πάμε στον Νίκο Τσιλπουνιδάκη. Καλησπέρα, Νίκο. Στον εισαγγελέα βρίσκεται η δικογραφία.
1: Ακριβώς, φιλία, η δικογραφία ήρθε νωρίτερα εδώ στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου και αυτή την ώρα η εισαγγελέα τη μελετάει προκειμένου να αποφασίσει αν θα δώσει παράταση ή προθεσμία για να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι. Να πούμε ότι οι δύο κατηγορούμενοι είναι τόσο 54χρονος όσο και 56χρονος σύζυγός του. Καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρεται να ήταν μαζί μέσα στο αυτοκίνητο την ώρα που ο 54χρονος εκτέλεσε με τον πιστόλι του τον 20χρονο στην Αμουδάρα. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι η κηδεία θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι στο χωριό Χόνος του Μιλοποτάμου, ενώ πριν από λίγο έκανε μια συγκλονιστική ανάρτηση η αδερφή του 20χρονου του θύματος, η οποία ζήτησε από όλο τον κόσμο να ντυθείτε στα λευκά και όχι στα μαύρα για να αποχαιρετήσουμε αύριο τον αγαπημένο μου αδερφό.
0: Mm-hmm. Νίκο, πάντως όλα δείχνουν ότι θεωρούσε υπεύθυνο τον 20χρονο, 54χρονο, για το τροχαίο στο οποίο σκοτώθηκε ο γιος του.
1: Όπως είπε και στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του, αφού το μετέφεραν στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου, είπε ότι δεν μπορούσε να αντέξω, έκανα αυτό που έπρεπε, δεν άντεχα άλλο 3 χρόνια να πονάω για το παιδί μου. Νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο λυτρώθηκα. Είπε και άλλα στους αστυνομικούς. Η σύζυγος είπε ότι εγώ τον προέτρεπα να μην τον πυροβολήσει και το έλεγα μη κόστα, μη κόστα. Είναι μια κατάσταση περίεργη, το καταλαβαίνεις. Αυτό που πρέπει να πούμε όμως, φιλία, είναι ότι σήμερα εδώ στο δικαστικό μέγαρο δεν υπήρχαν συγγενείς ούτε της μιας οικογένειας ούτε της άλλης, καθώς έχουν λάβει σαφέστατες οδηγίες από την ασφάλεια Ηρακλείου να τηρηθεί ο νόμος και η τάξη και να αφήσουν τη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της. Και αυτό μάλιστα υπάρχουν και κάποια μέτρα που έχουν ληφθεί στις οικίες των δύο οικογενειών προκειμένου να μην υπάρξουν εντάσεις ή άλλα προβλήματα. Είναι κάτι που οι έμπειροι αστυνομικοί εδώ της ασφάλειας του Ηρακλείου το έχουν ξανακάνει και στα Βορίζια, οπότε υπάρχει αυτή η διαδικασία την οποία την τηρούν και τώρα προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα. Ήδη είναι συγκλονισμένη η κοινωνία της Κρήτης με αυτό το νέο φωνικό, δεν χρειάζονται να γίνουν και άλλα πράγματα.
0: Αυστηρά λοιπόν τα μέτρα ασφαλείας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Απολογούνται σήμερα και οι εμπλεκόμενοι για τους πυροβολισμούς έξω από μπαρ στο Ηράκλειο και τον τραυματισμό πορτιέρι. Υπενθυμίζεται ότι ενώπιον του εισαγγελέα είχαν οδηγηθεί ο ανήλικος και ο 18χρονος, οι οποίοι παραδόθηκαν την Κυριακή, καθώς φαίνονται να εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς. Ο ανήλικος είχε λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί, όπως και τα δύο αδέρφια, ο 18χρονος και ο 23χρονος. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών σήμερα και ο 21χρονος από τον Σκηνιά, ο οποίος το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής κατηγορείται ότι πυροβόλησε κατά 24χρονου, τον οποίο και τραυμάτισε. Ο ίδιος παραδόθηκε χθες, καθώς σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στην περιοχή των Βουτών. Ο 78χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, παγιδευμένος ανάμεσα σε ένα τρίκυκλο και τον τοίχο. Το περιστατικό ερευνά η αστυνομία. Στην πολιτική επικαιρότητα, ώρα με την ώρα μεγαλώνει η λίστα των βουλευτών οι οποίοι δηλώνουν πως θέλουν να πάρουν το λόγο στην, όπως διαφαίνεται, μαραθώνια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας αύριο Πέμπτη. Πάνω από 40 βουλευτές αναμένεται να μιλήσουν, ενώ τον λόγο θα πάρει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα είναι ο εισηγητής της συνταγματικής αναθεώρησης. Συνεδριάζει σήμερα το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ για πρώτη φορά μετά την εκλογή του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης καλείται να χαρτογραφήσει τις επόμενες κινήσεις του κόμματος μετά το διπλό γαλάζιο όχι σε προανακριτική για τον ΟΠΚΕΠΕ και εξεταστική για τις υποκλοπές. Η σύγκληση του οργάνου γίνεται πάντως και υπό τη σκιά της παρέτησης του Χάρη Καστανίδη, αλλά και τη δημόσια κόντρα που είχε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Στο Αμάν βρίσκεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας μετά τη χθεσινή του επίσκεψη στο Αμπουντάμπι. Μέσα στο περιβάλλον ρευστότητα στη Μέση Ανατολή και τον κόλπο, η Αθήνα ενισχύει τον καμβά των κινησεών της στη γεωπολιτική σκακέρα. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία σχολίασε στο ΕΡΤ News η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, λέγοντας ότι άλλο η πολιτική του λαϊκισμού και άλλο η πολιτική του ρεαλισμού. Παράλληλα διέψευσε σενάρια για περικοπές της συντάξης χειρίας, ενώ εστίασε και στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τονίζοντας ότι πρόκειται να αντιμετωπιστεί.
2: Και δυνατότητα σήμερα. Μπορούν να συμφωνήσουν να γίνει μια συλλογική σύμβαση εργασία και να το κάνουν. Επιχειρησιακά, κλαδικά, σε κάποιους κλάδους μόνο. Μπορούν. Ας πάνε να το κάνουν.
3: Μπορεί να γίνει με συλλογική σύμβαση.
2: Εδώ όμως, όταν ήρθε η κυβέρνηση και έδωσε τη δυνατότητα για τετραήμερη εργασία με τους όρους που το έδωσε. Και όχι την υποχρέωση. Το ΠΑΣΟΚ τι ψήφισε. Ψήφισε όχι.
3: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν, να σας πω όπως το νιώθω.
3: Να πάμε και στα άλλα, ναι.
2: Όλοι θέλουμε να είμαστε ευχάριστοι. Το θέμα είναι ποιος φέρνει αποτέλεσμα. Τι ξέρετε κάτι, κύριε Παχνίζο και κυρία Δούκα. Όσο δύσκολα όλοι μαζί, και όταν λέω όλοι μαζί, ενώ εργαζόμενοι, επιχειρήσεις, η πολιτεία, καταφέραμε να ρίξουμε την ανεργία στα ιστορικά χαμηλά. Καταφέραμε να έχουμε σήμερα το πιο υψηλό ποσοστό απασχόλησης. Καταφέραμε να έχουμε 560.000 ανθρώπους, οι οποίοι δεν δούλευαν και σήμερα δουλεύουν. Τόσο εύκολα μπορεί να γκρεμιστεί αυτή η προσπάθεια εν μία νυχτή. Άρα, ναι, λοιπόν, όλοι θέλουμε να είμαστε ευχάριστοι, όλοι θέλουμε να λέμε πράγματα που ακούγονται ωραία, πρέπει όμως αυτά να μπορούν και να εφαρμοστούν. Υπάρχει εδώ τροφή για να εφαρμοστεί ένα πλαίσιο πιο ευέλικτο, παράδειγμα, είτε μέσω τετραήμερης που έχει ήδη ψηφιστεί, είτε μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
4: Αυτή είναι η απάντησή σας και για την πρόταση που έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος λέει να δουλεύουμε 5 φορές τη βδομάδα, αλλά επί 7 ώρες.
2: Να πω το εξής. Ακούμε διάφορα. Εγώ θα σας πω το εξής, γιατί έχω διαβάσει και του κ. Τσίπρα και του κ. Ανδρουλάκη. Εάν δεν μας δώσουν στοιχεία, τι εννοώ. Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει 4 μέσα. Γιατί όχι 3. Γιατί όχι 3. Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέσα, παίρνουμε τα ίδια λεφτά. Πού είναι η τεκμηρίωση από πίσω. Γιατί όχι 2. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Στην πολιτική, ξέρετε, ειδικά σε τομείς όπως είναι ο εργασιακός, που αφορά εκατομμύρια εργαζομένους, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή αυτά τα οποία λες να είναι υγιωμένα, να βασίζονται στη στοιχεία, να έχεις μια ανάλυση του πώς επηρεάζει τη φορολογία, τα ασφαλιστικά ταμεία και ούτω καθεξής. Εγώ δεν έχω δει, κυρία Δούκα, τίποτα από όλα αυτά.
4: Είπε με φορολογικά κίνητρα ότι θα μπορούσε να γίνει.
2: Ναι, να σας πω. Ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει για 4,5 χρόνια τη χώρα. Πού είναι η ανάλυση του? Και εγώ σας ρωτώ, γιατί 4 μέρες και όχι 3, γιατί όχι 3.
0: Απαντώντας ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ανέφερε πως η Υπουργός Εργασίας την ίδια φράση καταγγέλει ως ανεφάρμοστη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας και ταυτόχρονα ισχυρίζεται πως την έχει εφαρμόσει ήδη. Αυτό από μόνο του αρκεί για να αξιολογήσει καθένας την αξιοπιστία της κυβερνητικής ρητορικής, καταλήγει ο κύριος Τσουκαλάς. Στα θέματα των μεταρρυθμίσεων που τρέχουν από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, το επίκαιρο θέμα των δηλώσεων αλλά και τις αλλαγές στο χάρτη των προστήμων, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Δημήτρης Χριστοφοράκης, μιλώντας στην εκπομπή Πηξίδα του Κώστα Σιλιγάρδου. Έως και 80% μειώνονται αναδρομικά από τις 19 Απριλίου του 2024 τα φορολογικά πρόστιμα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν εκπρόθεσμα μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ, όπως τόνισε ο κύριος Χριστοφοράκης. Μίλησε ακόμη για τις δυσλειτουργίες που προκύπτουν γενικότερα.
5: Είναι με τους υπουργούς και θα μιλήσω, λες και δεν μιλάω στο ραδιόφωνο, εντελώς φιλικά, για να καταλάβει και ο πιο απλός πολίτης. Ένας υπουργός για να φτάσει και να κατανοήσει τη δυσλειτουργία ή τα προβλήματα που προκύπτουν από διάφορες αποφάσεις, κυρίως από την διαλειτουργικότητα, πρέπει να ξεκινήσουμε να το εξηγούμε από την αρχή πώς λειτουργεί όλο το κύκλωμα της οικονομίας που επηρεάζεται από αυτήν την πλατφόρμα. Πρόσφατο παράδειγμα ήταν η αυτόματη αντιστοίχηση των ΚΑΔ που έγινε από την ΑΔΕ. Ήταν μια ευρωπαϊκή οδηγία που έπρεπε να γίνει, αντί να τη στείλουν στους πολίτες, στις επιχειρήσεις δηλαδή, να την κάνουν με το λογιστή τους, επέλεξαν να γίνει αυτοματοποιημένα και να μπουν μετά οι επιχειρήσεις να κάνουν τυχόν διορθώσεις σε λάθη που υπήρξαν. Μέχρι εδώ ακούγεται πάρα πολύ καλό. Δεν προέβλεψαν να μιλήσουν από πριν να πάμε σε θεραπεία δηλαδή. Να πάμε σε αγωγή να προλάβουμε. Με τους ανθρώπους που έχουν αντίληψη του τι σημαίνει CAD, σε αυτό που συνηθίζω να λέω, οικοσύστημα της ελληνικής οικονομίας. Με αποτέλεσμα να γίνει αυτή η μετάπτωση που λέγαμε τον CAD, να μπουν οι νέοι CAD. Όπου υπήρχαν λανθασμένες στατιστικές και υπήρχαν πολλές, επιχειρήσεις να είναι στο Εργάνη, ενώ έπρεπε να έχουν ψηφιακή κάρτα, να τους βγάζει εκτός. Επιχειρήσεις που είχαν αναπτυξιακά προγράμματα, οι κάδοι νέοι να μην συνάγουν με τους παλιούς και να έχουν πρόβλημα σε εκταμιεύσεις προγραμμάτων. Στη ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, προγράμματα που έτρεχαν, επιχειρήσεις να απεντάσσονται, γιατί ο ΚΑΔ που έχουν πλέον δεν είναι ο ΚΑΔ με βάση τον οποίο εντάχθηκαν. Και χιλιάδες άλλα προβλήματα. Χρειάστηκε λοιπόν, για να εξηγήσουμε αυτό, καταρχήν στην ΑΔΕ, στη διοίκηση της ΑΔΕ, ότι πλέον η ΚΑΔ δεν αφορούν μόνο εσάς, είναι συντατεμένο όλο το οικοσύστημα της οικονομίας, μία εβδομάδα διαρκώς να εξηγήσουμε το αυτονόητο που θεωρούμε όλοι ότι το γνώριζαν και έπρεπε να το προλάβουν. Ερχόμαστε τώρα που συζητάμε για το ΜΙΔΑ, ο οποίος ΜΙΔΑς θα είχε αναφορά στο ΚΑΕΚ και στο ΑΤΑΚ του κάθε ακινήτου. Διαλειτουργικότητα μεταξύ κτηματολογίου και της νέας πλατφόρμας του ΜΙΔΑ υπάρχει? Δεν είμαι βεβαίως. Και δεν υπάρχει διαβεβαίωση. Θα το δούμε. Δεν γίνεται έτσι όμως. Δεν μπορεί να γίνεται έτσι.
6: Βλέπετε παράθυρο στο εγγύς μέλλον, δηλαδή βλέπετε να αλλάζει αυτό και να βελτιώνεται?
5: Κοιτάξτε, οι αλήθειες να λέγονται. Κάθε project μετά από ένα χρονικό διάστημα βελτιώνεται.
6: Εξελίσσεται.
5: Βρίσκουμε τις αριθμίες του και τις λύνουμε. Γιατί να μπει η αγορά όμως σε μια τέτοια διαδικασία κάθε φορά που
6: είναι λογικό, είναι λογικό. Επιτρέψτε μου, κύριε Χριστοφοράκη, να πάμε και σε ένα άλλο μεγάλο θέμα της δικής σας επικαιρότητας, που επίσης ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ τον κόσμο. Στη Βουλή πλέον ο νέος χάρτης των φορολογικών προστήμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις, και εδώ πρέπει να δούμε και τις περιπτώσεις που κουρεύονται έως και 80% ή ποιες παραλήψεις συνιστούν παραβάσει. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, διότι αφορά πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου, νομίζω.
5: Εδώ αυτό η τροπολογία που κατέβηκε στη Βουλή, επιτρέψτε μου να πω ότι έχει σφραγίδα και υπογραφή υπό ΦΕΕ. Το παλεύουμε.
6: Δική σας δηλαδή σφραγίδα.
5: 100%. Το παλεύουμε αρκετά χρόνια. Είναι η λογική του αυτονόητου που δεν υπήρχε και επιτέλους έρχεται να θεραπεύσει αγγυλώσεις του παρελθόντος και να εξορθολογήσει μια κατάσταση.
0: Πριν από λίγο προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή πήρε ο 29χρονος από τον Σκηνιά, ο οποίος την περασμένη Κυριακή κατηγορείται ότι πυροβόλησε εναντίον 24χρονου. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για τον αστυνομικό που παρέσυρε με το περιπολικό του 12χρονη στη Σαλαμίνα, όπως γνωστοποίησε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, ενώ πρόσθεσε ότι ο οδηγός έχει συλληφθεί. Σε βάρος του αστυνομικού έχει σχηματιστεί δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια. Η ανήλικη κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Συνελήφθη χθες από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου ένας 58χρονος σε περιοχή του Δήμου. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στο αυτοκίνητο που οδηγούσε, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 225 γραμμάρια κάναβης και το χρηματικό ποσό των 260 ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες. 11.000 ευρώ μας κόστησε η εκρηκτική ανάσταση στον κόμβο Κατσαμπά και 25 ημέρες οδικής ανασφάλειας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, Νίκος Κουλάς, μιλώντας στον Χρήστο Κόνστα και την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά, μίλησε για ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο που κάθε χρόνο, την περίοδο της ανάστασης, προκαλεί φθορές στις υποδομές και σε επικίνδυνες καταστάσεις. Φέτος το κόστος αποκατάστασης έφτασε τα 11.000 ευρώ, με τη βλάβη να μην περιορίζεται σε καλωδιώσεις, αλλά να αφορά την καύση της πλακέτας και του λογισμικού του φωτεινού σηματοδότη, γεγονός που καθυστέρησε την αποκατάσταση για 25 ολόκληρες μέρες.
7: και μηνύσεις κάθε χρόνο κτλ. Φέτος όμως είχαμε και 25 μέρες, στις οποίες θα μπορούσε πολύ εύκολα να προκληθεί ένα τροχαίο ατύχημα εκεί, με την ανασφάλεια η οποία υπήρχε με την έλλειψη των φαναριών σε ένα τόσο κομβικό σημείο. Και πάλι γλιτώσαμε.
8: Και πάλι γλιτώσαμε.
7: Το λέω με ένταση. Το λέω με ένταση αυτό.
8: Κύριε Σκουλά, 11.000 ευρώ το κόστος αποκατάστασης.
7: Βέβαια.
8: Για να κάνουν κάποια ανάσταση με αυτόν τον τρόπο.
7: Δεν γίνεται ανάσταση έτσι. Δεν γίνεται να κάνουμε Ιούδα το φανάρι. Κάθε χρόνο.
8: Η περιφέρεια πώς σκέφτεται να το διαχειριστεί αυτό, γιατί δεν είναι ότι...
7: Προφανώς με αναφορά στην αστυνομική διεύθυνση. Mm-hmm. Προφανέστατα. Όμως είναι θέμα ευθύνης των πολιτών, κύριε Κόνστα. Δεν μπορεί και η αστυνομία να είναι παντού και η νομιμότητα να είναι παντού και τα λοιπά κάθε μέρα, επειδή ο καθένας σκέφτεται αποδομητικά, υδρά αποδομητικά.
8: Θα μπορούσατε να δείτε να παίζει ένα ρόλο και η Εκκλησία, είτε μέσω των ενοριών, είτε μέσω ακόμη και της Αρχιεπισκοπής. Το λέω αυτό γιατί κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι όλο αυτό που γίνεται, όχι μόνο στο κόμβο του Κατσαμπά, δηλαδή στο Άγιο Δημήτριο δηλαδή απ' έξω, αλλά και σε αρκετά σημεία της πόλης του Ηρακλείου. Ανοίγω τώρα γενικότερα τη συζήτηση, αλλά νομίζω έχει ενδιαφέρον, διότι καλούμαστε συχνά πυκνά να πληρώνουμε από την τσέπη μας, ως φορολογούμενοι εννοώ, τις φθορές που σημειώνονται. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει λοιπόν ότι όλα τα υλικά προσκάφηση που συγκεντρώνονται ώρες νωρίτερα από την Ανάσταση, από την βραδιά της Ανάστασης, δεν είναι υπό την ανοχή, ας το θέσω έτσι, των ενοριών. Δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς αυτό. Θέλω να πω λοιπόν ότι μήπως θα έπρεπε...
7: Οι ιερωμένοι, κύριε Κόνστα, ασχολούνται με τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, δεν οργανώνουν τελετουργίες κάψης.
8: Δεν είπα αυτό, αλλά καταλαβαίνετε, κύριε Σκουλά, για μην χαϊδεύουμε τώρα εδώ, αυτιά για μην πέσουμε τώρα και πίσω από τις λέξεις. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι αν ο εφημέριος μιας ενορίας έβγαινε στο Κατσαμπά και έλεγε παιδιά stop, το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, σε κάθε απόγευμα Μεγάλου Σαββάτου, σε κάθε περιοχή, το λέω για να μην επικεντρωθούμε μόνο στον Άγιο Δημήτριο, μην παρεξηγηθούμε, έβγαινε ο εφημέριος να πει παιδιά stop, δεν μπορεί να κάνουμε ανάσταση έτσι, ότι δεν θα συγκινούσε, ότι δεν θα τουλάχιστον τους περισσότερους δεν θα κατάφερνε να τους πείσει. Εκεί θέλω να καταλήξω, αν θεωρείτε εσείς ως αυτοδιοίκηση ότι θα πρέπει να ρίξει ένας διάλογος γύρω από αυτό για το πώς σεβόμαστε, αν θέλετε, τους δημόσιους χώρους, τους κοινόχρηστους χώρους, τις δημόσιες υποδομές.
7: Ναι. Ας μην μετατοπίζουμε τη συζήτηση. Προφανώς. Και ο καθένας αρμόδιος φορέας μπορεί να έχει το ρόλο του σε αυτά τα θέματα. Τον συνενετικό, παρενετικό και αποκαταστατικό του λόγο. Έτσι. Το θέμα όμως είναι και οι ίδιοι πολίτες να έχουν.
8: Προφανώς.
7: Διακυβεύματος και της επικίνδυνοτητας του σημείου, δηλαδή. Έτσι.
8: Δεν το συζητάμε αυτό. Εγώ το είπα επικουρικά πώς θα μπορούσαν ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Όπως για παράδειγμα συζητάμε για την οδική ασφάλεια, μιας και σας αφορά λόγω της αρμοδιότητας η οδική ασφάλεια σε ένα μέρος του οδικού δικτύου της Κρήτης, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, όπως παρενετικά κι εσείς καλείτε τους πολίτες να είναι πολύ πιο προσεκτικοί, να εφαρμόζουν τον κώδικα οδικής λεωφορείας, να σέβονται τα μέτρα, τα έκτακτα ενδεχομένως που λαμβάνονται, ώστε να μειωθούν τα όρια, να μειωθεί η ταχύτητα μάλλον και να γίνουν σεβαστά τα όρια ταχύτητας. Με την ίδια λογική το λέω αυτό και το ανέφερα αυτό, αν θα μπορούσε να μπει στο παιχνίδι εντός εισαγωγικών ο όρος και η ίδια η Εκκλησία, προκειμένου τουλάχιστον στις περισσότερες των περιπτώσεων να αποφεύγονται τέτοιου είδους καταστάσεις. Γι' αυτό το ανέφερα. Θέλω να το κλείσουμε αυτό, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν θέλω να πείτε περισσότερα. Θέλω να πάμε στα πιο ευχάριστα.
7: Δεν έχουμε να κάνουμε και περισσότερα αφού κύριε Κόνστα το αποκαταστήσαμε. Απλά δηλώνω εμφατικά το κόστος, δηλώνω εμφατικά την επικινδυνότητα, δηλώνω εμφατικά την επίληψη της αστυνομίας, ενδεχομένως και της Εκκλησίας αν χρειάζεται, από την επόμενη χρονιά. Για αυτό το σημείο, διότι δεν δικαιολογείται.
8: Μάλιστα. Θέλω, πριν πάμε στα ευχάριστα, μιας και ανοίγουμε το θέμα, και επειδή πολλές φορές γίνεται και από τους πολίτες, αλλά θα τολμήσω να πω και από τους δημοσιογράφους, τα μέσα ενημέρωσης, ενδεχομένως λάθος στην προσέγγιση, κυρίως στην αναζήτηση ευθυνών σε μια σειρά ζητημάτων, θα ήθελα κυρίως για το οδικό δίκτυο που διασχίζει την πόλη του Ηρακλείου να μας πείτε σε ποια σημεία είναι αρμόδια η περιφέρεια Κρήτης.
9: Ε,
7: Η περιφέρεια Κρήτης έχει μετά την σύμβαση του ΒΟΑΚ, κύριε Κόνστα, για να το πάρουμε συνολικά, μετά την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του ΒΟΑΚ, έχει παραχωρήσει την αρμοδιότητα στην εργολήπτρια εταιρεία. Mm-hmm. Οπότε παραμένει στην αρμοδιότητά της η παλαιά Εθνική Οδός, ο άξονας Ηράκλειο Ευγιάνος, ο άξονας Ηράκλειο Αγία Γαλήνη και το Χερσόνησος Καστέλιο, όχι αυτό που κατασκευάζεται, το υφιστάμενο δίκτυο και το Ηράκλειο Ανόγια.
0: Στο χώρο της υγείας κάθε άλλο παραμεμονωμένο ήταν το περιστατικό παιδιάτρου στη Σάμο, η οποία κατέρευσε μετά από συνεχείς εφημερίες, όπως λένε οι γιατροί, καθώς κούραση, υπερεφημέρευση και μετακινήσεις διαμορφώνουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αλεξανδρός Πατριανάκος, που μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, νοπές είναι οι μνήμες από τον γιατρό που λιποθύμησε σε νοσοκομείο του Ρεθύμνου, ενώ πέρα από τα περιστατικά που είδαν το φως της δημοσιότητας, πολλά άλλα καταγράφονται στο παρασκήνιο. Προέβλεψε ακόμη ότι στη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν θα αυξηθούν τα εντέλεσθε στους γιατρούς.
9: Έτσι από το Ρέθυμνο. Υπάρχουν περιστατικά καθημερινά, κυρίως ειδικευμένων, οι οποίοι τα παιδιά πραγματικά ξεφεύγουν από το ωράριο λειτουργίας και τα οποία υπάρχει και η ανθρώπινη κόπωση. Και όταν συζητούσαμε για τον burnout μετά από τον COVID και λέγαμε το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι, το οποίο θα παρουσιαστεί θα είναι το burnout των ιατρών. Μα όταν πάει σε έναν γιατρό να δουλεύει 36 ώρες και συνεχόμενα, πλέον θα έρθει το burnout, θα έρθει το πρόβλημα. Θα εμφανιστεί το πρόβλημα. Στη δημοσιότητα έχουν έρθει λίγα. Στην καθημερινότητα ζούμε περισσότερα.
0: Και δυστυχώς, επειδή τα έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, αποτελούν πλέον καθημερινότητα εκτός από αυτές τις περιπτώσεις της εξουθένωσης και του κινδύνου που προκαλείται και για τους ίδιους τους ασθενείς και του ανθρώπινου λάθους που μπορεί να προκύψει και το απευχόμαστε και επανέρχεται στο προσκήνιο τα εντέλεσθε. Συνεχίζονται με την ίδια πρακτική, ακολουθείται η ίδια πρακτική ακόμη στα νοσηλευτικά ιδρύματα και με την ίδια ένταση?
9: Τουλάχιστον τώρα στην Κρήτη δεν γνωρίζω να υπάρχουν εντέλεσθε. Μπορεί να υπάρχουν, δεν γνωρίζω, μιλάω απόλυτα ειλικρινά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι τώρα το καλοκαίρι προφανώς θα υπάρξουν, διότι υπάρχει μια υποστελέχωση όχι στα μεγάλα νοσοκομεία, στα μικρότερα νοσοκομεία και στα μεγάλα υπάρχει, αλλά ας βάλουμε το πρόβλημα ότι είναι πιο έντονο στα μικρότερα νοσοκομεία, π.χ. του Αγίου Νικολάου, του Ρεθύμνου, της Ιτίας. Αναμένω να υπάρχουν κάποιες μετακινήσεις και προσέξτε να δείτε ποιο είναι το πρόβλημα. Εγώ καταλαβαίνω το κράτος ότι σου λέει ότι δεν έχω γιατρό και είναι μια τουριστική περίοδος, αυξάνονται πολλοί οι ανάγκες, θέλω ιατρικά να καλύψω τον κόσμο. Μα με αυτόν τον τρόπο αυτό το οποίο κάνεις είναι ότι δημιουργείς ένα ντόμινο αποσταθεροποίησης της κλινικής από τον οποίο παίρνεις τον γιατρό. Εν συνεχεία το κάνεις μη ελκυστικό. Δεν θέλει ο νέος γιατρός να μπει για να αρχίσει να είναι μια μετακινούμενη μπλούζα. Συν το ότι οι υπηρεσίες ιατρικές οι οποίες παρέχονται με την υπερεφημέρευση και την υπερεργασία πλέον αλλά και σε ποιότητα. Δηλαδή το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η ιατρική μπλούζα χωρίς πραγματικά να δούμε εις βάθος ποιο είναι το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουμε.
0: Και οφείλουμε να μεταφέρουμε και την άλλη πλευρά, την εικόνα δηλαδή που διαμορφώνει ή μεταφέρει το Υπουργείο Υγείας, το οποίο διαφημίζει με κάθε ευκαιρία τα γρήγορα ραντεβού πλέον που κλείνονται, όπως λέει, στα νοσοκομεία, τις νέες μονάδες που ανοίγουν, την σύγχρονη υποδομή. Και κάποια από αυτά ενδεχομένως ισχύουν, σίγουρα όμως χωρίς ανθρώπινο προσωπικό, γιατί είναι κάτι στο οποίο επανέρχονται διαρκώς οι ενώσεις και οι σύλλογοι.
9: Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι κάποια βήματα έχουν γίνει. Και δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε όμως από την άλλη ότι οι πιο πολλές προκηρύξεις που γίνονται βγαίνουν άγονες.
0: Ο Κώστας Φρογάκης, νέος πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ηρακλείου, ήταν καλεσμένος της εκπομπής Όμορφη Μέρα και με τον οποίο συζήτησαν και τα θέματα της κριτικής κτηνοτροφίας και τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Αγγελάκης. Νίκο, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, φιλία.
0: Θέσατε και το θέμα των καρτέλ και το κόστος παραγωγής και πολλά ακόμα θέματα.
10: Είναι μια πορεία του κυρίου Φρογάκη πως ενώ έχουν θανατωθεί τόσα πρόβατα στην Ελλάδα λόγω της ευλογιάς, δεν πέφτει η ποσότητα, αυξάνεται μάλλον η ποσότητα του γάλακτος. Καταλήγει πως το συμπέρασμα το γάλα αυτό αναπληρώνεται από εισαγωγές γάλακτος ή εισαγωγές γάλακτος σε σκόνη. Τα καρτέλ λοιπόν είναι μεγάλη μάστιγα για τους κτηνοτρόφους, όπως επίσης μεγάλη μάστιγα είναι και το μεγάλο κόστος παραγωγής. Είναι δύο σημεία τα οποία τονίστηκαν ιδιαίτερα στη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Φρογάκη. Τα παρουσίασε λοιπόν πως αυτά είναι και οι κύριοι παράγοντες που δεν προκόβει, να το πούμε έτσι, τις σημερινές ημέρες ο κτηνοτροφικός τομέας στην Κρήτη. Είπε ο κύριος Φρογάκης ότι δεν μπορεί σύμφωνα με τα υπάρχοντα κόστη στην παραγωγή το γάλα να είναι κάτω από ένα 40 ευρώ το κιλό στον παραγωγό, η τιμή παραγωγού δηλαδή, και το κρέας των αμνοερυφείων κάτω από 8 ευρώ το κιλό. Αυτές είναι οι τιμές που ανταποκρίνονται στο σημερινό κόστος. Δεν υπάρχει τέτοια προς το παρόν προοπτική από ό,τι φαίνεται. Έστρεψε τα βέλη του ο κύριος Φρογάκης για άλλη μια φορά προς την κυβέρνηση ότι δεν κάνει τίποτα παρά τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα. Ωστόσο θα καταθέσουν για τις προτάσεις του για άλλη μια φορά και στο διάλογο που έχει ανοίξει, δημόσια διαβούλευση που έχει ανοίξει η περιφέρεια και για την οποία διαβούλευση μας μίλησε χθες ο αντιπεριφερειάρης πρωτογενούς τομέα ο κύριος Τζεδάκης και στην αυριανή εκδήλωση η μερίδα που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Ατλαντής και όπου όλοι εκεί οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα της Κρήτης θα καταθέσουν τις προτάσεις τους, προτάσεις οι οποίες με τη σειρά της η περιφέρεια θα καταθέσει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο κύριος Φρογάκης επίσης δεν απέκτησε το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων, αν για άλλη μια φορά δεν εισακουστούν προς την κυβέρνηση.
0: Και παρά το γεγονός, Νίκο, σε διακόπτω, παρακαλώ, ότι είχαμε πολυήμερες κινητοποιήσεις, ναι, πανελλαδικές, τους είδαμε να βγαίνουν στους δρόμους, να κλείνουν ακόμη και το αεροδρόμιο και πάλι τίθεται αυτή τη στιγμή επιτάπητο σε αυτό
10: τα ίδια θέματα. Αυτό είπε και εκείνος, ότι κάπου έχουν βαρεθεί και οι ίδιοι να επαναλαμβάνονται. Εγώ βέβαια του αντέτεινα ότι η επανάληψη ίσως κάτι αποφέρει, γιατί η επανάληψη δείχνει πίεση και όσο πιο πολύ πιέζεις, τόσο μπορεί και κάτι να καταφέρεις. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το δρόμο κινούμαστε, σε αυτό το διάλογο που έχουμε και με τους κτηνοτρόφους και ελπίζουμε να εισακουστούν.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τι σου είπε σήμερα ο κύριος Φρογάκης.
7: Ο σύλλογό μας κουβεντιάζει με άλλους συλλόγους να γίνει μια επιτροπή. Mm-hmm. Από όλη την Κρήτη δεν γίνεται να αποφασίζουν αυτοί για μας χωρίς εμάς.
10: Ναι.
7: Δηλαδή να πάει μια επιτροπή, να κουβεντιάσουμε τα προβλήματα, να δούμε, γιατί κάθε ποτέ λίγο έχουμε και συνούρια. Μια φορά ξέραμε ότι τον Οκτώβρη και τον Δεκέμβρη παίρναμε αυτά τα χρήματα, κάναμε τη δουλειά μας, τις υποχρεώσεις μας. Τώρα είναι τα πάντα ξεκρέμαστα, τα πάντα.
10: Mm-hmm.
7: Δεν ξέρουμε τι μας εξημερώνει.
10: Θέλω να μας πείτε συγκεκριμένα πράγματα, κύριε Προγάκη. Δηλαδή εσείς, από τη στιγμή που θα πάρετε ένα πρόβατο και θα αρχίσετε να το εκτρέφετε, ποια είναι τα έξοδά σας, ποια είναι τα έσοδά σας, ποια είναι η διαδικασία, να την περιγράψουμε στον κόσμο.
7: Για μας είναι το κόστος παραγωγής πάρα πολύ.
10: Ναι, πάρα πολύ. Πού οφείλεται αυτό, δηλαδή τι ανεβάζει το κόστος.
7: Η Κρήτη είναι νησί. Το σταθερικό σωδήνωμα δεν μας το δίνουμε. Δηλαδή, ναι, οι τροφές, τα τριφύλια είναι πανάκριβα. Πάμω είναι διαφορετικά. Είναι στην πάνω Ελλάδα, είναι τα πόδια τους όλα. Εμείς για να έρθει θέλει ένα σωρό έξοδα. Τώρα και με τον πόλεμο, με τα πετρέλαια έχουν πάρει όλα πάνω.
10: Mm-hmm.
7: Όλα έχουν ανέβει πάνω. Εμείς είμαστε απογοητευμένοι. Δεν μπορούμε δηλαδή. Έχει φτάσει να προχώρητο η δουλειά. Τα ξέρουν όλα οι κυβέρνηση, τα ξέρουν όλα. Οι υπουργοί κάθε λίγο αλλάζουν και ένα άλλο υπουργό. Μέχρι να συνονοηθούμε με τον πρώτο, να κουβεντιάζουμε, να του πούμε τα προβλήματα, φεύγει και έρχεται άλλος.
10: Ναι.
7: Άντε πάλι από την αρχή. Δηλαδή δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση.
10: Αυτό περιγράφεται βέβαια, ναι, σε αδρές γραμμές ισχύει. Αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Προγάκη, μόνο με την επανάληψη μπορεί να ασκηθεί η πίεση. Μόνο με το λέγε, κάτι θα βγει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν,
7: εμείς κύριε Αγγελάκη, σαν σύλλογος έχουμε και με άλλους συλλόγους κουβεντιάζομαι και κοιτάζουμε να πάμε για τις λειτουργήσεις πάλι. Δηλαδή θα μας αναγκάσουν, είναι ο μονόδρομος. Δεν έχουμε άλλη επιλογή.
10: Ναι.
7: Θα σε φέρνουν στα άκρα.
10: Αυτή τη στιγμή εσείς φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, είναι σίγουρο, εκτρέφετε τα ζώα σας είτε για το γάλα, είτε για το κρέας του, είτε για το μαλλί του. Έτσι δεν είναι? Καλά τα λέω?
7: Καλά τα λέτε, ναι.
10: Ναι, λοιπόν, οι τιμές αυτή τη στιγμή αυτών των προϊόντων στην αγορά ποιες είναι?
7: Το μαλλί δεν το φαίνε καθόλου, μια φορά τα παίρνανε τα μαλλιά, τα αγοράζανε, το γάλα όποιος μπορεί και όπως μπορεί, δηλαδή δεν έχει μια τιμή να πεις ένα ευρώ, ένα 20, ένα 1,5 ευρώ. Mm-hmm. Άλλος το δίνει 80 λεπτά, άλλος το δίνει ένα ευρώ, άλλος ένα 10. Δεν υπάρχει δηλαδή. Εγώ θα πω και το άλλο. Τόσα ζώα έχουν σφαγεί στην πάνω Ελλάδα. Πώς γίνεται να είναι το γάλα περισσότερο? Αντί να γυγαίνει, είναι τα καρτέλ. Δηλαδή είναι, φέρνουν απ' έξω γάλα, τα φέρνουν σκόνες, φέρνουν. Είναι ξέφραγο μπέλι η χώρα μας.
11: Μάλιστα. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, κύριε Προγάκη. Ενώ θανατώνονται ζώα, το γάλα, το γάλα δεν λιγοστεύει, άρα σημαίνει ότι υποκαθίσταται από κάποιο άλλο γάλα που έρχεται απ' έξω ή από σκόνες που λέτε κι εσείς.
7: Εμείς αγαπάμε τη χώρα μας, αγαπούμε τον τόπο μας, τα χωριά μας, τα πάντα, τα κοπέλια μας ανοίγουν να κάνουν το πάντζερμα, το δικό μας δηλαδή, αλλά δεν υπάρχει μέλλον. Εάν η κυβέρνηση δεν κάτσει να δει τα προβλήματα, να βρεθεί μια λύση, είναι σαν να μας λένε φύγετε από τη χώρα, φύγετε όλους, θα μας κάνουν ξενοδοχείο υπαλλήλους, δηλαδή δεν είναι δυνατόν.
0: Νέος σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, 25 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5,6 χιλιόμετρα. Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 24 Απριλίου στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Στην τελική ευθεία για το άνοιγμα του νέου υπερσύγχρονου κτηρίου της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ο Μανώλης Ζευγαδάκης, μέλος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Αγίας Τριάδας, μίλησε στην εκπομπή Όμορφη Μέρα και τον Νίκο Αγγελάκη και περιέγραψε μια στιγμή με έντονο συμβολισμό αλλά και ουσιαστικό περιεχόμενο για την τοπική εκκλησία και κοινωνία. Το κτίριο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τα σημερινά γραφεία της Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σήμερα η πρώτη εκδήλωση στις 6 το απόγευμα για τη ζωή και το έργο του Αγίου Τίτου.
12: Εν όψη της 60ης επετείου της επανακομιδής της Θημαίας Κάρας του Αγίου Τίτου,
11: ναι,
12: οργανώνται εκδηλώσεις τώρα,
11: ναι,
12: μέχρι βέβαια τη 17η Μαΐου την Κυριακή που είναι και ο εορτασμός της επαναφοράς της Θημαίας Κάρας στον Άγιο Τίτο.
11: Ναι.
12: Ξεκινάνε από αύριο οι εκδηλώσεις.
11: Α, μάλιστα.
12: Για την
11: οπότε
12: αυτή.
11: Μπορεί να μην είναι εγγένεια επίσημα, αλλά το άνοιγμα των θυρών είναι του νέου.
12: Βεβαίως.
11: Για να γίνει εκδήλωση, δηλαδή αυτή η οποία είναι με αφορμή την επέτειο της ανακομιδής.
12: Βεβαίως.
11: Μάλιστα.
12: Το θέμα της Εσπερίδας, γιατί για Εσπερίδα μιλάμε.
11: Ναι.
12: Είναι φιλολογικές και θεολογικές προσεγγίσεις στη γραμματεία του Αγίου Τίτιου.
11: Μάλιστα.
12: Αύριο λοιπόν στις 6 το απόγευμα, τελείται και υπό την αιγίδα της περιφέρειας Κρήτης, θα έχουμε 5 ομιλητές.
11: Για να τους ακούσουμε ποιοι είναι και, ναι, τι θέματα θα θίξουν.
12: Στις 6 ώρα το απόγευμα, χαιρετισμός και ομιλία βέβαια του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Θα χαιρετήσουμε, ίσως θα μας πει και κάτι νεότερο γύρω και από το κτίριο, από τις εκδηλώσεις και όλα αυτά.
11: Mm-hmm. Και ενδεχομένως να πει και κάτι για τον Άγιο Μινά, γιατί είναι υπό...
12: Ναι, όλο και κάτι θα...
11: βέβαια, είναι υπό ανακαίνιση ο Άγιος Μινάς,
12: Μάλιστα, εχθές είχαμε και μια σύσκεψη, εχθές το πρωί, του Αρχιεπισκόπου με τους εμπλεκόμενους για αυτές τις εκδηλώσεις, δηλαδή. Λοιπόν, από τις 6 ώρα λοιπόν, ο χαιρετισμός του Αρχιεπισκόπου, στις 6:20 η κυρία Ελένη Βολονάκη, πρόεδρος Εταιρείας Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής, θα μιλήσει με τίτλο «Άγιος Τίτος ως μέλος της οικογένειάς μου». Μια προσωπική μαρτυρία της κυρίας Βολονάκη. Στις 6:40...
11: Είναι η χείρα του πατρός Ηλία.
12: Νομίζω, ναι.
11: Ναι, ναι. Γεια σας, Νίσε.
12: Ναι, αυτή είναι ακριβώς. Ναι.
11: Είναι η χείρα του πατρός Ηλία, του πρωτοπρεσβύτερου του Αγίου Τίτου επί χρόνια. Τον πατέρα Ηλία τον είχα και καθηγητή στο Λύκειο. Ένας άνθρωπος, ένας εξαιρετικός ιερωμένος ήταν ο πατέρας Ηλίας. Και να πούμε ότι ο πατέρας Ηλίας είναι ο εμπνευστής και δημιουργός του Κέντρου Νεότητας Αγίου Τίτου.
12: Ναι.
11: Διότι δημιουργήθηκε εκείνη την εποχή, το 1981, εάν θυμάμαι καλά, που ήταν καθηγητής στο Καπεταράκιο, στο πρώτο Λύκειο Ηρακλείου. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση, συνέχισε Μανώλη.
12: Ναι, στις 6:40 ο κύριος Χρήστος Καρακόλης, καθηγητής θεολογίας, θα μιλήσει με τίτλο «Ο Τίτος, ο αδερφός και γνήσιος και γνήσιο τέκνο του Αποστόλου Παύλου». Χαρακτηριολογική προσέγγιση με βάση τις Παύλιες επιστολές. Στις 7 η ώρα η κυρία Μαρίνα Δετοράκη, καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα μιλήσει με θέμα «Η γραμματεία του Αγίου Τίτου στη Βυζαντινή Παράδοση». Στις 7:20 ο κ. Παναγιώτης Ιφαντής, καθηγητής θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Η αγιολογική φυσιογνωμία του Αγίου Τίτου στην Ανατολή και στη Δύση». Και θα επακολουθήσει η συζήτηση. Τέλος, η εκδήλωση θα κλείσει με βυζαντινούς ύμνους για τον Άγιο Τίτο από το γυναικείο βυζαντινό χορό του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Τίτου του Ηρακλείου υπό τη διεύθυνση της κυρίας Χαρούλας Γρήλου Λενακάκη.
0: Στη Διεθνή Επικαιρότητα για παιχνίδια αντοχής για γερά νεύρα στη Μέση Ανατολή μίλησε σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Όπως τόνισε, υπάρχει η προσπάθεια των ΗΠΑ για τα στενά του ορμούς και εξήγησε ότι στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας, να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του ορμούς.
13: Είναι πολύ μεγάλος ο δρόμος από μια πρόταση ή ένα σχέδιο που στην ουσία είναι επιβολή των κανόνων του ισχυρού, ναι, από μια συμφωνία που απαιτεί τη συγκατάθεση και των δύο πλευρών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακούσει καθόλου την πλευρά την άλλη. Δηλαδή, ναι, έχουμε ακούσει του Τραμπ, του Νετανιάχου, όλων των άλλων, όλου του κόσμου, ακόμη και αραβικών και χωρών. Αλλά
14: και
13: δεν
14: της Παλαιστινιακής Αρχής.
13: Παλαιστινιακοί, αλλά όχι αυτών, ναι, που δημιουργούν το πρόβλημα, που είναι μέρος του προβλήματος. Διότι αν δεν υπήρχε πρόβλημα, δεν θα υπήρχε προσπάθεια να λυθεί. Επομένως, εάν θέλει κάποιος αντικειμενικά και ειλικρινά να λύσει ένα πρόβλημα, πρέπει να λάβει υπόψη του και τις ανησυχίες και τις ανασφάλειες και τις απαιτήσεις του άλλου. Αυτή τη στιγμή, όχι, δεν ρωτήθηκε ο άλλος. Προτείνεται ένα σχέδιο, αυτό θα επιβληθεί και δεν ακούσαμε ακόμη και την αντίδραση του άλλου.
14: Ναι. Πάρα πολλοί λένε ότι υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία ενδεχομένως να προκαλέσουν την αντίδραση της άλλης πλευράς, όπως λέτε εσείς τώρα, και που επί της ουσίας κάποιοι λένε πως αν αυτό συμβεί θα είναι και μια κίνηση που επί της ουσίας διευκολύνει τον Νετανιάχου για την συνέχεια, έτσι όπως ο ίδιος την περιέγραψε, ότι, γιατί το είπε ο Νετανιάχου, ότι αν η Χαμάς δεν δεχθεί αυτό το σχέδιο, εμείς θα κάνουμε αυτό που ξεκινήσαμε, εύκολο ή δύσκολο, αλλά θα το κάνουμε.
13: Σωστό. Δεν χρειάζεται επομένως να κάνουμε εικασίες. Το είπε καθαρά ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ και το επιβεβαίωσε η υπερθεμάτιση και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, εάν δεν δεχθεί η άλλη πλευρά το σχέδιο, τότε το σχέδιό μου, είπε ο Τραμπ, τότε θα σας συμφωνούμε μαζί σου, είπε στον Νετανιάχου, και θα επιβληθεί, θα το τελειώσεις εσύ με τη βοήθειά μας. Άρα δεν πρόκειται περί σχεδίου ειρήνης, μια πρόταση συμφωνίας με τους όρους του ισχυρωτέρου. Γιατί το λέω αυτό, όχι για να από ηθικής πλευράς να μειώσω τις προθέσεις αυτών που κάναν τις προτάσεις, αλλά τελείως με γνώμονα την ιστορία και τους νόμους της φυσικής. Να πω ότι η ιστορία διδάσκει και η φυσική ότι η δράση δημιουργεί αντίδραση.
14: Δίδραση, ναι.
13: Μπορεί να δημιουργηθεί μια ισορροπία. Έχετε δει πολλές φορές στην κλασική ζυγαριά να ισορροπεί, ανισόρροπο όμως. Ο ένας δίσκος είναι ψηλότερο από τον άλλον. Αργά ή γρήγορα θα γίνει αντίδραση. Δεν είναι ισορροπία η σοβαρή αυτή. Δηλαδή να είναι ικανοποιημένοι και οι δύο για να πούμε ότι υπάρχει λύση. Και αυτό είναι η φυσική. Η ιστορία μας έχει δείξει με τους Παλαιστίνιους και μετά τον πόλεμο του Ιορδανίου του 50, όταν πήρε 1-2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους η Ιορδανία, δεν έληξε το πρόβλημα.
14: Ναι.
13: Και το 88, όταν πήγανε μετά το Λίβανο, ναι, η σφαγή του Λιβάνου, οι Παλαιστίνοι στην Αίγυπτο, δεν έληξε το πρόβλημα. Και το 67, όταν πήγαν πάλι στην Αίγυπτο με τον Αραφάτ, δεν έληξε το πρόβλημα. Όταν εξαναγκάζεται μια λύση, απλώς τίθεται εν υπνώση, ναρκώνεται ένα πρόβλημα το οποίο αργά ή γρήγορα θα χτυπήσει πάλι.
14: Yeah.
0: Εν τω μεταξύ, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ να ανακοινώνει την προσωρινή παύση της επιχείρησης ελευθερίας, επικαλούμενος μεταξύ άλλων πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Νωρίτερα σημειώθηκε επίθεση σε εμπορικό πλοίο στην περιοχή. Σημειώνεται πως ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, βρίσκεται στο Πεκίνο, όπου συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του. Σύμφωνα με το Άξιος, ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα επισκεφθεί την Ελλάδα εντός του 2026, όπως ανακοίνωσε η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Θα τον συνοδεύουν ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέξεθ, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, Μαρκ Ρούμπιο. Σχεδόν 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόσθετο κόστος καυσίμων αναμένει να αναλάβει φέτος η Lufthansa μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, έχει ήδη μειώσει 20.000 πτήσεις μικρών αποστάσεων σε μια προσπάθεια να εξοικονομήσει 40.000 τόνους καυσίμων αεροσκαφών και να εξαλείψει τις μη κερδοφόρες πτήσεις, σύμφωνα με το CNBC. Απάτη 21 εκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αδέρφια από το Οχάιο παρίστανταν τους Εμμύριδες και ζούσαν στη Χλειδή. Έπεισαν ακόμη και Κινέζο επενδυτή να τους δώσει 18 εκατομμύρια δολάρια, ισχυριζόμενοι ότι θα έφερναν μια επιχείρηση κρυπτονομισμάτων στην περιοχή. Στην αθλητική επικαιρότητα απαιτούνται σοβαρά βήματα για το νέο γήπεδο του Όφη, ώστε να μην καλλιεργούνται φρούδες ελπίδες, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Νίκο Γιαλιτάκη, που μίλησε στον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα. Η έκταση των 73 στρεμμάτων στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά δεν προέκυψε τυχαία. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, αποτέλεσε πρόταση του ίδιου του Δήμου προς την ΠΑΕ Όφη σε μια πρώτη φάση διερεύνησης πιθανών λύσεων. Τρία είναι τα καθεστώτα ιδιοκτησίας στα 73 στρέμματα, σύμφωνα με τον κύριο Γιαλιτάκη.
15: Τελικά, ο χώρος αυτός, το ΚΑΠΑΘ 2240, είναι περίπου 73 στρέμματα. Πρέπει να πω βέβαια και κάτι άλλο. Γειτνιάζει ένας χώρος ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος ως κοινόχρηστος χώρος. Το άλλο, το 2241. Στο οποίο βέβαια, γιατί είναι και μια συγκυρία θετική, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην επώνυση του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου. Άρα λοιπόν και κάποιες τροποποιήσεις, προσθήκες ή αφαιρέσεις θα χρειαστεί να γίνουν, είναι μια καλή χρονική συγκυρία στο να γίνουν τώρα στο πλαίσιο του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου. Όλα αυτά όμως, όπως καταλαβαίνετε, και πρέπει να πω επίσης ότι σε αυτό το κομμάτι υπάρχει και ένα παρεμβάλλεται, μάλλον ένα οριοθετημένο ρέμα στην οδό Λυκείου. Έχουμε την Εθνική Οδό, έχουμε προσβορά ένα οριοθετημένο ρέμα. Όπως σας είπα, υπάρχει όμορος κοινόχρηστος χώρος. Άρα λοιπόν όλα αυτά, τα οποία μπορεί εγώ να τα είπα σε 5 προτάσεις, αλλά είναι, πιστέψτε με, πολύ σύνθετες πολεοδομικές διαδικασίες. Αυτό το οποίο είπαμε λοιπόν είναι, και χρέος μας είναι, να πάρουμε τη σκυτάλη, να δούμε ακριβώς όλη αυτή η έκταση εκεί, σε τι καθεστώς βρίσκεται πολεοδομικά, αλλά φυσικά και ιδιοκτησιακά, και να επανέλθουμε φυσικά στη συζήτηση, γιατί σας ξεκίνησα να λέω ότι αυτό είναι μια πρώτη συζήτηση που έγινε σε επίπεδο ιδέας. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τώρα πού βρισκόμαστε, να δούμε που αυτό στο πού βρισκόμαστε θα δείξει, αν θέλετε, και το χρονοδιάγραμμα για όλο αυτό το εγχείρημα, για να επανέλθουμε και να δούμε πραγματικά το τι απαιτείται χρονικά, οικονομικά, από πλευράς πόρων δηλαδή, για να μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας προς αυτή την κατεύθυνση.
8: Ερώτηση. Είπατε στην αρχή ότι ήσασταν ήδη στη διαδικασία, ας αφήσουμε έξω τον Όφη και το ενδιαφέρον του, ήδη στη διαδικασία να προχωρήσετε στην χαρακτηρισμό υπό απαλωτρίωση εκτάσεων. Ανοίγουν δηλαδή σε ιδιώτες, σωστά? Κάποιες εκτάσεις.
15: Σωστά. Ωραία. Πολύ σωστά, ναι.
8: Είναι εκτάσεις υπό απαλωτρίωση μέσα στα 73 στρέμματα ή συμπληρωματικά? Ναι. Μέσα στα 73.
15: Βεβαίως, όχι. Είναι μέσα στα 73 στρέμματα. Μπορώ να σου πω, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη έχει αποφασιστεί και ήδη εκτελείται από φάση ενότητα συλλογικών μας οργάνων, ότι μέσα στις, μέχρι τις αρχές του 2027 ουσιαστικά θα έχουμε απαλωτριώσει, λοιπόν θα αποκτήσει πλήρως μια έκταση περίπου στα 111 στρεμμάτων. Τα οποία υπάρχει σε 7, ουσιαστικά θα έχουμε απαλωτριώσει, λοιπόν θα αποκτήσει πλήρως μια έκταση περίπου στα 111 στρεμμάτων. Τα οποία υπάρχει σε

0: είτε που μας ανήκουν ήδη, είτε που είναι υπό απαλωτρίωση και ολοκληρώνονται το αμέσως επόμενο διάστημα, τους αμέσως επόμενους μήνες, είτε κάποια τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει απαλωτρίωση και πρέπει να ξεκινήσουν γρήγορα.
1: Άρα ουσιαστικά
0: για
1: να το λήξουμε, στα 73 αυτά στρέμματα υπάρχουν τρία καθεστώτα, ας το πω έτσι. Μία έκταση που ανήκει de facto οριστικά στο Δήμο, δεν αφισβητεί κανείς, είναι του Δήμου. Υπάρχουν εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται στον δρόμο υπό απαλωτρίωση, υπό μάλλον χαρακτηρισμό για απαλωτρίωση, όχι υπό απαλωτρίωση.
0: Ναι, και για απόκτηση πλέον οριστικά και με τη Βούλα, αφού θα απαλωτριωθεί. Και κάποιες άλλες οι οποίες πρέπει να ξεκινήσουν.
1: Πρέπει να ξεκινήσει, μάλιστα. Για να το αποσαφηνίσουμε.
0: Και σε αυτή.
2: Σε λίγο κοντά μας ο Μανώλης Αρής από τον Sport FM.
3: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
4: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι για τους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Φτωχότερη είναι από σήμερα η δημοσιογραφία, καθώς έβγε από την ζωή ο εμβληματικός αθλητικός συντάκτης Σταύρος Τσόχος. Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από την ζωή, ενώ κατέγραψε πλούσια δημοσιογραφική καριέρα. Στο μεταξύ, χθες ο Ολυμπιακός έκανε το 3-0 απέναντι στην Μονακό και σφράγισε και τυπικά την πρόκρισή του στο Final Four της Αθήνας.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς συνδεόμαστε τηλεφωνικά με την κύριο Πανχρηματιστηριακή στην Ανδρόγειο 7 στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου μας περιμένει ο κύριος Κρυθινάκης. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι. Πιο κοντά από ποτέ η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, κάτι που αποτυπώνεται σήμερα στα χρηματιστήρια με προτεραιότητα τραπεζικούς κλάδους τόσο σε χώριο όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα το γενικός δείκτης είναι στο συν 3,10% στις 2.298 μονάδες με 192 εκατομμύρια τζίρο, ενώ θετικά, πολύ θετικά είναι και τα πρόσημα της Ευρώπης με το γερμανικό δείκτη στο συν 3,07% και στο συν 3,23% ο γαλλικός δείκτης. Ένα πιθανό άνοιγμα σε νέα ιστορικά υψηλά, 58 μονάδες, στο συν 0,98%. Αξιοσημείωτο φυσικά είναι και η πτώση του πετρελαίου στο μείον 10,5% αυτή τη στιγμή, ενώ αντίθετα σε θετικές αποδόσεις επιστρέφουν χρυσός και ασήμι, με αυτή τη στιγμή ο χρυσός είναι στο συν 3,5% και το ασήμι συν 6,29%.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Να είστε καλά.
2: Οι συναλλαγές με επιταγές περιορίζονται αισθητά, ενώ το IRIS πάει τα ταμεία σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας σε ό,τι αφορά τις πληρωμές. Οι άμεσες μεταφορές εμφανίζονται αυξημένες κατά 73% το 2025, ενώ οι συναλλαγές με IRIS αυξήθηκαν κατά 66% σε ετήσια βάση. Το σύστημα πολυμερούς συμψηφισμού για πληρωμές λιανικής Δίας ανταποκρίθηκε πλήρως στις απαιτήσεις της διατραπεζικής και της λιανικής αγοράς πληρωμών, με την τεχνική διαθεσιμότητα να διαμορφώνεται στο 100% το 2025. Στο σκηνικό του καιρού, έθριο σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου και έντονη αφρικανική σκόνη. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Σκετάλη στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά και το Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
3: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
4: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
5: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.herakleon.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 6 Μαΐου. Και εμείς εδώ πιστεί σε ένα ακόμη ραδιοφωνικό ραντεβού. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Επειδή από χθες έχουμε εξαιρετικά δυσάρεστα γεγονότα για μία ακόμη φορά στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, θα ξεκινήσουμε μία ευχάριστη είδηση για να περάσουμε στα πιο δυσάρεστα στην πορεία. Γιατί όντως είναι ευχάριστη είδηση να σπάς κάθε ρεκόρ. Είναι τεράστια επιτυχία αυτό που βιώνει το Ηράκλειο μέσα σε μόλις 72 ώρες. Να έχουμε, προσέξτε, απομάκρυνση, επανεγκατάσταση και κυρίως λειτουργία του φωτεινού σηματοδότη στον κόβο της εισόδου του λιμένα Ηρακλείου μετά την κατάρρευση του πυλώνα του φωτεινού σηματοδότη, που ευτυχώς δεν θρηνήσαμε προχθές κάποιο νεκρό, γιατί θα μπορούσε να συμβεί ακριβώς αυτό. Μιλάμε για τον πολύ μεγάλο πυλώνα, αυτός που είναι πάνω από τα κεφάλια μας, όχι κλασικοί πυλώνες, ο στήλος με το φανάρι, το άλλο το μεγάλο αυτό που είναι από πάνω σου, κρέμες αλεμιτόμος, ναι, αυτό το αποφύγαμε. Και το κυρίαρχο είναι ότι έχουμε επαναλειτουργία του φωτεινού σηματοδότη σε λιγότερο από 72 ώρες. Δεν ξανά έγινε αυτό. Ειδικά αν σκεφτείς ότι περιμέναμε 25 ημέρες για το φανάρι στον κόβο Κατσαμπά, εξαιτίας της πλακέτας, όπως μας εξήγησε χθες ο αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων της περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Σκουλάς, λες ρε παιδί μου, τι είναι τα 3-24 ώρα μπροστά στις 25 μέρες, τίποτα. Γι' αυτό λέμε τεράστια επιτυχία αυτό που συνέβη.

Και με αυτή τη μικρή πλην εξαιρετικά ευχάριστη είδηση, τουλάχιστον με αυτά που έχουμε βιώσει κατά το παρελθόν σε σχέση με τους χρόνους που λειτουργούν τα πράγματα σε αυτή την πόλη, πάμε στα εξαιρετικά δυσάρεστα. Προσπαθείς, ρε παιδί μου, να το ντουχιουντήσεις αυτό το πράγμα, δηλαδή να το κάνεις δικό σου, αλλά από απόσταση, γιατί αν το κάνεις δικό σου είναι πραγματικά είναι, δεν θέλει να βιώσει κανείς τέτοιες στιγμές, και για τις δύο οικογένειες που έχουν εμπλακεί σε αυτή την τεράστια τραγωδία. Τη μία οικογένεια αρχικώς πριν από 3 χρόνια να χάνει το παιδί της σε ηλικία 17 ετών, τη δεύτερη οικογένεια να χάνει το δικό της παιδί σε ηλικία 20 ετών. Τα δύο παιδιά κολλητοί, φίλοι, μέχρι την βραδιά όπου ένας εκ των δύο, ο συνεπιβάτης, έχασε τη ζωή του έπειτα από τροχαίο δυστύχημα στην παραλιακή λεωφόρο. Πώς να βγάλεις από το μυαλό του πατέρα του νεκρού παιδιού πριν από 3 χρόνια, δηλαδή αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος ότι είναι μάταιη η συζήτηση, ήταν μάταιη η συζήτηση, ότι αυτό που έγινε, ακόμη και ευθύνη να έχει ο οδηγός τότε 17 ετών, σήμερα πλέον θύμα από τα χέρια του 54χρονου πατέρα του φίλου του, ακόμη και ευθύνη να είχε, γιατί ενδεχομένως δεν χειριζόταν καλά το τιμόνι, ενδεχομένως δεν ήταν τόσο σοβαρός ίσως κατά τη διάρκεια της οδήγησης, πώς μπορείς να του χρεώσεις ότι ήταν ο εκτελεστής του γιού σου, γιατί αυτό θεωρούσε ο 54χρονος και γι' αυτό τον κυνηγούσε επί 3 χρόνια. Τον θεωρούσε ως ο εκτελεστής του γιού του, επειδή ήταν εκείνος που οδηγούσε το όχημα η σύγκρουση του οποίου επέφερε το θάνατο του παιδιού του.

54χρονος που χθες δολοφόνησε ψυχρόν τον 21χρονο Νικήτα, επειδή τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του, ο οποίος σκοτώθηκε το 2023. Όταν ακόμη και μετά την εμψυχρό δολοφονία του νεαρού, ο 54χρονος δηλώνει στους αστυνομικούς ότι έκανε αυτό που έπρεπε, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει ίχνος μεταμέλειας, ότι υπήρξαν δεύτερες σκέψεις. Αντιλαμβάνεσαι, και γι' αυτό είπαμε ότι ήταν μάταιη όποια συζήτηση μαζί με τον 54χρονο, πόσο μάλλον όταν από το αστυνομικό δελτίο επιβεβαιώνεται ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που απειλήσε με όπλο το νεαρό, κυνηγώντας τον ουσιαστικά επί 3 χρόνια, προκειμένου να βρει την καταλληλότερη στιγμή για να τον εξοντώσει, καθώς το θεωρούσε, επαναλαμβάνουμε, ως υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του.

Η οικογένεια του 54χρονου και φυσικά ο ίδιος επί 3 χρόνια αναρωτιόταν ποιος θα γυρίσει πίσω το παιδί τους, χρεώνοντας στον 21 ετών σήμερα, μέχρι και χθες δηλαδή, που ζούσε το παιδί, φίλο του, το θάνατο του γιού τους. Το επόμενο ερώτημα είναι, και τώρα ποιος θα τον φέρει, αφού εξοντώθηκε ο φίλος του? Κανείς δεν θα φέρει κανένα πίσω. Κανείς δεν μπορεί να φέρει κανένα πίσω. Αλλά η τραγωδία είναι πλέον διπλή. Η τραγωδία του 23 και η τραγωδία του 26. Πλέον και οι δύο φίλοι μαζί, αλλά σε έναν άλλο κόσμο.

Το 2024, ένα χρόνο μετά το τροχαίο δυστύχημα που έχασαν τον 17 ετών γιο τους, η οικογένεια επέστρεψε στο σημείο του δυστύχηματος στην παραλιακή λεωφόρο εν είδη μνημοσύνου, μαυροφορημένη όλη η οικογένεια, με τρεμάμενη φωνή. Τότε θυμάμαι, μιλούσε στα μέσα ενημέρωσης για το παιδί, για το μονάκριβο γιο τους. Είχαν μάλιστα φτιάξει τότε, παραλαμβάνουμε, ένα χρόνο μετά το τροχαίο δυστύχημα, και κάποιες μπλούζες έτσι, στη μνήμη του παιδιού τους, που έγραφαν «Μονάκριβε για μας». Ο πατέρας τότε αμίλητος, με την γενιάδα ένα χρόνο μετά την απώλεια του γιου του, να προδίδει το άσβεστο πένθος, και τα ουρλιαχτά της μάνας να διατυπώνουν δημόσια ερωτήματα που δεν λάμβαναν απαντήσεις. Και την απάντηση επιχείρησαν να τη γράψουν οι ίδιοι. Και λέω επιχείρησαν και μιλάω σε πληθυντικό, γιατί αφενός έχει συλληφθεί και η σύζυγος 54χρονο, η μητέρα του νεκρού παιδιού του 2023, ο συνεργός της δολοφονίας. Αυτό το άσβεστο πένθος είχε γίνει άσβεστο μίσος. Και δεν είναι η στιγμή που απλά επιβεβαιώνει τα γεγονότα χθες. Είναι οι στιγμές που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 3 χρόνια για τις απειλές που δεχόταν, το κυνηγητό που δεχόταν ο 29χρονος Νικήτας που χθες χάθηκε, απειλές από την οικογένεια, από τον πατέρα, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, του 17χρονου πριν από 3-4 χρόνια φίλου του. Έτσι, στον κύκλο του αίματος που άνοιξε το Νοέμβριο του 23, που όποια ευθύνη, επαναλαμβάνουμε, και αν είχε τότε ο 17χρονος Νικήτας, σίγουρα δεν μπορεί να του καταλογίσει κανείς πρόθεση. Γιατί αν του καταλογίσει κανείς πρόθεση, θα ήταν πρόθεση και η αυτοκτονία, γιατί είναι καθαρά θέμα συγκυρίας και τύχης το γεγονός ότι εκείνος επέζησε από το δυστύχημα και ο φίλος του έχασε τη ζωή του. Στον κύκλο λοιπόν αίματος που άνοιξε το Νοέμβριο του 23, από χθες προσθέθηκε μία ακόμη χαμένη ζωή. Και στο σπαραγμό της μάνας του 17χρονου το 2023 προσθέθηκε από χθες ένας ακόμη σπαραγμός μιας άλλης μάνας, με διαφορά μόλις 3,5 ετών.

2024 λοιπόν η οικογένεια έκανε αυτό το μνημόσυνο στο σημείο του δυστυχήματος με στόχο, όπως έλεγαν τότε, να αφυπνίσουν την πολιτεία και όλη την κοινωνία για να σωθούν τα παιδιά από τους δρόμους. Για να δουν, έλεγαν τότε, να αλλάξει κάτι στις συμπεριφορές των ανθρώπων. Για να υποθεί για μία ακόμη φορά ότι σε μία στιγμή μπορεί να χαθεί ο κόσμος όλος. Μηνύματα πέρα για πέρα, ειλικρινή, τα οποία όμως 2 χρόνια αργότερα, από χθες δηλαδή, παίρνουν άλλο χαρακτήρα. Γιατί πώς θα σωθούν τα παιδιά από τους δρόμους όταν δεν μπορούμε να σώσουμε τα παιδιά από τα όπλα, όταν δεν αλλάζουμε τις συμπεριφορές που μας οδηγούν να πάρουμε το νόμο στα χέρια μας, και ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη, με διάφορες αφορμές και αιτίες. Γιατί αυτό συνέβη χθες. Η οικογένεια αποφάσισε να πάρει το νόμο στα χέρια της, έτσι θεώρησε, καθιστώντας υπεύθυνο τον Νικήτα για το θάνατο του γιού τους, και μάλιστα από πρόθεση. Είναι άλλο επειδή ήμουν κακός οδηγός, επειδή επέδειξα αμέλεια στο τιμόνι, να μου χρεώνουν ευθύνες για το θάνατο, το ατύχημα, το δυστύχημα ενός συνανθρώπου, και άλλο να μου χρεώνουν πρόθεση, ότι είχα πρόθεση να τον εξοντώσω. Το διαφέρει.

αναρωτιόταν η μάνα του νεκρού το 2023 στο μνημόσυνο πόσες μάνες θα είναι ακόμη μαυροφορεμένες, πόσα σπίτια θα κλείσουν όλα αυτά τα τροχαία δυστυχήματα, πόσα παιδιά θα μπουν στο χώμα. Και δύο χρόνια μετά οδήγησαν οι ίδιοι ένα παιδί στο χώμα.

Είναι πέρα για πέρα μια από τις τραγικότερες ιστορίες των τελευταίων ετών που έχει βιώσει η Κρήτη, θα τολμήσω να πω, η χώρα.

Και τολμήσαμε να πούμε ότι από το άσβεστο πένθος η οικογένεια πέρασε στο άσβεστο μίσος, γιατί το βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι αρχές μετά την ψυχροδολοφονία, μετά που άδειασε το περίστροφο στο κορμί του Νικήτα, ο πατέρας του νεκρού φίλου του Νικήτα τον κλωτσούσε. Το άψυχο κορμί το κλωτσούσε ο πατέρας του Νικήτα. Ο πατέρας μάλλον του φίλου του Νικήτα.

Το παρελθόν όμως των τελευταίων κυρίως 2 ετών επιβεβαιώνει και κάτι ακόμη. Ότι η χθεσινή εμψυχρό δολοφονία ήταν ένα προαναγγελθέν γεγονός. Διότι τουλάχιστον άλλες 2 φορές είχε επιχειρήσει ο 54χρονος να εξοντώσει τον νικητά. Και για αυτές τις επιχειρήσεις προσπάθειες του 54χρονου ήταν ενήμερες οι αστυνομικές αρχές. Ουσιαστικά από το τροχαίο συμβάν και μετά η οικογένεια του 21 ετών Νικήτα ζούσε σε ένα καθεστώς διαρκούς φόβου. Γνώριζαν ότι κάθε μέρα που ξημερώνει για εκείνους είναι μια ημέρα σε καθεστώς φόβου και τρόμου.

μόλις το Μάρτιο, αρχές Μαρτίου, πριν από 2 μήνες ακριβώς, ο 29χρονος είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και είχε υποβάλει μήνυση για παραβίαση δικαστικής απόφασης από μέρους του δολοφόνου του ίδιου, χθες του 54χρονου. Σχεδόν 2 μήνες μετά, πριν την εκτέλεσή του δηλαδή, στην Αμουδάρα, η προσφυγή του στις αστυνομικές αρχές αποδεικνύεται ότι ήταν μάταιη. Αλλά και νωρίτερα, το Δεκέμβριο του 24, 1,5 χρόνο νωρίτερα, είχε καταγγελθεί σε βάρος του 54χρονου πρόκληση σωματικών βλαβών και οπλοχρησία. Οι αρχές τότε του είχαν αφαιρέσει μάλιστα και ένα κυνηγετικό όπλο που κατήχε νόμιμα και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και ασφαλιστικά μέτρα ώστε να μην προσεγγίζει τον άτυχο πλέον Νικήτα, αλλά και την αδερφή του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα συμβάντα που είχαν μεσολαβήσει από το τραγικό γεγονός του τροχαίου δυστυχήματος τον Νοέμβριο του 23 μέχρι και τη χθεσινή δολοφονία.

Δύο φίλοι με χρονική απόσταση 3 περίπου ετών να χάνουν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο και τις δύο φορές, γιατί τραγικό ήταν και το δυστύχημα, τραγικό και το γεγονός αυτής της εμψυχρό δολοφονίας για τον 21χρονο Νικήτα.

Και όπως διαβάζουμε στο politica.gr, στα χέρια του εισαγγελέα πλέον βρίσκεται η δικογραφία για την δολοφονία. Χθες στην Αμοδάρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εισαγγελέας μελετά ενδελεχώς τη δικογραφία στο δικαστικό μέγαρο και δεν αναμένεται να μεταβεί στο αστυνομικό μέγαρο για τη λήψη καταθέσεων από τους δύο κατηγορούμενους. Το πιθανότερο σενάριο είναι να δοθεί προθεσμία έως το Σάββατο για τις απολογίες τους, οι οποίες είτε θα πραγματοποιηθούν στο δικαστικό μέγαρο με τη μεταγωγή τους, είτε εναλλακτικά με μετάβαση του εισαγγελέα στο χώρο κράτησής τους. Και με αυτή την τραγική ιστορία θα πάμε στην πρώτη διακοπή. Μουσική ανάσα και θα αλλάξουμε εντελώς θέμα κλίμα με την επιστροφή μας. Θα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Στα χέρια του εισαγγελέα η δικογραφία για τη φρικτή δολοφονία του 20χρονου Νικήτα στην Αμουδάρα. Ο 54χρονος κατηγορείται ότι πυροβόλησε χθες εν ψυχρό τον 20χρονο, ενώ για συνέργεια κατηγορείται η σύζυγός του. Την ίδια ώρα συγγενείς και φίλοι θα πούν αύριο το τελευταίο αντίο στο 20χρονο θύμα στον Ιερό Ναό του Χώνου Μιλοποτάμου. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή πήρε σήμερα ο 21χρονος από τον Σκηνιά, ο οποίος πυροβόλησε κατά 24χρονου τραυματίζοντάς τον. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στις Βούτες, παγιδευμένος ανάμεσα σε τρίκυκλο και τον τοίχο. Τις συνθήκες του θανάτου ερευνά η αστυνομία. Ο έλεγχος του ΤΑΕ αποκάλυψε κάναβη στο αυτοκίνητο 58χρονου άνδρα που συνελήφθη στο Ρέθινο. Λουκέτο στο δημόσιο την Τετάρτη 13 Μαΐου λόγω πανελλαδικής απεργίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας Γάλλος υπήκος που δεν επέβαινε στο Χόντιους, όπου έχει εκδηλωθεί η επιδημία χανταϊού, προσβλήθηκε μετά από πτήση με επιβάτη από το κρουαζιερόπλοιο, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του αθλητικογράφου Σταύρου Τσόχου σε ηλικία 89 ετών. Με τους δύο ημιτελικούς Εργοτέλης Χερσόνησος και Ρούβας Αλμυρός ξεκινάει σήμερα το 5ο Final Four του κυπέλου ΕΠΣΗ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoulette.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου, αφρικανική σκόνη και αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Πολίτικα. 898 στα FM.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και διαφημίσει και διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Για σήμερα παραμένει επίση το μικροφόνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και όπως σας προαναγγείλαμε πριν την διακοπή, αλλάζουμε τελείως θέμα κλίμα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Πάμε στο πολιτικό γεγονός αναμφισβήτητα, έτσι όπως οριοθετήθηκε την Πρωτομαγιά, με τη δημοσιοποίηση του επωνομαζόμενου μανιφέστου από το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, ο προπομπός, όπως λένε πολλοί, του ιδεολογικοπολιτικού υπόβαθρου πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το νέο πολιτικό εγχείρημα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Ένα μανιφέστο που ουσιαστικά αναφέρεται, περιγράφει πώς μπορεί να δημιουργηθεί μια προοδευτική συμπαράταξη στα αριστερά του κέντρου. Ένα μανιφέστο που έχει συμπεριλάβει αρκετά, δέχεται ήδη κριτική για άλλα τα οποία δεν έχει συμπεριλάβει, αλλά όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Νομίζω με τον καταλληλότερο, τον άνθρωπο ο οποίος ηγήθηκε αυτής της προσπάθειας, μια πολυμελή ομάδα στην οποία ανατέθηκε από το Ινστιτούτο Τσίπρα η συγγραφή αυτού του μανιφέστου, τον κοινωνιολόγο, δημοσιογράφο, πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Σκιακαντάρη. Καλησπέρα, κύριε Σκιακαντάρη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κώστα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ Θεμά για την αποδοχή της. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε τι είναι ακριβώς το μανιφέστο. Είναι διακήρυξη κόμματος, είναι έκθεση ιδεών,
1: όχι, όχι.
0: Είναι μια ιδεολογικοπολιτική πλατφόρμα. Τι ακριβώς είναι, να το πιάσουμε από την αρχή του νήματος, ναι.
1: Είναι μια, δεν είναι διακήρυξη κόμματος. Mm-hmm. Δεν είναι πρόγραμμα κόμματος. Δεν είμαστε κόμμα και άρα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ούτε τη διακήρυξη του κόμματος, ούτε το πρόγραμμα του κόμματος. Είμαστε μια ομάδα στην οποία ανατέθηκε από το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας να διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα ιδεών, ένα περίγραμμα ιδεών, όπου θα επαναφέρουμε στο προσκήνιο ξανά τη διάκριση αριστερά-δεξιά, αν μπορώ να το πω όσο δυνατόν πιο συνοπτικά. Αυτός ήταν ο στόχος, και να μιλήσουμε ουσιαστικά για το πού έχουν οδηγηθεί σήμερα αυτά τα τρία ρεύματα, όπως τα αναφέρατε, στα δημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά και η οικολογία, και τι πρέπει να κάνουν ούτως ώστε να αποκτήσουν ξανά την παλιά έκθη που είχαν. Αυτός ήταν ο σκοπός, να ξαναμιλήσουμε πάλι για ιδέες, να πούμε ότι η πολιτική χωρίς ιδέες είναι ένα ανούσιο φαγητό το οποίο δεν αρέσει σε κανένα. Ο καθένας μπορεί να κρίνει εάν το κάναμε με το καλύτερο ή με το χειρότερο τρόπο, ή αν το κάναμε με ένα τρόπο που συνάδει ή απάδει των αρχών της κλασικής αριστεράς. Αλλά ο στόχος μας είναι ακριβώς αυτός, να ξαναμιλήσουμε, αν θέλετε, και να υποβάλουμε σε κριτική απόψεις που ουσιαστικά οδηγούν την αριστερά σε στασιμότητα, αλλά και να μας υποβάλλουν σε κριτική αυτά τα οποία γράφουμε. Επομένως, είμαστε ανοιχτοί για όλα. Καλοδεχούμενες όλες οι παρατηρήσεις, αλλά καλοδεχούμενες βέβαια και εκείνες τα δημοσιεύματα τα οποία έδειξαν ενθουσιασμό για το κοινό. Γιατί υπήρχαν ένθεν κακήθεν πράγματα.
0: Σωστά, σωστά. Αυτό... Το σημειώνετε, είναι αλήθεια αυτό. Προφανώς και ένα τέτοιο κείμενο προφανώς και θα γινόταν αποδεκτό και επικοδομητικά και παραγωγικά, αλλά και προφανώς θα γινόταν επίσης αποδεκτό στην πολιτική. Άλλωστε, αυτά συμβαίνουν και αντιπαραγωγικά.
1: Το χειρότερο ναι. θα ήταν να μην ασχοληθεί κανένας με αυτό.
0: Σωστά, σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Το χειρότερο ήταν να βγει ένα κείμενο το οποίο κανείς δεν θα ασχοληθεί, κανείς δεν θα μιλήσει γι' αυτό, κανείς δεν θα το πάρει υπόψη του, δεν θα το λάβει και πολύ περισσότερο και κανείς δεν θα το διαβάσει.
0: Σωστά.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, πολλοί το διάβασαν, πολλοί μίλησαν γι' αυτό, πολλοί το επέκριναν και πολλοί το επένεσαν.
0: Πάμε λοιπόν, ένα οποιοδήποτε κείμενο, πόσο μάλλον ένα μανιφέστο, πρέπει να αξιολογείται στη βάση του σκοπού για το οποίο συντάχθηκε και δημοσιοποιήθηκε. Και θέλω να ρωτήσω ποιος ήταν ο στόχος σας. Ο στόχος σας ποιος ήταν ακριβώς?
1: Ο στόχος μας ήταν αυτό που το καθήκον που μας ανέθεσε το Ινστιτούτο, να γράψουμε ένα περίγραμμα μιας άποψης η οποία θέλει και βλέπει την εναλλακτική λύση, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι κυριαρχεί η ιδέα και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση από τα περίφημα οικονομικά της προσφοράς ή τον νεοφιλελευθερισμό. Να δείξουμε ότι υπάρχει εναλλακτική λύση. Και η εναλλακτική λύση είναι εδώ. Αν θέλετε τώρα να το προεκτείνουμε αυτό το πράγμα, θα θέλαμε αυτό το μανιφέστο να αποτελέσει και την ιδεολογική βάση του κόμματος το οποίο θα εξαγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν το κρύβουμε αυτό, δεν είμαστε μικρά παιδιά, είναι αλήθεια αυτό. Μιλάμε ουσιαστικά για ένα θέμα που έχει σχέση και με την αναγγελία του κόμματος. Αλλά δεν είναι αναγγελία του κόμματος, δεν είναι διακήρυξη κόμματος. Αυτή θα την κάνει ο Αλέξης Τσίπρας ο ίδιος και κανένας άλλος.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό που λείπει, και θα έλεγα ότι λογικό είναι ότι λείπει, ασχέτως ότι κάποιοι δεν το αποδέχονται και περιμέναν να το δουν μέσα σε αυτό, είναι σε κάποια βασικά ερωτήματα, τα οποία είναι και βασικές αρχές δημοσιογραφίας, ποιος θα το κάνει, εντάξει, υπονοείται με αλφαγιώτα ο Αλέξης Τσίπρας, πώς θα το κάνει.
1: Αφού το κάνει το Ινστιτούτο, ακριβώς, εντάξει, ναι. Δεν νομίζω ναι. Θα το κάνει.
0: Ωραία. Αφού έχουμε αποσαφηνίσει με το ποιος, αυτό που δεν αποσαφηνίζεται είναι πώς θα γίνει όλο αυτό. Πότε θα γίνει όλο αυτό, με ποια εργαλεία, με ποια μέσα θα γίνει όλο αυτό.
1: Μου θέτετε διαφορετικής φύσης ερωτήματα. Το, με ποια εργαλεία, με τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι συμφωνούν με αυτό το κείμενο και συμφωνούν και με την νέα πορεία του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα πότε και τα λοιπά δεν μπορώ να σας απαντήσω. Έχω μια αίσθηση των πραγμάτων ότι δεν θα καθυστερήσει πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω με σιγουριά, με βεβαιότητα ή και με τρόπο που να κρίνεται ότι θα επιβεβαιωθεί ή θα διαψευστεί. Άρα τα αφήνω λίγο ανοιχτό, όχι γιατί θέλω να κρυφτώ, ποτέ δεν θέλω να κρυφτώ, δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο με την έννοια του προσώπου που κρύβεται. Είμαι πολιτικός αναλυτής προτίστος και δευτερευόντος πολιτικό πρόσωπο. Λοιπόν, δεν μπορώ να σας πω πότε θα γίνει αυτό το πράγμα, ξέρω όμως και διαβλέπω ότι θα γίνει. Και αυτό έχει σημασία. Και ότι το μανιφέστο αποτελεί μια βάση, ας θέλετε, τη μαγιά για να γίνει.
0: Διατρέχοντας, κύριε Σιακαντάρη, τις περίπου 8.000 λέξεις του κειμένου, δεν είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς τα σημεία όπου συμπυκνώνεται η ιδεολογική του κατεύθυνση. Όροι δηλαδή όπως νέος πατριωτισμός, κυβέρνος αριστερά, εθνική αλλαγή πορείας ή προοδευτική συμπαράταξη στα αριστερά του κέντρου επιχειρείτε, και το λέω γιατί είστε ένας από τους συντάκτες, να χαρτογραφήσουν ένα πολιτικό χώρο που θέλει να διεκδικήσει κομμάτι στην επερχόμενη εκλογική πίτα. Το διαβάζω λάθος?
1: Όχι καθόλου. Ακριβώς αυτό είναι. Θέλει να διεκδικήσει ένα κόσμο ο οποίος αγωνιά και ψάχνει εναλλακτική λύση, θέλει να διεκδικήσει και να καταθέσει μια εναλλακτική λύση, πρόταση σε αυτό που σας είπα από την αρχή που αποτελεί το στοιχείο πάνω στο οποίο βασίζεται η διακυβέρνηση Μητσοτάκη και έχει επιτύχει να αποδιοργανώσει βασικά στοιχεία και δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, επομένως είναι πολιτικό το κείμενο. Και πολιτικό, εκτός από ιδεολογικό. Έχει και πολιτικούς σκοπούς, πιο σωστά, από όσο μόνο ιδεολογικούς. Δεν το κρύβω και δεν θα μπορούσα να το κρύψω. Φαίνεται μέσα από το ίδιο το κείμενο ότι έχει και πολιτικούς σκοπούς. Είναι ένα κείμενο το οποίο προσπαθεί να εξηγήσει γιατί χρειάζεται αυτή η προοδευτική συμπαράταξη. Εδώ θα κάνω μια τελεία, όχι στα κεντροαριστερά, όχι στην κεντροαριστερά, αλλά στα αριστερά του κέντρου. Έχει μεγάλη διαφορά. Το κέντρο αριστερά στην Ελλάδα εμφανίστηκε ως προκάλημα της θέσης ότι η Δημοκρατία δεν είναι αριστερά. Ότι είναι μια κεντροαριστερά, ότι είναι ένα κέντρο. Εμείς θεωρούμε ότι και τα τρία αυτά ρεύματα, με τις ιδιομορφίες τους, με τα προβλήματά τους, με τα λάθη τους, αποτελούν στοιχεία αυτού που λέμε αριστερά στο κέντρο.
0: Άρα κέντρο. Συγγνώμη γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Εφ' εξής, μάλλον άμα τη ανακοινώση του νέου πολιτικού σχηματισμού υπό τον Αλέξη Τσίπρα, όταν εμείς δημοσιογράφοι θα χαρακτηρίζουμε κεντροαριστερό το κόμμα, θα μας διορθώνετε, όχι δεν είναι κεντροαριστερό, είναι αριστερά του κέντρου. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, αυτή είναι η άποψη που κατατέθηκε από την ομάδα. Τώρα το πώς θα θέλει το κόμμα που θα ιδρυθεί να αυτοπροσδιοριστεί, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Η πρότασή μας όμως είναι ότι ο χαρακτηρισμός πρέπει να είναι για ένα κόμμα που κινείται στα αριστερά του κέντρου. Δηλαδή υπερβαίνει, να το πω πιο απλά, υπερβαίνει τις παλές διακρίσεις περί κέντρου αριστεράς κλπ. Και οδηγούμαστε σε ένα άλλο πλέον τοπίο. Δεν χρειάζεται η συγκόλληση αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή και να γίνει, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Μπορεί να έχει και αρνητικό αποτέλεσμα. Χρειάζεται κάτι καινούριο. Χρειάζεται αυτό που από το 19 γράφω συνεχώς, ένα Big Bang στο χώρο. Και αυτό βλέπω και γι' αυτό και εγώ στηρίζω τον Αλέξη Τσίπρα, βλέπω ότι και αυτός ενδιαφέρεται για αυτό το πείγμα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ενωθούν μηχανισμοί.
0: Είναι, κύριε Σιακαντάρη,
1: άνθρωποι.
0: Είναι πράγματι κάτι καινούριο. Και γιατί το ρωτώ αυτό? Γιατί, για παράδειγμα, άκουσα τον κύριο Πολάκη, ασκεί μια κριτική ότι τα περισσότερα που γράφει το κείμενο του Ινστιτούτου περιέχονται σε θέσεις στις θέσεις και στην απόφαση του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όντως κάτι καινούριο όλο αυτό που περιγράφεται?
1: Εγώ το ψάξα αυτό, δεν το βρήκα. Να σας πω την αλήθεια. Εγώ σέβομαι κάθε πολιτική αντιπαράθεση η οποία βρίσκεται μέσα σε κόσμια επίπεδα. Σέβομαι και την άποψη του κυρίου Πολάκη, όπως και πολλών άλλων που διαφώνησαν, αλλά έχουμε και πολλούς άλλους, όπως ο κ. Στεοχαρόπουλος, ο κ. Ζαχαριάδης, οι οποίοι συμφώνησαν με το κείμενο. Μας προβληματίζει η διαφωνία, μας χαροποιεί η συμφωνία. Αλλά, όπως σας λέω, προχωρούμε σε αυτή τη γραμμή.
0: Πόσο καθοριστικό είναι ένα τέτοιο κείμενο για το μέλλον, την τύχη ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, όταν, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε κι εσείς, αναγνωρίζετε με αλφαγιώτα, ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η απόρριψη ενός πολιτικού εγχειρήματος ή η επιβεβαίωση, επιδοκιμασία ενός πολιτικού εγχειρήματος κρίνεται πολλές φορές, τουλάχιστον αυτό έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα, στη βάση του βαθμού συμπάθειας ή αντιπάθειας του επικεφαλής αυτού του πολιτικού εγχειρήματος.
1: Ο Αλέξης Μησής είναι μια χαρισματική προσωπικότητα. Αυτό δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε. Πολλές φορές θέλει ακόμα και ανθρώπους που δεν είναι μαζί του και δεν στηρίζουν. Βέβαια, κάθε χαρισματική προσωπικότητα έχει και μεγάλες αντιπάθειες. Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Πιστεύω όμως ότι το πρώτο σκέλος της χαρισματικότητας, αλλά συνδυασμένο με την θέση που σας είπα, ότι θα καταθέσουμε μια πολιτική που θα κινείται στα αριστερά του κέντρου, όπως προσπαθήσαμε να την περιγράψουμε επιτυχώς ή ανεπιτυχώς στο μανιφέστο, θα υπερισχύσει των αντιπαθειών. Πάντως, στον χώρο της λεγόμενης, να το πούμε έτσι τώρα για να συνεννοούμαστε, κέντρο-αριστεράς, νομίζω ότι είναι το πρόσωπο το οποίο συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες συμπάθειες, αλλά και αρκετές αντιπάθειες από πολλούς από εκεί. Έτσι όμως είναι η πολιτική, κύριε Κώστα. Δεν μπορεί να κάνεις πολιτική για να σε αγαπάνε όλοι, ούτε μπορεί να κάνεις πολιτική για να σε μισούν όλοι.
0: Προφανώς. Φαντάζομαι ότι για αυτό το λόγο δεν μπορούσατε να τα συμπεριλάβετε και όλα ή συμπεριλάβετε τα περισσότερα.
1: Κοιτάξτε, έγινε κριτική γιατί δεν συμπεριλαμβάνουν θέματα εξωτερικής πολιτικής. Μα φυσικά δεν είναι κείμενο προγραμματικό. Δεν θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε. Δεν είμαστε ούτε υπουργοί.
0: Ωραία. Τώρα μου δίνετε την καλύτερη πάσα, μια και πήγατε στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, που όντως έγινε μια κριτική εκεί. Να μείνω λοιπόν σε αυτό. Δεν όμως, δεν αποφεύγετε να αναφερθείτε στη γεωπολιτική συγκυρία που βιώνει ο κόσμος σήμερα. Δεν αποφεύγετε να αναφερθείτε, για παράδειγμα, στην πολεμική σύγκρουση, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Δεν αποφεύγετε να αναφερθείτε στη γενοκτονία στη Γάζα. Δεν αποφεύγετε να αναφερθείτε στη στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν και τους βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Αποφεύγετε όμως να αναφερθείτε στο Ισραήλ. Σαν να μην υπάρχει το Ισραήλ σε σύγκρουση αυτή.
1: Όχι. Όταν μιλάμε για γενοκτονία στη Γάζα, νομίζω ότι το Ισραήλ εννοούμε και όχι το Αζερβαϊτζάν. Παραδείγματος χάρη.
0: Ναι, αλλά εντάξει, θα μπορούσα να ανταπαντήσω κι εγώ ότι αναφερόμενοι στη στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, αν δεν βάζατε Ηνωμένες Πολιτείες ούτε Ισραήλ, όλοι ξέρουμε ότι εννοείται τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Επειδή αναφέρεστε όμως στη σύγκρουση, στην επίθεση μάλλον στο Ιράν, επιλέγετε να αναφέρετε μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι που ξενίζει. Γι' αυτό σας το ρώτησα.
1: Ναι, όχι, εντάξει, μπορεί να είναι και παράληψη. Δεν το αποκλείω και όντως είναι παράληψη που δεν αναφέρει τη λέξη. Βέβαια, οι συντάκτες αυτού του κειμένου που συνορίζει έχουν γράψει δεκάδες, αλλά και εγώ που έχουν καταδικάσει την πολιτική του Ισραήλ με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο και τη γενοκτονία που ασκεί το Ισραήλ και όχι το Αζερβαϊτζάν.
0: Αντιλαμβάνεστε βέβαια το λεπτό σημείο, μιας και αυτό εκπροσωπεί το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, αυτό το μανιφέστο, αυτό το κείμενο, το λεπτό σημείο, και γι' αυτό γίνεται και πολλή συζήτηση, για το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η παράληψη, όπως και εσείς παραδέχεστε πλέον, ότι δεν συμπεριλαμβάνεται ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές. Θετικά, όπως το δείτε, βλέπει κανείς.
1: Το αυτονόητο είναι τέτοιο, τόσο πολύ ισχυρό, που σε κάνει να μην το καταγράψεις. Αυτό είναι το λάθος. Αν υπάρχει ένα λάθος εδώ πέρα, είναι αυτό. Ότι θεωρήσαμε αυτονόητο ότι εδώ μιλάμε για το Ισραήλ και την καταδίκη του Ισραήλ. Εννοώ το Ισραήλ όπως διηγείται σήμερα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Όχι το Ισραήλ ως ιστορική παρουσία. Εντάξει, δεν είμαστε προς Θεού να αποφύγουμε και το άλλο άκρο, το άκρο του αντισημιτισμού. Δεν το θέλαμε με τίποτα. Δεν μιλάμε για το Ισραήλ γενικά.
0: Προφανώς και όταν αναφέρεστε στις Ηνωμένες Προφανώς και όταν αναφέρεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες και την επίθεση του Ιράν, αναφέρεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ. Δηλαδή αυτή την περίοδο. Αναφέρεστε συνολικά στη χώρα, το έθνος των Ηνωμένων Πολιτειών. Με την ίδια λογική φαντάζομαι ότι αναφέρεστε και για την περίπτωση του Ισραήλ. Θέλω να πάμε λίγο στην οικονομία. Θέλω να πάμε λίγο στο μείζον ζήτημα, αυτό που είναι πρώτο σε όλες τις δημοσκοπήσεις, σε όλες τις έρευνες και άλλωστε είναι αυτό που και κρίνει και τις εκλογές, κρίνει δηλαδή το πολιτικό μέλλον μιας χώρας, η οικονομία πάντα, αυτό αποδεικνύεται ιστορικά. Τι προσφέρει αυτό το μανιφέστο σε επίπεδο οικονομίας, οικονομικής πολιτικής?
1: Να σας πω. Μιλάμε για τον δεύτερο πυλώνα, θα σας πω κατευθείαν, που δεν είναι ακριβώς οικονομία, αλλά είναι κοινωνική δικαιοσύνη και νέο παραγωγικό μοντέλο. Αφού πριν έχουμε μιλήσει ουσιαστικά και για την ανάγκη μιας προοδευτικής φορολογίας. Εδώ στο δεύτερο πυλώνα ξαναθέτουμε το ζήτημα αξιοπρεπών μισθών και προστασία της εργασίας για πολιτικές στέγασης και πρόσβαση των νέων σε κατοικίες, για καινοτόμο και υγιή επιχειρηματικότητα και ενίσχυσή της εφόσον αυτή παράγει, για έλεγχο των ολιγοπολίων, για επενδύσεις σε παραγωγικούς τομείς που δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας. Και βάζουμε και το θέμα, ουσιαστικά νομίζω, του 35ωρου. Με διατήρηση των σημερινών μισθών, να μην σας πω ότι πρέπει να μιλήσουμε πλέον και όχι μόνο διατήρηση των σημερινών μισθών, γιατί όπως γράφουμε στο κείμενό μας, η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζόμενων, η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζόμενων έχει μισθούς γύρω στο κατώτερο. Δηλαδή έχουμε ένα 50-60% που παίρνει μισθούς γύρω στα 1050-1100 ευρώ, όταν ο κατώτερος είναι 950. Άρα λοιπόν μιλάμε για πραγματικά μισθούς που δεν επιτρέπουν ένα αξιοβίωτο βιωτικό επίπεδο. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η περιγραφή μας και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και τις παρατηρήσεις, εννοείται.
0: Αυτή είναι η διαπίστωση του προβλήματος. Το πρόβλημα, όπως το διαπιστώνεται και το περιγράφεται και το αποδεχόμαστε φυσικά και όλοι, θεωρείται ότι πάνω στους πυλώνες αυτούς μπορεί να λυθεί, δηλαδή στην καθιέρωση του 35ωρου, στην πλήρη επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, στους ελέγχους της αγορά εργασίας.
1: Ακριβώς αυτό είναι με σημαντικούς όρους, είναι η απάντηση των οικονομικών της ζήτησης απέναντι στα οικονομικά της προσφοράς, δηλαδή η απάντηση της προτεραιότητας της εργασίας, όπως λέμε, έναντι της προτεραιότητας του πλούτου. Γιατί αυτός που στην ουσία παράγει πλούτο είναι πρωτίστως η ίδια η εργασία και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Αυτό έχουμε ξεχάσει σαν κοινωνίες. Την προτεραιότητα της εργασίας και την προτεραιότητα και της δημοκρατίας. Της δημοκρατίας στο διπλό της σκέλος, το ένα σκέλος ο πλουραλισμός, εννοείται, εντάξει, και η ελευθερία και την προτεραιότητα και της δημοκρατίας. Της δημοκρατίας στο διπλό της σκέλος, το ένα σκέλος ο πλουραλισμός, εννοείται, εντάξει, και

0: θα πρέπει να συγκρουστείς με αυτούς που κατέχουν σήμερα τον πλούτο και δεν διασφαλίζουν τους όρους δημοκρατίας του πλούτου. Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό?
1: Σας είπα, καταρχάς δεν μπορεί να γίνει μόνο σε μια χώρα. Α, να το πούμε αυτό. Πρέπει να γίνει σε ένα διεθνές πλαίσιο και κυρίως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει δηλαδή ουσιαστικά να τεθούν το ζήτημα αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συγκυρία δεν το διευκολύνει. Είναι αλήθεια, δεν διευκολύνει. Ακριβώς είμαστε στην αντίθετη κατεύθυνση. Είμαστε στην κατεύθυνση ουσιαστικά κυβερνήσεων οι οποίες εκφράζουν τον πλούτο και μόνο ή κυβερνώνται ακόμα από πλουσίους και μόνο. Λοιπόν, αλλά όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποχωρήσουμε και ότι δεν πρέπει να αντιθέσουμε το ζήτημα. Κοιτάξτε, έχω γράψει στο προηγούμενο βιβλίο μου και νομίζω το είχαμε συζητήσει, δηλαδή, ότι το πρόβλημα είναι ότι ενώ οι θεσμοί επί παγκοσμιοποίηση, ενώ οι θεσμοί της οικονομίας παγκοσμιοποιήθηκαν, οι θεσμοί της πολιτικής δεν παγκοσμιοποιήθηκαν, παρέμειναν δέσμοι του έθνους κράτους. Αυτό ζητούμε τώρα πλέον. Να περάσουν και οι θεσμοί της πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Να παγκοσμιοποιηθούν και οι θεσμοί της πολιτικής. Μόνο έτσι θα δοθεί απάντηση. Δηλαδή ο φόρος Τόλκιν που λέγαμε παλιά, ο φόρος του Ζουκμάν που λέμε τώρα το 2%, δεν μπορεί να γίνει μόνο στη Γαλλία ή μόνο στην Ελλάδα. Γι' αυτό και απέχουν από τύχη. Αλλά όμως αν τεθεί και γίνει ζήτημα να τεθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλάζουν τα πράγματα. Όταν μιλάμε για άλλη κατάσταση και για άλλα δεδομένα. Και δεν θέλουμε να πούμε στον κόσμο ότι πρέπει να αντισταθεί και όχι να απελπίζεται.
0: Μάλιστα. Επίσης, για να πάω στο κομμάτι της νεολαίας και της στήριξης της νέας γενιάς, μέσα από την γενιά της ψηφιακής πλέον εποχής, μου έκανε εντύπωση ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αναφορές για το κεντρικό ζήτημα, που είναι το δημογραφικό.
1: Ναι, υπάρχουν όμως αναφορές, εκτενέστατη αναφορά για την νεολαία, που μέσα εκεί περιλαμβάνονται και στοιχεία περί του δημογραφικού και δίνονται απαντήσεις σε αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο δημογραφικού, γιατί υπάρχει κεφάλαιο μεγάλο και εκτενές για την νεολαία.
0: Άρα θεωρείτε ότι καλύπτεται αυτό. Το ρώτησατε για το δημογραφικό, γιατί το αναγνωρίζουν. Το αναγνωρίζουν, κύριε Σεκαντάρη, το δημογραφικό όλοι ως νομίζω το νούμερο ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολεί τη χώρα.
1: Το δημογραφικό δεν εμπίπτει τόσο πολύ στο επίπεδο της ιδεολογίας. Εντάξει, αν και έχει και αυτό μεγάλα στοιχεία ιδεολογίας. Και εγώ σας είπα ότι φτιάξαμε ένα κείμενο που αφορά την ιδεολογία που θέλουμε να έχει το νέο κόμμα.
0: Μάλιστα. Επίσης, άλλη μια συζήτηση και κριτική που δέχεται το κείμενο είναι ότι δεν περιγράφει ένα συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο. Για το πώς, δηλαδή, λέω παράδειγμα.
1: Όχι, περιγράφει. Διαφωνώ.
0: Ναι, για πείτε μας.
1: Περιγράφει πώς θα είναι το παραγωγικό. Μάλιστα, υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο που λέει περί παραγωγικού μοντέλου. Δεν έχω τον χρόνο αυτή τη στιγμή.
0: Ακροθυγώς το περίγραμμά του.
1: Κοιτάξτε, το. Υπάρχει αυτό που σας είπα πριν, συνολική δικαιοσύνη και νέο παραγωγικό μοντέλο. Στόχο μας, λέμε εκεί, αφού του πιλώνα, είναι να διαμορφωθεί μια οικονομία που θα επιτρέψει στους ανθρώπους να ζουν από τη δουλειά τους και να σχεδιάζουν το μέλλον. Ως χώρα, επομένως, λέμε, χρειαζόμαστε επιγόντως να αλλάξουμε κατεύθυνση, υιοθετώντας, το λέω με μαύρα πόλη, συμπεριληπτικό παραγωγικό μοντέλο, πέρα από την ενίσχυση της γεωργίας και της φιλοσοφίας, της βιομηχανίας, των μεσαίων επιχειρήσεων, της μεταποίησης τόσο στους παραδοσιακούς τομείς όσο και στους τομείς εχμής. Το κύριο αυτού του μοντέλου είναι η αξιοπρεπής εργασία, η αξιοπρέπεια της εργασίας. Δεν μπορώ να μπούμε σε λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι.
0: Ο στόχος του κειμένου αυτός. Σωστά.
1: Στόχος του κειμένου. Αλλά η αντίληψη είναι αυτό. Οι τρεις λέξεις. Συμπεριληπτικό παραγωγικό. Ένα μοντέλο που δεν θα αποκλείει μεγάλα τμήματα των εργαζόμενων από την παραγωγή, όπως γίνεται σήμερα. Δηλαδή οι εργαζόμενοι σήμερα είναι απλώς μηχανήματα, αρθρήματα του πλούτου και όχι συντελεστές. Αυτό το μοντέλο.
0: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Σεκαντάρη, εκτίμηση περισσότερο θα ρωτήσω, εκτός και αν θέλετε να μας δώσετε κάποια πληροφορία, αν την έχετε. Το μανιφέστο της 1ης Μαΐου θα λειτουργήσει ως επιταχυντής του πολιτικού εγχειρήματος? Δηλαδή το βλέπετε αυτό να γίνεται άμεσα?
1: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Εύχομαι όμως να είναι έτσι. Θα ήθελα να είναι έτσι.
0: Το κρατάμε. Το κρατάμε αυτό.
1: Μεταφέρω και εγώ το μυθικό μου μήνυμα.
0: Λοιπόν, κύριε Σεκαντάρη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Σεκαντάρης, το είπα, επικεφαλής της ομάδας που συνέγραψε το περιβόητο μανιφέστο του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, ένα μανιφέστο το οποίο έχει δίκιο ο κ. Σεκαντάρης,

προκάλεσε στη συζήτηση. Ξεκινήσουμε το βασικό. Τώρα, θετική, αρνητική, δέχεται κριτική, δέχεται εγκομενιαστικά σχόλια, επιδοκιμάζεται ή αποδοκιμάζεται. Αυτό είναι με την οπτική που έχει ο καθένας. Και την οπτική των πραγμάτων και την πολιτική οπτική. Αναμφισβήτητα όμως, κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει το γεγονός ότι άνοιξε μια πολιτική συζήτηση σε διάφορα επίπεδα. Αυτός ήταν και ο στόχος αυτού του κειμένου. Το διακύβευμα είναι αν αυτό το κείμενο μπορεί να μετοσιωθεί σε πράξη. Να αποκτήσει δηλαδή μια πρακτική εφαρμογή. Δηλαδή η περιγραφή της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου το συζητάμε δεκαετίες τώρα. Το διατάφτα είναι το θέμα. Πώς θα φτάσουμε στο παραγωγικό μοντέλο. Πώς για παράδειγμα θα ξεφύγουμε από την κλασική συνταγή του σημερινού παραγωγικού μοντέλου. Ποια είναι η συνταγή? Τουρισμός, καφετέρια, υπηρεσίες. Αυτό είναι το παραγωγικό μοντέλο που έχουμε στη χώρα. Αυτό πουλάμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Επί της ουσίας, κυρίαρχα, οι πωλήσεις που κάνουμε είναι τουριστικές, καφεποιίας και υπηρεσιών. Διαφόρων υπηρεσιών. Αυτό έχουμε. Εκεί έχουμε καταλήξει. Λοιπόν, πάμε. Διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
2: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνα εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρο Σανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
7: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίσης το μικροφόνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κώστας και αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Φεύγουμε από την στένη πολιτική επικαιρότητα και πάμε σε μία ακόμη ρύθμιση που φιλοδοξεί να προχωρήσει η κυβέρνηση, που για μία ακόμη φορά σύρεται από τα γεγονότα. Έπρεπε να χάσει ένα παιδί τη ζωή του για να αναγκαστεί η κυβέρνηση να σκεφτεί ποια μέτρα πρέπει να πάρει για την προστασία των ανηλίκων σε σχέση με την κυκλοφορία των περιβόητων πατινιών. Όλο και περισσότερα παιδιά, κυρίως εφήβικης ηλικίας, μετακινούνται με ηλεκτρικό πατίνι. Όλο και περισσότερα παιδιά λοιπόν τραυματίζονται. Προφανώς αυξάνονται ο όγκος, αυξάνονται στατιστικά. Είναι αυτό, αυξάνονται και τα ατυχήματα. Το θέμα είναι πώς μπορεί να περιορίσεις την επικινδυνότητα από τη χρήση των πατινιών και όχι να καταργήσεις τα πατίνια, γιατί εδώ συνήθως νομοθετούμε με τη λογική πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Πριν καλά λοιπόν προλάβουν οι δικοί του άνθρωποι να τον αποχαιρετήσουν το 13χρονο που έχασε την ζωή του, συνέβησαν δύο ακόμη τραυματισμοί παιδιών και πάνω σε αυτά τα γεγονότα η κυβέρνηση τρέχει να δημιουργήσει πολιτικό γεγονός δια της νομοθέτησης. Το ότι οι ειδικοί έκουναν τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και πάρα πολύ καιρό, αυτό ήταν μια λεπτομέρεια. Για την κυβέρνηση περιμέναμε να έχουμε νεκρούς πρώτα για να ασχοληθούμε σοβαρά για το πώς πρέπει να προσεγγίζουμε αυτά τα μέσα μεταφοράς. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε αυτή την συζήτηση με την γνωστή συγκοινωνιολόγο, την κυρία Μαρία Σίτη. Καλησπέρα σας, κυρία Σίτη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κώστα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Για μία ακόμη φορά, θεατές, θα έλεγα περίπου στο ίδιο έργο, δηλαδή να νομοθετούμε με τη λογική πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι.
1: Ναι, οι πρόσφατες ανακοινώσεις είναι τρομακτικές, κατά τη γνώμη μου. Γιατί είναι σαν να μην βλέπουμε το πρόβλημα. Το πατίνι είναι ένα όχημα, δεν είναι ένα παιχνίδι. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ανανεώθηκε πέρυσι, τον Ιούνιο του 2025 και μάλιστα είχαμε μιλήσει σχετικά με αυτό. Ο κώδικας είναι σαφής. Δεν επιτρέπει τα πατίνια, τα ηλεκτρικά που κινούνται με ταχύτητα παραπάνω από τον πεζό, δηλαδή 25 χιλιόμετρα όπως είναι η τυπική ρύθμιση, σε ανηλίκους κάτω από 15 ετών. Ο κώδικας είναι σαφής. Εδώ έχουμε μια εν μέρη παραβατική συμπεριφορά, ταυτόχρονα με μια πλήρη απουσία υποδομών και ρυθμίσεων και ταυτόχρονα με μια πλήρη απουσία εκπαίδευσης. Είναι σοκαριστικό, το λέω γιατί τα τροχαία που βιώνουμε στην Ελλάδα, να σας πω μόνο ότι η πρώτη αιτία θανάτου σε παιδιά 1 έως 14 ετών είναι τα τροχαία και ήταν και πριν τα πατίνια, τα τροχαία. Και είναι πολύ κρίσιμο ότι δεν έχουμε δει τη μεγάλη εικόνα. Σήμερα μόλις παρασύρθηκε στο Δημοτικό Σχολείο της Σαλαμίνας απ' έξω σε διάβαση πεζών μία 12χρονη πεζή. 29 Δετάρτου, επίσης μία 12χρονη, πέθανε σε όχημα ως συνεπιβάτης στις μοίρες. Χάνουμε κάθε μέρα πάρα πολλά παιδιά σε τροχαία συμβάντα. Και δεν κάνουμε τίποτα. Και δεν κάνουμε τίποτα ούτε σε επίπεδο υποδομών και ρυθμίσεων, ούτε σε επίπεδο εκπαίδευσης. Έχουμε εντατικοποιήσει ως ένα βαθμό τους ελέγχους και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ωστόσο είναι πολύ λίγο. Όταν δολοφονούνται άνθρωποι στην άσφαλτο και είναι πεζή, δεν απαγορεύουμε το περπάτημα. Όταν χάνουμε οδηγούς για ταχύ, επιβάτες για ταχύ, δεν απαγορεύουμε την οδήγηση. Έτσι, όταν έχουμε ένα τόσο τραγικό συμβάν με ένα πατίνι, δεν απαγορεύουμε το πατίνι. Το λέω γιατί έτσι, στη δημόσια σφαίρα τις τελευταίες μέρες έχει αρχίσει να κυριαρχεί μια συζήτηση ότι στο Παρίσι απαγόρευσαν τα πατίνια. Όχι, δεν απαγόρευσαν τα πατίνια στο Παρίσι. Απαγόρευσαν τα κοινόχρηστα πατίνια στη λογική της μίσθωσης δημοσίων κοινόχρηστων πατινιών γιατί προσπαθούσαν να προστατεύσουν το δημόσιο χώρο τους από την άναρχη χωροθέτηση και την άναρχη στάθμευση των πατινιών.
0: Αυτό που είχαμε ζήσει
1: το πατίνι, το
0: ένα χρονικό διάστημα το είχαμε ζήσει πολύ και εδώ στο Ηράκλειο. Μια συγκεκριμένη εταιρεία που είχε έρθει και είχε σπείρει παντού πατίνια, παντού, και είχε καταλάβει το δημόσιο χώρο, άναρχα, βρισκόμαστε πατίνια παντού. Σταθμευμένα εννοώ. ναι. Με αποτέλεσμα να καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο και να μην υπάρχει καμία τάξη γύρω από αυτό. Αυτό
1: το οποίο
0: αυτό...
1: λύνεται.
0: Προφανώς
1: το οποίο λύνεται. Δηλαδή προφανώς στην Αθήνα έχουν μια καινούργια κανονιστική όπου ορίζουν με σαφήνεια το πού είναι αυτοί οι χώροι όπου μπορεί κανείς να αφήσει το πατίνι. Το αυτό που γίνεται δηλαδή στον υπόλοιπο κόσμο που προσπαθεί να γίνει, εν πάση περιπτώσει, σε πάρα πολλές πόλεις που αντιλαμβάνονται τη σημασία του πατινιού. Γιατί το πατίνι, είπαμε, δεν είναι παιχνίδι. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση ο κώδικας είναι σαφής ήδη. Αν ήθελε κανείς να ελέγξει τα παιδιά που σήμερα κυκλοφορούν με πατίνια, θα μπορούσε να τα είχε σταματήσει.
0: Άρα λέτε κυρία Σίτη, μισό λεπτά γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Λέτε ότι δεν χρειάζεται καμιά νέα νομοθέτηση. Δεν χρειάζεται κάποια νέα ρύθμιση. Υπάρχει ο κώδικας, έχει η συγκεκριμένη πρόβλεψη. Αν εφαρμοστεί, λύνεται. Τι θα σέβεται το πρόβλημα.
1: Σε ένα βαθμό, ναι, μπορούν να προσθεθούν ρυθμίσεις πάντοτε για να κάνουμε καλύτερη την κατάσταση. Mm-hmm. Ωστόσο, όχι μόνο για τα πατίνια. Ο κώδικας είναι ελλιπής σε πάρα πάρα πολλά ζητήματα και πρώτα απ' όλα είναι ελλιπής για τους πεζούς.
0: Μην
1: ξεχνάμε ότι ο πιο ευάλωτος χρήστης είναι ο πεζός. Σε κάθε περίπτωση, ο κώδικας σήμερα λέει ότι από 15 ετών και πάνω μπορεί κανείς να πάρει ένα τέτοιο ηλεκτροκίνητο πατίνι. Λέει με σαφήνεια ότι κάτω από 14. Τα πατίνια έως 6 χιλιόμετρα την ώρα. Τα πατίνια δηλαδή που δίνουμε στα πιτσιρίκια.
0: Που είναι με το
1: πόδι. Παίρνουμε δίπλα μας και
0: με το πόδι. Που είναι με το πόδι. Δηλαδή δεν είναι.
1: Ναι.
0: Είναι χειροκίνητα. Ποδοκίνητα. Συγγνώμη.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα ο κώδικας λέει με σαφήνεια ότι έχει υποχρεωτικό κράνος, φώτα και ανακλαστικά. Λέει με σαφήνεια ότι απαγορεύονται σε οδούς άνω των 50 χιλιόμετρων. Δηλαδή το λέω γιατί είναι, ξέρετε, πολύ έντονη η συζήτηση ότι πιάστηκε ένα πατίνι να κυκλοφορεί παράνομα στη Συγκρού με 72 χιλιόμετρα. Ναι, είναι παράνομο. Όπως πιάνονται πάρα πολλές φορές άνθρωποι χωρίς δίπλωμα να οδηγούν και είναι εξίσου παράνομοι, όπως πάρα πολλοί ανήλικοι και στην Κρήτη δυστυχώς.
0: Κυρία Σίτη, βοηθήστε με λίγο.
1: Το όχημα του πατέρα τους και...
0: Βοηθήστε με λίγο, για να το συνοψίσουμε λίγο, να ανοίξω λίγο μια παρένθεση, θα επανέλθω στη συζήτηση που έχει ανοίξει, αλλά έχει σημασία γιατί. Πολλοί δεν διαβάζουν τον κώδικα οδικής λεωφορείας και μιας και σας έχουμε, νομίζω ότι χρειάζεται να το επισημάνουμε. Θέλω λίγο να το αποκωδικοποιήσουμε. Δώστε μας ξανά, να τα συνοψίσουμε και δώστε μας ξανά το στίγμα του κώδικα οδικής λεωφορείας ό,τι αφορά τα πατίνια. Πάμε από τις μικρότερες ηλικίες σε σχέση με την ταχύτητα.
1: Λοιπόν, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας λέει ότι δεν επιτρέπεται πατίνια να οδηγούνται με παιδιά κάτω από 12 ετών. Καθόλου.
0: Ανεξαρτήτου ταχύτητας.
1: Ναι, ναι, λέει από 12 έως 14 ετών έως 6 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή 6 χιλιόμετρα είναι η ταχύτητα βάδισης η δική μας, άρα στην πραγματικότητα μιλάμε για τα πατίνια εκείνα τα μικρά που παίρνουν τα παιδάκια. Mm-hmm. Και λέει ότι πάνω από 15 ετών μπορούν να κινούνται με ταχύτητα έως 25 χιλιόμετρα την ώρα με ηλεκτρικά πατίνια. Και έχει μάλιστα και παράβαση που είναι από 30 έως 150 ευρώ. Και λέει επίσης ο κώδικας ότι απαγορεύεται να κυκλοφορούν τα πατίνια αυτά τα e-scooters, είτε είναι κοινόχρηστα είτε είναι ιδιωτικά, σε δρόμους με όριο ταχύτητας 50 χιλιόμετρων. Δηλαδή, με άλλα λόγια, στο επαρχιακό δίκτυο, στο βόρειο οδικό άξονα, σε δρόμους που έχουν υψηλές ταχύτητες, έτσι κι αλλιώς απαγορεύεται να κυκλοφορούν τα πατίνια.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τη χρήση των πατινιών στους πεζόδρομους.
1: Λέει υποσυνθήκες. Λέει ό,τι λέει και για το ποδήλατο. Δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρχει ειδική ρύθμιση κανονιστική ανάλογα με τον πεζόδρομο. Ένας πεζόδρομος ο οποίος έχει αυξημένη ροή πεζών, mm-hmm, δεν μπορεί να δεχτεί εύκολα ούτε ποδήλατα ούτε πατίνια. Αυτό
0: θα πρέπει να υπάρχει οριοθετημένος πεζόδρομος. Συγγνώμη, λάθος. Οριοθετημένος, όχι ποδηλατόδρομος, πατινόδρομος, θα το πω έτσι. Ας με επιτραπεί ο όρος.
1: Σκεφτείτε ότι αυτό που δεν μπορείτε να βρείτε εσείς σαν λέξη δεν το έχει βρει ούτε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Διότι είχε προταθεί τότε που συντάσσονταν ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας να έχουμε ποδηλατόδρομους και λωρίδες μικροκινητικότητας, ακριβώς για να καλύψουμε αυτό το κενό που υπάρχει στην νομοθεσία. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν θέλει κανείς να κάνει ένα πατινόδρομο, όπως είπατε, δεν μπορεί να τον κάνει. Και λένε ότι τα πατίνια θα πρέπει να μπαίνουν μαζί με τα ποδήλατα στον ποδηλατόδρομο. Με μηδενικές υποδομές ποδηλάτου σε όλη την Ελλάδα.
0: Αυτό είναι το επόμενο που ήθελα να συζητήσουμε, διότι όπως εσείς χαρακτηρίζετε εισαγωγικά τρομακτική τη συζήτηση, όπως έχει ανοίξει για το πώς πάμε να απαγορεύσουμε πάλι ένα μέσο μεταφοράς, γιατί περί αυτού πρόκειται, δεν είναι ένα παιχνίδι, πολύ σωστά το επισημαίνετε. Έτσι ακριβώς τρόμαξα κι εγώ, ακούγοντας ποιον, όχι τον Υπουργό Υποδομών, όχι ούτε καν τον Υπουργό Μεταφορών, ακούγοντας τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να δηλώνει ότι με νόμο θα καθιερώσει δρόμους για τα πατίνια. Έτσι. Χωρίς μια συγκοινωνιακή μελέτη, χωρίς τίποτα. Με νόμο. Δηλαδή θα έρθει με ένα νόμο να πει, ξέρω εγώ, αυτό θα το κάνω πατινόδρομο. Δεν ξέρω αν στέκει.
1: Αυτό είναι πολύ εύκολο, ναι. Να πει κανείς ότι απαγορεύονται συνολικά τα πατίνια εκτός αν υπάρχει λωρίδα μικροκινητικότητας. Mm-hmm. Και κάτι τέτοιο έχω αρχίσει να πιστεύω ότι ετοιμάζεται. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει πλήρη κατάργηση της δυνατότητας να κυκλοφορήσει ένα πατίνι. Και θα σας πω ότι τα νούμερο ένα οχήματα που προκαλούν τροχαία θανατηφόρα είναι τα SUVs. Δεν είναι τα πατίνια. Απαγορεύσαμε, τολμήσαμε ποτέ να σκεφτούμε ότι θα απαγορεύσει κανείς τα γιοταχή εκείνα τα οποία είναι λίγο πιο υπερυψωμένα? Θα κάναμε καλύτερα. Κάναμε καλύτερα τα οχήματα και προσπαθούμε με όποιο τρόπο να κάνουμε καλύτερους τους δρόμους. Δεν αφαιρούμε το όχημα από την ατζέντα. Το φέρνουμε με καλύτερους όρους, διότι κάτι έχει να προσδώσει αυτό το όχημα. Δεν μου είναι το ιδανικό σαν χρήστης, ωστόσο έχει πάρα πολλά να δώσει και σε επίπεδο περιβάλλοντος και σε επίπεδο χωρητικότητας, που μειώνει πάρα πολύ τη χωρητικότητα μετακίνησης, και σε επίπεδο last mile logistics, που τέλος πάντων μπορεί να εξυπηρετήσει πάρα πολλά στοιχεία. Και σε κάθε περίπτωση είναι ένα όχημα. Αν κάποιος το χειρίζεται ως ένα παιχνίδι, mm-hmm. πρέπει να πάψει να το χειρίζεται ως ένα παιχνίδι. Αλλά το νομικό πλαίσιο υπάρχει. Δεν υπάρχει υποδομή για να τον φιλοξενήσει με ασφάλεια, ούτε η ρύθμιση για να του κανονικοποιήσει ουσιαστικά την κυκλοφορία αυτή. Δεν υπάρχει καμία εκπαίδευση. Και αυτό το λέω όχι μόνο για τα πατίνια.
0: Προφανώς.
1: Οποιοδήποτε δεν έχει φτάσει στη διαδικασία να βγάλει ένα δίπλωμα οδήγησης και είναι απλά πεζός, ποδηλάτης, χρήστης μέσω μαζικής μεταφοράς, δεν έχει λάβει ποτέ καμία εκπαίδευση. Γι' αυτό και βλέπουμε ακόμα ανθρώπους να περνάνε διαγώνια τους δρόμους απέναντι, να μην χρησιμοποιούν τις διαβάσεις πεζών όταν υπάρχουν και τόσα άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει καμία λογική εκπαίδευση για τη μετακίνησή μας, εκτός αν είμαστε οδηγοί. Και ως προς αυτό, ο Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, που τους παρακολουθώ εν πάση περιπτώσει πάρα πολλά χρόνια, που προσπαθούν να ανοίξουν μια άλλη ατζέντα για το δίπλωμα κινητικότητας. Το δίπλωμα εκείνο το οποίο θα σου επιτρέπει, όχι ότι θα σου απαγορεύει αν δεν το έχεις. Αλλά θα σου δίνει μια
0: κατάρτιση. Θα λες ότι πέρασα μια κατάρτιση, μια εκπαίδευση, ένα σεμινάριο. Όπως λέμε, θα περάσω από ένα σεμινάριο κάρπα. Δεν σε διώκει κανείς γιατί δεν γνωρίζεις καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Αλλά καλό θα ήταν, άνθρωποι είμαστε, μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε, ακόμη και στο περιβάλλον, στο οικογενειακό ή σε έναν ξένο που απλά έτυχε να συμβεί μπροστά στο γεγονός. Καλό θα είναι να γνωρίζεις. Με την ίδια λογική το
1: περιβάλλον. Και ένα παραπάνω όταν καλείσαι κάθε μέρα να περάσει.
0: Ακριβώς.
1: Καλείσαι κάθε μέρα να μπει σε ένα όχημα. Ως εκ τούτου, πολλές είναι οι συζητήσεις που περιμένουμε ακόμα να μπει στη βασική εκπαίδευση του σχολείου. Περιμένουμε πολλά χρόνια να γίνει επιδιόρθωση στο κομμάτι αυτό της εκπαίδευσης στη μετακίνηση και θα βελτιώνει πάρα πολύ τα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, το να έρθουμε κατόπιν ενός τραγικού συμβάντος, ενός θανάτου, mm-hmm. στον δρόμο, με πατίνι, να απαγορεύσουμε το πατίνι, είναι πέρα από τη σφαίρα της φαντασίας και πολύ αντιεπιστημονικό.
0: Μάλιστα. Θέλω κάτι ακόμη. Ως παράδειγμα, πιο κοντινό μας, την πόλη του Ηρακλείου, επειδή ανοίγει ταυτόχρονα και η συζήτηση, την περιγράψατε κι εσείς για τις υποδομές. Αν πόλεις όπως το Ηράκλειο, που ξέρουμε τα προβλήματα που έχει, και λέω προβλήματα, ερημοτομικά προβλήματα, πέρα από τα προβλήματα αυτά που διαπιστώνουμε με την πρώτη ματιά όλοι, αν μπορεί να σηκώσει ένα εκτεταμένο δίκτυο στην πράξη ποδηλατόδρομου, πατινόδρομου και ούτω καθεξής, για να γίνει και φιλικότερη σε ήπιες μετακινήσεις η πόλη.
1: Φυσικά και μπορεί. Όλες οι πόλεις μπορούν, ακόμα και με πολύ δύσκολες ρημοτομίες και με πολύ δύσκολη γεωμετρία και με κλίσεις πλέον πολύ δύσκολες. Mm-hmm. Όλες οι πόλεις που θέλουν και το επιδιώκουν και δουλεύουν ως προς αυτό έχουν καταφέρει να εντάξουν δίκτυα ποδηλάτου και εν πάση περιπτώσει λωρίδες τις οποίες μπορεί να κινείται κανείς με ασφάλεια. Μην πάμε μακριά. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι αρχίσαν να κατασκευάζονται πεζοδρόμια στην πόλη. Λίγα, ωστόσο αρχίσαν να κατασκευάζονται. Αυτός ο χώρος, ξέρετε, από κάπου έρχεται. Mm-hmm. Δεν το γεννά ως νέο ο Δήμος.
0: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Σίτη.
1: Αυτός ο χώρος αποκτιέται.
0: Το βλέπετε ιδανικότερο αυτό να γίνει ως μέρος ενός πεζόδρομου, όπως τον έχουμε στο μυαλό μας, ή ως μέρος τμήματος υφιστάμενου δρόμου? Δηλαδή, να παραχωρηθεί μέρος του δρόμου ως δρόμος για τη χρήση και κυκλοφορία ποδηλάτων και πατινιών, ενδεχομένως, λέω τυχαία τα δύο αυτά μέσα μεταφοράς, που είναι έτσι τα πιο φιλικά και τα πιο διαδεδομένα, και να περιοριστεί ο χώρος των αυτοκινήτων και αυτό κατ' επέκταση να οδηγήσει, αν θέλετε, και σε μία αύξηση της μη χρήσης των γιοταχή.
1: Αυτό που προσπαθούμε πάντοτε είναι να κοιτάξουμε την πυραμίδα του ευάλωτου. Κοιτάμε πάντοτε να προστατεύσουμε τον πεζό, όσο λίγο χώρο και αν έχει. Προσπαθούμε πάντοτε να του δώσουμε περισσότερο, γιατί είναι το βασικότερο και το κυριότερο μέσο μετακίνησης, είναι τα πόδια. Ως προς αυτό, ανάλογα με το δρόμο, ανάλογα με την ιεράρχηση που έχει ένας δρόμος, μπορεί να συνυπάρξει υπό όρους και όχι ιδανικά με τον πεζό, και μπορεί να συνυπάρξει ή να διαχωριστεί ένας διάδρομος κυκλοφορίας με το γιοταχή. Η προτιμότερη λύση και οι πιο επιτυχημένες λύσεις, οι πιο ασφαλείς λύσεις, είναι το όχημα να έρθει δίπλα στο όχημα και όχι να πάρουμε ένα όχημα το οποίο μας φαίνεται ακόμα λίγο παιχνίδι και να το βάλουμε δίπλα στον πεζό. Το ιδανικότερο όλων είναι να βρεθεί
0: το
1: δίκτυο.
0: Το ποδήλατο και το πατίνι να κατέβει στο δρόμο και να πάρει μέρος του δρόμου. Με ασφάλεια να κατέβει στο δρόμο, εννοούμε. Και να πάρει μέρος του δρόμου.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ιδανικό. Θα έλεγα και το με το λιγότερο.
1: Αυτό είναι το ιδανικό. Αυτό είναι που λέει και η νομοθεσία μας, η ελληνική, οι τεχνικές οδηγίες για τους ποδηλατόδρομους. Αυτό κάνουν όμως και οι περισσότεροι λαοί που θέλουν πραγματικά να δώσουν χώρο σε αυτά τα μέσα. Γιατί αυτά τα μέσα δεν θέλουμε να τους δώσουμε χώρο γιατί είναι της μόδας και ευχάριστα. Θέλουμε να τους δώσουμε χώρο γιατί θέλουμε άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένοι με μοναδική εναλλακτική το γιοταχή τους για μικρές και μεσαίου μήκους μετακινήσεις. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν μέσο, όπως μπορούν να πάνε και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και να έρθουν σε ένα μέσο το οποίο καταλαμβάνει πολύ λιγότερο χώρο, να το δούμε και σαν εργαλείο επίλυσης του κυκλοφοριακού, γιατί αυτό, περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή
0: σωστά,
1: αυτά τα μέσα μικροκινητικότητας είναι κάθε πατίνι που βλέπετε στον δρόμο, είναι ένα αυτοκίνητο.
0: Είναι
1: λιγότερο.
0: Θέμα επιλογής και είναι τέτοια. Τέτοια η υφή, το είδος της παρέμβασης αυτής που και σε χρόνο και σε χρήμα κοστίζει το λιγότερο. Δηλαδή θέλω να πω, πέρα από το καθεαυτό μέτρο και πόσο αποδοτικό που οι συγκοινωνιολόγοι εσείς δηλαδή μπορείτε να το αξιολογήσετε πριν την εφαρμογή του με τα δεδομένα που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο, εγώ με το φτωχό μου μυαλό βλέπω ότι είναι και η πιο πρόσφορη λύση. Δηλαδή και άμεσα, να μην συζητάμε για το πότε θα αναπτύξουμε πεζόδρομους όπου μέσα στον πεζόδρομο αυτό, δηλαδή θα κινείται και ο πεζός παράλληλα, μέσα στον πεζόδρομο αυτό θα βρω και μια χάραξη για ένα ποδήλατο, για ένα πατίνι. Πότε θα γίνουν τα πεζοδρόμια, πότε θα αναπτυχθούν τα πεζοδρόμια, προκύπτουν μετά ιδιοκτησιακά ζητήματα, αν μπορεί το πεζοδρόμιο να επεκταθεί, από πού θα καταλάβει χώρο. Δηλαδή μια σειρά ζητημάτων και φυσικά το κόστος, ενώ η επιλογή του να καταλάβει μέρος του οδοστρώματος το ποδήλατο και το πατίνι και με ασφάλεια να είναι οριοθετημένη δηλαδή η διαδρομή τους, με ασφάλεια να μπορούν να κινηθούν σε αυτό το τμήμα του δρόμου, είναι και άμεσο και πέρα από μια διαγράμμιση δεν βλέπω άλλο κόστος μπορεί να έχει.
1: Μπορεί να έχει, γιατί ανάλογα με το που εντάσσουμε αυτή την υποδομή θα απαιτηθούν και κάποια διαχωριστικά στοιχεία.
0: Εντάξει,
1: ωστόσο,
0: εντάξει, σίγουρα δεν είναι το κόστος.
1: Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Είναι ακριβώς αυτό που είπατε, ότι το κόστος είναι πολύ πολύ μικρότερο. Σε κάθε περίπτωση αυτού του τύπου οι υποδομές γίνονται επί της ασφάλτου και ανάλογα με την ιεράρχηση του δικτύου αποφασίζουμε τα διαχωριστικά στοιχεία και την κατεύθυνση, γιατί μπορούμε να έχουμε ένα μονόδρομο ποδηλατόδρομο, μπορούμε να έχουμε έναν αμφίδρομο ποδηλατόδρομο.
0: Σωστά.
1: Μπορεί να τον έχουμε 3 μέτρα, μπορεί να είναι 1,5 μέτρο. Θέλω να πω, μπαίνουν και πλέον ζητήματα σχεδιαστικά, τα οποία όπου θέλουμε, σε όποιες πόλεις θέλαμε εννοώ πολιτικά, και είχαμε αποφασίσει ότι η οδική ασφάλεια και η αλλαγή του μοντέλου κυκλοφορίας είναι πραγματικά μια ισχυρή πολιτική μεταφορών, την οποία θα ακολουθήσουμε από την επόμενη μέρα, προσπάθησαν και ως ένα βαθμό το πέτυχαν. Προβλήματα πάντοτε θα υπάρχουν όσο θα κυκλοφορούμε στον δρόμο. Ωστόσο, όσο θα παίρνουμε μέτρα και θα κάνουμε υποδομές, θα κάνουμε ρυθμίσεις και θα έχουμε εκπαίδευση και θα έχουμε έλεγχο, αυτά θα περιορίζονται. Σε καμία περίπτωση δεν μας ταιριάζει, νομίζω, να συζητήσουμε για καθολικές απαγορεύσεις. Διότι πέρα από την ιδέα ότι είναι προβληματική, να σας πω ότι η αγορά μας έχει ξεπεράσει. Η αγορά έχει κατακλείσει τον κόσμο με πατίνια. Πολλούνται οριακά στα περίπτερα σε λίγο καιρό.
0: Σωστά. Σωστά το σημειώνετε. Κυρία Σίτη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Μαρία Σίτη, η συγκοινωνιολόγος, με αφορμή τη συζήτηση που άνοιξε για μια ακόμη φορά με βίαιο τρόπο. Το βίο αφορά την κυβέρνηση, όπου σχεδιάζει πολιτικά για μία ακόμη φορά, επαναλαμβάνω, με νεκρό, όπως το 13χρονο που έχασε τη ζωή του οδηγώντας πατίνι, το 13χρονο Κωνσταντίνο στην Μακρύσια Ηλίας, στα δεκάδες περιστατικά με τραυματισμένους χειριστές οδηγούς πατινιών. Μόνο το 2025, επισήμως, προσέξτε, επισήμως, γιατί είναι πολλά περισσότερα τα ανεπίσημα περιστατικά που δεν φτάνουν ποτέ δηλαδή στις αρχές, μόνο το 2025 κατεγράφησαν 400 παιδιά ως τραυματίες από τη χρήση πατινιών.

Και τρέχει λοιπόν η κυβέρνηση να νομοθετήσει κάτι το οποίο ήδη νομοθετημένο, δηλαδή ήδη το έχει προβλέπει ο κώδικας οδικής λεωφορείας, το τι ισχύει με τη χρήση των πατινιών. Τα περιγράψαμε λίγο νωρίτερα. Και όχι μόνο αυτό, να μας ανακοινώσει ο κ. Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ότι θα νομοθετήσει, λέει, για να αποκτηθούν de facto με ένα μαγικό ραβδί, δηλαδή, πεζόδρομοι. Χωρίς καμία συζήτηση με συγκοινωνιολόγους, πώς θα γίνει αυτό, από πού θα πάρει χώρο, υπό ποιες συνθήκες, πόσο θα επηρεάσει κυκλοφοριακά τις πόλεις, κάτι τέτοιο, και πάει λέγοντας. Απλά για να πούμε ότι είμαστε σε μια διαρκή κινητικότητα και ότι το κράτος, η κυβέρνηση, πασαριτός, ενδιαφέρεται και ότι μπορεί να πέφτουν κάποιοι άνθρωποι νεκροί από τη χρήση αυτών των μέσων μεταφοράς, αλλά εδώ το κράτος το μελετά. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Στα χέρια του εισαγγελέα η δικογραφία για τη φρικτή δολοφονία του 20χρονου Νικήτα στην Αμουδάρα. Ο 54χρονος κατηγορείται ότι πυροβόλησε χθες εν ψυχρό τον 20χρονο, ενώ για συνέργεια κατηγορείται η σύζυγός του. Την ίδια ώρα συγγενείς και φίλοι θα πούν αύριο το τελευταίο αντίο στο 20χρονο θύμα στον Ιερό Ναό του Χώνου Μυλοποτάμου. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή πήρε σήμερα ο 29χρονος από τον Σκηνιά, ο οποίος πυροβόλησε κατά 24χρονου τραυματίζοντάς τον. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στις Βούτες, παγιδευμένος ανάμεσα σε τρίκυκλο και τον τοίχο. Τις συνθήκες του θανάτου ερευνά η αστυνομία. Ο έλεγχος του ΤΑΕ αποκάλυψε κάναβη στο αυτοκίνητο 58χρονου άνδρα που συνελήφθη στο Ρέθινο. Λουκέτο στο δημόσιο την Τετάρτη 13 Μαΐου λόγω πανελλαδικής απεργίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας Γάλλος υπήκος που δεν επέβαινε στο Χόντιους, όπου έχει εκδηλωθεί η επιδημία χανταϊού, προσβλήθηκε μετά από πτήση με επιβάτη από το κρουαζιερόπλοιο, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του αθλητικογράφου Σταύρου Τσόχου σε ηλικία 89 ετών. Με τους δύο ημιτελικούς Εργοτέλης Χερσόνησος και Ρούβας Αλμυρός ξεκινάει σήμερα το 5ο Final Four του κυπέλου ΕΠΣΗ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoulet.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου, αφρικανική σκόνη και αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Καταλαβαίνετε ότι όσο ο καιρός γίνεται πιο καλοκαιρινός, τόσο θα αυξάνονται και οι ροές μεταναστών. Είχαμε νέο περιστατικό με 80 και πλέον μετανάστες σήμερα το μεσημέρι, νοτίως της Κρήτης, στο Τζούτσουρα συγκεκριμένα. Αλλοδαποί που επέβαιναν σε βάρκα αποβιβάστηκαν σε σαχτές του Τζούτσουρα. Βρίσκονται ανάμεσά τους και παιδιά. Η κινητοποίηση των αρχών και αυτή τη φορά ήταν άμεση, με το λιμενικό και αστυνομικές αρχές που ενεργοποίησαν τα πρωτόκολλα για την καταγραφή τους και την διαδικασία για την επίβασή τους σε πούλμαν για τη μεταφορά τους πάλι εδώ προς το Ηράκλειο, μέχρι να προωθηθούν πλέον στην Ηπειρωτική Ελλάδα, στα κέντρα κράτησης στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Την ώρα που έχουμε μπει στο Μάιο, η κυβέρνηση δια του κυρίου Πλεύρη, του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, ισχυρίζεται ότι μέχρι και τον Ιούνιο-Ιούλιο η Κρήτη θα αποκτήσει το δικό της, το δικό της κέντρο, το Ηράκλειο πιο συγκεκριμένα, θα αποκτήσει το δικό του κέντρο, χωρίς να έχουν, είναι ένα κέντρο έκπληξη, χωρίς να έχουν αποσαφινιστεί πού θα γίνει, με ποιους όρους θα γίνει αυτό το κέντρο, πού χωροθετείται. Όλα αυτά είναι κέντρο έκπληξη, όπως καταλαβαίνετε, για λόγους εν μέρη κατανοητούς. Εν μέρη κατανοητούς, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι σε όποια ιδιωτική έκταση και αν επιλέξουν μετά την τροπολογία που πέρασε η κυβέρνηση για να διευκολύνει αυτή την ανάπτυξη αυτού των υποδομών, μιας και σε δημόσιες εκτάσεις αντιμετώπιζε στενάρες αντιδράσεις, όποια ιδιωτική έκταση και αν αξιοποιηθεί, αν επιλεγεί, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι μοιραία η τοπική κοινωνία, όποια γειτονιά, περιοχή, δήμος στα διοικητικά όρια του οποίου θα λειτουργήσει αυτή η δομή, θα έχει λόγο, ακόμη και αν είναι σε ιδιωτική έκταση. Και αυτό το λόγο δεν μπορεί να τον αποφύγει η κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό το ποτήρι, το πικρό, λιγότερο πικρό, περισσότερο πικρό, μένει να αποδειχθεί στην πράξη, δεν μπορεί να το αποφύγει, θα το πιει. Άρα νομίζω ότι είναι λιγάκι άκομψο, να μην πω κάποιο άλλο όρο, να παίζεται εδώ το κρυφτό με τους τοπικούς φορείς για το που πρόκειται να χωροθετηθεί η συγκεκριμένη δομή.

Και μια και μιλάμε για τις καιρικές συνθήκες, θα πούμε ότι μπαίνουμε πάλι σε μια φάση αφρικανικής σκόνης που θα μας επισκεφθεί ο Σονοπό. Έτσι δεν αποκλείται να έχουμε ένα ακόμη έντονο επεισόδιο με την αφρικανική σκόνη.

επιβεβαιώνοντας ότι κατά πάσα πιθανότητα η προηγούμενη εβδομάδα, η εβδομάδα του τριημέρου της Πρωτομαγιάς, ήταν η τελευταία του χειμώνα. Προφανώς κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει κάποιες βροχοπτώσεις επιμέρους, αλλά ουσιαστικά θεωρούν και οι μετεωρολόγοι ότι κλείνει το κεφάλαιο του χειμώνα του 2025-2026. Μάλιστα για το Σάββατο αναμένονται θερμοκρασίες που μπορεί να αγγίξουν και τους 30 βαθμούς. Με αυτά και με αυτά κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά. 89,8 καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανέωσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
4: Πολίτικα 89,8.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, ο Νίκος Λιμουντέκης, όλα μαζί και τι να πεις, δύσκολη μέρα σήμερα για την Κρήτη. Μόλις ήρθα από Αμουδάλα και θα δείτε γιατί το λέω αυτό. Ή μάλλον θα ακούσετε γιατί το λέω αυτό. Γιατί θα έχουμε μια μαρτυρία εδώ στο Πολίτικα 89,8 που δίνει κάποια στοιχεία για αυτό το φωνικό σε εκείνο το σημείο εκεί μπροστά στο... στη λεωφόρο Παπανδρέου 60. Χαμός. Δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις και από πού να το αφήσεις. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Ο πόνος του να χάσεις ένα παιδί είναι ο μεγαλύτερος που υπάρχει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος από αυτόν. Από το να χάσεις το παιδί σου. Αλλά από το να χάσεις το παιδί σου μέχρι να πάει να σκοτώσεις το άλλο το παιδί που ήταν φίλος με το παιδί σου, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Εδώ θα λέμε τις αλήθειες, δεν θα χαϊδεύουμε αυτιά. Εντάξει. Λοιπόν, του την έστησε, ενέδρα, τον σκότωσε. Δεν τον κυνήγησε, πολλά μέτρα όπως έχουν γράψει κάποιοι. Τον ακολουθούσε από το μίνι μάρκετ που δούλευε ο νικήστατος μέχρι το σημείο που είναι ένα πάρκινγκ, εκεί στην Αμουδάλα, το οποίο σε αυτό το πάρκινγκ αφήνουν πολλοί τα αυτοκίνητά τους που δουλεύουν εκεί στην περιοχή, δεν βρίσκουν να παρκάρουν. Όταν λοιπόν βγήκε με το αυτοκίνητο ανάποδα για να πάει προς την πλευρά της Αμουδάρας και όχι προς την πλευρά του Ηρακλείου όπως ήταν ο δράστης, έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του, πάνω. Ο νεαρός αμέσως κατάλαβε ότι είναι ο 54χρονος, βγήκε από το αυτοκίνητο, άρχισε να φωνάζει βοήθεια και έτρεξε γρήγορα να μπει μέσα σε ένα ξενοδοχείο που είχε ανοιχτεί την πύλη εκείνη την ώρα για να προφυλαχθεί. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν του ρίξε τις πρώτες δύο σφαίρες. Ο νεαρός έπεσε κάτω. Και αφού έπεσε κάτω μπρούμητα, του έριξε μετά και τις υπόλοιπες. Και την τελειωτική. Την έκτη, δηλαδή. Έξι σφαίρες. Κυκλοφορούν δύο φήμες πολύ σημαντικές. Αν είναι αληθινές. Εγώ δεν θέλω καν να πιστεύω ότι είναι αληθινές. Έτσι. Και αληθινές να είναι, δεν θα τις πω. Γιατί δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή η οικογένεια να ακούει τέτοια πράγματα. Και η οικογένεια και οι άλλοι. Βλέπω και διαβάζω κάπου κάποιους που θέλουν να τσιτώσουν τα αίματα εδώ και να γίνει ένας χαμός. Και από την άλλη πλευρά η αστυνομία προσπαθεί να κρατήσει μια ηρεμία, ρε παιδί μου. Να πάνε στη δικαιοσύνη η γυναίκα και ο άντρας, που φέρονται να είναι και οι δύο κατηγορούμενοι, και από εκεί πέρα να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης ιστορία. Ούτε όπλα, ούτε αντεκδικήσεις, ούτε τίποτα. Το δράμα όλο. Θα παιχτεί αύριο το μεσημέρι. Στις 12 η ώρα, Χώνος Μυλοποτάμου, εκεί θα γίνει η κηδεία του 20χρονου. Η έκκληση της οικογένειας είναι να μην φορέσει κανένας μαύρα, να πάνε όλοι με λευκά. Θα τον ντύσουν γαμπρό και θα τον αποχαιρετήσουν εκεί, στο χωριό. Χώνος Μυλοποτάμου. Θα τα πούμε μετά για αυτή την ιστορία. Να σας πω κι άλλες ειδήσεις που έχουν σκάσει εδώ στο Ηράκλειο. Είναι λιγότερο σοβαρές, αλλά θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί και αυτοί σοβαρά που θα σας πω μόλις τώρα. Τα δύο αδέρφια που προκάλεσαν εκείνο το περιστατικό στο μπαρ του Ηρακλείου την Ποτομαγιά είναι προφυλαξία πλέον. Έτσι. Λοιπόν, λειτουργήσαν ανόητα αλλά δεν ήθελαν να σκοτώσουν, λέει ο δικηγόρος. Αύριο θα απολογηθεί ο φίλος τους όμως. Αυτός που το είχε σκάσει και είχε κρυφτεί γιατί λόγω προβλήματος υγείας και καλά. Λοιπόν, αύριο θα απολογηθεί λοιπόν αυτός και από ό,τι φαίνεται και αυτός θα πάρει το δρόμο για τις φυλακές.

Σήμερα στα δικαστήρια υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος. Ο κόσμος των δικαστηρίων που λέμε. Όχι ο κόσμος από τις οικογένειες ή κάποιοι που να θέλαν να προπυλακίσουν τους, το δράστη και τη σύζυγό του. Δεν μεταφέρθηκαν από το αστυνομικό μεγάλο. Από το αστυνομικό μέγαρο δεν μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια. Ούτε ο εισαγγελέας πήγε στο αστυνομικό μέγαρο σήμερα. Πήρε τη δικογραφία, τη μελέτησε και περιμένουμε τώρα να δούμε αν θα ασκήσει τι ποινικές διώξεις θα ασκήσει και αν η απολογία του θα γίνει το Σάββατο το μεσημέρι.

Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τραγούδι να ακούσουμε, γιατί τώρα δεν μπορώ να πούμε άλλη επικαιρότητα. Με αυτή την επικαιρότητα δεν μπορούσα να πει τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα βάλουμε τραγούδι και θα επιστρέψουμε σε λίγο, γιατί μετά τις 4.30 θα έχουμε κοντά μας μια κυρία, η οποία είδε όλο το σκηνικό, θα μας το περιγράψει και θα τα πούμε εκείνη την ώρα. Λοιπόν, πάμε. Ήρεμα και ψύχρεμα. Ήρεμα και ψύχρεμα.

Οχ, λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχει γίνει στο παρελθόν για να ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα ένα μικρό έτσι ενημερωτικό το οποίο ήταν σε πλήρη εξέλιξη από ό,τι φαίνεται. Όλη η ιστορία μεταξύ της κόντρας που είχε αναπτυχθεί και από τις σκέψεις που έκανε ο πατέρας όλα αυτά τα χρόνια. Δεν μπορούσε να δεχτεί με τίποτα ότι πρέπει μου το παιδί του ζει, το παιδί του δεν ζει ενώ το άλλο παιδί ζει. Δεν ξέρω πώς να το εκλάβει. Δεν μπορούσε να αντέξει τον πόνο της απώλειας του παιδιού του. Λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται ήταν σε πλήρη εξέλιξη η αντιπαράθεση μεταξύ του 29χρονου, του θύματος δηλαδή, και του 54χρονου που τον δολοφόνησε χθες εκεί, στην Αμουδάρα. Λοιπόν, ακούστε τώρα τα στοιχεία της δικογραφίας, τα οποία έχουν σχηματιστεί στο παρελθόν, προκειμένου να καταλάβετε τι κόντρα υπήρχε πριν. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα ξημερώματα της 26ης Δεκεμβρίου του 2024, στις 3 ώρα τα ξημερώματα, ο Νικήτας δέχτηκε επίθεση έξω από την οικία του από άτομο με καλυμμένα χαρακτηριστικά. Ο δράστης φαίνεται να το χτύπησε με ξύλινο αντικείμενο στα άκρα, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Ενώ στη συνέχεια προχώρησε σε πυροβολισμό προς το μέρος του, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσει. Το θύμα κατήγγειλε τότε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου γύρω στις 3-4 παραδέρα του τα ξημερώματα. Ενώ καθοριστική υπήρξε συμβολή της αδερφής του, η οποία φαίνεται να αναγνώρισε τον δράστη. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν άμεσα σε αναζητήσεις και εντός των χρονικών ορίων του αυτοφόρου συνέλαβαν τον 54χρονο. Σε βάρος του σχηματίστηκε η δικογραφία και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος τον παρέπεψε σε κύρια ανάκριση. Το μιλάμε τώρα για τον δράστη, έτσι. Λοιπόν, στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, ενώ στην συνέχεια φέθηκε ελεύθερος. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και μια έρευνα στην οικία του με την παρουσία δικαστικού λειτουργού, χωρίς να εντοπιστούν κάποια επιβαρυντικά στοιχεία. Ενώ διατάχθηκε και η λήψη δειγμάτων για εντοπισμό ίχνων πυρίτιδας, καθώς και για το δικαστική εξέταση τόσο του δράστη όσο και του παθόντα. Γιατί αν έχει πυροβολήσει, υπάρχει το ίχνος πυρίτιδας μένει αρκετές μέρες πάνω στο χέρι. Τότε λοιπόν, όταν κάνανε την έρευνα μέσα στο σπίτι του, αφαιρέθηκε η κυνηγητική καραμπίνα που είχε νόμιμα. Την κατέχει νόμιμα. Πότε ξαναγύρισε η υπόθεση στο προσκήνιο. Στις 4 Μαρτίου του 2026, ο 29χρονος πήγε στο ΑΤΑΧ Μαλεβιζίου και υπέβαλε μήνυση σε βάρος 54χρονου για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Λίγες ώρες αργότερα ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε αυτοβούλος στο τμήμα, όπου και συνελήφθη. Την επόμενη μέρα, με προφορική εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, ο 54χρονος αφέθηκε εκ νέου ελεύθερος, ενώ η δικογραφία διαβιβάστηκε αρμοδίως. Παράλληλα, ενημερώθηκε το τμήμα εκτέλεσης ποινών της εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου για την παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί. Τότε λοιπόν, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμυρικών Ηρακλείου, είχε απαγορευτεί στον κατηγορούμενο η έξοδος από τη χώρα, καθώς και η προσέγγιση των παθόντων και των οικείων τους σε απόσταση μικρότερων 100 μέτρων, αλλά και κάθε μορφή επικοινωνία μαζί τους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Όπως καταλάβατε, υπήρχε ιστορικό. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες και για άλλες απόπειρες. Υπάρχουν πληροφορίες ότι εκεί στο μίνι μάρκετ που δούλευε ο Νικήστρατος, του την είχαν πέσει κανένα δύο φορές. Υπάρχουν αυτά. Από κατοίκους εκεί της Αμουδάρας και από επιχειρηματίες. Γιατί εγώ μίλησα με επιχειρηματία χθες που μου τα είπε αυτά. Που το είχε δει μπροστά του το σκηνικό. Τέλος, η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ότι το παλικαράκι τώρα χάθηκε. Έτσι. Έπεσε κάτω από τις σφαίρες του 54χρονου. Ορίστε. Να. Βλέπω τώρα στον αέρα τον κύριο Καλιακμάνη. Λοιπόν. Ή του έχουν πει ότι ο Ανδρουλάκης θα τον βάλει εδώ στην Κρήτη να βγει υποψήφιος, ή κάτι άλλο παίζει. Έμαθα δε ότι κάνοντας αυτά τις αυτοψίες εκεί στην Αμουδάρα, και γενικά όπου έρχεται τώρα στην Κρήτη και κάνει τις αυτοψίες, χρησιμοποιεί την αστυνομική του ιδιότητα. Αν δεν είναι αλήθεια θα ήθελα να μας το πει, αλλά μαθεύτηκε αυτό, ότι χρησιμοποιεί την αστυνομική ιδιότητα. Η αστυνομία τι κάνει? Η αστυνομία, αν αφήνει αυτό το πράγμα να συμβαίνει, τότε είναι μεγάλο λάθος. Γιατί ο κόσμος μπερδεύεται. Γιατί πάνε οι ρεπόρτερ να κάνουν ρεπορτάζ και δεν μπορούν να κάνουν ρεπορτάζ. Ξέρεις γιατί? Γιατί έχει πάει πιο μπροστά η αστυνομία. Και αυτό που λέω, μου το είπε συγκεκριμένος άνθρωπος, άμα θέλει ο κ. Καλιακμάνης, θα το φέρω μπροστά του. Λοιπόν, άλλο τι δουλειά κάνουν οι δημοσιογράφοι και άλλο τι δουλειά κάνει ένας πρώην αξιωματικός της αστυνομίας, ο οποίος, από ό,τι λένε συνάδελφοί του, μάχημη θέση δεν είχε, μέσα στο γραφείο ήταν συνέχεια. Λοιπόν, τώρα τη μαχημότητα την έχει βγάλει στα ρεπορτάζ. Σε όλα τα κανάλια που βγαίνει, είτε στο Μέγκα, είτε στο Sky.
είναι ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής. Είχε έρθει εδώ στα Βορίζια τότε, θυμάστε που είχε γίνει πάλι ένα σκηνικό. Δύο μέρες μετά που είχαμε γράψει εμείς το ρεπορτάζ για τη σφαίρα από ψηλά, ήρθε αυτός να μας τη δείξει τη σφαίρα. Βέβαια δεν είχε τη σφαίρα. Είχε την τρύπα που είχαμε δείξει εμείς ήδη σε ρεπορτάζ εδώ στο politica.gr. Δεν πειράζει. Αλλά το να ισχυρίζεται, τον επικαλείται την αστυνομική του ιδιότητα για να κάνει ρεπορτάζ για άλλους, δεν είναι σωστό. Και να μαζεύει και βίντεο. Δεν το λέω επειδή χάσαμε εμείς βίντεο, δεν χάσαμε κάτι. Τα έχουμε όλα. Το θέμα δεν είναι όμως αυτό. Το θέμα είναι ότι αντικαθιστά ένας πρώην αστυνομικός στους δημοσιογράφους. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Και μάλλον θα πρέπει να μας το εξηγήσει η ελληνική αστυνομία αυτό. Γιατί ξέρω περιοχή που δεν θα πήγαινε ποτέ ο κ. Καλιακμάνης να κάνει αυτές τις αυτοψίες που κάνει. Γιατί οι αστυνομικοί εκείνης της περιοχής θα τον μάζευαν. Έτσι ξέρω. Λοιπόν, το κλείνω εδώ το θέμα. Τραγούδι και πιστεύουμε σε λίγο με την αυτόπτη μάρτυρα από το σκηνικό εχθές. Για να το κλείσουμε. Γιατί αυτή η ιστορία, όσο βγάζουμε εμείς θεματάκια μικρά γύρω από αυτή την ιστορία, αποπροσανατολίζουμε τον κόσμο και τον θυμώνουμε. Αυτό δεν είναι ένα ακόμα περιστατικό που μπορεί να κάνει κακό στην Κρήτη. Το ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λειτουργούν έτσι, είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι όλοι οι Κρήτη. Αυτό ήθελα να πω. Πάμε.

0: Λοιπόν, σας είπα όλο το νομικό παρασκήνιο, το νομικό παρελθόν που είχαν οι δύο, ο 20χρονος και ο 54χρονος. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν κάποιες φήμες για άλλες δύο απόπειρες, τρεις απόπειρες, τέσσερις απόπειρες λένε κάποιοι. Σε λίγο θα αρχίσουν να βγαίνουν και διάφοροι και θα λένε και άλλες ιστορίες. Εγώ έχω δει τώρα σε ένα site εδώ κριτικό κάτι το οποίο με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ και δεν πιστεύω ότι αυτό είναι προϊόν ρεπορτάζ. Έτσι. Λοιπόν, τέσσερον, ήταν μια αναπόφευκτη τραγωδία από ό,τι λένε κάποιοι. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση της δικαιοσύνης, το είπε και η κυρία Σπανάκη σήμερα. Δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση της δικαιοσύνης και ότι γι' αυτό τρελάθηκε ο πατέρας και πήγε και τον δολοφόνησε. Λοιπόν, πάμε. Αυτή τη στιγμή θα μιλήσω εγώ με τον Κώστα Σελικάρη. Θα κάνουμε το ανάποδο. Ό,τι κάναμε στην πηξίδα το πρωί, θα το κάνουμε τώρα στον αέρα του δικιά μου εκπομπή. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα. Για λιγότερο βέβαια σοβαρό θέμα, ομολογουμένως από αυτό που βγήκε εσύ το πρωί, γιατί εδώ απλά πήραν κάποιοι φίλοι του πολίτικα και τη εκπομπή, τελειώνοντας σήμερα, και με παρακάλεσαν να πάω σε μια αυτοψία για να αναδείξουμε ένα θέμα, Νίκο. Είναι απλό, καθημερινό, αλλά ουσιαστικά καταδεικνύει πώς γίνονται οι προχειροδουλειές στην Ελλάδα και δει στο Ηράκλειο σήμερα. Εκεί δηλαδή όπου η αυτοδιοίκηση προσπαθεί να βάλει ένα λιθάρι και να βάλει μια πέτρα πάνω στην άλλη, αλλά τελικά φτάνει να είναι απολογούμενη για τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται τα έργα. Ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία φορά θα πω. Αυτό το περιστατικό που θα περιγράψουμε, γιατί μόλις πριν από λίγο ολοκλήρωσα την επίσκεψη στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της πόλης του Ηρακλείου, πολυσύχναστος, ο οποίος στραγγαλίζει την κυκλοφορία, πρέπει να πούμε, τούτη την περίοδο που γίνονται τα έργα αυτά. Και το χειρότερο είναι ότι στεγάζονται γύρω-γύρω από το σημείο πολλές επιχειρήσεις. Κάποιες από αυτές, οι περισσότερες, οφείλω να σου πω, λόγω των έργων, ουσιαστικά έχασαν την επαφή με τον κόσμο, θα εξηγήσω ακριβώς τι λέω, διότι κόπηκαν οι οπτικές σύνες και δύο μέρες τώρα δεν έχουν ίντερνετ.
0: Ναι, το κλασικό.
1: Καλούν την εταιρεία, τον πάροχο που είναι η Κοσμοτέ, να τους αποκαταστήσει το πρόβλημα και τους στέλνουν από τον Άννα στον Καϊάφα. Επειδή κάποιοι από αυτούς έχουν ζωτική σημασία υπηρεσίες που γίνονται μόνο και αποκλειστικά μέσω ίντερνετ, κάνουν μία έκκληση μέσω του politica.gr και του ραδιοφώνου μας, στη συγκεκριμένη περίπτωση και της δικής τους εκπομπής, προκειμένου να εισακουστούν και να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν η βλάβη, ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν και να μην έχουν απώλεια εσόδων, ζημιές ή να είναι εκτεθειμένοι οι πελάτες τους που περιμένουν να λάβουν την υπηρεσία από τους παρόχους τους, από τους ανθρώπους δηλαδή που συνεργάζονται, και δεν είναι εφικτό, διότι δύο μέρες τώρα είναι στον αέρα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συμβαίνουν σε μια σύγχρονη πόλη. Και καταλαβαίνουμε επίσης ότι οι άνθρωποι αυτοί επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματος.
0: Ναι, έτσι πρέπει. Είναι μια ταλαιπωρία που είναι συνεχόμενη από ό,τι φαίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Κώστα. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο?
1: Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο.
0: Θες να προσθέσεις κάτι άλλο?
1: Θέλω να ελπίζω ότι τις επόμενες ώρες ή έστω αύριο θα αποκατασταθεί το πρόβλημα. Γιατί καταλαβαίνουμε, Νίκο, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι σήμερα καμία επιχείρηση από την πιο μικρή καντίνα, θα το πω έτσι πολύ απλά, μέχρι την πιο μεγάλη δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ίντερνετ.
0: Έτσι γίνονται και τα έργα αυτά στον δρόμο και προκαλούν και ατυχήματα. Έτσι, μην το ξεχνάμε γι' αυτό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό. Να είσαι καλά, Κώστα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτό ήταν ευχάριστο διάλειμμα. Μπορεί να ήταν σοβαρό το θέμα, αλλά ήταν ευχάριστο διάλειμμα γιατί πάμε κάπου αλλού την ιστορία. Έτσι, γιατί βλέπεις ότι υπάρχουν και άλλα θέματα γύρω-γύρω. Βέβαια, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Έτσι. Όταν ακούς τώρα. Ξέρεις κάτι, έχω μια κοπέλα η οποία ήταν αυτόπτης μάρτυρας, η οποία μιλήσαμε σήμερα, πήγα εκεί στην Αμουδάρα, μιλήσαμε, έψαχνα να βρω εκεί τα πλάνα αυτά που λένε κάποιοι ότι υπάρχουν κάποια πλάνα έτσι πολύ προσβλητικά προς τον 20χρονο. Τέλος, δεν έχει προκύψει ακόμα. Μακάρι να μην είναι αλήθεια αυτό που έχουμε μάθει. Λοιπόν, τι να πεις τώρα. Το μόνο που μπορείς να πεις έτσι έξτρα σε αυτή την ιστορία είναι ότι αυτά τα δύο παιδιά, έτσι, τώρα θα συναντηθούν. Αυτό είναι το κακό. Ότι τώρα αυτά τα δύο παιδιά θα συναντηθούν. Ο 17χρονος τότε που έχασε τη ζωή του πριν από 3 χρόνια σε εκείνο το τροχαίο στην Παραλιακή, έτσι, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο μαζί με τον 20χρονο τώρα. Βγήκε μια έτσι κάπου ότι δεν είχε δίπλωμα και γι' αυτό το πατέρας θα έχει πάρει στο καμείο, γιατί δεν οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Η αλήθεια όμως είναι ότι είχε δίπλωμα ο πιτσιρικάς τότε, όταν έγινε το τροχαίο. Ήταν 18. Λάθος τον λέμε 20χρονο τώρα. Ήταν 21χρονος. 29χρονος ο Νικήτας. Λοιπόν, ήτανε φίλοι, ήτανε παιδικοί φίλοι, ήταν σαν αδέλφια. Ήτανε τόσο καλά, τα σπίτια τους είναι 3 λεπτά απόσταση από ό,τι μέτρησα εκεί που πήγα. Είναι 3 λεπτά απόσταση να πας περπατώντας από το ένα σπίτι στο άλλο. Και γι' αυτό η αστυνομία ήταν σε πολύ έτσι σε εγρήγορση αυτές τις δύο μέρες. Και γι' αυτό δεν είχαμε και επεισόδια, δεν είχαμε και εντάσεις. Γιατί η αστυνομία, εδώ η ασφάλεια του Ηρακλείου που ανέλαβε την ιστορία, κατάφερε κάτι που κατάφερε και στα Βορίζια. Λοιπόν, μετά τα Βορίζια, η ασφάλεια του Ηρακλείου είχε παντού κόσμο για να μην υπάρχουν εντάσεις, εκρήξεις, για να μην έχουμε τσακωμούς, τσαμπουκάδες μεταξύ των οικογενειών. Βέβαια δεν λείψαν κάποιοι τσαμπουκάδες, έτσι. Αλλά ήταν υψηλά πράγματα. Δεν ήταν δηλαδή τσαμπουκάς μεγάλος να ενισχύσουν με όπλα και τέτοια. Λοιπόν, και αυτό οφείλεται στην πολύ καλή δουλειά που έκανε η ασφάλεια του Ηρακλείου. Το ίδιο πράγμα έκανε και αυτές τις δύο μέρες, δηλαδή χθες και σήμερα. Δεν επέτρεψε να υπάρξουν εντάσεις. Είχε προειδεάσει τους πάντες ότι δεν θα μείνει τίποτα εάν καθόντουσαν στα αυγά τους, καθόντουσαν καλά. Γιατί τώρα εδώ πέρα είναι δύο οικογένειες που πονάνε, έτσι. Η μία οικογένεια πονάει γιατί ένα μέλος τους πήγε και σκότωσε έναν 20χρονο και η άλλη οικογένεια γιατί έχασε το παιδί. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να λέμε και για την αστυνομία τι κάνει, γιατί καμιά φορά, ξέρεις, δεν φαίνεται τι κάνει η αστυνομία. Και γι' αυτό προηγουμένως σας διάβασα όλο αυτό που σας διάβασα, που σας είπα για το παρελθόν που είχαν με μηνύσεις οι δύο άντρες, ο 20χρονος και ο 54χρονος. Η ασφάλεια του Ηρακλείου τότε είχε κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει. Τις μηνύσεις, τις συλλήψεις, τα πάντα. Τις έρευνες. Και η εισαγγελία τότε τον άφησε ελεύθερο. Με περιοριστικούς όρους. Αλλά πείτε μου κάτι, εδώ στην Κρήτη, και δεν το λέω μόνο στην Κρήτη, και σε άλλες περιοχές, τους περιοριστικούς όρους τους τηρούν όλοι? 100 μέτρα απόσταση από κάθε μέλος της οικογένειας του 20χρονου, είχε πει το βούλευμα. Η αστυνομία δηλαδή, άκουσα, εντάξει θα το πω τώρα έτσι, και πραγματικά δεν θα το έλεγα, γιατί θα έλεγα, να, δεν το λέω, αλλά θα το πω. Σήμερα το πρωί λοιπόν είχε βγει πάλι ο Γιώργος Λιάγκας εκεί στον Αντένα, ο οποίος τα έχει βάλει με την αστυνομία γενικώς. Όπου υπάρχει αστυνομία, τα χώνει. Και γιατί λέει αστυνομικοί δεν προσέχανε, και γιατί οι αστυνομικοί δεν προσέχανε το παιδί, και γιατί. Είπε διάφορα. Εντάξει, το μένος του για την Κωνσταντία Δημογλίδου που του είχε ρίξει χιλόπιτα και δεν βγαίνει στην εκπομπή του, τον έχει αναγκάσει να μιλάει άσχημα για όλη την αστυνομία. Και δεν είναι έτσι. Ας μιλήσει άσχημα για τον απόστρατο αξιωματικό που έχει εκεί στο στούντιό του ή για τον κύριο Καλιακμάνη. Που το παίζουν αστυνομικοί ακόμα και παίρνουν δημοσιογράφους να ρωτάνε τι έχει γίνει, κύριε, για να βγουν να πούνε την παπαράτσα τους στον αέρα. Και το λέω πλήρη συνειδητή αυτό, γιατί έχει γίνει και σε μένα. Με έχει πάρει τηλέφωνο ένας από τους δύο και μου έχει πει: ρε Νίκο, τι να πω για αυτό το θέμα. Είναι αλήθεια. Αυτό το καταθέτω, δηλαδή μπαμ. Λοιπόν, όταν λοιπόν η αστυνομία κάνει τη δουλειά της και οι εισαγγελείς αφήνουν να βγουν έξω, εκεί υπάρχει θέμα. Πυροβόλησε τότε που τον άφησε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους. Βέβαια του έβαλε τους περιοριστικούς όρους. Αλλά τι, τον κάτσε με περιοριστική όρη μακριά. Χθες τον δολοφόνησε. Ε? Και από 100 μέτρα με σνάιπερ μπορεί. Ναι, το λες και αυτό. Αλλά τώρα πήγε το σκότωσε μπροστά στη μούρη του. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί λοιπόν τάχωνε πάλι στην αστυνομία. Δεν μπορεί η αστυνομία, ρε παιδιά, σε όποια οικογένεια έχει κόντρα με μια άλλη οικογένεια να έχει και δύο αστυνομικούς απ' έξω. Δηλαδή αυτό είναι γελίο να το λες. Δεν το είπανε έτσι, αλλά αυτό υπονοούν. Δηλαδή τι πρέπει η αστυνομία, να έχει δύο αστυνομικούς έξω από τις δύο οικογένειες που έχουν κόντρα. Δηλαδή εδώ στην Κρήτη πώς έχουν κόντρα μεταξύ τους. Να είναι χίλιες οικογένειες. Σου λέω ένα παράδειγμα. Δηλαδή πάνε να είναι 2.000 αστυνομικοί να φυλάνε αυτούς, μην τσακωθούν μεταξύ τους. Αυτές τις βλακίες που λέει ο Λιάγκας στον αέρα, μιλάμε, είναι ντροπή. Ντροπή γιατί βγάζει το μένος που έχει για τη Δημοκλήδη που δεν βγαίνει στην εκπομπή του και τα χώνει σε όλη την ελληνική αστυνομία. Εγώ δεν έχω κανένα καλεσμένο από την αστυνομία εδώ πέρα. Άρα δεν το κάνω γι' αυτό, δεν κλείφω την αστυνομία. Άμα είναι από κάτι, το λέω. Να, όπως το είπα σήμερα. Η αστυνομία κάτι πρέπει να κάνει με τον Καλιακμάνη. Δεν μπορεί ο Καλιακμάνης να πηγαίνει και να λέει να εκπροσωπεί την αστυνομία και να κάνει ρεπορτάζ για το ρεπορτάζ. Εντροπή αυτό για την ελληνική αστυνομία. Δεν πρέπει να τον αφήσουν. Βέβαια. Τέσσερον, δεν το πάω παρακάτω, το σταματάω εκεί. Πάντως, η ασφάλεια του Ηρακλείου έχει κρατήσει τον νόμο και την τάξη και την τήρηση της ηρεμίας προς το παρόν σε πολύ στο ανώτατο επίπεδο. Στο ανώτατο. Αύριο είναι η κηδεία. Χώνος Μιλοποτάμου. Εκεί θα γίνει η κηδεία σε ό,τι και το μεσημέρι. Θα υπάρχει αστυνόμευση. Δεν γίνεται να μην υπάρχει. Δεν γίνεται να μην υπάρχει. Γιατί καταλαβαίνετε όλοι τι θα γίνει εκεί με όλα αυτά που γράφονται σήμερα. Εγώ δεν θα μπω στα παρασκήνια τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Είναι αρχή μου. και το έχω πει εδώ και στον Κώστα, τον Σιλγάρδο, του έχω πει τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος, μόνο άμα είναι πολύ σημαντικό. Και ο Κώστας προς τιμή του συμφωνεί σε αυτό, γιατί όταν αναμασάς κάποια πράγματα και προκαλείς το θυμό της μίας της της άλλης πλευράς, δεν συνεισφέρεις. Ξέρεις πότε συνεισφέρεις? Όταν το κρατάς σε ένα επίπεδο όπως κάνει η αστυνομία τώρα, να είναι όλα ήρεμα, να μην υπάρχουν εντάσεις, να μην οδηγηθούν κάποιοι θερμόιμοι στο να πάρουν τα όπλα. Θα σας θυμίσω μόνο κάτι που δεν τα έχει υποθεί. Όταν έσκασε το σκηνικό στα Βορίζια εκείνο το πρωινό, ήταν έτοιμοι οι αγροτοκτηνοτρόφοι στον ΒΟΑΚ να κλείσουν τα πάντα. Οι μισοί φύγανε και πήγανε στα σπίτια τους να πάρουν τα όπλα τους. Αυτό που σας λέω είναι πέρα για πέρα αλήθεια. Και το ξέρετε όλοι που το λέω. Το λέω ίσως να μην αρέσει σε κάποιους. Αλλά διαλύθηκε τον μπλόκο των αγροτοκτηνοτρόφων για να πάνε να συμπαρασταθούν στις οικογένειες στα Βορίζια. Είναι έτσι ή δεν είναι? Είναι. Λοιπόν, επανερχόμαστε μετά τις διαφημίσεις με αυτόπτη μάρτυρα από το σημείο να μας πει τι είδε χθες για τη δολοφονία του 29χρονου Νικήτα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Στα χέρια του εισαγγελέα η δικογραφία για τη φρικτή δολοφονία του 20χρονου Νικήτα στην Αμουδάρα. Ο 54χρονος κατηγορείται ότι πυροβόλησε χθες εν ψυχρό τον 20χρονο, ενώ για συνέργεια κατηγορείται η σύζυγός του. Την ίδια ώρα συγγενείς και φίλοι θα πούν αύριο το τελευταίο αντίο στο 20χρονο θύμα στον Ιερό Ναό του Χώνου Μιλοποτάμου. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή πήρε σήμερα ο 29χρονος από τον Σκηνιά, ο οποίος πυροβόλησε κατά 24χρονου τραυματίζοντάς τον. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στις Βούτες, παγιδευμένος ανάμεσα σε τρίκυκλο και τον τοίχο. Τις συνθήκες του θανάτου ερευνά η αστυνομία. Ο έλεγχος του ΤΑΕ αποκάλυψε κάναβη στο αυτοκίνητο 58χρονου άνδρα που συνελήφθη στο Ρέθινο. Λουκέτο στο δημόσιο την Τετάρτη 13 Μαΐου λόγω πανελλαδικής απεργίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας Γάλλος υπηκός που δεν επέβαινε στο Χόντιους, όπου έχει εκδηλωθεί η επιδημία χανταϊού, προσβλήθηκε μετά από πτήση με επιβάτη από το κρουαζιερόπλοιο, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του αθλητικογράφου Σταύρου Τσόχου σε ηλικία 89 ετών. Με τους δύο ημιτελικούς Εργοτέλης Χερσόνησος και Ρούβας Αλμυρός ξεκινάει σήμερα το 5ο Final Four του κυπέλου ΕΠΣΗ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoulet.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου, αφρικανική σκόνη και αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
2: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, ήμουνα στην Αμουδάρα. Πήγα να κάνω μια αυτοψία και εγώ εκεί να δω τι γίνεται, να δω το χώρο, να δω το σημείο, να δω πώς έγιναν όλα αυτά, να μιλήσω με κόσμο. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή μια κοπέλα η οποία μένει ακριβώς απέναντι από το σημείο που έγινε η δολοφονία του 29χρονου Νικήτα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Δεν λέω το όνομά σας, έτσι.
1: Ήταν πραγματικά πολύ σοκαριστικό αυτό που βίωσα.
0: Ναι, αυτό θέλω να μου πείτε. Τι είδατε?
1: Σαν ταινία τρόμου.
0: Πώς είπατε?
1: Άκουσα. Ήταν σαν ταινία τρόμου. Τι να πω. Ήταν σοκαριστικό. Άκουσα τους πυροβολισμούς. Ήταν σίγουρα 4-5.
0: Ναι.
1: Και μετά είδα το θύμα κάτω. Και ο δράστης τον πλησίασε και τον κλώτησε 2 φορές.
0: Το είδατε αυτό?
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν συνέβη αυτό.
1: Εγώ είδα να το κλωτσάει.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά έφυγε κατευθείαν χωρίς, και το θύμα ήταν ομόφυλο το κάτω.
0: Και μέσα σε πόση ώρα ήρθε κόσμος εκεί, αστυνομία,
1: Ήρθα γρήγορα, γρήγορα, αμέσως κινητοποιηθεί.
0: Ωραία, εσείς λοιπόν είδατε γρήγορα το δράστη να είναι πάνω από το θύμα. Αυτό προλάβατε,
1: ναι,
0: να δείτε. Ακούσατε,
1: ναι,
0: τους πυροβολισμούς πριν?
1: Ακούσα... Ναι, ήταν 4-5 εκεί πρέπει να ήταν.
0: Ναι, και μετά βγήκατε στο μπαλκόνι.
1: Και μετά, αφού τον είδα ότι ήταν λιπόθυμος, ναι, τον κλώτσε 2 φορές, αυτό προλάβα να δω. Μετά πήρα μέσα στο αμάξι, μαύρο ήταν,
0: ναι,
1: και έφυγε.
0: Μαύρο, το αυτοκίνητο του δράστη.
1: Ναι, μήνε. Μαύρο, μαύρο ήταν, μαύρο, σκούρο μαύρο, ναι.
0: Ναι, και τον είδατε να φεύγει προς ποια κατεύθυνση, προς Ηράκλειο ή προς Αμουδάρα?
1: Προς Ηράκλειο.
0: Προς Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Εσείς μείνατε εκεί στο μπαλκόνι, φαντάζομαι ευρώντιτοι, έτσι είχατε μείνει άναυδοι.
1: Κατεβήκαμε, λέω, όλοι από κάτω. Μετά είπαμε να καλέσουμε το ασθενοφόρο. Το κάλεσαν, ήρθε μετά από λίγο.
0: Ναι,
1: ναι, ήταν δραματική κατάσταση.
0: Ήρθε γρήγορα.
1: Πραγματικά σοκαρισμένοι όλοι, δηλαδή ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
0: Δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει, όταν βλέπει μια δολοφονία μπροστά σου.
1: Δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει αυτό που έγινε.
0: Άρα λοιπόν εσείς είδατε να τον κλωτσάει, ενώ ήταν μόφυρτο,
1: ναι,
0: κάτω.
1: Τον κλώτσε 2 φορές, ναι, τον κλώτσε.
0: Τον κλώτσε. Ναι, γιατί κάποιοι λένε ότι ίσως δεν ισχύει αυτό, κάποιοι λένε ότι ισχύει.
1: Τον κλώτσε, δεν μπορεί, τον κλώτσε. Ήταν προφανώς και το φάγγινγκ τη στιγμή το θύμα, ήταν ομόφωτο.
0: Ναι.
1: Τον κλώτσε.
0: Βλέπατε να έχετε αισθήσεις στο εκείνη την ώρα, καταλάβατε κάτι τέτοιο?
1: Ναι, όχι, δεν πήγα κοντά. Δεν μας άφησε μετά, δεν πήγα κοντά.
0: Ναι, εσείς μένετε εκεί δίπλα πάντως, σε έναν όροφο ψηλά.
1: Ναι.
0: Οπότε είδατε από ψηλά το όλο σκηνικό αυτό που μου περιγράφετε.
1: Ναι. Μετά πήγαμε να βοηθήσουμε. Αλλά ναι, ήταν. Τι να δεις τώρα, έχει.
0: Υπήρχε μια άλλη κοπέλα που, όπως μας είπανε, που του πήρε το σιγμό και είναι αυτή που κάλεσε το ΕΚΑΒ.
1: Ναι.
0: Που είναι γειτόνισσα εκεί δίπλα.
1: Του κάνανε και κάρπα. Του κάνανε κάρπα με κοπέλα.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, μετά ήρθε το ασθενοφόρο αμέσως, τον πήρε αυτό.
0: Είδατε αν ήταν ζωντανός εκείνη την ώρα?
1: Έκανα κάποιες προσπάθειες, δηλαδή να
0: τον επαναφέρουν.
1: Αλλά, ναι, να το επαναφέρουν, αλλά από ό,τι κατάλαβα πρέπει να είχε καταλήξει.
0: Είδατε εσείς όταν τον κλώτσισε 2 φορές που είπατε, είδατε να του ρίχνει και με τον πιστόλι άλλη σφαίρα?
1: Όχι, μόνο τον κλώτσισε μετά και πήρε αμέσως στο αμάξι και έφυγε τρέχοντας.
0: Μπήκε στη θέση του οδηγού ή του συνοδηγού?
1: Αυτό τώρα δεν το, επειδή λένε ότι
0: είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτό δεν το είδα. Δεν είμαι εκεί πολύ, δεν το είδα.
0: Δηλαδή, όπως ήταν το αυτοκίνητο προς Ηράκλειο, αυτός μπήκε μπροστά στη θέση του οδηγού ή στη θέση του συνοδηγού? Προσπαθήστε λίγο να θυμηθείτε, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτό τώρα, για να πω πάνω στον πανικό, δεν μπορώ να θυμηθώ. Νομίζω, δεν είμαι και σίγουρη, να μην πω ψέματα.
0: Ναι.
1: Ό,τι έκατσε στο οδηγό, αλλά δεν είμαι σίγουρη, δεν
0: ναι,
1: μπορώ να συνεχίσω.
0: Όχι, και από την αστυνομία λένε ότι αυτός οδηγούσε. Απλά, ξέρετε, υπάρχουν
1: ναι,
0: κάποιες...
1: Δηλαδή από ό,τι θυμάμαι έτσι πώς μπόρεσε και είδα λίγο, ναι, είχε πάει στη θέση του οδηγού.
0: Φόραγε κάτι ιδιαίτερο, θυμάστε τι ρούχα φόραγε ο δράστης?
1: Όχι.
0: Μαύρα.
1: Όχι. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι είχε μουσια και αυτά, γκρίζα μαλλιά, αυτό.
0: Α, είδατε το πρόσωπο δηλαδή?
1: Μόνο αυτό, ναι, τα ρούχα δεν φανόντουσε, γιατί ήταν το αμάξι μπροστά, δεν φανόντουσε τα ρούχα.
0: Ναι. Ωραία. Θέλετε να μας πείτε κάτι άλλο, εκεί στη γειτονιά τι λένε τώρα?
1: Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι τάκα, δεν ήξερα ότι είχε γίνει αυτή η ιστορία πριν 3 χρόνια που λέγανε ότι...
0: Ναι.
1: Που είχε... Ναι, νόμιζα στην αρχή ότι τράκαραν και λέω καλά τράκαραν και έτσι πως κατέρχε, λέω θα παίξω ξύλο, αυτό. Και μετά...
0: Νομίζατε ότι ήταν ένα τροχαίο, επειδή είδατε που έχουν συγκρουστεί τα αυτοκίνητα.
1: Ναι, τροχαίο, τι πράγμα, δεν ήξερα ότι είχε γίνει αυτή η ιστορία, ότι αυτά που λέγαμε. Μετά ήρθε ένας κάτοικος εκεί και λέει ότι ναι, είχα να λέει προϊστορία πριν.
0: Α, ήξερε.
1: Δεν το ήξερα. Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, είπα ότι είχε γίνει αυτό, ότι πριν πρέπει να σκοτωθεί ο γιος του και ναι, ήθελα να τον εκδικηθεί.
0: Κρίμα, πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα που είδατε και εσείς με τέτοια εικόνα.
1: Μια νέα ζωή τώρα. Μια νέα ζωή, ένα νέο παιδί χάθηκε. Τι να πούμε τώρα.
0: Τι να πούμε, τίποτα. Δυστυχώς είναι αυτά τα πάθη που δεν μπορούν να καταλαγιάσουν και δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις.
1: Ο άνθρωπος είναι άρρωστος, δηλαδή για να το κάνει αυτό, εντάξει.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημαντική μαρτυρία που μας δώσατε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και τι να πω. Ήρεμα όλα να είναι στη ζωή σας.
1: Ελπίζω να είναι το τελευταίο που γίνεται. Ελπίζω. Κάθε φορά αυτό λέμε, αλλά τέλος πάντων.
0: Κάθε φορά αυτό λέμε, όντως έχετε δίκιο.
1: Κάθε φορά αυτό λέμε. Ευχαριστώ κι εγώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας.
1: Γεια σας.
0: Στην περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιηθεί αυτή η κατάθεση της κοπέλας, είναι στη διάθεση της αστυνομίας, στα στοιχεία της να τα δώσουμε, προκειμένου να πάρουν μια εκ νέου κατάθεση, αν δεν τις έχουν πάρει κατάθεση ακόμα. Υπάρχει και η γυναίκα αυτή που κάλεσε το ΕΚΑΒ, η οποία μίλησα μαζί της σήμερα. Είναι αυτή η γυναίκα που προσπάθησε να διέχει τις αισθήσεις του νεαρός. Είναι αυτή που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Είναι αυτή που του έκανε το κάλπα μέχρι να έρθουν οι αστυνομικοί. Αυτό. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα όμως δεν ήθελε να μιλήσει, δεν είναι σοκαρισμένη. Το μόνο που θα σας πω είναι το ότι τι είπε το μικρό της ο παιδάκι. Η γυναίκα αυτή ήταν στο μπαλκόνι του σπιτιού και είδε όλο το σκηνικό. Εκείνη την ώρα είχε βγάλει το μικρό της ο παιδάκι έξω, αγκαλιά, να δούνε τη θέα, ξέρω εγώ, να κάτσουν στο μπαλκόνι του, παιδί μου, οι άνθρωποι. Και το παιδάκι όταν ακούγε τους πυροβολισμούς, γιατί δεν κοίταζε στο δρόμο, γιατί είχε το κεφάλι του γυρισμένο προς το σπίτι. Γυρίζει και λέει στη μαμά του: «Μαμά, μπαμ μπαμ μπαλόνια». Για να καταλάβετε. Με αυτή τη γυναίκα εγώ μίλησα. Δεν θέλει να βγει να πει παραπάνω. Είναι τόσο σοκαρισμένη που έπιασε στα χέρια της τον 21χρονο και προσπάθησε να τον σώσει. Είναι τόσο σοκαρισμένη που δεν μπορεί ούτε το παιδάκι της δηλαδή να πιάσει αγκαλιά. Δηλαδή ζει αυτή τη στιγμή συνέχεια. Αυτά είναι τα άσχημα. Αυτά είναι που πρέπει να λέμε. Ότι κάποιος άνθρωπος, συνάνθρωπός μας, προσπάθησε να βοηθήσει και δεν σήκωσε το κινητό να γράψει. Ακούστε κάτι. Η κοπέλα αυτή που βγάλαμε στον αέρα βγήκε στο μπαλκόνι. Είδε το σκηνικό να κλωτσάει δηλαδή το θύμα, όπως μας είπε, έτσι. Είναι δικιά της αυτή η κατάθεση. Και δεν σήκωσε το κινητό να τραβήξει. Γιατί πραγματικά σοκαρίστηκε από αυτό που έβλεπε. Άλλοι θα είχαν σηκώσει το κινητό πρώτα. Έτσι είναι. Και αν είχαν σηκώσει το κινητό, θα είχαμε και το βίντεο. Θα κυκλοφορούσε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Θα κυκλοφορούσε. Τέλος, τα στοιχεία της κοπέλας πάντως για την αστυνομία είναι στη διάθεσή της. Η κοπέλα μου το έχει επιδώσει το δικαίωμα. Μόνο στην αστυνομία και πουθενά αλλού. Ξέρω ότι μείνει εκεί. Δηλαδή, είδα το σπίτι της. Βλέπει που βλέπει. Αυτό. Λοιπόν. Κάνε ένα διάλειμμα γιατί δεν το διαχειρίζομαι και εγώ πάρα πολύ καλά όλο αυτό το σκηνικό. Για να πάμε μετά τις 5 να δούμε τι θα κάνουμε και με τους δικηγόρους, αν θα βγουν ή όχι. Βγαίνουν, δεν βγαίνουν. Τι να πεις. Είναι δύσκολες οι ώρες, δύσκολες. Λοιπόν, αυτό. Τα πούμε σε λίγο.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans 13. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.

0: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσ ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site. Test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
1: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
2: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, μου στέλνουν κάποια μηνύματα εδώ στο 6932-907-898. Είδα, σε ξεχάσουμε και το τηλέφωνο που λέμε κάθε μέρα εδώ και ένα μισό χρόνο. Τέλο. Λοιπόν, μου στέλνουν κάποια μηνύματα και μου λένε, δεν έχει παίξει, λέει, το βίντεο με του πυροβολισμού και αυτά. Γιατί να το παίξουν. Εντάξει, του ακούσατε. Θέλετε να ακούτε πυροβολισμού, δηλαδή τι βρίσκεται, τι είναι αυτό το πράγμα. Τι να πω. Λοιπόν, μου ήρθε και ένα άλλο μήνυμα που μου λέει ότι υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία εγκλήματα, λέει, για μουδάρα. Τροχαία εγκλήματα για μουδάρα.
1: Στον δρόμο για
0: μουδάρα. Ναι, όχι, λέει, τροχαία εγκλήματα για μουδάρα. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες, ξαναστείλ το, φίλε, άλλη μια φορά. Ξανασκέψτε το λίγο μία και ξαναστείλ το, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείς. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος μου λέει κάτι εδώ πέρα, το οποίο κάπου το έχει δει γραμμένο μάλλον, ή κάπου του το έχει πει, ότι ο πατέρας, λέει, δεν άντεξε την αναμονή, λέει, από τη δικαιοσύνη για να δικαιωθεί το παιδί του. Φίλε, η καθυστέρηση της δικαιοσύνης δεν οπλίζει χέρια. Τα χέρια οπλίζονται από τα μυαλά. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να διαχειριστεί τον πόνο για το παιδί του, για τον οικίστατο. Λοιπόν, δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Το ξέραν όλοι. Εδώ και 3 χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά σκηνικά. Αν ακούγες την εκπομπή από την αρχή, θα σου έλεγα να ξαναγυρίσεις πίσω λίγο την εκπομπή και να ακούσεις αυτό που είπα πριν για το παρελθόν που υπήρχε με τις αστυνομίες και τις μηνύσεις και τις καταγγελίες. Λοιπόν, δεν ήταν μία ή δύο φορές που είχαν γίνει τα σκηνικά. Ήταν πολύ παραπάνω. Απλά δεν θέλω να ανοίξω εγώ αυτή την κουβέντα, γιατί δεν θέλω να βάλω λάδι στη φωτιά. Μ' ακούνε 5, 10, 100, 1000 άνθρωποι. Δεν θέλω να βάλω λάδι στη φωτιά. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω κάτι τέτοιο. Εγώ θέλω να παρουσιάσω το θέμα απλά. Έγινε μια δολοφονία, την παρουσιάσαμε, το παίξαμε πρώτη χθες όλο το σκηνικό, το όπλο του εγκλήματος, τις φάτσες, όλα, αλλά αυτό, μέχρι εκεί, αυτό είναι το ρεπορτάζ. Τώρα αυτά που κάνει ο Καλιακμάνης, εγώ δεν μπορώ να τα κάνω. Να πηγαίνω να λέω, είμαι αστυνομία, δώστε μου τα βίντεο. Όπως έκανε με την Ελευθερία Γιακουμάκη. Άντε, θα το πω, στην ψύχρα, γιατί δεν έκανε και μάλλον μου στέλνει μηνύματα εδώ πέρα και φίλοι που είναι, ξέρεις, κοντά σε αυτό το σκηνικό. Πήγαινε και ζήτα και τα βίντεο από τα βεζινάδικα, από εδώ, από τα μαγαζιά, από εκεί, από εδώ. Έλεγε, είμαι αστυνομικός, είμαι αστυνομία. Αυτά έλεγε. Και πάει και παίρνει τα βίντεο τύπος. Να πάει, κάνουμε το ίδιο. Όχι, ρε φίλε. Εγώ έχω μάθει στη δουλειά αυτή, όταν γινόταν σκηνικό, πηγαίναμε, μαζεύαμε τα βίντεο. Αν βρίσκαμε, έτσι. Γιατί κάποιες φορές μας προλάβει η αστυνομία, έπαιρνε. Ξέρεις, αστυνομία, ξέρεις τι κάνει τώρα. Παίρνει τα καταγραφικά, μπαμ, όλο. Χρακ, τα ξυλώνει, κάνει και ζημιά. Ζημιάρια η αστυνομική. Παίρνει τα καταγραφικά και φεύγει. Για μένα καλά κάνει. Καλά κάνει. Γιατί κοίτα τι γίνεται τώρα. Βγαίνει ο άλλος και λέει, ξέρω εγώ από το μεσημέρι λέμε αν τον κλωτσούσε. Και λέω, ωραία, και να τον κλώτσε, παιδί μου, το λέμε. Δεν είναι, ξέρω εγώ, βαρύ να το πεις αυτό στην οικογένεια του 20χρονου τώρα που θα τον κυδέψει αύριο. Ότι αφού τον σκότωσε, τον κλώτσαγε. Δεν είναι βαρύ. Αλλά έχεις τη μαρτυρία τώρα. Κάποιος λέει ότι έχει και βίντεο. Απέναντι, ξέρεις, υπάρχει ένα μασάζ. Έτσι, μασάζ, ρευξολογίες και τέτοια κάνουν. Και πιο δίπλα υπάρχει ένα άλλο μαγαζί, το οποίο δεν μπορώ να πω τι είναι. Πηγαίνετε να το δείτε. Αλλά εκείνο το μαγαζί το δεύτερο δεν είχε κάμερα έξω που να δείχνει το σημείο. Η μόνη κάμερα που δείχνει το σημείο είναι από το μαγαζί αυτό που είναι εκεί με τα μασάζ και τα τέτοια που είναι στο σημείο. Και οι κάμερες του ξενοδοχείου που δείχνουν το δρόμο, αλλά δείχνουν τη μάντρα και μετά το δρόμο. Δηλαδή δεν φαίνεται το σημείο που έπεσε νεκρός ο 21χρονος. Έτσι. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο πάνω αυτό. Μου ήρθαν τώρα ένα μήνυμα που ούτε να το διαβάσω θέλω. Λοιπόν, φίλε, άκου. Το αν πρέπει να υπάρχει σασμός ή όχι, το ξέρουν οι δύο οικογένειες. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει βεντέτα. Δεν πρέπει να υπάρχει βεντέτα. Έγινε ό,τι έγινε τώρα, τέλος. Εδώ πρέπει να μείνει το θέμα. Υπάρχει δικαιοσύνη να τιμωρήσει αρχικά το δράστη και δεν ξέρω τι ποινική μεταχείριση θα έχει η σύζυγός του που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Σύμφωνα πάντως με τις καταθέσεις, έτσι από ό,τι έχουμε μάθει. Ο πατέρας είπε κάποια πράγματα, η σύζυγός του είπε, εγώ προσπάθησα να τον αποτρέψω. Και μάλιστα όταν έβγαλε το όπλο, του είπα, μη Κώστα, μη. Αυτό. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι, γιατί θέλει να κάνει κάτι ο Γιάννης, πολύ σοβαρό, που κάνει καλό στην υγεία του, και επιστρέφουμε σε λίγο.

Λοιπόν, αυτά τα είπαμε, τα συζητήσαμε. Συγγνώμη που ακούγατε τόση ώρα το σήμα της εκπομπής, αλλά έπρεπε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο γιατί χαμός γίνεται. Ζητάνε όλη την συνέντευξη της κοπέλας. Είναι η πρώτη μαρτυρία που λέει ότι είδανε το δράστη να κλωτσάει το θύμα. Δεν θα το έκανα αν δεν υπήρχε η μαρτυρία. Εγώ να παίξω λόγια άλλων δεν θα το κάνω αν δεν έχω το βίντεο, τη δήλωση. Η δήλωση είναι αυτή. Έτσι. Η ευθύνη είναι δικιά της, η κοπέλα τα είπε αυτά, τα είδα το μπαλκόνι της, τέλος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεν θα επανέλθω στο θέμα αυτό εδώ πέρα, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα, δυστυχώς. Σήμερα προφυλακίστηκαν τα δύο αδέρφια από τον μπαρ του Ηρακλείου, που εκεί που βγάλανε τα όπλα και το παίζανε μαγκιά, ξέρεις και αυτά, και θα σε κάνω, θα σε ράνω, μαχαιρώσανε εκεί τον ποτιέρι. Λειτουργήσαν ανόητα λέει ο δικηγόρος τους, αλλά δεν ήθελαν να σκοτώσουν. Φαντάσου να θέλανε να σκοτώσουν. Δεν θα είχε μείνει κολοπιθρόξυλο από τον τύπο, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, είναι αυτά που πρέπει να υποθούν. Δεν γίνεται. Είναι αυτή η κατάσταση, παιδί μου. Λοιπόν, πάμε πολιτικά. Πάμε πολιτικά, γιατί γίνεται χαμός, παιδιά. Εκλογές δεν γίνονται. Τέλος.

Έχουμε και λέμε. Η Ryanair φεύγει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Πολύ σημαντικό θέμα. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ξέρεις γιατί? Ξέρεις πώς θα μείνουν χωρίς δουλειά? Λοιπόν, ενημέρωσε τους εργαζόμενους της μάλιστα για το κλείσιμο της βάσης. Αυτή η εταιρεία χαμηλού κόστους απασχολεί αρκετό κόσμο και συνδέει μάλιστα τη Θεσσαλονίκη με πολλές πόλεις της Ευρώπης. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα θεματάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε παρακάτω. Να το πούμε. Λοιπόν, η Ελλάδα αποπληρώνει 6,9 δις ευρώ χρέους τον Ιούνιο. Και θα βγει στα κάγκελα τώρα η αντιπολίτευση να λέει γιατί ξεπληρώνεται το χρέος. Μας αρέσει να είμαστε παταχτσίδες, παιδί μου. Να μην πληρώνουμε ό,τι χρωστάμε. Εντάξει, εγώ την έχω πατήσει. Εγώ δεν έχω πληρώσει κάποια που χρωστάω πράγματα και την έχω πατήσει. Δεν πρέπει να την πατήσουμε. Ένα άλλο γρήγορο θέμα για να πάμε να κάνουμε αυτό που είπες εσύ. Κοίτα, να πας εσύ έξω να αυτό. Λοιπόν, υπήρχε κι άλλο καυγά του Μηταράκη με την Κωνσταντοπούλου. Και λέει ο Μηταράκης στην Κωνσταντοπούλου να την αποβάλλετε από την αίθουσα. Και τι γυρίζει και του λέει Κωνσταντοπούλου, μαζευτείτε λίγο, λέει, όλοι οι υπόδικοι εκεί πέρα. Δεν υπάρχει γιατριά, έτσι. Δεν υπάρχει γιατριά. Τέλος.

0: Λοιπόν, θα τον μαλώσει. Θα τον κάνει ντάντο πρωθυπουργό η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Να το ξέρεις αυτό. Του λέει, είπε σε συνέντευξή τη σήμερα ότι ο Κυριάκος λέει πότε με ακούει, πότε όχι. Λοιπόν, το διαβάζω έτσι όπως το βλέπω και μην τσαντιστείτε. Είναι αυτό. Σαρλίζ Θερόν. Τι ξέρεις ποιο είναι. Είναι η Κίρκη τώρα στην ταινία του Οδυσσέα. Έτσι. Λοιπόν, το να λέει ένας άντρας θα ήθελα να κάνω έρωτα μαζί σου είναι μεγάλο ξενέρωμα. Τι θες να σου πει δηλαδή. Πάμε να κουνήσουμε την εχλαδιά να πέσουν τα μήλα. Τι να σου πει. Πω, γενικά έτσι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εγώ θα προτιμούσα να ήταν αυτή η Πινελόπη και η Άν Χαθαγουέι να είναι η Κίρκη. Ή όχι. Τι λες.
1: Τις ξέρω τις κυρίες.
0: Ναι, μείνει και αυτό. Μου έκανε εντύπωση απλά η δήλωσή της, παιδί μου, και θα το συζητήσω μαζί σου. Επειδή ξέρω ότι έχεις ανεπτυγμένη την αίσθηση, ξέρεις, στο καμάκι και στο φλερτ, ξέρω καλύτερα από εμάς. Τι θα έλεγες σε μια άμα ήταν σαν λύση τελών μπροστά σου, θα τις έλεγες. Για να καταφέρεις να πας ξανά. Τι θα τις έλεγες.
1: Τι πω πρώτα με το κότερο.
0: Τι.
1: Την
0: πας βόλτα με το κότερο, γιατί ξέρω τέλο. Εκεί πώς θα την πήγαινες.
1: Ωραία,
0: ας μου ερχόταν, έχει ξάμω. Λοιπόν, άλλη μια είδηση έτσι από το εξωτερικό. Πέθανε ο Τρεντ Τέρνερ. Είναι ο μεγιστάνας στο μέσο ενημέρωσης και ιδρυτής του CNN. Πέθανε. Τώρα αναλαμβάνουν η γη του. Ήδη έχουν αναλάβει εδώ και αρκετό καιρό βέβαια, αλλά... Και ανάμεσα στον Τέρνερ και τη Σαρλίζ Θερόν πάμε στη Μαρία Καρσιανού, η οποία λέει ότι στείλουν αναχώματα οι αντισυστημικοί και ότι δεν φοβάται τον Τσίπρα. Είπε κάπου, κάπου το είπε. Λοιπόν, και... χαμός. Ποιος ασχολείται τώρα με αυτούς. Τι, ξέρεις τι, έχω μάθει για μια δημοσκόπηση που θα βγει μέχρι την Παρασκευή και έχω φρικάρει γιατί λέω, κοίτα να δεις, ό,τι λέγαμε τόσο καιρό εδώ από αυτή την εκπομπή, επαληθεύεται. Τώρα, το τι θέλουν να κάνουν εκεί πέρα στην αντιπολίτευση σχετικά με το θέμα Μητσοτάκη, που τους έχει έτσι πολύ άσχημα. Λοιπόν, θυμάσαι που έλεγα από χθες κάτι ότι θα σκάσει θέμα από εκεί πέρα. Το έλεγα μέχρι την Παρασκευή. Λοιπόν, άκου. Η κυρία Κοβέση, που είναι πολύ καλή εισαγγελέας, έτσι, έκανε μια τρομερή γκάφα. Τρομερή γκάφα. Έστειλε κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Κακή κλήτευση. Εμείς το λέμε απλά. Κακή κλήτευση. Ω, καλά, εντάξει. Άστο. Λοιπόν, παιδιά, εδώ. Παραδίδω τα όπλα, παραδίδω την εκπομπή σε σένα, φεύγω. Το λέω, το γράφεις, το στέλνω και φύγαμε. Εντάξει, και πάμε διαφημίσεις. Διαφημίσεις, είδησεις, τι έχει. Εγώ να κάνουμε διάλειμμα, λέω γενικό. Μετά τον Καλιακμάνη στο Μέγκα, βγήκε και ο Σταύρος Μπαλάσκας. Ειδικός αστυνομικός αναλυτής. Και τι λέει. Δεν έκρινε σωστά η αστυνομία. Ο πρώην αστυνομικός λέει ότι δεν έκρινε σωστά η αστυνομία που δεν έλεγχε τη φάση με τον τύπο που είχε περιοριστικούς όρους και πήγε και σκότωσε το παιδί. Αυτά τα λέει ένας αστυνομικός, πρώην αστυνομικός. Η αστυνομία λέει έπρεπε να τον συλλάβει όταν παραβίασε τα ασφαλιστικά μέτρα. Πότε τα παραβίασε. Μόλις τα παραβίασε, τι έκανε η αστυνομία. Λοιπόν, εντάξει, η τηλεαστυνομική, για να μην το πω αλλιώς, πραγματικά αρχίζουν να γίνονται πολύ ενοχλητικοί. Λοιπόν, ειδικά για τον Σταύρο Μπαλάς, επειδή τον συμπαθώ και τον έχω βγάλει και στην εκπομπή, το ξέρεις ότι τον έχω βγάλει. Λοιπόν, αλλά εγώ την ανοησία δεν την αντέχω. Εγώ είμαι πιο ανόητος μερικές φορές από κάποιους άλλους. Αλλά αυτό το ανόητο, τους κριτικούς αστυνομικούς λέει μόνο ανίκανους δεν μπορούμε να τους πούμε. Και απ' την άλλη να λέει τι έκανε η αστυνομία, ρε φίλε. Δεν γίνεται με τον τζιν, το παντελόνι και το σακάκι, το κυριλέα από το βεστιάριο του Μέγκα να βγαίνεις και να μου λες για τους αστυνομικούς τους κριτικούς που δίνουν αγώνα εδώ πέρα για να μην υπάρχουν βεντέτες, να μην υπάρχουν αψιμαχίες και βγαίνεις εσύ από το στούντιο να πεις όλα αυτά. Τι να πω ρε παιδιά, Μπαλάσκας είναι, εντάξει. Εντάξει, αν το δούμε το βράδυ στο Open. Το μεσημέρι στο Μέγκα, όχι λάθος, το πρωί στο Λιάγκα. Το μεσημέρι στο Λευαγγελάτο, αγαπημένος Λευαγγελάτος να ξέρεις, και το βράδυ στο Open. Καριέρα. Μετά την αστυνομία, τι λέει. Αστυνομικός. Είναι άλλο πράγμα. Βέβαια αυτός δεν παίρνει τα βουνά σαν τον Καλιακμάνη να μαζεύει βίντεο και να τα δίνει στα κανάλια για να τον παίζουνε. Ούτε πάει για βουλευτής. Αυτός γουστάει να είναι στην τηλεόραση απλά. να κάνει έτσι το δάχτυλό του, να δείχνει τα χέρια του, να δείχνει το δαχτυλίδι του, να δείχνει τα βραχιονάκια του, να το παίζει έτσι μούρι. Λοιπόν, παιδιά, με αυτές τις μούρες τελειώσαμε. Εγώ δεν θα ξανασχοληθώ μαζί τους. Ας ασχοληθεί η ελληνική αστυνομία που τους είχε στις τάξεις της και τώρα βγαίνουν και λένε ό,τι λένε. Λοιπόν, είναι δυνατόν τώρα να βγαίνει να λέει ότι η αστυνομία δεν τους συνέλαβε μετά τα ασφαλιστικά μέτρα? Δηλαδή, τους συναδέλφους σου, λέει, μεγάλε. Που αν ήσουν στη θέση τους και εσύ το ίδιο θα κάνεις. Που αυτή τη στιγμή η ασφάλεια του Ηρακλείου έχει κρατήσει σε ηρεμία όλο το Ηράκλειο και δεν υπάρχουν τσαμπουκάδες. Έτσι, και αυτός ο τύπος βγαίνει και ταχώνει στην αστυνομία. Αλλά από τη μία ταχώνει, από την άλλη ξέρεις, λέει, η αστυνομία στην Κρήτη. Τι να πω, ρε φίλε. Παντελόνια είναι περίεργα ρούχα. Είναι πολύ περίεργα ρούχα τα παντελόνια τελικά. Πάμε διαφημίσεις.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Στα χέρια του εισαγγελέα η δικογραφία για τη φρικτή δολοφονία του 20χρονου Νικήτα στην Αμουδάρα. Ο 54χρονος κατηγορείται ότι πυροβόλησε χθες εν ψυχρό τον 20χρονο, ενώ για συνέργεια κατηγορείται η σύζυγός του. Την ίδια ώρα συγγενείς και φίλοι θα πουν αύριο το τελευταίο αντίο στο 20χρονο θύμα στον Ιερό Ναό του Χώνου Μιλοποτάμου. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή πήρε σήμερα ο 29χρονος από τον Σκηνιά, ο οποίος πυροβόλησε κατά 24χρονου τραυματίζοντάς τον. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στις Βούτες, παγιδευμένος ανάμεσα σε τρίκυκλο και τον τοίχο. Τις συνθήκες του θανάτου ερευνά η αστυνομία. Ο έλεγχος του ΤΑΕ αποκάλυψε κάναβη στο αυτοκίνητο 58χρονου άνδρα που συνελήφθη στο Ρέθινο. Λουκέτο στο δημόσιο την Τετάρτη 13 Μαΐου λόγω πανελλαδικής απεργίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας Γάλλος υπήκος που δεν επέβαινε στο Χόντιους, όπου έχει εκδηλωθεί επιδημία χανταϊού, προσβλήθηκε μετά από πτήση με επιβάτη από το κρουαζιερόπλοιο, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του αθλητικογράφου Σταύρου Τσόχου σε ηλικία 89 ετών. Με τους δύο ημιτελικούς Εργοτέλης Χερσόνησος και Ρούβας Αλμυρός ξεκινάει σήμερα το 5ο Final Four του κυπέλου ΕΠΣΗ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoulet.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου, αφρικανική σκόνη και αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

Αυτά. Πολίτικα. 89,8 20 λιμπουνιδέξι όλα μαζί και στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Μα στέλνετε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε, και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Σ' αρέσει αυτό που κάνεις, ε? Κάνεις και. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.

Λοιπόν, μου στέλνουν όλοι μήνυμα και μου λένε ρε φίλε, πού τα ξέρεις αυτά για τον ΟΠΚΠΕ, είσαι μέσα στον ΟΠΚΠΕ, είσαι μέσα στην αστυνομία. Πουθενά. Είναι πηγές. Α πω εγώ τώρα που το μάθα εγώ και στο είπα. Λοιπόν, υπάρχουν αρκετοί βουλευτές που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον ΟΠΚΠΕ. Έτσι. Αυτοί λοιπόν οι κάποιοι έλαβαν κλητήριο θέσπισμα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με κακουργηματική κατηγορία, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς ελέγχονται για πλημμυρίσματα. Δηλαδή γκάφα. Μεγάλη. Πάμε. Ο Κώστας Εχλίας Καραμαλής και η Κατερίνα Παπακώστα ελέγχονται για κακούργημα. Μόνο αυτοί οι δύο. Καθώς το ποσό για το οποίο ελέγχονται υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Από εκεί και πάνω είναι κακούργημα. Έτσι το έχουμε ξαναπεί αυτό. Πάμε παρακάτω. Οι υπόλοιποι βουλευτές λοιπόν που βρίσκονται μέσα στις δικογραφίες και οι δικηγόροι τους ζήτησαν διευκρινήσεις και να μείνει την αποστολή ορθής επανάληψης με το σωστό αδίκημα. Δηλαδή, ναι, συγγνώμη, κάναμε λάθος, λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ήταν λάθος αυτό που σας στείλαμε, πάρτε το. Πάμε όμως τώρα να πούμε το άλλο. Σου σκάει μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκεί σε κάποιους τύπους και λέει: πω, πω, τον πω για κακούργημα τον τάδε. Βγαίνει η αντιπολίτευση λοιπόν για κακούργημα, υπόδικη, έτσι αλλιώς, αλλιώτικα. Και ξαφνικά σου στέλνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το ορθή επανάληψη. Συγγνώμη, έγινε λάθος. Η αντιπολίτευση όμως δεν βγαίνει να πει: ω, συγγνώμη που είπαμε εμείς ότι είναι κακούργημα και κάναμε λάθος. Το κάνουν ένα βαβάτο, προσπερνάνε και λένε: πάμε σε κανένα άλλο θέμα. Σε κάτι άλλο πιο τοξικό. Γιατί ξέρεις, εδώ πέρα υπάρχει κλίμακα πλέον. Πάμε σε ένα τοξικό θέμα, μετά πάμε σε πιο τοξικό μέχρι να φτάσουμε στο απόλυτο τοξικό. Που το απόλυτο τοξικό δεν ξέρουμε κι εμείς που φτάνει, έτσι. Γιατί το αναφέρω τώρα αυτό. Λοιπόν, επειδή μίλησα με ένα φίλο δικηγόρο τώρα, μου λέει: αυτό το σφάλμα, δηλαδή το πλημέλημα να το κάνεις κακούργημα κατά λάθος και μετά να το πάρεις πίσω, μπορεί να οδηγήσει σε ακυρότητα της διαδικασίας με κίνδυνο παραγραφής. Δηλαδή, αν κάποιος από αυτούς έχει κάνει κάτι πλημεληματικού χαρακτήρα, με το λάθος αυτό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τι κάνει, το σβήνει. Γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να ακυρωθεί η διαδικασία. Με παραγραφή, άκου, όχι απλά να σβηστεί, παραγραφή. Δεν μπαίνει στο αρχείο, δηλαδή να εξεταστεί αργότερα. Παραγραφή, γεια σας, τελείωσε. Ου μη γέννη, δεν έγινε ποτέ. Τέλος. Πάμε. Ένας από τους πιο σοβαρούς νομικούς εδώ που υπάρχουν, ο κύριος Μιχάλης Μητακόπουλος, επιβεβαίωσε αυτό το σφάλμα. Λοιπόν, πώς να το πούμε, της παραδρομής της γραμματείας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εντάξει, κλήση για παροχή εξηγήσεων έχουν λάβει και τα και πρόσωπα που δεν είναι πολιτικά. Δηλαδή από κάτω, αυτοί που μιλάγανε στα τηλέφωνα και καλά, ξέρεις. Που περιλαμβάνονται στη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΚΠ και στους διαλόγους που είδαν το φως της δημοσιότητας. Δηλαδή αυτοί που δεν είναι βουλευτές ή υπουργοί, είναι οι υπεύθυνοι τους, παραδείγματος χάρη. Έτσι, κάποια άτομα που ελέγχονται. Λοιπόν, τι να πεις από εκεί πέρα. Βέβαια, επειδή μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος, αυτό ήταν το θέμα, ρε φίλε, που θα σκάσει με τον ΟΠΚΠ. Αυτό είναι το ένα από τα θέματα. Το καλό το θέμα του ΟΠΚΠ θα σκάσει όπου να είναι. Περιμένετε. Και εκεί θα δείτε ονόματα που θα σηκωθεί η τρίχα κάγκελο.

Πνίγηκα. Τι διάβασα τώρα, τι μου στείλε μήνυμα φίλος. Μου λέει, αυτοί λέει οι άνθρωποι εκεί αμοιβούνται με χιλιάδες ευρώ για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Λέω, όντως είναι έτσι αλήθεια. Λοιπόν, καλύτερα λέει να σε κυβερνούν κλέφτες που κάνουν λέει και πέντε πράγματα σωστά, παρά κλέφτες λέει που τα κάνουν όλα λάθος. Ρε μεγάλε, πού το σκέφτηκες αυτό? Δηλαδή, αυτό το θέμα, αυτή η ατάκα είναι η πολιτική κατάσταση τα τελευταία 13 χρόνια.

Λοιπόν, μαθαίνω ότι εδώ στο. Το είπε και ο Κώστας Σιλιγάρδος σήμερα στην εκπομπή του. Το άκουσα σε κάποια φάση εκεί που ήμουν στα δικαστήρια. Ότι άκουγα στους τίτλους, δηλαδή όσοι είμαστε συνδεδεμένοι, που έλεγε κάτι για το πρόβλημα που έχουν εδώ με το Χάρη Καστανίδη στο Πασόκ. Ξέρεις ότι έχουν δημιουργηθεί θέματα εδώ στην Κρήτη. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Το πάω πιο κάτω, Κώστα. Άκου, Κώστα, άκου. Το πάω πιο κάτω το ρεπορτάζ το δικό σου. Λοιπόν, όταν ο Ανδρουλάκης έβαζε όριο θητιών για να μπορεί κάποιος, λέει, να διεκδικήσει ξανά την επανεκλογή του με τον Πασόκ, δεν έχει πολύ σκεφτεί όλο αυτό που προτείνει. Λοιπόν, και τώρα του βγαίνουν από δεξιά και από αριστερά μέσα στο Πασόκ. Έτσι, κάποιοι του λένε, τι είναι αυτό που είπες, ρε. Δηλαδή, κάτσε, εμείς θέλουμε να πάμε για βουλευτές 4-8 χρόνια. Και εσύ μας κόβεις. Τι είναι αυτά που λες, δηλαδή, πώς θα σε βοηθήσουμε εμείς, αν είμαστε μόνο για 4 χρόνια. Δηλαδή, έχουν προκύψει τέτοια θέματα μέσα στο Πασόκ. Εντάξει, άλλο κόσμο, έτσι. Πώς λέγανε παλιά για την Κρήτη ότι ήταν άλλο κόσμο εδώ πέρα. Άλλο κόσμο για το Πασόκ, την πολιτική τελικά. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι. Υπάρχουν κάποιοι βουλευτές που λένε άντε με το καλό να έρθει η Θεοδόρα Τζάκρη στο κόμμα. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που λένε μην τολμήσεις και το κάνεις, θα βγαίνουμε στα κανάλια και θα γίνεται χαμός. Συγκεκριμένα στελέχη του Πασόκ που βγήκαν και το είπαν αυτό για την Τζάκρη. Κάποιοι τη θέλουν, κάποιοι δεν τη θέλουν. Μάλιστα, ένας γύρισε και είπε: τι λέτε, παιδιά, εδώ η Θεοδόρα της Πέλλας, γιατί στην Πέλλα βγαίνει η Τζάκρη. Θα μας βοηθήσει πολύ να πάρουμε ψήφους εκεί που δεν τους έχουμε στην Πέλλα. Και πετάγεται και λέει ένας, να πάρουμε και τον Μπολάκη τότε μαζί. Δεν ξέρω γιατί το είπα αυτό. Αλήθεια, δεν ξέρω. Λοιπόν, περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα, την επόμενη, τη Μαρία Καριστιανού να ανακοινώσει το κόμμα. Έτσι λέει, ότι το έχει έτοιμο. Θα ρίξουμε το γέλιο της Αρκούδας και θα ζήσουμε το θάνατο της Αλεπούς, λέει μια φίλη μου, η οποία είναι έτσι καλά χωμένη σε αυτά τα πολιτικά, και μου λέει ότι μόλις θα ανακοινώσει τα στελέχη της Καριστιανού, θα πάει λύθη κατευθείαν στη Μία Μονάδα. Με Μία Μονάδα σου είναι τίποτα. Της λέω μήπως υπερβολική λίγο και πάει λίγο παραπάνω. Δηλαδή από το 4-5% να πάει στο 3-3,5-4%. Όχι, μου λέει, στη Μονάδα θα πάει. Γιατί στο τέλος, λέει, θα μείνει μόνη της. Αυτό όμως που μου είπε η πηγή μου και είναι πολύ σοβαρό είναι ότι η Μαρία Καριστιανού εξετάζει το ενδεχόμενο να πάει στο Βελίδιο να κάνει εκεί τις ανακοινώσεις και μάλιστα 21 Μαΐου. Δηλαδή Κωνσταντίνου και Ελένης. Να γιορτάσω, ρε εσύ. Να γιορτάσω το γιο μου, ρε παιδιά. Έλεος. Δηλαδή δεν θα με αφήσει αυτή η γυναίκα να κάνω τίποτα. Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. 21 Μαΐου. Πού γιορτάζει ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Το ότι έχει κλείσει να το κάνει την ανακοίνωση στη Θεσσαλονίκη έχει τη σημασία του. Θα σας πω μετά γιατί. Ή μάλλον δεν θα σας το πω. Θα σας το πω στην αυριανή εκπομπή γιατί σήμερα είπαμε να την κλείσουμε λίγο χιουμοριστικά την όλη φάση. Λοιπόν, πάντως αυτό που μάθαμε είναι ότι το όνομά της θα έχει μέσα τη λέξη ελπίδα. Go for hope, λένε στα αγγλικά ότι θα είναι. Πάμε για την ελπίδα, ξεκινάμε με ελπίδα, κάτι θα κάνουμε και θα έχετε ελπίδα. Πάντως το ελπίδα θα το έχει μέσα. Αυτό να το ξέρετε. Όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Τσίπρας που λέει εγώ έφτιαξα το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα φτιάξω και το ΓΥΡΙΖΑ. Γυρίζω. Έλα, γέλα ρε φίλε, εγώ το παγιαστείο. Εγώ το παγιαστείο, δεν συμφωνείς με τα αστεία μου, έτσι, δεν σου αρέσουν τα αστεία μου.

Λοιπόν, πάμε και τώρα, επειδή είπα το γύριζα, είναι, ξέρεις, έχει βγει στο διαδίκτυο τώρα αυτό, ότι ο Τσίπρας το νέο του κόμμα θα το λέει γύριζα. Γύριζα. Γύ, ρίζα. Ναι, από το ΣΥΡΙΖΑ, ρε. Λοιπόν, αυτό. Το ΣΥ είναι σύντροφοι, λέει. Το ΓΙ τι θα είναι, ξέρεις. Γυροβολιά. Γυροβολιά ριζοσπαστικής αριστεράς. Δηλαδή δεν μπορούσαν να βάλουν κόριζα, δηλαδή κολοτούμπα ριζοσπαστικής αριστεράς, και βάλανε γύριζα. Εδώ πάμε τώρα όμως και στο παρασκήνιο. Γιατί ο Τσίπρας δεν ήθελε να λάβει μέρος στο ντοκιμαντέρ του Sky. Λοιπόν, δεν είναι ότι φοβάται ή ότι κάνει τέτοιο, έτσι λένε κάποιοι στενοί του συνεργάτες γύρω-γύρω, έτσι. Λένε ότι δεν θέλει να δώσει, λέει, συνέχεια στη διακυβέρνηση του 2015 και κοιτάει μπροστά. Και εντάξει, η ερώτηση είναι μία. Δεν τα άφηνε τελείως να μην το ξαναπιάσει, να ζήσουμε ήρεμα και εμείς να έχουμε να ασχολούμαστε μόνο με την Καριστιανού. Τα. Τι το θες, το γύριζα. Άστο. Άστο ΣΥΡΙΖΑ εκεί να πάει στο 2, 3, πόσο θα πάει, 4, 5, 6. Γιατί παραπάνω δεν το βλέπω. Άστο εκεί. Τα δρούμε ένα ΣΥΡΙΖΑ τώρα, δεν μας ενδιαφέρουν το 2015. Μας ενδιαφέρουν όμως από το ντοκιμαντέρ να δούμε τι έχει γίνει εκείνη την περίοδο και πώς έγινε. Τώρα, αν βγει και η αλήθεια ή βγει η πραγματικότητα του τι συνέβη μέσα σε εκείνη τη 17ωρη διαπραγμάτευση, τότε έχουμε θεματάκι. Έτσι. Λοιπόν, και όπως μας είπε και ο κύριος Δημιώτης εχθές, που ήταν πολύ σοφό αυτό που είπε, κάποτε, λέει, οι Βιετναμέζοι όταν κάνανε τις διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς, είχαν πάει, λέει, σε μια χώρα της Ευρώπης να κάνουν στο Παρίσι, μας είπε. Ναι. Στο Παρίσι θα συναντιούνται να γίνει διαπραγμάτευση. Έτσι, για τον πόλεμο. Και τι κάνανε οι Βιετναμέζοι. Κλείσανε, λέει, τα ξενοδοχεία που μένανε για 3 χρόνια. Προπληρώσανε για 3 χρόνια. Ναι, γιατί αυτό, λέει, γιατί εμείς ήρθαμε εδώ πέρα, δεν διαπραγματευτούμε, δεν ήρθαμε για πλάκα. Δηλαδή, να το κλείσουμε το ξενοδοχείο 5-10 μέρες. Δηλαδή, με εμάς τα έχετε δύσκολα. Αυτό είναι διαπραγμάτευση. Μα το αποδεικνύω ότι χθες αυτή την ιστορία ήταν φοβερή. Λοιπόν, αυτό. Ακυρώθηκε μία σκέψη που είχε η Νέα Δημοκρατία να κατέβει ο Πλεύρης για δήμαρχος Αθήνας. Ναι, υπήρχε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το είχα πει εδώ από την εκπομπή, εγώ απ' έξω, αλλά δεν το είχα πει καθαρά. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, θα είναι ξανά υποψήφιος ο Κώστας Μπακογιάννης για δήμαρχος Αθηναίων. Ναι. Ναι, γιατί ο άλλος είναι part-time, λέει ο Δούκας. Καλά, ναι. Κοίτα, το ότι είναι part-time το έχουμε καταλάβει γιατί. Το είπε και ο Κώστας στην εκπομπή του σήμερα. Δεν ξέρω, εσύ ήσουν, μετά έκλεισα εγώ τη γραμμή. Είπε για τον Ανταρσία κάτι, γι' αυτό τον Κωνσταντίνου. Ο οποίος είναι ο πιο ανεπάγγελτος άνθρωπος που υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πάντα έχει λεφτά και κάνει κάποιες έτσι συναυλίες, συγκεντρώσεις. Λέει, είμαστε Πακιστανοί, είμαστε ξένοι, δεν είμαστε Έλληνες, είμαστε λεσβίες, είμαστε ΛΟΑΤΚΙ. Αυτά λέει. Αυτά λέει. Λοιπόν. Και πήγε και ορκίστηκε ως αντιδήμαρχος στο Δήμο της Αθήνας με ένα δικό του κείμενο. Αυτό κανονικά είναι άκυρο από ό,τι ρώτησα. Δεν μπορείς να έχεις δικό σου κείμενο, αλλά το κείμενο που έχει η Δημαρχία. Κάθε Δημαρχία έχει ένα κείμενο, το οποίο ορκίζεσαι εκεί για την θητεία σου ως αντιδήμαρχος ή οτιδήποτε. Αυτό που έκανε, λέει, ο Κωνσταντίνου είναι απαράδεκτο και είναι μη νόμιμο. Οπότε, ο part-time δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Δούκας, ας το δει αυτό το θέμα γιατί ξεφτιλίζεται. Δεν μπορεί να λες, δεν υποστηρίζω το Σύνταγμα και τους νόμους και απλά υποστηρίζω τους Πακιστανούς και τους άλλους που έρχονται. Δεν γίνεται να ορκιστεί σε κάτι τέτοιο και να έχει ισχύ. Εσύ ορκίσου όπου θέλεις. Ορκίσου και στο Βούδα, ρε παιδί μου, δεν μας νοιάζει. Αλλά αυτό που θα ορκιστείς να έχει νομική ισχύ. Αυτό, λοιπόν, που έκανε στο Δήμο της Αθήνας δεν έχει νομική ισχύ. Αλλά ποιος το είδε και φοβήθηκε, κανένας. Δεν ασχολείται κανένας. Ο Δούκας ασχολείται με το Πασόκ, με το πώς θα ρίξει το Ναδουλάκι και μην λέμε άλλα ντάλα. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Θες να αυτόσω. Λοιπόν, 6 ώρα, κλείνουμε. Θα τα πούμε αύριο πάλι. Ελπίζω να έχουμε καλύτερες ειδήσεις, ας πούμε, αύριο. Και, τι καλές ειδήσεις, αφού αύριο έχουμε την κηδεία του παιδιού. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτά για σήμερα. Τα λέμε αύριο. Ηρεμία, παιδιά. Η ηρεμία είναι το τελικά το πιο πολύτιμο πράγμα που μπορείς να ευχηθείς σε κάποιον. Έτσι. Να υπάρχει ηρεμία γύρω σου. Εγώ ξέρω τι εύχομαι όταν έχει κάποιο γιορτή γενέθλια. Χρόνια πολλά με αγάπη και υγεία γύρω σου. Γιατί άμα είναι γύρω σου αγάπη και υγεία, αποκλείεται να είσαι κακός ή να έχεις κακίες. Οπότε τα κλείνω όλα μέσα. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτό. Αυτό. Γεια σας, τα λέμε αύριο. Ναι, ξέρεις, μπορεί να μην τα πούμε αύριο, έχεις δίκιο.
Έχεις δίκιο. Γιατί έχω παίξει ένα τζόκερ και μπορεί να μείνει δυνάμει νικητής. Ναι, το ξέρω. Δεν πήγα να δω. Θα το δούμε και επειδή μπορεί να μείνει δυνάμει νικητής, αν δεν με ακούσετε αύριο στον αέρα, έχω αγοράσει το σταθμό και έχω φύγει.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε. Γεια σας και χαρά σας. Καλώς ήλθατε εδώ στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη για τις επόμενες 2 ώρες. Στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Καλώς μας ήλθατε λοιπόν και σήμερα. Ελπίζω και εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά. Εμείς καλά είμαστε, όσο μπορούμε βεβαίως με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, γιατί αντιλαμβάνεστε πως το αντικείμενο της εργασίας μας είναι τέτοιο που ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με καταστάσεις, με περιστατικά τα οποία διόλου ευχάριστα δεν είναι. Τα βιώνουμε στο πετσί μας και βεβαίως και εμείς άνθρωποι είμαστε και προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε, έτσι. Θα πούμε περισσότερα στην συνέχεια της εκπομπής μας, μιας που και σήμερα θα ασχοληθούμε με όλη την επικαιρότητα, τοπική και όχι μόνο. Θα δούμε ειδήσεις, θα έχουμε καλεσμένους, έτσι. Είναι πλούσια και η σημερινή μας εκπομπή, οπότε μείνετε εδώ στην παρέα μας, στην συντροφιά μας, για να ενημερωθείτε για όλα εκείνα που θα θέλατε. Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 21 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 21 λεπτά. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Ιώβ, εντάξει, πολύ ιδιαίτερο όνομα, θα στείλω ευχές όπως και να έχει, θα στείλω ευχές όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 6η Μαΐου είναι λέει η παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Η Παγκόσμια Μέρα Κατά της Δίαιτας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 του Μάη. Πρόκειται για έναν βρετανικής εμπνεύσεως εορτασμό που καθιερώθηκε το 1992 από μία πρώην ανορεξική, την Mary Evans Young, επικεφαλής της αντιδιαιτητικής καμπάνιας στην Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέως του best seller «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα». Μας καλεί να αποδεχτούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ, να γιορτάσουμε την ομορφιά και την αποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρώπινου σώματος, να κηρύξουμε μορατόριου μιας ημέρας στη δίαιτα και στην αιμονή μας για απώλεια βάρους, να πληροφορηθούμε τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχει μια δίαιτα αδυνατίσματος, να συμβάλλουμε στον τερματισμό των διακρίσεων κατά των υπέρβαρων συνανθρώπων μας. Αυτός λοιπόν είναι και ο ρόλος ύπαρξης της σημερινής ημέρας που, όπως είπα, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Περνάμε στην στήλη του Σαν σήμερα και μαθαίνουμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1968, όπου σαν σήμερα έχουμε την πιο βίαιη ημέρα του γαλλικού Μάη με επίκεντρο το Καρτιέ Λατάν. Έχει ονομαστεί Ματωμένη Δευτέρα. Συγκρούσεις σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 οι συλληφθέντες. Το συνδικαλιστικό κίνημα στο πλευρό των φοιτητών. Το 1974 και σαν σήμερα παραιτείται ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, την οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γκιγιόμ. 2007 και σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας στον τελικό την Τσέσεκα Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΆΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και ο Φρανκίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελο πρωταθλητριών με τον ΠΑΟ και φτάνει τους 19 τίτλους μαζί με τα 8 πρωταθλήματα Ελλάδος, 6 κύπελα και ένα διηπειρωτικό. Το 2010 και σαν σήμερα, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Τώρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο Πασόκ, ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία.
2012 και σαν σήμερα πανολεθρία του δικοματισμού, μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδος της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στην Βουλή είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών που σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το τέλος της μεταπολίτευσης για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Τα αποτελέσματα: Νέα Δημοκρατία 18,85%, 108 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 16,78, 52 έδρες, ΠΑΣΟΚ 13,18, 41 έδρες, Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,60, 33 έδρες, ΚΚΕ 8,48, 26 έδρες, Χρυσή Αυγή 6,97%, 21 έδρες και Δημάρ 6,11%, 19 έδρες. Σαν σήμερα το 1856 είχε γεννηθεί ο Σίγμουντ Φρόιντ, γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε και ο Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και θεατρικός συγγραφέας Λάκης Λαζόπουλος. Σαν σήμερα το 1980 γεννήθηκε και ο παλέμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Διαμαντίδης. Σαν σήμερα το 1952 έφυγε από την ζωή η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. 1992 και σαν σήμερα έφυγε από την ζωή η Μάρλεν Ντίντριχ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Μαρίας Μαγδαληνής Φον Λος. Μιλάμε βεβαίως για την πολύ γνωστή Γερμανίδα ηθοποιό. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 2012 έφυγε από την ζωή ο Έλληνας ηθοποιός αλλά και πολιτικός Κώστας Καράς. Πάμε να ρίξουμε την ματιά μας όπως κάνουμε καθημερινά στον καιρό. Έθριος ο καιρός λέει σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Μεταβλητή 3 με 4 από φόρη άνεμιστα υπηρετικά. Ενώ στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια νοτιοβυτική, βόρειοβυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σήμερα στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας αλλά και της Θράκης. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα υπηρετικά, κυρίως στα βυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η άνεμη στα υπηρετικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια βυτική, βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Από το απόγευμα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η άνεμη μεταβλητή 3 και από το απόγευμα νότια-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 10 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Για Μακεδονία και Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 8 έως 25 και κατά τόπους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, στα βόρεια προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, στα νότια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα νότια Βυτική, βόρειο-βυτική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 10 έως 23 και τοπικά στα ηπειρωτικά 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις οι οποίες κυρίως
Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους αυξημένες και πιθανόν στα ορεινά της Θεσσαλίας να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά στις σποράδες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 9 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά αίθριος ο καιρός. Στην Κρήτη η άνεμη δυτική 3 με 4 μποφόρ. Πρόσκαιρα τις πρώτες ώρες έως 5 μποφόρ. Στις Κυκλάδες αρχικά μεταβλητή 3 με 4 και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 12 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος ο καιρός. Η άνεμη στα βόρεια μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα νότια βόρειο-βυτική 4 πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 23 και τοπικά στα νότια 24 βαθμούς Κελσίου.

Ελάτε τώρα να περάσουμε στο site μας, στο politica.gr, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Politica.gr, το επιλέγετε και πολύ καλά κάνετε. 24 ώρες το 24ωρο για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Και εσείς τις άλλες μας ακούτε και ζωντανά. Ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Ξεκινώ με κάποιους από τους τίτλους αρχικά. Νεκρός άνδρας στις Βούτες, παγιδευμένος ανάμεσα σε δίκυκλο, συγγνώμη, σε τρίκυκλο και τείχο. Έγκλημα στην Αμουδάρα, στον εισαγγελέα σήμερα ο 54χρονος και η σύζυγός του. Νέο σεισμός 4 ρίχτερ στον Γούδουρα Λασιθίου. Ηράκλειο, απολογούνται τα δύο αδέρφια για τους πυροβολισμούς σε μπαρ με θύμα πορτιέρι. Δύο οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα. Σαλαμίνα, περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο. Χειρουργείο στο πόδι για την ανήλικη. Στεγαστικά δάνεια, πιο αυστηρή όρη για νοικοκυριά και νέες χρεώσεις το 2026. Ποια είναι τα τρία μέτρα του Υπουργείου Υγείας που βάζουν φρένο στις ελλείψεις

0: εξής φαρμάκων. Καιρός, εισβολή αφρικανικής σκόνης στην Κρήτη. Πότε κορυφώνεται το φαινόμενο? Έρχεται Fuel Pass για Ιούνιο και Ιούλιο? Σταματά προσωρινά η επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με τον Τραμπ. Πέντε μήνες φυλακή με αναστολή, ο Πολάκης. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Εμείς στο επόμενο μέρος εκπομπής μας, όπως πάντα άλλωστε, θα δούμε έτσι πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που μόλις τώρα ακούσατε σε τίτλους. Μαζί μας και σήμερα το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store λοιπόν θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, κορεάτικα καλλυντικά, αραβικά αρώματα, έτσι, όλα αυτά σε έναν πραγματικά υπέροχο χώρο που σας προσφέρει και υπηρεσίες για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. Το νέο σημείο αναφορά στην κοψότητα και την περιποίηση είναι το VNY Concept Store. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811 81 45 15. 2811 81 45 15.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην πρώτη μας διακοπή για σήμερα. Οπότε φεύγουμε για λίγο, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε εδώ μαζί μας, συντονισμένοι στον Πολίτικα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Στα χέρια του εισαγγελέα η δικογραφία για τη φρικτή δολοφονία του 20χρονου Νικήτα στην Αμουδάρα. Ο 54χρονος κατηγορείται ότι πυροβόλησε χθες εν ψυχρό τον 20χρονο, ενώ για συνέργεια κατηγορείται η σύζυγός του. Την ίδια ώρα συγγενείς και φίλοι θα πούν αύριο το τελευταίο αντίο στο 20χρονο θύμα στον Ιερό Ναό του Χώνου Μιλοποτάμου. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή πήρε σήμερα ο 21χρονος από τον Σκηνιά, ο οποίος πυροβόλησε κατά 24χρονου τραυματίζοντάς τον. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στις Βούτες, παγιδευμένος ανάμεσα σε τρίκυκλο και τον τοίχο. Τις συνθήκες του θανάτου ερευνά η αστυνομία. Ο έλεγχος του ΤΑΕ αποκάλυψε κάναβη στο αυτοκίνητο 58χρονου άνδρα που συνελήφθη στο Ρέθινο. Λουκέτο στο δημόσιο την Τετάρτη 13 Μαΐου λόγω πανελλαδικής απεργίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας Γάλλος υπηκός που δεν επέβαινε στο Χόντιους, όπου έχει εκδηλωθεί η επιδημία χανταϊού, προσβλήθηκε μετά από πτήση με επιβάτη από το κρουαζιερόπλοιο, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του αθλητικογράφου Σταύρου Τσόχου σε ηλικία 89 ετών. Με τους δύο ημιτελικούς Εργοτέλης Χερσόνησος και Ρούβας Αλμυρός ξεκινάει σήμερα το 5ο Final Four του κυπέλου ΕΠΣΗ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoulet.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου, αφρικανική σκόνη και αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Πάμε λοιπόν για το δεύτερο μέρος εκπομπής μας. Να σας θυμίσω, όπως ακούτε πάντα, την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Εδώ πάντα στον Πολίτικα 89,8. Μπαίνουμε λοιπόν στο politika.gr, στο site μας, για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που, όπως σας είπα, ακούσατε λίγο πριν, μονάχα σε τίτλους. Νεκρός άνδρας λοιπόν στις Βούτες, παγιδευμένος ανάμεσα σε τρίκυκλο και τείχο. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στην περιοχή των Βουτών. 78χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, παγιδευμένος ανάμεσα σε ένα τρίκυκλο, συγγνώμη, και έναν τείχο. Το περιστατικό ερευνά η αστυνομία. Είχαμε όμως και νέο σεισμό. Νέο σεισμό 4 Ρίχτερ στον Γούδουρα Λασιθίου. Αυτό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, 25 χιλιόμετρα νότια, νότιο-ανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5,6 χιλιόμετρα. Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 24 Απριλίου στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Απολογούνται σήμερα τα δύο αδέλφια για τους πυροβολισμούς έξω από μπαρ στο Ηράκλειο και τον τραυματισμό πορτιέρι. Υπενθυμίζεται ότι ενώπιον εισαγγελέα είχαν οδηγηθεί ο ανήλικος και ο 18χρονος, οι οποίοι παραδόθηκαν την Κυριακή, καθώς φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς. Ο ανήλικος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ τα δύο αδέλφια, 18χρονος και 23χρονος, που επίσης έχουν συλληφθεί, θα απολογηθούν σήμερα.

Μουδιασμένη όμως είναι η Κρήτη για μία ακόμη φορά από μία νέα δολοφονία, από την δολοφονία 20χρονου, τον οποίο πυροβόλησε εχθές εν ψυχρό 54χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Η σύζυγός του 54χρονου συνελήφθη για συνέργεια επειδή βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο και οι δύο οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα. Όπως έγραψε το politica.gr, ο δράστης εμβόλησε το όχημα του θύματος, εκκινητοποιώντας το στο σημείο, αμέσως μετά και αφού και τα δύο οχήματα σταμάτησαν, οι επιβαίνοντες εξήλθαν. Τότε ο κατηγορούμενος φέρεται να προσέγγισε τον νεαρό και να τον πυροβόλησε, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στο σημείο επικράτησε πανδαιμόνιο, όπως μαρτυρούν και εικόνες οι οποίες υπάρχουν και στο politica.gr, καθώς πρόκειται βεβαίως για μια πολυσύχναστη περιοχή. Αμέσως μετά το έγκλημα, ο δράστης επιβιβάστηκε εκ νέου στο όχημα μαζί με τη σύζυγό του και αποχώρησαν από το σημείο. Στην συνέχεια μετέβησαν στην οικία τους, όπου ο ίδιος στάθμευσε το αυτοκίνητό του, ενώ η σύζυγός του παρέμεινε εκεί. Ο ίδιος επιβιβάστηκε σε μοτοσυκλέτα και κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου δήλωσε ότι προέβη στην πράξη για προσωπικές διαφορές με τον 20χρονο και μάλιστα παρέδωσε και το όπλο του. Ο καθομολογεί ανδράστης που οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα θεωρούσε υπεύθυνο τον 20χρονο, καθώς οδηγούσε το αυτοκίνητο με το οποίο σκοτώθηκε ο γιος του σε τροχαίο το 2023.

Στα δικαστήρια Ηρακλείου λοιπόν αναμένεται να οδηγηθεί ο 54χρονος που όπως σας είπα θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του τον 20χρονο τον οποίο και σκότωσε. Ο δράστης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι έκανε αυτό που έπρεπε ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε στήσει ενέδρα στον 20χρονο και το συνάντησε τυχαία ενώ ήταν με το αυτοκίνητό του. Ο ίδιος περιγράφει μια ζωή που όπως λέει πάγωσε από τη στιγμή της απώλειας κάνοντας λόγο για καθημερινότητα βυθισμένη στο πένθος και την απομόνωση. Η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Δεκάτου 2023, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της ασφάλειας, αποτυπώνοντας κατά τους χειρισμούς του την διαρκή ψυχική του επιβάρυνση και την αίσθηση αδιεξόδου που βίωνε. Παράλληλα υποστηρίζει ότι η απουσία ουσιαστικής εξέλιξης στην δικαστική διερεύνηση του τροχαίου ενίσχυε την οργή και την απογοήτευσή του. Ο ίδιος μάλιστα μίλησε και για εντάσεις με το θύμα, κάνοντας λόγο για ειρωνικές συμπεριφορές και προκλήσεις που κατά τον ίδιο όξυναν περαιτέρω την ήδη εύθραυστη ψυχολογική του κατάσταση. Καθοριστικό ρόλο στα γεγονότα αποδίδει στη συγκεκριμένη ημέρα κατά την οποία επιστρέφοντας από μνημόσυνο φέρεται να βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση. Η συνάντηση με τον 20χρονο όπως περιγράφει λειτουργήσε ως πυροδότης. «Δεν ήμουν ο εαυτός μου», είπε, υποστηρίζοντας ότι εκείνη τη στιγμή έχασε τον έλεγχο υπό το βάρος έντονων συναισθημάτων. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της συζύγου του, που φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα την ώρα που ο σύζυγός της επιτέθηκε με το όπλο στο νεαρό. Μάλιστα, η γυναίκα φέρεται ότι είπε στους αστυνομικούς ότι δεν πρόλαβε να συγκρατήσει τον σύζυγό της και να τον αποτρέψει και ότι αμέσως ο 54χρονος μόλις είδε τον νεαρό άνδρα, τον εμβόλησε και στην συνέχεια κατέβηκε και τον πυροβόλησε ενώ εκείνη φώναζε «Μη Κώστα». Η φωνική επίθεση σε βάρος του νεαρού σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου κινούνταν με το όχημά του 20χρονος. Ο 54χρονος δράστης, που επίσης κινούνταν στο ίδιο σημείο, φέρεται να έκλεισε το δρόμο στο νεαρό και αμέσως μετά άρχισε να τον πυροβολεί. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος επιχείρησε να απομακρυνθεί βγαίνοντας από το όχημά του και τρέχοντας, ωστόσο οι σφαίρες τον τραυμάτισαν θανάσιμα. Ο δράστης που έφυγε από το σημείο παραδόθηκε λίγη ώρα αργότερα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Ο 54χρονος πάντως

Φέρεται και στο παρελθόν να είχε προκαλέσει επεισόδιο ένταση σε βάρος του 20χρονου, τον οποίο είχε απειλήσει. Οι μεταξύ τους διαφορές συνδέονται με το τροχαίο δυστύχημα, όπως είπαμε, το 2023, όπου τραγικό θάνατο είχε βρει ο 17χρονος γιος του δράστη της δολοφονικής επίθεσης. Ο άνδρας θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του, τον 20χρονο, ο οποίος τότε οδηγούσε το μοιραίο όχημα που είχε καρφωθεί σε στήλο ηλεκτροδότησης επί της παραλιακής λεωφόρου Ηρακλείου.

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση 12χρονης έγινε έξω από δημοτικό σχολείο από περιπολικό της αστυνομίας. Η μαθήτρια που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι χρειάστηκε να μπει στο χειρουργείο και να υποβληθεί σε επέμβαση. Το τροχαίο έγινε έξω από το 4ο δημοτικό σχολείο Σαλαμίνας στις 8 χθες το βράδυ στην οδό Θέμηδος, όταν υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας ενεπλάκη σε τροχαίο με την ανήλικη, η οποία φέρεται να περνούσε την διάβαση πεζών τη στιγμή της παράσυρσης. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με την 12χρονη να μεταφέρεται αρχικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, ενώ στην συνέχεια κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί φέρει λάμες στο πόδι μετά το χειρουργείο, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Την προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα τροχέας Σαλαμίνας.

αλλάζουμε θέμα. Ο Παύλος Πολάκης καταδικάστηκε τελεσίδικα σε 5 μήνες φυλάκιση με αναστολή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Σταμάτη Πουλή, πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Δυτική Αττική. Το εφετείο, εξετάζοντας την υπόθεση, επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης 5 μηνών με αναστολή, όπως προβλέπεται από την σχετική δικαστική κρίση.

Στα διεθνή τώρα, σταματά προσωρινά η επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Τραμπ. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει την προσωρινή παύση της επιχείρησης ελευθερία, λίγα μόλις 24 ώρα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ, επικαλούμενος μεταξύ άλλων πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Αν και νωρίτερα σημειώθηκε επίθεση σε εμπορικό πλοίο στην περιοχή, ο Τραμπ γνωστοποίησε μέσω νέας ανάρτησης στο Truth Social ότι το σχέδιο ελευθερία θα διακοπεί προσωρινά. Όπως τόνισε ο ίδιος, η απόφαση ελήφθη για να δούμε αν μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να οριστικοποιηθεί. Σημείωσε δε ότι υπήρξε σχετικό αίτημα από το Πακιστάν αλλά και από άλλες χώρες. Με βάση το αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, τη σημαντική στρατιωτική επιτυχία που είχαμε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας εναντίον του Ιράν και την πρόοδο προς μια πλήρη και τελική συμφωνία με εκπροσώπους του Ιράν, συμφωνήσαμε αμοιβαία ότι ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, το Project Freedom θα παύσει για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διατυπωθεί εάν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί, έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στην ανάρτησή του. Είχε προηγηθεί πάντως η δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι η επιχείρηση οργής έχει τελειώσει. Απαντάμε μόνο όταν δεχθούμε επίθεση. Υπενθυμίζεται ότι εχθές το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο αμερικανική έκθεση, αποκάλυψε ότι παρά τους φοδρούς βομβαρδισμούς, οι ζημιές στα

0: και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ, λίγο πριν να κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, έρχομαι να σας θυμίσω τα Reels του Politika. Μας βρίσκεται ως politika.gr σε Facebook, Instagram, TikTok αλλά και YouTube. Politika.gr και ανακαλύπτετε τα σύντομα βιντεάκια, τα Reels τα οποία δημιουργούμε με σκοπό την γρήγορη προβολή περιεχομένου, την γρήγορη και εύκολη ενημέρωσή σας μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο από όπου και αν βρίσκεστε. Αυτή άλλωστε είναι η νέα τάση ενημέρωσης. Έτσι, μέσα από το κινητό μας τηλέφωνο, χωρίς να χρειαστεί να στηθούμε μπροστά από την τηλεόραση. Η ομάδα μας λοιπόν αποτυπώνει καθημερινά την τάση της επικαιρότητας με 8 δημοσιογράφους, μια πολύ δυναμική ομάδα. Έτσι, εμείς προετοιμαζόμαστε, φτιάχνουμε τα Reels, δημιουργούμε τα Reels με την βοήθεια του σκηνοθέτη μας, του Αλέξανδρου του Χατζηπαναγιώτη, και σας τα μεταφέρουμε, όπως σας είπα, μέσα από τα social media, μέσα από Facebook, Instagram, TikTok αλλά και YouTube. Politika.gr. Να ευχαριστήσω το κατάστημα Nikalex, το οποίο βρίσκεται στην Αργυράκη 13, για την επιμέλεια των ρούχων μου. Τον χώρο μορφιάς Ρούσλαντ, που βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 172. Εκεί μπορείτε να έχετε υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ, ηχοπλαστικής, μακιγιάζ, αποτρίχωσης προσώπου κλπ. Ένα τηλέφωνο θα σας δώσω για ραντεβού που είναι το 2813-017-987, 2813-017-987. Ρούσλαντ λοιπόν, χώρος ομορφιάς, εκεί θα σας περιποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και θα κλείσω μιλώντας για το οποίο επιμελείται τα μαλάκια μου. Άμπρα κατάμπρα είναι το όνομα του κομμωτηρίου, βρίσκεται στον Μασταμπά, στην Πετρακογιώργη 3. Το ωράριο λειτουργίας του από Τρίτη ως Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο 9 το πρωί με 6 το απόγευμα. Μπορείτε να κάνετε τα πάντα, έτσι, κούρεμα ανδρικό, γυναικείο, παιδικό, στο αμπρακατάμπρα, αντάβιες, μπαλαγιάς, όλες εκείνες τεχνικές εργασίες που θα βοηθήσουν στο να ανανεώσετε την εμφάνισή σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αμπρακατάμπρα λοιπόν, η μαγεία επικεφαλής. Βάζουμε μια ανατελεία όμως κάπου εδώ, περνάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή και επιστρέφουμε για το τρίτο μέρος και την καλεσμένη μας για σήμερα.
1: Politika 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.
3: DET 107,7.

0: Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Και έχω την χαρά σε αυτό εδώ το μέρος εκπομπής μας να φιλοξενώ την κυρία Καλλιόπη Αποστολογεωργάκη, την αντιδήμαρχο πολιτισμού του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας, για να μιλήσουμε για μια εξαιρετική εκδήλωση, η οποία θα είναι αφιερωμένη στη μάνα, σε εκείνο το ιερό πρόσωπο που όλοι αγαπάμε, που όλοι λατρεύουμε. Θυμηθείτε πως έρχεται ως ονούπο η γιορτή της μητέρας, οπότε αυτός είναι και ο λόγος που την Κυριακή που μας έρχεται στις 10 του Μάη θα πραγματοποιηθεί μία εκδήλωση που από ό,τι μπορώ να καταλάβω και φέτος έχουν επιμεληθεί έτσι με αγάπη όλοι εκεί οι άνθρωποι του Πολιτιστικού Συλλόγου Δεματίου, προκειμένου να βρεθούμε εκεί έτσι και να απολαύσουμε μία εκδήλωση που, όπως είπα, θα είναι αφιερωμένη στο πρόσωπο της μάνας. Περισσότερα θα μας πει η κυρία Αποστολογεωργάκη, την οποία καλωσορίζω αμέσως τώρα. Καλώς μου ήλθατε.
1: Καλή σας μέρα, καλό μήνα, καλό Μάιο, καλή Άνοιξη.
0: Καλό μήνα, με υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ είναι... για την φιλοξενία για μια ακόμα φορά.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ξεκλέβετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για να μας ενημερώσετε σχετικά με την εκδήλωση αυτή, που αν δεν κάνω λάθος είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται, κυρία Αποστολογεωργάκη.
1: Βεβαίως. Διοργανώσαμε και φέτος την γιορτή της μητέρας, η δεύτερη γιορτή της μητέρας, που διοργανώνουμε και την κάνουμε θεσμό από πέρσι. Ξεκινήσαμε την υλοποίηση της εκδήλωσης, αυτής της πολύ σημαντικής εκδήλωσης για τη μάνα, το ιερότερο πρόσωπο, το αγαπημένο όλων μας, που αξίζει την τιμή και, και τον ύμνο. Mm-hmm. Αξίζει να τον τιμούμε, θεωρώ, πέρα από οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό και εμείς καθιερώσαμε τη γιορτή της μητέρας, ξεκινήσαμε από πέρυσι και κάνουμε φέτος τη δεύτερη στο Δεμάτι. Γιατί στο Δεμάτι? Γιατί στο Δεμάτι υπάρχει το μνημείο της μάνας, ένα πολύ όμορφο πάρκο πάνω από το χωριό του Δεματίου. Είναι το μνημείο της μητέρας.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν θα αποτίσουμε το φόρο τιμής που της αξίζει την Κυριακή 10 του Μάη. Όπως γνωρίζουμε όλοι, κάθε δεύτερη Κυριακή του Μάη είναι καθιερωμένο και θεσμοθετημένο να γιορτάζεται η γιορτή της μητέρας. Οπότε και εμείς το υλοποιούμε και το καθιερώσαμε για εκείνη την ημέρα να κάνουμε μια όμορφη εκδήλωση, λιτή, όπως αρμόζει στο πρόσωπο της μάνας, να την τιμάμε και να την υπενθυμίζουμε σε όλους την σημαντικότητα και την ιερότητα της ύπαρξης της μάνας.
0: Έτσι είναι και πολύ καλά κάνετε. Άλλωστε η μάνα γνωρίζουμε ότι έχει πολλαπλούς ρόλους, έτσι. Δεν είναι μόνο μάνα, είναι φροντίστρια, είναι παρηγορήτρα, είναι γιατρός, είναι και
1: η
0: τι δεν είναι,
1: είναι, έτσι. Η μάνα είναι τα πάντα, είναι η ζωή,
0: πάντα,
1: το ξέρουμε όλοι μας που είμαστε μητέρες. Mm-hmm. Και για τις δικές μας τις μητέρες, και γνωρίζουμε πόσο η μάνα με τους πολλαπλούς ρόλους που καλείται να ανταποκριθεί είναι το σημαντικότερο πρόσωπο.
0: Έτσι,
1: δεν
0: έτσι.
1: Νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο σημαντικό.
0: Σωστά.
1: Πιο ιερό στη ζωή μας
0: και σε μια τόσο απαιτητική καθημερινότητα που ζούμε, έτσι
1: βέβαια,
0: δεν είναι?
1: Βέβαια. Αν υπολογίσεις και αυτό, τις απαιτήσεις της σημερινής ζωής και τα πόσα πράγματα κάνει μια μητέρα κατά τη διάρκεια της ημέρας της, είναι εργαζόμενη, είναι σύζυγος, είναι φίλη, είναι αδερφή, είναι κόρη, όλα μαζί, και καλείται να ανταποκριθεί και να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις καταστάσεις, είναι το μέγεθος της σημασίας ακόμα μεγαλύτερο.
0: Έτσι. Πείτε μας δύο λόγια για την εκδήλωση. Καταρχήν, τι ώρα θα ξεκινήσει?
1: Η εκδήλωση
0: για το πρόγραμμα αυτή, δώστε μας κάποιες έτσι πληροφορίες, βεβαίως, που θα μας φανούν χρήσιμες.
1: Βεβαίως. Η εκδήλωση αυτή υλοποιείται στη συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δεματίου, αλλά και τη Δημοτική Κοινότητα του Δεματίου. Είναι σε συνδιοργάνωση δηλαδή με το Δήμο Μηνώα Πεδιάδας. Θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου και ώρα 10 θα ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Εκεί στο πάρκο που είναι το μνημείο της μητέρας. Όλο θα γίνει, όλη η δράση θα πραγματοποιηθεί στο σημείο αυτό. Θα ξεκινήσουμε από τις 10 η ώρα, αμέσως μετά την εκκλησία. Θα έχουμε μια όμορφη δράση με λουλούδια. Τα λουλούδια δεν μπορούν να λείπουν από αυτή την ημέρα, γιατί συνήθως αυτό είναι δίνουμε στις μάνες την ημέρα της γιορτής τους. Προσφέρουμε όμορφα λουλούδια.
0: Ένα μπουκέτο λουλούδια, ναι.
1: Ένα μπουκέτο λουλούδια που αυτό της είναι αρκετό και νομίζω αυτό το συμβολισμό έχει. Οπότε όλοι μαζί θα στολίσουμε το μνημείο με τα μαγιάτικα λουλούδια. Mm-hmm. Έτσι θα ξεκινήσει η εκδήλωσή μας, η δράση. Θα ακολουθήσει μια επιμνημόσυνη δέηση, γιατί δεν ξεχνάμε για τις μανάδες που έφυγαν και που μας λείπουν, και θα αφήσουμε άσπρα μπαλόνια στον ουρανό σε συμβολισμό
0: συμβολικά
1: για τις μητέρες που mm-hmm. έχουν φύγει από τη ζωή συμβολικά. Θα ακολουθήσουν πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες και από το Πολιτιστικό Σύλλογο Δεματίου, αλλά και μια όμορφη ομιλία από την κυρία Αργυρό Λιδαράκη, την εκπαιδευτικό μας, που θα έχει τον τίτλο «Η μάνα εν κρύο νερό» από το πολύ όμορφο ποντιακό τραγούδι, και θα παρουσιάσει το ρόλο της μάνας έτσι, μέσα από το λυρισμό και την ποιήση. Θα έχουμε βέβαια μουσική παράσταση από την παιδική χοροδία του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Τα παιδάκια θα μας τραγουδήσουν τραγούδια λοιπόν για τη μάνα και θα υμνήσουν το πρόσωπό της. Η χοροδία, η παιδική λοιπόν χοροδία του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου σε δασκαλία του Νίκου Ψυρμακέση θα μας ταξιδέψει μουσικά στο θέμα το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Τα τραγούδια θα αφορούν τις μανούλες. Αλλά θα έχουμε και παραδοσιακή απόδοση. Θα έχουμε τον Κώστα τον Μοδαράκη με τη λύρα του και ένα ριζίτικο που θα μας πει η Γεωργία, η Αποστολή Γεωργάκη, το «Μάνα πολλά μαλώνισμα». Ο Κώστας θα παίξει με τη λύρα κομμάτια πάλι για τη μάνα. Όλο περικλείεται γύρω από την έννοια της μητέρας. Και βέβαια δεν θα λείψει και το κέρασμα για όλο τον κόσμο, που θα έχει ετοιμάσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος μαζί με την Δημοτική Κοινότητα του Δεματίου, και που θα προσφέρουν επίσης ένα αναμνηστικό δωράκι, πάρα πολύ όμορφο. Θα το δείτε όσοι θα έχετε την ευκαιρία να παραβρεθείτε, σε όλες τις μανούλες, όλες τις μανούλες, όλες τις γυναίκες που θα είναι στην εκδήλωση, θα προσφερθεί ένα δωράκι αναμνηστικό από τον Πολιτιστικό Σύλλογο.
0: Πάρα πολύ ωραία μου ακούγονται όλα αυτά, κυρία Απόστολο Γεωργάκη.
1: Είναι υπέροχη από ότι...
0: Ναι, θα έχουμε καλό καιρό.
1: Θα έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό.
0: Είναι μια ευκαιρία και για μια εξόρμηση, αν θέλετε, στην εξοχή, έξω στη φύση, που ούτως ή άλλως είναι αναζωογονητική από μόνη της. Πόσο μάλλον, αν έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε και ένα τόσο όμορφο θέαμα, έτσι, και να ζήσουμε ευχάριστες στιγμές.
1: Για τις ημέρες του Μαΐου,
0: ναι,
1: που ο καιρός έφτιαξε, μας έκανε τα νάζια του, αλλά νομίζω ότι από τώρα και μετά θα είναι ιδανικός. Να έρθει ο κόσμος, να βγει στην εξοχή, να βγει στην στη φύση, στην ύπαιθρο, να περάσει, να απολαύσει αυτή την όμορφη εκδήλωση που ετοιμάζουμε για όλο τον κόσμο.
0: Άρα λοιπόν δίνουμε ραντεβού την Κυριακή. Τη μάνα μου την αγαπώ.
1: Τη μάνα μου την αγαπώ, δεύτερη γιορτή της μητέρας.
0: Στις 10 μας λέτε το πρωί ξεκινά, στο δεμάτι του Μηνώα Παιδιάδας, έτσι.
1: Στο δεμάτι του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας. Διοργανώνει ο Δήμος μας, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας, μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την Δημοτική Κοινότητα του Δεματίου. Σας περιμένουμε όλους.
0: Στο πάρκο μνημείου της μάνας.
1: Στο πάρκο του μνημείου της μάνας. Θα είναι τιμή και χαρά μας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όλοι μαζί να αποκτήσουμε το φόρο τιμής που της αρμόζει.
0: Να είσαστε καλά.
1: Και να μην ξεχνούμε τις μαμάδες όλες. Εκείνη την ημέρα αξίζει, τις θυμόμαστε κάθε μέρα. Τις τιμούμε και τις αγαπούμε κάθε μέρα, αλλά είναι η μέρα τους.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Καλή επιτυχία, κύριε Αποστολο Γεωργάκη, και θεωρώ πως ο κόσμος θα αγκαλιάσει και φέτος αυτή σας την προσπάθεια που γίνεται με πολύ αγάπη και μεράκι. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά.
1: Αυτό είναι σίγουρο, οπωσδήποτε.
0: Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Και νομίζω ότι ο κόσμος θα το αγκαλιάσει και θα έρθει να το ζήσει μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα, Νάκη.

Και πάμε στον χρόνο που έχουμε μπροστά μας να δούμε έτσι κάποια πιο πρακτικά θεματάκια. Πάμε να μιλήσουμε για το επίδομα παιδιού Α21, να δούμε πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις και τι πρέπει να γνωρίζετε για την δεύτερη δόση. Πλησιάζει λοιπόν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21. Να σας υπενθυμίσω ότι η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή. Έτσι, έως την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα. Να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε μέσω της πλατφόρμας της ΙΔΙΚΑ είτε μέσω του ΟΠΕΚΑ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Η δεύτερη δόση του επιδόματος αναμένεται να καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη μέρα του Μαΐου, δηλαδή την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Η πληρωμή αφορά τόσο όσους υποβάλλουν αίτηση εντός της τρέχουσας περίοδου, όσο και όσους έχουν ήδη λάβει την πρώτη δόση, η οποία καταβλήθηκε το Μάρτιο. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι και τα εξαρτώμενα τέκνα βρίσκονται στη χώρα. Στην κατηγορία των δικαιούχων περιλαμβάνονται Έλληνες πολίτες, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ, πρόσφυγες και άτομα με διεθνή προστασία και αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια. Το ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες. Κατηγορία Α, 70 ευρώ το μήνα για το πρώτο και δεύτερο παιδί, 140 ευρώ το μήνα από το τρίτο παιδί και άνω. Κατηγορία Β, 42 ευρώ το μήνα για τα δύο πρώτα παιδιά, 84 ευρώ το μήνα για το τρίτο και τα επόμενα. Και κατηγορία Γ, 28 ευρώ το μήνα για τα δύο πρώτα παιδιά, 56 ευρώ το μήνα για το τρίτο παιδί και άνω. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η αίτησή τους έχει υποβληθεί οριστικά και έχει εγκριθεί, καθώς οι προσωρινά αποθηκευμένες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Με την προθεσμία να πλησιάζει, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία, ώστε να μην χάσουν την καταβολή της επόμενης δόσης.

Στεγαστικά δάνεια. Πιο αυστηρή όρη για νοικοκυριά και νέες χρεώσεις το 2026. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν ουσιαστικά μετάβλητη την στάση τους απέναντι στη χορήγηση δανείων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς τα νοικοκυριά, σε μια περίοδο που η αγορά χρηματοδότηση συνεχίζει να κινείται με προσεκτικούς αριθμούς, παρά τις πιέσεις του ανταγωνισμού και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στην οικονομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας τραπεζικής έρευνας, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις που είχαν διατυπωθεί από τις τράπεζες στην προηγούμενη έρευνα. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι η ίδια εικόνα σταθερότητας θα συνεχιστεί και κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, χωρίς σημαντικές μεταβολές στους όρους ή στις προϋποθέσεις χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις επιχειρήσεις παρέμειναν επίσης σχεδόν αμετάβλητοι, ακόμη και αν οι τράπεζες δέχτηκαν πιέσεις από τον ανταγωνισμό για περιορισμό των περιθωρίων κέρδους τους και χαμηλότερα τραπεζικά περιθώρια. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η συνολική ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια δεν παρουσίασε ουσιαστικές μεταβολές. Ωστόσο, για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, τα τραπεζικά ιδρύματα εκτιμούν ότι θα υπάρξει ενίσχυση της ζήτησης, κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν πρόσβαση σε νέα χρηματοδότηση. Η τάση αυτή αποδίδεται στην ανάγκη των επιχειρήσεων για κεφάλαια κίνησης, επενδύσεις και κάλυψη λειτουργικών αναγκών σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος χρηματοδότησης εξακολουθεί να επηρεάζει σημαντικά την επιχειρησιακή δραστηριότητα. Την ίδια στιγμή, το ποσοστό των απορριφθισσών αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, στοιχείο που δείχνει ότι οι τράπεζες δεν προχώρησαν σε ουσιαστική αλλαγή της πιστοδοτικής τους πολιτικής. Αμετάβλητα παρέμειναν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 και τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων προς τα νοικοκυριά σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι και κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 δεν αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στην συγκεκριμένη κατηγορία χρηματοδοτήσεων. Ωστόσο, οι συνολικοί όροι χορήγησης στεγαστικών δανείων έγιναν σε έναν βαθμό πιο αυστηροί κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, κυρίως λόγω αύξησης των επιβαρύνσεων εκτός τόκων που συνδέονται με τα δάνεια αυτά. Αντίθετα, οι όροι χορήγησης καταναλωτικών και λοιπόν δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητοι κατά την ίδια περίοδο. Στο μέτωπο της ζήτησης, τόσο στα στεγαστικά όσο και στα καταναλωτικά δάνεια, από ό,τι φαίνεται κινήθηκαν χωρίς αξιοσημείωτες μεταβολές κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ αντίστοιχη εικόνα σταθερότητας αναμένεται και για το δεύτερο τρίμηνο. Παράλληλα, η αναλογία των απορρίψεων στις αιτήσεις στεγαστικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, ενώ στα καταναλωτικά δάνεια δεν καταγράφηκε καμία ουσιαστική μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και του τρίτου ημιώρου. Ένα ημιωράκι έχουμε ακόμα στο τσεπάκι μας, οπότε περνάμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε.

Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε και τα περίπου επόμενα 20 λεπτάκια. Λοιπόν, έρχεται Fuel Pass άραγε για Ιούνιο και Ιούλιο. Για να δούμε. Νέο πακέτο έκτακτων παρεμβάσεων ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για την στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται από μία ακόμη παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εν μέσω του πολέμου στο Ιράν και της γενικευμένης σύραξης στη Μέση Ανατολή. Επεξεργάζεται από ό,τι φαίνεται το οικονομικό επιτελείο. Την στιγμή που οι τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο έχουν εκτοξευτεί, βάζοντας φωτιά στην βενζίνη, η κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται προσανατολίζεται στην επέκταση των μέτρων, στην συνεχιζόμενη ακρίβεια. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η επιδότηση του Fuel Pass αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ και για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου, ενώ εξετάζεται και η επέκταση της οριζόντιας επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, στο ντίζελ δηλαδή, για τον Ιούνιο. Από τα 200 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι τα 130 θα απορροφηθούν στην παράταση του Fuel Pass, ενώ σχεδόν 40 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να κοστίσει η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ. Την ίδια ώρα στο τραπέζι παραμένει, αλλά δίχως να έχει κλειδώσει, το σενάριο της ενεργοποίησης επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, το Power Pass. Να σας υπενθυμίσω πως ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Κυριάκος Πυρακάκης, τόνισε ότι οι αρχικές προσδοκίες για ταχεία ομαλοποίηση της κρίσης δεν επιβεβαιώθηκαν, τονίζοντας πως πρέπει να ληφθούν συντονισμένα μέτρα από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Τα μέτρα αυτά πρέπει, λέει, να είναι στοχευμένα, προσωρινά, συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που έχουμε συμφωνήσει και επίσης συνεπεί με τους στόχους της πράσινης μετάβασης. Σε ένα περιβάλλον διαδοχικών κρίσεων, η διατήρηση αυτής της ισορροπίας δεν είναι εύκολη, αλλά είναι απολύτως αναγκαία. Στο μεταξύ, σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου στις χρηματιστηριακές συναλλαγές, με το βλέμμα στην επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent κυμαίνονται γύρω στα 114 δολάρια ανά βαρέλι. Πάντως, η τελευταία έξαρση στα στενά του Ορμούς δείχνει ότι η διαδρομή είναι πιθανό να παραμείνει κλειστή μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, αφήνοντας στις αγορές επιφυλακτικές σχετικά με την πιθανότητα περαιτέρω αύξησης των τιμών της ενέργειας. Το δούνου του κρούει τον κώδωνα για νέο κύκλο κρίσης. Το δυσμενές σενάριο είναι ήδη σε ισχύ. Σημειώνεται πως καμπανάκι για ένα νέο κύκλο κρίσης στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την στιγμή που η κεχηρία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν καταραίει, μετά από σχεδόν ένα μήνα, έτσι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε πως τα πράγματα είναι ζόρικα. Όπως τόνισε και η επικεφαλής του Δούνου του, η κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, ο πληθωρισμός έχει ήδη αυξηθεί και η παγκόσμια οικονομία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα πολύ χειρότερο σενάριο εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί και το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου φτάσουν στα 125 δολάρια ανά βαρέλι. Μάλιστα, η ίδια σημείωσε ότι το βασικό σενάριο που κάνει λόγο για μια βραχυχρόνια σύγκρουση, η οποία προέβλεπε μια μικρή επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 3,1% και μια μικρή αύξηση των τιμών στο 4,4%, δεν είναι πλέον εφικτό. Αυτό το σενάριο κάθε μέρα που περνάει μένει όλο και πιο πίσω, δήλωσε η ίδια. Η συνέχιση του πολέμου, οι προβλέψεις για τις τιμές του πετρελαίου και οι αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις σημαίνουν ότι το δυσμενές σενάριο του Δούνου του είναι ήδη σε ισχύ. Αυτό είπε σε συνέδριο που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μίλκεν.

Αλλάζουμε τώρα θέμα. Νέο καθεστώς, συγγνώμη, στις εξώσεις. Έτσι αλλάζουν τα πράγματα. Από ό,τι φαίνεται, θα υπάρξει έτσι μια νέα διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωμής. Έτσι. Μια διαδικασία η οποία μάλιστα έχει τεθεί ήδη σε ισχύ από την 1η του Μάη. Ταχύτερη λύση για ιδιοκτήτες που έχουν μπλέξει με απλήρωτα ενοίκια φέρνει η νέα διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίου, καθώς μειώνει δραστικά τις καθυστερήσεις και ανοίγει το δρόμο για πιο γρήγορες κινήσεις απέναντι σε κακοπληρωτές. Από τη μία πλευρά διασφαλίζεται ότι ο ιδιοκτήτης δεν θα μένει εγκλωβισμένος επί μακρόν, χωρίς να μπορεί να αξιοποιήσει το ακίνητό του, ενώ από την άλλη ο ενοικιαστής αποκτά ένα εγγυημένο χρονικό περιθώριο για να μετακομίσει με τάξη και χωρίς ευνηδιασμούς. Με το νέο καθεστώς που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2026, οι σχετικές διαταγές δεν εκδίδονται πλέον από δικαστές, αλλά από πιστοποιημένους δικηγόρους βάσει της απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, επιταχύνοντας σημαντικά την ανάκτηση τόσο των οφειλόμενων ενοικίων όσο και των ακινήτων. Παράλληλα προβλέπεται για τους ενοικιαστές εξάμηνη αυτόματη και αδάπανη προθεσμία μεταστέγασης με δυνατότητα δικαστικής παράτασης εφόσον συντρέχουν αποχρόντες λόγοι. Μέχρι σήμερα η διαδικασία μπορούσε να εξελιχθεί σε πραγματικό μαραθώνιο με δικάσιμους που ορίζονταν μετά από μήνες, αλλεπάλληλες αναβολές και σημαντικές καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων. Με το νέο σύστημα λοιπόν η διαδικασία αυτή αποκτά σαφή δομή και συγκεκριμένα χρονικά όρια. Σε κάθε πρωτοδικείο της χώρας καταρτίζονται ειδικοί κατάλογοι πιστοποιημένων δικηγόρων, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίου και επιλέγονται με συγκεκριμένα κριτήρια ώστε να διασφαλίζεται η εμπειρία και η αξιοπιστία τους. Το βασικό πλεονέκτημα της νέας διαδικασίας είναι η ταχύτητα. Ο δικηγόρος που αναλαμβάνει μια υπόθεση υποχρεούται να εκδώσει την σχετική διαταγή μέσα σε 20 ημέρες από την ανάθεση, θέτοντας ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα που αλλάζει τα δεδομένα σε σχέση με τις μέχρι σήμερα καθυστερήσεις. Η διαδικασία καλύπτει τόσο τη διαταγή πληρωμής για τα οφειλόμενα ενοίκια, όσο και τη διαταγή απόδοσης μισθίου, δηλαδή την απομάκρυνση του ενοικιαστή όταν δεν πληρώνει ή όταν έχει λήξει η μίσθωση και δεν αποχωρεί. Παράλληλα, καθορίζεται και το κόστος. Η αποζημίωση του δικηγόρου ορίζεται σε 400 ευρώ για την διαταγή πληρωμής και σε 300 ευρώ για τη διαταγή απόδοσης μισθίου. Ποσά που καταβάλλονται προκαταβολικά μέσω του δικηγορικού συλλόγου με ηλεκτρονική διαδικασία και αποδίδονται μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης. Σημαντικό είναι ότι η κλασική αγωγή στο πρωτοδικείο παραμένει σε πλήρη ισχύ. Πρόκειται για πιο χρονοβόρα διαδικασία με ορισμό δικασίμου μετά από μήνες, πιθανές αναβολές και καθυστερημένη έκδοση απόφασης, η οποία όμως εξακολουθεί να είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων, έλλειψης μισθωτηρίου ή διεκδίκησης πρόσθετων αξιώσεων, όπως για παράδειγμα αποζημιώσεις. Υπάρχει λοιπόν μια νέα διαδικασία η οποία πρέπει να τηρηθεί. Ο ιδιοκτήτης απευθύνεται στο δικηγόρο του για την υπόθεση. Δεν επιλέγει τον πιστοποιημένο δικηγόρο που εκδίδει τη διαταγή, καθώς αυτός ορίζεται αυτόματα από το πρωτοδικείο. Σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ενεργοποιείται η νέα διαδικασία διαταγής απόδοσης μισθίου, η οποία λειτουργεί παράλληλα με την παλιά, αλλά είναι ταχύτερη. Για μη πληρωμή ενοικίων παραμένουν οι ίδιες προθεσμίες, 15ήμερη εξώδικη προειδοποίηση και στη συνέχεια διαδικασία που ολοκληρώνεται περίπου σε 3 μήνες. Για λήξη μίσθωσης προβλέπεται 3μηνη εξώδικη προθεσμία και 2μηνη προθεσμία εκτέλεσης, δηλαδή τουλάχιστον 6 μήνες συνολικά για την αποχώρηση. Ο δικηγόρος συντάσσει εξώδικο, ετοιμάζει το φάκελο και καταθέτει αίτηση στο πρωτοδικείο μαζί με παράβολο 300 ευρώ. Η γραμματεία του πρωτοδικείου ορίζει με σειρά έναν πιστοποιημένο δικηγόρο χωρίς δυνατότητα παρέμβασης από τα εμπλεκόμενα μέρη. Ο πιστοποιημένος δικηγόρος ελέγχει το φάκελο εντός 20 ημερών και εφόσον είναι πλήρης υπογράφει τη διαταγή δίνοντας και το δικαίωμα ανακοπής στον ενοικιαστή. Εκδίδεται το εκτελεστό απόγραφο και επιδίδεται στον ενοικιαστή με προθεσμία αποχώρησης 20 ημερών ή 2 μηνών ανάλογα με την περίπτωση. Ο ενοικιαστής μπορεί
να προσφύγει δικαστικά με ανακοπή και ασφαλιστικά μέτρα, ζητώντας επιπλέον χρόνο εάν υπάρχει λόγος. Και στη λήξη μίσθωσης, ο ενοικιαστής έχει εγγυημένο από τον νόμο τουλάχιστον 6 μήνες για να μετακομίσει χωρίς κόστος, ενώ ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με τα έξοδα της διαδικασίας.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε με τον Νίκο τον Αγγελάκη, τον οποίο έχουμε δίπλα μας, τρία θεματάκια από την σημερινή του εκπομπή, από την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Τον καλωσορίζουμε.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα.
0: Καλώς μας ήρθες, Νίκο, και σήμερα. Και σήμερα που η μέρα είναι Τετάρτη, στα μέσα της εβδομάδας. Και χαμπάρι δεν πήρα, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω για σένα.
1: Ο χρόνος τρέχει γρήγορα.
0: Ναι, πότε μπαίνει η εβδομάδα, πότε φεύγει, πραγματικά. Πολύ, πολύ γρήγορα κυλούν οι μέρες. Τρία λοιπόν θεματάκια μας φέρνει. Το ένα αφορά στην γυναική επιχειρηματικότητα, έτσι. Το άλλο αφορά σε ένα βραβείο το οποίο θα δοθεί, το βραβείο Γιάννης Βαρδαξής, έτσι. Και το τελευταίο μας θέμα έχει να κάνει με την κτηνοτροφία, μιας που είχες καλεσμένο σου σήμερα τον κύριο Φρογάκη Κώστα, τον πρόεδρο του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ηρακλείου.
1: Ακριβώς, είναι και μάλιστα και νέος πρόεδρος, φρεσκοκομμένος.
0: Ναι, ναι. Σιδεροκέφαλος να είναι, ανθεκτικός να είναι, για
1: ακριβώς
0: να μπορεί να αντέχει έτσι, τα όσα συμβαίνουν.
1: Ναι, είχαμε λοιπόν σήμερα συνομιλία με την κυρία Γκυραράκη σε συνέχεια αυτή του, θα λέγαμε, της αναφοράς που κάνουμε στη γυναική επιχειρηματικότητα με αφορμή τη δημιουργία της τοπικής ομάδας Χανίων του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Η κυρία Γκυραράκη είναι, θα λέγαμε, η επικεφαλής, μπορούμε να πούμε και πρόεδρος, διότι έχει συγκροτηθεί σε σώμα ένα διοικητικό συμβούλιο, στην τοπική ομάδα.
0: Είναι δραστήρια είναι η ομάδα των Χανίων.
1: Ναι, είναι στα πρώτα της βήματα, αλλά αν κρίνω από τις δύο συνεντεύξεις που έχω κάνει, ήδη είναι έτοιμες να
0: ορμήσουν.
1: Ναι, κανονικά. Εχθές δηλαδή που μιλήσαμε με την κυρία Πρωί μου και σήμερα με την κυρία Λιραράκη, αυτό φαίνεται. Η κυρία Λιραράκη μάλιστα είπε για αυτή τη δραστηριότητα που λες, αγάπη, ότι θα, πάνω στα χνάρια που έχει πατήσει ο Αναπτυξιακός Σύλλογος εδώ στο Ηράκλειο από το 2003 που έχει δημιουργηθεί και κάνει εκδηλώσεις, κάνει ημερίδες, κάνει εκθέσεις στα ίδια χνάρια, θα ακολουθήσουν και εκεί στα Χανιά οι γυναίκες επιχειρηματίες. Έχουν, όπως παρατήρησες και εσύ, με πολλή όρεξη ξεκινήσει και πιστεύω ότι θα είναι καλά τα δείγματα που θα δείξουν. Θα συνδέσουν τις δραστηριότητές τους με τις δραστηριότητες της τοπικής ομάδας και πιστεύω ότι θα παρουσιάσουν μια πολύ καλή εικόνα, ουσιαστική, όχι μόνο για το θεατήνε, αλλά και ουσιαστική.
0: Ξέρεις, Νίκο, κακά τα ψέματα, νομίζω αυτό το άρωμα γυναίκας, όπου και αν μπει, έτσι, όπου και αν εισαχθεί, φέρνει αποτελέσματα διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Με έναν άλλον τρόπο.
1: Δίνει ένα άλλο αέρα, θετικό, παροτρυντικό, δηλαδή μπορεί να παροτρύνει γυναίκες να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα και όχι μόνο αυτό, να προσφέρουν και ουσιαστική βοήθεια, με την έννοια ότι ο σύνδεσμος μπορεί να παράσχει και οδηγίες σε γυναίκες που θέλουν να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα.
0: Και που διστάζουν ίσως.
1: Και που διστάζουν ακριβώς, και να τους δώσει δηλαδή και ηθική ενδυνάμωση.
0: Και κίνητρα,
1: και κίνητρα, έτσι, και οδηγίες για το πώς θα ξεκινήσουν και πώς θα πορευτούν.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί, παραδείγματος χάρη, η κυρία Γκυραράκη μας έλεγε ότι και η γιαγιά της ήταν επιχειρηματίας και η μαμά της ήταν επιχειρηματίας. Σε ένα κατάστημα, λέει, μεγάλωσε και η ίδια τώρα είναι επιχειρηματίας. Και μάλιστα η συγκεκριμένη κυρία Έλλη Γκυραράκη δραστηριοποιείται στον τομέα, όπως λέγαμε και χθες, της βιώσιμης μόδας. Δηλαδή τι κάνει? Φτιάχνει παπούτσια γυναικεία, αξεσουάρ γυναικεία από υλικά που απομένουν από την κατασκευή των άλλων.
0: Δηλαδή, μάλιστα, δέρμα, οπότε δεν πετάει
1: πέτρες,
0: τίποτα,
1: ναι,
0: ουσιαστικά.
1: Αυτό είναι το βιώσιμη μόδα. Δηλαδή ο σκοπός είναι να μην μένει τίποτα αδιάθετο.
0: Ναι,
1: παίρνει
0: λοιπόν
1: αυτή τα κομμάτια και δημιουργεί εξαιρετικές. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει στο σχετικό site που έχει και στο προφίλ στο Facebook να δει τις δημιουργίες. Δημιουργίες οι οποίες έχουν φτάσει πια σε διεθνές επίπεδο. Δημιουργίες οι οποίες βασίζονται στο μινωικό πολιτισμό. Αυτή είναι η έμπνευση.
0: Α, είναι εμπνευσμένη από το μινωικό πολιτισμό.
1: Ακριβώς. Πριν το COVID είχε κάνει μία επίδειξη στο σπίτι της μόδας στο Παρίσι και όπως μας είπε, αυτή η επίδειξη ήταν και εκείνη η οποία της άνοιξε τις πόρτες για διεθνή πλέον καριέρα, να το πούμε, στον προϊόντο της.
0: Μάλιστα
1: σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, πετάει για Λονδίνο για τον ίδιο λόγο, δηλαδή για τη δική της δραστηριοποίηση.
0: Πολύ
1: είναι
0: ωραία,
1: ένα παράδειγμα γυναικείας επιχειρηματικότητας, διεθνούς εμβέλειας κυριολεκτικά, κάτι το οποίο μπορεί να κάνει οποιαδήποτε γυναίκα θέλει να ασχοληθεί με την επιχειρηματικότητα. Και ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης νομίζω ότι είναι ένα κατάλληλο σπίτι για να πάρει όλα τα εφόδια που χρειάζεται για να κάνει κάτι τέτοιο.
0: Έτσι, έτσι. Είχες όμως καλεσμένο και τον κύριο Αλέξανδρο Τσουλφά, τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού, και μιλήσατε για το βραβείο Γιάννης Βαρδαξής. Τι είναι αυτό το βραβείο, Νίκο?
1: Είναι ένα υπέροχο βραβείο. Είναι μια υπέροχη ιδέα, θα έλεγα εγώ, που εμπνεύστηκαν στη Νέα Αλικαρνασσό, το Συμβούλιο της Νέας Αλικαρνασσού. Είναι ένα βραβείο που θα αποτελέσει κίνητρο να ασχοληθούν οι νέοι άνθρωποι με τα κοινά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, υπάρχει πρόβλημα γενικά στους νέους ανθρώπους. Έχουν αποξενωθεί, ειδικά μετά την πανδημία. Έχουν αποξενωθεί και μεταξύ τους, έχουν αποξενωθεί και από τον κόσμο γενικότερα. Ασχολούνται με η αποξένωση. Στην αποξένωση αυτή έχουν συμβάλει και οι οθόνες. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και θα τα λέμε βέβαια μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση. Είχε λοιπόν το Συμβούλιο την έμπνευση αυτή να βραβεύσει παιδιά τα οποία. Καταρχάς θα ξεκινήσει από τους μαθητές των τριών σχολείων που εδρεύουν στη Νέα Αλικαρνασσό, δηλαδή το γυμνάσιο, το λύκειο και το επαγγελματικό λύκειο που υπάρχει στη Νέα Αλικαρνασσό, και θα βραβεύσει τα παιδιά τα οποία δραστηριοποιούνται ύστερα από προτάσεις των σχολείων. Θα δημιουργηθεί όμως και μια επιτροπή του βραβείου αργότερα, τώρα ξεκινήσει πιλωτικά η εφαρμογή του βραβείου, θα δημιουργηθεί επιτροπή η οποία θα αποφασίζει σε ποια παιδιά θα δίνονται κάθε χρόνο, θα δίνεται αυτό το βραβείο Γιάννης Βαρδαξής. Ποιος ήταν τώρα ο Γιάννης Βαρδαξής που δεν ξέρουν πολλοί? Εγώ τον πρόλαβα, σαν παιδί τον πρόλαβα. Ήταν πρόεδρος στην κοινότητα τότε της Νέας Αλικαρνασσού. Πρέπει να πούμε ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ερχόταν πραγματικά στην κυριολεξία αγάπη σε επαφή, άμεση επαφή με τους δημότες, διότι είχε μια μοτοσυκλέτα και γύρναγε σπίτι-σπίτι να ρωτήσει τα θέματα που έχουν μέσα στο σπίτι, αν έχουν κάποιο πρόβλημα. Εγώ, παραδείγματος χάρη, τον θυμάμαι που ερχόταν στο σπίτι της γιαγιάς μου, που έμενε στη Νέα Αλικαρνασσό, και έβλεπε εάν έτρεχε η βρύση στην αυλή, εάν είχε νερό το σπίτι. Ναι, πραγματικά. Μάλιστα. Αυτό που σου λέω είναι πραγματικότητα. Θυμούνται όλοι στη Νέα Αλικαρνασσό, τον πρόλαβαν, το θυμούνται όλοι. Ήταν έτσι μια χαρακτηριστική φιγούρα, θα λέγαμε, με τη μοτοσυκλέτα του, και μια μεγάλου κυβισμού μοτοσυκλέτα, και γυρνούσε όλη τη Νέα Αλικαρνασσό, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για να δει πού είναι τα προβλήματα και να προσπαθήσει να τα λύσει.
0: Μάλιστα. Οπότε προς τιμήν του, λοιπόν, θα δοθεί αυτό το βραβείο.
1: Ναι, το οποίο βραβείο βέβαια θα επεκταθεί αργότερα και σε πολίτες, οι οποίοι, παιδιά, νέους δηλαδή, οι οποίοι ασχολούνται είτε με τον αθλητισμό, είτε με τις τέχνες, είτε με το χορό, με τις καλές τέχνες άλλες. Δηλαδή θα επεκταθεί και σε άλλες εκφάνσεις της ζωής.
0: Μάλιστα. Δύο κουβέντες για το τι συζητήσατε με τον κύριο Φρογάκη Κώστα, τον νέο πρόεδρο του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ηρακλείου. Νίκο, για να κλείσουμε.
1: Το μεγάλο κόστος που έχουν οι κτηνοτρόφοι στην παραγωγή τους. Μιλήσαμε συγκεκριμένα με τον κύριο Φρογάκη. Μας είπε ότι με την κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα, με το μεγάλο κόστος παραγωγής στους κτηνοτρόφους, πιστεύει ότι μια τιμή κάτω από 1,40 ευρώ το κιλό το γάλα στον παραγωγό και κάτω από 8 ευρώ το κιλό το κρέας, το αταμνοερήφια δηλαδή, δεν μπορεί να δοθεί για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες που έχουν τώρα και οι ανάγκες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από το μεγάλο κόστος παραγωγής, το οποίο βέβαια κόστος αυξάνεται συνεχώς λόγω και της διεθνούς κατάστασης, βλέπε πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αύξηση πετρελαίου κτλ. Δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο να προβούν και σε άλλες κινητοποιήσεις. Θα καταθέσουν τις προτάσεις τους αύριο, που είναι η ημερίδα που λέγαμε χθες, την οποία μας είπε ο κύριος Τζεδάκης, ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα, που θα γίνει για να ανοίξει ο διάλογος, η διαβούλευση, η δημόσια διαβούλευση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, τη νέα ΚΑΠ. Οι προτάσεις αυτές θα κατεθούν από τους εκπροσώπους όλων των κλάδων του πρωτογενούς τομέα και με τη σειρά την περιφέρεια θα καταθέσει στο Υπουργείο Γεωργίας, ούτως ώστε αγροτικής ανάπτυξης όπως λέγεται τώρα, ούτως ώστε να φτάσουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να διαμορφώσει το νέο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής 2028-2036.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγάπη. Να είστε
0: για
1: καλά.
0: Για την παρουσία σου και για την έτσι λεπτομερέστατη συζήτηση που είχαμε σε σχέση με τρία θέματα τα οποία φιλοξένησες σήμερα στην εκπομπή σου. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά και εσύ επίσης.
0: Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη εδώ στο Πολίτικα. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Δημήτρης Ιφάκης. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε και πάλι αύριο. Πρώτο Θεός, μη φύγει κανείς. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Δασκαλάκης. Στα χέρια του εισαγγελέα η δικογραφία για τη φρικτή δολοφονία του 20χρονου Νικήτα στην Αμουδάρα. Ο 54χρονος κατηγορείται ότι πυροβόλησε χθες εν ψυχρό τον 20χρονο, ενώ για συνέργεια κατηγορείται η σύζυγός του. Την ίδια ώρα συγγενείς και φίλοι θα πούν αύριο το τελευταίο αντίο στο 20χρονο θύμα στον Ιερό Ναό του Χώνου Μιλοποτάμου. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή πήρε σήμερα ο 21χρονος από τον Σκηνιά, ο οποίος πυροβόλησε κατά 24χρονου τραυματίζοντάς τον. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στις Βούτες, παγιδευμένος ανάμεσα σε τρίκυκλο και τον τοίχο. Τις συνθήκες του θανάτου ερευνά η αστυνομία. Ο έλεγχος του ΤΑΕ αποκάλυψε κάναβη στο αυτοκίνητο 58χρονου άνδρα που συνελήφθη στο Ρέθυμνο. Λουκέτο στο δημόσιο την Τετάρτη 13 Μαΐου λόγω πανελλαδικής απεργίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας Γάλλος υπηκός που δεν επέβαινε στο Χόντιους, όπου έχει εκδηλωθεί επιδημία χανταϊού, προσβλήθηκε μετά από πτήση με επιβάτη από το κρουαζιερόπλιο, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του αθλητικογράφου Σταύρου Τσόχου σε ηλικία 89 ετών. Με τους δύο ημιτελικούς Εργοτέλης Χερσόνησος και Ρούβας Αλμυρός ξεκινάει σήμερα το 5ο Final Four του κυπέλου ΕΠΣΗ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το yedikoulet.gr. Έθριος ο καιρός με τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου, αφρικανική σκόνη και αύριο στο νησί μας. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
3: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την όβα πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
2: Τελικά, τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Απολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Απολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
4: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
5: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Ακούτε πολίτικα, έφτασε στα ραδιοφωνά σας, στους δέκτες σας, στους υπολογιστές σας, στα τηλέφωνά σας υπήξηρα. Όπως άλλωστε καθημερινά, από Δευτέρα ως Παρασκευή, με τρεις μεταδόσεις, 12 με 1 στη ζωντανή μετάδοση, 8 με 9 στην επανάληψη, την πρώτη επανάληψη και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Μια εκπομπή που πρέπει να λέει χαίρετε, καλησπέρα, καλημέρα, καλώς σας βρίσκω, γενικώς πρέπει να χαιρετά. Χωρίς να είμαστε καλοχαιρέτας.
1: Βεβαίως, βεβαίως.

Λοιπόν, είναι μια δύσκολη μέρα με πολύ έτσι δυσάρεστα γεγονότα. Έχουμε έγκλημα, έχουμε ατύχημα, έχουμε σε πολλά μέτωπα ανοιχτούς λογαριασμούς, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Και σε αυτή την ώρα που ακολουθεί θα προσπαθήσουμε να τα πούμε και να τα κάνουμε όλα. Είναι μαζί μου και σήμερα η Μαρία η Μαυρομάτη, η Φιλία η Σαριδάκη και βεβαίως ο Μανώλης ο Σαρής, τη δημοσιογραφική υποστήριξη της Πηξίδας. Είναι μαζί μας ο Γιάννης ο Δασκαλάκης απέναντι στον ήχο και στην τεχνική υποστήριξη. Είναι μαζί μας η Ζέτα Οικολοβού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση. Είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Ψηλά στην ειδησιογραφία είναι βεβαίως το έγκλημα. Το έγκλημα που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία. Έκανα αυτό που έπρεπε, είπε ο 54χρονος που σκότωσε τον 29χρονο στο Ηράκλειο. Προσπάθησα να τον αποτρέψω, ισχυρίζεται η σύζυγός του. Ο δράστης υποστήριξε ότι δεν είχε στήσει ενέδρα και ότι τον συνάντησε τυχαία. Η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Οκτώβρη του 23, είπε στους αστυνομικούς. Τι να πεις, πώς να το πεις, από πού να το ξεκινήσεις και πού να το τελειώσεις. Πραγματικά το λέω αυτό. Σε λίγο θα πάμε στα δικαστήρια. Εκεί βρίσκεται ο Νίκος Τζιλιμπουνιδάκης και θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Μέχρι τη σύνδεσή μας, ωστόσο, θέλω να σας πω ότι ψηλά στην επικαιρότητα παίζουν και άλλα θέματα, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, όπως, για παράδειγμα, η σπήρα που εξαρθρώθηκε και που βεβαίως νομίζω είναι σπουδαίο να πούμε ότι είχε βγάλει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ παριστάνοντας υπαλλήλους της ΔΔΕ. Και βέβαια θα μου επιτρέψετε να πω ότι πάλι για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνεται το ρητό που λέει ότι για να υπάρξει κάποιος επιτυχής απατεώνας πρέπει να υπάρχει κάποιο πρόθυμο θύμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πολλά πρόθυμα θύματα. Περιμένουμε εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου. Εσωτερικά στην Τεχεράνη πανηγυρίζει.

ψηφίζουν για τα στενά, άγνωστο πώς θα αποκατασταθεί όμως η ναυσιπλοεία, υπάρχουν ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο θα απεγκλωβιστούν περισσότερα από 1500 πλοία που βρίσκονται μέσα στον Περσικό κόλπο και βεβαίως ξανά για μια ακόμα φορά η εκεχηρία είναι εύθραυστη, θα πω εγώ, παρά το γεγονός ότι σήμερα οι αγορές πανηγυρίζουν και σε λίγο θα πάμε και στο dealing room χρηματιστηριακής για να δούμε επί της ουσίας πώς υποδέχονται τις προοπτικές και πώς προεξοφλούν οι αγορές αυτά τα νέα. Ήδη η Αθήνα καταγράφει σημαντική άνοδο, όπως πάντα με μικρή τάση υπερβολής και στην πτώση και στην άνοδο, είναι πάνω από τις ευρωπαϊκές αγορές, με συν 2,78% αυτή την ώρα και πολλές μετοχές να καλπάζουν.

0: Μετά θα βάλω και το στερνό αντίο που θα πει ο δημοσιογραφικός κόσμος στον γνωστό και αγαπητό αθλητικογράφο Σταύρο Τσόχο, που έφυγε σε ηλικία 89 ετών πλήρης ημερών. Συζήτηση και για τον Χανταϊό, άνδρας που είχε αποβιβαστεί από το πλοίο, νόσησε με Χανταϊό και νοσηλεύεται τώρα στο νοσοκομείο στη Ζυρίχη. Και πολύ κουσκούς για τον Πέτρο Κωνσταντίνου της Ανταρσία, που έδωσε δικό του όρκο στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Δεν φταίει αυτός, φταίνε αυτοί που το επέτρεψαν. Να το πω έτσι πολύ απλά, δηλαδή ο Δούκας και η παρέα του. Νέα ήθη και έθιμα, λες και είμαστε σε Δήμο Χαμάς. Κάπως έτσι θα το έλεγα. Και βεβαίως κλείνω λέγοντας ότι έχουμε πολύ μεγάλη συζήτηση στα τοπικά κομματικά στέκια για τα απόνερα από την αποχώρηση του Χάρη του Καστανίδη με εχμές κατά του Προέδρου Ανδρουλάκη και βεβαίως το πώς παίζει το θερμόμετρο, να το πω έτσι, το πολιτικό, το κομματικό, τοπικά. Με κάποιους να υποστηρίζουν τον Χάρη τον Καστανίδη και τις δηλώσεις ΡΕΠΑ και κάποιους άλλους να λένε ότι ο Ανδρουλάκης ορθά έπραξε και τα λεγόμενα του Προέδρου είναι αυτά που πρέπει να υποθούν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κλείνω με το θέμα του Χρήστου Κόνστα. 11.000 ευρώ μας κόστησε η Ανάσταση στον κόσμο Κατσαμπά και 25 μέρες οδικής ανασφάλειας πλήρωνε κορόιδο τις ανοησίες των ηλιθίων. Πληρώνεται. Πληρώνουμε και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Νίκος Τσιλιπουνιδάκης, Δικαστήρια Ηρακλείου. Γεια σου Νίκο, καλημέρα, καλησπέρα, χαίρετε, καλώς σε βρίσκω.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα.
0: Τι έχουμε, για δώσε μας λίγο την εικόνα από εκεί.
1: Όπως φαίνεται δεν θα μεταφερθεί από τα, δεν θα γίνει μεταγωγή των δύο κατηγορουμένων του Κώστα και της σύζυγου του εδώ στα δικαστήρια, καθώς οι αρχές ασφαλείας εδώ του Ηρακλείου θεωρούν ότι είναι προτιμότερο να μεταφερθεί στο αστυνομικό μέγαρο ο εισαγγελέας προκειμένου να λάβει τις καταθέσεις και να δώσει, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, μια προθεσμία ώστε να απολογηθούν. Από εκεί και πέρα, να σου πω Κώστα, ότι το πιο σημαντικό από όλα αυτή τη στιγμή είναι ότι ο δράστης του φωνικού εχθές εκεί στην Αμουδάλα είπε ότι έκανε αυτό που έπρεπε. Ήταν η πρώτη κουβέντα που είπε στους αστυνομικούς και τους άφησε εξής, όπως καταλαβαίνεις, άναυγους. Η γυναίκα του, η οποία κατηγορείται και για συνέργεια από ό,τι φαίνεται, θα κατηγορηθεί για συνέργεια, καθώς ήταν, κάποιες φορές λένε ότι αυτή οδηγούσε το αυτοκίνητο, άλλοι λένε ότι δεν το οδηγούσε αυτή, αλλά το οδηγούσε αυτός, και εκείνη την ώρα προσπαθούσε να τον αποτρέψει από το να τον πυροβολήσει, γιατί είχε βγάλει ήδη το όπλο μέσα στο αμάξι. Και μάλιστα αυτό φαίνεται να ισχυρίστηκε και στην αστυνομία η σύζυγός του, λέγοντας ότι προσπάθησε να τον αποτρέψει, λέγοντας του μη Κώστα, μη Κώστα. Από εκεί και πέρα, στο ίδιο έργο θεατές είμαστε πάλι. Δεν μπορεί η αστυνομία να βάλει αστυνομικούς έξω από το σπίτι κάθε οικογένεια που έχει κόντρο με μια άλλη. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Γιατί κάποιοι επιλύπτουν ευθύνες στην αστυνομία τώρα, ότι δεν πήρε μέτρα μετά από τόσες μηνύσεις που είχαν γίνει μεταξύ τους, από αντιδικίες που είχαν εδώ και 3 χρόνια. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε και αργότερα. Απλά τώρα βλέπουμε ότι 2 οικογένειες αυτή τη στιγμή θρυνούν. Και αυτό είναι το πιο βαρύ για μένα. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι η αστυνομία έκανε έλεγχο μετά την παράδοση του, μετά την παράδοση του δράστη στο αστυνομικό τμήμα Μαλευζίου, μεταφέρθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου και τότε οι αστυνομικοί της ασφάλειας αποφάσισαν να πάνε να κάνουν

0: μια επιτόπια έρευνα στο σπίτι, όπου βρέθηκαν και κάποια έτσι ευρήματα, είχαν και κάποια όπλα και κάποια δυσίγια. Συνελήφθη εκεί η σύζυγος και οδηγήθηκε και αυτή σε αστυνομικό μέγαρο. Κώστα, θα πεις και εσύ πολλά.
1: Πες μου κάτι. Είναι κόσμος εκεί συγκεντρωμένος έξω από τα δικαστήρια?
0: Κόσμος που να θέλει να συναντήσει τους δράστες, όχι.
1: Όχι.
0: Είναι ο κόσμος που περνάει καθημερινά που πάει στην
1: Ελλάδα. Ο κόσμος των δικαστηρίων, να το πω έτσι πολύ απλά, έτσι.
0: Ο κόσμος των δικαστηρίων και ο κόσμος της αγοράς που είναι έξω. Γιατί όχι, από πολύ νωρίς γράψαμε και εμείς στο politica.gr ότι δεν θα μεταφερθούν εδώ, οπότε δεν υπήρχε πρόβλημα. Δεν υπήρχε θέμα για κάποιους να έρθουν εδώ. Πέρα από αυτό όμως, θα σου πω και το εξής.
1: Ξέρουμε που θα τους πάνε.
0: Ναι, στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου.
1: Κατευθείαν εκεί.
0: Εκεί είναι ήδη στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου και εκεί θα μεταφερθεί ο εισαγγελέας προκειμένου να τους πάρει καταθέσεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό όμως που έχει σημασία να πούμε, Κώστα, είναι ότι η ασφάλεια του Ηρακλείου από χθες.
1: Να σου πω ότι σε παρακολουθώ στο δέκτη της ΕΡΤ αυτή την ώρα. Σε βλέπω στο δέκτη της ΕΡΤ, πίσω από τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο τον Παπαδάκη, είσαι ακριβώς στην πόρτα. Έτσι είναι μια πολύ ωραία. Μια πολύ ωραία εικόνα, να σε έχω στα αυτιά μου, στα ακουστικά και να σε ακούν οι φίλοι και οι φίλες, οι ακροατές του Πολίτικα, και παράλληλα να σε βλέπω και στην κάμερα της ΕΡΤ πίσω από τον ανταποκριτή, τον καλό συνάδελφο και φίλο Γιώργο τον Παπαδάκη.
0: Φαντάζομαι ότι τώρα κάθομαι δίπλα από την κάμερα του Μέγκα, όπου θα βγει σε λίγο στο δελτίο στο κεντρικό, γιατί έχουν έρθει και δημοσιογράφοι από την Αθήνα.
1: Ναι, είναι λογικό.
0: Έχουν έρθει γιατί φοβούνται αυτό που όλοι γράφουμε. Εμείς δεν το έχουμε γράψει πολύ και καλά κάνουμε μπροστά υπό τις οδηγίες σου, υπό τους φόβους βεντέτας και αντιδικιών και τέτοια. Δεν υπάρχουν αυτά, γιατί αυτό πήγα να σου πω πριν. Η ασφάλεια του Ηρακλείου έχει κάνει πολύ μεγάλη προεργασία από χθες, προκειμένου να τηρηθεί ο νόμος και η τάξη. Να τηρηθεί η ασφάλεια, να μην υπάρχουν εντάσεις, να μην υπάρχουν όλα αυτά που βλέπαμε στα βορίζια τις πρώτες ημέρες, όπου και αυτά μετά λύθηκαν, χάρη στην παρέμβαση των αστυνομικών που ήταν συνέχεια εκεί πέρα και επιτηρούσαν, να το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, αυτούς που θα θέλανε τους θερμόιμους, αν υπήρχαν κάποιοι θερμόιμοι. Σε αυτή την περίπτωση σήμερα λοιπόν εδώ πέρα, σε αυτό το χρονικό που έχει ταράξει όλη τη χώρα, γιατί καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για αυτοδικία αυτή τη στιγμή. Ο πατέρας δεν άντεξε άλλο, δεν άντεξε τον πόνο που βιώνει αυτά τα τρία τελευταία χρόνια μετά το τροχαίο του γιού του και πήρε αυτή την απόφαση. Να πούμε ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει ξαναγίνει απόπειρα. Ή υπάρχουν και πληροφορίες ότι έχουν αντάλλαξει και μηνύσεις μεταξύ τους. Υπάρχουν όλα αυτά. Οπότε λοιπόν η αστυνομία έκρινε ότι πρώτον πρέπει να μεταφερθεί ο εισαγγελέας στο αστυνομικό μέγαρο για να πάρει τις καταθέσεις και δεύτερον να ενεργοποιηθούν κάποιοι ερευνητές αστυνομικοί της ασφάλειας προκειμένου να κρατήσουν τις δύο οικογένειες σε καταστολή, να το πω έτσι απλά. Γιατί δεν αντέχει η πόλη του Ηρακλείου άλλες φασαρίες, άλλες έρηδες και άλλες τέτοιες τσαμπουκάδες. Η δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που πρέπει, η αστυνομία έκανε αυτό που πρέπει, τώρα περιμένουν τη δικαιοσύνη να κάνει αυτό που πρέπει. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζονται όλα τα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα και περιμένουμε τις εξελίξεις τις επόμενες ώρες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια για οτιδήποτε νεότερο. Έχουμε και το δελτίο μπροστά. Έχουμε και άλλους διάβλους επικοινωνίας να δώσουμε τις πληροφορίες. Πρώτοι, όπως κάναμε χθες από το politica.gr, που ήμασταν οι πρώτοι που μεταδώσαμε αυτή τη θλιβερή πραγματικά είδηση. Σε ευχαριστώ, Νίκο.

Αχ, ρε Μανώλη, έφυγες νωρίς. Κάθε φορά τον φέρνω στο μυαλό μου έτσι ζωντανά, γιατί με τον Μανώλη έτσι είχαμε ζήσει πολύ ωραία πράγματα μαζί πολλά χρόνια. Με τίμησε πραγματικά με την φιλία του και δεν περίμενα ποτέ ότι θα ήμασταν οι πρώτοι εδώ τότε που θα μεταδίδαμε, που θα γράφαμε πρώτοι πανελλαδικά το θάνατό του. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ εκείνη την ημέρα. Δεν θα ήθελα ποτέ να το ζήσω αυτό, να είμαι ο πρώτος που θα μεταδώσω το θάνατο αγαπημένου ανθρώπου, και μάλιστα ενός ανθρώπου που είχε αγκαλιάσει, που είχε αγαπήσει το Πανελλήνιο, την φωνή αυτή, την φοβερή, την τρομερή, την εξαιρετική, τη μοναδική, το Μανώλη το Λιδάκι, τον καλλιτέχνη, τον άνθρωπο που ζήσαμε, απολαύσαμε και που δυστυχώς έφυγε τόσο πρόωρα. Πάντα τον θυμάμαι, γιατί ξαναλέω, με τίμησε με τη φιλία του και δυστυχώς ήρθα στην πιο δύσκολη θέση, Γιάννη, να είμαι ο πρώτος που θα γράψω πανελλαδικά την πληροφορία του θανάτου του.

Θα σας πάω σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ένα θέμα το οποίο το συζητάμε όλοι στις παρέες μας με την πρώτη ευκαιρία. Και θα αναφερθώ σε ένα πόρισμα επί της ουσίας που δίνει η Citigroup, η οποία εξετάζει την εξελισσόμενη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας έως το 2030. Για τα επόμενα δηλαδή 27, 28, 29, 30, 4,5 χρόνια. Η ταχεία σταδιακή κατάργηση του λιγνίτη και η συνεχιζόμενη απόσυρση της παραγωγικής ικανότητας με καύση πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν αναδιαμορφώσει το μείγμα παραγωγής, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να αντιπροσωπεύουν πλέον πάνω από το 50% της ενεργειακής προσφοράς και να συνεχίζουν να επεκτείνονται όπως επισημαίνει. Ενώ η αύξηση της ζήτησης είναι μέτρια, η πρόωρη απόσυρση της κατανεμημένης δυναμικότητας πριν από την επαρκή αντικατάσταση των περιουσιακών στοιχείων περιορίζει τα περιθώρια των εφεδριών. Παρά την αυξανόμενη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το φυσικό αέριο συνεχίζει να καθορίζει τιμές χονδρικής σε ένα μεγάλο ποσοστό που φτάνει έως και το 70%. Καθώς η περιορισμένη ευελιξία του συστήματος και οι περιορισμένες εξαγωγές εμποδίζουν τη διαρκή

και συμπίεση των τιμών, οδηγώντας αντίθετα σε υψηλότερη ενδοημερήσια μεταβλητότητα. Ως αποτέλεσμα, όπως τονίζει η City, οι τιμές κοντρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα θα παραμείνουν δομικά ψηλές και πιο ασταθείς σε σχέση με την Δυτική Ευρώπη, τουλάχιστον ως το 2030. Αυτό λοιπόν είναι το πόρισμα, για να μην σας λέω πολλά. Θέλω όμως πάνω σε αυτό το πόρισμα να πατήσουμε και να πούμε δύο κουβέντες. Δύο κουβέντες που έχουμε υποστηρίξει με σθένος δημοσιογραφικά όλα αυτά τα χρόνια. Και έχουμε πει δηλαδή, Γιάννη, ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει πολύ φτηνό ρεύμα αν δεν υπήρχαν οι ηλίθιοι. Συγγνώμη για τις εκφράσεις και τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνω μια πραγματικότητα, όμως είναι αυτό ακριβώς το οποίο λέω. Και θα γίνω και πάλι αναλυτικός. Να εξηγήσω δηλαδή τι ακριβώς υπονοώ και γιατί χαρακτηρίζω τους ανθρώπους αυτούς ως ηλίθιους. Η Ελλάδα είναι μια προνομιακή χώρα σε κάποια ζητήματα και μια άτυχη χώρα σε κάποια άλλα ζητήματα. Είμαστε άτυχοι, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί συνορεύουμε με την Τουρκία. Αυτό, ως γνωστόν, μας υποχρεώνει να κάνουμε εξοπλισμούς. Διότι αν συνορεύαμε με την Αυστρία και την Ελβετία, κανένας δεν θα νοιάζονταν για τους γείτονες. Όμως με ένα πολεμοχαρή γείτονα, ο οποίος επιβουλεύεται τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα, είμαστε υποχρεωμένοι να ξυλωνόμαστε. Είμαστε τυχεροί την ίδια ώρα που ζούμε σε ένα από τα πιο ευλογημένα μέρη του πλανήτη, με αυτές τις απίστευτες ομορφιές, που παρά το γεγονός εμείς του ότι δεν συμμορφωνόμαστε και δεν προσέχουμε το περιβάλλον μας όπως θα έπρεπε να το προσέξουμε, και βιάζουμε, θα έλεγα, την πολεοδομική και αστική ανάπτυξη εδώ και χρόνια σε πάρα πολλές περιοχές, στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδος και ειδικά εδώ στην Κρήτη, ο καλός Θεός φρόντισε να έχουμε 300 μέρες το χρόνο άνεμο και ήλιο. Τι σημαίνει άνεμος και ήλιος? Σημαίνει ενέργεια. Τι σημαίνει τζάμπα ενέργεια, πράσινη ενέργεια, ενέργεια που θα δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να δίνει φτηνό ρεύμα, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, στους πολίτες, στα νοικοκυριά δηλαδή, αλλά και στις επιχειρήσεις. Όμως, εδώ ξεκινάει ο μεγάλος παραλογισμός και βεβαίως μπαίνουν μέσα σε αυτό και τα συμφέροντα, για να τα λέμε όλα. Πώς λειτουργούν τα συμφέροντα? Τα συμφέροντα είναι οι πετρελαιάδες, αυτοί οι οποίοι πουλούν πετρέλαιο. Οι οποίοι τι θέλουν? Θέλουν να υπάρχει μεγάλη εξάρτηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το προϊόν το οποίο πουλάνε. Οι πετρελαιάδες βρίσκουν αυτούς τους πρόθυμους ηλίθιους, οι οποίοι με την μάσκα και το προφίλ του ανθρώπου που αγαπά το περιβάλλον και σέβεται το περιβάλλον, λέει όχι με διάφορους τρόπους στην δημιουργία πηγών και σταθμών που θα μπορεί να μετατρέπει την κυματική ενέργεια, τον άνεμο, ανεμογεννήτριας δηλαδή, και το φωτοβολταϊκό, τον ήλιο δηλαδή, σε ενέργεια ικανή που θα μπορούσε να δώσει έως και δωρεάν ενέργεια στους πολίτες, στους κατοίκους πολλών περιοχών και βεβαίως σε επιχειρήσεις. Εάν λοιπόν δεν είχαμε αυτή την σύμπραξη των ηλιθίων με τα συμφέροντα, πολύ απλά θα είχαμε πολλά περισσότερα φωτοβολταϊκά πάρκα, πολλούς περισσότερους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, πολλές περισσότερες ανεμογεννήτριες στα όρη και στα βουνά που, κακά τα ψέματα, αφήστε τώρα ότι επηρεάζουν το περιβάλλον, δεν επηρεάζουν τίποτα. Και σας το λέω διότι έχω επισκεφτεί χώρες της Βόρειας Ευρώπης που έχουν πολύ περισσότερο από μας αποδείξει ότι σέβονται το περιβάλλον, όπως η Ολλανδία, η Νορβηγία, οι σκανδιναβικές χώρες κατ' επέκταση, όπου τεράστιες, αχανείς εκτάσεις είναι καλυμμένες από ανεμογεννήτριες. Έλεγα χαρακτηριστικά ότι βγαίνοντας από το κανάλι του Άμστερνταμ στη Βόρεια Θάλασσα, βλέπεις ένα απίστευτο αιωλικό πάρκο σε έκταση, το οποίο δεν μπορείς να καταλάβεις με γυμνό μάτι από πού αρχίζει και πού τελειώνει. Το προσδιορίσα περίπου σε μια έκταση που ξεκινάει από το Ρέθυμνο, να σας το πω έτσι πάρα πολύ απλά, σε πλάτους και φτάνει μέχρι περίπου τη Μήλατο ή το Σύση. Και εκτείνεται βόρεια τουλάχιστον 10-15 μίλια. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί έκταση μιλάμε.
με αμέτρητες ανεμογεννήτριες. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Ολλανδοί είναι λιγότερο.

τροϊκολόγοι από ότι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Αντί λοιπόν να έχουμε απαιτήσει από την πολιτεία να δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες και τους όρους προκειμένου να πάμε σε παραγωγή φτηνής ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα πράσινης ενέργειας, εδώ κάθε φορά που είναι να γίνει, να μπει κάπου μια ανεμογεννήτρια, να στηθεί ένας φωτοβολταϊκός σταθμός, ξεσηκώνονται οι πάντες. Αλλά οι ίδιοι ξεσηκώνονται και για τις εξορίξεις, οι ίδιοι θα ξεσηκώθουν αύριο και για την πυρηνική ενέργεια, που ενδεχομένως θα μπορούσε μέσω μακροπρόθεσμα η Ελλάδα να ενταχθεί με σοβαρότητα σε κάποιο μικρό πρόγραμμα παραγωγής. Λυπάμαι, διότι αυτή την ανεκεφαλιά την πληρώνει στο τέλος η κοινωνία, όπως συνηθίζεται να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, το λογαριασμό των ηλιθίων τον πληρώνουν πάντα οι πολλοί. Αυτοί που έχουν δυστυχώς στο τέλος την ευθύνη να πληρώσουν το λογαριασμό. Και πληρώνουν το λογαριασμό, ξαναλέω, χωρίς να φταίνε τη στιγμή που θα μπορούσαν να έχουν τη λύση. Κρατήστε λοιπόν, για να το κλείσουμε το θέμα, την έκθεση της Citigroup, ότι μέχρι το 2030, αυτό που είπαμε δηλαδή λίγο νωρίτερα, θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε ακριβότερα από ό,τι στην Ευρώπη το ρεύμα. Για συγκεκριμένους λόγους και εξαιτίας συγκεκριμένων αντιδράσεων. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της σημερινής πηξίδας που ακούτε από τον Πολίτικα στους 89 και 8 αλλά και διαδικτυακά από το site του Πολίτικα, politika.gr και έχετε και τις λοιπές επιλογές

0: για το υπόλοιπο 24ωρο, για όλους τους φίλους, με ακόμα τρία ραδιόφωνα, το Sport FM 104,2, τον Sphere 98,7 και τον Dirty 107,7, όπου ανάλογα με τη διάθεση, την όρεξη, τι θέλετε να ακούσετε, θέλετε να ακούσετε λαϊκό, Dirty, θες να ακούσεις αθλητικά, Sport FM, θες να ακούσεις κάτι πιο ελαφρύ, ωραίο, διασκεδαστικό και ευχάριστο, γιατί εδώ στον Πολίτικα η αλήθεια είναι ότι δεν λέμε πολλά ευχάριστα. Βάζεις όμως Sphere 98,7 και ακούς αυτή την υπέροχη ομάδα που επίσης έχουμε υποστήριξη. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα media και βεβαίως μαζί με τα αδελφά, τα site τους δηλαδή, που κατέχουν μια ιδιαίτερη θέση στην επιλογή των αναγνωστών όσον αφορά τα site και των ακροατών όσον αφορά το κομμάτι των ραδιοφωνικών συχνοτήτων. Και βέβαια μέσα σε αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε τα κανάλια μας, που είναι πολύ δυνατά και που βεβαίως νομίζω ότι έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη σας και την εκτίμησή σας μέσα από τα reels του politica.gr και που βλέπετε και στο site, στο politica.gr, αν σκρολάρετε και πάτε προς τα κάτω και πριν από το City Life, την ενότητα της πόλης, και βέβαια, να το πω και για μια ακόμα φορά, μέσα από τα κανάλια μας στο TikTok, στο Instagram και στο Facebook, στα λοιπά δηλαδή, social media. Θα επιστρέψω σε ένα από τα θέματα που βάλαμε λίγο νωρίτερα, στο ξεκίνημα δηλαδή, αναφορικά με τις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο. Και θα το συνδυάσω επί της ουσίας για τους φίλους και τις φίλες που ίσως δεν μας άκουσαν, ότι ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία μια σελίδα για το τέλος του πολέμου. Ενός πολέμου που στήξε πάρα πολλά λεφτά και που βεβαίως είναι άγνωστο ποια θα είναι η επόμενη μέρα που θα δημιουργήσει. Λίγο νωρίτερα λέγαμε ότι στην Τεχεράνη το εμφανίζουν ως επιτυχία του Ιράν, ότι ο Τραμπ υποχώρησε. Αυτό που έχει σημασία είναι να αποκατασταθεί η ειρήνη, κυρίες και κύριοι, και αυτό που έχει σημασία είναι να σταματήσουμε να πληρώνουμε αυτό τον πολύ ψηλό λογαριασμό. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη διπλωματικός πυρετός ανάμεσα σε ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία για την επόμενη μέρα και για τη διαχείριση αυτής της κατάστασης όπως τώρα επί της ουσίας διαμορφώνεται, με τον Τραμπ να έχει ανακοινώσει λίγο νωρίτερα την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά εν ώψη της συμφωνίας. Οι αγορές αποτύπωσαν θετικά αυτά τα δεδομένα. Και πάμε τώρα στο υποκατάστημα της Eurobank Equities. Εκεί ο επικεφαλής της ομάδας, ο συμμαθητής μου Δημήτρης Μαραζάκης, είναι στην αλλιάγραση της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας τα πει καλύτερα. Δημήτρη, κύριε Μαραζάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Κώστα. Σήμερα τα κλιματαγορές γενικώς είχαμε μια υποψία από χθες το απόγευμα που είδαμε το γερμανικό δίχτυ να σκαρπαλώνει στο 1,70. Είχα μια μικρή υποψία, ταυτόχρονα βέβαια με την πτώση του πετρελαίου κατά 5% τη χθεσινή συνεδρία, είχα μια υποψία ότι ίσως αυτή τη φορά η εξελίξη θα είναι προς το καλύτερο και προς την μεσαία μια συμφωνία για τη λήξη του πολέμου, όπως είπες. Σήμερα οι αγορές έρχονται ακόμη πιο δυναμικά να επιβεβαιώσουν αυτά τα δημοσιεύματα τα οποία κυκλοφορούν από το πρωί, που δείχνουν, που μάλλον αναφέρουν για πιθανή λήξη και πιθανή συμφωνία, πιθανή λήξη του πολέμου και πιθανή συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Βλέπουμε λοιπόν σήμερα, αυτή την ώρα, το πετρέλαιο φυσικής παράδοσης, το Brent, να βρίσκεται στο 102,3, στο μείον 7%. Βλέπουμε το γερμανικό δίχτυ να βρίσκεται στο 2,55 στις 25.000 μονάδες, λίγο πάνω από το 100 από την 25.000 μονάδων. Βλέπουμε το παρατεταμένο ράλι που συμβαίνει στους αμερικάνικους δείκτες τελευταία εβδομάδα, με τον S&P 500 να έχει φτάσει πλέον σε ιστορικά υψηλά, σε 7.260 μονάδες, σε χθεσινό κλείσιμο. Ο Dow Jones μια πιθανή χαμηλότερα από το κατόφλι των 50.000 μονάδων. Βλέπουμε να ανακτάται λίγο η εμπιστοσύνη στο χρυσό, που μετά την πτώση των τελευταίων 2-3 εβδομάδων σήμερα είναι στο συν 3%, κοντά στις 4.700 δολάρια η ουγγιά. Επίσης βλέπουμε το ασίμι, το οποίο και αυτό έχει πιεστεί πάρα πολύ, που έχει φτάσει στα 100 δολάρια σήμερα, να είναι στα 77 στο

0: 5. Γενικά αυτό που βλέπουμε δείχνει ότι μάλλον είμαστε αυτή τη φορά λίγο πιο κοντά σε μια πιθανή συμφωνία. Βέβαια, επειδή τα έχουμε ξαναδεί σε αυτά το τελευταίο διμηνό, κρατάμε πάντα μια πισινή. Και εγώ θα είμαι έτσι λίγο πιο σίγουρος εάν δω το πετρέλαιο για πρώτη φορά μετά από καιρό να χαμηλώνει κάτω από τα 90 δολάρια. Εκεί θα είμαι λίγο πιο σίγουρος ότι όντως υπάρχει πραγματικότητα. Τώρα, στο ελληνικό χρηματιστήριο ο Γενικός Δίκτυος ακολουθεί ακριβώς το μονοπάτι των ξένων αγορών. Αυτή τη στιγμή είναι στις 2.295 μονάδες. Είναι περίπου στο συν 30%. Με πρωταγωνιστές για άλλη μια φορά τις ελληνικές τράπεζες, τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα, με τον τραπεζικό δίκτυο να υπερσελίζει λίγο την άνοδο του γενικού δίκτυου που είναι 30%, να βρίσκεται στο συν 4,5%, 2.620 μονάδες. Έχουμε ένα τζίρο περίπου στα 130-132 εκατομμύρια και η πλειοψηφία των μετοχών σήμερα βρίσκεται σε θετικό έδαφος ή σε πολύ θετικό έδαφος. Οι μόνες που υποχωρούν από ό,τι φαίνεται και στο χρηματιστήριο σήμερα στο ελληνικό αλλά και στα ευρωπαϊκά είναι οι πετρελαϊκές εταιρείες λόγω του γεγονότος ότι τους προηγούμενους δύο μήνες έχει συντελεστεί μια άνοδο σε αυτή περίπου, σε αυτές περίπου στο 30-35%.
1: Είναι σημαντικά αυτά που μας λέτε. Βέβαια έχω να σημειώσω και ενώ βλέπω τον γενικό δίκτυο να ενισχύεται περαιτέρω σε σχέση με αυτά που βλέπαμε νωρίτερα, είναι κοντά στο 3% τώρα, όπως πολύ σωστά επισημάνατε κι εσείς, θέλω να πω ότι όσο έχει κρατήσει αυτός ο πόλεμος, αυτές τις εβδομάδες δηλαδή, έχουμε δει μια έντονη διακύμανση, καθώς εξακολουθούμε και βρισκόμαστε σε περίοδο και σε περιοχή έντονων αναταράξεων. Δηλαδή αυτό το πάνω κάτω, κάθε φορά που πάει να γίνει κάτι καλό, εκτοξεύει τις αγορές, μόλις διαψευθούν έτσι οι εκτιμήσεις και οι προσδοκίες, γυρίζει προς τα κάτω. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτή τη μεταβλητότητα για τους επενδυτές. Εγώ ήθελα να δώσουμε δύο διαστάσεις σήμερα μιλώντας μαζί. Το ένα είναι σαφώς το γεγονός ότι συνήθως οι αγορές προεξοφλούν τα γεγονότα, άρα να δώσουμε και να πιστοποιήσουμε στο επί της ουσίας ότι είμαστε μάλλον από ό,τι φαίνεται πιο κοντά από ποτέ στο τέλος του πολέμου. Θα το δούμε όμως αυτό, διότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να χαλάσει ακόμα και την τελευταία στιγμή. Άρα κρατάμε υπό αυτή την προϋπόθεση και τον όρο μικρό καλάθι. Και αφετέρου να μας δώσετε λίγο για εκείνους τους φίλους που είναι επενδυτές, μικροεπενδυτές στο χρηματιστήριο, έτσι το συμπέρασμα από αυτή την ιστορία. Το ερώτημα λοιπόν για να προχωρήσουμε σε αυτή την συζήτηση είναι ότι αυτοί που αγόρασαν και πούλησαν μέσα στον πόλεμο τελικά έχουν κερδίσει, πιστεύετε, κύριε Μαραζάκη, ή αυτοί που έμειναν αμετακίνητοι, σταθεροί, χωρίς να κάνουν κινήσεις αγοροπολισιών, κυρίως για πωλήσεις βεβαίως αναφέρομαι, να γράψουν ζημιές, είναι αυτοί που έχουν αυτή τη στιγμή, να το πω έτσι πολύ απλά, μεγαλύτερο όφελος από αυτή την ιστορία? Διότι αν τρομοκρατήθηκες και πούλησες χαμηλά, χάνοντας κέρδη και γράφοντας ζημιά, και μετά πήγες να ξαναγοράσεις βλέποντας ότι αλλάζει το κλίμα ψηλότερα από εκεί που πούλησες, υπάρχει σαφώς ένα μπέρδεμα.
0: Σωστά. Αυτός είναι ένας γενικός κανόνας, ο οποίος το έχουμε λύσει αυτό το ερώτημα πολλές φορές στο παρελθόν. Πάντα ο μακροπρόθεσμος επενδυτής είναι αυτός που κερδίζει, θα κερδίσει περισσότερα σε σχέση με έναν βραχυπρόθεσμο ή με έναν, σε σχέση με έναν κερδοσκόπο. Αυτό το είδαμε το 2000 με τον COVID, το είδαμε το 2022 με τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία. Το είδαμε και τώρα, γιατί το κομμάτι του πολέμου που εξελίσσεται τώρα, μάλλον ο πόλεμος που εξελίσσεται τώρα, χωρίστηκε σε δύο κομμάτια. Χωρίστηκε στο αρχικό σοκ, στο οποίο είδαμε την τιμή του πετρελαίου να ανεβαίνει μέχρι τα 120 δολάρια το βαρέλι. Είδαμε για να καταλάβει ο κόσμος, θα το πούμε στο ελληνικό χρηματιστήριο, είδαμε την πτώση στο γενικό δίκτυο περίπου μέχρι το 1980, οριακά κάτω από τις 2.000 μονάδες. Τη δεύτερη φορά λοιπόν, αυτό κατά τη διάρκεια του μήνα Μάρτη, τη δεύτερη φορά

0: λοιπόν, κατά τη διάρκεια του Απριλίου, που το πετρέλαιο θα να είδε, είχε μια πτώση αρχικά από τα 120 στα 90, μετά ξανάδε τα 120, το ελληνικό χρηματιστήριο δεν θα να είδε ποτέ τις 2.000 μονάδες. Έμεινε μέχρι πάνω από τα 200, κοντά στο 250, και τώρα είναι στο 300. Δηλαδή, αυτοί που πούλησαν στο πρώτο κομμάτι της πτώσης, σίγουρα είναι χαμένοι. Και αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει για μια φορά το χρυσό νόμο των μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Οι επενδύσεις που γίνονται στα χρηματιστήρια και γενικά σε άνθρωποι που αφορούν εταιρείες, χρηματαγορές, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, όλες αυτές τις επενδύσεις, οι μεγάλοι κερδισμένοι και σε μεγάλο ποσοστό κερδισμένοι είναι πάντα οι μακροχρόνιοι επενδυτές. Τώρα, μπορεί κάποιος να τύχει να αγοράσει, αν κάποιος αγόραζε το καλοκαίρι του 2000 μετά από 40% πτώση που μπορεί να κάνει τα χρηματιστήρια, εντάξει, θα ήταν πολύ κερδισμένος σε σχέση με κάποιον που αγόραζε αρχές του 2020, αναφέρομαι στον COVID. Αλλά αυτό είναι και θέμα τύχης, θέμα συγκυρία, θέμα φόβου, γιατί στο φόβο μέσα στον πανικό δεν αγοράζει κανείς, μόνο οι επενδυτές πλέον, αυτοί που έχουν διανύσει 15-20 χρόνια στα χρηματιστήρια, μόνο αυτοί αγοράζουν μέσα στο πανικό. Η απάντηση όμως στην ερώτηση αν ο μακροχρόνιος κερδίζει περισσότερο από τον πραγματικό με τον λιγότερο σκόπο, αυτό είναι δεδομένο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Βλέπω εντείνονται οι ανωδικές πιέσεις αυτή την ώρα. Ξεπεράσαμε το 3% όση ώρα μιλούσαμε. Η τελευταία μου αναφορά ήταν στο 2,98. Τώρα βλέπω το δείκτη στο 3,14. Με το τζίρο να είναι στα 137,43 εκατομμύρια ευρώ. Γενικώς, πριν κλείσουμε, επειδή έχουμε συμπληρώσει το πρώτο πεντάμινο της νέας χρονιάς, η πορεία σε αυτούς τους 5 μήνες για το ελληνικό χρηματιστήριο ποια είναι, κύριε Μαραζάκη?
0: 31 Δεκάτου ο γενικός δείκτης ήταν στις 2.120 μονάδες, σήμερα είναι στο 2.300, ενισχυμένος κατά 8,5% σε σχέση με από 1η-1η του 2000.
1: Άρα παρά τον πόλεμο, την αστάθεια, τα προβλήματα, τα ζητήματα του πληθωρισμού, τις προκλήσεις στην οικονομία, το ακριβό πετρέλαιο, την ακριβή ενέργεια, και όλα εκείνα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έχει καταγράψει σημαντικά και το 8% μέσα στο πρώτο πεντάμινο. Είναι ένα πολύ δυνατό, να το πω έτσι πολύ απλά, νούμερο ακριβώς.
0: Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι σήμερα, με το πρόσημο σήμερα, ο γερμανικός δείκτης είναι στο 2% από τις αρχές του έτους, ο γαλλικός δείκτης είναι στο 1,37 και ο S&P 500 είναι στο 6%. Δηλαδή βλέπουμε την ελληνική αγορά να υπεραποδίδει έναντι των υπόλοιπων μεγάλων δικτών.
1: Ναι, είναι γεγονός. Είναι γεγονός και πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Στο Δελτίο Ειδήσεων βεβαίως θα έχουμε και αναλυτική έτσι, εικόνα για την κατάσταση που θα επικρατεί εκείνη την ώρα. Πηγαίνουμε προς το τέλος. Ο Λοταχός μας παίρνει ακόμα για μια έτσι, μουσική επιλογή, οπότε εκεί θα πάμε τώρα.

ζήσαμε, ρε φίλε, εκείνες εποχές, έτσι τα προλάβαμε. Δεν ξέρω, εσύ πόσο χρόνο ήσουν τότε, του πότε είσαι εσύ. Εσύ το 83 δεν προλάβες πολύ. Είσαι 9 χρόνια πίσω από μένα που είμαι το 74. Τι ζήσαμε, τι ζήσαμε, τι ζήσαμε με Πασκάλη και όχι μόνο. Εκείνη την πραγματικά εξαιρετική εποχή της ελληνικής μουσικής σκηνής που έβγαζε απίστευτα πράγματα σε όλες τις κατηγορίες. Δηλαδή, οι κλασικοί του ελληνικού πανταγράμμου βγάζαν τραγουδάρες. Οι μοντέρνοι βγάζαν τραγουδάρες. Όλοι βγάζαν τραγουδάρες. Έτσι. Τώρα θυμήθηκα ένα άλλο που επίσης θέλω να το βάλεις για το τέλος. Σήμερα θα κάνω λίγο κατάχρηση της μουσικής. Άλλες φορές δεν παίζουμε κανένα κομμάτι. Θέλω να μου ετοιμάσεις επίσης κάποιο που μου ήρθε τώρα. Όπως ακριβώς μιλάω και σκέφτομαι αυτά τα πράγματα, θέλω να μου ετοιμάσεις για να κλείσουμε σε λίγο το χαμένο νησί του Ανδρέα του Μικρούτσικου. Που επίσης έκανε έτσι πολύ μεγάλο πάταγο εκείνη την περίοδο και που θυμάμαι πόσες φορές είχα παίξει αυτό το δίσκο στο ραδιόφωνο όταν βγήκε, τον είχαμε λιώσει αυτό το δίσκο, αυτό το τραγούδι. Δηλαδή έβαζε στο ΜΚ2 τη βελόνα, έτσι, και έκανε κράτς στο τέλος, διότι είχαμε και αυτά τα ζητήματα εμείς, οι παλιοί εκείνης της εποχής. Έβαλα και μια φωτογραφία προχθές με τον Νίκο το Σφουγγαρά, τον Δημήτρη το Γιαβρίδη και την αγαπημένη μου την Σόνια τη Μαρκατάτου. Εγώ ήμουν ο πιο πιτσιρικάς από όλους τότε. Εμείς οι λίγοι, οι άσχετοι, οι άπειροι, οι ρομαντικοί, ξεκινήσαμε την ελεύθερη ραδιοφωνία, να ξέρεις. Έτσι, εγώ ήμουν ο Βενιαμίν όλων, ο μικρότερος όλων. Λοιπόν, δεν θέλω να σου πω τώρα, εντάξει τώρα, συγκλονιστικές στιγμές. Πρόσφατα, μιας και τα θυμάμαι τώρα, σε μια καλή παρέα, ένας πολύ γνωστός δικηγόρος του Ηρακλείου, ο οποίος είναι πιο μικρός από μένα, μου θύμισε ότι ήταν ακροατής της εκπομπής μου στο 961 και μου έστελνε μηνύματα για να μου κάνει ως μαθητής να μου ζητήσει τραγούδια να του βάλω. Άστο, άστο. Τι θυμάμαι και τι σκέφτομαι. Κυρίες και κύριοι, πριν κλείσω, θέλω να σταθούμε σε ένα θέμα που αναδείξαμε από εδώ, από το ραδιόφωνο του Πολίτικα, ο Χρήστος ο Κόνστας, τον ακούγα χθες και πολύ σωστά και πολύ ορθά, για να καταλαβαίνουμε ότι αυτό που είπα λίγο νωρίτερα, τη βλακεία των λίγων την πληρώνουν οι πολλοί. Ήταν, νομίζω, γνωστό σε όλους ότι τη βραδιά της Αναστάσεως φέτος το πράγμα ξέφυγε σε πολλές περιοχές και σε πολλά σημεία. Σε ένα από αυτά που δημιουργήθηκε σοβαρό πρόβλημα ήταν στην διασταύρωση της Καζαντζίδη, πολύ σωστά το λέω, με την Ικάρου. Όπου εκεί είχαμε ένα περιστατικό που δεν ήταν βεβαίως μεμονωμένο και όπου η καύση του Ιούδα, το έθιμο αυτό, που καλά γίνεται και κρατεί, αλλά πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο και με μέτρο,

0: κεντρικό δρόμο. Τη στιγμή που σήμερα αποκαλύπτεται, και κλείνω με αυτό, ότι συνέλαβαν νεαρό, ο οποίος εκινείτο επί της λεωφόρου Συγκρού με ένα πατίνι, η ταχύτητα του οποίου φτάνει τα 72 χιλιόμετρα. Μπορείτε να το καταλάβετε γιατί βλακεία μιλάμε. Πραγματικά έχουμε ανάγκη να θεωρηθούμε ως χαμένο νησί, διότι όσο μας εντοπίζουν τα ραντάρ, και να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, βλέπουν αυτά τα οποία συμβαίνουν, νομίζω ότι οδηγούμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Διπλά εκείνους που επικοινώνησαν μαζί μας. Γεια σας, αύριο πάλι μαζί.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: DET 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη 6 Μαΐου. Και εμείς εδώ πιστεί σε ένα ακόμη ραδιοφωνικό ραντεβού. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Επειδή από χθες έχουμε εξαιρετικά δυσάρεστα γεγονότα για μία ακόμη φορά στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, θα ξεκινήσουμε μία ευχάριστη είδηση για να περάσουμε στα πιο δυσάρεστα στην πορεία. Γιατί όντως είναι ευχάριστη είδηση να σπάς κάθε ρεκόρ. Είναι τεράστια επιτυχία αυτό που βιώνει το Ηράκλειο μέσα σε μόλις 72 ώρες. Να έχουμε, προσέξτε, απομάκρυνση, επανεγκατάσταση και κυρίως λειτουργία του φωτεινού σηματοδότη στον κόβο της εισόδου του λιμένα Ηρακλείου μετά την κατάρρευση του πυλώνα του φωτεινού σηματοδότη, που ευτυχώς δεν θρηνήσαμε προχθές κάποιο νεκρό, γιατί θα μπορούσε να συμβεί ακριβώς αυτό. Μιλάμε για τον πολύ μεγάλο πυλώνα, αυτός που είναι πάνω από τα κεφάλια μας, όχι κλασικοί πυλώνες, ο στήλος με το φανάρι, το άλλο το μεγάλο αυτό που είναι από πάνω σου, κρέμα σαλεμιτόμος, ναι, αυτό το αποφύγαμε. Και το κυρίαρχο είναι ότι έχουμε επαναλειτουργία του φωτεινού σηματοδότη σε λιγότερο από 72 ώρες. Δεν ξανά γίνει αυτό. Ειδικά αν σκεφτείς ότι περιμέναμε 25 ημέρες για το φανάρι στον κόβο Κατσαμπά, εξαιτίας της πλακέτας, όπως μας εξήγησε χθες ο αντιπεριφερειάρχης τεχνικών έργων της περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Σκουλάς, λες ρε παιδί μου, τι είναι τα 3-24 ώρα μπροστά στις 25 μέρες, τίποτα. Γι' αυτό λέμε τεράστια επιτυχία αυτό που συνέβη.

Και με αυτή τη μικρή πλην εξαιρετικά ευχάριστη είδηση, τουλάχιστον με αυτά που έχουμε βιώσει κατά το παρελθόν σε σχέση με τους χρόνους που λειτουργούν τα πράγματα σε αυτή την πόλη, πάμε στα εξαιρετικά δυσάρεστα. Προσπαθείς, ρε παιδί μου, να το ντουχιουντήσεις αυτό το πράγμα, δηλαδή να το κάνεις δικό σου, αλλά από απόσταση, γιατί αν το κάνεις δικό σου είναι πραγματικά είναι, δεν θέλει να βιώσει κανείς τέτοιες στιγμές, και για τις δύο οικογένειες που έχουν εμπλακεί σε αυτήν την τεράστια τραγωδία. Τη μία οικογένεια αρχικώς πριν από 3 χρόνια να χάνει το παιδί της σε ηλικία 17 ετών, τη δεύτερη οικογένεια να χάνει το δικό της παιδί σε ηλικία 20 ετών. Τα δύο παιδιά κολλητοί, φίλοι, μέχρι την βραδιά όπου ένας εκ των δύο, ο συνεπιβάτης, έχασε τη ζωή του έπειτα από τροχαίο δυστύχημα στην παραλιακή Λεωφόρο. Πώς να βγάλεις από το μυαλό του πατέρα του νεκρού παιδιού πριν από 3 χρόνια, δηλαδή αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος ότι είναι μάταιη η συζήτηση, ήταν μάταιη η συζήτηση, ότι αυτό που έγινε, ακόμη και ευθύνη να είχε ο οδηγός τότε 17 ετών, σήμερα πλέον θύμα από τα χέρια του 54χρονου πατέρα του φίλου του, ακόμη και ευθύνη να είχε γιατί ενδεχομένως δεν χειριζόταν καλά το τιμόνι, ενδεχομένως δεν ήταν τόσο σοβαρός ίσως κατά τη διάρκεια της οδήγησης, πώς μπορείς να του χρεώσεις ότι ήταν ο εκτελεστής του γιού σου, γιατί αυτό θεωρούσε ο 54χρονος και γι' αυτό τον κυνηγούσε επί 3 χρόνια, τον θεωρούσε ως ο εκτελεστής του γιού του, επειδή ήταν εκείνος που οδηγούσε το όχημα η σύγκρουση του οποίου επέφερε το θάνατο.

54χρονος που χθες δολοφόνησε ψυχρόν τον 21χρονο Νικήτα, επειδή τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του, ο οποίος σκοτώθηκε το 2023. Όταν ακόμη και μετά την εμψυχρό δολοφονία του νεαρού, ο 54χρονος δηλώνει στους αστυνομικούς ότι έκανε αυτό που έπρεπε, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει ίχνος μεταμέλειας, ότι υπήρχαν δεύτερες σκέψεις, αντιλαμβάνεσαι, και γι' αυτό είπαμε ότι ήταν μάταιη όποια συζήτηση μαζί με τον 54χρονο, πόσο μάλλον όταν από το αστυνομικό δελτίο επιβεβαιώνεται ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που απειλήσε με όπλο τον νεαρό, κυνηγώντας τον ουσιαστικά επί 3 χρόνια, προκειμένου να βρει την καταλληλότερη στιγμή για να τον εξοντώσει.

Η οικογένεια του 54χρονου και φυσικά ο ίδιος επί 3 χρόνια αναρωτιόταν ποιος θα γυρίσει πίσω το παιδί τους, χρεώνοντας στον 21 ετών σήμερα, μέχρι και χθες δηλαδή, που ζούσε το παιδί, φίλο του, το θάνατο του γιού τους. Το επόμενο ερώτημα είναι, και τώρα ποιος θα τον φέρει, αφού εξοντώθηκε ο φίλος του? Κανείς δεν θα φέρει κανένα πίσω. Κανείς δεν μπορεί να φέρει κανένα πίσω. Αλλά η τραγωδία είναι πλέον διπλή. Η τραγωδία του 23 και η τραγωδία του 26. Πλέον και οι δύο φίλοι μαζί, αλλά σε έναν άλλο κόσμο.

Το 2024, ένα χρόνο μετά το τροχαίο δυστύχημα που έχασαν τον 17 ετών γιο τους, η οικογένεια επέστρεψε στο σημείο του δυστύχηματος στην παραλιακή λεωφόρο εν είδη Μνημοσύνου, μαυροφορημένη όλη η οικογένεια, με τρεμάμενη φωνή, τότε θυμάμαι, μιλούσε στα μέσα ενημέρωσης για το παιδί, για το μονάκριβο γιο τους. Είχαν μάλιστα φτιάξει τότε, παραλαμβάνουμε, ένα χρόνο μετά το τροχαίο δυστύχημα, και κάποιες μπλούζες έτσι, στη μνήμη του παιδιού τους που έγραφαν «Μονάκριβε για μας». Ο πατέρας τότε αμίλητος, με την γενιάδα ένα χρόνο μετά την απώλεια του γιου του να προδίδει το άσβεστο πένθος, και τα ουρλιαχτά της μάνας να διατυπώνουν δημόσια ερωτήματα που δεν λάμβαναν απαντήσεις. Και την απάντηση επιχείρησαν να τη γράψουν οι ίδιοι. Και λέω επιχείρησαν και μιλάω σε πληθυντικό, γιατί αφενός έχει συλληφθεί και η σύζυγος 54χρονο, η μητέρα του νεκρού παιδιού του 2023, ο συνεργός της δολοφονίας. Αυτό το άσβεστο πένθος είχε γίνει άσβεστο μίσος. Και δεν είναι η στιγμή που απλά επιβεβαιώνει τα γεγονότα χθες. Είναι οι στιγμές που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 3 χρόνια για τις απειλές που δεχόταν, το κυνηγητό που δεχόταν ο 29χρονος Νικήτας που χθες χάθηκε, απειλές από την οικογένεια, από τον πατέρα, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, του 17χρονου πριν από 3-4 χρόνια φίλου του. Έτσι, στον κύκλο του αίματος που άνοιξε το Νοέμβριο του 23, που όποια ευθύνη, επαναλαμβάνουμε, και αν είχε τότε ο 17χρονος Νικήτας, σίγουρα δεν μπορεί να του καταλογίσει κανείς πρόθεση. Γιατί αν του καταλογίσει κανείς πρόθεση, θα ήταν πρόθεση και η αυτοκτονία. Γιατί είναι καθαρά θέμα συγκυρίας και τύχης το γεγονός ότι εκείνος επέζησε από το δυστύχημα και ο φίλος του έχασε τη ζωή του. Στον κύκλο λοιπόν αίματος που άνοιξε το Νοέμβριο του 23, από χθες προσθέθηκε μία ακόμη χαμένη ζωή. Και στο σπαραγμό της μάνας του 17χρονου το 2023 προσθέθηκε από χθες ένας ακόμη σπαραγμός μιας άλλης μάνας, με διαφορά μόλις 3,5 ετών.

Το 2024 λοιπόν η οικογένεια έκανε αυτό το μνημόσυνο στο σημείο του δυστυχήματος, με στόχο, όπως έλεγαν τότε, να αφυπνίσουν την πολιτεία και όλη την κοινωνία για να σωθούν τα παιδιά από τους δρόμους. Για να δουν, έλεγαν τότε, να αλλάξει κάτι στις συμπεριφορές των ανθρώπων. Για να υποθεί για μία ακόμη φορά ότι σε μία στιγμή μπορεί να χαθεί ο κόσμος όλος. Μηνύματα πέρα για πέρα, ειλικρινή, τα οποία όμως δύο χρόνια αργότερα, από χθες δηλαδή, παίρνουν άλλο χαρακτήρα. Γιατί πώς θα σωθούν τα παιδιά από τους δρόμους όταν δεν μπορούμε να σώσουμε τα παιδιά από τα όπλα, όταν δεν αλλάζουμε τις συμπεριφορές που μας οδηγούν να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας, και ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη, με διάφορες αφορμές και αιτίες. Γιατί αυτό συνέβη χθες. Η οικογένεια αποφάσισε να πάρει τον νόμο στα χέρια της. Έτσι θεώρησε, καθιστώντας υπεύθυνο τον Νικήτα για το θάνατο του γιού τους, και μάλιστα από πρόθεση. Είναι άλλο επειδή ήμουν κακός οδηγός, επειδή επέδειξα αμέλεια στο τιμόνι, να μου χρεώνουν ευθύνες για το θάνατο, το ατύχημα, το δυστύχημα ενός συνανθρώπου, και άλλο να μου χρεώνουν πρόθεση, ότι είχα πρόθεση να τον εξοντώσω. Το διαφέρει.

αναρωτιόταν η μάνα του νεκρού το 2023 στο μνημόσυνο πόσες μάνες θα είναι ακόμη μαυροφορεμένες, πόσα σπίτια θα κλείσουν όλα αυτά τα τροχαία δυστυχήματα, πόσα παιδιά θα μπουν στο χώμα. Και δύο χρόνια μετά οδήγησαν οι ίδιοι ένα παιδί στο χώμα.

Και τολμήσαμε να πούμε ότι από το άσβεστο πένθος η οικογένεια πέρασε στο άσβεστο μίσος, γιατί το βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι αρχές μετά την εψυχρό δολοφονία, μετά που άδειασε το περίστροφο στο κορμί του ο Νικήτα, ο πατέρας του νεκρού φίλου του Νικήτα τον κλωτσούσε. Το άψυχο κορμί το κλωτσούσε ο πατέρας του Νικήτα. Ο πατέρας μάλλον του φίλου του Νικήτα.

ότι η χθεσινή εμψυχρό δολοφονία ήταν ένα προαναγγελθέν γεγονός. Διότι τουλάχιστον άλλες δύο φορές είχε επιχειρήσει ο 54χρονος να εξοντώσει τον Νίκητα. Και για αυτές τις επιχειρήσεις προσπάθειες του 54χρονου ήταν ενήμερες οι αστυνομικές αρχές. Ουσιαστικά από το τροχαίο συμβάν και μετά η οικογένεια του 21 ετών Νικήτα ζούσε σε ένα καθεστώς διαρκούς φόβου. Γνώριζαν ότι κάθε μέρα που ξημερώνει για εκείνους είναι μια ημέρα σε καθεστώς φόβου και τρόμου.

Μάρτιο, αρχές Μαρτίου, πριν από 2 μήνες ακριβώς, ο 29χρονος είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και είχε υποβάλει μήνυση για παραβίαση δικαστικής απόφασης από μέρους του δολοφόνου του ίδιου, χθες του 54χρονου. Σχεδόν 2 μήνες μετά, πριν την εκτέλεσή του δηλαδή, στην Αμουδάρα, η προσφυγή του στις αστυνομικές αρχές αποδεικνύεται ότι ήταν μάταιη. Αλλά και νωρίτερα, το Δεκέμβριο του 24, 1,5 χρόνο νωρίτερα, είχε καταγγελθεί σε βάρος του 54χρονου πρόκληση σωματικών βλαβών και οπλοχρησία. Οι αρχές τότε του είχαν αφαιρέσει μάλιστα και ένα κυνηγετικό όπλο που κατήχε νόμιμα και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και ασφαλιστικά μέτρα ώστε να μην προσεγγίζει τον άτυχο πλέον Νικήτα, αλλά και την αδερφή του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

έξι βάντα που είχαν μεσολαβήσει από το τραγικό γεγονός του τροχαίου δυστυχήματος τον Νοέμβριο του 2023 μέχρι και τη χθεσινή δολοφονία.

Δύο φίλοι με χρονική απόσταση τριών περίπου ετών να χάνουν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο και τις δύο φορές, γιατί τραγικό και το γεγονός αυτής της εμψυχρό δολοφονίας για τον 21χρονο Νικητά.

Και όπως διαβάζουμε στο politica.gr, στα χέρια του εισαγγελέα πλέον βρίσκεται η δικογραφία για την δολοφονία. Χθες στην Αμοδάρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εισαγγελέας μελετάει ενδελεχώς τη δικογραφία στο δικαστικό μέγαρο και δεν αναμένεται να μεταβεί στο αστυνομικό μέγαρο για τη λήψη καταθέσεων από τους δύο κατηγορούμενους. Το πιθανότερο σενάριο είναι να δοθεί προθεσμία έως το Σάββατο για τις απολογίες τους, οι οποίες είτε θα πραγματοποιηθούν στο δικαστικό μέγαρο με τη μεταγωγή τους, είτε εναλλακτικά με μετάβαση του εισαγγελέα στο χώρο κράτησής τους. Και με αυτή την τραγική ιστορία θα πάμε στην πρώτη διακοπή. Μουσική ανάσα και θα αλλάξουμε εντελώς θέμα κλίμα με την επιστροφή μας. Θα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Λέγω επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Για σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και όπως σας προαναγγείλαμε πριν την διακοπή, αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Πάμε στο πολιτικό γεγονός αναμφισβήτητα, έτσι όπως οριοθετήθηκε την Πρωτομαγιά με τη δημοσιοποίηση του επωνομαζόμενου μανιφέστου από το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, ο προπομπός, όπως λένε πολλοί, του ιδεολογικοπολιτικού υπόβαθρου πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το νέο πολιτικό εγχείρημα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Ένα μανιφέστο όπου ουσιαστικά αναφέρεται, περιγράφει πώς μπορεί να δημιουργηθεί μια προοδευτική συμπαράταξη στα αριστερά του κέντρου. Ένα μανιφέστο που έχει συμπεριλάβει αρκετά, δέχεται ήδη κριτική για άλλα τα οποία δεν έχει συμπεριλάβει, αλλά όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Νομίζω με τον καταλληλότερο, τον άνθρωπο ο οποίος ηγήθηκε αυτής της προσπάθειας, μια πολυμελή ομάδα στην οποία ανατέθηκε από το Ινστιτούτο Τσίπρα η συγγραφή αυτού του μανιφέστου, τον κοινωνιολόγο, δημοσιογράφο, πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη. Καλησπέρα, κύριε Σιακαντάρη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κώστα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ Θεμά για την αποδοχή της. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε τι είναι ακριβώς το μανιφέστο. Είναι διακήρυξη κόμματος, είναι έκθεση ιδεών, είναι μια ιδεολογικοπολιτική πλατφόρμα. Τι ακριβώς είναι, να το πιάσουμε από την αρχή του νήματος, ναι.
1: Δεν είναι διακήρυξη κόμματος. Mm-hmm. Δεν είναι πρόγραμμα κόμματος. Δεν είμαστε κόμμα και άρα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ούτε τη διακήρυξη του κόμματος, ούτε το πρόγραμμα του κόμματος. Είμαστε μια ομάδα στην οποία ανατέθηκε από το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας να διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα ιδεών, ένα περίγραμμα ιδεών, όπου θα επαναφέρουμε στο προσκήνιο ξανά τη διάκριση αριστερά-δεξιά, αν μπορώ να το πω όσο δυνατόν πιο συνοπτικά. Αυτός ήταν ο στόχος, και να μιλήσουμε ουσιαστικά για το πού έχουν οδηγηθεί σήμερα αυτά τα τρία ρεύματα, όπως τα αναφέρατε, στα δημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά και η οικολογία, και τι πρέπει να κάνουν ούτως ώστε να αποκτήσουν ξανά την παλιά αίσθηση που είχαν. Αυτός ήταν ο σκοπός, να ξαναμιλήσουμε πάλι για ιδέες, να πούμε ότι η πολιτική χωρίς ιδέες είναι ένα ανούσιο φαγητό το οποίο δεν αρέσει σε κανένα. Ο καθένας μπορεί να κρίνει εάν το κάναμε με το καλύτερο ή με το χειρότερο τρόπο, ή αν το κάναμε με ένα τρόπο που συνάδει ή απάδει των αρχών της κλασικής αριστεράς. Αλλά ο στόχος μας είναι ακριβώς αυτός, να ξαναμιλήσουμε, αν θέλετε, και να υποβάλουμε σε κριτική απόψεις που ουσιαστικά οδηγούν την αριστερά σε στασιμότητα, αλλά και να μας υποβάλλουν σε κριτική αυτά τα οποία γράφουμε. Επομένως, είμαστε ανοιχτοί για όλα. Καλοδεχούμενες όλες οι παρατηρήσεις, αλλά καλοδεχούμενες βέβαια και εκείνες τα δημοσίευματα τα οποία έδειξαν ενθουσιασμό για το κοινό. Γιατί υπήρχαν ένθεν κακήθεν πράγματα.
0: Σωστά, σωστά. Αυτό... Το σημειώνετε, είναι αλήθεια αυτό. Προφανώς και ένα τέτοιο κείμενο προφανώς και θα γινόταν αποδεκτό και επικοδομητικά και παραγωγικά, αλλά και προφανώς θα γινόταν επίσης αποδεκτό στην πολιτική. Άλλωστε, αυτά συμβαίνουν και αντιπαραγωγικά.
1: Το χειρότερο θα ήταν να μην ασχοληθεί κανένας με αυτό.
0: Σωστά, σωστά, έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Το χειρότερο ήταν να βγει ένα κείμενο το οποίο κανείς δεν θα ασχοληθεί, κανείς δεν θα μιλήσει γι' αυτό, κανείς δεν θα το πάρει υπόψη του, δεν θα το λάβει, και πολύ περισσότερο και κανείς δεν θα το διαβάσει.
0: Σωστά.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, πολλοί το διάβασαν, πολλοί μίλησαν γι' αυτό, πολλοί το επέκριναν και πολλοί το επένεσαν.
0: Πάμε λοιπόν, ένα οποιοδήποτε κείμενο, πόσο μάλλον ένα μανιφέστο, πρέπει να αξιολογείται στη βάση του σκοπού για το οποίο συντάχθηκε και δημοσιοποιήθηκε. Και θέλω να ρωτήσω ποιος ήταν ο στόχος σας. Ο στόχος σας ποιος ήταν ακριβώς?
1: Ο στόχος μας ήταν αυτό που το καθήκον που μας ανέθεσε το Ινστιτούτο, να γράψουμε ένα περίγραμμα μιας άποψης η οποία θέλει και βλέπει την εναλλακτική λύση, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι κυριαρχεί η ιδέα και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση από τα περίφημα οικονομικά της προσφοράς ή τον νεοφιλελευθερισμό. Να δείξουμε ότι υπάρχει εναλλακτική λύση. Και η εναλλακτική λύση είναι εδώ. Αν θέλετε τώρα να το προεκτείνουμε αυτό το πράγμα, θα θέλαμε αυτό το μανιφέστο να αποτελέσει και την ιδεολογική βάση του κόμματος το οποίο θα εξαγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν το κρύβουμε αυτό, δεν είμαστε μικρά παιδιά, είναι αλήθεια αυτό. Μιλάμε ουσιαστικά για ένα θέμα που έχει σχέση και με την αναγγελία του κόμματος. Αλλά δεν είναι αναγγελία του κόμματος, δεν είναι διακήρυξη κόμματος. Αυτή θα την κάνει ο Αλέξης Τσίπρας ο ίδιος και κανένας άλλος.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό που λείπει, και θα έλεγα ότι λογικό είναι ότι λείπει, ασχέτως ότι κάποιοι δεν το αποδέχονται και περιμέναν να το δουν μέσα σε αυτό, είναι σε κάποια βασικά ερωτήματα, τα οποία είναι και βασικές αρχές δημοσιογραφίας. Ποιος θα το κάνει? Εντάξει, υπονοείται με αλφαγιώτα ο Αλέξης Τσίπρας. Πώς θα το κάνει?
1: Αφού το κάνει το Ινστιτούτο, ακριβώς, εντάξει, ναι. Δεν νομίζω ναι. Θα το κάνει.
0: Ωραία. Αφού έχουμε αποσαφηνίσει με το ποιος, αυτό που δεν αποσαφηνίζεται είναι πώς θα γίνει όλο αυτό, πότε θα γίνει όλο αυτό, με ποια εργαλεία, με ποια μέσα θα γίνει όλο αυτό.
1: Μου θέτετε διαφορετικής φύσης ερωτήματα. Με ποια εργαλεία, με τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι συμφωνούν με αυτό το κείμενο και συμφωνούν και με την νέα πορεία του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα πότε και τα λοιπά δεν μπορώ να σας απαντήσω. Έχω μια αίσθηση των πραγμάτων ότι δεν θα καθυστερήσει πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω με σιγουριά, με βεβαιότητα ή και με τρόπο που να κρίνεται ότι θα επιβεβαιωθεί ή θα διαψευστεί. Άρα τα αφήνω λίγο ανοιχτό, όχι γιατί θέλω να κρυφτώ, ποτέ δεν θέλω να κρυφτώ, δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο με την έννοια του προσώπου που κρύβεται, είμαι πολιτικός αναλυτής πρωτίστως και δευτερευόντως πολιτικό πρόσωπο. Λοιπόν, δεν μπορώ να σας πω πότε θα γίνει αυτό το πράγμα, ξέρω όμως και διαβλέπω ότι θα γίνει. Και αυτό έχει σημασία. Και ότι το μανιφέστο αποτελεί μια βάση, ας θέλετε, τη μαγιά για να γίνει.
0: Διατρέχοντας, κύριε Σιακαντάρη, τις περίπου 8.000 λέξεις του κειμένου, δεν είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς τα σημεία όπου συμπυκνώνεται η ιδεολογική του κατένθεση. Όροι δηλαδή όπως νέος πατριωτισμός, κυβερνός αριστερά, εθνική αλλαγή πορείας ή προοδευτική συμπαράταξη στα αριστερά του κέντρου επιχειρείτε, και το λέω γιατί είστε ένας από τους συντάκτες, να χαρτογραφήσουν ένα πολιτικό χώρο που θέλει να διεκδικήσει κομμάτι στην επερχόμενη εκλογική πίτα. Το διαβάζω λάθος?
1: Όχι καθόλου. Ακριβώς αυτό είναι. Θέλει να διεκδικήσει έναν κόσμο ο οποίος αγωνιά και ψάχνει εναλλακτική λύση. Θέλει να διεκδικήσει και να καταθέσει μια εναλλακτική λύση, πρόταση σε αυτό που σας είπα από την αρχή που αποτελεί το στοιχείο πάνω στο οποίο βασίζεται η διακυβέρνηση Μητσοτάκη και έχει επιτύχει να αποδιοργανώσει βασικά στοιχεία και δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας. Επομένως είναι πολιτικό το κείμενο. Και πολιτικό, εκτός από ιδεολογικό. Έχει και πολιτικούς σκοπούς πιο σωστά από όσο μόνο ιδεολογικούς. Δεν το κρύβω και δεν θα μπορούσα να το κρύψω. Φαίνεται μέσα από το ίδιο το κείμενο ότι έχει και πολιτικούς σκοπούς. Είναι ένα κείμενο το οποίο προσπαθεί να εξηγήσει γιατί χρειάζεται αυτή η προοδευτική συμπαράταξη. Εδώ θα κάνω μια τελεία, όχι στα κεντροαριστερά, όχι στην κεντροαριστερά, αλλά στα αριστερά του κέντρου. Έχει μεγάλη διαφορά. Το κέντρο αριστερά στην Ελλάδα εμφανίστηκε ως προκάλημα της θέσης ότι η Δημοκρατία δεν είναι αριστερά. Ότι είναι μια κεντροαριστερά, ότι είναι ένα κέντρο. Εμείς θεωρούμε ότι και τα τρία αυτά ρεύματα, με τις ιδιομορφίες τους, με τα προβλήματά τους, με τα λάθη τους, αποτελούν στοιχεία αυτού που λέμε αριστερά του κέντρου.
0: Άρα, συγγνώμη γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Εφ' εξής, μάλλον, άμα τη ανακοινώση του νέου πολιτικού σχηματισμού υπό τον Αλέξη Τσίπρα, όταν εμείς δημοσιογράφοι θα χαρακτηρίζουμε κεντροαριστερό το κόμμα, θα μας διορθώνετε, όχι, δεν είναι κεντροαριστερό, είναι αριστερά του κέντρου. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, αυτή είναι η άποψη που κατατέθηκε από την ομάδα. Τώρα το πώς θα θέλει το κόμμα που θα ιδρυθεί να αυτοπροσδιοριστεί, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Η πρότασή μας όμως είναι ότι ο χαρακτηρισμός πρέπει να είναι για ένα κόμμα που κινείται

0: στα αριστερά του, στα αριστερά του, δηλαδή υπερβαίνει, να το πω πιο απλά, υπερβαίνει τις παλές διακρίσεις περί κέντρο αριστεράς, αριστεράς κλπ. Και οδηγούμαστε σε ένα άλλο πλέον το οποίο χρειάζεται, δεν χρειάζεται η συγκόλληση αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή και να γίνει, ναι, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, μπορεί να έχει και αρνητικό αποτέλεσμα. Χρειάζεται κάτι καινούριο, χρειάζεται αυτό που από το 19 γράφω συνεχώς, ένα Big Bang στο χώρο. Και αυτό βλέπω, και γι' αυτό και εγώ στηρίζω τον Αλέξη Τσίπρα, βλέπω ότι και αυτός ενδιαφέρεται για αυτό το Big Bang. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ενωθούν μηχανισμοί.
1: Είναι, κύριε Σεκαντάρη,
0: άνθρωποι.
1: Είναι πράγματι κάτι καινούριο. Και γιατί το ρωτώ αυτό? Γιατί, για παράδειγμα, άκουσα τον κύριο Πολάκη, ασκεί μια κριτική ότι τα περισσότερα που γράφει το κείμενο του Ινστιτούτου περιέχονται σε θέσεις, στις θέσεις και στην απόφαση του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όντως κάτι καινούριο όλο αυτό που περιγράφεται?
0: Εγώ το ψάξα αυτό, δεν το βρήκα. Να σας πω την αλήθεια. Εγώ σέβομαι κάθε πολιτική αντιπαράθεση η οποία βρίσκεται μέσα σε κόσμια επίπεδα. Σέβομαι και την άποψη του κυρίου Πολάκη, όπως και πολλών άλλων που διαφώνησαν, αλλά έχουμε και πολλούς άλλους, όπως ο κ. Στεοχαρόπουλος, ο κ. Ζαχαριάδης, οι οποίοι συμφώνησαν με το κείμενο. Μας προβληματίζει η διαφωνία, μας χαροποιεί η συμφωνία. Αλλά, όπως σας λέω, προχωρούμε σε αυτή τη γραμμή.
1: Πόσο καθοριστικό είναι ένα τέτοιο κείμενο για το μέλλον, την τύχη ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, όταν, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε κι εσείς, αναγνωρίζετε με αλφαγιώτα, ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η απόρριψη ενός πολιτικού εγχειρήματος ή η επιβεβαίωση, επιδοκιμασία ενός πολιτικού εγχειρήματος κρίνεται πολλές φορές, τουλάχιστον αυτό έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα, στη βάση του βαθμού συμπάθειας ή αντιπάθειας του επικεφαλής αυτού του πολιτικού εγχειρήματος.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι μια χαρισματική προσωπικότητα. Αυτό δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε. Πολλές φορές θέλει ακόμα και ανθρώπους που δεν είναι μαζί του και δεν στηρίζουν. Βέβαια, κάθε χαρισματική προσωπικότητα έχει και μεγάλες αντιπάθειες. Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Πιστεύω όμως ότι το πρώτο σκέλος της χαρισματικότητας, αλλά συνδυασμένο με την θέση που σας είπα, ότι θα καταθέσουμε μια πολιτική που θα κινείται στα αριστερά του κέντρου, όπως προσπαθήσαμε να την περιγράψουμε επιτυχώς ή ανεπιτυχώς στο μανιφέστο, θα υπερισχύσει των αντιπαθειών. Πάντως, στον χώρο της λεγόμενης, να το πούμε έτσι τώρα για να συνεννοούμαστε, κέντρο αριστεράς, νομίζω ότι είναι το πρόσωπο το οποίο συγκεντρώνει τις μεγαλύτερες συμπάθειες, αλλά και αρκετές αντιπάθειες από πολλούς από εκεί. Έτσι όμως είναι η πολιτική, Κώστα. Δεν μπορεί να κάνεις πολιτική για να σε αγαπάνε όλοι, ούτε μπορεί να κάνεις πολιτική για να σε μισούν όλοι.
1: Προφανώς. Φαντάζομαι ότι για αυτό το λόγο δεν μπορούσατε να τα συμπεριλάβετε και όλα ή συμπεριλάβετε τα περισσότερα.
0: Κοιτάξτε, έγινε κριτική γιατί δεν συμπεριλαμβάνουν θέματα εξωτερικής πολιτικής. Μα φυσικά δεν είναι κείμενο προγραμματικό. Δεν θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε. Δεν είμαστε ούτε
1: ωραία. Υπουργοί. Τώρα μου δίνετε την καλύτερη πάσα, μιας και πήγατε στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής που όντως έγινε μια κριτική εκεί. Να μείνω λοιπόν σε αυτό. Δεν όμως, δεν αποφεύγετε να αναφερθείτε στη γεωπολιτική συγκυρία που βιώνει ο κόσμος σήμερα. Δεν αποφεύγετε να αναφερθείτε, για παράδειγμα, στην πολεμική σύγκρουση, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Δεν αποφεύγετε να αναφερθείτε στη γενοκτονία στη Γάζα. Δεν αποφεύγετε να αναφερθείτε στη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν και τους βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Αποφεύγετε όμως να αναφερθείτε στο Ισραήλ. Σαν να μην υπάρχει το Ισραήλ στη σύγκρουση αυτή.
0: Όχι. Όταν μιλάμε για γενοκτονία στη Γάζα, νομίζω ότι το Ισραήλ εννοούμε και όχι το Αζερβαϊτζάν. Παραδείγματος χάρη.
1: Ναι, αλλά εντάξει, θα μπορούσα να ανταπαντήσω κι εγώ ότι αναφερόμενοι στη στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, αν δεν βάζατε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε Ισραήλ, όλοι ξέρουμε ότι εννοείται τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Επειδή αναφέρεστε όμως στη σύγκρουση, στην επίθεση μάλλον στο Ιράν, επιλέγετε να αναφέρετε μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι που ξενίζει. Γι' αυτό σας το ρώτησα.
0: Ναι, όχι, εντάξει, μπορεί να είναι και παράληψη. Δεν το αποκλείω και όντως είναι παράληψη που δεν αναφέρει τη λέξη. Βέβαια, οι συντάκτες αυτού του κειμένου που συνορίζει έχουν γράψει δεκάδες, αλλά και εγώ που έχουν καταδικάσει την πολιτική του Ισραήλ με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο και τη γενοκτονία που ασκεί το Ισραήλ και όχι το Αζερβαϊτζάν.
1: Αντιλαμβάνεστε βέβαια το λεπτό σημείο, μιας και αυτό εκπροσωπεί το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, αυτό το μανιφέστο, αυτό το κείμενο, το λεπτό σημείο, και γι' αυτό γίνεται και πολλή συζήτηση, για το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η παράληψη, όπως και εσείς παραδέχεστε πλέον.

0: ότι δεν συμπεριλαμβάνεται ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές. Θετικά, όπως το βλέπει κανείς.
1: Το αυτονόητο είναι τέτοιο, τόσο πολύ ισχυρό, ναι, που σε κάνει να μην το καταγράψεις. Αυτό είναι το λάθος. Αν υπάρχει ένα λάθος εδώ πέρα, είναι αυτό. Ότι θεωρήσαμε αυτονόητο ότι εδώ μιλάμε για το Ισραήλ και την καταδίκη του Ισραήλ.
0: Αυτό το...
1: εννοώ και το Ισραήλ όπως διηγείται σήμερα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Όχι το Ισραήλ ως ιστορική
0: προφανώς.
1: Παρουσία. Εντάξει, δεν είμαστε προς Θεού να αποφύγουμε και το άλλο άκρο, το άκρο του αντισημιτισμού. Mm-hmm. Δεν το θέλαμε με τίποτα. Δεν μιλάμε για το Ισραήλ γενικά.
0: Προφανώς και όταν αναφέρεστε στις Ηνωμένες Προφανώς και όταν αναφέρεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες και την επίθεση του Ιράν, αναφέρεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ. Δηλαδή αυτή την περίοδο. Αναφέρεστε συνολικά στη χώρα, το έθνος των Ηνωμένων Πολιτειών. Με την ίδια λογική, φαντάζομαι ότι αναφέρεστε και για την περίπτωση του Ισραήλ. Θέλω να πάμε λίγο στην οικονομία. Θέλω να πάμε λίγο στο μείζον ζήτημα, αυτό που είναι πρώτο σε όλες τις δημοσκοπήσεις, σε όλες τις έρευνες και άλλωστε είναι αυτό που και κρίνει και τις εκλογές. Κρίνει δηλαδή το πολιτικό μέλλον μιας χώρας, η οικονομία πάντα. Αυτό αποδεικνύεται ιστορικά. Τι προσφέρει αυτό το μανιφέστο σε επίπεδο οικονομίας, οικονομικής πολιτικής?
1: Να σας πω. Μιλάμε για τον δεύτερο πυλώνα, θα σας πω κατευθείαν, που δεν είναι ακριβώς οικονομία, αλλά είναι κοινωνική δικαιοσύνη και νέο παραγωγικό μοντέλο. Αφού πριν έχουμε μιλήσει ουσιαστικά και για την ανάγκη μιας προοδευτικής φορολογίας. Εδώ στο δεύτερο πυλώνα ξαναθέτουμε το ζήτημα αξιοπρεπών μισθών και προστασία της εργασίας για πολιτικές στέγασης και πρόσβαση των νέων σε κατοικίες, για καινοτόμο και υγιή επιχειρηματικότητα και ενίσχυση της εφόσον αυτή παράγει, για έλεγχο των ολιγοπολίων, για επενδύσεις σε παραγωγικούς τομείς που δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας. Και βάζουμε και το θέμα, ουσιαστικά νομίζω, του 35ωρου. Με διατήρηση των σημερινών μισθών, να μην σας πω ότι πρέπει να μιλήσουμε πλέον και όχι μόνο διατήρηση των σημερινών μισθών, γιατί όπως γράφουμε στο κείμενό μας, η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζόμενων έχει μισθούς γύρω στο κατώτερο. Δηλαδή έχουμε ένα 50-60% που παίρνει μισθούς γύρω στα 1050-1100 ευρώ, όταν ο κατώτερος είναι 950. Άρα λοιπόν μιλάμε για πραγματικά μισθούς που δεν επιτρέπουν ένα αξιοβίωτο βιωτικό επίπεδο. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η περιγραφή μας και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και τις παρατηρήσεις, εννοείται.
0: Αυτή είναι η διαπίστωση του προβλήματος. Το πρόβλημα, όπως το διαπιστώνετε και το περιγράφετε και το αποδεχόμαστε φυσικά και όλοι, θεωρείτε ότι πάνω στους πυλώνες αυτούς μπορεί να λυθεί, δηλαδή στην καθιέρωση του 35ωρου, στην πλήρη επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, στους ελέγχους της αγορά εργασίας?
1: Ακριβώς αυτό είναι με συστηματικούς όρους, είναι η απάντηση των οικονομικών της ζήτησης απέναντι στα οικονομικά της προσφοράς, δηλαδή η απάντηση της προτεραιότητας της εργασίας, όπως λέμε, έναντι της προτεραιότητας του πλούτου. Γιατί αυτός που στην ουσία παράγει πλούτο είναι πρωτίστως η ίδια η εργασία και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Αυτό έχουμε ξεχάσει σαν κοινωνίες. Την προτεραιότητα της εργασίας και την προτεραιότητα και της δημοκρατίας. Της δημοκρατίας στο διπλό της σκέλος, το ένα σκέλος ο πλουραλισμός, εννοείται, εντάξει, και η ελευθερίας, αλλά το άλλο σκέλος είναι η ισότητα. Δημοκρατία χωρίς ισότητα και με μόνο ελευθερίες είναι η δημοκρατία του πλούτου. Και αυτή δημιουργεί όλη αυτή την διάθεση, ουσιαστικά, αντιπαράθεσης απέναντι στα δημοκρατικά ιδεώδη. Όλη αυτή την κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στη δημοκρατία.
0: Ερώτημα λοιπόν. Για να γίνει αυτή η αποκατάσταση της δημοκρατίας του πλούτου, θα πρέπει να συγκρουστείς με αυτούς που κατέχουν σήμερα τον πλούτο και δεν διασφαλίζουν τους όρους δημοκρατίας του πλούτου. Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό?
1: Σας είπα, καταρχάς δεν μπορεί να γίνει μόνο σε μια χώρα. Να το πούμε αυτό. Πρέπει να γίνει σε ένα διεθνές πλαίσιο και κυρίως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει δηλαδή ουσιαστικά να τεθούν το ζήτημα αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συγκυρία δεν το διευκολύνει. Είναι αλήθεια, δεν διευκολύνει. Ακριβώς είμαστε στην αντίθετη κατεύθυνση. Είμαστε στην κατεύθυνση ουσιαστικά κυβερνήσεων οι οποίες εκφράζουν τον πλούτο και μόνο ή κυβερνώνται ακόμα από πλουσίους και μόνο. Λοιπόν, αλλά όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποχωρήσουμε και ότι δεν πρέπει να αντιθέσουμε το ζήτημα. Κοιτάξτε, έχω γράψει και στο προηγούμενο βιβλίο μου και νομίζω το είχαμε συζητήσει, δηλαδή, ότι το πρόβλημα είναι ότι ενώ οι θεσμοί επί

0: παγκοσμιοποίηση, ενώ οι θεσμοί της οικονομίας παγκοσμιοποιήθηκαν, οι θεσμοί της πολιτικής δεν παγκοσμιοποιήθηκαν, παρέμειναν δέσμοι του έθνους κράτους. Αυτό ζητούμε τώρα πλέον. Να περάσουν και οι θεσμοί της πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Να παγκοσμιοποιηθούν και οι θεσμοί της πολιτικής. Μόνο έτσι θα δοθεί απάντηση. Δηλαδή ο φόρος Τόλκιν που λέγαμε παλιά, ο φόρος του Ζουκμάν που λέμε τώρα το 2%, δεν μπορεί να γίνει μόνο στη Γαλλία ή μόνο στην Ελλάδα. Γι' αυτό και απέχουν από τύχη. Αλλά όμως αν τεθεί και γίνει ζήτημα να τεθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλάζουν τα πράγματα. Όταν μιλάμε για άλλη κατάσταση και για άλλα δεδομένα. Και δεν θέλουμε να πούμε στον κόσμο ότι πρέπει να αντισταθεί και όχι να απελπίζεται.
1: Επίσης, για να πάω στο κομμάτι της νεολαίας και της στήριξης της νέας γενιάς, μέσα από την γενιά της ψηφιακής πλέον εποχής, μου έκανε εντύπωση ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αναφορές για το κεντρικό ζήτημα, που είναι το δημογραφικό.
0: Ναι, υπάρχουν όμως αναφορές, εκτενέστατη αναφορά για την νεολαία, που μέσα εκεί περιλαμβάνονται και στοιχεία περί του δημογραφικού και δίνονται απαντήσεις και σε αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο δημογραφικού, γιατί υπάρχει κεφάλαιο μεγάλο και εκτενές για την νεολαία.
1: Άρα θεωρείτε ότι καλύπτεται αυτό το
0: ρώτησα
1: για το δημογραφικό, γιατί το αναγνωρίζουν. Το αναγνωρίζουν, κύριε Σεκαντάρη, το δημογραφικό όλοι ως νομίζω το νούμερο ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολεί τη χώρα.
0: Το δημογραφικό δεν εμπίπτει τόσο πολύ στο επίπεδο της ιδεολογίας. Εντάξει, αν και έχει και αυτό μεγάλα στοιχεία ιδεολογίας. Και εγώ σας είπα ότι φτιάξαμε ένα κείμενο που αφορά την ιδεολογία που θέλουμε να έχει το νέο κόμμα.
1: Επίσης, άλλη μια συζήτηση και κριτική που δέχεται το κείμενο είναι ότι δεν περιγράφει ένα συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο. Για το πώς, δηλαδή, λέω παράδειγμα.
0: Όχι, περιγράφει. Διαφωνώ.
1: Ναι, για παράδειγμα.
0: Περιγράφει πώς θα είναι το παραγωγικό. Μάλιστα, υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο που λέει περί παραγωγικού μοντέλου. Δεν έχω τον χρόνο αυτή τη στιγμή.
1: Ακροθυγώς το περίγραμμά του.
0: Κοιτάξτε, το. Υπάρχει αυτό που σας είπα πριν, συνολική δικαιοσύνη και νέο παραγωγικό μοντέλο. Λοιπόν, στόχο που μας λέμε εκεί αφού του πυλώνα είναι να διαμορφωθεί μια οικονομία που θα επιτρέψει στους ανθρώπους να ζουν από τη δουλειά τους και να σχεδιάζουν το μέρος. Ως χώρα, επομένως, λέμε χρειαζόμαστε επιγόντως να αλλάξουμε κατεύθυνση, υιοθετώντας, το λέω με μαύρα μπόλτι, συμπεριληπτικό παραγωγικό μοντέλο. Πέρα από την ενίσχυση της γεωργίας και της θεροφίας, της βιομηχανίας, των μεσαίων επιχειρήσεων, της μεταποίησης τόσο στους παραδοσιακούς τομείς όσο και στους τομείς εχμής. Το κύριο αυτού του μοντέλου είναι η αξιοπρεπής εργασία, η αξιοπρέπεια της εργασίας. Δεν μπορούμε να μπούμε σε λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι.
1: Ο στόχος του κειμένου αυτός. Σωστά.
0: Στόχος του κειμένου. Αλλά η αντίληψη είναι αυτό. Οι τρεις λέξεις. Συμπεριληπτικό παραγωγικό. Ένα μοντέλο που δεν θα αποκλείει μεγάλα τμήματα των εργαζόμενων από την. Από την παραγωγή, όπως γίνεται σήμερα. Δηλαδή οι εργαζόμενοι σήμερα είναι απλώς μηχανήματα, αρθρήματα του πλούτου και όχι συντελεστές. Αυτό το μοντέλο.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Σεκαντάρη, εκτίμηση περισσότερο. Θα ρωτήσω εκτός και αν θέλετε να μας δώσετε κάποια πληροφορία, αν την έχετε. Το μανιφέστο της 1ης Μαΐου θα λειτουργήσει ως επιταχυντής του πολιτικού εγχειρήματος. Δηλαδή το βλέπετε αυτό να γίνεται άμεσα.
0: Να σας πω κάτι. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Εύχομαι όμως να είναι έτσι. Θα ήθελα να είναι έτσι.
1: Το κρατάμε. Το κρατάμε αυτό.
0: Μεταφέρω και εγώ το μυθικό μου μήνυμα.
1: Λοιπόν, κύριε Σεκαντάρη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό απόγευμα του Ηράκλειου.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Γιώργος Σεκαντάρης, το είπα, επικεφαλής της ομάδας που συνέγραψε το περιβόητο μανιφέστο του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας. Ένα μανιφέστο το οποίο. Έχει δίκιο ο κ. Σεκαντάρης. Προκάλεσε συζήτηση. Συγχύσουμε το βασικό. Τώρα, θετική, αρνητική, δέχεται κριτική, δέχεται εγκομαγιαστικά σχόλια, επιδοκιμάζεται. Αυτό είναι με την οπτική που έχει ο καθένας. Και την οπτική των πραγμάτων και την πολιτική οπτική. Αναμφισβήτητα όμως, κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει το γεγονός ότι άνοιξε μια πολιτική συζήτηση. Σε διάφορα επίπεδα. Αυτός ήταν και ο στόχος αυτού του κειμένου. Το διακύβευμα είναι αν αυτό το κείμενο μπορεί να μετοσιωθεί σε πράξη. Να αποκτήσει δηλαδή μια πρακτική εφαρμογή. Δηλαδή η περιγραφή της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου το συζητάμε δεκαετίες τώρα. Το διατάφτα είναι το θέμα. Πώς θα φτάσουμε στο παραγωγικό μοντέλο. Πώς για παράδειγμα θα ξεφύγουμε από την κλασική συνταγή του σημερινού

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίσης το μικροφόνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κώστας και αλλάζουμε εντελώς θέμα κλίμα. Φεύγουμε από την στενή πολιτική επικαιρότητα και πάμε σε μία ακόμη ρύθμιση που φιλοδοξεί να προχωρήσει η κυβέρνηση, που για μία ακόμη φορά σύρεται από τα γεγονότα. Έπρεπε να χάσει ένα παιδί τη ζωή του για να αναγκαστεί η κυβέρνηση να σκεφτεί ποια μέτρα πρέπει να πάρει για την προστασία των ανηλίκων σε σχέση με την κυκλοφορία των περιβόητων πατινιών. Όλο και περισσότερα παιδιά, κυρίως εφηβικής ηλικίας, μετακινούνται με ηλεκτρικό πατίνι. Όλο και περισσότερα παιδιά λοιπόν τραυματίζονται. Προφανώς αυξάνονται ο όγκος, αυξάνονται στατιστικά. Είναι αυτό, αυξάνονται και τα ατυχήματα. Το θέμα είναι πώς μπορεί να περιορίσεις την επικινδυνότητα από τη χρήση των πατινιών και όχι να καταργήσεις τα πατίνια. Γιατί εδώ συνήθως νομοθετούμε με τη λογική πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Πριν καλά λοιπόν προλάβουν οι δικοί του άνθρωποι να τον αποχαιρετήσουν τον 13χρονο που έχασε την ζωή του, συνέβησαν δύο ακόμη τραυματισμοί παιδιών και πάνω σε αυτά τα γεγονότα η κυβέρνηση τρέχει να δημιουργήσει πολιτικό γεγονός δια της νομοθέτησης. Το ότι οι ειδικοί έκουναν τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και πάρα πολύ καιρό, αυτό ήταν μια λεπτομέρεια. Για την κυβέρνηση περιμέναμε να έχουμε νεκρούς πρώτα για να ασχοληθούμε σοβαρά για το πώς πρέπει να προσεγγίζουμε αυτά τα μέσα μεταφοράς. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε αυτή την συζήτηση με την γνωστή συγκοινωνιολόγο, την κυρία Μαρία Σίτη. Καλησπέρα σας, κυρία Σίτη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κώστα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Για μία ακόμη φορά, θεατές, θα έλεγα περίπου στο ίδιο έργο, δηλαδή να νομοθετούμε με τη λογική πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι.
1: Ναι, οι πρόσφατες ανακοινώσεις είναι τρομακτικές, κατά τη γνώμη μου. Γιατί είναι σαν να μην βλέπουμε το πρόβλημα.

0: σήμα. Το πατίνι είναι ένα όχημα, δεν είναι ένα παιχνίδι. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ανανεώθηκε πέρυσι, τον Ιούνιο του 2025, και μάλιστα είχαμε μιλήσει σχετικά με αυτό. Ο κώδικας είναι σαφής. Δεν επιτρέπει τα πατίνια, τα ηλεκτρικά, που κινούνται με ταχύτητα παραπάνω από τον πεζό, δηλαδή 25 χιλιόμετρα, όπως είναι η τυπική ρύθμιση, σε ανηλίκους κάτω από 15 ετών. Ο κώδικας είναι σαφής. Εδώ έχουμε μια εμέρη παραβατική συμπεριφορά, ταυτόχρονα με μια πλήρη απουσία υποδομών και ρυθμίσεων και ταυτόχρονα με μια πλήρη απουσία εκπαίδευσης. Είναι σοκαριστικό, το λέω γιατί τα τροχαία που βιώνουμε στην Ελλάδα, να σας πω μόνο ότι η πρώτη αιτία θανάτου σε παιδιά 1 έως 14 ετών είναι τα τροχαία. Και ήταν και πριν τα πατίνια, τα τροχαία. Και είναι πολύ κρίσιμο ότι δεν έχουμε δει τη μεγάλη εικόνα. Σήμερα μόλις παρασύρθηκε στο Δημοτικό Σχολείο της Σαλαμίνας απ' έξω σε διάβαση πεζών μία 12χρονη πεζή. 29 Δετάρτου, επίσης μία 12χρονη, πέθανε σε όχημα ως συνεπιβάτης στις μοίρες. Χάνουμε κάθε μέρα πάρα πολλά παιδιά σε τροχαία συμβάντα. Και δεν κάνουμε τίποτα. Και δεν κάνουμε τίποτα ούτε σε επίπεδο υποδομών και ρυθμίσεων, ούτε σε επίπεδο εκπαίδευσης. Έχουμε εντατικοποιήσει ως ένα βαθμό τους ελέγχους και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ωστόσο είναι πολύ λίγο. Όταν δολοφονούνται άνθρωποι στην άσφαλτο και είναι πεζή, δεν απαγορεύουμε το περπάτημα. Όταν χάνουμε οδηγούς για ταχύ, επιβάτες για ταχύ, δεν απαγορεύουμε την οδήγηση. Έτσι, όταν έχουμε ένα τόσο τραγικό συμβάν με ένα πατίνι, δεν απαγορεύουμε το πατίνι. Το λέω γιατί έτσι, στη δημόσια σφαίρα τις τελευταίες μέρες έχει αρχίσει να κυριαρχεί μια συζήτηση ότι στο Παρίσι απαγόρευσαν τα πατίνια. Όχι, δεν απαγόρευσαν τα πατίνια στο Παρίσι. Απαγόρευσαν τα κοινόχρηστα πατίνια στη λογική της μίσθωσης δημοσίων κοινόχρηστων πατινιών γιατί προσπαθούσαν να προστατεύσουν το δημόσιο χώρο τους από την άναρχη χωροθέτηση και την άναρχη στάθμευση των πατινιών.
1: Αυτό που είχαμε ζήσει
0: το πατίνι, το ιδιωτικό.
1: Ένα χρονικό διάστημα το είχαμε ζήσει πολύ και εδώ στο Ηράκλειο. Μια συγκεκριμένη εταιρεία που είχε έρθει και είχε σπείρει παντού πατίνια. Παντού και είχε καταλάβει το δημόσιο χώρο. Άναρχα βρισκόμαστε πατίνια παντού. Σταθμευμένα εννοώ. Με αποτέλεσμα να καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο και να μην υπάρχει καμία τάξη γύρω από αυτό.
0: Το οποίο λύνεται. Δηλαδή στην Αθήνα έχουν μια καινούργια κανονιστική όπου ορίζουν με σαφήνεια το πού είναι αυτοί οι χώροι όπου μπορεί κανείς να αφήσει το πατίνι. Το αυτό που γίνεται δηλαδή στον υπόλοιπο κόσμο που προσπαθεί να γίνει σε πάρα πολλές πόλεις που αντιλαμβάνονται τη σημασία του πατινιού. Γιατί το πατίνι, είπαμε, δεν είναι παιχνίδι. Σε καμία περίπτωση ο κώδικας είναι σαφής ήδη. Αν ήθελε κανείς να ελέγξει τα παιδιά που σήμερα κυκλοφορούν με πατίνια, θα μπορούσε να τα είχε σταματήσει.
1: Άρα λέτε κυρία Σίτη, μισό λεπτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Λέτε ότι δεν χρειάζεται καμιά νέα νομοθέτηση. Δεν χρειάζεται κάποια νέα ρύθμιση. Υπάρχει ο κώδικας, έχει η συγκεκριμένη πρόβλεψη. Αν εφαρμοστεί, λύνεται. Τι θα σέβεται το πρόβλημα.
0: Σε ένα βαθμό, ναι, μπορούν να προσθεθούν ρυθμίσεις πάντοτε για να κάνουμε καλύτερη την κατάσταση, ωστόσο όχι μόνο για τα πατίνια. Ο κώδικας είναι ελλιπής σε πάρα πολλά ζητήματα και πρώτα απ' όλα είναι ελλιπής για τους πεζούς.
1: Και
0: μην ξεχνάμε ότι ο πιο ευάλωτος χρήστης είναι ο πεζός. Σε κάθε περίπτωση ο κώδικας σήμερα λέει ότι από 15 ετών και πάνω μπορεί κανείς να πάρει ένα τέτοιο ηλεκτροκίνητο πατίνι, λέει με σαφήνεια ότι κάτω από 14 έως τα πατίνια έως 6 χιλιόμετρα την ώρα. Τα πατίνια δηλαδή που δίνουμε στα πιτσιρίκια.
1: Που είναι με το
0: παίρνουμε δίπλα μας και
1: με το πόδι, που είναι με το πόδι. Δηλαδή δεν είναι.
0: Ναι.
1: Είναι χειροκίνητα, ποδοκίνητα.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα ο κώδικας λέει με σαφήνεια ότι έχει υποχρεωτικό κράνος, φώτα και ανακλαστικά. Λέει με σαφήνεια ότι απαγορεύονται σε οδούς άνω των 50 χιλιόμετρων. Δηλαδή το λέω γιατί είναι, ξέρετε, πολύ έντονη η συζήτηση ότι πιάστηκε ένα πατίνι να κυκλοφορεί παράνομα στη Συγκρού με 72 χιλιόμετρα. Ναι, είναι παράνομο. Όπως πιάνονται πάρα πολλές φορές άνθρωποι χωρίς δίπλωμα να οδηγούν και είναι εξίσου παράνομοι, όπως πάρα πολλοί ανήλικοι και στην Κρήτη δυστυχώς.
1: Κυρία Σίτη, βοηθήστε με λίγο.
0: Το όχημα του πατέρα τους και.
1: Βοηθήστε με λίγο, για να το συνοψίσουμε λίγο, να ανοίξω λίγο μια παρένθεση. Θα επανέλθω στη συζήτηση που έχει ανοίξει, αλλά έχει σημασία. Γιατί πολλοί δεν διαβάζουν τον κώδικα οδικής λεωφορείας και μια και σας έχουμε, νομίζω ότι χρειάζεται να το επισημάνουμε. Θέλω λίγο να το αποκωδικοποιήσουμε. Δώσε μας ξανά, να τα συνοψίσουμε και δώσε μας ξανά το στίγμα του κώδικα οδηγής λεωφορείας ό,τι αφορά τα πατίνια. Πάμε από τις μικρότερες ηλικίες σε σχέση με την ταχύτητα.
0: Λοιπόν, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας λέει ότι δεν επιτρέπεται πατίνια να οδηγούνται.

0: με παιδιά κάτω από 12 ετών. Καθόλου.
1: Ανεξαρτήτου ταχύτητας. Ανεξαρτήτου ταχύτητας.
0: Ναι, ναι. Λέει από 12 έως 14 ετών έως 6 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή 6 χιλιόμετρα είναι η ταχύτητα βάδισης η δική μας. Άρα στην πραγματικότητα μιλάμε για τα πατίνια εκείνα τα μικρά που παίρνουν τα παιδάκια. Mm-hmm. Και λέει ότι πάνω από 15 ετών μπορούν να κινούνται με ταχύτητα έως 25 χιλιόμετρα την ώρα με ηλεκτρικά πατίνια. Και έχει μάλιστα και παράβαση που είναι από 30 έως 150 ευρώ. Και λέει επίσης ο κώδικας ότι απαγορεύεται να κυκλοφορούν τα πατίνια αυτά τα e-scooters, είτε είναι κοινόχρηστα είτε είναι ιδιωτικά, σε δρόμους με όριο ταχύτητας 50 χιλιόμετρων. Δηλαδή με άλλα λόγια, στο επαρχιακό δίκτυο, στο βόρειο οδικό άξονα, σε δρόμους που έχουν υψηλές ταχύτητες, έτσι κι αλλιώς απαγορεύεται να κυκλοφορούν τα πατίνια.
1: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τη χρήση των πατινιών στους πεζόδρομους.
0: Λέει υπό συνθήκες. Λέει ό,τι λέει και για το ποδήλατο. Δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρχει ειδική ρύθμιση κανονιστική ανάλογα με τον πεζόδρομο. Ένας πεζόδρομος ο οποίος έχει αυξημένη ροή πεζών, mm-hmm. δεν μπορεί να δεχτεί εύκολα ούτε ποδήλατα ούτε πατίνια. Αυτό
1: θα πρέπει να υπάρχει οριοθετημένος πεζόδρομος. Συγγνώμη, λάθος. Οριοθετημένος. Όχι ποδηλατόδρομος, πατινόδρομος, θα το πω έτσι. Ας με επιτραπεί ο όρος.
0: Σκεφτείτε ότι αυτό που δεν μπορείτε να δείτε εσείς, Αλέξη, δεν το έχει βρει ούτε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Διότι είχε προταθεί τότε που συντάσσονταν ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας να έχουμε ποδηλατόδρομους και λωρίδες μικροκινητικότητας, ακριβώς για να καλύψουμε αυτό το κενό που υπάρχει στην νομοθεσία. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν θέλει κανείς να κάνει ένα πατινόδρομο, όπως είπατε, δεν μπορεί να τον κάνει. Και λένε ότι τα πατίνια θα πρέπει να μπαίνουν μαζί με τα ποδήλατα στον ποδηλατόδρομο. Με μηδενικές υποδομές ποδηλάτου σε όλη την Ελλάδα.
1: Αυτό είναι το επόμενο που ήθελα να συζητήσουμε, διότι όπως εσείς χαρακτηρίζετε εισαγωγικά τρομακτική τη συζήτηση, όπως έχει ανοίξει για το πώς πάμε να απαγορεύσουμε πάλι ένα μέσο μεταφοράς, γιατί περί αυτού πρόκειται, δεν είναι ένα παιχνίδι, πολύ σωστά το επισημαίνετε. Έτσι ακριβώς τρόμαξα κι εγώ, ακούγοντας ποιον, όχι τον Υπουργό Υποδομών, όχι ούτε καν τον Υπουργό Μεταφορών, ακούγοντας τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να δηλώνει ότι με νόμο θα καθιερώσει δρόμους για τα πατίνια. Έτσι. Χωρίς μια συγκοινωνιακή μελέτη, χωρίς τίποτα. Με νόμο. Δηλαδή θα έρθει με ένα νόμο να πει, ξέρω εγώ, αυτό θα το κάνω πατινόδρομο. Δεν ξέρω αν στέκει.
0: Αυτό είναι πολύ εύκολο, ναι. Να πει κανείς ότι απαγορεύονται συνολικά τα πατίνια, εκτός αν υπάρχει λωρίδα μικροκινητικότητας. Mm-hmm. Και κάτι τέτοιο έχω αρχίσει να πιστεύω ότι ετοιμάζεται. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει πλήρη κατάργηση της δυνατότητας να κυκλοφορήσει ένα πατίνι. Και θα σας πω ότι τα νούμερο ένα οχήματα που προκαλούν τροχαία θανατηφόρα είναι τα SUVs. Δεν είναι τα πατίνια. Απαγορεύσαμε, τολμήσαμε ποτέ να σκεφτούμε ότι θα απαγορεύσει κανείς τα γιοταχή εκείνα τα οποία είναι λίγο πιο υπερυψωμένα? Τα κάναμε καλύτερα. Κάναμε καλύτερα τα οχήματα και προσπαθούμε με όποιο τρόπο να κάνουμε καλύτερους τους δρόμους. Δεν αφαιρούμε το όχημα από την ατζέντα. Το φέρνουμε με καλύτερους όρους, διότι κάτι έχει να προσδώσει αυτό το όχημα. Δεν μου είναι το ιδανικό σαν χρήστης. Ωστόσο, έχει πάρα πολλά να δώσει και σε επίπεδο περιβάλλοντος και σε επίπεδο χωρητικότητας, που μειώνει πάρα πολύ τη χωρητικότητα μετακίνησης, και σε επίπεδο last mile logistics, που τέλος πάντων μπορεί να εξυπηρετήσει πάρα πολλά στοιχεία. Και σε κάθε περίπτωση είναι ένα όχημα. Αν κάποιος το χειρίζεται ως ένα παιχνίδι, mm-hmm. πρέπει να πάψει να το χειρίζεται ως ένα παιχνίδι. Αλλά το νομικό πλαίσιο υπάρχει. Δεν υπάρχει υποδομή για να τον φιλοξενήσει με ασφάλεια, ούτε η ρύθμιση για να του κανονικοποιήσει ουσιαστικά την κυκλοφορία αυτή. Δεν υπάρχει καμία εκπαίδευση. Και αυτό το λέω όχι μόνο για τα πατίνια.
1: Προφανώς.
0: Οποιοςδήποτε δεν έχει φτάσει στη διαδικασία να βγάλει ένα δίπλωμα οδήγησης και είναι απλά πεζός, ποδηλάτης, χρήστης μέσω μαζικής μεταφοράς, δεν έχει λάβει ποτέ καμία εκπαίδευση. Γι' αυτό και βλέπουμε ακόμα ανθρώπους να περνάνε διαγώνια τους δρόμους απέναντι, να μην χρησιμοποιούν τις διαβάσεις πεζών όταν υπάρχουν και τόσα άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει καμία λογική εκπαίδευση για τη μετακίνησή μας, εκτός αν είμαστε οδηγοί. Και ως προς αυτό, ο Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, που τους παρακολουθώ εμπασχετούς πάρα πολλά χρόνια, που προσπαθούν να ανοίξουν μια άλλη ατζέντα για το δίπλωμα κινητικότητας. Το δίπλωμα εκείνο το οποίο θα σου επιτρέπει, όχι ότι θα σου απαγορεύει αν δεν το έχεις, αλλά θα σου
1: δίνει μια κατάρτιση. Θα λες ότι πέρασε μια κατάρτιση, μια εκπαίδευση, ένα σεμινάριο. Όπως λέμε, θα περάσω από ένα σεμινάριο κάρπα. Δεν σε διώκει κανείς γιατί δεν γνωρίζεις καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, αλλά καλό θα ήταν. Άνθρωποι είμαστε, μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε, ακόμη και στο περιβάλλον, στο οικογενειακό ή σε έναν ξένο που απλά έτυχε να συμβεί μπροστά στο γεγονός. Καλό θα είναι να γνωρίζεις. Με την ίδια λογική το
0: περιγράφεται. Και ένα παραπάνω όταν καλείσαι κάθε μέρα να περπατήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Καλείσαι κάθε μέρα να μπει σε ένα όχημα. Ως εκ τούτου, πολλές είναι οι συζητήσεις που περιμένουμε ακόμα να μπει στη βασική εκπαίδευση.

0: εκπαίδευση του σχολείου. Περιμένουμε πολλά χρόνια να γίνει επιδιόρθωση στο κομμάτι αυτό της εκπαίδευσης στη μετακίνηση και θα βελτιώνει πάρα πάρα πολύ τα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, το να έρθουμε κατόπιν ενός τραγικού συμβάντος, ενός θανάτου στον δρόμο, με πατίνι, να απαγορεύσουμε το πατίνι, είναι πέρα από τη σφαίρα της φαντασίας και πολύ αντιεπιστημονικό.
1: Μάλιστα. Θέλω κάτι ακόμη. Ως παράδειγμα, πιο κοντινό μας, την πόλη του Ηρακλείου, επειδή ανοίγει ταυτόχρονα και η συζήτηση, την περιγράψατε κι εσείς, για τις υποδομές. Αν πόλεις όπως το Ηράκλειο, που ξέρουμε τα προβλήματα που έχει, και λέω προβλήματα, ερημοτομικά προβλήματα, πέρα από τα προβλήματα αυτά που διαπιστώνουμε με την πρώτη ματιά όλοι, αν μπορεί να σηκώσει ένα εκτεταμένο δίκτυο στην πράξη, ποδηλατόδρομου, πατινόδρομου και ούτω καθεξής, για να γίνει και φιλικότερη σε ήπιες μετακινήσεις η πόλη.
0: Φυσικά και μπορεί. Όλες οι πόλεις μπορούν, ακόμα και με πολύ δύσκολες ρημοτομίες και με πολύ δύσκολη γεωμετρία και με κλίσεις πλέον πολύ δύσκολες. Όλες οι πόλεις που θέλουν και το επιδιώκουν και δουλεύουν ως προς αυτό έχουν καταφέρει να εντάξουν δίκτυα ποδηλάτου και, εν πάση περιπτώσει, λωρίδες στις οποίες μπορεί να κινείται κανείς με ασφάλεια. Μην πάμε μακριά. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι αρχίσαν να κατασκευάζονται πεζοδρόμια στην πόλη. Λίγα, ωστόσο αρχίσαν να κατασκευάζονται. Αυτός ο χώρος, ξέρετε, από κάπου έρχεται. Δεν το γεννά ως νέο ο Δήμος.
1: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Σίτη. Το βλέπετε ιδανικότερο αυτό να γίνει ως μέρος ενός πεζόδρομου, όπως τον έχουμε στο μυαλό μας, ή ως μέρος τμήματος υφιστάμενου δρόμου? Δηλαδή, να παραχωρηθεί μέρος του δρόμου ως δρόμος για τη χρήση και κυκλοφορία ποδηλάτων και πατινιών, ενδεχομένως, λέω τυχαία τα δύο αυτά μέσα μεταφοράς, που είναι έτσι τα πιο φιλικά και τα πιο διαδεδομένα, και να περιοριστεί ο χώρος των αυτοκινήτων, και αυτό κατ' επέκταση να οδηγήσει, αν θέλετε, και σε μία αύξηση της μη χρήσης των γεωταχή.
0: Αυτό που προσπαθούμε πάντοτε είναι να κοιτάξουμε την πυραμίδα του ευάλωτου. Κοιτάμε πάντοτε να προστατεύσουμε τον πεζό, όσο λίγο χώρο και αν έχει. Προσπαθούμε πάντοτε να του δώσουμε περισσότερο, γιατί είναι το βασικότερο και το κυριότερο μέσο μετακίνησης, είναι τα πόδια. Ως προς αυτό, ανάλογα με το δρόμο, ανάλογα με την ιεράρχηση που έχει ένας δρόμος, μπορεί να συνυπάρξει υπό όρους και όχι ιδανικά με τον πεζό, και μπορεί να συνυπάρξει ή να διαχωριστεί ένας διάδρομος κυκλοφορίας με το γιοταχή. Η προτιμότερη λύση και οι πιο επιτυχημένες λύσεις, οι πιο ασφαλείς λύσεις, είναι το όχημα να έρθει δίπλα στο όχημα και όχι να πάρουμε ένα όχημα το οποίο μας φαίνεται ακόμα λίγο παιχνίδι και να το βάλουμε δίπλα στον πεζό. Το ιδανικότερο όλων είναι να βρεθεί
1: το
0: δίκτυο.
1: Το ποδήλατο και το πατίνι να κατέβει στον δρόμο και να πάρει μέρος του δρόμου. Με ασφάλεια να κατέβει στον δρόμο, εννοούμε. Και να πάρει μέρος του δρόμου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ιδανικότερο. Και θα έλεγα και το με το λιγότερο.
0: Αυτό είναι το ιδανικό. Αυτό είναι που λέει και η νομοθεσία μας, η ελληνική, οι τεχνικές οδηγίες για τους ποδηλατόδρομους. Αυτό κάνουν όμως και οι περισσότεροι λαοί που θέλουν πραγματικά να δώσουν χώρο σε αυτά τα μέσα, γιατί αυτά τα μέσα δεν θέλουμε να τους δώσουμε χώρο γιατί είναι της μόδας και ευχάριστα. Θέλουμε να τους δώσουμε χώρο γιατί θέλουμε άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένοι με μοναδική εναλλακτική το γιοταχή τους για μικρές και μεσαίου μήκους μετακινήσεις. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν μέσο, όπως μπορούν να πάνε και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και να έρθουν σε ένα μέσο το οποίο καταλαμβάνει πολύ λιγότερο χώρο, να το δούμε και σαν εργαλείο επίλυσης του κυκλοφοριακού, γιατί αυτό, περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή αυτά τα μέσα προκινητικότητας είναι, κάθε πατίνι που βλέπετε στον δρόμο είναι ένα αυτοκίνητο.
1: Είναι λιγότερο. Θέμα επιλογής και είναι τέτοια η υφή, το είδος της παρέμβασης αυτής, που και σε χρόνο και σε χρήμα κοστίζει το λιγότερο. Δηλαδή θέλω να πω, πέρα από το καθεαυτό μέτρο και πόσο αποδοτικό, που οι συγκοινωνιολόγοι εσείς δηλαδή μπορείτε να το αξιολογήσετε πριν την εφαρμογή του, με τα δεδομένα που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο, εγώ με το φτωχό μου μυαλό βλέπω ότι είναι και η πιο πρόσφορη λύση. Δηλαδή και άμεσα, να μην συζητάμε για το πότε θα αναπτύξουμε πεζόδρομους, όπου μέσα στον πεζόδρομο αυτό, δηλαδή θα κινείται και ο πεζός παράλληλα, μέσα στον πεζόδρομο αυτό θα βρω και μια χάραξη για ένα ποδήλατο, για ένα πατίνι. Πότε θα γίνουν τα πεζοδρόμια, πότε θα αναπτυχθούν τα πεζοδρόμια, προκύπτουν μετά ιδιοκτησιακά ζητήματα, αν μπορεί το πεζοδρόμιο να επεκταθεί, από πού θα καταλάβει χώρο. Δηλαδή, μια σειρά ζητημάτων και φυσικά το κόστος, ενώ η επιλογή του να καταλάβει

0: μέρος του οδοστρώματος, το ποδήλατο και το πατίνι και με ασφάλεια να είναι οριοθετημένη δηλαδή η διαδρομή τους, με ασφάλεια να μπορούν να κινηθούν σε αυτό το τμήμα του δρόμου, είναι και άμεσο και πέρα από μια διαγράμμιση δεν βλέπω άλλο κόστος μπορεί να έχει.
1: Μπορεί να έχει, γιατί ανάλογα με το πού εντάσσουμε αυτή την υποδομή θα απαιτηθούν και κάποια διαχωριστικά στοιχεία.
0: Εντάξει,
1: ωστόσο,
0: εντάξει, στη σίγουρα δεν είναι το κόστος.
1: Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Είναι ακριβώς αυτό που είπατε, ότι το κόστος είναι πολύ πολύ μικρότερο. Σε κάθε περίπτωση αυτού του τύπου οι υποδομές γίνονται επί της ασφάλτου και ανάλογα με την ιεράρχηση του δικτύου αποφασίζουμε τα διαχωριστικά στοιχεία και την κατεύθυνση, γιατί μπορούμε να έχουμε ένα μονόδρομο ποδηλατόδρομο, μπορούμε να έχουμε έναν αμφίδρομο ποδηλατόδρομο.
0: Σωστά.
1: Μπορεί να τον έχουμε 3 μέτρα, μπορεί να είναι 1,5 μέτρο. Θέλω να πω, μπαίνουν και πλέον ζητήματα σχεδιαστικά, τα οποία όπου θέλουμε, σε όποιες πόλεις θέλαμε, εννοώ πολιτικά και είχαμε αποφασίσει ότι η οδική ασφάλεια και η αλλαγή του μοντέλου κυκλοφορίας είναι πραγματικά μια ισχυρή πολιτική που θα ακολουθήσουμε από την επόμενη μέρα, προσπάθησαν και ως ένα βαθμό το πέτυχαν. Προβλήματα πάντοτε θα υπάρχουν όσο θα κυκλοφορούμε στον δρόμο. Ωστόσο, όσο θα παίρνουμε μέτρα και θα κάνουμε υποδομές, θα κάνουμε ρυθμίσεις και θα έχουμε εκπαίδευση και θα έχουμε έλεγχο, αυτά θα περιορίζονται. Σε καμία περίπτωση δεν μας ταιριάζει, νομίζω, να συζητήσουμε για καθολικές απαγορεύσεις. Διότι πέρα από την ιδέα ότι είναι προβληματική, να σας πω ότι η αγορά μας έχει ξεπεράσει. Η αγορά έχει κατακλείσει τον κόσμο με πατίνια. Πολλούνται οριακά στα περίπτερα σε λίγο καιρό.
0: Σωστά. Σωστά το σημειώνετε. Κυρία Σίτη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Μαρία Σίτη, η συγκοινωνιολόγος, με αφορμή τη συζήτηση που άνοιξε για μία ακόμη φορά με βίαιο τρόπο. Το βίαιο αφορά την κυβέρνηση, όπου σχεδιάζει πολιτικά για μία ακόμη φορά, επαναλαμβάνω, με νεκρό, όπως το 13χρονο που έχασε τη ζωή του οδηγώντας πατίνι. Το 13χρονο Κωνσταντίνο στην Μακρύσια Ηλίας, στα δεκάδες περιστατικά με τραυματισμένους χειριστές οδηγούς πατινιών. Μόνο το 2025, επισήμως, προσέξτε, επισήμως, γιατί είναι πολλά περισσότερα τα ανεπίσημα περιστατικά που δεν φτάνουν ποτέ δηλαδή στις αρχές, μόνο το 2025 κατεγράφησαν 400 παιδιά ως τραυματίες από τη χρήση πατινιών.

Τρέχει λοιπόν η κυβέρνηση να νομοθετήσει κάτι το οποίο ήδη είναι νομοθετημένο, δηλαδή ήδη το έχει προβλέπει ο κώδικας οδικής λεωφορείας, το τι ισχύει με τη χρήση των πατινιών. Τα περιγράψαμε λίγο νωρίτερα. Και όχι μόνο αυτό, να μας ανακοινώσει ο κ. Χρυσοχοίδης, ο υπουργός προστασίας του πολίτη, ότι θα νομοθετήσει, λέει, για να αποκτηθούν de facto με ένα μαγικό ραβδί, δηλαδή πεζόδρομοι. Χωρίς καμία συζήτηση με συγκοινωνιολόγους, πώς θα γίνει αυτό, από πού θα πάρει χώρο, υπό ποιες συνθήκες, πόσο θα επηρεάσει κυκλοφοριακά της πόλης κάτι τέτοιο και πάει λέγοντας. Απλά για να πούμε ότι είμαστε σε μια διαρκή κινητικότητα και ότι το κράτος, η κυβέρνηση, η πασαριτός ενδιαφέρεται και ότι μπορεί να πέφτουν κάποιοι άνθρωποι νεκροί από τη χρήση αυτών των μέσων μεταφοράς, αλλά εδώ το κράτος το μελετά. Πάμε διακοπή μουσική, Ανάσα, και επιστρέφουμε.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Καταλαβαίνετε ότι όσο ο καιρός γίνεται πιο καλοκαιρινός, τόσο θα αυξάνονται και οι ροές μεταναστών. Είχαμε νέο περιστατικό με 80 και πλέον μετανάστες σήμερα το μεσημέρι, νοτίως της Κρήτης, στο Τζούτσουρα συγκεκριμένα. Αλλοδαποί που επέβαιναν σε βάρκα αποβιβάστηκαν σε σαχτές του Τζούτσουρα. Βρίσκονται ανάμεσά τους και παιδιά. Η κινητοποίηση των αρχών και αυτή τη φορά ήταν άμεση, με το λιμενικό και αστυνομικές αρχές που ενεργοποίησαν τα πρωτόκολλα για την καταγραφή τους και την διαδικασία για την επίβασή τους σε πούλμαν για τη μεταφορά τους πάλι εδώ προς το Ηράκλειο, μέχρι να προωθηθούν πλέον στην Ηπειρωτική Ελλάδα, στα κέντρα κράτησης στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Την ώρα που έχουμε μπει στο Μάιο, η κυβέρνηση δια του κυρίου Πλεύρη, του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, ισχυρίζεται ότι μέχρι και τον Ιούνιο-Ιούλιο η Κρήτη θα αποκτήσει το δικό της κέντρο, το Ηράκλειο πιο συγκεκριμένα, θα αποκτήσει το δικό του κέντρο, χωρίς να έχουν, είναι ένα κέντρο έκπληξη, χωρίς να έχουν αποσαφινιστεί που θα γίνει, με ποιους όρους θα γίνει αυτό το κέντρο, που χωροθετείται. Όλα αυτά είναι κέντρο έκπληξη, όπως καταλαβαίνετε, για λόγους εν μέρη κατανοητούς, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι σε όποια ιδιωτική

πρόταση και αν επιλέξουν μετά την τροπολογία που πέρασε η κυβέρνηση για να διευκολύνει αυτή την ανάπτυξη αυτού των υποδομών, μιας και σε δημόσιες εκτάσεις αντιμετώπιζε στενάρες αντιδράσεις. Όποια ιδιωτική έκταση και αν αξιοποιηθεί, αν επιλεγεί, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι μοιραία η τοπική κοινωνία, όποια γειτονιά, περιοχή, δήμος στα διοικητικά όρια του οποίου θα λειτουργήσει αυτή η δομή, θα έχει λόγο. Ακόμη και αν είναι σε ιδιωτική έκταση. Και αυτό το λόγο δεν μπορεί να τον αποφύγει η κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό το ποτήρι, το πικρό, λιγότερο πικρό, περισσότερο πικρό, μένει να αποδειχθεί στην πράξη, δεν μπορεί να το αποφύγει, θα το πιει. Άρα νομίζω ότι είναι λιγάκι άκομψο, να μην πω κάποιο άλλο όρο, να παίζεται εδώ το κρυφτό με τους τοπικούς φορείς για το που πρόκειται να χωροθετηθεί η συγκεκριμένη δομή.

μιας και μιλάμε για τις καιρικές συνθήκες, θα πούμε ότι μπαίνουμε πάλι σε μια φάση αφρικανικής σκόνης που θα μας επισκεφθεί ο Σονοπό. Έτσι δεν αποκλείεται να έχουμε ένα ακόμη έντονο επεισόδιο με την αφρικανική σκόνη.

Επιβεβαιώνοντας ότι κατά πάσα πιθανότητα η προηγούμενη εβδομάδα, η εβδομάδα του τριημέρου της Πρωτομαγιάς, ήταν η τελευταία του χειμώνα. Προφανώς κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει κάποιες βροχοπτώσεις επιμέρους, αλλά ουσιαστικά θεωρούν και οι μετεωρολόγοι ότι κλείνει το κεφάλαιο του χειμώνα του 2025-2026. Μάλιστα για το Σάββατο αναμένονται θερμοκρασίες που μπορεί να αγγίξουν και τους 30 βαθμούς. Με αυτά και με αυτά κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά. Όταν 9,8 καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να σου λέει καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: Πολίτικα 89,8.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, ο Νίκος Λιμουντέκης, όλα μαζί και τι να πεις, δύσκολη μέρα σήμερα για την Κρήτη. Μόλις ήρθα από Αμουδάρα και θα δείτε γιατί το λέω αυτό. Ή μάλλον θα ακούσετε γιατί το λέω αυτό. Γιατί θα έχουμε μια μαρτυρία εδώ στο Πολίτικα 89,8 που δίνει κάποια στοιχεία για αυτό το φωνικό σε εκείνο το σημείο εκεί μπροστά στη λεωφόρο Παπανδρέου 60.

χαμός. Δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις και από πού να το αφήσεις. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Ο πόνος του να χάσεις ένα παιδί είναι ο μεγαλύτερος που υπάρχει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος από αυτόν. Από το να χάσεις το παιδί σου. Αλλά από το να χάσεις το παιδί σου μέχρι να πάει να σκοτώσεις το άλλο το παιδί που ήταν φίλος με το παιδί σου, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Εδώ θα λέμε τις αλήθειες, δεν θα χαϊδεύουμε αυτιά. Εντάξει. Λοιπόν, του την έστησε, ενέδρα, τον σκότωσε. Δεν τον κυνήγησε, πολλά μέτρα όπως έχουν γράψει κάποιοι. Τον ακολουθούσε από το μίνι μάρκετ που δούλευε ο νικήστατος μέχρι το σημείο που είναι ένα πάρκινγκ εκεί στην Αμουδάρα, το οποίο σε αυτό το πάρκινγκ αφήνουν πολλοί τα αυτοκίνητά τους που δουλεύουν εκεί στην περιοχή, δεν βρίσκουν να παρκάρουν. Όταν λοιπόν βγήκε με το αυτοκίνητο ανάποδο για να πάει προς την πλευρά της Αμουδάρας και όχι προς την πλευρά του Ηρακλείου όπως ήταν ο δράστης, έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του, πάνω. Ο νεαρός αμέσως κατάλαβε ότι είναι ο 54χρονος, βγήκε από το αυτοκίνητο, άρχισε να φωνάζει βοήθεια, βοήθεια, και έτρεξε γρήγορα να μπει μέσα σε ένα ξενοδοχείο που είχε ανοιχτεί την πύλη εκείνη την ώρα για να προφυλαχθεί. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν του ρίξε τις πρώτες δύο σφαίρες. Ο νεαρός έπεσε κάτω και αφού έπεσε κάτω μπρούμητα, του έριξε μετά και τις υπόλοιπες. Και την τελειωτική. Την έκτη, δηλαδή. Έξι σφαίρες. Κυκλοφορούν δύο φήμες πολύ σημαντικές, αν είναι αληθινές. Εγώ δεν θέλω καν να πιστεύω ότι είναι αληθινές. Έτσι. Και αληθινές να είναι, δεν θα τις πω, γιατί δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή η οικογένεια να ακούει τέτοια πράγματα. Και η οικογένεια και οι άλλοι. Βλέπω και διαβάζω κάπου κάποιους που θέλουν να τσιτώσουν τα αίματα εδώ και να γίνει ένας χαμός. Και από την άλλη πλευρά, η αστυνομία προσπαθεί να κρατήσει μια ηρεμία, ρε παιδί μου. Να πάνε στη δικαιοσύνη η γυναίκα και ο άντρας, που φαίνονται να είναι και οι δύο κατηγορούμενοι, και από εκεί πέρα να πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης ιστορία. Ούτε όπλα, ούτε αντεκδικήσεις, ούτε τίποτα. Το δράμα όλο θα παιχτεί αύριο το μεσημέρι. Στις 12 η ώρα, Χώνος Μυλοποτάμου, εκεί θα γίνει η κηδεία του 20χρονου. Η έκκληση της οικογένειας είναι να μην φορέσει κανένας μαύρα, να πάνε όλοι με λευκά. Θα τον ντύσουν γαμπρό και θα τον αποχαιρετήσουν εκεί, στο χωριό. Χώνος Μυλοποτάμου. Θα τα πούμε μετά για αυτή την ιστορία. Να σας πω και άλλες ειδήσεις που έχουν σκάσει εδώ στο Ηράκλειο. Είναι λιγότερο σοβαρές, αλλά θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί και αυτοί σοβαρά που θα σας πω μόλις τώρα. Τα δύο αδέρφια που προκάλεσαν εκεί το περιστατικό στο μπαρ του Ηρακλείου την Ποτομαγιά είναι προφυλακιστέα πλέον. Έτσι. Λοιπόν, λειτουργήσαν ανόητα, αλλά δεν ήθελαν να σκοτώσουν, λέει ο δικηγόρος. Αύριο θα απολογηθεί ο φίλος τους όμως. Με αυτός που το είχε σκάσει και είχε κρυφτεί γιατί λόγω προβλήματος υγείας και καλά. Λοιπόν, αύριο θα απολογηθεί λοιπόν αυτός και από ό,τι φαίνεται και αυτός θα πάρει το δρόμο για τις φυλακές.

Σήμερα στα δικαστήρια υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος. Ο κόσμος των δικαστηρίων που λέμε. Όχι ο κόσμος από τις οικογένειες ή κάποιοι που να θέλαν να προπυλακίσουν τους, το δράστη και τη σύζυγό του. Δεν μεταφέρθηκαν από το αστυνομικό μέγαρο. Από το αστυνομικό μέγαρο δεν μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια. Ούτε ο εισαγγελέας πήγε στο αστυνομικό μέγαρο σήμερα. Πήρε τη δικογραφία, τη μελέτησε και περιμένουμε τώρα να δούμε αν θα ασκήσει τι ποινικές διώξεις θα ασκήσει και αν μια

Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τραγούδι να ακούσουμε, γιατί τώρα δεν μπορώ να πω άλλη επικαιρότητα. Με αυτή την επικαιρότητα δεν μπορώ να πει τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε σε λίγο, γιατί μετά τις 4.30 θα έχουμε κοντά μας μια κυρία, η οποία είδε όλο το σκηνικό, θα μας το περιγράψει και θα τα πούμε εκείνη την ώρα. Λοιπόν, πάμε. Ήρεμα και ψύχρεμα.

Ωχ, λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχει γίνει στο παρελθόν για να ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα ένα μικρό έτσι ενημερωτικό το οποίο ήταν σε πλήρη εξέλιξη από ό,τι φαίνεται. Όλη η ιστορία μεταξύ της κόντρας που είχε αναπτυχθεί και από τις σκέψεις που έκανε ο πατέρας όλα αυτά τα χρόνια. Δεν μπορούσε να δεχτεί με τίποτα ότι πρέπει μου το παιδί του ζει, το παιδί του δεν ζει, ενώ το άλλο παιδί ζει. Δεν ξέρω πώς να το εκλάβει. Δεν μπορούσε να αντέξει τον πόνο της απώλειας του παιδιού του. Λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται ήταν σε πλήρη εξέλιξη η αντιπαράθεση μεταξύ του 29χρονου, του θύματος δηλαδή, και του 54χρονου που τον δολοφόνησε χθες εκεί, στην Αμουδάρα. Λοιπόν, ακούστε τώρα τα στοιχεία της δικογραφίας, τα οποία έχουν σχηματιστεί στο παρελθόν, προκειμένου να καταλάβετε τι κόντρα υπήρχε πριν. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα ξημερώματα της 26ης Δεκεμβρίου του 2024, στις 3 ώρα τα ξημερώματα, ο Νικήτας δέχτηκε επίθεση έξω από την οικία του από άτομο με καλυμμένα χαρακτηριστικά. Ο δράστης φαίνεται να το χτύπησε με ξύλινο αντικείμενο στα άκρα, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Ενώ στη συνέχεια προχώρησε σε πυροβολισμό προς το μέρος του, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσει. Το θύμα κατήγγειλε τότε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου γύρω στις 3-4 παραδέρα του τα ξημερώματα. Ενώ καθοριστική υπήρξε συμβολή της αδερφής του, η οποία φαίνεται να αναγνώρισε τον δράστη. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν άμεσα στις αναζητήσεις και εντός των χρονικών ορίων του αυτοφόρου συνέλαβαν τον 54χρονο. Σε βάρος του σχηματίστηκε η δικογραφία και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος τον παρέπεψε σε κύρια ανάκριση. Το μιλάμε τώρα για τον δράστη, έτσι. Λοιπόν, στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, ενώ στην συνέχεια φέθηκε ελεύθερος. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και μια έρευνα στην οικία του με την παρουσία δικαστικού λειτουργού, χωρίς να εντοπιστούν κάποια επιβαρυντικά στοιχεία. Ενώ διατάχθηκε και η λήψη δειγμάτων για εντοπισμό ίχνων περίτιδας, καθώς και για το δικαστική εξέταση τόσο του δράστη όσο και του παθόντα. Γιατί αν έχει πυροβολήσει, υπάρχει το ίχνος περίτιδας, μένει αρκετές μέρες πάνω στο χέρι. Τότε λοιπόν, όταν κάνανε την έρευνα μέσα στο σπίτι του, αφαιρέθηκε η κυνηγητική καραμπίνα που είχε νόμιμα. Γιατί είχε νόμιμα. Πότε ξαναγύρισε η υπόθεση στο προσκήνιο? Στις 4 Μαρτίου του 2026, ο 29χρονος πήγε στο ΑΤΑΧ Μαλεβιζίου και υπέβαλε μήνυση σε βάρος 54χρονου για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Λίγες ώρες αργότερα ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε αυτοβούλος στο τμήμα όπου και συνελήφθη. Την επόμενη μέρα, με προφορική εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, ο 54χρονος αφέθηκε εκ νέου ελεύθερος, ενώ η δικογραφία διαβιβάστηκε αρμοδίως. Παράλληλα, ενημερώθηκε το τμήμα εκτέλεσης ποινών της εισαγγελίας πρωτοδικών Ηρακλείου για την παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί.

Τότε λοιπόν, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμυρευτικών Ηρακλείου, είχε απαγορευτεί στον κατηγορούμενο η έξοδος από τη χώρα, καθώς και η προσέγγιση των παθόντων και των οικείων τους σε απόσταση μικρότερων 100 μέτρων. Αλλά και κάθε μορφή επικοινωνία μαζί τους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Όπως καταλάβατε, υπήρχε ιστορικό. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες και για άλλες απόπειρες. Υπάρχουν πληροφορίες ότι εκεί στο μίνι μάρκετ που δούλευε ο Νικήστρατος, του την είχαν πέσει κανένα δύο φορές. Υπάρχουν αυτά. Από κατοίκους εκεί της Αμουδάρας και από επιχειρηματίες. Γιατί εγώ μίλησα με επιχειρηματία χθες που μου τα είπε αυτά. Που το είχε δει μπροστά του το σκηνικό. Τέλος, η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι ότι το παλικαράκι τώρα χάθηκε. Έτσι. Έπεσε κάτω από τις σφαίρες του 54χρονου. Ορίστε. Να. Βλέπω τώρα στον αέρα τον κύριο Καλιακμάνη. Λοιπόν. Ή του έχουν πει ότι θα, ο Ανδρουλέξο θα τον βάλει εδώ στην Κρήτη να βγει υποψήφιος, ή κάτι άλλο παίζει. Έμαθα δε ότι κάνοντας αυτά τις αυτοψίες εκεί στην Αμουδάρα, και γενικά όπου έρχεται τώρα στην Κρήτη και κάνει τις αυτοψίες, χρησιμοποιεί την αστυνομική του ιδιότητα. Αν δεν είναι αλήθεια θα ήθελα να μας το πει, αλλά μαθεύτηκε αυτό, ότι χρησιμοποιεί την αστυνομική ιδιότητα. Η αστυνομία τι κάνει? Η αστυνομία, αν αφήνει αυτό το πράγμα να συμβαίνει, τότε είναι μεγάλο λάθος. Γιατί ο κόσμος μπερδεύεται. Γιατί πάνε οι ρεπόρτερ να κάνουν ρεπορτάζ και δεν μπορούν να κάνουν ρεπορτάζ. Ξέρεις γιατί? Γιατί έχει πάει πιο μπροστά η αστυνομία. Και αυτό που λέω, μου το είπε συγκεκριμένος άνθρωπος, άμα θέλει ο κ. Καλιακμάνης, θα το φέρω μπροστά του. Λοιπόν, άλλο τι δουλειά κάνουν οι δημοσιογράφοι και άλλο τι δουλειά κάνει ένας πρώην αξιωματικός της αστυνομίας, ο οποίος, από ό,τι λένε συνάδελφοί του, μάχημη θέση δεν είχε, μέσα στο γραφείο ήταν συνέχεια. Λοιπόν, τώρα τη μαχημότητα την έχει βγάλει στα ρεπορτάζ. Σε όλα τα κανάλια που βγαίνει, είτε στο Μέγκα, είτε στο Sky. Είναι ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής. Είχε έρθει εδώ στα Βορίζια τότε, θυμάστε που είχε γίνει πάλι ένα σκηνικό. Δύο μέρες μετά που είχαμε γράψει εμείς το ρεπορτάζ για τη σφαίρα από ψηλά, ήρθε αυτός να μας τη δείξει τη σφαίρα. Βέβαια δεν είχε τη σφαίρα. Είχε την τρύπα που είχαμε δείξει εμείς ήδη σε ρεπορτάζ εδώ στο politica.gr. Δεν πειράζει. Αλλά το να ισχυρίζεται, τον επικαλείται την αστυνομική του ιδιότητα για να κάνει ρεπορτάζ για άλλους, δεν είναι σωστό. Και να μαζεύει και βίντεο. Δεν το λέω επειδή χάσαμε εμείς βίντεο, δεν χάσαμε κάτι. Τα έχουμε όλα. Το θέμα δεν είναι όμως αυτό. Το θέμα είναι ότι αντικαθιστά ένας πρώην αστυνομικός στους δημοσιογράφους. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Και μάλλον θα πρέπει να μας το εξηγήσει η ελληνική αστυνομία αυτό. Γιατί ξέρω περιοχή που δεν θα πήγαινε ποτέ ο κ. Καλιακμάνης να κάνει αυτές τις αυτοψίες που κάνει. Γιατί οι αστυνομικοί εκείνης της περιοχής θα τον μάζευαν. Έτσι ξέρω. Λοιπόν, το κλείνω εδώ το θέμα, τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο με την αυτόπτη μάρτυρα από το σκηνικό εχθές για να το κλείσουμε. Γιατί αυτή η ιστορία, όσο βγάζουμε εμείς θεματάκια μικρά γύρω από αυτή την ιστορία, αποπροσανατολίζουμε τον κόσμο και τον θυμώνουμε. Αυτό δεν είναι ένα ακόμα περιστατικό που μπορεί να κάνει κακό στην Κρήτη. Το ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λειτουργούν έτσι, είναι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι όλοι Κρήτη. Αυτό ήθελα να πω. Πάμε.

0: Λοιπόν, σας είπα όλο το νομικό παρασκήνιο, το νομικό παρελθόν που είχαν οι δύο, ο 20χρονος και ο 54χρονος. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν κάποιες φήμες για άλλες δύο απόπειρες, τρεις απόπειρες, τέσσερις απόπειρες, λένε κάποιοι. Σε λίγο θα αρχίσουν να βγαίνουν και διάφοροι και θα λένε και άλλες ιστορίες. Εγώ έχω δει τώρα σε ένα site εδώ κριτικό κάτι το οποίο με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ και δεν πιστεύω ότι αυτό είναι πρώην ρεπορτάζ. Έτσι. Λοιπόν, τέσσερον, ήταν μια αναπόφευκτη τραγωδία από ό,τι λένε κάποιοι. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση της δικαιοσύνης, το είπε και η κυρία Σπανάκη σήμερα. Δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση της δικαιοσύνης και ότι γι' αυτό τρελάθηκε ο πατέρας και πήγε και τον δολοφόνησε. Λοιπόν, πάμε. Αυτή τη στιγμή θα μιλήσω εγώ με τον Κώστα Σελικάρη. Θα κάνουμε το ανάποδο. Ό,τι κάναμε στην πηξίδα το πρωί, θα το κάνουμε τώρα στον αέρα της δικιάς μου εκπομπής. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα. Για λιγότερο βέβαια σοβαρό θέμα ομολογουμένως από αυτό που βγήκε εσύ το πρωί, γιατί εδώ απλά πήραν κάποιοι φίλοι του πολίτικα και τη εκπομπή. Τελειώνοντας σήμερα και με παρακάλεσαν να πάω σε μια αυτοψία για να αναδείξουμε ένα θέμα, Νίκο. Είναι απλό, καθημερινό, αλλά ουσιαστικά καταδεικνύει πώς γίνονται οι προχειροδουλειές στην Ελλάδα και δει στο Ηράκλειο σήμερα. Εκεί δηλαδή όπου η αυτοδιοίκηση προσπαθεί να βάλει ένα λιθάρι και να βάλει μια πέτρα πάνω στην άλλη, αλλά τελικά φτάνει να είναι απολογούμενη για τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται τα έργα. Ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία φορά θα πω. Αυτό το περιστατικό που θα περιγράψουμε, γιατί μόλις πριν από λίγο ολοκλήρωσα την επίσκεψη στη Λεωφόρο Δημοκρατία, σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της πόλης του Ηρακλείου, πολυσύχναστος, ο οποίος στραγγαλίζει την κυκλοφορία, πρέπει να πούμε, τούτη την περίοδο που γίνονται τα έργα αυτά. Και το χειρότερο είναι ότι στεγάζονται γύρω-γύρω από το σημείο πολλές επιχειρήσεις. Κάποιες από αυτές, οι περισσότερες, οφείλω να σου πω, λόγω των έργων, ουσιαστικά έχασαν την επαφή με τον κόσμο, θα εξηγήσω ακριβώς τι λέω, διότι κόπηκαν οι οπτικές σχέσεις και δύο μέρες τώρα δεν έχουν ίντερνετ.
0: Ναι, το κλασικό.
1: Καλούνται την εταιρεία, τον πάροχο που είναι η Κοσμοτέ, να τους αποκαταστήσει το πρόβλημα και τους στέλνουν από τον Άννα στον Καϊάφα. Επειδή κάποιοι από αυτούς έχουν ζωτική σημασία υπηρεσίες που γίνονται μόνο και αποκλειστικά μέσω ίντερνετ, κάνουν μία έκκληση μέσω του LGR και του ραδιοφώνου μας, στη συγκεκριμένη περίπτωση και της δικής τους εκπομπής, προκειμένου να εισακουστούν και να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν η βλάβη, ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν και να μην έχουν απώλεια εσόδων, ζημιές ή να είναι εκτεθειμένοι οι πελάτες τους που περιμένουν να λάβουν την υπηρεσία από τους παρόχους τους, από τους ανθρώπους δηλαδή που συνεργάζονται, και δεν είναι εφικτό, διότι δύο μέρες τώρα είναι στον αέρα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συμβαίνουν σε μια σύγχρονη πόλη. Και καταλαβαίνουμε επίσης ότι οι άνθρωποι αυτοί επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματος.
0: Ναι, έτσι πρέπει. Είναι μια ταλαιπωρία που είναι συνεχόμενη από ό,τι φαίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Κώστα. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο?
1: Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο.
0: Θες να προσθέσεις κάτι άλλο?
1: Θέλω να ελπίζω ότι τις επόμενες ώρες ή έστω αύριο θα αποκατασταθεί το πρόβλημα. Γιατί καταλαβαίνουμε, Νίκο, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι σήμερα καμία επιχείρηση από την πιο μικρή καντίνα, θα το πω έτσι πολύ απλά, μέχρι την πιο μεγάλη δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ίντερνετ.
0: Έτσι γίνονται και τα έργα αυτά στον δρόμο και προκαλούν και ατυχήματα. Έτσι, μην το ξεχνάμε γι' αυτό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό. Να είσαι καλά, Κώστα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτό ήταν ευχάριστο διάλειμμα. Μπορεί να ήταν σοβαρό το θέμα, αλλά ήταν ευχάριστο διάλειμμα, γιατί πάμε κάπου αλλού την ιστορία. Έτσι, γιατί βλέπεις ότι υπάρχουν και άλλα θέματα γύρω-γύρω. Βέβαια, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Έτσι. Όταν ακούς τώρα. Ξέρεις κάτι, έχω μια κοπέλα η οποία ήταν αυτόπτης μάρτυρας, η οποία μιλήσαμε σήμερα, πήγα εκεί στην Αμουδάρα, μιλήσαμε, έψαχνα να βρω εκεί τα πλάνα αυτά που λένε κάποιοι ότι υπάρχουν κάποια πλάνα έτσι πολύ προσβλητικά προς τον 20χρονο. Τέλος, δεν έχει προκύψει ακόμα. Μακάρι να μην είναι αλήθεια αυτό που έχουμε μάθει. Λοιπόν, τι να πεις τώρα. Το μόνο που μπορείς να πεις έτσι έξτρα σε αυτή την ιστορία είναι ότι αυτά τα δύο παιδιά, έτσι, τώρα θα συναντηθούν. Αυτό είναι το κακό. Ότι τώρα αυτά τα δύο παιδιά θα συναντηθούν. Ο 17χρονος τότε που έχασε τη ζωή του πριν από 3 χρόνια σε εκείνο το τροχαίο στην Αμουδά, στην Παραλιακή, έτσι. Ήταν μέσα στο αυτοκίνητο μαζί με τον 20χρονο τώρα. Βγήκε μία έτσι κάπου ότι δεν είχε δίπλωμα και γι' αυτό το πατέρας θα έχει πάρει στο καμείο, γιατί δεν οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Η αλήθεια όμως είναι ότι είχε δίπλωμα ο πιτσιρικάς τότε, όταν έγινε το τροχαίο. Ήταν 18. Λάθος τον λέμε 20χρονο τώρα. Ήταν 21χρονος. 21χρονος. ο Νικήτας. Λοιπόν, ήτανε φίλοι, ήτανε παιδικοί φίλοι, ήταν σαν αδέλφια. Ήτανε τόσο καλά, τα σπίτια τους είναι 3 λεπτά απόσταση από ό,τι μέτρησα εκεί που πήγα. Είναι 3 λεπτά απόσταση να πας περπατώντας από το ένα σπίτι στο άλλο. Και γι' αυτό η αστυνομία ήταν σε πολύ έτσι σε εγρήγορση αυτές τις 2 μέρες και γι' αυτό δεν είχαμε και επεισόδια, δεν είχαμε και εντάσεις. Γιατί η αστυνομία, εδώ η ασφαλεία του Ηρακλείου που ανέλαβε την ιστορία, κατάφερε κάτι που κατάφερε και στα Βορίζια. Λοιπόν, μετά τα Βορίζια, η ασφάλεια του Ηρακλείου είχε παντού κόσμο για να μην υπάρχουν εντάσεις, εκρήξεις, για να μην έχουμε τσακωμούς, τσαμπουκάδες μεταξύ των οικογενειών. Βέβαια δεν λείψαν κάποιοι τσαμπουκάδες, έτσι. Αλλά ήταν υψηλά πράγματα. Δεν ήταν δηλαδή τσαμπουκάς μεγάλος να ενισχύσουν με όπλα και τέτοια. Λοιπόν, και αυτό οφείλεται στην πολύ καλή δουλειά που έκανε η ασφάλεια του Ηρακλείου. Το ίδιο πράγμα έκανε και αυτές τις 2 μέρες, δηλαδή χθες και σήμερα. Δεν επέτρεψε να υπάρξουν εντάσεις. Είχε προειδεάσει τους πάντες ότι δεν θα μείνει τίποτα εάν καθόντουσαν στα αυγά τους, καθόντουσαν καλά. Γιατί τώρα εδώ πέρα είναι 2 οικογένειες που πονάνε, έτσι. Η μία οικογένεια πονάει γιατί ένα μέλος τους πήγε και σκότωσε έναν 20χρονο και η άλλη οικογένεια γιατί έχασε το παιδί. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να λέμε και για την αστυνομία τι κάνει, γιατί καμιά φορά, ξέρεις, δεν φαίνεται τι κάνει η αστυνομία. Και γι' αυτό προηγουμένως σας διάβασα όλο αυτό που σας διάβασα, που σας είπα για το παρελθόν που είχαν με μηνύσεις οι δύο άντρες, ο 20χρονος και ο 54χρονος. Η ασφάλεια του Ηρακλείου τότε είχε κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει. Τις μηνύσεις, τις συλλήψεις, τα πάντα. Τις έρευνες. Και η εισαγγελία τότε τον άφησε ελεύθερο. Με περιοριστικούς όρους. Αλλά πείτε μου κάτι, εδώ στην Κρήτη.

Και δεν το λέω μόνο στην Κρήτη, και σε άλλες περιοχές. Τους περιοριστικούς όρους τους τηρούν όλοι. 100 μέτρα απόσταση από κάθε μέλος της οικογένειας του 20χρονου, είχε πει το βούλευμα. Η αστυνομία δηλαδή, άκουσα, εντάξει θα το πω τώρα έτσι, και πραγματικά δεν θα το έλεγα, γιατί θα έλεγα να, δεν το λέω, αλλά θα το πω. Σήμερα το πρωί λοιπόν είχε βγει πάλι ο Γιώργος Λιάγκας εκεί στον Αντένα, ο οποίος τα έχει βάλει με την αστυνομία γενικώς. Όπου πάζει, όπου υπάρχει αστυνομία, τα χώνει. Και γιατί λέει αστυνομικοί δεν προσέχανε, και γιατί οι αστυνομικοί δεν προσέχανε το παιδί, και γιατί. Είπε διάφορα. Εντάξει, το μένος του για την Κωνσταντία Δημογλίδου που του είχε ρίξει χελόπιτα και δεν βγαίνει στην εκπομπή του, τον έχει αναγκάσει να μιλάει άσχημα για όλη την αστυνομία. Και δεν είναι έτσι. Ας μιλήσει άσχημα για τον απόστρατο αξιωματικό που έχει εκεί στο στούντιό του ή για τον κύριο Καλιακμάνη. Που το παίζουν αστυνομικοί ακόμα και παίρνουν δημοσιογράφους να ρωτάνε τι έχει γίνει, κύριε, για να βγουν να πούνε την παπαράτσα τους στον αέρα. Και το λέω πλήρη συνειδητή αυτό, γιατί έχει γίνει και σε μένα. Με έχει πάρει τηλέφωνο ένας από τους δύο και μου έχει πει: ρε Νίκο, τι να πω για αυτό το θέμα. Είναι αλήθεια, αυτό το λέω, το καταθέτω, δηλαδή μπαμ. Λοιπόν, όταν λοιπόν η αστυνομία κάνει τη δουλειά της και οι εισαγγελείς αφήνουν να βγουν έξω, εκεί υπάρχει θέμα. Πυροβόλησε τότε που τον άφησε ελεύθερο με περιοριστικούς όρους. Βέβαια το έβαλε τους περιοριστικούς όρους. Αλλά τι, τον κάτσε με περιοριστική όρη μακριά. Χθες τον δολοφόνησε. Ε? Και από 100 μέτρα με σνάιπερ. Ναι, το λες και αυτό. Αλλά τώρα πήγε το σκότωσε μπροστά στη μούρη του. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί λοιπόν τάχωνε πάλι στην αστυνομία. Δεν μπορεί η αστυνομία, ρε παιδιά, σε όποια οικογένεια έχει κόντρα με μια άλλη οικογένεια να έχει και δύο αστυνομικούς απ' έξω. Δηλαδή αυτό είναι γελίο να το λες. Δεν το είπανε έτσι, αλλά αυτό υπονοούν. Δηλαδή τι πρέπει η αστυνομία, να έχει δύο αστυνομικούς έξω από τις δύο οικογένειες που έχουν κόντρα. Δηλαδή εδώ στην Κρήτη πώς έχουν κόντρα μεταξύ τους. Να είναι χίλιες οικογένειες. Σου λέω ένα παράδειγμα. Δηλαδή πάνε να είναι 2.000 αστυνομικοί να φυλάνε αυτούς, μην τσακωθούν μεταξύ τους. Αυτές τις βλακίες που λέει ο Λιάγκας στον αέρα, μιλάμε, είναι ντροπή. Ντροπή γιατί βγάζει το μένος που έχει για τη Δημοκλήδου που δεν βγαίνει στην εκπομπή του και τα χώνει σε όλη την ελληνική αστυνομία. Εγώ δεν έχω κανένα καλεσμένο από την αστυνομία εδώ πέρα. Άρα δεν το κάνω γι' αυτό, δεν γλύφω την αστυνομία. Άμα είναι από κάτι, το λέω. Να, όπως το είπα σήμερα. Η αστυνομία κάτι πρέπει να κάνει με τον Καλιακμάνη. Δεν μπορεί ο Καλιακμάνης να πηγαίνει και να λέει να εκπροσωπεί την αστυνομία και να κάνει ρεπορτάζ για το ρεπορτάζ. Εντροπή αυτό για την ελληνική αστυνομία. Δεν πρέπει να τον αφήσουν. Βέβαια, τέλος, δεν το πάω παρακάτω, το σταματάω εκεί. Πάντως, η ασφάλεια του Ηρακλείου έχει κρατήσει τον νόμο και την τάξη και την τήρηση της ηρεμίας προς το παρόν σε πολύ στο ανώτατο επίπεδο. Στο ανώτατο. Αύριο είναι η κηδεία. Χώνος Μηλοποτάμου. Εκεί θα γίνει η κηδεία σε ό,τι και το μεσημέρι. Θα υπάρχει αστυνόμευση. Δεν γίνεται να μην υπάρχει. Δεν γίνεται να μην υπάρχει. Γιατί καταλαβαίνετε όλοι τι θα γίνει εκεί με όλα αυτά που γράφονται σήμερα. Εγώ δεν θα μπω στα παρασκήνια τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Είναι αρχή μου. Και το έχω πει εδώ και στον Κώστα, τον Σιλγάρδο. Του έχω πει τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Μόνο άμα είναι πολύ σημαντικό. Και ο Κώστας προς τιμή του συμφωνεί σε αυτό γιατί όταν αναμασάς κάποια πράγματα και προκαλείς το θυμό της μίας ή της άλλης πλευράς, δεν συνεισφέρεις. Ξέρεις πότε συνεισφέρεις? Όταν το κρατάς σε ένα επίπεδο όπως κάνει η αστυνομία τώρα. Να είναι όλα ήρεμα. Να μην υπάρχουν εντάσεις. Να μην οδηγηθούν κάποιοι θερμόιμοι στο να πάρουν τα όπλα. Θα σας θυμίσω μόνο κάτι που δεν τα έχει υποθεί. Όταν έσκασε το σκηνικό στα Βορίζια εκείνο το πρωινό, ήταν έτοιμοι οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο ΒΟΑΚ να κλείσουν τα πάντα. Οι μισοί φύγανε και πήγανε στα σπίτια τους να πάρουν τα όπλα τους. Αυτό που σας λέω είναι πέρα για πέρα αλήθεια. Και το ξέρετε όλοι που το λέω. Τώρα το λέω ίσως να μην αρέσει σε κάποιους. Αλλά διαλύθηκε το μπλόκο των αγροτοκτηνοτρόφων για να πάνε να συμπαρασταθούν στις οικογένειες στα Βορίζια. Είναι έτσι ή δεν είναι? Είναι. Λοιπόν, επανερχόμαστε μετά τις διαφημίσεις με αυτόπτη μάρτυρα από το σημείο να μας πει τι είδε χθες για τη δολοφονία του 29χρονου Νικήτα.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, ήμουνα στην Αμουδάρα, πήγα να κάνω μια αυτοψία και εγώ εκεί να δω τι γίνεται, να δω το χώρο, να δω το σημείο, να δω πώς έγιναν αυτά, να μιλήσω με κόσμο. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή μια κοπέλα η οποία μένει ακριβώς απέναντι από το σημείο που έγινε η δολοφονία του 29χρονου Νικήτα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Δεν λέω το όνομά σας, έτσι.
1: Ήταν πραγματικά πολύ σοκαριστικό αυτό που βίωσα.
0: Ναι, αυτό θέλω να μου πείτε. Τι είδατε?
1: Σαν ταινία τρόμου.
0: Πώς είπατε?
1: Άκουσα. Ήταν σαν ταινία τρόμου. Τι να πω. Ήταν σοκαριστικό. Άκουσα τους πυροβολισμούς. Ήταν σίγουρα 4-5.
0: Ναι.
1: Και μετά είδα το θύμα κάτω. Και ο δράστης τον πλησίασε και τον κλώτησε 2 φορές.
0: Το είδατε αυτό?
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν συνέβη αυτό.
1: Εγώ είδα να το κλωτσάει.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά έφυγε κατευθείαν χωρίς, και το θύμα ήταν ομόφυλο το κάτω.
0: Και μέσα σε πόση ώρα ήρθε κόσμος εκεί, αστυνομία,
1: Ήρθα γρήγορα, γρήγορα, αμέσως κινητοποιηθεί.
0: Ωραία, εσείς λοιπόν είδατε το δράστη να είναι πάνω από το θύμα. Αυτό προλάβατε,
1: ναι,
0: να δείτε. Ακούσατε τους πυροβολισμούς πριν?
1: Ναι, ήταν 4-5 εκεί πρέπει να ήταν.
0: Ναι, και μετά βγήκατε στο μπαλκόνι.
1: Και μετά, αφού το είδα ότι ήταν λιπόθυμος, ναι, τον κλώτσε 2 φορές, αυτό προλαβαίνω εδώ. Μετά πήρα μέσα στο αμάξι, μαύρο ήταν,
0: ναι,
1: και έφυγε.
0: Μαύρο, το αυτοκίνητο του δράστη.
1: Ναι, μαύρο, μαύρο ήταν, μαύρο, σκούρο μαύρο, ναι.
0: Ναι, και τον είδατε να φεύγει προς ποια κατεύθυνση, προς Ηράκλειο ή προς Αμουδαρά?
1: Προς Ηράκλειο.
0: Προς Ηράκλειο. Εσείς μείνατε εκεί στο μπαλκόνι, φαντάζομαι ευρώντιτοι, έτσι είχατε μείνει άναυδοι.
1: Βγήκαμε λέω από κάτω, μετά είπαμε να καλέσουμε το ασθενοφόρο, το κάλεσαν, ήρθε μετά από λίγο.
0: Ναι,
1: ναι, ήταν δραματική κατάσταση.
0: Ήρθε γρήγορα.
1: Ήταν σοκαρισμένοι όλοι, δηλαδή ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
0: Δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει, όταν βλέπει μια δολοφονία από εσά.
1: Δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει αυτό που έγινε, όχι.
0: Άρα λοιπόν εσείς είδατε να τον κλωτσάει, ενώ ήταν μόφυρτος κάτω.
1: Τον κλώτσε 2 φορές, ναι, τον κλώτσε.
0: Τον κλώτσε. Ναι, γιατί κάποιοι λένε ότι ίσως δεν ισχύει αυτό, κάποιοι λένε ότι ισχύει.
1: Τον κλώτσε, δεν μπορεί, τον κλώτσε. Ήταν προφανώς και το φάγγινγκ τη στιγμή το θύμα, ήταν μόφυρτο.
0: Ναι.
1: Τον κλώτσε.
0: Βλέπατε να έχετε αισθήσεις στο εκείνη την ώρα, καταλάβατε κάτι τέτοιο?
1: Ναι, όχι, δεν πήγα κοντά. Δεν μας άφησε μετά, δεν πήγα κοντά.
0: Ναι, εσείς μένετε εκεί δίπλα πάντως σε έναν όροφο ψηλά.
1: Ναι.
0: Οπότε είδατε από ψηλά το όλο σκηνικό αυτό που μου περιγράφετε.
1: Ναι. Μετά πήγαμε να βοηθήσουμε. Αλλά ναι, ήταν τι να δεις τώρα εκεί.
0: Υπήρχε μια άλλη κοπέλα που όπως μας είπανε που του πήρε το σφιγμό και είναι αυτή που κάλεσε το ΕΚΑΒ.
1: Ναι.
0: Που είναι γειτόνισσα εκεί δίπλα.
1: Του κάνανε κάρπα με κοπέλα.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, μετά ήρθε το ασθενοφόρο αμέσως, τον πήρε αυτό.
0: Είδατε αν ήταν ζωντανός εκείνη την ώρα?
1: Έκανα κάποιες προσπάθειες δηλαδή να
0: τον επαναφέρουν.
1: Αλλά, ναι, να το επαναφέρουν, αλλά από ό,τι κατάλαβα πρέπει να είχε καταλήξει.
0: Είδατε εσείς όταν τον κλώτσισε 2 φορές που είπατε, είδατε να του ρίχνει και με τον πιστόλι άλλη σφαίρα?
1: Όχι, μόνο τον κλώτσισε μετά και πήρα μέσα στο αμάξι και έφυγε τρέχοντας.
0: Μπήκε στη θέση του οδηγού ή του συνοδηγού?

0: δεν το, επειδή λένε ότι
1: είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό δεν το είδα. Δεν είμαι εκεί πολύ, δεν το είδα.
1: Δηλαδή, όπως ήταν το αυτοκίνητο προς Ηράκλειο, αυτός μπήκε μπροστά στη θέση του οδηγού ή στη θέση του συνοδηγού. Προσπαθήστε λίγο να θυμηθείτε, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό τώρα, από πάνω στον πανικό, δεν μπορώ να θυμηθώ. Νομίζω, δεν είμαι και σίγουρη, να μην πω ψέματα.
1: Ναι.
0: Ότι έκατσε στο οδηγού, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Όχι, και από την αστυνομία λένε ότι αυτός οδηγούσε. Απλά ξέρετε,
0: ναι,
1: υπάρχουν κάποιες.
0: Δηλαδή, από ό,τι θυμάμαι, πώς μπόρεσε και είδα λίγο να είχε πάει στη θέση του οδηγού.
1: Φόραγε κάτι ιδιαίτερο, θυμάστε τι ρούχα φόραγε ο δράστης?
0: Όχι.
1: Μαύρα.
0: Όχι. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι είχε μουσια και αυτά, γκρίζα μαλλιά. Αυτό.
1: Α, είδατε το πρόσωπο δηλαδή.
0: Μόνο αυτό, ναι, τα ρούχα δεν φανόντουσαν. Γιατί ήταν το αμάξι μπροστά, δεν φανόντουσαν τα ρούχα.
1: Ναι. Ωραία. Θέλετε να μας πείτε κάτι άλλο εκεί στη γειτονιά, τι λένε τώρα?
0: Εγώ στην αρχή νομίζω ότι πάκα. Δεν ήξερα ότι είχε γίνει αυτή η ιστορία πριν 3 χρόνια που λέγανε ότι.
1: Ναι,
0: νόμιζα στην αρχή ότι τράκαραν. Και λέω, καλά, τράκαραν και. Έτσι πως κατέρχε, λέω, θα παίξω ξύλο. Αυτό.
1: Νομίζατε ότι ήταν ένα τροχαίο, επειδή είδατε που έχουν συγκρουστεί τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, τροχαίο, ότι τράκαραν. Δεν ήξερα ότι είχε γίνει αυτή η ιστορία, ότι. Αυτά που λέγαμε. Μετά ήρθε ένας κάτοικος εκεί και λέει ότι ναι, ήρθα να λέει προϊστορία πριν.
1: Α, ήξερε.
0: Δεν το ήξερα. Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι, είπα ότι είχε γίνει αυτό, ότι πριν πρέπει να σκοτωθεί ο γιος του και ναι, ήθελα να το εκδικηθεί.
1: Κρίμα, πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα που είδατε και εσείς με τέτοια εικόνα.
0: Και μια νέα ζωή τώρα. Μια νέα ζωή, ένα νέο παιδί χάθηκε. Τι να πούμε τώρα.
1: Τι να πούμε, τίποτα. Δυστυχώς είναι αυτά τα πάθη που δεν. Δεν μπορούν να καταλαγιάσουν και δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις.
0: Ο άνθρωπος είναι άρρωστος, δηλαδή για να το κάνει αυτό, εντάξει.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημαντική μαρτυρία που μας δώσατε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και τι να πω. Ήρεμα όλα να είναι στη ζωή σας.
0: Ελπίζω να είναι το τελευταίο που γίνεται. Ελπίζω κάθε φορά αυτό λέμε, αλλά τέλος πάντων.
1: Κάθε φορά αυτό λέμε, όντως έχετε δίκιο.
0: Κάθε φορά αυτό λέμε. Ευχαριστώ κι εγώ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας.
0: Γεια
1: σας. Στην περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιηθεί αυτή η κατάθεση της κοπέλας, είναι στη διάθεση της αστυνομίας, στα στοιχεία της να τα δώσουμε, προκειμένου να πάρουν μια εκ νέου κατάθεση, αν δεν της έχουν πάρει κατάθεση ακόμα. Υπάρχει και η γυναίκα αυτή που κάλεσε το ΕΚΑΒ, η οποία μίλησα μαζί της σήμερα. Είναι αυτή η γυναίκα που προσπάθησε να διέχει τις αισθήσεις του νεαρός. Είναι αυτή που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, είναι αυτή που του έκανε το κάρπα μέχρι να έρθουν οι αστυνομικοί. Αυτό. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα όμως δεν ήθελε να μιλήσει, δεν είναι σοκαρισμένη. Το μόνο που θα σας πω είναι το ότι τι είπε το μικρό της ο παιδάκι. Η γυναίκα αυτή ήταν στο μπαλκόνι του σπιτιού και είδε όλο το σκηνικό. Εκείνη τώρα είχε βγάλει το μικρό της ο παιδάκι έξω, αγκαλιά, να δούνε τι θέα, ξέρω εγώ, να κάτσουν στο μπαλκόνι του, παιδί μου, οι άνθρωποι. Και το παιδάκι όταν ακούγε τους πυροβολισμούς, γιατί δεν κοίταζε στο δρόμο, γιατί είχε το κεφάλι του γυρισμένο προς το σπίτι, γυρίζει και λέει στη μαμά του: μαμά, μπαμ μπαμ μπαλόνια. Για να καταλάβετε, με αυτή τη γυναίκα εγώ μίλησα. Δεν θέλει να βγει να πει παραπάνω. Είναι τόσο σοκαρισμένη που έπιασε στα χέρια της τον 21χρονο και προσπάθησε να τον σώσει. Είναι τόσο σοκαρισμένη που δεν μπορεί ούτε το παιδάκι της δηλαδή να πιάσει αγκαλιά. Δηλαδή ζει αυτή τη στιγμή η συνέχεια. Αυτά είναι τα άσχημα. Αυτά είναι που πρέπει να λέμε. Ότι κάποιος άνθρωπος, συνάνθρωπός μας, προσπάθησε να βοηθήσει και δεν σήκωσε το κινητό να γράψει. Ακούστε κάτι. Η κοπέλα αυτή που βγάλαμε στον αέρα βγήκε στο μπαλκόνι. Είδε το σκηνικό να κλωτσάει δηλαδή το θύμα, όπως μας είπε. Έτσι. Είναι δική της αυτή η κατάθεση. Και δεν σήκωσε το κινητό να τραβήξει. Γιατί πραγματικά σοκαρίστηκε από αυτό που έβλεπε. Άλλοι θα είχαν σηκώσει το κινητό πρώτα. Έτσι, ναι. Και αν είχαν σηκώσει το κινητό, θα είχαμε και το βίντεο. Θα κυκλοφορούσε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Θα κυκλοφορούσε. Τέλος, τα στοιχεία της κοπέλας πάντως για την αστυνομία είναι στη διάθεσή της. Η κοπέλα μου το έχει επιδώσει το δικαίωμα. Μόνο στην αστυνομία και πουθενά αλλού. Ξέρω ότι μείνει εκεί. Δηλαδή, είδα το σπίτι της. Βλέπει που βλέπει. Αυτό. Λοιπόν. Κάνε ένα διάλειμμα γιατί δεν το διαχειρίζομαι και εγώ πάρα πολύ καλά όλο αυτό το σκηνικό. Για να πάμε μετά τις 5 να δούμε τι θα κάνουμε και με τους δικηγόρους, αν θα βγουν ή όχι.

Βγαίνουν. Τι να πεις. Είναι δύσκολες οι ώρες. Δύσκολες. Λοιπόν, αυτό. Τα πούμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, μου στέλνουν κάποια μηνύματα εδώ στο 6932-907-898. Είδα, σε ξεχάσουμε και το τηλέφωνο που λέμε κάθε μέρα εδώ και ένα μισό χρόνο. Τέλο. Λοιπόν, μου στέλνουν κάποια μηνύματα και μου λένε, δεν έχει παίξει, λέει, το βίντεο με του πυροβολισμού και αυτά. Γιατί να το παίξουν. Εντάξει, του ακούσατε. Θέλετε να ακούτε πυροβολισμού, δηλαδή τι βρίσκεται, τι είναι αυτό πράγμα. Τι να πω. Λοιπόν, μου ήρθε και ένα άλλο μήνυμα που μου λέει ότι υπάρχουν πάρα πολλά τροχαία εγκλήματα, λέει, για μουδάρα. Τροχαία εγκλήματα για μουδάρα.
1: Στον δρόμο για
0: μουδάρα. Ναι, όχι, λέει. Τροχαία εγκλήματα για μουδάρα. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Ξαναστείλ το, φίλε, άλλη μια φορά. Ξανασκέψτε το λίγο άλλη μια και ξαναστείλ το, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείς. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος μου λέει κάτι εδώ πέρα, το οποίο κάπου το έχει δει γραμμένο, μάλλον, ή κάπου του το έχει πει, ότι ο πατέρας, λέει, δεν άντεξε την αναμονή, λέει, από τη δικαιοσύνη για να δικαιωθεί το παιδί του. Φίλε, η καθυστέρηση της δικαιοσύνης δεν οπλίζει χέρια. Τα χέρια οπλίζονται από τα μυαλά. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να διαχειριστεί τον πόνο για το παιδί του, για τον οικίστατο. Λοιπόν, δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Το ξέραν όλοι. Εδώ και 3 χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά σκηνικά. Αν ακούγες την εκπομπή από την αρχή, θα σου έλεγα να ξαναγυρίσεις πίσω λίγο την εκπομπή και να ακούσεις αυτό που είπα πριν για το παρελθόν που υπήρχε με τις αστυνομίες και τις μηνύσεις και τις καταγγελίες. Λοιπόν, δεν ήταν μία ή δύο φορές που είχαν γίνει τα σκηνικά. Ήταν πολύ παραπάνω. Απλά δεν θέλω να ανοίξω εγώ αυτή την κουβέντα, γιατί δεν θέλω να βάλω λάδι στη φωτιά. Μ' ακούνε 5, 10, 100, 1000 άνθρωποι. Δεν θέλω να βάλω λάδι στη φωτιά. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω κάτι τέτοιο. Εγώ θέλω να παρουσιάσω το θέμα απλά. Έγινε μια δολοφονία, την παρουσιάσαμε, το παίξαμε πρώτη χθες όλο το σκηνικό, το όπλο του εγκλήματος, τις φάτσες, αλλά αυτό μέχρι εκεί, αυτό είναι το ρεπορτάζ. Τώρα αυτά που κάνει ο Καλιακμάνης, εγώ δεν μπορώ να τα κάνω. Να πηγαίνω να λέω είμαι αστυνομία, δώσε μου τα βίντεο. Όπως έκανε με την Ελευθερία Γιακουμάκη. Άντε, θα το πω στην ψύχρα, γιατί δεν έκανε και μάλλον μου στέλνει μηνύματα εδώ πέρα και φίλοι που είναι, ξέρεις, κοντά σε αυτό το σκηνικό. Πήγαινε και ζήτα και τα βίντεο από τα βενζινάδικα, από εδώ, από τα μαγαζιά, από εκεί, από εδώ. Έλεγε είμαι αστυνομικό, είμαι αστυνομία. Αυτά έλεγε. Και πάει και παίρνει τα βίντεο τύπου. Να πάει, κάνουμε το ίδιο. Όχι, ρε φίλε. Εγώ έχω μάθει στη δουλειά αυτή, όταν γινόταν σκηνικό, πηγαίναμε, μαζεύαμε τα βίντεο. Αν βρίσκαμε, έτσι. Γιατί κάποιε φορέ μα προλάβει η αστυνομία, έπαιρνε. Ξέρει, αστυνομία, ξέρει τι κάνει τώρα. Παίρνει τα καταγραφικά. Μπαμ, όλο. Χρακ. Τα ξυλώνει, κάνει και ζημιά. Ζημιάζει η αστυνομική. Παίρνει τα καταγραφικά και φεύγει. Για μένα καλά κάνει. Καλά κάνει. Γιατί κοίτα τι γίνεται τώρα. Βγαίνει ο άλλος και λέει, ξέρω εγώ από το μεσημέρι λέμε αν τον κλωτσούσε. Και λέω, ωραία, και να τον κλώτσε, παιδί μου, το λέμε. Δεν είναι, ξέρω εγώ, βαρύ να το πεις αυτό στην οικογένεια του 20χρονου τώρα που θα τον κυδέψει αύριο. Ότι αφού τον σκότωσε, τον κλώτσαγε. Δεν είναι βαρύ. Αλλά έχεις τη μαρτυρία τώρα. Κάποιος λέει ότι έχει και βίντεο. Απέναντι, ξέρεις, υπάρχει ένα μασάζ. Έτσι, μάσα ζευξολογίες και τέτοια κάνουν τώρα. Και πιο δίπλα υπάρχει ένα άλλο μαγαζί, το οποίο δεν μπορώ να πω ότι είναι. Πηγαίνετε να το δείτε. Αλλά εκείνο το μαγαζί το δεύτερο δεν είχε κάμερα έξω που να δείχνει το σημείο. Η μόνη κάμερα που δείχνει το σημείο είναι από το μαγαζί αυτό που είναι εκεί με τα μασάζ και τα τέτοια που είναι στο σημείο. Και οι κάμερες του ξενοδοχείου που δείχνουν το δρόμο, αλλά δείχνουν τη μάντρα και μετά το δρόμο. Δηλαδή δεν φαίνεται το σημείο που έπεσε νεκρός ο 21χρονος. Έτσι. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο πάνω αυτό. Μου ήρθαν τώρα ένα μήνυμα που ούτε να το διαβάσω θέλω. Λοιπόν, φίλε, άκου. Το αν πρέπει να υπάρχει σασμός ή όχι, το ξέρουν οι δύο οικογένειες. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει βεντέτα. Δεν πρέπει να υπάρχει βεντέτα. Έγινε ό,τι έγινε τώρα, τέλος. Εδώ πρέπει να μείνει το θέμα. Υπάρχει δικαιοσύνη να τιμωρήσει αρχικά το δράστη και δεν ξέρω τι ποινική μεταχείριση θα έχει η σύζυγός του που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Σύμφωνα πάντως με τις καταθέσεις, έτσι από ό,τι έχουμε μάθει. Ο πατέρας είπε κάποια πράγματα, η σύζυγός του είπε εγώ προσπάθησα να τον αποτρέψω. Και μάλιστα όταν έβγαλε το όπλο του είπα μη Κώστα μη. Αυτό. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι γιατί θέλει να κάνει κάτι ο Γιάννης πολύ σοβαρό που κάνει καλό στην υγεία του και επιστρέφουμε σε λίγο.

Λοιπόν, αυτά τα είπαμε, τα συζητήσαμε. Συγγνώμη που ακούγατε τόση ώρα το σήμα της εκπομπής, αλλά έπρεπε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο γιατί χαμός γίνεται. Ζητάνε όλη την συνέντευξη της κοπέλας. Είναι η πρώτη μαρτυρία που λέει ότι είδανε το δράστη να κλωτσάει το θύμα. Δεν θα το έκανα αν δεν υπήρχε η μαρτυρία. Εγώ να παίξω λόγια άλλων δεν θα το κάνω αν δεν έχω το βίντεο, τη δήλωση. Η δήλωση είναι αυτή. Έτσι. Η ευθύνη είναι δικιά της, η κοπέλα τα είπε αυτά, τα είδα τον μπαλκόνι της, τέλος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεν θα επανέλθω στο θέμα αυτό εδώ πέρα, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα, δυστυχώς. Σήμερα προφυλακίστηκαν τα δύο αδέρφια από τον μπαρ του Ηρακλείου, που εκεί που βγάλανε τα όπλα και το πέσανε μαγκιά, ξέρεις και αυτά, και θα σε κάνω, θα σε ράνω. Μαχαιρώσαν εκεί το ποτιέρι. Λειτουργήσαν ανόητα λέει ο δικηγόρος τους, αλλά δεν ήθελαν να σκοτώσουν. Φαντάσου να θέλουν να σκοτώσουν. Δεν θα είχε μείνει κολοπιθρόξιλο από τον τύπο, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, είναι αυτά που πρέπει να υποθούν. Δεν γίνεται. Είναι αυτή η κατάσταση, παιδί μου. Λοιπόν, πάμε πολιτικά. Πάμε πολιτικά, γιατί γίνεται χαμός, παιδιά. Εκλογές δεν γίνονται. Τέλος.

Έχουμε και λέμε. Η Ryanair φεύγει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Πολύ σημαντικό θέμα. Πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ξέρεις γιατί? Ξέρεις πώς θα μείνουν χωρίς δουλειά? Λοιπόν, ενημέρωσε τους εργαζόμενους της μάλιστα για το κλείσιμο της βάσης. Αυτή η εταιρεία χαμηλού κόστους απασχολεί αρκετό κόσμο και συνδέει μάλιστα τη Θεσσαλονίκη με πολλές πόλεις της Ευρώπης. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα θεματάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε παρακάτω. Να το πούμε. Λοιπόν, η Ελλάδα αποπληρώνει 6,9 δις ευρώ χρέους τον Ιούνιο. Και θα βγει στα κάγκελα τώρα η αντιπολίτευση να λέει γιατί ξεπληρώνεται το χρέος. Μας αρέσει να είμαστε παταχτσίδες, παιδί μου. Να μην πληρώνουμε ό,τι χρωστάμε. Εντάξει, εγώ την έχω πατήσει. Εγώ δεν έχω πληρώσει κάποια από χρωστά πράγματα και την έχω πατήσει. Δεν πρέπει να την πατήσουμε. Ένα άλλο γρήγορο θέμα για να πάμε να κάνουμε αυτό που είπες εσύ. Κοίτα, να πας εσύ έξω να αυτό. Λοιπόν, υπήρχε κι άλλο σκαυγάς του Μηταράκη με την Κωνσταντοπούλου. Και λέει ο Μηταράκης η Κωνσταντοπούλου να την αποβάλλεται από την αίθουσα. Και τι γυρίζει του λέει η Κωνσταντοπούλου, μαζευτείτε λίγο λέει όλοι οι πόδικοι εκεί πέρα. Δεν υπάρχει γιατριά, έτσι, δεν υπάρχει γιατριά. Τέλος.

θα τον μαλώσει. Θα τον κάνει ντά τον πρωθυπουργό η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Να το ξέρεις αυτό. Του λέει, είπε σε συνέντευξή της σήμερα ότι ο Κυριάκος λέει πότε με ακούει, πότε όχι.

0: Λοιπόν, το διαβάζω έτσι όπως το βλέπω και μην τσαντιστείτε. Είναι αυτό. Σαρλίζ Θερόν. Τι ξέρεις ποιο είναι. Είναι η Κίρκη τώρα στην ταινία του Οδυσσέα. Έτσι. Λοιπόν, το να λέει ένας άντρας θα ήθελα να κάνω έρωτα μαζί σου είναι μεγάλο ξενέρωμα. Τι θες να σου πει δηλαδή. Πάμε να κουνήσουμε την εχλαδιά να πέσουνε τα μήλα. Τι να σου πει. Πω, γενικά έτσι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εγώ θα προτιμούσα να ήταν αυτή η Πινελόπη και η Άν Χαθαγουέι να είναι η Κίρκη. Ή όχι. Τι λες.
1: Τις ξέρω τις κύριες.
0: Ναι, μένει και αυτό. Μου έκανε εντύπωση απλά η δήλωσή της, επειδή μου θα το συζητήσω μαζί σου, επειδή ξέρω ότι έχεις ανεπτυγμένη την αίσθηση, ξέρεις, στο καμάκι και στο φλερτ, ξέρω καλύτερα από εμάς. Τι θα έλεγες σήμερα, άμα ήταν σαν λύση τελών, πως θα σου θα τις έλεγες. Για να καταφέρεις να πας ξανά. Τι θα τις έλεγες.
1: Τι πω βόλτα με το κότερο.
0: Τι.
1: Τι πω βόλτα με το κότερο.
0: Τι πας βόλτα με το κότερο, γιατί ξοτέλω. Εκεί πώς θα την πήγαινες.
1: Ωραία, ας
0: πούμε, ερχόταν, έχει ξέρω. Λοιπόν, άλλη μια είδηση έτσι από το εξωτερικό. Πέθανε ο Τρεντ Τέρνερ. Είναι ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης και ιδρυτής του CNN. Πέθανε. Τώρα αναλαμβάνουν οι γη του. Ήδη έχουν αναλάβει εδώ και αρκετό καιρό βέβαια, αλλά. Και ανάμεσα στον Τέρνερ και τη Σαρλίζ Θερόν, πάμε στη Μαρία Καρθιανού, η οποία λέει ότι στείλουν αναχώματα οι αντισυστημικοί. Και ότι δεν φοβάται τον Τσίπρα. Είπε κάπου. Κάπου το είπε. Λοιπόν, και. Χαμός. Ποιος ασχολείται τώρα με αυτούς. Τι, ξέρεις τι, έχω μάθει μια δημοσκόπηση που θα βγει μέχρι την Παρασκευή. Και έχω φρικάρει γιατί λέω, κοίτα να δεις, ό,τι λέγαμε τόσο καιρό εδώ από αυτή την εκπομπή, επαληθεύεται. Επαληθεύεται. Τώρα, το τι θέλουν να κάνουν εκεί πέρα στην αντιπολίτευση σχετικά με το θέμα Μητσοτάκη, που τους έχει έτσι πολύ άσχημα. Λοιπόν, θυμάσαι που έλεγα από χθες κάτι ότι θα σκάσει θέμα από εκεί πέρα. Το έλεγα μέχρι την Παρασκευή. Λοιπόν, η κυρία Κοβέση που είναι πολύ καλή εισαγγελέας, έτσι, έκανε μια τρομερή γκάφα. Τρομερή γκάφα. Έστειλε κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Κακή κλήτευση. Εμείς το λέμε απλά. Κακή κλήτευση. Ω, καλά, εντάξει, άστο. Λοιπόν, παιδιά, εδώ. Παραδίδω τα όπλα, παραδίδω την εκπομπή σε σένα, φεύγω. Το λέω, το γράφεις, το στέλνω και φύγαμε. Εντάξει, και πάμε διαφημίσεις. Διαφημίσεις, είδησεις, τι έχει. Εγώ να κάνουμε διάλειμμα, λέω γενικό. Μετά τον Καλιακμπάνη στο Μέγκα, βγήκε και ο Σταύρος Μπαλάσκας, ειδικός αστυνομικός αναλυτής. Και τι λέει, δεν έκρινε σωστά η αστυνομία. Ο πρώην αστυνομικός λέει ότι δεν έκρινε σωστά η αστυνομία, που δεν έλεγε τη φάση με τον τύπο που είχε περιοριστικούς όρους και πήγε και σκότωσε το παιδί. Αυτά τα λέει ένας αστυνομικός, πρώην αστυνομικός. Η αστυνομία λέει έπρεπε να τον συλλάβει όταν παραβίασε τα ασφαλιστικά μέτρα. Πότε τα παραβίασε. Μόλις τα παραβίασε, τι έκανε η αστυνομία. Λοιπόν, εντάξει, οι τηλεαστυνομικοί, για να μην το πω αλλιώς, πραγματικά αρχίζουν να γίνονται πολύ ενοχλητικοί. Λοιπόν, ειδικά για τον Σταύρο Μπαλάσκα, επειδή τον συμπαθώ και τον έχω βγάλει και στην εκπομπή, το ξέρεις ότι τον έχω βγάλει. Λοιπόν, αλλά εγώ πώς λένε, την ανοησία δεν την αντέχω. Εγώ είμαι πιο ανόητος μερικές φορές από κάποιους άλλους. Αλλά αυτό το ανόητο, τους κριτικούς αστυνομικούς λέει μόνο ανίκανους δεν μπορούμε να τους πούμε. Και απ' την άλλη να λέει τι έκανε η αστυνομία. Ρε φίλε, δεν γίνεται με τον τζιν, το παντελόνι και το σακάκι, το κυριλέ από το βεστιάριο του Μέγκα να βγαίνεις και να μου λες για τους αστυνομικούς τους κριτικούς που δίνουν αγώνα εδώ πέρα για να μην υπάρχουν βεντέτες, να μην υπάρχουν αψιμαχίες και βγαίνεις εσύ από το στούντιο να πεις όλα αυτά. Τι να πω, ρε Μπέσκα, εντάξει. Εντάξει, αν το δούμε το βράδυ στο Open. Το μεσημέρι στο Μέγκα. Όχι, λάθος. Το πρωί στο Λιάγκα. Το μεσημέρι στο Λεβαγγελάτο. Αγαπημένος Λεβαγγελάτος, θα ξέρεις. Και το βράδυ στο Open. Καριέρα. Μετά την αστυνομία, τηλεαστυνομικός. Είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, αυτός δεν παίρνει τα βουνά σαν τον Καλιακμάνη να μαζεύει βίντεο και να τα δίνει στα κανάλια για να τον παίζουνε. Ούτε πάει για βουλευτής. Αυτός γουστάει να είναι στην τηλεόραση απλά. Να κάνει έτσι το δάχτυλό του, να δείχνει τα χέρια του, να δείχνει το δαχτυλίδι του, να δείχνει τα βραχιονάκια του, να το παίζει έτσι μούρι. Λοιπόν, παιδιά, με αυτές τις μούρες τελειώσαμε. Εγώ δεν θα ξανασχοληθώ μαζί τους. Ας ασχοληθεί η ελληνική αστυνομία που τους είχε στις τάξεις της και τώρα βγαίνουν και λένε ό,τι λένε. Λοιπόν, είναι δυνατόν τώρα να βγαίνει να λέει ότι η αστυνομία δεν τους συνέλαβε μετά τα ασφαλιστικά μέτρα. Δηλαδή, τους συναδέλφους σου λέει μεγάλε. Που αν ήσουν στη θέση τους και εσύ το ίδιο θα κάνεις. που αυτή τη στιγμή η ασφάλεια του Ηρακλείου έχει κρατήσει σε ηρεμία όλο το Ηράκλειο και δεν υπάρχουν τσαμπουκάδες. Έτσι, και αυτός ο τύπος βγαίνει και ταχώνει στην αστυνομία. Αλλά από τη μία ταχώνει, από την άλλη ξέρεις λέει η αστυνομία στην Κρήτη. Τι να πω ρε φίλε. Παντελόνια είναι περίεργα ρούχα. Είναι πολύ περίεργα ρούχα τα παντελόνια τελικά. Πάμε διαφημίσεις.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
0: Αυτά. Πολίτικα 89,8, 20 λοιπόν, 6, όλα μαζί και στο 6932-907-898. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε, και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Σ' αρέσει αυτό που κάνεις, ε? Κάνεις και... Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.

Λοιπόν, μου στέλνουν όλοι μήνυμα και μου λένε ρε φίλε, πού τα ξέρεις αυτά για τον ΟΠΚΠ, είσαι μέσα στον ΟΠΚΠ, είσαι μέσα στην αστυνομία. Πουθενά. Είναι πηγές. Α πω εγώ τώρα που το μάθα εγώ. Και στο είπα. Λοιπόν, υπάρχουν αρκετοί βουλευτές που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον ΟΠΚΠ. Έτσι. Αυτοί λοιπόν οι κάποιοι έλαβαν κλητήριο θέσπισμα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με κακουργηματική κατηγορία, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς ελέγχονται για πλημμυρίσματα. Δηλαδή γκάφα. Μεγάλη. Πάμε. Ο Κώστας Εχλές Καραμαλής και η Κατερίνα Παπακώστα ελέγχονται για κακούργημα. Μόνο αυτοί οι δύο. Καθώς το ποσό για το οποίο ελέγχονται υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Από εκεί και πάνω είναι κακούργημα, έτσι το έχουμε ξαναπεί αυτό. Πάμε παρακάτω. Οι υπόλοιποι βουλευτές λοιπόν που βρίσκονται μέσα στις δικογραφίες και οι δικηγόροι τους ζήτησαν διευκρινήσεις και να μην είναι αποστολή ορθής επανάληψης με το σωστό αδίκημα. Δηλαδή, ναι, συγγνώμη, κάναμε λάθος, λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ήταν λάθος αυτό που σας στείλαμε, πάρτε το. Πάμε όμως τώρα να πούμε το άλλο. Σου σκάει μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκεί σε κάποιους τύπους και λέει: πω, τον πω για κακούργημα τον τάδε. Βγαίνει η αντιπολίτευση λοιπόν για κακούργημα, υπόδικη, έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα. Και ξαφνικά σου στέλνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το ορθή επανάληψη. Συγγνώμη, έγινε λάθος. Η αντιπολίτευση όμως δεν βγαίνει να πει: ω, συγγνώμη που είπαμε εμείς ότι είναι κακούργημα και κάναμε λάθος. Το κάνουν αβαβά, το προσπερνάνε και λένε: πάμε σε κανένα άλλο θέμα. Σε κάτι άλλο πιο τοξικό. Γιατί ξέρει εδώ πέρα υπάρχει κλίμακα πλέον. Πάμε σε ένα τοξικό θέμα. Μετά πάμε σε πιο τοξικό μέχρι να φτάσουμε στο απόλυτο τοξικό. Που το απόλυτο τοξικό δεν ξέρουμε κι εμείς που φτάνει, έτσι. Γιατί το αναφέρω τώρα αυτό. Λοιπόν, επειδή μίλησα με ένα φίλο δικηγόρο τώρα, μου λέει, αυτό το σφάλμα, δηλαδή το πλημέλημα να το κάνεις κακούργημα κατά λάθος και μετά να το πάρεις πίσω, μπορεί να οδηγήσει σε ακυρότητα της διαδικασίας. Με κίνδυνο παραγραφής. Δηλαδή, αν κάποιος από αυτούς έχει κάνει κάτι πλημεληματικού χαρακτήρα, με το λάθος αυτό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τι κάνει, το σβήνει. Γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να κυρωθεί η διαδικασία. Με παραγραφή. Άκου, όχι απλά να σβηστεί, παραγραφή. Δεν μπαίνει στο αρχείο, δηλαδή να εξεταστεί αργότερα. Παραγραφή, γεια σας, τελείωσε. Ου μη γέννη, δεν έγινε ποτέ. Τέλος. Πάμε. Ένας από τους πιο σοβαρούς νομικούς εδώ που υπάρχουν, ο κ. Μιχάλης Μητακόπουλος, επιβεβαίωσε αυτό το σφάλμα. Λοιπόν, της παραδρομής της γραμματείας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εντάξει, κλήση για παροχή εξηγήσεων έχουν λάβει και τα... και πρόσωπα που δεν είναι πολιτικά. Δηλαδή από κάτω, αυτοί που μιλάγανε στα τηλέφωνα και καλά, ξέρεις. Που περιλαμβάνονται στη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΚΠ και στους διαλόγους που είδαν το φως της δημοσιότητας. Δηλαδή αυτοί που δεν είναι βουλευτές ή υπουργοί, είναι οι υπευθυνοί τους, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Κάποια άτομα που ελέγχονται. Λοιπόν, τι να πεις από εκεί πέρα. Βέβαια, επειδή μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος, αυτό ήταν το θέμα, ρε φίλε, που θα σκάσει με τον ΟΠΚΠ. Αυτό είναι το ένα από τα θέματα. Το καλό το θέμα του ΟΠΚΠ θα σκάσει όπου να είναι. Περιμένετε. Και εκεί θα δείτε ονόματα που θα σηκωθεί η τρίχα κάγκελο.

Πνίγηκα. Τι διάβασα τώρα, τι μου στείλε μήνυμα φίλος. Μου λέει, αυτοί λέει οι άνθρωποι εκεί, αμοιβούνται με χιλιάδες ευρώ για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Λέω, όντως είναι έτσι αλήθεια. Λοιπόν, καλύτερα λέει να σε κυβερνούν κλέφτες που κάνουν λέει και πέντε πράγματα σωστά, παρά κλέφτες λέει που τα κάνουν όλα λάθος. Ρε μεγάλε, πού το σκέφτηκες αυτό? Δηλαδή, αυτό το θέμα, αυτή η ατάκα είναι η πολιτική κατάσταση τα τελευταία 13 χρόνια.

Λοιπόν, μαθαίνω ότι εδώ στο. Το είπε και ο Κώστας Σιλιγάρδος σήμερα στην εκπομπή του. Το άκουσα σε κάποια φάση εκεί που ήμουν στα δικαστήρια. Ότι άκουγα στους τίτλους, δηλαδή όσοι ήμασταν συνδεδεμένοι, που έλεγε κάτι για το πρόβλημα που έχουν εδώ με το Χάρη Κασταλίδη στο Πασόκ. Ξέρεις ότι έχουν δημιουργηθεί θέματα εδώ στην Κρήτη. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Το πάω πιο κάτω, Κώστα. Άκου, Κώστα, άκου. Το πάω πιο κάτω το ρεπορτάζ το δικό σου. Λοιπόν, όταν ο Ανδρουλάκης έβαζε όριο θητιών για να μπορεί κάποιος, λέει, να διεκδικήσει και να την επανεκλογή με τον Πασόκ, δεν έχει πολύ σκεφτεί όλο αυτό που προτείνει. Λοιπόν, και τώρα του βγαίνουν από δεξιά και από αριστερά μέσα στο Πασόκ. Έτσι, κάποιοι του λένε, τι είναι αυτό που είπες, ρε. Δηλαδή, κάτσε, εμείς θέλουμε να πάμε για βουλευτές 4-8 χρόνια. Και εσύ μας κόβεις. Τι είναι αυτά που λες, δηλαδή, πώς θα σε βοηθήσουμε εμείς αν είμαστε μόνο για 4 χρόνια. Δηλαδή, έχουν προκύψει τέτοια θέματα μέσα στο Πασόκ. Εντάξει, άλλος κόσμος, έτσι. Πώς λέγανε παλιά για την Κρήτη ότι ήταν άλλος κόσμος εδώ πέρα. Άλλος κόσμος για το Πασόκ και την πολιτική τελικά. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι. Υπάρχουν κάποιοι βουλευτές που λένε άντε με το καλό να έρθει η Θεοδόρα Τζάκη στο κόμμα. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που λένε μην τολμήσεις και το κάνεις, θα βγαίνουμε στα κανάλια και θα γίνεται χαμός. Συγκεκριμένα στελέχη του Πασόκ που βγήκαν και το είπαν αυτό για την Τζάκρη. Κάποιοι τη θέλουν, κάποιοι δεν τη θέλουν. Μάλιστα, ένας γύρισε και είπε, τι λέτε παιδιά εδώ, η Θεοδόρα της Πέλλας, γιατί στην Πέλλα βγαίνει η Τζάκρη, θα μας βοηθήσει πολύ να πάρουμε ψήφους εκεί που δεν τους έχουμε στην Πέλλα. Και πετάγεται και λέει ένας, να πάρουμε και τον Πολάκη τότε μαζί. Δεν ξέρω γιατί το είπα αυτό. Αλήθεια, δεν ξέρω. Λοιπόν, περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα, την επόμενη, τη Μαρία Καριστιανού να ανακοινώσει το κόμμα. Έτσι λέει, ότι το έχει έτοιμο. Θα ρίξουμε το γέλιο της Αρκούδας και θα ζήσουμε το θάνατο της Αλεπούς, λέει μια φίλη μου, η οποία είναι έτσι καλά χωμένη σε αυτά τα πολιτικά και μου λέει ότι μόλις θα ανακοινώσει τα στελέχη της Καριστιανού, θα πάει λύθη κατευθείαν στη Μία Μονάδα. Με Μία Μονάδα σου είναι τίποτα. Τη λέω μήπως υπερβολική λίγο και πάει λίγο παραπάνω. Δηλαδή από το 4-5% να πάει στο 3-3,5-4. Όχι, μου λέει, στη μονάδα θα πάει. Γιατί στο τέλος, λέει, θα μείνει μόνη της. Αυτό όμως που μου είπε η πηγή μου και είναι πολύ σοβαρό είναι ότι η Μαρία Καριστιανού εξετάζει το ενδεχόμενο να πάει στο Βελίδιο να κάνει εκεί τις ανακοινώσεις. Και μάλιστα 21 Μαΐου, δηλαδή Κωνσταντίνου και Ελένης. Να γιορτάσω, ρε εσύ. Να γιορτάσω το γιο μου, ρε παιδιά, έλεος. Δηλαδή δεν θα με αφήσει αυτή η γυναίκα να κάνω τίποτα. Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. 21 Μαΐου, που γιορτάζει ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Το ότι έχει κλείσει να το κάνει την ανακοίνωση στη Θεσσαλονίκη έχει τη σημασία του. Θα σας πω μετά γιατί, ή μάλλον δεν θα σας το πω, θα σας το πω στην αυριανή εκπομπή γιατί σήμερα είπαμε να την κλείσουμε λίγο χιουμοριστικά την όλη φάση. Λοιπόν, πάντως, αυτό που μάθαμε είναι ότι το όνομά της θα έχει μέσα τη λέξη ελπίδα. Go for hope, λένε στα αγγλικά, ότι θα είναι. Πάμε για την ελπίδα, ξεκινάμε με ελπίδα, κάτι θα κάνουμε και θα έχετε ελπίδα. Πάντως, το ελπίδα θα το έχει μέσα, αυτό να το ξέρετε. Όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως ο Τσίπρας που λέει εγώ έφτιαξα το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα φτιάξω και το γύριζα. Γυρίζω. Έλα, γέλα ρε φίλε, εγώ το παγιαστείο. Δεν γέλα, δεν συμφωνείς με τα αστεία μου, έτσι, δεν σου άρεσε τα αστεία μου.

Λοιπόν, πάμε και το λέω, επειδή είπα το γύριζα, είναι, ξέρεις, έχει βγει στο διαδίκτυο τώρα αυτό, ότι ο Τσίπρας το νέο του κόμμα θα το λέει γύριζα. Γύριζα. Γύ, λίζα. Ναι, από το ΣΥΡΙΖΑ, ρε. Λοιπόν, αυτό. Το ΣΥ είναι σύντροφοι, λέει. Το ΓΙ τι θα είναι, ξέρεις. Γυροβολιά. Γυροβολιά ριζοσπαστικής αριστεράς. Δηλαδή δεν μπορούσαν να βάλουν κόριζα, δηλαδή κολοτούμπα ριζοσπαστικής αριστεράς, και βάλανε γύριζα. Εδώ πάμε τώρα όμως και στο παρασκήνιο. Γιατί ο Τσίπρας δεν ήθελε να λάβει μέρος στο ντοκιματέρ του Sky. Λοιπόν, δεν είναι ότι φοβάται ή ότι κάνει τέτοιο, έτσι λένε κάποιοι στενοί του συνεργάτες γύρω-γύρω, έτσι. Λένε ότι δεν θέλει να δώσει, λέει, συνέχεια στη διακυβέρνηση του 2015 και κοιτάει μπροστά. Και... εντάξει, η ερώτηση είναι μία. Δεν τα άφηνε τελείως, να μην το ξαναπιάσει, να ζήσουμε ήρεμα και εμείς να έχουμε να ασχολούμαστε μόνο με την Καριστιανού. Τα. Τι το θες, το γύριζα. Άστο. Άστο ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Να πάει στο 2, 3, πόσο θα πάει, 4, 5, 6. Γιατί παραπάνω δεν το βλέπω. Άστο εκεί. Τα δρόμενα ΣΥΡΙΖΑ τώρα δεν μας ενδιαφέρουν το 2015. Μας ενδιαφέρουν όμως από το ντοκιμαντέρ να δούμε τι έχει γίνει εκείνη την περίοδο και πώς έγινε. Τώρα, αν βγει και η αλήθεια ή βγει η πραγματικότητα του τι συνέβη μέσα σε εκείνη τη 17ωρη διαπραγμάτευση, τότε έχουμε θεματάκι. Έτσι. Λοιπόν, και όπως μας είπε και ο κύριος Δημιώτης εχθές, που ήταν πολύ σοφό αυτό που είπε, κάποτε, λέει, οι Βιετναμέζοι όταν κάνανε τις διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς, είχαν πάει, λέει, σε μια χώρα της Ευρώπης να κάνουν στο Παρίσι, που μας είπε. Ναι. Στο Παρίσι θα συναντιούνταν για την διαπραγμάτευση. Έτσι, για τον πόλεμο. Και τι κάνανε οι Βιετναμέζοι. Κλείσανε, λέει, τα ξενοδοχεία που μένανε για 3 χρόνια. Προπληρώσανε για 3 χρόνια. Ναι, γιατί αυτό, λέει, γιατί εμείς ήρθαμε εδώ πέρα να διαπραγματευτούμε. Δεν ήρθαμε για πλάκα. Δηλαδή, να το κλείσουμε το ξενοδοχείο 5-10 μέρες. Δηλαδή, με εμάς τα έχετε δύσκολα. Αυτό είναι διαπραγμάτευση. Μας το αποδεικνύωσε χθες αυτή την ιστορία, ήταν φοβερή. Λοιπόν, αυτό. Ακυρώθηκε μια σκέψη που είχε η Νέα Δημοκρατία να κατέβει ο Πλεύρης για δήμαρχος Αθήνας. Ναι, υπήρχε ένα τέτοιο δεχόμενο. Το είχα πει εδώ από την εκπομπή, εγώ απ' έξω, αλλά δεν το είχα πει καθαρά. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, θα είναι ξανά υποψήφιος ο Κώστας Μπακογιάννης για δήμαρχος Αθηναίων. Ναι. Ναι, γιατί ο άλλος είναι part-time, λέει ο Δούκας. Καλά, ναι. Κοίτα, το ότι είναι part-time το έχουμε καταλάβει γιατί. Το είπε και ο Κώστας στην εκπομπή του σήμερα. Δεν ξέρω, εσύ ήσουν μετά, έκλεισα εγώ τη γραμμή. Είπε για τον Ανταρσία κάτι, αυτό τον Κωνσταντίνο. Ο οποίος είναι ο πιο ανεπάγγελτος άνθρωπος που υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πάντα έχει λεφτά και κάνει κάποιες έτσι συναυλίες, συγκεντρώσεις. Λέει, είμαστε Πακιστανοί, είμαστε ξένοι, δεν είμαστε Έλληνες, είμαστε λεσβίες, είμαστε ΛΟΑΤΚΙ. Αυτά λέει. Αυτά λέει. Λοιπόν. Και πήγε και ορκίστηκε ως αντιδήμαρχος στο Δήμο της Αθήνας με ένα δικό του κείμενο. Αυτό κανονικά είναι άκυρο από ό,τι ρώτησα. Δεν μπορείς να έχεις δικό σου κείμενο, αλλά το κείμενο που έχει η Δημαρχία. Κάθε Δημαρχία έχει ένα κείμενο, το οποίο ορκίζεσαι εκεί για την θητεία σου ως αντιδήμαρχος ή οτιδήποτε. Αυτό που έκανε, λέει, ο Κωνσταντίνου είναι απαράδεκτο και είναι μη νόμιμο. Οπότε, ο part-time δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Δούκας, ας το δει αυτό το θέμα γιατί ξεφτιλίζεται. Δεν μπορεί να λες. Δεν υποστηρίζω το Σύνταγμα και τους νόμους και απλά υποστηρίζω τους Πακιστανούς και τους άλλους που έρχονται. Δεν γίνεται να ορκιστείς σε κάτι τέτοιο και να έχει ισχύ. Εσύ ορκίσου όπου θέλεις. Ορκίσου και στο Βούδα, ρε παιδί μου, δεν μας νοιάζει. Αλλά αυτό που θα ορκιστείς να έχει νομική ισχύ. Αυτό, λοιπόν, που έκανε στο Δήμο της Αθήνας δεν έχει νομική ισχύ. Αλλά ποιος το είδε και φοβήθηκε, κανένας. Δεν ασχολείται κανένας. Ο Δούκας ασχολείται με το Πασόκ, με το πώς θα ρίξει το Ναδουλάκι και μην λέμε αλλαντάλα. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Θες να αυτό σου. Λοιπόν. 6 ώρα, κλείνουμε. Θα τα πούμε αύριο πάλι. Ελπίζω να έχουμε καλύτερες ειδήσεις, ας πούμε, αύριο. Και αύριο, τι καλές ειδήσεις, αφού αύριο έχουμε την κηδεία του παιδιού. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά για σήμερα. Τα λέμε αύριο. Ηρεμία, παιδιά. Η ηρεμία είναι το τελικά το πιο πολύτιμο πράγμα που μπορείς να ευχηθείς σε κάποιον. Έτσι, να υπάρχει ηρεμία γύρω σου. Εγώ ξέρω τι εύχομαι όταν έχει κάποιο γιορτή, γενέθλια. Χρόνια πολλά με αγάπη και υγεία γύρω σου. Γιατί άμα είναι γύρω σου αγάπη και υγεία, αποκλείεται να είσαι κακός ή να έχεις κακίες. Οπότε τα κλείνω όλα μέσα. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτό. Αυτό. Γεια σας, τα λέμε αύριο. Ναι, ξέρεις, μπορεί να μην τα πούμε αύριο, έχεις δίκιο.
Έχει δίκιο. Γιατί έχω παίξει ένα τζόκερ και μπορεί να μείνει δυνάμει νικητή. Ναι, το ξέρω. Δεν πήγα να δω. Θα το δούμε και επειδή μπορεί να μείνει δυνάμει νικητή, αν δεν με ακούσετε αύριο στον αέρα, έχω αγοράσει το σταθμό και έχω φύγει.

Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε. Γεια σας και χαρά σας. Καλώς ήλθατε εδώ στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη για τις επόμενες 2 ώρες. Στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Καλώς μας ήλθατε λοιπόν και σήμερα, ελπίζω και εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά. Εμείς καλά είμαστε, όσο μπορούμε βεβαίως με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, γιατί αντιλαμβάνεστε πως το αντικείμενο της εργασίας μας είναι τέτοιο που ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με καταστάσεις, με περιστατικά τα οποία διόλου ευχάριστα δεν είναι. Τα βιώνουμε στο πετσί μας και βεβαίως και εμείς άνθρωποι είμαστε και προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε, έτσι. Θα πούμε περισσότερα στην συνέχεια της εκπομπής μας, μιας που και σήμερα θα ασχοληθούμε με όλη την επικαιρότητα, τοπική και όχι μόνο. Θα δούμε ειδήσεις, θα έχουμε καλεσμένους, έτσι. Είναι πλούσια και η σημερινή μας εκπομπή, οπότε μείνετε εδώ στην παρέα μας, στην συντροφιά μας, για να ενημερωθείτε για όλα εκείνα που θα θέλατε. Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 21 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 21 λεπτά. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Ιώβ, εντάξει, πολύ ιδιαίτερο όνομα, θα στείλω ευχές όπως και να έχει, θα στείλω ευχές όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 6η Μαΐου είναι λέει η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 του Μάη. Πρόκειται για έναν βρετανικής εμπνεύσεως εορτασμό που καθιερώθηκε το 1992 από μια πρώην ανορεξική, την Mary Evans Young, επικεφαλής της αντιδιαιτητικής καμπάνιας στην Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέως του best seller «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα». Μας καλεί να αποδεχτούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ, να γιορτάσουμε την ομορφιά και την αποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρώπινου σώματος, να κηρύξουμε μορατόριου μιας ημέρας στη δίαιτα και στην αιμονή μας για απώλεια βάρους, να πληροφορηθούμε τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχει μια δίαιτα αδυνατίσματος, να συμβάλλουμε στον τερματισμό των διακρίσεων κατά των υπέρβαρων συνανθρώπων μας. Αυτός λοιπόν είναι και ο ρόλος ύπαρξης της σημερινής ημέρας που, όπως είπα, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Περνάμε στην στήλη του Σαν σήμερα και μαθαίνουμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1968, όπου σαν σήμερα έχουμε την πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη με επίκεντρο το Quartier Latin. Έχει ονομαστεί η ματωμένη Δευτέρα. Συγκρούσεις σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 οι συλληφθέντες. Το συνδικαλιστικό κίνημα στο πλευρό των φοιτητών. Το 1974 και σαν σήμερα παραιτείται ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, την οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γκιγιόμ. 2007 και σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας στον τελικό την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΆΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και ο Φρανκίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελο πρωταθλητριών με τον ΠΑΟ και φτάνει τους 19 τίτλους μαζί με τα 8 πρωταθλήματα Ελλάδος, 6 κύπελα και ένα διηπειρωτικό. Το 2010 και σαν σήμερα, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο Πασόκ, ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαράκη και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία.
2012 και σαν σήμερα πανολεθρία του δικοματισμού, μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδος της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στην Βουλή είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών που σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το τέλος της μεταπολίτευσης για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Τα αποτελέσματα: Νέα Δημοκρατία 18,85%, 108 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 16,78, 52 έδρες, ΠΑΣΟΚ 13,18, 41 έδρες, Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,60, 33 έδρες, ΚΚΕ 8,48, 26 έδρες, Χρυσή Αυγή 6,97%, 21 έδρες και Δημάρ 6,11%, 19 έδρες. Σαν σήμερα το 1856 είχε γεννηθεί ο Σίγμουντ Φρόιντ, γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε και ο Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και θεατρικός συγγραφέας Λάκης Λαζόπουλος. Σαν σήμερα το 1980 γεννήθηκε και ο παλέμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Διαμαντίδης. Σαν σήμερα το 1952 έφυγε από την ζωή η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. 1992 και σαν σήμερα έφυγε από την ζωή η Μάρλεν Ντίντριχ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Μαρίας Μαγδαληνής Φον Λος. Μιλάμε βεβαίως για την πολύ γνωστή Γερμανίδα ηθοποιό. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 2012 έφυγε από την ζωή ο Έλληνας ηθοποιός αλλά και πολιτικός Κώστας Καράς. Και πάμε να ρίξουμε την ματιά μας όπως κάνουμε καθημερινά στον καιρό. Έθριος ο καιρός λέει σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Μεταβλητή 3 με 4 από φόρια ανεμιστά υπηρετικά. Ενώ στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια νότιο-βυτική, βόρειο-βυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σήμερα στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας αλλά και της Θράκης. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα βυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια βυτική, βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από 4. Η θερμοκρασία από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Από το απόγευμα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η άνεμη μεταβλητή 3 και από το απόγευμα νότι, νότιο-ανατολική έως 4 από 4. Η θερμοκρασία από 10 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Για Μακεδονία και Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 από 4. Η θερμοκρασία από 8 έως 25 και κατά τόπους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, στα βόρεια προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο, στα νότια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα νότια Βυτική, βόρειο-βυτική 4 από 4. Η θερμοκρασία από 10 έως 23 και τοπικά στα ηπειρωτικά 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις οι οποίες κυρίως
Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους αυξημένες και πιθανόν στα ορεινά της Θεσσαλίας να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά στις Ποράδες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 9 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός. Στην Κρήτη η άνεμη δυτική 3 με 4 μποφόρ. Πρόσκαιρα τις πρώτες ώρες έως 5 μποφόρ. Στις Κυκλάδες αρχικά μεταβλητή 3 με 4 και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 12 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα γενικά έθριος ο καιρός. Η άνεμη στα βόρεια μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα νότια βόρειο-βυτική 4 πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 23 και τοπικά στα νότια 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Και ελάτε τώρα να περάσουμε στο site μας, στο politica.gr, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Politica.gr, το επιλέγετε και πολύ καλά κάνετε. 24 ώρες το 24ωρο για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Και εσείς τις άλλες μας ακούτε και ζωντανά. Ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Ξεκινώ με κάποιους από τους τίτλους αρχικά. Νεκρός άνδρας στις Βούτες, παγιδευμένος ανάμεσα σε δίκυκλο, συγγνώμη, σε τρίκυκλο και τείχο. Έγκλημα στην Αμουδάρα, στον εισαγγελέα σήμερα, ο 54χρονος και η σύζυγός του. Νέο σεισμός 4 Ρίχτερ στον Γούδουρα Λασιθίου. Ηράκλειο, απολογούνται τα δύο αδέρφια για τους πυροβολισμούς σε μπαρ με θύμα πορτιέρι. Δύο οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα. Σαλαμίνα, περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο. Χειρουργείο στο πόδι για την ανήλικη. Στεγαστικά δάνεια, πιο αυστηροί όροι για νοικοκυριά και νέες χρεώσεις το 2026. Ποια είναι τα τρία μέτρα του Υπουργείου Υγείας που βάζουν φρένο στις ελλείψεις φαρμάκων. Καιρός, εισβολή αφρικανική σκόνη στην Κρήτη. Πότε κορυφώνεται το φαινόμενο? Έρχεται Fuel Pass για Ιούνιο και Ιούλιο? Σταματά προσωρινά η επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με τον Τραμπ. Πέντε μήνες φυλακή με αναστολή, ο Πολάκης. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Εμείς στο επόμενο μέρος εκπομπής μας, όπως πάντα άλλωστε, θα δούμε έτσι πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που μόλις τώρα ακούσατε σε τίτλους. Μαζί μας και σήμερα το VNY Concept Store, ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store λοιπόν θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, κορεάτικα καλλυντικά, αραβικά αρώματα, έτσι, όλα αυτά σε έναν πραγματικά υπέροχο χώρο που σας προσφέρει και υπηρεσίες για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. Το νέο σημείο αναφοράς στην κοψότητα και την περιποίηση είναι το VNY Concept Store. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811 81 45 15. 2811 81 45 15.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

0: Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην πρώτη μας διακοπή για σήμερα, οπότε φεύγουμε για λίγο, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι στον Πολίτικα.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πάμε λοιπόν για το δεύτερο μέρος εκπομπής μας. Να σας θυμίσω όπως ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Εδώ πάντα στον Πολίτικα 89,8. Μπαίνουμε λοιπόν στο politika.gr, στο site μας, για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που, όπως σας είπα, ακούσατε λίγο πριν, μονάχα σε τίτλους. Νεκρός άνδρας λοιπόν στις Βούτες, παγιδευμένος ανάμεσα σε τρίκυκλο και τείχο. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στην περιοχή των Βουτών. 78χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, παγιδευμένος ανάμεσα σε ένα τρίκυκλο, συγγνώμη, και έναν τοίχο. Το περιστατικό ερευνά η αστυνομία. Είχαμε όμως και νέο σεισμό. Νέο σεισμός 4 ρίχτερ στον Γούδουρα Λασιθίου. Αυτό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, 25 χιλιόμετρα νότια, νότιο-ανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5,6 χιλιόμετρα. Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,7 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 24 Απριλίου στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Απολογούνται σήμερα τα δύο αδέλφια για τους πυροβολισμούς έξω από μπαρ στο Ηράκλειο και τον τραυματισμό πορτιέρι. Υπενθυμίζεται ότι ενώπιον εισαγγελέα είχαν οδηγηθεί ο ανήλικος και ο 18χρονος, οι οποίοι παραδόθηκαν την Κυριακή, καθώς φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς. Ο ανήλικος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ τα δύο αδέλφια, 18χρονος και 23χρονος, που επίσης έχουν συλληφθεί, θα απολογηθούν σήμερα Τετάρτη.

Μουδιασμένη όμως είναι η Κρήτη για μία ακόμη φορά από μία νέα δολοφονία, από την δολοφονία 20χρονου, τον οποίο πυροβόλησε εχθές εν ψυχρό 54χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Η σύζυγός του 54χρονου συνελήφθη για συνέργεια επειδή βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο και οι δύο οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα. Όπως έγραψε το politica.gr, ο δράστης εμβόλησε το όχημα του θύματος, εκκινητοποιώντας το στο σημείο, αμέσως μετά και αφού και τα δύο οχήματα σταμάτησαν, οι επιβαίνοντες εξήλθαν. Τότε ο κατηγορούμενος φέρεται να προσέγγισε τον νεαρό και να τον πυροβόλησε, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στο σημείο επικράτησε πανδαιμόνιο, όπως μαρτυρούν και εικόνες οι οποίες υπάρχουν και στο politica.gr, καθώς πρόκειται βεβαίως για μια πολυσύχναστη περιοχή. Αμέσως μετά το έγκλημα, ο δράστης επιβιβάστηκε εκ νέου στο όχημα μαζί με τη σύζυγό του και αποχώρησαν από το σημείο. Στην συνέχεια μετέβησαν στην οικία τους, όπου ο ίδιος στάθμευσε το αυτοκίνητό του, ενώ η σύζυγός του παρέμεινε εκεί. Ο ίδιος επιβιβάστηκε σε μοτοσυκλέτα και κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου δήλωσε ότι προέβη στην πράξη για προσωπικές διαφορές με τον 20χρονο και μάλιστα παρέδωσε και το όπλο του. Ο καθομολογεί αν δράστης που οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα θεωρούσε υπεύθυνο τον 20χρονο, καθώς οδηγούσε το αυτοκίνητο με το οποίο σκοτώθηκε ο γιος του σε τροχαίο το 2023.

Στα δικαστήρια Ηρακλείου λοιπόν αναμένεται να οδηγηθεί ο 54χρονος που όπως σας είπα θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του τον 20χρονο τον οποίο και σκότωσε. Ο δράστης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι έκανε αυτό που έπρεπε ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε στήσει ενέδρα στον 20χρονο και το συνάντησε τυχαία ενώ ήταν με το αυτοκίνητό του. Ο ίδιος περιγράφει μια ζωή που όπως λέει πάγωσε από τη στιγμή της απώλειας κάνοντας λόγο για καθημερινότητα βυθισμένη στο πένθος και την απομόνωση. Η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Δεκάτου 2023, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της ασφάλειας, αποτυπώνοντας κατά τους ισχυρισμούς του την διαρκή ψυχική του επιβάρυνση και την αίσθηση αδιεξόδου που βίωνε. Παράλληλα υποστηρίζει ότι η απουσία ουσιαστικής εξέλιξης στην δικαστική διερεύνηση του τροχαίου ενίσχυε την οργή και την απογοήτευσή του. Ο ίδιος μάλιστα μίλησε και για εντάσεις με το θύμα, κάνοντας λόγο για ειρωνικές συμπεριφορές και προκλήσεις που κατά τον ίδιο όξυναν περαιτέρω την ήδη εύθραυστη ψυχολογική του κατάσταση. Καθοριστικό ρόλο στα γεγονότα αποδίδει στη συγκεκριμένη ημέρα κατά την οποία επιστρέφοντας από μνημόσυνο φέρεται να βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση. Η συνάντηση με τον 20χρονο όπως περιγράφει λειτουργήσε ως πυροδότης. «Δεν ήμουν ο εαυτός μου», είπε, υποστηρίζοντας ότι εκείνη τη στιγμή έχασε τον έλεγχο υπό το βάρος έντονων συναισθημάτων. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της συζύγου του, που φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα, την ώρα που ο σύζυγός της επιτέθηκε με το όπλο στο νεαρό. Μάλιστα, η γυναίκα φέρεται ότι είπε στους αστυνομικούς ότι δεν πρόλαβε να συγκρατήσει τον σύζυγό της και να τον αποτρέψει και ότι αμέσως ο 54χρονος μόλις είδε τον νεαρό άνδρα, τον εμβόλησε και στην συνέχεια κατέβηκε και τον πυροβόλησε, ενώ εκείνη φώναζε «Μη Κώστα». Η φωνική επίθεση σε βάρος του νεαρού σημειώθηκε στον κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου κινούνταν με το όχημά του 20χρονος. Ο 54χρονος δράστης, που επίσης κινούνταν στο ίδιο σημείο, φέρεται να έκλεισε το δρόμο στο νεαρό και αμέσως μετά άρχισε να τον πυροβολεί. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 20χρονος επιχείρησε να απομακρυνθεί βγαίνοντας από το όχημά του και τρέχοντας, ωστόσο οι σφαίρες τον τραυμάτισαν θανάσιμα. Ο δράστης που έφυγε από το σημείο παραδόθηκε λίγη ώρα αργότερα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Ο 54χρονος πάντως φέρεται και στο παρελθόν να είχε προκαλέσει επεισόδιο ένταση σε βάρος του 20χρονου, τον οποίο είχε απειλήσει. Οι μεταξύ τους διαφορές συνδέονται με το τροχαίο δυστύχημα, όπως είπαμε, το 2023, όπου τραγικό θάνατο είχε βρει ο 17χρονος γιος του δράστη της δολοφονικής επίθεσης. Ο άνδρας θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του, τον 20χρονο, ο οποίος τότε οδηγούσε το μοιραίο όχημα που είχε καρφωθεί σε στήλο ηλεκτροδότησης επί της παραλιακής λεωφόρου Ηρακλείου.

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση 12χρονης έγινε έξω από δημοτικό σχολείο. Από περιπολικό της αστυνομίας, η μαθήτρια που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι χρειάστηκε να μπει στο χειρουργείο και να υποβληθεί σε επέμβαση. Το τροχαίο έγινε έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας στις 8 χθες το βράδυ στην οδό Θέμηδος, όταν υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας ενεπλάκη σε τροχαίο με την ανήλικη, η οποία φέρεται να περνούσε την διάβαση πεζών τη στιγμή της παράσυρσης. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με την 12χρονη να μεταφέρεται αρχικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, ενώ στην συνέχεια κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί φέρει λάμες στο πόδι μετά το χειρουργείο, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Την προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα τροχέας Σαλαμίνας.

Αλλάζουμε θέμα. Ο Παύλος Πολάκης καταδικάστηκε τελεσίδικα σε 5 μήνες φυλάκιση με αναστολή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Σταμάτη Πουλή, πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Δυτική Αττική. Το εφετείο, εξετάζοντας την υπόθεση, επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης 5 μηνών με αναστολή, όπως προβλέπεται από την σχετική δικαστική κρίση.

στα διεθνή τώρα. Σταματά προσωρινά η επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Τραμπ. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει την προσωρινή παύση της επιχείρησης ελευθερία, λίγα μόλις 24 ώρα μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ, επικαλούμενος μεταξύ άλλων πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Αν και νωρίτερα σημειώθηκε επίθεση σε εμπορικό πλοίο στην περιοχή, ο Τραμπ γνωστοποίησε μέσω νέας ανάρτησης στο Truth Social ότι το σχέδιο ελευθερία θα διακοπεί προσωρινά. Όπως τόνισε ο ίδιος, η απόφαση ελήφθη για να δούμε αν μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να οριστικοποιηθεί. Σημείωσε δε ότι υπήρξε σχετικό αίτημα από το Πακιστάν αλλά και από άλλες χώρες. Με βάση το αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, τη σημαντική στρατιωτική επιτυχία που είχαμε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας εναντίον του Ιράν και την πρόοδο προς μια πλήρη και τελική συμφωνία με εκπροσώπους του Ιράν, συμφωνήσαμε αμοιβαία ότι ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, το Project Freedom θα παύσει για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διατυπωθεί εάν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί, έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στην ανάρτησή του. Είχε προηγηθεί πάντως η δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι η επιχείρηση οργής έχει τελειώσει. Απαντάμε μόνο όταν δεχθούμε επίθεση. Υπενθυμίζεται ότι εχθές το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο αμερικανική έκθεση, αποκάλυψε ότι παρά τους φοδρούς βομβαρδισμούς, οι ζημιές στα πυρηνικά του Ιράν είναι περιορισμένες και ότι η Τεχεράνη μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσα σε ένα μόλις χρόνο. Την ίδια ώρα, ιρανικά ΜΜΕ, σχολιάζοντας την προσωρινή παύση της επιχείρησης ελευθερία, κάνουν λόγο για υπαναχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο Τραμπ υποχωρεί, γράφουν.

Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ, λίγο πριν να κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, έρχομαι να σας θυμίσω τα Reels του Politica. Μας βρίσκεται ως politica.gr σε Facebook, Instagram, TikTok αλλά και YouTube. Politica λοιπόν .gr και ανακαλύπτετε τα σύντομα βιντεάκια, τα Reels τα οποία δημιουργούμε με σκοπό την γρήγορη προβολή περιεχομένου, την γρήγορη και εύκολη ενημέρωσή σας μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο από όπου και αν βρίσκεστε. Αυτή άλλωστε είναι η νέα τάση ενημέρωσης. Έτσι, μέσα από το κινητό μας τηλέφωνο, χωρίς να χρειαστεί να στηθούμε μπροστά από την τηλεόραση. Η ομάδα μας λοιπόν αποτυπώνει καθημερινά την τάση της επικαιρότητας με 8 δημοσιογράφους, μια πολύ δυναμική ομάδα. Έτσι, εμείς προετοιμαζόμαστε, φτιάχνουμε τα Reels, δημιουργούμε τα Reels με την βοήθεια του σκηνοθέτη μας, του Αλέξανδρου του Χατζηπαναγιώτη, και σας τα μεταφέρουμε, όπως σας είπα, μέσα από τα social media, μέσα από Facebook, Instagram, TikTok αλλά και YouTube. Politica.gr. Να ευχαριστήσω το κατάστημα Nick Alex, το οποίο βρίσκεται στην Αργυράκη 13, για την επιμέλεια των ρούχων μου. Τον χώρο μορφιάς Ρούσλαντ, που βρίσκεται στην Ανδρέα Παπανδρέου 172. Εκεί μπορείτε να έχετε υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ, ηχοπλαστικής, μακιγιάζ, αποτρίχωσης προσώπου κλπ. Ένα τηλέφωνο θα σας δώσω για ραντεβού που είναι το 2813-017-987. 2813-017-987. Ρούσλαντ λοιπόν, χώρος ομορφιάς, εκεί θα σας περιποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και θα κλείσω μιλώντας για το οποίο επιμελείται τα μαλάκια μου. Άμπρα Κατάμπρα είναι το όνομα του κομμωτηρίου, βρίσκεται στον Μασταμπά, στην Πετρακογιώργη 3. Το ωράριο λειτουργίας του από Τρίτη ως Παρασκευή 9 το πρωί με 8 το βράδυ και Σάββατο 9 το πρωί με 6 το απόγευμα. Μπορείτε να κάνετε τα πάντα, έτσι, κούρεμα ανδρικό, γυναικείο, παιδικό, στο Αμπρακατάμπρα, αντάβιες, μπαλαγιάς, όλες εκείνες τεχνικές εργασίες που θα βοηθήσουν στο να ανανεώσετε την εμφάνισή σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αμπρακατάμπρα λοιπόν, η μαγεία επικεφαλής. Βάζουμε μια ανατελεία όμως κάπου εδώ, περνάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή και επιστρέφουμε για το τρίτο μέρος και την καλεσμένη μας για σήμερα.

0: τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Και έχω την χαρά σε αυτό εδώ το μέρος εκπομπής μας να φιλοξενώ την κυρία Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, την αντιδήμαρχο πολιτισμού του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας, για να μιλήσουμε για μια εξαιρετική εκδήλωση, η οποία θα είναι αφιερωμένη στη μάνα, σε εκείνο το ιερό πρόσωπο που όλοι αγαπάμε, που όλοι λατρεύουμε. Θυμηθείτε πως έρχεται ως ο Νούπο η γιορτή της μητέρας, οπότε αυτός είναι και ο λόγος που την Κυριακή που μας έρχεται στις 10 του Μάη θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση που από ό,τι μπορώ να καταλάβω και φέτος έχουν επιμεληθεί έτσι με αγάπη όλοι εκεί οι άνθρωποι του Πολιτιστικού Συλλόγου Δεματίου, προκειμένου να βρεθούμε εκεί έτσι και να απολαύσουμε μία εκδήλωση που, όπως είπα, θα είναι αφιερωμένη στο πρόσωπο της μάνας. Περισσότερα θα μας πει η κυρία Αποστολογιωργάκη, την οποία καλωσορίζω αμέσως τώρα. Καλώς μου ήλθατε.
1: Καλή σας μέρα, καλό μήνα, καλό Μάιο, καλή Άνοιξη.
0: Καλό μήνα, με υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ είναι... για την φιλοξενία για μια ακόμα φορά.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ξεκλέβετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για να μας ενημερώσετε σχετικά με την εκδήλωση αυτή, που αν δεν κάνω λάθος είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται, κυρία Αποστολογιωργάκη.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Διοργανώσαμε και φέτος την γιορτή της μητέρας, η δεύτερη γιορτή της μητέρας, που διοργανώνουμε και την κάνουμε θεσμό από πέρσι. Ξεκινήσαμε την υλοποίηση της εκδήλωσης, της πολύ σημαντικής εκδήλωσης για τη μάνα, το ιερότερο πρόσωπο, το αγαπημένο όλων μας, που αξίζει την τιμή και, και τον ύμνο. Mm-hmm. Αξίζει να τον τιμούμε, θεωρώ, πέρα από οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό και εμείς καθιερώσαμε τη γιορτή της μητέρας, ξεκινήσαμε από πέρυσι και κάνουμε φέτος τη δεύτερη στο Δεμάτι. Γιατί στο Δεμάτι? Γιατί στο Δεμάτι υπάρχει το μνημείο της μάνας, σε ένα πολύ όμορφο πάρκο πάνω από το χωριό του Δεματίου. Είναι το μνημείο της μητέρας.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν θα αποτίσουμε το φόρο τιμής που της αξίζει την Κυριακή 10 του Μάη. Όπως γνωρίζουμε όλοι, κάθε δεύτερη Κυριακή του Μάη είναι καθιερωμένο και θεσμοθετημένο να γιορτάζεται η γιορτή της μητέρας. Οπότε και εμείς το υλοποιούμε και το καθιερώσαμε για εκείνη την ημέρα να κάνουμε μια όμορφη εκδήλωση, λιτή, όπως αρμόζει στο πρόσωπο της μάνας, να την τιμάμε και να την υπενθυμίζουμε σε όλους την σημαντικότητα και την ιερότητα της ύπαρξης της μάνας.
0: Έτσι είναι και πολύ καλά κάνετε. Άλλωστε η μάνα γνωρίζουμε ότι έχει πολλαπλούς ρόλους, έτσι. Δεν είναι μόνο μάνα, είναι φροντίστρια, είναι παρηγορήτρα, είναι γιατρός,
1: όλα, όλα.
0: Είναι και
1: η
0: τι δεν είναι, έτσι.
1: Η μάνα είναι τα πάντα,
0: είναι
1: η ζωή,
0: τα πάντα,
1: το ξέρουμε όλοι μας που είμαστε μητέρες, mm-hmm. και για τις δικές μας τις μητέρες, και γνωρίζουμε πόσο η μάνα με τους πολλαπλούς ρόλους που καλείται να ανταποκριθεί, είναι το σημαντικότερο πρόσωπο.
0: Έτσι,
1: δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο σημαντικό,
0: σωστά,
1: πιο ιερό στη ζωή μας.
0: Και σε μια τόσο απαιτητική καθημερινότητα που ζούμε, έτσι
1: βέβαια,
0: δεν είναι?
1: Βέβαια, βέβαια. Αν υπολογίσεις και αυτό, τις απαιτήσεις της σημερινής ζωής και τα πόσα πράγματα κάνει μια μητέρα κατά τη διάρκεια της ημέρας της, είναι εργαζόμενη, είναι σύζυγος, είναι φίλη, είναι αδερφή, είναι κόρη. Όλα μαζί και καλείται να ανταποκριθεί και να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις καταστάσεις, είναι το μέγεθος της σημασίας ακόμα μεγαλύτερο.
0: Έτσι. Πείτε μας δύο λόγια για την εκδήλωση. Καταρχήν, τι ώρα θα ξεκινήσει και για το πρόγραμμα
1: αυτή,
0: δώστε μας κάποιες έτσι πληροφορίες,
1: βεβαίως,
0: που θα μας φανούν χρήσιμες.
1: Βεβαίως. Η εκδήλωση αυτή υλοποιείται στη συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δεματίου αλλά και τη Δημοτική Κοινότητα του Δεματίου. Είναι σε συνδιοργάνωση δηλαδή με το Δήμο Μηνώα Πεδιάδας. Θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου και ώρα 10 θα ξεκινήσουμε. Mm-hmm. Εκεί στο πάρκο που είναι το μνημείο της μητέρας. Όλο θα γίνει, όλη η δράση θα πραγματοποιηθεί στο σημείο αυτό. Θα ξεκινήσουμε από τις 10 η ώρα, αμέσως μετά την εκκλησία. Θα έχουμε μια όμορφη δράση με λουλούδια. Τα λουλούδια δεν μπορούν να λείπουν από αυτή την ημέρα, γιατί συνήθως αυτό είναι δίνουμε στις μάνες την ημέρα της γιορτής τους. Προσφέρουμε όμορφα λουλούδια.
0: Ένα μπουκέτο λουλούδια, ναι.
1: Ένα μπουκέτο λουλούδια που αυτό της είναι αρκετό και νομίζω αυτό το συμβολισμό έχει. Οπότε όλοι μαζί θα στολίσουμε το μνημείο με τα μαγιάτικα λουλούδια. Mm-hmm. Έτσι θα ξεκινήσει η εκδήλωσή μας, η δράση. Θα ακολουθήσει μια επιμνημόσυνη δέηση, γιατί δεν ξεχνάμε για τις μανάδες που έφυγαν και που μας λείπουν, και θα αφήσουμε άσπρα μπαλόνια στον ουρανό σε συμβολισμό
0: συμβολικά
1: για τις μητέρες που mm-hmm. έχουν φύγει από τη ζωή συμβολικά. Θα ακολουθήσουν πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες και από το Πολιτιστικό Σύλλογο Δεματίου, αλλά και μια όμορφη ομιλία από την κυρία Αργυρόλη Δαράκη, την εκπαιδευτικό μας, που θα έχει τον τίτλο «Η μάνα εν κρύο νερό» από το πολύ όμορφο ποντιακό τραγούδι, και θα παρουσιάσει το ρόλο της μάνας έτσι, μέσα από το λυρισμό και την ποιήση. Θα έχουμε βέβαια μουσική παράσταση από την παιδική χοροδία του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου. Τα παιδάκια θα μας τραγουδήσουν τραγούδια λοιπόν για τη μάνα και θα υμνήσουν το πρόσωπό της. Η χοροδία, η παιδική λοιπόν χοροδία του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου σε δασκαλία του Νίκου Ψυρμακέση θα μας ταξιδέψει μουσικά στο θέμα το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Τα τραγούδια θα αφορούν τις μανούλες.
0: Πολύ
1: αλλά
0: ωραία.
1: Θα έχουμε και παραδοσιακή απόδοση. Θα έχουμε τον Κώστα τον Οδαράκη με τη λύρα του και ένα ριζίτικο που θα μας πει η Γεωργία η Αποστολογεωργάκη, το «Μάνα πολλά μαλώνισμα». Ο Κώστας θα παίξει με τη λύρα κομμάτια πάλι για τη μάνα. Όλο περικλείεται γύρω από την έννοια της μητέρας. Και βέβαια δεν θα λείψει και το κέρασμα για όλο τον κόσμο που θα έχει ετοιμάσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος μαζί με την Δημοτική Κοινότητα του Δεματίου και που θα προσφέρουν επίσης ένα αναμνηστικό δωράκι πάρα πολύ όμορφο. Θα το δείτε όσοι θα έχετε την ευκαιρία να παραβρεθείτε σε όλες τις μανούλες, όλες τις γυναίκες που θα είναι στην εκδήλωση θα προσφερθεί ένα δωράκι αναμνηστικό από το Πολιτιστικό Σύλλογο.
0: Πάρα πολύ ωραία μου ακούγονται όλα αυτά, κυρία Αποστολογεωργάκη.
1: Υπέροχη από ότι...
0: Ναι, θα έχουμε καλό καιρό.
1: Θα έχουμε πάρα πολύ καλό καιρό.
0: Είναι μια ευκαιρία και για μια εξόρμηση, αν θέλετε, στην εξοχή, έξω στη φύση, που ούτως ή άλλως είναι αναζωογονητική από μόνη της. Πόσο μάλλον, εάν έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε και ένα τόσο όμορφο θέαμα, έτσι, και να ζήσουμε ευχάριστες στιγμές.
1: Οι πιάτικες ημέρες του Μαΐου,
0: ναι,
1: που ο καιρός έφτιαξε, μας έκανε τα νάζια του, αλλά νομίζω ότι από τώρα και μετά θα είναι ιδανικός. Να έρθει ο κόσμος, να βγει στην εξοχή, να βγει στη φύση, στην ύπαιθρο, να περάσει, να απολαύσει αυτή την όμορφη εκδήλωση που ετοιμάζουμε για όλο τον κόσμο.
0: Άρα λοιπόν δίνουμε ραντεβού την Κυριακή. Τη μάνα μου την αγαπώ.
1: Τη μάνα μου την αγαπώ, δεύτερη γιορτή της μητέρας.
0: Στις 10 μας λέτε το πρωί ξεκινά, στο δεμάτι του Μηνώα Παιδιάδας, έτσι.
1: Στο δεμάτι του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας. Διοργανώνει ο Δήμος μας, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας, μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την Δημοτική Κοινότητα του Δεματίου. Σας περιμένουμε όλους.
0: Στο πάρκο μνημείου της μάνας.
1: Στο πάρκο του μνημείου της μάνας. Θα είναι τιμή και χαρά μας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μαζί να αποκτήσουμε το φόρο τιμής που της αρμόζει.
0: Να είσαστε καλά.
1: Και να μην ξεχνούμε τις μαμάδες όλες. Εκείνη την ημέρα αξίζει, τις θυμόμαστε κάθε μέρα. Τις τιμούμε και τις αγαπούμε κάθε μέρα, αλλά είναι η μέρα τους.
0: Έτσι είναι. Καλή επιτυχία, κυρία Αποστολογεωργάκη, και θεωρώ πως ο κόσμος θα αγκαλιάσει και φέτος αυτή σας την προσπάθεια που γίνεται με πολύ αγάπη και μεράκι. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά.
1: Αυτό είναι σίγουρο, οπωσδήποτε.
0: Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Και νομίζω ότι ο κόσμος θα το αγκαλιάσει και θα έρθει να το ζήσει μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα, Νάκη.

Και πάμε στον χρόνο που έχουμε μπροστά μας να δούμε έτσι κάποια πιο πρακτικά θεματάκια. Πάμε να μιλήσουμε για το επίδομα παιδιού Α21, να δούμε πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις και τι πρέπει να γνωρίζετε για την δεύτερη δόση. Πλησιάζει λοιπόν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21. Να σας υπενθυμίσω ότι η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή. Έτσι, έως την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα. Να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε μέσω της πλατφόρμας της ΕΔΙΚΑ είτε μέσω του ΟΠΕΚΑ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Η δεύτερη δόση του επιδόματος αναμένεται να καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη μέρα του Μαΐου, δηλαδή την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Η πληρωμή αφορά τόσο όσους υποβάλλουν αίτηση εντός της τρέχουσας περίοδου, όσο και όσους έχουν ήδη λάβει την πρώτη δόση, η οποία καταβλήθηκε το Μάρτιο. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι και τα εξαρτώμενα τέκνα βρίσκονται στη χώρα. Στην κατηγορία των δικαιούχων περιλαμβάνονται Έλληνες πολίτες, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ, πρόσφυγες και άτομα με διεθνή προστασία και αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια. Το ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες. Κατηγορία Α, 70 ευρώ το μήνα για το πρώτο και δεύτερο παιδί, 140 ευρώ το μήνα από το τρίτο παιδί και άνω. Κατηγορία Β, 42 ευρώ το μήνα για τα δύο πρώτα παιδιά, 84 ευρώ το μήνα για το τρίτο και τα επόμενα. Και κατηγορία Γ, 28 ευρώ το μήνα για τα δύο πρώτα παιδιά, 56 ευρώ το μήνα για το τρίτο παιδί και άνω. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η αίτησή τους έχει υποβληθεί οριστικά και έχει εγκριθεί, καθώς οι προσωρινά αποθηκευμένες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Με την προθεσμία να πλησιάζει, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία, ώστε να μην χάσουν την καταβολή της επόμενης δόσης.

Στεγαστικά δάνεια. Πιο αυστηροί όροι για νοικοκυριά και νέες χρεώσεις το 2026. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν ουσιαστικά μετάβλητη την στάση τους απέναντι στη χορήγηση δανείων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς τα νοικοκυριά, σε μια περίοδο που η αγορά χρηματοδότησης συνεχίζει να κινείται με προσεκτικούς αριθμούς, παρά τις πιέσεις του ανταγωνισμού και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στην οικονομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας τραπεζικής έρευνας, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις που είχαν διατυπωθεί από τις τράπεζες στην προηγούμενη έρευνα. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι η ίδια εικόνα σταθερότητας θα συνεχιστεί και κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, χωρίς σημαντικές μεταβολές στους όρους ή στις προϋποθέσεις χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις επιχειρήσεις παρέμειναν επίσης σχεδόν αμετάβλητοι, ακόμη και αν οι τράπεζες δέχτηκαν πιέσεις από τον ανταγωνισμό για περιορισμό των περιθωρίων κέρδους τους και χαμηλότερα τραπεζικά περιθώρια. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η συνολική ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια δεν παρουσίασε ουσιαστικές μεταβολές. Ωστόσο, για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, τα τραπεζικά ιδρύματα εκτιμούν ότι θα υπάρξει ενίσχυση της ζήτησης, κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν πρόσβαση σε νέα χρηματοδότηση. Η τάση αυτή αποδίδεται στην ανάγκη των επιχειρήσεων για κεφάλαια κίνησης, επενδύσεις και κάλυψη λειτουργικών αναγκών σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος χρηματοδότησης εξακολουθεί να επηρεάζει σημαντικά την επιχειρησιακή δραστηριότητα. Την ίδια στιγμή το ποσοστό των απορριφθισσών αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, στοιχείο που δείχνει ότι οι τράπεζες δεν προχώρησαν σε ουσιαστική αλλαγή της πιστοδοτικής τους πολιτικής. Αμετάβλητα παρέμειναν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 και τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων προς τα νοικοκυριά σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι και κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 δεν αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στην συγκεκριμένη κατηγορία χρηματοδοτήσεων. Ωστόσο, οι συνολικοί όροι χορήγησης στεγαστικών δανείων έγιναν σε έναν βαθμό πιο αυστηροί κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, κυρίως λόγω αύξησης των επιβαρύνσεων εκτός τόκων που συνδέονται με τα δάνεια αυτά. Αντίθετα, οι όροι χορήγησης καταναλωτικών και λοιπόν δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητοι κατά την ίδια περίοδο. Στο μέτωπο της ζήτησης, τόσο στα στεγαστικά όσο και στα καταναλωτικά δάνεια, από ό,τι φαίνεται κινήθηκαν χωρίς αξιοσημείωτες μεταβολές κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ αντίστοιχη εικόνα σταθερότητας αναμένεται και για το δεύτερο τρίμηνο. Παράλληλα, η αναλογία των απορρίψεων στις αιτήσεις στεγαστικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, ενώ στα καταναλωτικά δάνεια δεν καταγράφηκε καμία ουσιαστική μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και του τρίτου ημιώρου. Ένα ημιωράκι έχουμε ακόμα στο τσεπάκι μας, οπότε περνάμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε.

Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για τα περίπου επόμενα 20 λεπτάκια. Λοιπόν, έρχεται Fuel Pass άραγε για Ιούνιο και Ιούλιο. Για να δούμε. Νέο πακέτο έκτακτων παρεμβάσεων ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για την στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται από μια ακόμη παρατεταμένη ενεργειακή κρίση εν μέσω του πολέμου στο Ιράν και της γενικευμένης σύραξης στη Μέση Ανατολή. Επεξεργάζεται από ό,τι φαίνεται το οικονομικό επιτελείο. Την στιγμή που οι τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο έχουν εκτοξευτεί, βάζοντας φωτιά στην βενζίνη, η κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται προσανατολίζεται στην επέκταση των μέτρων, στην συνεχιζόμενη ακρίβεια. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η επιδότηση του Fuel Pass αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ και για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου, ενώ εξετάζεται και η επέκταση της οριζόντιας επιδότησης στο πετρέλαιο κίνηση, στο ντίζελ δηλαδή, για τον Ιούνιο. Από τα 200 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι τα 130 θα απορροφηθούν στην παράταση του Fuel Pass, ενώ σχεδόν 40 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να κοστίσει η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ. Την ίδια ώρα στο τραπέζι παραμένει, αλλά δίχως να έχει κλειδώσει, το σενάριο της ενεργοποίησης επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, το Power Pass. Να σας υπενθυμίσω πως ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Κυριάκος Σπυρακάκης, τόνισε ότι οι αρχικές προσδοκίες για ταχεία ομαλοποίηση της κρίσης δεν επιβεβαιώθηκαν, τονίζοντας πως πρέπει να ληφθούν συντονισμένα μέτρα από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Τα μέτρα αυτά πρέπει, λέει, να είναι στοχευμένα, προσωρινά, συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που έχουμε συμφωνήσει και επίσης συνεπεί με τους στόχους της πράσινης μετάβασης. Σε ένα περιβάλλον διαδοχικών κρίσεων, η διατήρηση αυτής της ισορροπίας δεν είναι εύκολη, αλλά είναι απολύτως αναγκαία. Στο μεταξύ, σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου στις χρηματιστηριακές συναλλαγές, με το βλέμμα στην επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent κυμαίνονται γύρω στα 114 δολάρια ανά βαρέλι. Πάντως, η τελευταία έξαρση στα στενά του Ορμούς δείχνει ότι η διαδρομή είναι πιθανό να παραμείνει κλειστή μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, αφήνοντας στις αγορές επιφυλακτικές σχετικά με την πιθανότητα περαιτέρω αύξησης των τιμών της ενέργειας. Το δούνου του κρούει τον κόδωνα για νέο κύκλο κρίσης. Το δυσμενές σενάριο είναι ήδη σε ισχύ. Σημειώνεται πως καμπανάκι για ένα νέο κύκλο κρίσης στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την στιγμή που η κεχηρία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν καταραίει, μετά από σχεδόν ένα μήνα, έτσι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε πως τα πράγματα είναι ζόρικα. Όπως τόνισε και η επικεφαλής του Δούνου του, η κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, ο πληθωρισμός έχει ήδη αυξηθεί και η παγκόσμια οικονομία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα πολύ χειρότερο σενάριο εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί και το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου φτάσουν στα 125 δολάρια ανά βαρέλι. Μάλιστα, η ίδια σημείωσε ότι το βασικό σενάριο που κάνει λόγο για μια βραχυχρόνια σύγκρουση, η οποία προέβλεπε μια μικρή επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 3,1% και μια μικρή αύξηση των τιμών στο 4,4%, δεν είναι πλέον εφικτό. Αυτό το σενάριο κάθε μέρα που περνάει μένει όλο και πιο πίσω, δήλωσε η ίδια. Η συνέχιση του πολέμου, οι προβλέψεις για τις τιμές του πετρελαίου και οι αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις σημαίνουν ότι το δυσμενές σενάριο του Δούνου του είναι ήδη σε ισχύ. Αυτό είπε σε συνέδριο που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μίλκεν.

Αλλάζουμε τώρα θέμα. Νέο καθεστώς, συγγνώμη, στις εξώσεις. Έτσι αλλάζουν τα πράγματα. Από ό,τι φαίνεται, θα υπάρξει έτσι μια νέα διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωμής. Έτσι. Μια διαδικασία η οποία μάλιστα έχει τεθεί ήδη σε ισχύ από την 1η του Μάη. Ταχύτερη λύση για ιδιοκτήτες που έχουν μπλέξει με απλήρωτα ενοίκια φέρνει η νέα διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίου, καθώς μειώνει δραστικά τις καθυστερήσεις και ανοίγει το δρόμο για πιο γρήγορες κινήσεις απέναντι σε κακοπληρωτές. Από τη μία πλευρά διασφαλίζεται ότι ο ιδιοκτήτης δεν θα μένει εγκλωβισμένος επί μακρόν, χωρίς να μπορεί να αξιοποιήσει το ακίνητό του, ενώ από την άλλη ο ενοικιαστής αποκτά ένα εγγυημένο χρονικό περιθώριο για να μετακομίσει με τάξη και χωρίς ευνηδιασμούς. Με το νέο καθεστώς που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2026, οι σχετικές διαταγές δεν εκδίδονται πλέον από δικαστές, αλλά από πιστοποιημένους δικηγόρους βάσει της απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, επιταχύνοντας σημαντικά την ανάκτηση τόσο των οφειλόμενων ενοικίων όσο και των ακινήτων. Παράλληλα, προβλέπεται για τους ενοικιαστές εξάμηνη αυτόματη και αδάπανη προθεσμία μεταστέγασης με δυνατότητα δικαστικής παράτασης εφόσον συντρέχουν αποχρόντες λόγοι. Μέχρι σήμερα η διαδικασία μπορούσε να εξελιχθεί σε πραγματικό μαραθώνιο με δικάσιμους που ορίζονταν μετά από μήνες, αλλεπάλληλες αναβολές και σημαντικές καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων. Με το νέο σύστημα λοιπόν η διαδικασία αυτή αποκτά σαφή δομή και συγκεκριμένα χρονικά όρια. Σε κάθε πρωτοδικείο της χώρας καταρτίζονται ειδικοί κατάλογοι πιστοποιημένων δικηγόρων, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την έκδοση διαταγών πληρωμής και απόδοσης μισθίου και επιλέγονται με συγκεκριμένα κριτήρια ώστε να διασφαλίζεται η εμπειρία και η αξιοπιστία τους. Το βασικό πλεονέκτημα της νέας διαδικασίας είναι η ταχύτητα. Ο δικηγόρος που αναλαμβάνει μια υπόθεση υποχρεούται να εκδώσει την σχετική διαταγή μέσα σε 20 ημέρες από την ανάθεση, θέτοντας ένα σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα που αλλάζει τα δεδομένα σε σχέση με τις μέχρι σήμερα καθυστερήσεις. Η διαδικασία καλύπτει τόσο τη διαταγή πληρωμής για τα οφειλόμενα ενοίκια, όσο και τη διαταγή απόδοσης μισθίου, δηλαδή την απομάκρυνση του ενοικιαστή όταν δεν πληρώνει ή όταν έχει λήξει η μίσθωση και δεν αποχωρεί. Παράλληλα, καθορίζεται και το κόστος. Η αποζημίωση του δικηγόρου ορίζεται σε 400 ευρώ για την διαταγή πληρωμής και σε 300 ευρώ για τη διαταγή απόδοσης μισθίου. Ποσά που καταβάλλονται προκαταβολικά μέσω του δικηγορικού συλλόγου με ηλεκτρονική διαδικασία και αποδίδονται μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης. Σημαντικό είναι ότι η κλασική αγωγή στο πρωτοδικείο παραμένει σε πλήρη ισχύ. Πρόκειται για πιο χρονοβόρα διαδικασία με ορισμό δικασίμου μετά από μήνες, πιθανές αναβολές και καθυστερημένη έκδοση απόφασης, η οποία όμως εξακολουθεί να είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων, έλλειψης μισθωτηρίου ή διεκδίκησης πρόσθετων αξιώσεων, όπως για παράδειγμα αποζημιώσεις.

Υπάρχει λοιπόν μια νέα διαδικασία η οποία πρέπει να τηρηθεί. Ο ιδιοκτήτης απευθύνεται στο δικηγόρο του για την υπόθεση. Δεν επιλέγει τον πιστοποιημένο δικηγόρο που εκδίδει τη διαταγή, καθώς αυτός ορίζεται αυτόματα από το πρωτοδικείο. Σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης, ενεργοποιείται η νέα διαδικασία διαταγής απόδοσης μισθίου, η οποία λειτουργεί παράλληλα με την παλιά, αλλά είναι ταχύτερη. Για μη πληρωμή ενοικίων παραμένουν οι ίδιες προθεσμίες. 15ήμερη εξώδικη προειδοποίηση και στη συνέχεια διαδικασία που ολοκληρώνεται περίπου σε 3 μήνες. Για λήξη μίσθωσης προβλέπεται 3μηνη εξώδικη προθεσμία και 2μηνη προθεσμία εκτέλεσης, δηλαδή τουλάχιστον 6 μήνες συνολικά για την αποχώρηση. Ο δικηγόρος συντάσσει εξώδικο, ετοιμάζει το φάκελο και καταθέτει αίτηση στο πρωτοδικείο μαζί με παράβολο 300 ευρώ. Η γραμματεία του πρωτοδικείου ορίζει με σειρά έναν πιστοποιημένο δικηγόρο χωρίς δυνατότητα παρέμβασης από τα εμπλεκόμενα μέρη. Ο πιστοποιημένος δικηγόρος ελέγχει το φάκελο εντός 20 ημερών και εφόσον είναι πλήρης υπογράφει τη διαταγή, δίνοντας και το δικαίωμα ανακοπής στον ενοικιαστή. Εκδίδεται το εκτελεστό απόγραφο και επιδίδεται στον ενοικιαστή με προθεσμία αποχώρησης 20 ημερών ή 2 μηνών ανάλογα με την περίπτωση. Ο ενοικιαστής μπορεί να προσφύγει δικαστικά με ανακοπή και ασφαλιστικά μέτρα, ζητώντας επιπλέον χρόνο εάν υπάρχει λόγος. Και στη λήξη μίσθωσης, ο ενοικιαστής έχει εγγυημένο από τον νόμο τουλάχιστον 6 μήνες για να μετακομίσει χωρίς κόστος, ενώ ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με τα έξοδα της διαδικασίας.

0: πάμε λοιπόν να δούμε με τον Νίκο τον Αγγελάκη, τον οποίο έχουμε δίπλα μας, τρία θεματάκια από την σημερινή του εκπομπή, από την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Τον καλωσορίζουμε.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα.
0: Καλώς μας ήρθες, Νίκο, και σήμερα. Και σήμερα που η μέρα είναι Τετάρτη, στα μέσα της εβδομάδας, και χαμπάρι δεν πήρα, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω για σένα.
1: Ο χρόνος τρέχει γρήγορα.
0: Ναι, πότε μπαίνει η εβδομάδα, πότε φεύγει, πραγματικά. Πολύ, πολύ γρήγορα κυλούν οι μέρες. Τρία λοιπόν θεματάκια μας φέρνει. Το ένα αφορά στην γυναική επιχειρηματικότητα, έτσι. Το άλλο αφορά σε ένα βραβείο το οποίο θα δοθεί, το βραβείο Γιάννης Βαρδαξής, έτσι. Και το τελευταίο μας θέμα έχει να κάνει με την κτηνοτροφία, μιας που είχες καλεσμένο σου σήμερα τον κύριο Φρογάκη Κώστα, τον πρόεδρο του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ηρακλείου.
1: Ακριβώς, είναι και μάλιστα και νέος πρόεδρος, φρεσκοκομμένος.
0: Ναι. Σιδεροκέφαλος να είναι, ανθεκτικός να είναι, για να μπορεί να αντέχει τα όσα συμβαίνουν.
1: Ναι, είχαμε λοιπόν σήμερα συνομιλία με την κυρία Γκυραράκη σε συνέχεια αυτή του, θα λέγαμε, της αναφοράς που κάνουμε στη γυναική επιχειρηματικότητα με αφορμή τη δημιουργία της τοπικής ομάδας Χανίων του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Η κυρία Γκυραράκη είναι, θα λέγαμε, η επικεφαλής, μπορούμε να πούμε και πρόεδρος, διότι έχει συγκροτηθεί σε σώμα ένα διοικητικό συμβούλιο, στην τοπική ομάδα.
0: Είναι δραστήρια είναι η ομάδα των Χανίων.
1: Ναι, είναι στα πρώτα της βήματα, αλλά αν κρίνω από τις δύο συνεντεύξεις που κάνει, ήδη είναι έτοιμες να
0: ορμήσουν.
1: Ναι, κανονικά. Εχθές δηλαδή που μιλήσαμε με την κυρία πρωί μου και σήμερα με την κυρία Λιραράκη, αυτό φαίνεται. Η κυρία Λιραράκη μάλιστα είπε για αυτή τη δραστηριότητα που λες, αγάπη, ότι θα, πάνω στα χνάρια που έχει πατήσει ο Αναπτυξιακός Σύλλογος εδώ στο Ηράκλειο από το 2003 που έχει δημιουργηθεί και κάνει εκδηλώσεις, κάνει ημερίδες, κάνει εκθέσεις στα ίδια χνάρια, θα ακολουθήσουν και εκεί στα Χανιά οι γυναίκες επιχειρηματίες. Έχουν, όπως παρατήρησες και εσύ, πολύ όρεξη ξεκινήσει και πιστεύω ότι θα είναι καλά τα δείγματα που θα δείξουν. Θα συνδέσουν τις δραστηριότητές τους με τις δραστηριότητες της τοπικής ομάδας και πιστεύω ότι θα παρουσιάσουν μια πολύ καλή εικόνα, ουσιαστική, όχι μόνο για το θεατή, αλλά και ουσιαστική.
0: Ξέρεις, Νίκο, κακά τα ψέματα, νομίζω αυτό το άρωμα γυναίκας, όπου και αν μπει, έτσι, όπου και αν εισαχθεί, φέρνει αποτελέσματα διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Με έναν άλλον τρόπο.
1: Δίνει ένα άλλο αέρα, θετικό, παροτρυντικό, δηλαδή μπορεί να παροτρύνει γυναίκες να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα και όχι μόνο αυτό, να προσφέρουν και ουσιαστική βοήθεια, με την έννοια ότι ο σύνδεσμος μπορεί να παράσχει και οδηγίες σε γυναίκες που θέλουν να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα.
0: Και που διστάζουν ίσως.
1: Και που διστάζουν ακριβώς, και να τους δώσει δηλαδή και ηθική ενδυνάμωση.
0: Και κίνητρα,
1: και
0: κυρίως.
1: Κίνητρα, έτσι, και οδηγίες για το πώς θα ξεκινήσουν και πώς θα πορευθούν.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί, παραδείγματος χάρη, η κυρία Γκυραράκη μας έλεγε ότι και η γιαγιά της ήταν επιχειρηματίας και η μαμά της ήταν επιχειρηματίας. Σε ένα κατάστημα, λέει, μεγάλωσε και η ίδια τώρα είναι επιχειρηματίας. Και μάλιστα η συγκεκριμένη κυρία Έλλη Γκυραράκη δραστηριοποιείται στο τομέα, όπως λέγαμε και χθες, της βιώσιμης μόδας. Δηλαδή τι κάνει? Φτιάχνει παπούτσια γυναικεία, αξεσουάρ γυναικεία από υλικά που απομένουν από την κατασκευή των άλλων.
0: Δηλαδή δέρμα, οπότε δεν πετάει
1: πέτρες,
0: τίποτα,
1: ναι,
0: ουσιαστικά.
1: Αυτό είναι το βιώσιμη μόδα. Δηλαδή ο σκοπός είναι να μην μένει τίποτα αδιάθετο.
0: Ναι,
1: παίρνει λοιπόν
0: ναι.
1: αυτή τα κομμάτια και δημιουργεί εξαιρετικές. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει στο σχετικό site που έχει και στο προφίλ στο Facebook να δει τις δημιουργίες. Δημιουργίες οι οποίες έχουν φτάσει πια σε διεθνές επίπεδο, δημιουργίες οι οποίες βασίζονται στο μινωικό πολιτισμό. Αυτή είναι η έμπνευση.
0: Α, είναι εμπνευσμένη από το μινωικό πολιτισμό.
1: Ακριβώς. Πριν το COVID είχε κάνει μια επίδειξη στο σπίτι της μόδας στο Παρίσι και όπως μας είπε, αυτή η επίδειξη ήταν και εκείνη η οποία της άνοιξε τις πόρτες για διεθνή πλέον καριέρα, να το πούμε, στον προϊόντο της.
0: Μάλιστα
1: σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, πετάει για Λονδίνο για τον ίδιο λόγο, δηλαδή για τη δική της δραστηριοποίηση.
0: Πολύ
1: είναι
0: ωραία,
1: ένα παράδειγμα γυναικείας επιχειρηματικότητας, διεθνούς εμβέλειας κυριολεκτικά, κάτι το οποίο μπορεί να κάνει οποιαδήποτε γυναίκα θέλει να ασχοληθεί με την επιχειρηματικότητα. Και ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης νομίζω ότι είναι ένα κατάλληλο σπίτι για να πάρει όλα τα εφόδια που χρειάζεται για να κάνει κάτι τέτοιο.
0: Έτσι. Είχες όμως καλεσμένο και τον κύριο Αλέξανδρο Τσουλφά, τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού, και μιλήσατε για το βραβείο Γιάννης Βαρδαξής. Ναι. Τι είναι αυτό το βραβείο, Νίκο?
1: Είναι ένα υπέροχο βραβείο. Είναι μια υπέροχη ιδέα, θα έλεγα εγώ, που εμπνεύστηκαν στη Νέα Αλικαρνασσό, το Συμβούλιο της Νέας Αλικαρνασσού. Είναι ένα βραβείο που θα αποτελέσει κίνητρο να ασχοληθούν οι νέοι άνθρωποι με τα κοινά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, υπάρχει πρόβλημα γενικά στους νέους ανθρώπους. Έχουν αποξενωθεί, ειδικά μετά την πανδημία. Έχουν αποξενωθεί και μεταξύ τους, έχουν αποξενωθεί και από τον κόσμο γενικότερα. Ασχολούνται με η αποξένωση. Στην αποξένωση αυτή έχουν συμβάλει και οι οθόνες. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και θα τα λέμε βέβαια μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση. Είχε λοιπόν το Συμβούλιο την έμπνευση αυτή να βραβεύσει παιδιά τα οποία. Καταρχάς θα ξεκινήσει από τους μαθητές των τριών σχολείων που εδρέμουν στη Νέα Αλικαρνασσό, δηλαδή το γυμνάσιο, το λύκειο και το επαγγελματικό λύκειο που υπάρχει στη Νέα Αλικαρνασσό, και θα βραβεύσει τα παιδιά τα οποία δραστηριοποιούνται ύστερα από προτάσεις των σχολείων. Θα δημιουργηθεί όμως και μια επιτροπή του βραβείου αργότερα. Τώρα ξεκινήσει πιλωτικά η εφαρμογή του βραβείου, θα δημιουργηθεί επιτροπή η οποία θα αποφασίζει σε ποια παιδιά θα δίνονται κάθε χρόνο, θα δίνεται αυτό το βραβείο Γιάννης Βαρδαξής. Ποιος ήταν τώρα ο Γιάννης Βαρδαξής που δεν ξέρουν πολλοί? Εγώ τον πρόλαβα, σαν παιδί τον πρόλαβα. Ήταν πρόεδρος στην κοινότητα τότε της Νέας Αλικαρνασσού. Πρέπει να πούμε ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ερχόταν πραγματικά στην κυριολεξία, αγάπη, σε επαφή, άμεση επαφή με τους δημότες, διότι είχε μια μοτοσυκλέτα και γύρναγε σπίτι-σπίτι να ρωτήσει τα θέματα που έχουν μέσα στο σπίτι, αν έχουν κάποιο πρόβλημα. Εγώ, παραδείγματος χάρη, τον θυμάμαι που ερχόταν στο σπίτι της γιαγιάς μου, που έμενε στη Νέα Αλικαρνασσό, και έβλεπε εάν έτρεχε η βρύση στην αυλή, εάν είχε νερό το σπίτι. Ναι, πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που σου λέω είναι πραγματικότητα. Θυμούνται όλοι στη Νέα Αλικαρνασσό, τον πρόλαβαν, το θυμούνται όλοι. Ήταν έτσι μια χαρακτηριστική φιγούρα, θα λέγαμε, με τη μοτοσυκλέτα του και μια μεγάλου κυβισμού μοτοσυκλέτα, και γυρνούσε όλη τη Νέα Αλικαρνασσό, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για να δει πού είναι τα προβλήματα και να προσπαθήσει να τα λύσει.
0: Μάλιστα. Οπότε προς τιμήν του λοιπόν θα δοθεί αυτό το όνομα,
1: ναι, το οποίο βραβείο βέβαια θα επεκταθεί αργότερα και σε πολίτες οι οποίοι, παιδιά, νέους δηλαδή, οι οποίοι ασχολούνται είτε με τον αθλητισμό, είτε με τις τέχνες, είτε με το χορό, με τις καλές τέχνες άλλες. Δηλαδή θα επεκταθεί και σε άλλες εκφάνσεις της ζωής.
0: Μάλιστα. Δύο κουβέντες για το τι συζητήσατε με τον κύριο Φρογάκη Κώστα, τον νέο πρόεδρο του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ηρακλείου. Νίκο, για να κλείσουμε.
1: Το μεγάλο κόστος που έχουν οι κτηνοτρόφοι στην παραγωγή τους. Μιλήσαμε συγκεκριμένα με τον κύριο Φρογάκη. Μας είπε ότι με την κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα, με το μεγάλο κόστος παραγωγής στους κτηνοτρόφους, πιστεύει ότι μια τιμή κάτω από 1,40 ευρώ το κιλό το γάλα στον παραγωγό και κάτω από 8 ευρώ το κιλό το κρέας, το αταμνοερήφια δηλαδή, δεν μπορεί να δοθεί για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες που έχουν τώρα και οι ανάγκες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από το μεγάλο κόστος παραγωγής, το οποίο βέβαια κόστος αυξάνεται συνεχώς λόγω και της διεθνούς κατάστασης, βλέπε πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αύξηση πετρελαίου κτλ. Δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο να προβούν και σε άλλες κινητοποιήσεις. Θα καταθέσουν τις προτάσεις τους αύριο, που είναι η ημερίδα που λέγαμε χθες, την οποία μας είπε ο κύριος Τζεδάκης, ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα, που θα γίνει για να ανοίξει ο διάλογος, η δημόσια διαβούλευση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, τη νέα ΚΑΠ. Οι προτάσεις αυτές θα κατεθούν από τους εκπροσώπους όλων των κλάδων του πρωτογενούς τομέα και με τη σειρά την περιφέρεια θα το καταθέσει στο Υπουργείο Γεωργίας, ούτως ώστε αγροτικής ανάπτυξης όπως λέτε τώρα, ούτως ώστε να φτάσουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώσει το νέο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής 2028-2036.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγάπη. Να είσαι
0: για
1: καλά.
0: Για την παρουσία σου και για την έτσι λεπτομερέστατη συζήτηση που είχαμε σε σχέση με τρία θέματα τα οποία φιλοξένησες σήμερα στην εκπομπή σου. Να είσαι καλά,
1: να
0: καλή συνέχεια.
1: Καλά και εσύ επίσης.
0: Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη εδώ στον Πολίτικα. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Δημήτρης Ιφάκης. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε και πάλι αύριο. Πρώτο Θεός, μη φύγει κανείς. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.